0: συμβούλιο, ούτε να μαζευτούμε.
1: Τον πίνω τώρα κατευθείαν.
0: Ο Καμάλι λοιπόν.
1: Καμάλι.
0: Ο Καμάλι, ναι. Καμάλι μου.
1: Πού είχε Καμάλι μου, Λεβέντη μου, τι κάνει Λεβέντη μου, καλά, Καμάλι μου. Τι κάνει Καμάλι μου, καλά, Λεβέντη μου.
2: Are you Καμάλι? I am Donald Trump. Put the red card.
0: Αυτό λοιπόν.
1: China.
0: Ο Καμάλι επέβαλε στον Μπαλογκάν ποινή αποκλεισμού μιας αγωνιστικής, αλλά ανέστειλε την εφαρμογή της για μια δοκιμαστική περίοδο ενός έτους. Πήρε εγγύηση ενός έτους, καταλαβαίνεις. Λες και είναι αυτοκίνητο.
1: Όχι, λες και έφαγε αναστολή και ότι αν κάνει κάτι μέσα στον ένα χρόνο θα του χρεωθεί η κάρτα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή κάπου ρε παιδιά, έλεος. Ήταν τα πιο ωραία 4 μπαλάκια που είχαμε στην ψυχή μου πραγματικά. Τα χάρηκα. Ακόμα και με το ντε και τελάρε, έλα την ψυχή μου πάρε. Μπουμ, μπουμ, μπουμ, μπουμ, μπουμ, μπουμ. Δηλαδή, χάρηκα αυτά τα 4 μπαλάκια. Που εμένα μου είναι πολύ συμπαθής η Αμερική ως ομάδα. Μ' αρέσει.
0: Ναι, ναι.
1: Και ο οργανισμός.
0: Τα γύρω-γύρω δεν ήταν.
1: Άρα τα γύρω-γύρω, όχι. Ναι. Πάρε το τετράμπαλο τώρα.
0: Όλη η Ελλάδα λέει. Και όλη η Ελλάδα
1: λέει.
0: Και όλος ο κόσμος.
1: Ξέραμε ότι το Βέλγιο θα αποκλειστεί. Δεν είναι. Δεν περιμένουμε κάτι άλλο. Το Βέλγιο λιποθύμησε για άλλη μια φορά.
0: Πάλι καλά.
1: Και
0: ψηλά έφτασε.
1: Ναι, μια χαρά. Ναι. Μια ζωή Καμάλι. Μια ζωή Καμάλι. Από μένα περιμένετε. Ο Καμάλι έδωσε χάρις. Καμάλα χάρις. Οκ. Okay. Το ξέρω ότι δεν βγάζουν κάρτα με τίποτα.
0: Ναι.
1: Ρισκάρω και γι' αυτό δίνει το over 3,5-2,40. Δηλαδή, αν αυτό το παιχνίδι ήταν Euro,
0: σήμερα,
1: αν ήταν Euro, το over 4,5 θα ήταν το line. Τώρα είναι το over 2,5. Παρακαλώ.
0: Θα θέλεις να σου λέει ο Λένι Κράβιτς και σου λέγανε ο Χολένι Κράβιτς.
1: Εγώ πιστεύω θα ήμουν η Ελένη Κράβιτς.
0: Τι κάνετε εδώ πέρα, τι κάνετε εδώ πέρα. Δεν έχετε γονείς, έρχεσαι και παίζετε εδώ από κάτω. Δεν έχετε γονείς, θα σας βρέξω με το λάστιχο, θα σας βρέξω.
1: Αυτές τα λένε δύο φωνές τα ρήματα.
0: Γονείς δεν έχετε. Θα σας βρέξω με το λάστιχο, θα σας βρέξω. Μας έχετε τρελάνει εδώ πέρα, μας έχετε τρελάνει.
1: Το λες το ρήμα δύο φορές. Και γίνεσαι αυτός ο χαρακτήρας, γίνεσαι.
0: Σε δεν λυπάμαι, αλλά οι Ισπανοί θα είναι οι χρήσιμοι ηλίθιοι.
1: Όχι, ρε.
0: Τους Ισπανούς τώρα τους λες οι χρήσιμους ηλίθιοι. Τέλος πάντων, που θα βγάλουν τους Γάλλους για να μπορέσουν να το πάρουν οι Άγγλοι. Γιατί αλλιώς δεν. Λοιπόν, σας είπαμε, σας υποσχεθήκαμε, δεσμευθήκαμε και εμείς.
1: Για κάρτες, δεν λέμε τόση ώρα.
0: Για κάρτες. Λοιπόν, έχουμε ένα άλμπουμ Πανίνι.
1: Πανίγιούλμπας, έχουμε.
0: Και ένα άλμπουμ Παλίνι.
1: Ναι,
0: όχι.
1: Πολύ ωραίο το άλμπουμ Παλίνι. Με Δημήτρο. Okay. Πάρε την κάρτα αυτή. Και, ναι.
0: Και μια ολόκληρη κούτα με κάρτες μέσα, έτσι. Εντάξει.
1: Δεν ξέρω που οδηγείται αυτή.
0: 6-9-88-9-4-6-9-4-6. Από το Viber. Μην αρχίσετε και στέλνετε γενικά μηνύματα. Εντάξει.
1: Τι κάνεις εσύ.
0: Στο Viber.
1: Δεν φοράς πάντου σάκια.
0: Κάσο κόκλα.
1: Λοιπόν, Viber. Φίλε, over 3,5 είπα εγώ. Το ξέρω, over 2,5 είναι 1,57. Εγώ παίζω over 3,5-2,40. Λοιπόν,
0: επειδή είπες, ναι, ναι. Στο πρώτο είπες.
1: Over 3,5 κάρτες θα παίζω. Λοιπόν, 6-9-88-9-4-6-9-4-6-6-9-88-9-4-6-9-4-6. Στέλνετε στο Viber, διεκδικείτε το Πανίνι.
0: Και το όνομά σας να γράψετε.
1: Βάλτε και το όνομα να συνεννοηθούμε.
0: Ναι.
1: Και την κούτα με τα χαρτάκια. Εντάξει, συλλεκτικό, ωραίο. Υπάρχουν άνθρωποι που όντως είναι συλλέκτες σε πολλά πράγματα. Εγώ τους χαίρομαι που είναι συνεπείς απέναντι σε κάτι που σκέφτονται. Εγώ ποτέ δεν θα μπορούσα να είμαι συλλέκτης. Από κάθε πόλη.
0: Δεν μπορούσα να κάτσεις να δεις ένα σύριαλ, θα ήσουν και συλλέκτης.
1: Όχι. Δεν μπορώ να δω σύριαλ. Κάντε το ταινία να το δω, να σε σεβαστώ.
0: Αγαπητοί διαφημιστές, παρακαλώ σταματήστε να βάζετε στα ραδιοφωνικά σποτάκια κόρνα αυτοκινήτου. Πετάγομαι στα σταυροδρόμια. Ο τετεωρίτης.
1: Ήρθε σαν τετεωρίτης μέρα, μεσημέρι τρίτης. Και πρώτο να σε προλάβω. Ρε παιδιά, το eject έχει βγάλει τις συναυλίες. Κάτω τα χέρια από το eject του συνεργάτες μου. Έχει βγάλει τις συναυλίες εδώ και καιρό. Πριν γίνουν το Μουντιάλ, βγάλει ημερομηνίες. Florence and the Machine, θα του δείτε.
0: Florence.
1: Ναι, εντάξει, έτσι το λέει εδώ. Florence το λέει in the machine. Και εμείς θα δούμε τους Floral τους Γάλλους. Έτσι λέει το μήνυμα. Εντάξει. Florence and the machine, κρυφά.
0: Τις ημερομηνίες των ημιτελικών τους ξέραμε. Δεν ξέραμε ποια θα είναι τα ζεύγαρα.
1: Εντάξει.
0: Τώρα κινητό, μωρέ, και να βλέπεις τον αγώνα. Τίποτα. Μια ενημέρωση. Πας στο live score και βλέπεις.
1: Βάζεις την πλάτη του μπροστινού το κινητό με ζελοτελέι πελένο. Τι λες τώρα. Εδώ γάμοι έγιναν το Σαββατοκύριακο και τα είχαν. Στις ρωτώντες, γι' αυτό είναι χρήσιμα εκείνα τα άθλια λουλούδια στη ρωτώντα που δεν βλέπεις τον απέναντι.
3: Δεν μου λες, ξάδερφε, πάρ' το αυτό από εδώ, δεν σε βλέπω. Έχει βάρος αυτό και μπορείς και στερεώνεις το κινητό. Είναι μικρά tip που δίνουμε για γάμους.
0: Γιατί δεν ακούτε. Ρε Λιμπερόπουλε.
3: Σουτμπομπόνι.
0: Όχι, δεν είσαι.
3: Σουτμπομπόνι.
0: Όχι, δεν είσαι ο Νίκος Λιμπερόπουλος.
3: Εντάξει.
0: Ρε Λιμπερόπουλε, είπα εγώ να στείλετε στο Live 24 και μου στέλνεις και το τηλέφωνό σου. Λεφτά. Λίγα λεφτά.
3: Δε, τι κοινό έχει αυτός ο Λιμπερόπουλος και ο Κανονικός. Δεν έχουν πρωτάθλημα.
0: Δεν έχουν άλμπουμ Πανίνη και δεν θα αποκτήσουνε.
3: Δεν θα αποκτήσουνε.
0: Στο Viber είπαμε 6988 946 946.
3: Πάμε στο Διάλ.
0: Πάμε.

0: Ναι.
1: Πολύ
2: και λατρεύονται στην Ελλάδα όλοι αυτοί. Όλοι. Παίχτες, κιθάρες, τραγικό, αρμόνια. Σ' αγαπάνε πολύ.
0: Η Φλόρενς έρχεται πολύ συχνά.
2: Ναι.
0: Πολύ συχνά.
2: Μεγάλη αγάπη. Μεγάλη αγάπη. Και όπου και να πάει είναι sold out.
0: Το ξέρω.
2: Είναι φοβερό.
0: Την τελευταία φορά που είχε έρθει ήταν να κάνει νομίζω μία συναυλία και έκανε ή δύο ή τρεις.
2: Ναι, δεν έφευγε.
0: Ναι, πριν από 2-3 χρόνια. Και εν τω μεταξύ είπα για τους Cure, ότι παιδιά είχαν έρθει πριν από 3 χρόνια και είχαν έρθει το 19, φίλε.
2: Τι σου λέω ότι μας λείπουν χρόνια.
0: Ναι,
2: λείπουν χρόνια. Συνέχεια λείπουν τετραετίες, πενταετίες.
0: Είναι η τέταρτη φορά που έρχομαι. Λοιπόν, Διαμαλή, δεν είπα να στείλετε μήνυμα στο Live24.
2: Ό,τι κι αν βρεις, Διαμαλής, το όνομα στα ελαστικά είναι ένα.
0: Ρε, είπα εγώ να στείλετε το τηλέφωνό σας.
2: Διαμαλής, ελαστικά. Πω πω, έχω πάλι πρόβλημα με τα ελαστικά μου. Γιατί δεν μου το είπες νωρίτερα? Πού μπορώ να βρω τέτοια ώρα κορυφαία ελαστικά? Ό,τι κι αν βρεις, Διαμαλής. Βρουμ, βρουμ. Καλά.
0: Δεν ακούγονται πριν το αυτοκίνητο.
2: Michael Knight.
0: Λοιπόν, 6-9-88-9-4-6-9-4-6 στο Viber για να διεκδικήσετε ένα άλμπουμ Panini.
2: Τώρα και νέο κατάστημα στους σοφάδες καρδίτσας. Διαμαλής, να ζεις.
0: Και μία κούτα με κάρτες μέσα, έτσι.
2: Λέει ο Κένι,
0: ο επόμενος που θα στείλει το τηλέφωνο του στο Live24, θα τον πάρω τηλέφωνο.
2: Πάρ'
0: το,
2: να. Διαμαλής. Λοιπόν, εννοείται το τηλέφωνο της μάνας μου. Όχι ρε μπρο, έσκασε το λάστιχο. It is what it is. Ήρθε Διαμαλής.
0: Και δεν είναι κούτα με κάρτες, όχι με τσιγάρα, παιδιά.
2: Ναι ρε φίλε, αν ήταν κούτα με τσιγάρα, εδώ θα είχαμε από κάτω 9 εκατομμύρια μηνύματα. Τι λες τώρα? Κάτι μπορεί να το καπνίσει το Πανίνι, δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, είχαμε μία αποκάλυψη για την αποστολή της Σενεγάλης.
2: Τι είπα,
0: η οποία θυμίζουμε ότι αποκλείστηκε από το Βέλγιο στους 32.
2: Από 0-2-3-2, τζάπα.
0: Ναι. Λοιπόν, και είχε αρχίσει μουρμούρο και τα λοιπά και τα λοιπά. Ήρθε να προσθεθεί και η αποκάλυψη που έκανε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο Αμπντουλαγέφαλ.
2: Αμπντουλαγέφαλ είναι χαφ δυνατό, έτσι.
0: Τι έγινε, Αμπντουλαγέφαλ? Συγγνώμη.
2: Αμπντουλαγοκέφαλη. Ναι.
0: Πως ο επί 10 χρόνια επικεφαλής του ιατρικού team έχει ειδικότητα.
2: Τι?
0: Γυναικολόγου.
2: Τέλειο. Γι' αυτό λένε, ρε, τι σφυρίζεις ρε μου. Ξέρει αυτός.
0: Ο επικεφαλής γιατρός μας λέει δεν έχει το απαιτούμενο ακαδημαϊκό προφίλ.
2: Έχει δει όμως.
0: Ο δόκτορ Φέντιορ.
2: Φέντιορ.
0: Είναι γυναικολόγος και δυστυχώς αυτό είναι κάτι που ανακάλυψα αργά.
2: Δηλαδή, ο γιατρός της Σενεγάλης. Άκου να σου πω.
0: Είπες τώρα κάτι για τη μάνα μας. Ναι! Τώρα ναι!
2: Είναι κάτω. Είναι κάτω που έχει τη Σενεγάλη. Να σου πω, πρέπει να έχεις πολυκυστικές. Έχεις πολυκυστικές.
0: Τελευταία περίοδος.
2: Εδώ πονάω. Εδώ είναι οι σάλπικες. Τι? Τίποτα. Όλα καλά. Ο λαγουνοψωήτης είναι. Ο Αμπντουλαγονοψοίτη.
0: Λοιπόν. Αρκετοί παίκτες λέει στην εθνική ομάδα της Σενεγάλης δεν ένιωθαν ικανοποιημένοι ή σίγουροι για τη λήψη θεραπείας. Τους δίνανε τα συλληπτικά.
2: Ναι.
0: Να τους δώσουν κάτι άλλο.
2: Γιατρέ, τι να κάνουμε, θα κάνουμε τεστ παπ. Αυτό τι το θέλεις αυτό εδώ το μακρινάρι? Να κάνουμε. Θα κάνουμε ένα επίχρησμα.
0: Δεν θέλεις να ξέρεις.
2: Όχι, λοιπόν, δεν μπορώ να
0: αυτό,
2: ξέρω, αλλά δεν μπορώ.
0: Μετά στον ήγουν, ναι, σαν το γρίλο.
2: Έλα ρε Μαρία. Παναγιώτης Γρίλος. Σε παρακαλώ πάρα
0: τώρα
2: πολύ.
0: Μη μου τα θυμίζεις και ήταν και πρόσφατο. Λοιπόν, και όμως.
2: Γιατί βάζεις τον κόσμο να σκέφτεται αυτά τα πράγματα? Μέχρι πατουσάκια δεν είπαμε ρε Μαρία. Πήγες πολύ με. Είναι εκπομπή με βάθος. Μπήκες μέσα να σας βλέπω.
0: Και χαλάρωσε, λέει. Τι χαλάρωσε, ρε μεγάλη. Θα μου πει, χαλάρωσε, είναι δυνατόν. Λοιπόν, αυτός ο τύπος, λοιπόν, αυτός ο γιατρός. Ο γιατρός. Έχει σπουδάσει. Έχει φάει τα χρόνια του. Τέλος πάντων. Αυτός, λοιπόν, είχε να διαχειριστεί τραυματισμούς παικτών εκατομμυρίων, όπως ο Μανέ, για περίπου 10. Μανέ! Είπα Μανέ.
2: Είπες κάτι για τη μάνα μου. Μάλιστα.
0: Και να σου πω και κάτι όμως. Είναι άδικο αυτό για τον. Πώς τον είπα.
2: Φταίει ο γυναικολόγος της καρδιάς μας.
0: Για τον κύριο Φέντιορ. Είναι
2: άδικο.
0: Γιατί όταν τους πήγαινε στους τελικούς του κυπέλου εθλών, ήταν καλός.
2: Α,
0: ήταν καλός. Τώρα που αποκλειστήκαμε από το Βέλ και το Βέλγιο πήγε καλά. Δεν είναι ότι τώρα είναι. Γιατρός.
2: Είναι γιατρός. Πάρε μαγνήσιο, γεννάμε σε τρεις μήνες. Μαγνήσιο. Έχω κράμπες. Μαγνήσιο. Σπρώξε, σπρώξε. Τι. Πραγματικά, να σκεφτείς σενάρια να τα γράψεις. Τα γράφει η ζωή μόνη. Δεν χρειάζεται να κάνεις κείμενα.
0: Και να σου πω και κάτι. Δηλαδή ακόμα και γυναικολόγος, ρε παιδί μου, είναι, σου λέει, είναι άδικο αυτό που γίνεται.
2: Ξέρει, έχει γενική ιατρική.
0: Έχει, ναι. Στο τέλος παίρνεις την ειδικότητα.
2: Ακριβώς. Το τελευταίο εξάμηνο αρχίζεις και τα βλέπεις.
0: Δηλαδή, ένα παθολόγο μπορείς να το. Να, τον, να, ναι. Να προσποιηθείς ότι είσαι ένας παθολόγος.
2: Ναι.
0: Να.
2: Εσύ, ο γιατρός λέει προσπαθούσε να αναγεννήσει τη Σενεγάλη σαν ομάδα.
0: Σωστό.
2: Τεστ παππούσισε. Τεστ παππούσισε.
0: Μπορεί να βγει γυναικολόγος.
2: Ναι.
0: Είναι γυναικολόγος, αλλά μια ματιά μπορώ να τη ρίξω.
2: Ακριβώς.
0: Έτσι.
2: Αυτός ήτανε. Είπα λαγουνοψοίτης.
0: Ναι.
2: Δεν άλλαξα γράμματα.
0: Ναι,
2: εντάξει.
0: Ναι.
2: Α, μπράβο. Άστε. Κύριε. Και μιας και μιλάμε για περίεργες καταστάσεις, δεν ξέρω τώρα, πρέπει να το στείλε φίλοι αυτό το μήνυμα. Θέλω να μου πείτε, άσχετο, γιατί ένας άντρας ενώ έχει
0: Οπα.
2: Σχέση,
0: ναι.
2: αποθηκεύει τηλέφωνο άλλης γυναίκας στο κινητό του.
0: Για την περίοδο που δεν θα έχει σχέση.
2: Ναι.
0: Που έρχεται.
2: Για καβάτζα.
0: Για πολύ, πολύ σύντομα.
2: Για να γίνει ναι. και κάτι άλλο, για να δώσει ένα λατοπίπερο στη ζωή. Το ίδιο και μια γυναίκα αποθηκεύει το τηλέφωνο ενός άντρα ενώ έχει δεσμό. Και τι έγινε. Είναι πολύ υπερτιμημένες οι ανθρώπινες σχέσεις.
0: Και να τα αλλάξουν κινητά τελευταία. Τα τελευταία 2-3 χρόνια.
2: Instagram.
0: Instagram. Όλοι. Ναι, ναι.
2: Δεν υπάρχει κάτι χειρότερο από το δώσε μου το mail σου. Εκεί να πονηρεύεσαι.
0: Το mail σου. Γιατί με στείλει προσφορά.
2: Αμέ. Μπορεί να στείλει ένα post, δύο story. Ελπίζω αυτό το mail να σε βρίσκει καλά. Άστε.
0: Εγώ που δεν έχω Viber που να στείλω. Στείλε μερικού στο διάλογο.
2: Ναι, ναι, ναι. Δεν έχεις δικαίωμα συμμετοχής.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
2: Έμεινες εκτός διαγωνισμού γιατί δεν έχεις δεσμό με την τεχνολογία.
0: Επίσης κατέβασε το Viber. Τσάμπα είναι.
2: Τσάμπα είναι. Η Μαρία από Θεσσαλονίκη, αυτό το χαλάρωσε η Μαρία με δαιμονίζει και εμένα. Πώς γίνεται έτσι να χαλαρώσεις.
0: Παιδιά, είναι.
2: Άλλη μια Μαρία και μπαίνω μπόνους. Τρεις είναι.
0: Ξέρετε πώς είναι. Ή μπορείτε να φανταστείτε πώς είναι μια εξέταση στο γυναικολόγο. Μπορείτε να φανταστείτε.
2: Ναι, ο Μανέτη φταίει για την εξέταση. Αυτό λέμε το σύστημα.
0: Λοιπόν, δεν μπορεί ο γιατρός να σου λέει χαλάρωσε εκείνη την ώρα. Βάλε ένα ποτό. Χαλαρώσει.
2: Για μαλαγουζιά.
0: Κάτι ρε, παιδί, φέρε μου.
2: Αλλά αυτό πάει με σαλαμοκάσερο. Η μαλαγουζιά θέλει φάει.
0: Ναι, ναι, ναι, θέλει φάει.
2: Και βαράει έτσι, μπα, εμένα τουλάχιστον.

0: Λοιπόν, αν έχετε άλλες έγνοιες και όχι, ξέρω εγώ, να σας βγει ο γιατρός γυναικολόγος στην ομάδα σας. Αν έχετε άλλες έγνοιες, γιατί έχουν ένα περίεργο ταλέντο οι έγνοιες, σου μιλάνε πάντα την πιο ακατάλληλη στιγμή. Έτσι, λίγο πριν κοιμηθείς, πριν από ένα ταξίδι, πριν από ένα σημαντικό ραντεβού, και αν συμβεί κάτι στο σπίτι, έχω κλείσει το θερμοσύμφωνο, τέτοια πράγματα. Λοιπόν, ευτυχώς κάποια πράγματα τακτοποιούνται εύκολα. Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για αυτοκίνητο, μηχανή και σπίτι, ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου μπορείς να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή. Γιατί οι έγνοιες μπορεί να μην φεύγουν ποτέ, αλλά στο magentainsurance.gr μπορούν να γίνουν λιγότερες.
1: Και όταν κερδίζεις, Μαρία, 100 ευρώ σε καύσιμα, λες πάω θάλασσα, δρομή, βόλτα. Έχω Lidl Plus, διεκδικώ μία από τις 1000 δωροκάρτες ECO συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Δηλαδή 1000, Μαρία, παίρνουν από 100. Όχι 100.000 από 1 ευρώ. Τι να το κάνει. Λοιπόν, ενεργοποιείς το κουπόνι στην εφαρμογή Lidl Plus όταν κάνεις αγορές άνω των 50 ευρώ. Σκανάρεις την ψηφιακή κάρτα. 250 τυχεροί κερδίζουν δωροκάρτα ECO αξίας 100 ευρώ κάθε εβδομάδα. Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Και ελάστιχα διαμαλύνεις. Τώρα και εξουσιάρα αυτοκινήτου. Του μπαρμπρίζει η αραγής, έρχεται ο τζαμαλής. Βρουμ, βρουμ.

0: εσύ. Η Winsport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Τα κορτεύω.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Είναι συναυλιακός σήμερα ο Στέφανο Παλουότολο. Η ψυχή του είναι σε μια συναυλία, σε μια παρέα. Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας
0: και Στέφανο Παλουότολο από εδώ τους. Από εκεί συνεχίζουμε για το τελευταίο 20 λεπτό με πάρα πολλά μηνύματα. Ο γιατρός έχει δώσει ρέστα, Μαρία. Έχει ενεργοποιήσει τον κόσμο.
1: Δεν το ακούς και κάθε μέρα αυτό.
0: Όχι.
1: Εντάξει.
0: Όχι, όχι. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Να πούμε μια καλημέρα πολύ δυνατή στον κύριο Γιάννη. Για έτσι που περνάει μια... περνάει κάτι, τέλος πάντων.
0: Κύριε Γιάννη, περαστικά να είναι όλα.
1: Θα και πάνε σύντομα... όλα τέλεια, θα πάνε όλα καλά. Στέλνουμε όλη μας τη θετική διάθεση και ενέργεια. Εντάξει. In her deadly silhouette,
0: she loves the cocaine, the cocaine to love her back. When she's δεν ξέρω, επειδή ακούει πρώτη φορά ο Κυριάννης, αν θα ξανακούσει μόνο αυτά που ακούει. Αλλά δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει.
0: Εμείς δώσαμε.
1: Να περάσουμε, λέει κάποιος, και ένα κοινωνικό μήνυμα.
0: Ναι.
1: Όσοι DIY χρησιμοποιείτε τροχούς, καροτιέρες,
2: άστο καμουτσίκι,
1: ηλεκτροσυγκολήσεις, σέγες. Να προσέχετε πολύ, τέτοια εργαλεία μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμούς. Λέει ο Μαναράκιας.
0: Τι ωραίος που είναι ο Μαναράκιας.
1: Περνάμε εμείς το μήνυμα. Φαντάζομαι ότι
0: όσοι
1: χρησιμοποιούν τέτοια πράγματα,
0: ξέρουν.
1: Λογικά πρέπει να ξέρουν.
0: Καλημέρα. Βέβαια κάτι θα είδε ο άνθρωπος και
1: ή μπορεί
0: έσπευξε.
1: Κάτι να έπαθε. Ναι. Καλημέρα και στην Miss Mary. Καλημέρα και στην Άννα από την Κέρκυρα. Καλημέρα και στην Νατάσα από την Πράτη, γιατί μας ακούνε πολλά. Από τον Brighton, από την Brighton είπα.
2: Είπα από την Brighton. Καλό να κι
1: και μόνη μου τα λέω.
2: Από το μαρμάρι, από την Brighton. Μάλιστα.
1: Αν δεν τελειώνεται, λέει κάποιος, δεν περνάει η ώρα. Δεν περνάει η ώρα, είναι παρά 20 ακόμα.
0: Δεν περνάνε οι ώρες, δεν περνάει η Κυριακή. Αυτό δεν θα ξαναδούμε Σαββατοβράδυ. Ποιος είναι, Γιώργος Μαρίνης. Είμαι μεγάλος γνώστης, να ξέρεις.
1: Ξέρω.
0: Αυτό είναι. Κάτσε, θα το βρω.
1: Μια γνώμη, ρε παιδιά. Πήρα δώρο στη γυναίκα μου. Και φυσικά στα μαϊμούδια τα παιδιά μου.
0: Τα μαϊμούδια.
1: Ναι, στη γυναίκα μου. Και στα μαϊμούδια τα παιδιά μου. Στείλω pole dancing. Δεν σκέφτηκα πού θα τον βάλουμε.
0: Οκ, θα ρωτήσω τον γιατρό της Σενεγάλης πρώτον. Και δεύτερον, τι δώρο περίεργο.
1: Αν μπορεί να κάνει pole dancing, ρε παιδί μου, η γυναίκα του.
0: Μπράβο.
1: Είναι της μόδας.
0: Είναι σύνηθες, ωραία γυμναστική. Είναι και εύκολη μέσα στο σπίτι. Βάζει κάτω και για τον υδρότα διάφορα.
1: Πρέπει να βάλεις ένα στρωματάκι κάτω, γιατί αν σκάσει σαν το καρπούζι, θα βρεθείς από τον τρίτο στον πρώτο.
0: Βάζει τέτοια κάτω.
1: Τώρα δεν ξέρουμε και το σπίτι σου.
0: Τώρα γιατί
1: τι γνώμη, ας πούμε.
0: Νοικιάστηκε.
1: Ναι. Τι γνώμη να σου πούμε. Μπορεί να έχει σπίτι 200 τετραγωνικά. Σου πω, εντάξει,
0: τώρα αν έχει 11 στήλου μέσα και κόβει εισιτήρια.
1: Αν,
0: είναι
1: ναι,
0: και
1: είναι
0: μαγαζί.
1: Άλλο, ναι, είναι άλλο μαγαζί αυτό. Και πρόλαβε και ο Βαγγέλης να κάνει αλλού το. Θα κάνουμε εμείς το πάρτι μας εκεί, άμα είναι.
0: Ωραίο πάρτι.
1: Γιατί όχι, ναι.
0: Ωραίο πάρτι.
1: Αυτό το Σάββατο δεν είναι το πάρτι του Βαγγέλη.
0: Ναι. Θα είμαι στην Κατερίνη.
1: Και εγώ δεν θα είμαι εδώ.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, βάλτε στην κουζίνα.
0: Το στείλω.
1: Το στείλω, βάλτε στην κουζίνα. Βάλτε στο χολ, στην υποδοχή.
0: Θέλει αυτό το έξτρα δωμάτιο μου που είναι σαν αποθήκη.
1: Ναι, ένα υπόγειο.
0: Τι υπόγειο, κατέβει στο φωταγωγό κάτω να κάνει pole dancing.
1: Μπορεί να μένει σε μεζονέτα ο τύπος, ρε παιδί μου, και να έχουν υπόγειο.
0: Και να ακούγεται κάτω ο Λέβητας. Τέλος πάντων. Είναι όντως Γιώργος Μαρίνης. Μεγάλη
1: γνώση. Δεν μπήκα καν στη διαδικασία να το ψάξω, γιατί ήμουν σίγουρη.
0: Δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Τιμή και δόξα στον Γιώργο Μαρίνη που εγώ πήγαινα μόνος μου για ποτό στο VIP σκυλάδι και καθόταν ο τραγουδιστής μαζί μου μετά. Δηλαδή μιλάμε για καταστροφή.
1: Α, ήσουν τέτοιο πελατάκι.
0: Δεν υπήρχε μεγαλύτερο ναυάγιο.
1: Λοιπόν, έχουμε μία ψιλοανησυχία.
0: Τι έγινε τώρα.
1: Στην Εθνική Αργεντινής. Γιατί λέει, δεν προπονήθηκε.
0: Ο Μέση. Ναι. Ούτε Εμπαπέ προπονήθηκε χθες. Αλλά σήμερα μαθαίνω, αγωνίζεται κανονικά με πήραν από Γαλλία.
1: Ξεκουράζονται, λες.
0: Κοίταξε, από χθες υπάρχει μια φιλολογία σχετικά με το γόνατο του Μέση. Θέλω να το πω στον κόσμο. Δεν έχω ιδέα τι λέω, απλά τραβάω την προσοχή των ακροατών. Πιστεύω ότι ξεκουράζεται.
1: Και θα τους πάει γόνα μετά.
0: Θα τους πάει, έχεις δίκιο. Άλλο σχέστηκα. Αυτό, θα τους πάει εγώ, τρόμαξα, λέω τελειώσαμε. Yeah. ζαφυρά του χρόνου. Για να σου κάτσε μέσα στα σπάει. Τα ορφανά πόρευατε οι χείρε. Κονομιού τα λεμπουδιάρα. Δράψει τα θρυά μου για τα ωραία. Ξεκουράζεται πιστεύω. Κάνει το καναπεδίνο του. Πώς κάνω εγώ. Πώς θα κάνω εγώ το απόγευμα να δεις.
1: Ναι, εσύ έχεις άγχος του σήμερα.
0: Δυνατό καναπεδίνο. Και είμαι σε φοβερή κατάσταση από τη δουλειά.
1: Ξέρω, σε βλέπω. Σε βλέπω.
0: Θα περπατήσω και 4 χιλιόμετρα σήμερα.
1: Γιατί?
0: Θα κάνω ένα τρέξιμο σήμερα.
1: Τρέξιμο θα κάνεις.
0: 4 χιλιόμετρα, ναι.
1: Περπάτημα κάνω, μην κάνεις τρέξιμο.
0: Όχι, θα κάνω το σπριντάκι μου στην αρχή. Έκανα 1800 μέτρα τρέξιμο στη Λιβαδιά.
1: Μπράβο.
0: Κυνήγησε ένα σκύλι. Και συνεχίζω. Έτσι. Τούμπανο, ε. Λιβαδιά, προβατίνα. Δηλαδή το σκυλί. DHHL, πώς τη λένε αυτοί.
1: Δεν έπαθε σαλμονέλα. Είναι στο
0: Θεό. Είναι σαλμονέλα να πάθει. Έχει κόκκινα μάτια, χασιμότο, θυροειδή. Είχε, ρε, πάρ' το γαμπάρι. Είχε συναισθηματικές αντιδράσεις περίεργες. Μάλιστα.
1: Το έξτρα δωμάτιο στα σπίτια είναι το πέταρουμ. Γιατί ρίχνουμε εκεί συνήθως τα πάντα.
0: Πέταρουμ.
1: Ναι, ναι, ναι. Και συνήθως βάζουμε τα πλημμένα, αλλά όχι σιδερωμένα ρούχα.
0: Α, που τα πετάς πλημμένα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και μυρίζουν μετά μούχλα.
1: Ναι.
0: Η βαλβολίνη τη βάζει η κοπέλα και στο στήλο για να κάνει γύρω-γύρω. Πώς το κάνουν αυτό και μένουν όρθιοι στο. Πόση δύναμη χρειάζεται. Μένουν στον αέρα, σου λέει, με τα χέρια.
1: Ναι, ναι, ναι. Το ξέρω. Χρειάζεται πάρα πολύ δύναμη στο άνω μέρος του κορμού, τηλιακού, ραχιαίου, τέτοια θέλει.
0: Α, ο Βαγγέλης είπε δεν είναι παρτίνα αντάμωμα. Ωραία, αντάμω μου, η καλή μπάλα από τον πρωί φαίνεται.
1: Βρε, ήταν ο Λάγνη Μαρία.
0: Με τα Βαγγέλη μου.
1: Να, ένας δίδυμος με δίδυμο εδώ πέρα, ο Μπένις Ντέρκαμπ.
0: Μπένις Ντέρκαμπ, δεν μπαίνεις άλλο πλάνο.
1: Λέει, ναι. Βρε, ήταν ο Λάγνη Μαρία, μη μας προπαγανδίζεις. Δεν πέφτει το ηθικό, βίβα λα Μπουένος Άιρες.
0: Φάε ένα ματσούκι του Μπέλιγχαμ και εσύ με τον Μπουένος Άιρες.
1: Εγώ είμαι το.
0: Φι Μαρία είναι την Αργεντινή. Εγώ είμαι με τους Άγγλους. Είμαι με το Μέση. Θέλω ο Μέση να αποθεωθεί, να φτάσει στην κορυφή, ρε παιδί μου. Αλλά δεν θα πάθει και τίποτα. Με Βραζιλία είμαι. Δεν θα πάθει και τίποτα. Θέλω να δω ωραία μπάλα. Αλλά με το διαιτητή. Τι διαιτητή έχουμε και Αμερικάνο, είπαμε.
1: Αμερικάνο.
0: Εντάξει. Κάτι καλύτερο μπορεί να συμβεί.

0: Γιατί ρε φίλε μου βγάζει κοκορέτσι σε μπαγκέτα τώρα, γιατί ρε.
1: Πραγματικά, γιατί, πέφτω από τα σύννεφα.
0: Για ποιο λόγο τώρα εδώ
1: μπήκα. Μας παρακολουθούνε.
0: Και μου βγάλες.
1: Μια εβδομάδα είπα να κάνω διακοπές σε Εύβοια, λέει κάποιος, και έχει 4-5 μποφόρ στο Αιγαίο. Μια χαρά είναι τα 4-5 μποφόρ στο Αιγαίο στην Εύβοια. Πέρσι κρατιόμασταν από τα δέντρα που είχε 18 μποφόρ. Μια χαρά είσαι με τα 4-5. Δροσούλα, δροσούλα.
0: Μην μιλάς άλλο για μπάλα, φτάνει η εκτίθεση. Είσαι άσχετος, φίλε. Είσαι άσχετος. 30 χρόνια μπηγούνι στο ΠΡΕΦΕΜ, εδώ δεν έχει πάρει χαμπάρι τι γίνεται. Δεν έχει πάρει χαμπάρι αυτό ο άνθρωπο. Άσχετο, τελείω άσχετο.
1: Παραμένουμε ρεπορτάζ Μέση.
0: Ναι.
1: Και διαβάζω εδώ τα νούμερα του Μέση που.
0: Ασύλληπτος.
1: Τα νούμερα του Μέση όταν αντιμετωπίζει εθνική ομάδα για πρώτη φορά.
0: Α, οκ, okay, δεν το είχα στο κάδρο.
1: Ναι. Λοιπόν, ναι. Γιατί για πρώτη φορά θα αντιμετωπίσει την εθνική Αγγλίας, ναι. Ο Μέση. Λοιπόν, έχει συμμετάσχει σε 57 γκολ σε 62 παιχνίδια.
0: Συμμετοχή εννοεί.
1: Έχει σκοράρει 39 γκολ και έχει δημιουργήσει τα 18 για τους συμπαίκτες του. Αμέ, τι γίνεσαι.
0: Κρίμα που θα αποκλειστεί στον ημιτελικό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πολύ κρίμα. Κρίμα για εσάς, αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Προβλέπω τα πράγματα έτσι όπως είναι. Είναι πολύ δύσκολο η Αργεντινή να αντιμετωπίσει την Αγγλία και σε κορμιά και σε πολλά πράγματα. Εύχομαι να εκτεθώ. Αλήθεια το λέω. Εύχομαι να εκτεθώ. Δεν είναι κάτι. Και το να πέσεις έξω. Εύχομαι να εκτεθώ για να συνεχιστεί ο μύθος του Λιονέλ Μέση, αλλά παλεύει μόνος του. Όταν λέμε μόνος του, έχει κάνει τεράστιο αγώνα ο Μέση με αυτή την Αργεντινή. Έχει κάνει φοβερές υπερβάσεις μέχρι στιγμής για να μπορέσει να είναι στην τετράδα. Και πρέπει να κάνει ένα τεράστιο μάτσο η Αργεντινή, τέλειο παιχνίδι για να περάσει την Αγγλία. Αυτή είναι η άποψή μου.
1: Το δούμε.
0: Είναι λίγο δύσκολα τώρα τα πράγματα.
1: Να μην έρχεσαι στην Εύβοια. Κουράσατε χαζοτουρίστες. Έχει έρθει ένα μήνυμα.
0: Μα είναι από εκεί. Τι θες.
1: Θα πας. Έχεις παράσταση στο Λονδίνο τον Οκτώβριο.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Και Μπέρμιχαμ. Και
1: Μπέρμιχαμ.
0: Και Εδιμβούργο.
1: Μπέρμιχαμ.
0: Σαν τεράστιο θέατρο.
1: Έλα και Μπλάιντερ.
0: Τσουβί και το Μπλάιντ, ας πούμε. Γιατί το Peaky Blinder είναι από εκεί. Δεν την έχω δει ποτέ τη σειρά.
1: Μπέρμιχαμ.
0: Α, είναι από εκεί. Από το γυναικοχώρι.
1: Αχ, Μαρία, τώρα που το θυμήθηκα, λέει στο Μαρμάρι, βάζει ο Σίβιο στο ΣΑΜ γιατί θα σε μαζεύει. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά.
0: Ο Μπάρμπας αυτός. Θα σε πάρει ο αέρας και θα σε ψάχνουμε. Αρνητικά όλα.
1: Ξέρω την κάθε πέτρα στις θάλασσες του Μαρμαρίου.
0: Η θάλασσα είναι άδικη.
1: Ναι, ναι, ναι. Γιατί κάποιος ρωτάει πού θα βρει εισιτήρια για την παράστασή σου στο Λονδίνο τον Οκτώβριο.
0: Δεν έχουν βγει ακόμα. Απλά ενημερώνουμε αυτές τις ημερομηνίες να έχετε το νου σας και. Θα βγει η προπόληση τώρα μέσα στην εβδομάδα αυτή.
1: Ωραία. Καλημέρα και από Αντίπαρο. Χθες μου έκαναν λέει μια υπέροχη έκπληξη και περιμένω κι άλλο ένα υπέροχο δώρο σε 32 μέρες.
0: Τι εννοεί?
1: Δεν ξέρω. Δεν είναι έτσι.
0: Οκ, okay, είναι μυστικό δώρο. Το μυστικό δώρο.
1: Μπράβο. Καλό είναι. Αυτά καλό είναι.
0: Πότε θα δώσουμε το πανίνι, λέει ο φίλος. Θα το δώσουμε
1: λίγο,
0: τώρα σε λίγο.
1: Το τέλος,
0: 5 λεπτά και θα το δώσουμε.
1: Το Μαρμάρι δεν πιάνεται για Εύβοια. Και γιατί πιάνεται, για Κρήτη?
0: Μαρμαράκι.
1: Ό,τι θέλετε, παιδιά, κανένα πρόβλημα.
0: Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Να γίνει τώρα φασάρια. Έβαλα 2-10 πετρέλαιο. Ένα τέτοιο πεντάρι θέλουμε ακόμα.
1: Όποιος έρχεται από Αθήνα να μου φέρει 2 μπετονάκια. Α, στην Αμοργό.
0: Αλλά το απέρατο μπλε.
1: Ναι.
0: Ένας βρίζει όλο τον Μπέρμιχαμ. Εντάξει. Εντάξει.
1: Μπορεί να τον έχει κουβαδιάσει, ξέρω εγώ. Καλημέρα στη Γογό από το Ηράκλειο Κρήτης.
0: Γεια σου. Και αν το Ηράκλειο για Κρήτη, για Εύβοια. Αυτό είναι το θέμα μας τώρα.

0: βγάζει τώρα εδώ πέρα όλα. Όλα τα φαγητά, δε, φύγε.
1: Αφού δεν τσίμπησε ο αλγόριθμος τώρα.
0: Φύγε ρε φίλε, φύγε ρε αλογόριθμε.
1: Αλογόριθμε. Κλασική άμπαλη, ιδέα δεν έχετε, διαβάζετε ό,τι γράφουν άλλοι. Ασχολείστε με ανούσια στατιστικά και δίθεν ρεκόρ. Το παίζετε και γνώστες. Ναι σε όλα.
0: Μαζί σου.
1: Ναι.
0: Και το μαρμάρι δεν είναι στην Εύβοια.
1: Το μαρμάρι δεν θέλετε. Mm.
0: Παιδιά, έχετε στείλει πολλά μηνύματα με ονοματεπώνυμα εδώ για το πανίνι.
1: Θωμά.
0: Είσαι σπίτι.
1: Το Viber στείλε. 6, 9, 8, 8, 9, 4, 6, 9, 4, 6.

0: Μπάκο. Κατάλαβες, εύκολα λέει η Αργεντινή θα περάσει την Αγγλία. Θα τον βάλουν το Μακάλιστερ στη μέση. Θα τον βάλουν στη μέση. Σε όλα τα στημένα κινδυνεύει η Αργεντινή. Σε όλη τη στημένο υπάρχει. Σε όλα τα στημένα. Όλα τα στημένα από τη μέση και κάτω θα είναι μέσα. Μπαλιά. Και είναι μέσα στην περιοχή. Μπέλιχαμ από πίσω. Ο Μαντουέκη είναι κίνδυνος θάνατος το ένας μέναν. Είναι πολύ δύσκολο, παιδιά. Δεν λέω ότι δεν έχει ελπίδες η Αργεντινή να περάσει την Αγγλία. Μην τρελαθούμε. Πεχταράδες στη λεπτομέρεια. Αλλά δεν είναι εύκολο. Γιατί η Αργεντινή έχει αντιμετωπίσει από όλες τις ομάδες προβλήματα. Ακροτήρια, Αίγυπτο. Από όλες τις ομάδες. Δεν θα αντιμετωπίσει από την Αγγλία. Τι είπαμε, ρε παιδιά, σας έθιξα το Λιονέλ. Ο Λιονέλ είναι ο καλύτερος που έχει παίξει ποτέ.
1: Καλημέρα από Λίτς, Αγγλίας. Πιάνετε για Αγγλία το Λίτς, αναρωτιέται ο Άγγελος. Όχι.
0: Το Λίτς πιάνετε Εύβοια.
1: Ναι. Το Μαρμάρι λέει είναι στην Εύβοια μόνο γεωγραφικά. Ψυχείτε και σώματι. Ανήκει στη Βουλιαγμένη.
0: Οκ, okay, καταλαβαίνω τι λέει. Ναι. Φαβορή είναι η Αγγλία στοιχηματικά, έτσι, σε όλα.
1: Φαβορή, ναι.
0: Όχι πάρα πολύ. Αλλά και αυτό το 2,90, 2,80, τα χαρά είναι.
1: Λοιπόν, κάτσε να κάνουμε εδώ την κλήρωση.
0: Πρέπει να σου πω stop.
1: Περίμενε, κάτσε.
0: Γιατί, όταν μου
1: γιατί
0: πεις.
1: Γίνεται χαμός και κολλάει.
0: Χαμός, παιδιά.
1: Κολλάει το σύστημα. Λοιπόν, παίζουμε ένα stop.
0: Stop.
1: Λοιπόν, πον. Καλημέρα, Βασίλη, που
0: γεια
1: το
0: σου,
1: τηλέφωνο τελειώνει σε 2,23. Εσύ είσαι ο νικητής για σήμερα. Θα σε πάρει τηλέφωνο η Αφροδίτη μας για τις λεπτομέρειες, πώς θα παραλάβεις κτλ.

0: Λοιπόν, το δώσαμε το πανίνι για σήμερα. Αύριο πάλι. Αν θέλετε, σημειώστε το τηλέφωνο 6988-946-946 για αύριο.
1: Να το έχετε για αύριο.
0: Πιστεύω
1: ότι θα στέλνω όλη μέρα. Πανίνι στο Τζούτσικα. Τζούτσικα, δώσ' μου το πανίνι.
2: Δεν το ξέρω. Θα το δούμε τα παιδιά αύριο. Μιχάλη.
1: Εγώ πάλι το πανίνι μου αρέσει με ζαμπογετήρι. Πιτσόφος.

0: εδώ μου την πέφτει.
1: Ξεφτύλα, η Αγγλία θα πάρει τα τέτοια του Μέση.
2: Που ανήκουν τα κύθυρα.
1: Παίξε 3-20.
2: Νομίζω τα κύθυρα ανήκουν στο Ιόνιο.
0: Τα κύθυρα ανήκουν
2: στο λαό του. Στα ψάρια, ψάρια του, ρε. Στα ψάρια.
0: Άστα τώρα έχουμε. Λαγοκέφαλο. Ένα τώρα την έπεσε στον κόσμο. Δεν υπάρχει δάγκωμα από λαγοκέφαλο. Σα τσιμπάνε, γιατί... λέει, τα λαψάρια και λέτε με δάκρυα σε λαγοκέφαλο. Θα γίνετε διάσημοι. Ένα σούρδιαζε στην παραλία. Έγινε viral. Oh. Δεν υπάρχει λαγοκέφαλο. Και του λείπει ένα κομμάτι από την πλάτη. Περπάταγε και σκέσταζε.
2: Όχι, εδώ λέει ότι ανήκουν στο Δήμο στην περιφέρεια Αττικής.
0: Μάλιστα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι τώρα.
2: Ούτε κι εγώ μπορώ να κάνω κάτι.

0: Γι' αυτό μπερδεύτηκα για τα κύτταρα. Θεωρούνται πτάνησα, αλλά ανήκουν στην περιφέρεια Αττικής.
1: Ωραία, και τι, έσπα θα βγάλω εγώ τώρα, δεν πειράζει.
0: Όχι να το πω.
1: Ναι. Τσούτσικα, θέλω το πανίνι σου να το στείλω μετά ή όχι. Στείλ το.
0: Στείλ το.
1: Λίγο πριν φύγουμε.
0: Στείλ το, μωρί. Στείλ το, μωρί.
1: Ναι.
0: Κάτσε να θυμηθώ τι είχαμε πει. Τι έχουμε πει.
1: Έχεις πει αυτά τα λέξ.
0: Τα λέξ τα είπαμε.
1: Αυτό
0: το είπαμε.
1: Πρέπει,
0: όχι.
1: Πρέπει.
0: Έχουμε να πούμε ασφάλεια, φιλέ.
1: Βέβαια, ασφάλεια.
0: Πάνω απ' όλα η ασφάλεια.
1: Τι λες,
0: πάνω απ' όλα η ασφάλεια.
1: Πάνω απ' όλα η ασφάλεια. Έχουμε έγνοιες. Σου μιλάνε την πιο κατάλληλη στιγμή, λίγο πριν κοιμηθείς, πριν από ένα ταξίδι, ένα σημαντικό ραντεβού. Και αν γίνει κάτι στο σπίτι, αν χρειαστώ κάτι για το αυτοκίνητο. Κάποια πράγματα τακτοποιούνται εύκολα. Magenta Insurance, βρίσκεις online ασφάλιση για αυτοκίνητο, μηχανή, σπίτι, για υγεία, επιχείρηση, κλείνεις ραντεβού με ασφαλιστή. Οι έγνοιες μπορεί να μην φεύγουν ποτέ, αλλά στο magentainsurance.gr μπορούν να γίνουν λιγότερες. Καλημέρα από Ψιλόκαστρο, δεν πιάνει Κορινθία.
0: Οι κάτοικοι των Κυθύρων ψηφίζουν Αλφα Πειραιώς.
1: Ψιλόκαστρο δεν πιάνει Κορινθία.
0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Αυτό το καλοκαίρι παίζει προσφορά χωρίς κατάθεση στην Big Win. Ξεκινάς με 1710 δώρα. Παίζει στην Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Λοιπόν, απόψε Ισπανία. Συγγνώμη με τη Σοφία. Ο γαλλοκέφαλος.
0: Α, έκανες και ρήμα.
1: Γαλλοκέφαλος, ο Εμπαπέ. Εμπαπέ!
0: Αλληλιά!

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: ανοίξουμε σαμπάνιας νομίζω. Παναγιώτης Ρήλος. Πόσα χρόνια.
1: Να πάρουμε ψωμί, τρέξτε στους φούρνους, θα κρεμιστούν.

0: Κάνω παρατηρήσεις και θα παίζει άλλα από αυτά που παίζει. Σας το λέω για να το ξέρετε, για να μην έχετε πρόβλημα.
1: Όχι, εγώ θα σου κάνω παρατηρήσεις για να παίζει αυτά που παίζει.
0: Ναι.
1: Ρε φίλε, ας πω κάτι.
0: Κοίτα πώς αρχίζει, ρε φίλε. Τώρα είναι δυνατόν.
1: Ναι, αλλά γιατί, ρε φίλε.
0: Λέει, είναι δηλαδή.
1: Πω, άφησε με. Περίμενε.
0: Σε παρακαλώ πολύ, δηλαδή.
1: Γενικότερα δίνουμε ένα στίγμα και ναι, οι συνεργάτες το προχωράν, σωστά.
0: Οκ. Okay.
1: Μοιάζει το τόσο, μοιάζει τα πέντε χρόνια που έχουμε τη χαρά να έχουμε το ρίλο. Να μην τον αφήσουμε λίγο να παίξει μπαλίτσα.
0: Γιατί δεν παίζει μπαλά, ρε φίλε, δεν κάνει εκπομπές.
1: Εννοώ σε εμάς, όχι γενικά.
0: Έχω και αποκλειστική ευθύνη για την κατάντια του, έτσι.
1: Και για αυτήν.

0: Big Win Sport FM 94,6. Είστε συντονισμένοι στην πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας, στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου, και θα δούμε στις μουσικές σου, Παναγιώτη.
1: Εάν σας αρέσουν αυτά που θα ακούτε, θα είναι δικές μας. Αν δεν σας αρέσουν, θα είναι του Παναγιώτη.
0: Του Ρίλου. Έξω από εδώ είναι ο κύριος Σωτήρης Ταμπάκος μαζί με την Κωνσταντίνα Κυρία, μάλλον Κωνσταντίνα Πανούτσου.

0: Πάντως στην επανάληψη μας ακούνε περισσότεροι από το, από τώρα.
1: Είμαστε νυχτερινοί τύποι.
0: Μήπως να το γυρίσουμε στο βράδυ μου. Μήπως να πάρουμε το 2.
1: Τα έκανα χρόνια.
0: Εγώ δεν τα έκανα. Μωρέ, πλάκα μας. Μήπως να πάρουμε το 2-5. Τι ώρα έρχεται ο Βαγγέλης?
1: 6.
0: Όχι, είναι πολύ. Είναι πολύ. Τους βάζω ιδέες γιατί μπορεί να πούνε έλα και το βράδυ.
1: Τώρα έφτιαχνα το πρόγραμμα Ιουλίου-Αυγούστου.
0: Φαντάζομαι να μην με έχεις μέσα.
1: Έχω κάτι κενά στο βράδυ. Τις τέσσερις μέρες.
0: Έχεις, ε. Κοίταξε, από εκεί που είμαι, άμα μου στήσετε ένα μαναφέτη να πάω.
1: Αυτό είναι το κακό, ότι θα λείπεις.
0: Όχι, μπορώ να το κάνω από εκεί. Γιατί θα κοιμάμαι τα βράδια.
1: Όχι, θα βγάλει γράμμες. Τώρα είναι δύσκολο από μακριά.
0: Όχι γράμμες. Γιατί να βγάλω γράμμες. Παίζω τραγουδάκι.
1: Αυτό μου λείπει το 12-2 θέλω.
0: Ωραία, σε εμάς είσαι. Θέλω με στα δυο της μάτια να κοιτάζω. Με στα δυο της μάτια να κοιτάζω. Με στα δυο της μάτια. Έχουμε ματσάκι σήμερα λοιπόν. Και καλό ματσάκι.
1: Θεωρητικά.
0: Ίσως είναι το καλύτερο.
1: Μπράβο που θα έχει γίνει αυτό το Μουντιάλ. Είναι τα δύο πρωτοφαβόροι από την αρχή του τουρνουά.
0: Ναι.
1: Είναι δύο ομάδες που έχουν δείξει τα καλύτερα στοιχεία, όχι τόσο σπαθή.
0: Είσαι ευχαριστημένος που δεν είναι τελικός και είναι τελικός?
1: Όχι. Αλλά ξέρεις τι, θα ήμουν περισσότερο δυσαρεστημένος αν η ομάδα που θα προέκυπται από τον άλλον ημιτελικό,
0: ναι,
1: θα ήταν μια ομάδα μικρότερης κατηγορίας. Να το
0: δεν
1: πω
0: υπάρχει αυτό, ρε φίλε. Είναι από την άλλη μεριά, είναι Αγγλία-Αργεντινή. Αγγλία, δεν γίνεται δηλαδή.
1: Μπορεί
0: δηλαδή
1: κάποια ομάδα να άξιζε να είναι στους τέσσερις, τύπου Νορβηγία ξέρω, ή οτιδήποτε,
0: ναι,
1: αλλά εάν θα έπεφτε έτσι ο ημιτελικός.
0: Λες ότι η Νορβηγία θα έπρεπε να είναι και αυτή αντί της Αγγλίας.
1: Μπορεί, αλλά άλλο θέλω να πω. Ότι θα με χαλούσε πάρα πολύ να αλληλοεξουδετερόντουσαν Γαλλία, Ισπανία σε έναν τελικό και να μην να υπήρχαν ομάδες πιο χαμηλής ταχύτητας που θα είχαν καλύτερο μονοπάτι. Τώρα και στο άλλο μονοπάτι, Αγγλία Αργεντινή είναι, χωρίς να έχουν δείξει τίποτα σπουδαίο.
0: Όχι.
1: Αλλά λες ότι, οκ, okay, ρε παιδί μου, δεν πέρασε μια ομάδα που απλά είχε καλό
0: σύμφωνα
1: δρόμο.
0: Σύμφωνα και με τα δεδομένα, ούτε οι Ισπανοί έχουν δείξει,
1: όντως,
0: αλλά ούτε και οι Γάλλοι. Έτσι, είναι ναι, μεν οι δύο ίσως πιο.
1: Δείξαν κάτι περισσότερο από τους άλλους, αλλά όχι εκεί που περιμέναμε,
0: ναι,
1: το,
0: όχι,
1: στο επίπεδο,
0: ναι,
1: που περιμέναμε. Έτσι. Οι Γάλλοι ίσως, αλλά και αυτοί κατά διαστήματα, όχι σε ολόκληρο μας.
0: Νομίζω ότι οι Ισπανοί θα είναι έτοιμοι στο αμέσως επόμενο.
1: Είναι αφουρνιά αυτή που...
0: Είναι πολύ, πολύ πιτσιρικάδες μαζεμένοι, είναι πάρα πολύ στο... Πιστεύω ότι στο επόμενο θα είναι...
1: Βλέπω ένα χαμό, ένα μηδίαμα μάλλον, δεν κάνει χαμόγελο.
0: Τι, μια σάκαρη θα σου έχει φέρει, τι άλλο να σου έχει φέρει.
1: Δικιά όμως δεν έχουμε σάκαρη, φίλε.
0: Δεν έχει σάκαρη.
1: Όχι. Έχει όμως Στέφανο Τσιτσιπά.
0: Έλα, ρε.
1: Με Ιγνάσιο Μπούσε.
0: Για ποιο πράγμα, για αυτό εδώ
1: ATP 250. Όχι, είναι στο Gdansk. Στην όχι. Αθήνα όμως έχουμε την Τσαπφό.
0: Να πάει να βρει το Αλέσανδρος.
1: Την Τσαπφό Σακελαρίδη απέναντι στην Μίριαν τον Και τώρα που μιλάμε, λογικά έχει αρχίσει το διοικητικό συμβούλιο της Super League για την εκλογή του Προέδρου και του Αντιπροέδρου.
0: Ρίλο, πρόσεχε, επειδή σε ακούω το πρωί, ρίξε κανένα ντελάρα, μη σε λογοκρίνει στο αυτό. Θα καεί το συντή, αδελφέ.
1: Παιδιά, γνωριζόμαστε με τον Παναγιώτη, μας ξέρω και το ξέρω. Ότι δεν συνεμπράττουμε στον αέρα.
0: Γνωριζόμαστε.
1: Κοίτα, δεις τώρα τι είναι όλοι οι χολύπτες. Υποτίθεται έχουμε break και 15 και 4, ναι.
0: Ναι.
1: Από και 14 κάνουν νοήματα. Αντί να ξεφεύγουμε προς τα πίσω, ξεφεύγουμε προς τα μπροστά.
0: Μα μόλις έφυγε ο Στέφανος, ρε φίλε.
1: Μα δίπλα θα είναι.
0: Όχι, έφυγε.
1: Έφυγε. Α, έχει αφήσει παρακαταθήκη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή. Και να σου πω και κάτι τώρα που το σκέφτομαι.
0: Ναι.
1: Σε εμάς όλοι ξέρουν ένα λεπτό πριν.
0: Ναι.
1: Στο διευθυντή που κάνει συνεχώς over δεν λένε τίποτα. Κοκοκό.
0: Πού το βαϊό.
1: Ναι. All over κάνει. Δεν πέφτει game break.
0: Αυτό επειδή είναι άνιωθο τα κάνει αυτά. Δεν είναι
1: ναι, οι χολύπτες τι κάνουν.
0: Του λένε οι χολύπτες, αλλά του ναι, κοιτάει με το αυτό το αυστηρό βλέμμα τη Γελάδα και.
1: Πάμε, πάμε. Πάμε, μικρό break. Λοιπόν, χαιρετίσματα να δώσουμε στον Βίρον από τα Χάνια, στον Ανδρέα από την Ουαλέα και στον Γιώργο το Λάντσε που είναι πάντα με κάτι, την καλή κουβέντα. Μπάμπη Σταύρο Λιπάνο, ναι, τώρα μιλάμε, λέει ο Γιάννη. Ο Γιώργο.
2: Δηλαδή αγαπά την Ελλάδα και τιμά την Ελλάδα. Μα πότε...
1: Πρόταση από τον Βασίλη από το Βέλγιο να κάνει τα νυχτέρια, λέγε να έρθει μια ώρα.
3: Έλα, Βασίλη, έλα.
2: Μήπως αρέσουν τα αρχαία, θα έχεις βιβλία στο σπίτι. Θαυμάζεις τόσο τον Επίκουρο ή τον Πλάτωνα. Οι εγκυκλοπαίδειες στίβες στο πάτωμα, ε. Μήπως γουστάρεις Ηράκλητο. Όχι, μεγάλε. Το μυαλό σου είναι άπλητο και το ξεπλένεις με δίθεν εθνικές υπερηφάνειες για μια πατρίδα που θα πρόδιδες αν άκουγες τις πρώτες καμπάνες. Στη Μυτιλίνη. Στη Μυτιλίνη δεν αφήνεις μια βάρκα να δέσει. Το προσωπείο το ανθρώπινο που χωράς έχει πέσει. Μια γυναίκα καστρωμένη είναι μέσα. Μωρά παιδιά και μεγάλη. Και σε ένα βόθρο ξερνάς που έχεις κρυμμένο στο κεφάλι. Μετά σε δυο φοιτητριούλες κάνεις γελίο καμάκι. Και δίχως τύψεις γυρνάς στα αυθαίρετό σου σπιτάκι. Να φας ζεστό το φαγητό σου αφού κάνεις το σταυρό σου. Και στο παιδιό σου τη μαμά μιλάς με βία. Δεν είναι η μπύρα σου κρύα. Λες ένα πρεζάκι απεγνωσμένο στο μαγαζί.

0: γιος σου μόνο μα ξένο στην πλάτη. Μα όταν το βάζεις στο κρεβάτι για παραμύθι του λες ότι οι ξένοι μας κλέβουν τις πιο καλές δουλειές και διαδηλώνεις στο σχολείο την αυλή να μην φοιτήσουν προσφυγάκια εκεί, μην αλλοιώσουν τον ιερό πολιτισμό. Μαγκά μου θα τρελα.
1: Πάμε να ανοίξουμε γραμμούλες. Παρακαλώ.
2: Τα κενά που αυτό γίνονται διαπραγματεύσεις, τι θα παίξει, πώς θα
1: παίξει. Παραγγελίες του Μπάμπη στο Παναγιώτη. Γεια σας, γεια σας.
2: Ναι, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Από Πειραϊκή τηλεφωνώ.
2: Να είστε καλά.
3: Καλό μεσημέρι και υγεία σε όλο τον κόσμο από έναν πιθανόν πρώην καρκινοπαθή. Μακάρι
2: αδελφέ, ναι, ναι, να πάνε όλα καλά και να...
3: Να είσαστε καλά κι εσείς και όλος ο κόσμος. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι ένα πράγμα που πέρασε απαρατήρητο, τουλάχιστον έτσι νομίζω εγώ, τους 2 με 3 τελευταίους μήνες έχει αυξηθεί η τιμή του νερού κατά 50%.
2: Μιλάτε στους λογαριασμούς της ΕΙΔΑΠ, έτσι.
3: Της ΕΙΔΑΠ.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Τουλάχιστον σε μένα και σε όσους γνωστούς έχω ρωτήσει συμβαίνει το ίδιο,
2: ναι,
3: πράγμα.
2: 50% δεν είναι, υπάρχει μια αύξηση, αλλά 50% δεν είναι σίγουρα.
3: Σε μένα είναι 50%.
1: Είναι στο τετράμινο μήπως,
3: με τιμολόγιο.
2: Μήπως είναι στο τετράμινο και...
1: Εντάξει, δεν έχει... Okay. Εντάξει,
3: δεν νομίζω ότι έρχεται κάθε 4 μήνες πλέον ο λογαριασμός της ΕΙΔΑΠ.
2: Εμένα μου έρχεται κάθε 4 μήνες πάντως. Αλλά εγώ είμαι και καθυστερημένος. Εντάξει.
3: Ένα πράγμα που μου έκανε εντύπωση γι' αυτό. Τώρα το 2 μήνες, 4 μήνες δεν έχει καμία σημασία. Όντως υπήρξε μια γερή αύξηση. Διαβάζω το χθεσινό πρωτοσέλιδο των νέων και το Υπουργείο Περιβάλλοντος αποφάσισε να αυξήσει την τιμή του νερού κατά 3,5 με 4 ευρώ. Όχι 3,5 με 4%.
2: Όχι, όχι. Το πήγανε, ναι, στο...
1: Ένα φθηνό λογαριασμό. Ένα φθηνό λογαριασμό είχαμε να ανέβει κι αυτός.
2: Ναι.
3: Χθες πρωτοσέλιδο στα νέα.
2: Ναι, ναι. Είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια.
3: Ναι. Δεν ήθελα να διαμαρτυρέται κανένας. Και νομίζω ότι ευκαιρία είναι να αυξηθούν και τα υπόλοιπα, μια και είμαστε τόσο ελαστικοί.
2: Μα με την κατάσταση έτσι όπως έχει αυξάνονται όλα. Δεν, δηλαδή ακόμα και όταν μας λένε ότι δεν αυξάνονται, αυξάνονται.
1: Τώρα εγώ πρέπει να σας τα πω, θα σας πω τι θα γίνει.
2: Για
1: δεν δηλαδή συγκεκριμένη περίπτωση, μια πάγια έτσι τακτική.
2: Ναι.
1: Το ανεβάζουμε ξέρω εγώ 30%, 40%, ναι.
2: Ναι.
1: Υπάρχει μια γκρίνια. Το ρίχνουμε με τα 10% και λέμε να. Σας δείξαμε το ρεύμα, σας δείξαμε το νερό, σας δείξαμε τα καύσιμα.
2: το δούλεμα με τα είδη πρώτης ανάγκης, αγαπητέ μου, πέφτει, είναι συνεχόμενο.
3: Ναι, βεβαίως υπάρχει μια λύση, να μην αγοράζουμε νερό, να αγοράζουμε καΐρ, ξέρω εγώ.
2: Να παίρνουμε μαλαματίνα, ναι. Okay.
3: Λοιπόν, να είστε καλά, ευχαριστούμε για όλο τον κόσμο.
2: Και να έρθουν όλα καλά.
3: Αμήν, να είσαστε καλά.
2: Γεια χαρά.

0: Να έρθεις Βασίλη, να έρθεις από το Βέλγιο.
1: Απ' την Αθήνα έφυγα, να έρθω να σ' αγκαλιά.
2: Καινούριος κόσμος αυτό, ε. Του το είχαμε ξαναπαίξει.
0: Αλλά να το ξαναπαίξουμε, γιατί τα καινούρια θέλουν μια...
2: Επίσης μας ακούν όλοι κάθε μέρα.

0: Όχι τίποτα άλλο, και ο Κότσαρας είναι εντάξει με τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Έτσι. Δηλαδή κάθε τέλος του μήνα έρχεται, τα κουμπάει και φεύγει. Άνοιξε δρόμο ο Μιλτάρας, δηλαδή ο Πασχαλίδης μας έκανε μάγκες. Δεν προκάνω, μάνα μου.
1: Δεν προλαβαίνει.
0: Πού να προλάβει, ρε φίλε, την Τετάρτη στα Γιάννα, την Πέμπτη στο Συναφιλοχία, την Παρασκευή στα Κατσικοχώρια. Δηλαδή μιλάμε τώρα ο τύπος, εντάξει, μπορεί να κάνει και 60 συναυλίες.

0: Φεβρουάριος με Ιούνιος μου ήρθε 155 ευρώ. Υπερβολικό ρε φίλε.
1: Με δύο παιδιά λέει και γυναίκα πληθυρία και τα λοιπά. Λέει.
0: Ό,τι και να είναι.
1: Και εγώ τι έβαλα τη φωνή, τις φωνές λέει για σπατάλες.
0: Πολύ ευρώ, πολύ υπερβολικό μου ακούγεται.
2: Τραγούδισα στα Τέμπη απ' έξω κλαίω.
0: Το πετρέλαιο κίνησης πήρε 2 ευρώ, που έχει φτάσει στα 2 ευρώ, κοντεύει στα 2 ευρώ, διότι θα ήταν φτηνό, αφού δεν έδωσε μείον 5 λεπτά. Ήταν στο 1,70.
1: Πού ήταν αυτό το 1,70?
0: Πριν από εδώ μερικές μέρες. Και μετά αυτήν είναι 5 λεπτά.
1: Α, πήγα, έλεγα, ναι, τώρα προσθέσαι, ναι.
0: Αλλά μετά έκαναν μπαμπούμ εκεί στα στενά του ορμούς και ξεχαστήκαν τα δηληστήρια. Εν τω μεταξύ,
1: τώρα, τι να πω. Έλα, μην αρχίσω. Με το που γίνεται μπαμπούμ, την επόμενη ώρα ανεβαίνουν.
0: Ναι.
1: Με το που υπάρχει, κατάπαυση και τα λοιπά, μέχρι να πέσουν τιμές θέλουμε κανένα τρίμηνο.
0: Εν τω μεταξύ, θέλω να ξέρω ότι τα δηληστήρια που έχουν μέσα το πετρέλαιο είναι για 4 ώρες, για 5, δηλαδή δεν έχουν, ξέρω εγώ, για 10 μέρες.
1: Να σου πω κάτι, ωραία μέρα, καλοκαιράκι. Πάμε λίγο να ανοίξει η καρδιά μας.
0: Να ανοίξει.

0: Και κοίτα τι ωραία που ήταν τα πράγματα. Ναι. Αυτή την εβδομάδα είμαι τελική και τελικός.
1: Ναι.
0: Και από την άλλη εβδομάδα προκριματικά. Δεν έχουμε καταλάβει ότι έχει τελειώσει η σεζόν και έχει αρχίσει η άλλη.
1: Όχι.
0: Έβλεπα τις πρώτες, προχθές, πριν από λίγες μέρες, στην μία τηλεόραση Μοντιάλ και στην άλλη εξώφιλικο, δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Ναι. Και λέω εσύ, περιμέναμε πώς και πώς να δούμε τα φιλικά, γιατί είχαμε ένα-ενάμιση μήνα να δούμε μας. Και τώρα θα ασχοληθεί με τα φιλικά, γιατί βλέπεις τις ματσάρες από την
1: Ελλάδα. Εντάξει, ρε, τι να ασχοληθεί τώρα. Τα φιλικά τώρα είναι για.
0: Μα αυτό, τα φιλικά ποτέ δεν ήταν.
1: Μόνο για τον
0: προπονητή. Ποτέ δεν ήταν για να ασχοληθεί. Αλλά άμα είσαι στερημένος και έχει να δει από Μάιο μπάλα. Τα φιλικά στις 10 Ιουλίου κάθεσαι και τα μαζεύεις.
1: Άμα είσαι στερημένος ρε φίγε, πήγαινε το απόγευμα να δεις τη Σάκα ή τον Τσιτσιπά να μου.
0: Για μπάλα δεν μεταξύ.
1: Μπάλα είναι και αυτή, μπαλάκι.
0: Κοίτα που θέλω να παραδείξει Τσιτσιπά και Σάκαρη. Θες αύριο να σας στείλω στη Σάκαρη.
1: Όχι στον Τσιτσιπά θέλω.
0: Τσιτσιπά δεν παίζει Ελλάδα, τι θέλω να κάνουμε και αποστολή.
1: Να βάλεις και το χέρι στην τσέπη μια φορά. Και αγάπη γύρω από την καρδιά μου τα ναλιά. Ασπίσει από το στήθος μου αυτή η σκιά. Παρακαλώ.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Χαίρετε.
1: Όλα καλά, μια χαρά.
2: Γιώργος πάω από Ολλανδία εδώ.
1: Καλώς τον.
2: Αρχίζει ο καύσωνας πάλι για 3-4 μέρες εδώ πέρα.
1: Oh.
2: Πρέπει λίγο να είναι δύσκολα εδώ παιδιά. Δεν έχει air condition, δεν έχει τίποτα άστα να το συζητάς. Τέλος πάντων, θα το περάσουμε κι αυτό. Υγεία μας να έχουμε, υπάρχουν και χειρότερα. Τελείωσε η προετοιμασία. Εγώ παραμένω, παρόλο που κάτι κινείται ας πούμε... Εγώ παραμένω όχι απεσιόδοξος, προβληματισμένος πάρα πολύ, κάνοντας αναπόφευκτα συγκρίσεις με 6-7 χρόνια πριν, ακόμα και στα βίντεο παρουσίασης, όταν κάποτε κάναμε χολιγουδιανές παραγωγές, τύπου Verblum, Oliveira, ακόμα και τους Φιντέσκι, άμα τα δείτε δηλαδή, μιλάμε τώρα για πακτολό εκατομμυρίων σε βίντεο παρουσίασης. Και τώρα παίρνει ένα στο κινητό και πάει κάνει επιβόλτα στην παραλία Θεσσαλονίκης, με τον καινούριο τον Σάντα Μαρία, τρώνε πασατέμπο και γυρίζουν βίντεο να πούμε εκεί πέρα με ένα κινητό, μια χαρά όλα καλά, εντάξει. Σε όλα φαίνονται, τις λεπτομέρειες φαίνονται, κοίταξε να δεις, σε κάποιον ο οποίος ας πούμε θέλει να βλέπει το ποτήρι μισο γεμάτο, εγώ παιδιά βλέπω το ποτήρι μισο γεμάτο εδώ και 15 χρόνια. Τα βάνω όλα, θεωρούμουν κυβερνητικός παουτζής, που δεν έκανα ποτέ κριτική, λουτσεσκόσκυλο, ρασβανόσκυλο, σαβιδόσκυλο, το ένα το άλλο. Αλλά παιδιά κοιτάξτε να δείτε, όταν κάποιος σου προσφέρει επί 10 χρόνια τούρτα με παγωτό ως επιδόρπιο και την 11η σου προσφέρει μην πότι, κάτι που έχει χρώμα καφέ, δεν μπορείς να το φας επειδή είσαι υποχρεωμένος γιατί έφαγες τα περισσότερα τα 10 χρόνια πριν τούρτα με παγωτό.
1: Ναι.
2: Δεν γίνεται. Κανένας δεν θα το φάει. Οπότε αυτή τη στιγμή υπάρχει μια σιωπηλή αντίδραση καταρχήν σε ό,τι γίνεται και συγκρίνοντας τώρα με το τι κινήσεις κάνει ο Μιστακίδης στο μπάσκετ και βλέποντας ότι οι δικοί μας κινήσεις είναι ελεύθεροι παίχτες με συμβόλαια ενός έτους, να είχαμε να λέγαμε, να είχαμε να πούμε με έναν Γιαννούλη με τον οποίο μας το ψήνουν στα χείλη κάθε μέρα επί από τον περασμένο Οκτώβριο. Δηλαδή για το Θεό, όπως είπε και την άλλη φορά, Ρεσαβίδη, πάνε εδώ στα 5 εκατομμύρια, κάνε μια επικοινωνιακή κίνηση να κερδίσεις τουλάχιστον λίγο έδαφος. Εδώ τον κοκλώνεις στο Open, 15 εκατομμύρια το χρόνο τον δίνεις. Λυπάσαι τα 5 στο Γιαννούλη. Δηλαδή με συγχωρείς πάρα πολύ. Έχεις βάλει τον ΠΑΟΚ πίσω από το Open, έχεις βάλει τον ΠΑΟΚ πίσω από τις ουρωτήσεις. Σουρωτή κάνεις βίντεο από αυτά, παρουσίασεις, αναπλάσεις το ένα το άλλο, ανακαινήσεις, νέες συσκευασίες, νέα αυτά. Για τον ΠΑΟΚ γιατί τον έχεις παραμελήσει έτσι. Και ξέρεις τώρα όταν με ακούει κάποιος ΠΑΟΚτζής, ο οποίος ας πούμε είναι σαβιδόσκυλο κανονικά, πρώτα σαβίδης και μετά ΠΑΟΚ, εγώ είμαι τώρα ξέρεις είμαι ο αντιπαοκτζής τώρα έτσι, δεν είμαι ΠΑΟΚτζής εγώ, δεν μπορούμε να πούμε κουβέντα παιδιά, θα θυμώσει ο πατερούλης. Λοιπόν, Σαβίδη, ένα πράγμα να ξέρεις, ότι είναι σιωπηλή διαμαρτυρία τώρα, αλλά ετοιμάζεται τσουνάμι μεγάλο. Αυτό το καλοκαίρι πρέπει να αποδείξεις ότι πραγματικά είσαι ο πρόεδρος της ΠΑΕΠΑΟΚ. Και πάρε παραδείγματα από τον άλλον δίπλα. Και αν δεν έχεις να πληρώσεις για το, και με αυτό τελειώνω παιδιά να μην κρατάω πολύ τη γραμμή, και αν δεν έχεις για οποιοδήποτε λόγο να κινηθείς και να κάνεις ρόλο που δεν το πιστεύω, γιατί σε αντίθετη περίπτωση και το Open δεν θα πήγαινε καλά και οι σουρωτές και τα Μακεδονία Παλάς και όλα όσα έχεις, λοιπόν αν σε οποιοδήποτε λόγο δεν μπορείς, βγες το και επικοινώνησέ το να αποδεχτούμε την καινούργια πραγματικότητα και να πάμε όπως πρέπει να πάμε στην επόμενη μέρα. Αυτά παιδιά,
0: καλά. Καλό, καλό, καλό, καλό, καλό, καλό, καλό. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
0: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Εδώ είμαστε, Big Wings for FM στους 94,6. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. 2-10-95-79-283-4-5 γραμμούλες ανοιχτές για όλους εσάς. Λοιπόν, λευκός καπνός δεν βγήκε. Ούτε τώρα έχουμε πρόεδρο στην Λίγκα. Νέα ισοψηφία Αλαφούζου Μαρινάκη. Οπότε οδεύουμε ολοδαχώς για τρίτη ψηφοφορία. Πάλι το αποτέλεσμα ήταν 7 ψήφους για τον έναν, 7 ψήφους για τον άλλον. Του τρόμου και μια... Με την ΕΠΟ να ψηφίζει λευκό, ως ήθιστε.

Καλό μεσημέρα από Αγγλία, μας ήταν ένας φίλος. Άλλος λέει τι φωνή και λέω στην αρχή ποια φωνή. Αποκλείται να λέει για μας. Μετά κατάλαβα, δεν μην κόψετε λέει αυτό το τραγούδι με τίποτα. Ρε μπιπ τη φωνή. Ναι, φυσικά αναφέρεται στον Μητροπάνο και γι' αυτό δεν μιλήσαμε και πάνω στον Μιτσάρα. Μόνο λίγο εκεί στη μουσική για την ισοψηφία που έχουμε στις εκλογές του Super League.

0: Ποιος ξανακόψει Μητροπάνω θα του καεί κονσόλα.
1: Δεν κόβουμε Μητροπάνω, δεν κόβουμε. Ακόμα και να κόψω λίγο έτσι ίσα ίσα. Λοιπόν, Άρνε Σλότ.
0: Τι είναι αυτό?
1: Αυτός τι είναι αυτό? Αυτό το ξέχασες έτσι απλά γρήγορα. Είναι σε συζητήσεις με την Εθνική Ολλανδίας.
0: Μπάξε.
1: Από Κούμαν καλύτερος θα είναι. Αν με ρωτάς τώρα.
0: Δεν ξέρω ρε φίλε αν φταίει ο Κούμαν ή αν φταίει η σοδιά που έχουμε.
1: Και η σοδιά αλλά και ο Κούμαν.
0: Ναι, και η σοδιά τώρα. Εντάξει. Okay.
1: Να σου πω κάτι. Αν δεν έχει καλή σοδιά, ένα λόγο παραπάνω να θες καλό προπόνητη.
0: Ναι, ρε παιδί.
1: Καλή φουρνιά τώρα. Αλλά... Το λέμε σοδιά τώρα.
0: Και τον προπονητή παίχτε τον κάνουν όμω. Δεν είναι. Τι να κάνει να μπει μέσα να παίξει.
1: Να πω μη δημοφιλή άποψη. Εγώ θεωρώ ότι και σαν παίκτη ο Κούμαν υπερεκτιμημένο ήταν. Ήταν πολύ καλό παίκτη, όχι κορυφαίο.
0: Ήταν ένα καλό.
1: Αυτό εδώ, πολύ καλό μέχρι εκεί.
0: Μέχρι εκεί όμως. Όταν έχει δει αυτή η ομάδα.
1: Και η Ολλανδία και η Βαρσελόνα. Βέβαια, εντάξει, το σουτ που είχε για του μικρού που δεν το ξέρουν.
0: Ήταν πολύ δυνατό.
1: Ναι, λέει, νομίζω ήταν το πιο δυνατό σουτ που έχουμε δει ποτέ.
0: Και τα φάουλ.
1: Έπαιρνε φορά και τα τούβλα.
0: Οκ, okay, μέχρι εκεί όμως, όχι κάτι παραπάνω.
1: Για να καταλάβουν οι πιτσιρικάδες που μας ακούν τώρα και δεν το γνωρίζουν, όταν ήμασταν εμείς πιτσιρικάδες και παίζαμε και κανένα σούτερ από μακριά από τα 40 μέτρα, 30, λέγαμε σιγά ρε ποιος είναι ο Κούμαν. Ναι, γιατί μόνο αυτός βαρούσε από τα 30 μέτρα και είχε όντως σημαντικές πιθανότητες να το στάξει.

0: μαγικές.
1: Άλλος οδοστερωτήρας, έτσι. Άλλος οδοστερωτήρας. Τσόπουλα, έξω από εδώ τώρα ξεσαλώσαν.
0: Ζωή σου παραδίνομαι.
2: Και ακούω Τσόπουλα, εγώ κάτι μαντράχαλους βλέπω εδώ. Ήρθαν τα μαρτώρια φίλοι μας να βοηθήσουν.
1: Εντάξει, μαντράχαλους, τώρα δεν τους λες και μαντράχαλους.
2: Δηλαδή αν αυτά τα παιδιά θα τους λες μαντράχαλους, τι τους λες. Τέλος πάντων.

0: Ο Βασίλης από το Βέλγιο λέει ότι ο μόνος ραδιοφωνατζής που έχει στοιχεία Μητροπάνου είναι ο Τσούτσικας.
1: Δεν έχει μέταλλο η φωνή του Βάιου.
0: Να τον πάμε στο σκραπ, να τον πουλήσουμε. Ανοίξτε ουσκάκια, παιδιά, κάτι θα γίνει, κάτι θα γίνει στη συνέχεια.
1: Ουσκάκια τα άλλα μεσημέρι με τέτοια ζέστη.
0: Αφού έχουν μερακλώσει, ρε φίλε, τι θες να κάνω δηλαδή. Πίσω εγώ η ψυχή μπροστά. Το καλοκαιράκι είναι για μουσική, ρε φίλε, δεν είναι για...
1: Ναι, και για ποτάκια είναι, αλλά εντάξει, θα αφήσεις κάτι δροσερότερα, ουσκή.
0: Δηλαδή, τους έχουμε κουράσει τώρα με τις Ισπανίες, με τις Γερμανίες, με τους αυτούς, τους έχουμε αλαλιάσει τους ανθρώπους.
1: Λέει, σου τάλα επίση πριν τον Κούμαν ήταν ο Κλάους Αουγκεντάλερ.
0: Καλό σου το έχει, σαν τον Κούμαν δεν ήταν.
1: Ο Κλάους άλλος είχε τη σουτάρα τη μακρινή.
2: Εγώ τραγούδι αρσενικό.
1: Ξέρεις τώρα γιατί τα βάζω αυτά
0: ο ρίλος. Το πιο δυνατό σουτ που έχω δει στα ελληνικά γήπεδα ήταν του Κώστα του Κιούρκου. Ένας προπονητής που τον είχα στον Ορφέ, αλλά και σαν παίκτης που έπαιζε τότε ήταν, μιλάμε για, έσπαγε. Έσπαγε κάγκελα. Πολύ δυνατό σου.
1: Κοίτα, αυτά είναι που αρέσουν στο ρίλο, αλλά δεν μπορεί να τα παίξει την εκπομπή του τώρα. Και τώρα βρήκε έδαφος να παίξει η Τερζή.
0: Σημασία έχει ότι είμαστε σε mood καλό.
1: Ακριβώς. Πάμε, μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

ήρθες κι απόψε βιαστικά. Για λίγα χάδια και φιλιά και χάθηκες τη νύχτα. Σ' αυτό το κρύο το καιρό, μέσα στο σπίτι μου.

0: Ένας φίλος μου θυμίζει τον Πηγαδίτη, ναι, είχε δυνατό σου το... ο Μίτσος, αλλά δεν ήταν τόσο πολύ δυνατός. Ο...
1: και ο Κούι είχε πολύ δυνατό.
0: Ναι, και ο Κούι. Ακούει, δεν ακούει, τον κόλλι είναι του Κούι, το ξέρεις.
1: Όχι, όχι.
0: Έχει γίνει σε, σε ραδιοφωνική εκπομπή. Φώναζε ο Κουκαράς από πάνω από τη Θεσσαλονίκη. Παιδιά, γκολ ο Κούις, δεν τον ακούγανε. Και αγαναχτή ο τύπος από τη Θεσσαλονίκη. Ακούει, δεν ακούει, τον γκολ είναι του Κούι.
1: Άρα καβάλα, μερνή κολυμπητές, μακερτζής. Λοιπόν, κάνε το τραγούδι, αφού έχουμε γραμμή.
0: Πάμε σε Άρη Ασβεστά. Πάμε. Άρη.
1: Άρη Ασβεστάς κοντά μας.
0: Έλα, Άρη. Τι έγινε, πώς το λένε το...
1: όπως το περιμέναμε.
0: Το Κυπριακό λύθηκε.
2: Όχι, όχι, δεν λύθηκε το Κυπριακό. Όπως και το κανονικό Κυπριακό, δεν λύνονται ποτέ αυτά.
0: Τι τραβάμε.
2: Λοιπόν...
0: γιατί δεν το κάνουν κυλιόμενο, ρε παιδί μου, 6 μήνες ο ένας, 6 μήνες ο άλλος, να ξεμπερδέψουμε δηλαδή ναι, κάποια στιγμή, ναι.
2: Για να πούμε ότι καθυστερήσαμε να βγούμε, γιατί το αποτέλεσμα της σοφορίας ήταν αναμενόμενο, το γνωρίζαμε ότι
0: 7-7,
2: δεν
0: έκανα κάτι,
2: ναι, στους συσχετισμούς. Το ζητούμενο ήταν τι θα γίνει από εδώ και πέρα, αφού έχουμε πάλι νέα ισοψηφία.
1: Ρε άρε μου, πριν μας πεις τι θα γίνει, αυτό δεν θα έπρεπε να προβλεφθεί στο καταστατικό, να έχει προβλεφθεί.
0: Δεν λέγανε ότι αν ψηφίσει ο πρόεδρος της ΣΕΠΟ, λυνόταν το
1: λευκό,
0: θέμα.
1: Ψήφισε.
0: Ψήφισε λευκό. Τι τραβάμε.
1: Καλά κάνει για να μην κρίνει αυτό το αποτέλεσμα.
0: Κάτσε ρε φίλε, δηλαδή, και ποιος θα το κρίνει εγώ.
1: Θα μας πει ο Άρης τώρα πώς θα κρυθεί.
2: Λοιπόν, για να είμαστε ακριβείς, δεν ψηφίζει ο πρόεδρος της ΕΠΟ, ένας εκπρόσωπος.
1: Ναι, η ΕΠΟ ρε παιδί.
0: Εντάξει, αυτός που είναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, θα κάνουν ξανά εκλογές αύριο.
1: Και τι θα αλλάξει, ρε Άρη μου, δηλαδή, κοροϊδευόμαστε τώρα εσύ.
2: Θα δούμε. Κάποια στιγμή πρέπει κάτι να
1: αλλάξει. Κάνουν εκλογές με τις ίδιες συνθήκες, με τις ίδιες.
0: Οι ίδιοι άνθρωποι. Ρε,
1: ναι, οι ίδιοι ψηφίζουν ακριβώς με την ίδια διαδικασία. Σωστά.
2: Ναι.
1: Άρα λέμε ότι αυτές τις ώρες μπορεί κάποιος να αλλάξει γνώμη. Δηλαδή αυτό θα γίνεται.
2: Ναι, ακριβώς αυτό περιμένουμε. Κάποιος να αλλάξει γνώμη.
1: Ωραία.
0: Το ενδεχόμενο λάβετε η μέτερε τα δέοντα προς ανάληψη πρωτοβουλίας υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
2: Οι κολοτούμπες στον ΠΑΕ είναι καθεστώς, δεν είναι.
0: Ναι, αλλά εδώ δεν έχουμε κολοτούμπα, ρε Άρη.
1: Περίμενε. Δεν φταίει ο Άρης.
0: Δεν λέω ότι δεν φωνάζω για τον Άρη. Λέω ότι δεν έχουμε κολοτούμπα, βλέπεις.
1: Μισό, εγώ λέω το εξής. Αύριο λοιπόν ξαναβρισκόμαστε εκεί όλοι οι ωραίοι τύποι. 7-7. Πάμε για μεθαύριο. Πάμε παραμεθαύριο. Δηλαδή δεν πρέπει να πάρθει μια απόφαση πώς να λυθεί αυτός ο γόρδιος δεσμός.
2: Θα πάρθει.
1: Θα.
0: με ποια άνοια το λες, κάτσε για να το λέει ο Άρης, κάτι ξέρει.
2: Εάν το αδιέξοδο είναι τέτοιο, που δεν βγαίνει με τίποτα πρόεδρος, θα υπάρξει ένα τρίτο πρόσωπο.
0: Α, μάλιστα.
2: Θα προκύψει ένα τρίτο πρόσωπο.
1: Το οποίο θα προκύψει πώς.
0: Θα προσπαθήσουν οι δύο που είναι πάνω να πούνε, ρε παιδί μου, ότι
1: ας κάνει μάνα.
2: Να βάλουμε τον τάδε συνενετικά.
0: Άμπρα.
2: Αυτό
1: οι δύο υποψήφοι θα το αποφασίσουν ή όλα τα μέλη του ΔΣ.
2: Όλοι, αλλά θα πρέπει να συμφωνήσουν οι δύο αντίπαλοι, έτσι. Αλλά Χούλιος Μαρινάκης εννοείται αυτό. Να συμφωνήσουν σε ένα πρόσωπο. Αλλά όλοι θα ψηφίσουν.
0: Αυτό που σου λέω, γιατί δεν είναι εφικτό, ρε Σιάρη.
2: Τι λες, πες μου πάλι.
0: 6 μήνες ο ένας, 6 μήνες ο άλλος. Να χωρίσουμε δηλαδή τη.
1: Δεν είναι, να σου πω γιατί δεν είναι. Γιατί θα πάρθουν κάποιες αποφάσεις. Συγγνώμη, Άρη μου.
0: Μπράβο. Ωραία.
1: Θα πάρθουν κάποιες αποφάσεις που μέσα στη χρονιά θα πρέπει να ακολουθηθούν. Ναι. Δηλαδή, αν εγώ διαφωνώ με αυτό που θα αναλάβεις εσύ, θα αποφασίσεις στην αρχή της σεζόν, πώς θα το αλλάξεις στη μέση της σεζόν ή το ανάποδο.
2: Πάντως και αυτό που είπε ο Μπάμπης, μην το αποκλείσουμε ως σενάριο.
1: Το ένα, μια χρονιά ο ένας, μια χρονιά ο άλλος.
2: Ναι, ναι, είναι μια πρόταση που ουσιαστικά από την ΕΠΟ έρχεται. Έτσι, μια συνενετική, να λύσει το γόρδιο δεσμό, ας πούμε. Σολομόντια λύση. Να πάει έτσι, να κάνει ένα χρόνο ένας, ένα χρόνο άλλος. Από ό,τι φαίνεται σήμερα δεν υπήρξε κάποια συμφωνία.
0: Διότι και στην άλλη περίπτωση που λες, Άρη, να πάει ένα τρίτο πρόσωπο, ναι, θα είναι από τη μία ή από την άλλη πλευρά.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι δεν είναι. Ναι. Δηλαδή, αν εγώ που λέγομαι Αλαφούζος βάλω τον Σταύρο, σημαίνει ότι ουσιαστικά έχω κερδίσει κιόλας.
1: Εάν είναι ένα τρίτο πρόσωπο που δεν είναι στους 14.
2: Δεν θα είναι εύκολο να υπάρξει συμφωνία ούτε για τρίτο πρόσωπο.
1: Αυτό θέλω. Για να καταλάβει λίγο ο κόσμος. Λοιπόν, από τη στιγμή που γνωρίζουμε ποιες ομάδες έχουν ψηφίσει, ποιο είναι υποψήφιο, δηλαδή, αν μπει κάποιος πρόεδρος ομάδας που έχει ψηφίσει τον ένα ή τον άλλον, αυτομάτως είναι στο μπλοκ του ενός ή του άλλου.
0: Μπράβο,
1: πρέπει μόνο να είναι τρίτο πρόσωπο που φαντάζεται το καταστατικό. Δεν το ορίζει αυτό.
2: Όχι. Πρέπει να προέρχεται από τη ΣΠΑΕ και να είναι είτε πρόεδρος είτε διευθύνων σύμβουλος να έχει και θέση. της ΠΑΕ.
1: Okay. Τώρα μιλάμε, δεν ξέρω.
2: Έτσι για την ιστορία να πούμε, για να ξέρει και ο κόσμος, ότι τον Βαγγέλη Μαρινάκη τον ψήφισε η ομάδα του, εννοείται, ο Ολυμπιακός, τον ψήφισε ο Άρης, τον ψήφισε ο Όφη, τον ψήφισε ο Βόλος, ο Ατρόμητος, ο Αστέρας
1: και η Καλαμάτα.
2: Και η Καλαμάτα. Και το Γιάννη Αλαφούζο τον ψήφισε ο Παναθηναϊκός, εννοείται, τον ψήφισε η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, τον ψήφισε ο Λεβαδιακός,
1: Ηρακλής και Πανετολικός.
2: Η Φυσιά, ο Πανετολικός και ο Ηρακλής.
0: Σωστό.
2: Αυτή. Λοιπόν, αυτά παιδιά.
1: Υπάρχει, υπάρχει λύση πρωτοδικείου? Όχι, φαντάζομαι.
2: Όχι, όχι, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Ορίστηκε τώρα η Κοξένογλου να είναι μέχρι αύριο πρόεδρος.
1: Mm-hmm.
2: Και εντάξει.
1: Μας βλέπω να πηγαίνουμε ένα... με την κυρία Κοξένογλου SAE.
0: Να ένα άτομο που έχει μακρά θητεία και που θα μπορούσε κατά κάποιο τρόπο.
2: Μπάμπη είναι χρεωμένη στο Μαρινάκι.
1: Ακριβώς, αυτό είναι το θέμα.
0: Έτσι κι αλλιώς αυτή
1: όλοι με θα
0: κάπου είναι χρεωμένη. Κάπου είναι χρεωμένη, δεν γίνεται να μην.
2: Έτσι. Τέλος πάντων, θα δούμε αύριο.
1: Αύριο πάλι 2 η ώρα.
2: Για να δω, έχουν ανακοινώσει.
0: Δεν το κάνεις, δεν το κάνεις.
2: Αύριο έχει έτσι κι αλλιώς δουσού η Super League.
1: Ωραία.
0: Άρη, δεν τους λες να το κάνεις έξι να βγείτε στις λέρες.
2: Το δουσού είναι προγραμματισμένο για τις 3.
1: Άρη, θέλω να βάλουμε ένα στοίχημα.
2: Για πες.
1: Και αύριο τέτοια πράγματα θα λέμε.
2: Πολύ πιθανό.
0: Okay. Λοιπόν. Γράψε την εκπομπή, παιδιά, να μην τον βγάλουμε αύριο. Πάρε νεπό, Άρη.
2: Ναι.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Άρη Ασβεστά. Λοιπόν, ξαναλέω. Ισοψήφισαν ο κύριος Μαρινάκης με τον κύριο Αλαφούζο. 7 ψήφους ο μεν, 7 ψήφους ο δε. Ακούσατε ποιες ομάδες ψήφισαν ποιον για πρόεδρο. Δεν υπάρχει λευκός καπνός, δεν υπάρχει πρόεδρο στη Λίγκα. Αύριο ξανά, τρίτη φορά, επαναλαμβάνεται η διαδικασία. Τώρα, εάν μπορεί κάποιος να πείσει κάποιον άλλον να γυρίσει την απόφασή του, θα πω εγώ, και όχι αυτό που μου λέει ο Σωτήρης Ταμπάκος.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να ρίξουν όλοι νερό στο κρασί τους και να βγάλουν τις δύο λέρες στην Προεδρία και να ξεμπερδεύουν.
1: Έχω πρόταση καλύτερη, φίλε.
0: Για πες. Ποιον?
1: Κάποιον που ξέρει.
0: Ναι.
1: Σκέψου.
0: Που ξέρει κιόλας.
1: Το ξέρει το αντικείμενο. Γιατί δεν ψηφάζουμε το Μουρτζούκο?
0: Α, ναι, και ο Μουρτζούκος είναι καλή πρόταση.
1: Super League 2, ναι, δύσκολα έχει καλοκηθεί, δεν καταλάβα.
0: Ξέρει να κάνει και κληρώσεις και τα λοιπά.
1: Σήμερα νομίζω συνεδριάζει και η Super League 2 για τα τηλεοπτικά, κάτι πήρε το μάτι.
0: Πλάκα, πλάκα, λέμε για το Μουρτζούκο και αυτό και εκείνο. Αλλά 2 χρόνια Μουρτζούκος, είναι τακτοποιημένα τα θέματα.
1: Είπε κανείς τίποτα, εσύ λες χαζομάρες.
0: Εγώ πότε τις είπα?
1: Ανέκαθεν.
0: Τον αποθεώνω εγώ.
1: Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι. Δεν το ακούσαμε. Βάλτε από την αρχή. Λοιπόν, το έχουμε κατακριτική. Ένα τραγούδι μ' άρεσε και εμένα. Και με αυτό θα πάμε στο αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Σου το λέω από σήμερα για να μην αρχίσει αύριο τις μουτσουτσουνιές. 3,5 ώρα αύριο είναι η συνεδρία. Έτσι, εγώ θα φύγω. Στο λέω να το ξέρεις. Κανόνισε τι. Κανόνισε τις
1: δουλειές. Βρέθηκε λύση. Έχω στείλει αρκετοί ακροατές μηνύματα τα οποία δεν εντάξει. Τα συνηθισμένα ή τα αναμενόμενα, τέλος πάντων, καμιά έκπληξη. Και λέω άλλος. Γιατί δεν το παίζουν στα πέναλτι.

0: πειράματα.
1: Και να σου πω και κάτι.
2: Για πες.
1: Τώρα εντάξει, εμείς καλά τα λέμε και καλαμπορίζουμε. Αν δεν πείσεις κάποιον πριν την διαδικασία, τώρα πόσο δύσκολο είναι κάποιος να αλλάξει στρατόπεδο. Δηλαδή, άλλο εγώ θεωρώ ότι ο Μπάμπης θα με ψηφίσει στην αρχή, το πιάνει και ο Ρήλος και τελικά τον παίρνει με το μέρος του. Τώρα έχει ψηφίσει δύο φορές Μπάμπη. Και τώρα πώς θα ψηφίσει τον άλλον.
2: Δεν ξέρω.
1: Είναι δύσκολο το.
2: Είναι πολύ δύσκολο.

0: Πάμε, παρακαλώ. Γεια σας.
1: Εγώ μιλάω.
0: Γεια χαρά.
1: Ευχαριστώ ρε παιδιά. Αύριο θα, μάλλον θα πάω τίνο να ανάψω μια λαμπάδα.
0: Ωραία.
1: Είσαι με 20 λεπτά και σας περιμένω. Σας ακούω, σας ξανακούω, σας ξανακούω.
0: Ναι.
1: Αδιαφορείτε τελείως. Μήπως γνωρίζετε το τηλέφωνο μου. Ρωτάω εγώ, ρωτάω.
0: Γιατί διαφωνώ σας, γιατί.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Να σας κάνω έτσι μια αδιάκριτη ερωτησούλα. Αν θέλετε μου απαντάτε.
0: Ναι, για κάνε μας.
1: Πόσο ετών είστε και οι δύο.
0: 602.
1: Έλα τώρα, Μπάμπη μου. Μπάμπη σε παρακαλώ. Αν θέλεις μου απαντάς, αν θες. Ξέρεις γιατί.
0: Γιατί.
1: Να σου αναφέρω ποιο ήταν το πιο δυνατό σουτ που έχει, εμφανιστεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Από ανέκαθεν.
0: Για πες.
1: Ήτανε του Ανδρέα του Παπα Εμμανουήλ.
0: Και ο Ανδρέας ο Παπα Εμμανουήλ ήτανε πολύ.
2: Είχα ακούσει
0: και
2: εγώ δίκιο. Πολύ δυνατό, δεν το έχω δει.
0: Πολύ δυνατός, πάρα πολύ δυνατός.
1: Το Ανδρέα του Παπα Εμμανουήλ το...
0: Έσπαγε καρέκλες στην προπόνηση.
1: Τι καρέκλες, αγόρι μου, έχει στείλει δύο μπάλες στην Ελλάδα. Μία συγκεκριμένα θυμάμαι με τον Πιερικό ήτανε. Παναθηναϊκός Πιερικός. Έστειλε την μπάλα σκασμένη στην Κερκίδα.
0: Καλά, στην Κερκίδα την έχω στείλει μέχρι και εγώ, ρε φίλε.
1: Ρε φίλε, εντάξει, δικιά σου μονάδα.
3: Επειδή είσαι άσχετος, όχι.
1: Ε?
3: Όχι, συνεχίστε.
1: Εν πάση περιπτώσει. Και ο αδερφός του, ο Γιώργος, είχε δυνατό πόδι, αλλά όχι σαν τον Ανδρέα, ο οποίος έπαιξε λίγο στον Ολυμπιακό. Όσο για τον Κούμαν που μου λες, δεκτό, το δέχομαι.
0: Και ο Κούμαν, Κούμαν.
1: Ο Κούμαν, ναι, ο Κούμαν, ο Σεντρεμπάκ, ο Ολλανδός.
0: Όχι ο Κούμας.
1: Αυτός ο αγώνας, ο Αγέλασσος. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτό ήθελα να σας πω.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
1: Τώρα, να είστε καλά και εσύ, να είστε καλά.
0: Για χαρά. Τον έχουν πιάσει τα πασοκικά του τώρα.

0: παίζει αυτά που του αρέσουν και δεν μπορεί να παίξει την εκπομπή του. Ναι. Έχει βρει το εδώ.
1: Και τα
0: πεδίο δόξης λαμπρό.
1: Και από πού προκύπτει ότι εκείνος είναι αγαπημένος.
2: Ειρωνικά το είπα, γιατί ξέρω ότι...
3: Όλοι θα ζήσουμε, όλοι θα ζήσουμε και εσύ μετά.
0: Μια το έσαι, λέει, κύριε Σταύρο. Εντάξει, δεν με λες γενιά, αλλά...

0: Και τι πιθανότητες δίνεις αύριο να έχουμε πρόεδρο?
1: Καμία.
0: Καμία. Ούτε δηλαδή 5-10% για το καλό?
1: Μόνο συμβιβαστική λύση μπορεί να έχουμε, και αυτό νομίζω ότι είναι και το μοναδικό που μπορεί να γίνει. Δηλαδή έτσι όπως έχει γίνει μπλοκ στα δύο στρατόπεδα, μπορούν να πούνε αυτό μόνο. Δηλαδή ένα χρόνο ένας, ένα χρόνο άλλος, να ξεπρεδέψουμε. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα σας κύριε.
1: Καλησπέρα.
2: Λέμε για σουτ παγκοσμίως, δεν λέμε μόνο για την Ελλάδα.
0: Για ό,τι θέλετε, λέμε.
1: Ναι, για ό,τι θέλετε.
2: Ένας είναι ο Λόριμερ.
1: Ο Λόριμερ.
2: Το δεξιό του εξτρέμου της Λίτζ, Λόριμερ.
1: Mm-hmm, ναι,
2: και όμως ένας άλλος που ήταν ο Έντερ, ο αριστεροπόδρος, ο Βραζιλιάνος.
1: Ο Βραζιλιάνος, ο Έντερ.
2: Από τα δυνατότερα τουλάχιστον.
1: Είχε δυνατά.
0: Εντάξει, και ο Ρομπέρτο Κάρλος είχε δυνατά.
1: Κάρλος είχε.
2: Ναι, συμφωνώ. Ήταν, δυνατά,
1: είναι πολύ που είναι δυνατά.
2: Παιχνίδι.
1: Ναι, ναι, ήταν. Ναι.
2: Λόριμερ δεξιά, ο Έντερ δεν είπε το πιο δυνατό, από τα πιο δυνατά.
1: Okay.
2: Να είστε καλά, κύριε.
1: Να είστε καλά.

0: σήμερα έχει 10 αναμετρήσεις και αύριο οι υπόλοιπες 4 για να δούμε τις ομάδες θα συνεχίσουν στην επόμενη φάση. Μη σας πω τώρα τις ομάδες, δεν υπάρχει λόγος για να μπερδέψουμε και εμείς τη γλώσσα μας και εσείς κακοποιηθείτε. Ακουστικός, πάμε σε γραμμούλα, πάμε στο φίλο που περιμένει. Χαίρετε. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Γεια χαρά.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
1: Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα Σπρό.
0: Δεν σας ακούμε καλά, όμως κάνετε διακοπές.
1: Μισό λεπτό. Με ακούτε τώρα.
0: Λίγο καλύτερα.
1: Ωραία. Ήθελα να πω τις προβλέψεις μου για τα σημερινά και τα αυριανά παιχνίδι.
0: Βέβαια. Ωραία.
1: Πιστεύω παιδιά ότι σήμερα θα περάσει η Γαλλία, γιατί είναι δύο τουρνουά, μου φαίνεται ίδια ομάδα. Φαίνεται και μέσω γήπεδο αυτό, με τον ίδιο προπονητή. Και στο αυριανό παιχνίδι πιστεύω ότι ήρθε η ώρα της Αγγλίας να περάσει. Γιατί και στα δύο τελευταία τουρνουά, στον ένα μου φαίνεται πήγε ημιτελικό και στο άλλο τελικό, έτσι δεν είναι?
0: Ποια?
1: Η Αγγλία.
0: Τελικό πήγε το 18. Ναι. Όχι, όχι, 18 ήταν η Κροατία, δεν ήταν. Ημιτελικό πήγε νομίζω. Μετά σας πω.
1: Λοιπόν. Όχι, και στο Euro τι πήγε τελικό?
0: Α, το Euro, ναι, το Euro με την Ιταλία, ναι, το έχασε, ναι.
1: Δύο τελευταία, ναι, ναι, τέτοια. Οκ, okay, τέλος πάντων πιστεύω ότι ο τελικός θα είναι Γαλλία-Αγγλία.
0: Γαλλία-Αγγλία, λέτε.
1: Κάτι άλλο που θα ήθελα να πω τελευταίο. Άκουσα το πρωί για τις δηλώσεις του κυρίου Φίσα εχθές στην παρουσίαση της φανέλας του Παναθηναϊκού. Είπε μια ανακρίβεια, ότι ο Παναθηναϊκός είναι η μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδος, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδος.
0: Για τον κύριο Φίσα αυτό είναι η πρώτη. Τι να κάνουμε.
1: Εντάξει,
0: να είστε καλά. Είναι
1: ακρίβεια. Τι να κάνουμε, δηλαδή. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά.
2: Είναι, ο καθένας το κοιτάει με την δικιά του σκοπιά και βάζει τα δικά του κριτήρια κτλ. Δεν...
0: Λοιπόν.
2: Ωραία, πάμε.

0: Όντως καλά θυμόμουν, είμαι τελικό το 18, το 22 έμεινε εκτός από τη φάση των 16. Τον 8 με συγχωρείτε από τους Γάλλους. Όχι, έχει πάρει το 66.
1: 66 δεν μετράει.
0: Euro δεν έχει πάρει. Με πολλές συζητήσεις πέρασε, δεν πέρασε παρά τη γραμμή. Ήταν αυτό το παγκόσμιο. Οπότε το 18 καλά θυμόμουν έφτασε μέχρι τον ημιτελικό. Στο 2022, στο προηγούμενο, έφτασε μέχρι τον πρώην ημιτελικό που αποκλείστηκε 2-1 από την Γαλλία.

0: Κάτα, κάτα το τραγούδι, πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ.
1: Γεια σας. Καλησπέρα.
2: Γεια χαρά.
0: Καλησπέρα, κλείστε το ραδιόφωνο σας.
1: Είμαι ο Χρήστος από Άγιο Δημήτριο.
0: Γεια σας, Χρήστο.
1: Θα ήθελα να σας πω για το θέμα του γερό σουτ που έχει για Έλληνα, δεν ξέρω, αλλά θυμάμαι μια παλιά εποχή που έπαιζε Ολυμπιακός με τη Λέστερ φιλικό στο Καραϊσκάκι και μόλις είχε έρθει ο Νικολάου, ο οποίος έκανε ένα σουτ και έσκασε μπάλα στον αέρα.
2: Καλά, μπάλες έχουν σκάσει στον αέρα πολύ.
0: Μπορεί, ναι, ναι,
2: αλλά δεν είναι από το σουτ.
0: Να είναι και η ώρα τους.
2: Ήρθε η ώρα τους.
1: Δεν ξέρω, αυτό μου έχει μείνει.
0: Και για το Βάβουλα εδώ μας λέει ένας φίλος.
2: Εντάξει, πολύ έχουμε γράψει.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, κύριε Χριστό. Και ο Αντριάνο της,
2: ναι,
0: της Σίντερ είχε... Ο Χουλκ επίσης δεν έβαινε μπροστά.
2: Ήταν καλός ο Χουλκ, αλλά τόσο δυνατά, δεν ξέρω.
0: Ήταν δυνατό.
2: Γενικά ήταν για πάλι αυτό.
0: Ήταν γενικά δυνατό παιδί αυτό, δυνατό παλικαράκι.

Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήστε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall. Ο Big Wings Sport FM 94,6 θα βρίσκεται εκεί για ένα τελευταίο live αυτό το Σάββατο, 18 του μήνα, μια μέρα δηλαδή πριν από τον τελικό, από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι, με δώρα από τα καταστήματα Public του Athens Metro Mall. Ενδεικτικά αναφέρω βιβλίο Παγκόσμιο Κύπελο, Δύναμη και Δόξα, βιβλίο Μουντιάλ, Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο, και επιπλέον θα υπάρχουν δώρα από τα καταστήματα εστίασης και πιο συγκεκριμένα από Cinnamon, Cultivos Café, Bubble Tail και Pizza.gr.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μύρτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Γυρίσαμε, επιστρέψαμε και είμαστε για λίγο ακόμα.
0: Ναι, αλλά τι λίγο, το καλό.
1: Τόσο. Λίγο τόσο.

0: Μπορώ να πω ότι είναι η καλύτερη εκτέλεση.
1: Ναι, νομίζω και εγώ πως ναι.
0: Πού είναι ο Μπάμπης να μας πει πάλι για την τετραμελή οικογένεια που δεν μπορεί να πάει διακοπές στο νησί? Δηλαδή μπορεί, ρε αδερφέ, που βγάζεις ένα κόστος σε φτηνό νησί, ας πούμε, στην Αίγινα.
1: Κάτσε να αφιερώσουμε το τραγουδάκι, τον κύριο που είναι στη γραμμή.
0: Χρόνια πολλά, πολύ χρόνος.
2: Ό,τι επιθυμείτε κύριε, επιτυχίες, υγεία πάνω απ' όλα, χαμόγελα και καλές συνεργασίες όπως έχεις μέχρι τώρα.
0: Και να βλέπουμε και κανένα γλυκό που και που.
3: Εντάξει.
2: Ή έστω ένα ταμείο.
0: Ή έστω ένα ταμείο, ρε.
2: Δύο, τρία.
3: Ταμεία.
0: Ναι.
2: Γλυκά.
3: Εντάξει.
2: Γλυκά φέρνουν και εμείς.
3: Άσε τώρα,
0: άσε τώρα.
2: Άσε τώρα, εμάς βλέπεις. Ό,τι επιθυμείτε, κύριε μου, να είστε καλά, να χαρείτε σήμερα τα 20 ευρώ και
0: τα, τα παιδάκια σου και τα λοιπά και τα λοιπά. Πάμε παρακάτω.
3: Ωραία, να είστε καλά. Λοιπόν, και η Γαλλία τελικό.
2: Αυτό θες ή αυτό βλέπεις?
0: Δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα, γιατί έχω παίξει και Γαλλία και Ισπανία. Οπότε...
3: Αυτά είναι, αυτά είναι. Αυτά... Δεν έχεις άγχος?
0: Όχι.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, για να πούμε δύο πράγματα. Η Γαλλία σε έναν τρίτο συνεχόμενο με τελικό παγκοσμίου κυπέλου απόψε απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία. Ο νικητής κλείνει εισιτήριο τελικό της Κυριακής. Εκεί θα μάθουμε αύριο αν θα είναι η Αγγλία ή η Αργεντινή. Η Γαλλία, η οποία αν πάει τελικό θα γίνει μόλις η τρίτη εθνική ομάδα μετά τη Γερμανία και τη Βραζιλία με τρεις σερί τελικούς σε Μουντιάλ. Η Γερμανία το 82, το 86 και το 90, η Βραζιλία το 94, το 98 και το 2002. Με δύο και μία κατακτήσεις αντίστοιχα η κάθε μία. Εντάξει, έξι σερί νίκες, δεν έχει δυσκολευτεί ιδιαίτερα. Στα νοκάουτ με Σουηδία, Παραγουάη και Μαρόκο, έφαγε λίγο ξύλο ο Παραγουάη, αλλά αντεπεξήλθε. Με Μαρόκο νομίζω πιο χαλαρά. Έχει προκριθεί σε τέσσερις τελευταίους ημιτελικούς του παγκοσμίου κυπέλου. Στους τρεις δεν έχει φάει γκολ. Το 98-2-1 με την Κροατία. Το 2006-1-0 με την Πορτογαλία. Το 2018-2-1 με το Βέλγιο. Και το 2002 με το Μαρόκο 2-0. Ίδιο ακριβώς σκορ με αυτό που έφερε στον προημιτελικό. Απ' την άλλη, έχουμε μια Ισπανία που μου έλεγε τις προάλλες ο Σταύρος τι κάνουν οι παίκτες της Άρσεναλ σιγά. Και έρχεται ένας Μερίνο με Πορτογαλία και με Βέλγιο στο τέλος να τα να ξελασπώσει. Μου κάνει και εντύπωση πως ας πούμε ο προπονητής του Βελγίου δεν το είχε δει το έργο, γιατί ο Μερίνο, επειδή ακριβώς στην Άρσεναλ κυρίως πρόπερση έπαιζε σαν σέντερφορ, ξέρει να κινείται έτσι αθόρυπα μέσα στη μεγάλη περιοχή και να σκοράρει. Να δούμε αν το έχει μελετήσει ο Ντεσάν αυτό σήμερα. Μια Ισπανία που προετοιμάζεται για έναν δεύτερο μόλις ημιτελικό παγκοσμίου κυπέλου έχει 100% επιτυχία, αφού πριν 16 χρόνια στα γήπεδα της Νοτιού Αφρικής το σήκωσε κιόλας. Επίσης ένα σπουδαίο στατιστικό για τους Φούριας Ρόχας είναι ότι από την έναρξη του Μουντιάλ της Ρωσίας το 18 έχει χάσει μόλις 1 σε 27 παιχνίδια και είναι αίτητος τελευταία 14. Από τα 14 τα 9 είναι και με clean sheet. Έτσι μιλάμε για Μουντιάλ. Προϊστορία υπέρ της Ισπανίας, 7 νίκες σε 10 παιχνίδια και τα δύο τελευταία ήταν ο ημιτελικός του Euro με ανατροπή, Euro 24, και ο ημιτελικός του Nations League που πέρασε στα πέναλτι με 5-4. Εδώ έχω ως πρόταση πρόκριση Γαλλίας, anytime scorer Mbappé και δύο τελικές Mbappé στο 3-10. Τα στατιστικά του Mbappé είναι εντυπωσιακά. Αριθμοί 10 στα 10 2 συντελικές, 10 στα 10 4 συνολικά σουτ, όχι στην εστία, συνολικά σουτ. Γι' αυτό και πήγα σε αυτά τα ειδικά στοιχήματα. Νομίζω ότι είναι μια Ισπανία που θα επιδιώξει να κρατήσει την μπάλα και να τρυπήσει κάποια στιγμή την άμυνα των Γάλλων, και από την άλλη μια Γαλλία που θα παίξει με το χώρο με τους πολύ γρήγορους.
0: Θα τη δώσει, λες, η Γαλλία την μπάλα?
3: Νομίζω ότι τη συμφέρει να τη δώσει, γιατί αν τη χάσει η Ισπανία, δεν νομίζω ότι έχει μεσοαμυντικά την ταχύτητα να πιάσει τους Γάλλους. Το θέμα είναι ότι η Ισπανία έχει την καλύτερη άμυνα με ένα γκολ πασιτικό, όχι γιατί έχει τα σούπερ στόπερ.
2: Γιατί έχει την μπάλα και δεν επιτείνεται το άλλος.
3: Και δεν απειλείται, ναι, ακριβώς. Και έχει και γρήγορη, έχει και το καλύτερο ποσοστό ανάκτησης, δηλαδή με το που τη χάνει ξανακερδίζει. Αλλά τώρα η Γαλλία είναι άλλο.
0: Άμα παίξει με την μπάλα προσεκτικά η Ισπανία, δεν την πάρει ποτέ η Γαλλία την μπάλα.
2: Εντάξει, οι Γάλλοι και αυτοί κάτι θα κάνουν.
0: Εγώ δεν λέω ότι δεν θα κάνουν, αλλά θα είναι πολύ δύσκολο.
2: Αν νομίζω ότι βολεύει και τους δύο το ίδιο παιχνίδι. Δηλαδή να έχει την μπάλα η Ισπανία. Και οι Ισπανοί αυτό θέλουν και οι Γάλλοι αυτό θέλουν και όταν κλέβουν να βγαίνουν στο ξέφωτο.
3: Ναι, γι' αυτό και δεν το βλέπω με πολλά γκολ σήμερα, έτσι. Μην πω ότι βλέπω στο γκολ.
0: Μην μας ζητήσεις όμως να το παίξουμε άντερ, γιατί θα σε ξεφωνήσω.
3: Όχι, όχι, όχι, όχι, ξέρω, θα με ξεφωνήσετε. Ναι. Πάμε στα σημαντικά,
0: για
3: έχουμε
0: πάμε.
3: Λίγο χρόνο.
0: Ναι, βέβαια.
3: Λοιπόν, Κουόπιο Βαρντάρ, οι πρωταθλητές Φιλανδίας παίζουν με την Βαρντάρ, έχει κερδίσει το πρώτο παιχνίδι.
2: 2-0.
3: 2-0 η Κουόπιο, τώρα στη Φιλανδία είναι φαβορή για να κάνει ακόμα μία νίκη. Το κόμπο του Άσου με over 1,5 είναι στο 1,70 και θα το πάρουμε. Εδώ να πούμε γενικά ότι οι ομάδες των οποίων τα εγχώρια πρωταθλήματα έχουν ξεκινήσει εδώ και καιρό
2: έχουν σαφέστατο παρελθόν έκτημα,
3: ακριβώς γιατί είναι μεγαλύτερη ετοιμότητα. Η Μπέρια Φλόραν Τάλιν στην Τυφλίδα, 3-2 το πρώτο μάτς υπέρ της Τάλιν. Να πούμε ότι έχει μία ήττα πρόσφατη στο Super Cup της Γεωργίας από την Torpedo Κιουταΐσι στα πέναλτι με 5-6. Όποια ομάδα προκριθεί εδώ θα παίξει με τη Σλόβαν Μπραντισλάβας από τη Σλοβακία. Πολλά over 2 ομάδες, 9 στα 9 over 2,5 η Φλόρα Τάλιν, 3 στα 4 over 2,5 η Μπέρια. Εδώ θα πάρουμε τον Άσο με το over 2,5 στο 2-10 για τους Γεωργιανούς, για τους γηπεδούχους. Και την τριάδα μας θα την κλείσουμε με αναμέτρηση Σάμροκ Φλωριάνα. Η Σάμροκ έπεσε θύμα έκπληξης, έχασε στη Μάλτα στο πρώτο μάτς με 2-0. Μαγική εικόνα βέβαια, γιατί έχει χάσει πολλές ευκαιρίες, και από την άλλη η Φλωριάνα στις δύο δικές της έκανε 2 γκολ. Εδώ θα πάρουμε τον Άσο με το σύνολο τερμάτων 2 έως 4 γκολ σε απόδοση 1.95. Αυτή θα είναι η τριάδα μας για τα προκριματικά του Champions League.
0: Δίνει ένας φίλος εδώ γκολ γκολ Εμπαπέ ένα σουτ και Γιαμάλ ένα σουτ, δεν δίνει 3 απόδοση.
3: Okay, ένα σουτ στην εστία.
0: Ναι.
3: Ναι, γιατί το ανεβάζει το γκολ γκολ. Καλό είναι.
0: Εντάξει.
2: Με το goal goal είναι, κάτσε να το δούμε, ένα 66 μόνο.
0: Είναι λίγο το goal goal.
3: Κάτσε να αλλά σε κόμπο με μία και μία τελική.
2: Στο τέρμα, όχι παιδιά, δεν βγαίνει. Όχι, 2-15 μου το βγάζει, εκτός αν κάτι έχει ξεχάσει εδώ ο φίλος. Τέλος, ο Κώστας με τη Φιλαδέλφεια, εκτός εάν έχει τόσο μεγάλη διαφορά οι αποδόσεις δικές μας εκεί με τις Αμερικές.
3: Είναι δύσκολο,
2: με τις Αμερικές.
3: Είναι δύσκολο, ναι. Δύσκολο, ναι. Okay.
0: Να περάσεις καλά.
3: Ευχαριστώ, ευχαριστώ παιδιά.
2: Και περιμένουμε αύριο που θα έχεις πάει ταμείο να μας στείλεις εδώ τα γλυκάκια.
3: Έτσι.
0: Να.
2: Ή μπορεί να έρθει και αύριο από εδώ να κάνουμε και ανάλυση στο άλλο μητελικό και
0: okay.
2: Να σου ευχηθούμε και από κοντά, όχι μόνο. Δηλαδή θέλουμε τα γλυκά, θέλουμε και την παρουσία σας, κύριε.
3: Είναι πρόσκληση.
2: Βεβαίως.
0: Εννοείται.
3: Okay. Να, τι ώρα να είμαι εκεί.
2: Ό,τι ώρα θέλει. Έλα και από εδώ να μιλήσουμε και γενικότερα για όλο το Μουντιάλ, για την Arsenal, για την τότε να μου κάνει κάτι μεταγραφέ. Τι συζητά όποτε μπορεί. Είσαι καλοδεχούμενος.
0: Απλά 3,5 ώρα που, είναι, που θα γίνει συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ψηφίσουν για το Κυπριακό, εγώ θα φύγω.
2: Εσύ, δεν θα, τότε θα αρχίσει, δεν θα έχουμε αποτέλεσμα τότε.
3: Δεν θα βγάλουν τίποτα. Ο 7 θα πηγαίνει εσύ, απάντησα απέναντι.
2: Εγώ έχω πει στον Άσβεστα σήμερα ότι και αύριο τέτοια ώρα τα ίδια πράγματα θα λέμε. Λοιπόν.
3: Δεν πρόκειται να κάνει κανεί.
0: Πολύ χρόνο για.
3: Α δείξουν κλήρο.
2: Έτσι. Όπως, όχι, όχι, Γιάννη.
3: Ναι.
2: Όπως είπε ένα εδώ ακροατή, πολύ πετυχημένα, α το παίξουν στα πέναλτι.
3: Αυτό, ναι.
2: Ισοπαλή, αυτά πάμε στα πέναλτι. Λοιπόν, να είσαι καλά. Χρόνια πολλά και πάλι, Γιάννη. Άκουσαμε λοιπόν τον Γιάννη Καρατζάφερη με τις δικές του εκτιμήσεις τόσο για το Γαλλία-Ισπανία όσο και για τα προκριματικά του Champions League. Μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε για να κάνουμε την αποφώνηση.

Κάπου εδώ λοιπόν ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε σιγά σιγά με το πολύ ωραίο μήνυμα. Κύριε Σταύρο, δώστε μου please το σημερινό δώρο. Εκτός και αν είναι φαγητό ή εισιτήρια Ηλιόπουλου. Δεν τα θέλω αυτά. Δεν ξέρει καν τι δίνουμε. Εάν δίνουμε, απλά θέλει δώρο. Καλά, όχι φαγητό. Δεν δίνουμε τίποτα σήμερα. Δώσαμε απλά μια υπέροχη μουσική παράσταση εμπνευσμένη από τον Παναγιώτη Ρήλο, ο οποίος ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Ευχαριστούμε τον Σωτήρη Ταμπάκο και την Κωνσταντίνα Πανούτσου που δημοσιογραφικά υποστήριξαν την εκπομπή. Από τον Μπάμπη και τον Σταύρο ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Καλό επιτελικό να έχουμε. Πώς λέμε, καλή Παναγιά. Μείνετε στην συχνότητα του Big Wings 4 FM. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, διότι ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά οι ρεπόρτες με Τράσο Νικολογιάννη, Κώστα Κιτσιτζόγλου και Γιώργο Τσανάκα εδώ στις επάλξεις. Να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: πάνω στον Πέλκα, δίνει πέναλτι, Ολλανδός ρέφερι. Πακασέτας, απέναντί του ο Σάτσκι, φεύγει ο Πακασέτας, σούκια γκολ για την εθνική μας ομάδα. Στο 10ο λεπτό κάνει το καθήκον της νωρίς στον δρόμο προς τον γύρο της Γερμανίας. Φλέγεται η Οπαπαρένα για Σοφιά, Ελλάδα-Καζακστάν 1-0. Πάει ο Μάνταλο, δεξιά η μπάλα και γκολ. Η σέντρα αυτή από τον Μασούρα, η κεφαλιά του Δημήτρη Πέλκα, 2-0 η εθνική στο 15ο λεπτό. Βρέθηκε ο Πέλκας στη 35η συμμετοχή του, σκοράρει για τέταρτη φορά, πολύ σημαντική παρουσία, καρφωτή κεφαλιά, κανένα περιθώριο στο Σάτσκι, Ελλάδα, Καζακστάν 2-0. Διαβούνε ωραία κουμπέλης για τον Μασούρα, πολύ ωραία, Μασούρας μέσα στη μεγάλη περιοχή, κάνει την κίνηση ο Ιωαννίδης. Και γκολ για την εθνική μας ομάδα από την κίνηση του Φώτη Ιωαννίδη. Η τρομερή πάσα από τον Γιώργο Μασούρα με το εξωτερικό έστρωσε στον Φώτη Ιωαννίδη και η Ελλάδα κάνει το 3-0 στο 37ο λεπτό. Τσιμίκας στο Μπακασέτα, είναι κομπίνα, Τσιμίκας, Μπακασέτα σε τρέλα Τσιμίκας, κεφαλιά του Κουρμπέλη και γκολ για την εθνική μας ομάδα. Στο 40 ο Δημήτρης Κουρμπέλης σκοράρει για την εθνική μας ομάδα και κάνει το 4-0 κοντά στο Καζακστάν. Αφήνει ο Μουσαντελιάς. Έτοιμος ο Τσιμίκας στην καρδιά της εστίας, κεφαλιά και γκολ για την εθνική μας ομάδα. Ήταν στην πορεία της μπάλας ο Μαυροπάνος. Προσπάθησε να απομακρύνει εκεί ο Ταπάλο. Στέλνει την μπάλα στην εστία της ομάδας του. Θρίαμβος, εντυπωσιακή εμφάνιση. Ολοκληρωτική εμφάνιση για τους διεθνείς μας. Ελλάδα, Καζακστάν 5-0. Φινάλε στο ματς. Η εθνική μας ομάδα προκρίνεται στο τελικό των play-off και διεκδικεί το εισιτήριο για την τελική φάση του γύρου 2024 στα γήπεδα της Γερμανίας.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Τι να κάνουμε. Είχε βατερλό χθες. Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι πρωινό Τετάρτης 15 Ιουλίου του 2026 και η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα. Όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 6 μέχρι τις 8, εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα στον Big Wings Sport FM και τους 94,6. Ο κύριος Στέφανο Παλότολο είναι στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια και όλα τα καλούδια. Βαγγέλης Ναρατζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσάς, εσείς εκεί έξω, εσάς, εσείς, το ίδιο είναι. Που είστε συντονισμένοι και συντονισμένες με την παρέα. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε για να τα πούμε στον αέρα μαστική χρέωση. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού, στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ενετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Ενώ στο Facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας τα ελληνικά η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτοπροφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν, μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Λοιπόν, εδώ είμαστε και σήμερα και όπως ακούτε και στο κομμάτι, είχαμε βατερλό χθες για τη Γαλλία, είχαμε μεγάλη νίκη για την Ισπανία. Η Ισπανία η οποία, τα λέγαμε, δεν ενθουσιάζει, αλλά έχει πλάνο, έχει σύστημα, δεν χάνει, δεν τρώει γκολ. Έχει φτάσει στον τελικό του Μουντιάλ έχοντας δεχτεί ένα γκολ όλο και όλο. Η Ρόχα νίκησε 2-0 τη Γαλλία σε ένα μάτσο το οποίο δυστυχώς οι Γάλλοι από τη στιγμή που από την αρχή του αγώνα η Ισπανία ήταν αυτή η οποία κινούσε τα νήματα στο μάτς, αλλά ειδικά από το προβάδισμα μετά το κερδισμένο πέναλτι του Γιαμάλ από τον Ντίνιε που γίνεται εκεί το 1-0, ουσιαστικά η Γαλλία δεν υπάρχει, δεν μπορεί να ξεμπλοκάρει. Η Ισπανία τη βάζει στα σκοινιά, πετυχαίνει μια νίκη εύκολη με 2-0 και νομίζω ότι θα μπορούσε κάλλιστα να είναι και 3-0 αν ο Γιαμάλ ήταν μισό κορμί πιο πίσω στη φάση που υποδέχθηκε offside. Έτσι λοιπόν η Γαλλία μένει εκτός και οι Ισπανοί πάνε στο τελικό και είναι έτοιμοι να ξανακάνουν ό,τι κάνανε και πριν 16 χρόνια όταν μετά το Euro είχαν πάρει καπάκι και το Μουντιάλ. Μετά πήραν κι άλλο Euro. Εντάξει, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά είναι κάτι το οποίο δεν το βλέπει συχνά κάποιο να είναι ταυτόχρονα και πρωταθλητής Ευρώπης και πρωταθλητής κόσμου. Όμως βέβαια η Ισπανία για να το γευτεί αυτό το νέκταρ της επιτυχίας θα πρέπει να περιμένει το απόψινο βράδυ για να δει ποιον από τους δύο θα αντιμετωπίσει σε αυτό το πολύ πολύ ιδιαίτερο ζευγάρι ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αγγλία, το οποίο αναμένεται, λέω εγώ, να έχει πολύ περισσότερο αλατοπίπερο σε σχέση με το χθεσινό παιχνίδι, καθώς υπάρχει έτσι μια κόντρα εδώ και δεκαετίες ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αγγλία. Ξεκίνησε από τα Φόκλαντ, συνεχίστηκε με το χέρι του Μαραντόνα, με την αποβολή του Μπέκαμ. Έχουν γραφτεί τρομερές ιστορίες στα ζευγάρια αυτών των δύο πολύ μεγάλων ομάδων, της Αργεντινής και της Αγγλίας. Και έτσι περιμένουμε με ενδιαφέρον απόψε να δούμε τι θα συμβεί στη συνέχεια του παγκοσμίου κυπέλου. Λοιπόν, πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες για να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά που λέω κι εγώ. Λοιπόν, καλημέρα, καλή συνέχεια με υγεία, λέω Μάκης Περιστέρη 7. Όμορφες καλημέρες σε όλη την παρέα. Στέφανος οδηγός από τα Καταπράσινα Μέγαρα. Ώστε Ισπανία, Αγγλία, ο φετινός τελικός. Μια χαρά, λέει εδώ φίλος. Καλημέρα στην πρωινή παρέα, λέω Βίκτορας Πέραμα 7. Καλημέρα από Πάφο, λέω Αλέξο Αγτζής. Επειδή το αναφέρατε χθες, λέει και σας έκανε εντύπωση διαιτητής από το Ελ Σαλβαδόρ, μια χαρά ήταν, λέει εδώ ο φίλος. Εντάξει, ναι, δεν μπορώ να πω ότι έκανε κάτι χοντρό ο άνθρωπος. Βέβαια και το μάτς δεν το δυσκόλεψε πάρα πολύ. Διότι έτσι πως εξελίχθηκε η τόσβηση σε Ισπανία, δεν είχε και τις ιδιαίτερες καταστάσεις. Πιο πολύ από το VAR χρειάστηκε μία-δύο φορές με τα offside. Καλημέρα, Βαγγέλη, ο Γιώργος από το Σίδνεϊ. Καλημέρα σε εξαιρετική επιλογή του κύριου Παλότορο, λέει, αλλά στους συνασπισμένους Ευρωπαίους, λέει, στο Waterloo, λέει, δεν συμμετείχαν Ισπανοί. Αυτό όμως είναι λεπτομέρειες, Παναγιώτης από Βιωτία. Εντάξει, παιδί μου, τώρα και εσύ για την πλάκα το κάναμε, μην το παίρνεις και κόμπο. Καλημέρα σε όλους, Βάμος. Εσπάνια, πανάθα από τον δρόμο, λέει ο Αντώνης. Καλημέρα, φίλε Βαγγέλη. Δεν μου πέφτει λόγος στα ενδοοικογενειακά των Παναθηναϊκών, αλλά ακούγοντας τες, φίλε, τον Τζορντανάκο, πρέπει να σου πω, λέει, ότι η λέξη αλπουδιά είναι επίθετα. Επίθετα εξορισμού είναι χαρακτηρισμοί. Στέλιο, το λύσαμε χθες και με τον Παναγιώτη, το λύσαμε και με τον Δημήτρη. Ξεχάστε το, προχωράμε. Καλημέρα στην παρέα από Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Πώς θα βλέπει σχετικά με την Προεδρία τη Super League, λέει ο Κωνσταντίνος. Το ρεπορτάζ λέει ότι σήμερα αν αναγκαστεί να ψηφίσει ΕΠΟ, ουσιαστικά η ΕΠΟ δηλαδή να ψηφίσει και όχι να μην ρίξει λευκό. Το ρεπορτάζ λέει ότι το πιθανότερο είναι ότι θα εκλεγεί ο Αλαφούζος νέος πρόεδρος της Λίγκας. Αλλά ας περιμένουμε να αριστικοποιηθεί. Καλημέρα, ομορφόπεδα των FM. Καλή κουμπάρα σε όλους. Με πολύ και αγάπη και τρέλα ο Χάντσο Γιαμάλ των Δωδεκανήσων. Λεοπανούλης. Καλημέρα, παιδες. Ακόμη ένα πρώτο φαβορή διοργάνωση που στέλνει τον κόσμο στον κουβά. Ευχαριστούμε, Ισπανοί. Ήσασταν η χρήσιμη, λέει. Πολύ σίγουρος για την Αγγλία, ρε Παναγιώτη, και χαρακτηρίζει κιόλας. Τι είναι αυτό που γράφεις τώρα, τι ηλίθι, τι είναι αυτά, πλάκα μας κάνεις. Σοβαρά τώρα. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή από τα Χανιά. Βαγγέλη Στέφανο, καλημέρα, ήταν καλή και καλή εκπομπή. Το χθεσινό ήταν ποδοσφαιρικό μπούλινγκ. Μπαπέ, Ντεμπελέ, εξαφανισμένοι και κατώτεροι των περιστάσεων. Κυριαρχικός Ρόντρι, αλλά η αδυναμία μου είναι ο Όλμο, λέω Μάκης. Καλημέρα, Βαγγέλη Στενή Αλεξάνδρα. Καλημέρα, κορίτσι. Καλημέρα, παιδιά. Δίκαιη νίκη της Ισπανίας. Η Γαλλία δεν μπήκε ποτέ στο παιχνίδι. Ο διαιτητής πολύ καλός. Λοιπόν, ναι, Αθανάση, αφού δεν θέλετε, διαβάζετε. Καλημέρα, Βαγγέλη Στέφανο, και στην παρέψη από τους δέκτες στέλνει ο Δημητρός. Καλημέρα στο Σπυράν τον Αγγτζή. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφο. Ζεμπίλας μόνο Ολυμπιακός. Καλό ταξίδι στο φίλο μου τον Αυγουστή, γνωστό γάβρο της Πάφου. Ναι. Δεν ξέρω εσύ, Παναγιώτη, δεν είναι. Τώρα, να σου πω, ευχαριστούμε οι Ισπανοί που ήσασταν οι χρήσιμοι ηλίθιοι. Τι να σου πω τώρα αυτό. Και να σου πω και κάτι. Για μένα, όποιος και να πέρασε από αυτό το ζευγάρι, η Ισπανία θα έχει τον πρώτο λόγο. Στην τελική δηλαδή. Επειδή βγάζει και μια σιγουριά για την Αγγλία ότι και θα περάσει και θα είναι εκεί στην Ισπανία. Στα δικά μου μάτια, η Ισπανία δεν λέω ότι θα είναι grande favori, αλλά όποιος και να περάσει από αυτό το ζευγάρι, πιστεύω ότι το 55-45 θα είναι για την Ισπανία. Έτσι. Και νομίζω ότι η Ισπανία έχει φτάσει εδώ πολύ πιο πιστικά από την Αγγλία και από την Αργεντινή. Θα μου πεις τελικώς είναι, όλα μπορούν να γίνουν. Αλλά τουλάχιστον μην το θεωρούμε και δεδομένο. Βαγγέλος, συγκεκριμένος διαιτητής ήταν πολύ καλός όλα τα μάτς που έπαιξε ο Βασίλης από το Βέλγιο. Να μην θαύουμε μόνο. Η Σμπάνια, ρε, η Σμπάνια που θα λέγει ο κυρία Αλέφαντος. Εάν χάσει η Αργεντινή, θα είναι πρώτη φορά σε ημιτελικό. Μέχρι τώρα έχει 6-6 ημιτελικούς. Ναι, τρέχει και ένα πολύ ωραίο σερί με νοκάουτ παιχνίδια γενικά η Ισπανία. Η Αργεντινή και η Ισπανία με το Σκαλόνι. Τρέχει ένα πολύ μεγάλο σερί στα νοκάουτ. Καλημέρα, αδέρφια. Σεμινάριο χθες Ισπανία, λέει ο φίλος μας ο Γιώργης ο Πενιρλής. Καλημέρα, φίλε Βαγγέλη. Την καλημέρα μου και στο Στέφανο. Παναγιώτης από την Κόρινθο, Παναθηναϊκός. Καλημέρα, έτοιμος να φύγει, λέει, από τον Παναθηναϊκό ο Θείος Χουάντσοε, λέει ο Θάνος. Ναι, έφυγε, έφυγε. Βαγγέλη Τζολάκης πάει Αγγλία και ο Πινέδα Μεξικό. Για τον Πινέδα, ναι, υπάρχει ήδη πινεδιάδα στο Μεξικό για Μοντερέι και τα λοιπά. Και για τον Τζολάκη γράφεται ότι υπάρχουν διαπραγματεύσεις με τη Χάλ. Θα δούμε που θα κάτσει μπίλια. Έλα, καλημέρα, καλή κουμπί. Ρε, ποια Γαλλία και Ισπανία. Να βγει ο Βασιλάκης, λέει, να μάθουμε τα νέα του Λευκού Οίκου, λέει ο Γιάννης. Είναι και αυτό μια αλήθεια. Το πιο δανεικό από το να κλείσει την καριέρα του Μέση απέναντι στην Ισπανία, τη δεύτερη πατρίδα του, λέει εδώ ένας άλλος φίλος. Καλημέρα, παιδες. Ρόντρι, όλη η Ισπανία φέτος κάνει ακραίο μουντιάλ, κόστος από το Άργος. Αφού είναι παιχταράς. Πώς να μην κάνει ακραίο μουντιάλ. Αφού είναι παιχτάρα. Λοιπόν, για τον Τζολάκη. Όπως γράφουν στην Αγγλία, η Χάλ ενδιαφέρεται για τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού. Βέβαια. Η πρόταση που λένε ότι θα καταθέσουν είναι μέχρι 20 εκατομμύρια ευρώ. Εγώ δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα δώσει τον Τζολάκη 20. Πιστεύω ότι θα απαιτήσει κάτι παραπάνω. Και με βάση και με αυτά που έχει κάνει μέχρι τώρα, δηλαδή με τις πωλήσεις της άλλης που έχει κάνει, δηλαδή το 20 για τον Τζολάκη λέω ότι είναι λίγο, γιατί είναι και τέρμα και δεν είναι εύκολο να βρεις. Στην πρόορη επεκτάση συνεργασίας με τον Εναγκόμεθο, όπως ακούσατε και από τα μηνύματα, προχώρησε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ουσιαστικά τον κλείδωσε μέχρι το τέλος καριέρας του, μέχρι το 30. Στα 31 τώρα ο Χουάντσο το 2026, καταλαβαίνετε, πολύ σοφή κίνηση και σωστή, ενώ και στον ΠΑΟΚ είχαμε τάχα άλλη μέχρι το 29 και ετοιμάζεται και για Χαζηδιάκο, έτσι μια σύντομη ενημέρωση για τα πιο βασικά. Καλημέρα, Βαγγέλη, μην εκτίθεσαι, λέει ο Φίσας, έλεγε η Γαλλία πρόβλητο του Μουντιάλ. Να εκτεθώ γιατί, ρε φίλε? Γιατί να εκτεθώ? Έχω μιλήσει για κανένα από την αρχή του Μουντιάλ. Τι να εκτεθώ, δεν καταλαβαίνω. Πραγματικά μερικοί στα πίθανε, πραγματικά. Λοιπόν, θυμίζω, πλησιάζουν οι μέρες. Το Σάββατο έχουμε το αντάμωμα. Επειδή με πρίξατε να βρεθούμε να κάνουμε, κανονίστε, σας περιμένω το Σάββατο. Sugar Cube στο Εγάλεο, δίπλα στο μετρό, πλησίων του μετρό. Δύο πράγματα μου είχατε πει από πέρσι. Να είναι Σάββατο το πάρτι και να έχει κοντά μέσα μετακίνησης για να μπορείτε να έρθετε. Και τα δύο πραγματοποιήθηκαν. Το μαγαζί είναι δίπλα στο μετρό. Το event γίνεται Σάββατο βράδυ. Σας περιμένω εκεί. Μαζί και ο DJ Ρίλος και θα είμαστε παρεούλα. Λοιπόν, και φυσικά μπορείτε να κάνετε και κράτηση όποιο θέλετε. Και φυσικά δεν υπάρχει και καμία είσοδο στο event, έτσι. Αυτό εννοείται. Έρχεστε, ό,τι γουστάρετε, πίνετε, φεύγετε, γεια σας. Λοιπόν, πώς είμαστε στο τηλεφωνικό κέντρο, ξυπνήσει ο κόσμος. Διαβάζω 2-3 μηνύματα για να μαζευτούν και κανένα 2 ακόμη. Καλημέρα, Βαγγέλη. Μετά από τη φανταστική εμφάνιση, ένα αμφίβολο το πρώτο φαβορή. Λέω Βασίλη από Νέα Υόρκη για την Ισπανία. Καλημέρα, στέλνει ο Μόντι. Η Αργεντινή διδάσκει ποδόσφαιρο και όχι ηλικιότητα. Να πω στο φίλο λίγο σεβασμό στην πατρίδα του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα. Εμένα μου αρέσει να μην μας θεωρούν δυνατό αντίπαλο. Από εκεί θα το βρουν. Βάμος Αργεντίνα, λέει ο έτερος Παναγιώτης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Σπανί δικαίως στον τελικό. Respect. 25 χρόνια έχουν σαρώσει όλα τα επίπεδα με εθνική για συλλόγους. Τρομερή συνέπεια, λέει ο Γιώργος ο Ιδραυλικός. Αλήθεια είναι αυτό. Νομίζω ότι είναι η πιο πετυχημένη ομάδα της τελευταίας 20 ετίας. Καλημέρα στην πρωινή παρέα. 20 πάσει και γκολ μοντέρνο ποδόσφαιρο που το χάρηκα. Πού να δείτε, λέει και την Εύα Μπάτλουκ, λέει τι ανέβασε, λέει ο Παύλος 21. Και ο Βασίλης λέει, ναι, για την Ισπανία, Βασίλη, το κατάλαβα. Αντάλλαζα τελικό μουντιάλ με τηλεφώνημα Βασίλη που θα μιλάει 90 λεπτά σταμάτα χωρίς cooling break. Μετά να δω πώς θα είσαι. Αυτό να γίνει. Μετά θέλω να σε δω πώς θα είσαι. Θέλω να σε δω σε τι κατάσταση θα είσαι και τι θα χρειάζεσαι. Πάμε στον κόσμο. 2-10-95-79-283-4-5. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα. Τρίτη φορά. Έπεσε. Τρεις καλημέρες, στο τέλος έπεσε. Τι περιμένεις. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα στη διάθεση όλου του κόσμου, λοιπόν. Πού ήμασταν. Εδώ ήμασταν. Λοιπόν, σήμερα έχουμε και φιλικό για τον Παναθηναϊκό με την Rapid Viennis. Το τελευταίο του είναι αυτό, νομίζω, του Παναθηναϊκού. Είναι τελευταίο φιλικό, για την άλλη εβδομάδα ξεκινάνε τα επίσημα για το conference με το πρώτο παιχνίδι με την Baxi στην Ουγγαρία την άλλη εβδομάδα. Σήμερα έχει φιλικό και η ΑΕΚ με τη Φύτεσε. 7 η ώρα είναι το φιλικό του Παναθηναϊκού με την Rapid. Και 8 η ώρα είναι το φιλικό της ΑΕΚ με τη Φύτεσε. Ενώ, αν δεν κάνω λάθος, όπως σήμερα και ο Ολυμπιακός στην προετοιμασία του στην Ολλανδία ξεκινάει από σήμερα το βασικό στάδιο και συνεχίζει και αυτός την ενίσχυση. Λοιπόν, είχαμε και μια μεταγραφή ενδιαφέρουσα εχθές, καθώς επέστρεψε στον Αστέρα Τρίπολης Άκτορ ο Δημήτρης Κουρμπέλης. Ο Κουρμπέλης που ήταν γνωστό εδώ και κάποιες εβδομάδες ότι είχε πρόταση από τον Αστέρα. Να θυμίσω ότι έχει γυρίσει εκεί και ο Κότσιρας. Το σκεφτόταν ο Κουρμπέλης, ενδεχομένως περίμενε μήπως προκύψει κάτι καλύτερο. Μάλλον αυτό δεν συνέβη και έτσι μετά τον Κότσιρα που επέστρεψε στον Αστέρα μετά από 6 χρόνια επιστρέφει και ο Δημήτρης Κουρμπέλης μετά από 10 χρόνια. Δύο παιδιά που να πω ότι είναι της περιοχής, έτσι. Ο Κουρμπέλης είναι από ένα ορεινό χωριό της Αρκαδίας και ο Κότσιρας είναι από ένα χωριό εκεί στη Μεγαλόπολη. Δύο αρκάδες λοιπόν επιστρέφουν στην ομάδα του Αστέρα και νομίζω ότι σίγουρα θα είναι μια σημαντική ενίσχυση αυτή για την ομάδα της Τρίπολης, ώστε να μην μπει σε περιπέτειες όπως μπήκε φέτος. Βαγγέλη λέει τι προσπαθεί να καταφέρει η κλίκα Μαρινάκη στη Λίγκα. Τι προσπαθεί να καταφέρει, ο καθένας προσπαθεί να διεκδικούν την προεδρία της Λίγκας, που να πούμε την αλήθεια, η προεδρία της Λίγκας είναι πιο πολύ ότι είσαι αντιπρόεδρος και στην. Ποια θέση καταλαμβάνεις. Έχεις μια θέση μέσα στο συμβούλιο στην ΕΠΟ, δεν ξέρω ακριβώς. Και αυτό είναι το ζουμί, ας πούμε, ότι έχει και μία σχέση, ας πούμε, εκεί πέρα και ταλαβέρει. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Τώρα ο καθένας, παιδιά, κοιτάει το δικό του συμφέρον τώρα. Μην το πολύ ψάχνουμε. Λοιπόν, βλέπω ένα δημοσίευμα 3:22 τη νύχτα από Μεξικό που λέει ότι ο Πινέδα που έχει πρόταση ανανέωση από την ΑΕΚ άναψε το πράσινο φως στη Μοντερέη, η οποία ψάχνει να φτάσει σε συμφωνία με την ΑΕΚ. Ωραία, εντάξει. Από το να ψάχνει μέχρι να φτάσει σε συμφωνία με την ΑΕΚ Μοντερέη. Είναι μια μεγάλη απόσταση. Όταν φτάσει η συμφωνία με την ΑΕΚ Μοντερέ, γιατί το θέμα είναι να τα βρουν οι δύο ομάδες. Διότι ο Πινέδα έχει ενεργό συμβόλαιο με την ΑΕΚ. Δεν είναι ελεύθερος παίχτης για να συμφωνήσει και να τον πάρουν. Πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βαγγελή.
0: Έλα, τα καρέ, καλημέρα.
1: Κουμπάκια.
0: Στεφανάρα Παλούτολο.
1: Καλημέρα και στο Στεφάνο. Λοιπόν, πολύ χαρούμενος. Η ομάδα κράτησε τον αγαπημένο μου παίχτη, ένα παίχτη κόσμημα και για μένα παιχταράς. Ο Χουάντσο δεν ήταν ποτέ ο παίχτης που θα σου βάλει 15 πόντους.
0: Μπορεί να το κάνει. Δεν το κάνει συχνά, αλλά μπορεί να το κάνει. Ναι.
1: Μπορεί να το κάνει. Κάνει πάρα πολλά πράγματα μέσα στο γήπεδο, αλλά πάνω απ' όλα είναι... Το παιδί είναι κόσμημα, είναι σπάνιος γλύφος για την συμπεριφορά του, την ηθική του, αυτά που πρεσβεύει, πως έχει μεγαλώσει. Ισπανία, okay, όσο και να λέμε ό,τι και να κάνουμε, όχι ποδοσφαιριστές, μπασκετμπολίστες, ταινίστες, και τι δεν έχουν βγάλει αυτοί.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτός είναι, δεν ξέρω, είναι το κάτι άλλο. Είναι το κάτι άλλο. Πολύ σοφή, πολύ σωστή κίνηση. Είχε πρόταση πάρα πολύ μεγάλη από τη Real Madrid της. Και στον Παναθηναϊκό δίνανε αρκετά χρήματα. Αλλά από τη στιγμή που ο παίχτης ήθελε να μείνει, ήμουν σίγουρος ότι η διοίκηση έκανε αυτό που έπρεπε και το έκανε. Εγώ θεωρώ ότι ο Χουάντσο, αν με το καλό σταματήσει, ακόμα και να πάει, μπορεί ρε παιδί μου, να πάει στα 35 του, στα 36, στον Διάντες, δεν θυμάμαι τώρα που, στον Διάντες νομίζω είχε ξεκινήσει, να πάει στην Ισπανία, αλλά... Πιστεύω ότι θα έχει ένα ρόλο στον Παναθηναϊκό τώρα. Θα είναι πρεσβευτής στην Ευρωλίγκα. Θα είναι, δεν ξέρω τι θα είναι. Αν θελήσει το παιδί να μείνει και μετά, δεν υπάρχει περίπτωση να μην είναι σε κάποιο πόσο στον Παναθηναϊκό. Είμαι 100% σίγουρος γι' αυτό.
0: Μπορεί να έχει και κάποια πρόταση από το φίλο τον Άνταμ Σάντλερ για να πάει στο Χόλιγουτ. Δεν το ξέρεις τι μπορεί να κάνει.
1: Ναι, σωστό.
0: Μπορεί να πάει στο Χόλιγουτ.
1: Κοίτα, κυκλοφορεί μια φήμη ότι...
0: Τι?
1: Κάποια Ελληνίδα του έχει κλέψει την καρδούλα.
0: Μετά από τόσα χτυπήματα.
1: Ναι. Και πρόσεξε.
0: Όποιος πηδάει λέει πολλά παλούκια, κάπου ξέρεις, ναι, ας πούμε.
1: Και πρόσεξε, ναι. Και δεν είναι ούτε μοντέλο, ούτε ηθοποιός, ούτε τραγουδίστρια, ούτε τίποτα.
0: Καλό παιδί να είναι.
1: Ναι, είναι εντάξει, ένα σε πολύ normal επάγγελμα και μπράβο, μπράβο, μπράβο στο κορίτσι, μπράβο, γιατί μπορεί να παίξει και το ρόλο του αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι και για τα όσα ακούγονται τα άλλα για το Χουάντσο, έτσι, γελάει και το σύμπαν, γελάει και το σύμπαν τώρα, εντάξει, okay.
0: Εδώ και εγώ είχα εδώ πέρα καθημερινά μηνυματάκι στο live ότι πάει, φεύγει ο Χουάντσο, φεύγει ο Χουάντσο, θα τον πάρουμε το Χουάντσο, φεύγει ο Χουάντσο. Τώρα δεν ξέρω, δεν μου γράφει και τι και πώς ήταν αυτός. Εντάξει, ωραία. Επιβεβαιώθηκε, επιβεβαιώθηκε πάντως. Έχω μηνύματα από Ρόδο εδώ πέρα που ζητάω ο άλλος ο γραφικός, λέει κλείσε το γραφικό, τον ποστάζω από την Πάτρα και τέτοια. Εν μεταξύ, από τη μία λέει βγες τάκι, μόλις βγαίνεις κλείσε το γραφικό. Για να καταλάβεις τώρα τι πηγαίνεται.
1: Την καλή μέρα μου και στη Ρόδο. Σάι βοριάς του και που εκεί. Λοιπόν, βγέσαι ρε γραφικέ, βγέσαι. Λοιπόν, τώρα για Μουντιάλ, Αργεντίνα, το θεωρώ δύσκολο. Είμαστε αργή ομάδα, δεν μας βλέπουν καλά με τους Άγγλους. Αλλά έχουμε και DNA, έτσι. Έχουμε και DNA.
0: Δεν έχει παίξει και... κανένα Αγγλία, κανένα ποδόσφαιρο. Ούτε η Αργεντινή, αλλά ούτε και η Αγγλία δηλαδή. Μπορώ να πω ότι έχει... Τώρα εκεί που έχουμε φτάσει όλα γίνονται. Όλα γίνονται.
1: Όλα γίνονται. Όλα γίνονται. Και 6 στα 6 μη τελικούς, δεν το ξέρω, δεν το θυμόμουν αυτό. 6 στα 6. Μπράβο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καλημέρα μου σε όλους και θα τα πούμε. Θα τα πούμε εμείς. Μπορεί να ανέβω και κάποια Αθήνα κάποια στιγμή, θα δούμε, θα σε πάρω τηλέφωνο. Αλλά δεν το βλέπω. Μάλλον για Γιαννακόπουλος.
0: Εντάξει, φιλαράκι μου.
1: Θα τα πούμε.
0: Μιλάμε, έλα, γεια. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Γεια σου, Νικόλα, τι είναι.
2: Τι κάνετε.
0: Καλά, φίλε.
2: Πάνος είναι στα...
0: Ο Στέφανος Παλότολο.
2: Α, ο Στέφανος, καλημέρα και στο Στέφανο. Mm. Να σου πω τώρα κάτι τελείως για την εκπομπή. Είμαστε πάρα πολύ τελικά και που ακούν την εκπομπή. Χθες ήμουνα σε εργαστήρια μάρτυρα σε ένα φίλο μου.
0: Ναι.
2: Και πάω να αφήσω το πάρκινγκ εκεί, το αυτοκίνητο στο πάρκινγκ εκεί στην Αργοστολίου. Ακούω το κύριο εκεί πέρα, Sport FM, του λέω Sport FM, ακούω. Ναι, μου λέει το πρωί μέχρι το βράδυ. Και εντάξει, σε ακούει και εσένα, εντάξει, είναι φανατικός.
0: Είμαστε παντού, είμαστε παντού, είμαστε παντού.
2: Λοιπόν, όπως είπαν και οι άλλοι, ο Χουάντσο τελικά έφυγε, εντάξει, μια χαρά. Πήγε εκεί που έπρεπε. Αχ, τέλος πάντων. Λοιπόν, νομίζω ήταν πολύ καλή κίνηση τώρα πέρα από την πλάκα, γιατί δίνει πολλά πράγματα αυτός ο παίχτης και πράγματα τα οποία δεν φαίνονται και δεν αποτυπώνονται στις αντιστοιχίες και
0: αγωνιστικά, και αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά είναι κόσμημα για το ελληνικό μπάσκετ.
2: Κόσμο για το ελληνικό μπάσκετ. Που αναγνωρίζεται από όλους. Δηλαδή, έχω δει πως τα ρίσματα της, νομίζω και της ΚΑΕ Ολυμπιακός, επίσημης ΚΑΕ, και όχι μόνο οπαδών που τον, πώς το λένε, τον εξυψώνουν έτσι και τον, γιατί ήταν ο μόνος που κάτσε, αν θυμάσαι καλά, στην απονομή.
0: Ναι, τα θυμάμαι, δεν τα θυμάμαι.
2: Τα θυμούνται όλοι, τέλος πάντων. Λοιπόν, τώρα για το ποδόσφαιρο να πούμε 2-3 πραγματάκια. Νομίζω ότι είναι, αν τελικά ισχύει αυτό το πράγμα, ότι είναι εντάξει ο Κρίστιανσεν, νομίζω ότι άλλη μία μεταγραφή μας μένει ακόμη και πρέπει να έχει κλείσει το ρόστερ. Δεν ξέρω πώς θα πάμε την άλλη εβδομάδα, αν θα εμπιστευτεί τους πιο καινούριους, τους πιο παλιούς. Γιατί συνήθως όλοι λένε ότι τα προκληματικά, ειδικά τους πρώτους γύρους, τους δίνεις με την περσινή ομάδα.
0: Κοίταξε, να σου πω εγώ πώς το βλέπω. Νομίζω ότι θα πάει με 7-8 παλιούς και 2-3 καινούριους.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Πιθανόν να παίξει ο Κρίστιανς, δεν νομίζω ότι θα παίξει.
0: Όχι, ποιος Κρίστιανς. Όχι, 2-3 καινούριοι θα παίξουν, αυτοί που έχουν έρθει νωρίς.
2: Ναι,
0: ο Πένια, ας πούμε, στο τέρμα θα παίξει.
2: Καλά,
0: ο Καμαρά θα παίξει. Έτσι. Τώρα από εκεί πέρα θα δούμε.
2: Άρα και κανένας επιθετικός από τους καινούριους μπορεί.
0: Α, δούμε. Δεν νομίζω επιθετικός, όχι. Δεν νομίζω. Μπροστά πιστεύω ότι θα είναι.
2: Καλά, και ο Γιάγκος καινούριος είναι.
0: Ο Γιάγκος σαν καινούριος είναι.
2: Λοιπόν, αυτά παιδιά τα λέμε. Να είμαστε καλά. Καλημέρα. Γεια.
0: Έγινε, να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ. Καλημέρα. Α, έπεσε. Αυτός έπεσε. Δεν πειράζει. Λοιπόν, για να ρίξουμε μια ματιά εμείς στα μηνύματα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Πέσουν να πάνε διακοπές και να αφήσουν τοξικότητα πρωί-πρωί. Καλά, περάστε το Σάββατο. Μιλτιάδης από Λεμεσό. Το είπα, Μιλτιάδη, ό,τι είπε το μετέφερα. Έλα, Μίστρα, Βοσίλη, πλακίτσα κάνουμε. Υπάρχει βιντεάκι πρωθυπουργού σε επίσκεψή του πριν από λίγες μέρες στην Νέα Σμύρνη που λέει σε κάτι με αυτές. Ποιος θα πάρει παιδιά του Μουντιάλ. Εγώ λέω η Γαλλία, λέω ο Παναγιώτης. Εντάξει, δεν έπεσε μέσα, ρε φιλέ. Όλοι εμείς δεν πέφτουμε μέσα, δηλαδή τώρα μόνο. Ο πρωθυπουργός φταίει που δεν έπεσε μέσα τώρα. Αμάν πια κι εσείς δηλαδή. Αμάν. Λύσα το έχετε κάνει. Από τα χειρότερα παιχνίδια της Γαλλίας ξεκίνησε και με το πέναλτι δώρο. Πολύ ποιότητα Ισπανία. Ίσως βέβαια το μάτς να κρίθηκε πολύ νωρίτερα στην επίσκεψη του Κούλι, λέει, στη Γαλλία για τις 14 λέει, Ιουλίου. Λέει ο Αναστάσης από το Σέντρουπε. Μην ρίχνετε τα ποδοσφαιρικά σε τις ευθύνες αλλού. Μου λέει εδώ ο φίλος. Στο live θα είναι, λέει, και σήμερα δύο υποψηφιότητες για την Προεδρία της Λίγκας. Δεν ξέρω. Θα είναι δύο, μπορεί να μην είναι ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Θα το δούμε αυτό, γιατί κάτι τέτοιο γράφεται στα ρεπορτάζ. Καλημέρα, παιχταράδες. Σας στέλνω μήνυμα γιατί κάθε φορά που δεν στέλνω με ρωτάνε αν είμαι καλά. Να πω λοιπόν στον Δημήτρη ότι είμαι μια χαρά και περιμένουμε να στείλει και εκείνος μήνυμα στην εκπομπή, όχι μόνο να ακούει. Κατά τα άλλα, βάμος Αργεντίνα. Καλή συνέχεια σε όλους, λέει η Ειρήνη Παοκτσού. Καλώς το κορίτσι μας. Καλημέρα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή. Έφυγε η Γαλλία μου, έφυγε αρκετό άγχος και σήμερα νιώθω ελαφρύτερος. Λίγο πάρε το όπλο σου, βάμος Αργεντίνα, λέει ο Αλέξανδρος. Αθλητές Αροχάντσο Λίγη, λέει ο Βασίλης Βέργιο Ολυμπιακός. Καλημέρα, Ολυμπιακός από Σαμοθράκη, λέει ο φίλος. Καλημέρα, Σαμοθράκη. 26, 16, 26. 30 χρόνια έχουν περάσει από τότε που ήμουν εκεί, φαντάζομαι. Μαρτυράμε. Πόσο είμαστε τώρα παλότερα, κατάλαβες. Αλλά είχα πάει πολύ μικρό στρατό, να το πω αυτό. Λοιπόν, πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα. Άλλη μια γραμμούλα.
1: Ρε Βαγγελάκη, γιατί το ξέχασα, ρε.
0: Έλα,
1: ρε, το μήνυμα του γραφικού.
0: Τι.
1: Ήθελα να πω κάτι για το Χουάντσο, αλλά με το μήνυμα του γραφικού και επειδή δεν έχει γραμμέ, είναι πριν το διάλειμμα, να το πω στα γρήγορα.
0: Για πες.
1: Όταν χτύπησε ο Λεσόρτ ήταν πολύ πιθανό να φύγει εκείνη τη χρονιά από τον Παναθηναϊκό να πάει στο NBA.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όταν χτύπησε ο Λεσόρτ, πήγε ο Γιαννακόπουλος στο σπίτι του με την πρόταση πάλι, τέλος πάντων Και μάλιστα με τα ίδια συζητιότανε για τα χρήματα, τελικά ό,τι είχαν συμφωνήσει πριν, μάλλον η πρόταση υπήρχε στα 2.700 περίπου. Ο Χουάντσο λοιπόν, γιατί δεν ξέρω πόσοι την ξέρουν αυτή την ιστορία, όταν το έμαθε ότι η ομάδα, παρόλο ότι χτύπησε τόσο πολύ σοβαρά, θα επαναφέρει την πρότασή της, μάλλον υπήρχε η πρόταση, είναι η ίδια πρόταση, ζήτησε, μάλλον είπε ότι αν υπάρξει κάποια διαφορά στο οικονομικό, θα μου κόψει από το δικό μου συμβόλαιο για να συμπληρωθεί το συμβόλαιο του Ματίας. Αυτός είναι ο Βάμψο. Και νομίζω ότι μπορεί να το έχεις ακούσει και εσύ αυτή την ιστορία. Για τεράστιο άνθρωπο, για τεράστιο άνθρωπο. Λοιπόν, αυτό είχα να πω.
0: Έγινε,
1: και τα λέμε.
0: Έγινε. Μου λέει Βαγγέλη, εσύ που είσαι σοβαρός, λέει τι πιθανότητες δίνεις να μείνω Πινέδα. 70% δίνω πιθανότητες, γιατί πλέον το βλέπω κάθε καλοκαίρι αυτό το έργο και η κατάληξη είναι πάντα ίδια. Κατάλαβες, δηλαδή κάθε καλοκαίρι ας πούμε έρχονται, είναι σίγουροι και πάντα είναι αυτό το εκνευριστικό ότι επειδή είναι άλλες οι ώρες, πάντα ερχόμαστε εδώ πέρα το πρωί για εκπομπή και έχουν δημοσιεύματα από Μεξικό, αυτό Πινέδα, εκείνο Πινέδο, άλλο Πινέδα. Μετά από κανένα μήνα ξαναμένει στην ΑΕΚ Πινέδα. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι το πιο πιθανό είναι να μείνει, διότι δεν νομίζω ότι περνάει και άσχημα ο Πινέδα στην ΑΕΚ. Έτσι. Βέβαια θα μου πει αν του δώσω ένα πολύ μεγαλύτερο συμβόλαιο στον ίδιο εκεί, οκ. Okay. Τι να σου πω τώρα. Αυτοί λένε 50-50, εγώ θα πω ότι είναι παραπάνω, λίγες παραπάνω πιθανότητες να μείνει στην ΑΕΚ. Βαγγέλη, καλημέρα. Σε ακούω πολλά χρόνια και στην παρέα μου που ταξιδεύω για δουλειά. Τον τελευταίο χρόνο Sport FM Πάτρας έκοψε την εκπομπή τη δική σου και τις υπόλοιπες. Παίζει κονσέρβα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι, είναι θέμα του Sport FM Πάτρας. Έχουν, νομίζω, πλέον επιλογή να έχουν κάποιες συγκεκριμένες εκπομπές live, μεταξύ των οποίων δεν είναι το πρωινό. Δεν μπορώ να κάνω κάτι, είναι δι' των ανθρώπων εκεί. Μπορείς να το μεταφέρεις, λέει, κάπου μπάσκετο μας πριμέρα, γιατί ο Sport FM Πάτρας μας έκοψε και το Sport FM, λέει, με σεβασμό. Αλέξης, όχι, φίλε. Μόνο με το Sport FM Πάτρας μιλάτε, με εμάς εδώ δεν μπορείτε να πείτε κάτι. Δεν έχουμε να πούμε κάτι εμείς. Δεν το είπα με κακία, λέει, φίλε. Το είπα επειδή είναι πολύ ωραία η εκπομπή σου, είναι πολύ κακό να χαλάει το κλίμα για τις ομάδες. Στέλιο, το ξέρεις ότι πάντα, ότι ό,τι προκύψει τέτοιο πράγμα, είμαι εδώ για να το σβήσω. Για να κρατάμε αυτή την ωραία ατμόσφαιρα που υπάρχει. Όταν κάποιος ξεφεύγει, εδώ είμαι εγώ. Γιατί λέω ότι αυτή η εκπομπή είναι δική σας, αλλά υπάρχει κάποιος που πρέπει να βάζει κανόνες. Γιατί αν δεν υπάρχει κάποιος να βάζει κανόνες, καταλαβαίνετε τι θα γίνει εδώ. Παλότερα, καταλαβαίνεις εσύ. Λίγα πράγματα μετά από 40 χρόνια ραδιόφωνο. Καταλαβαίνει 5 πράγματα για αυτός. Θα μάθει που θα πάει. Στα 140. Βαγγέλη, καλημέρα, λέει. Κάθε πρωί βάζω Sport FM. Είναι συνήθως η εκπομπή του Μπάμπη, λέει, και συνήθως η ενότητα στο στοίχημα. Αυτό το παλικάρι που δίνει προγνωστικά πρέπει να έχει στείλει πολύ κόσμο στον Κουβά. Θες έβλεπε Γαλλία, πρόκληση, Εμπαπέ και μήνυμου 2 τελικές. Κοίταξε, Ηρακλή, στο στοίχημα δεν υπάρχει τώρα στάνταρ και τέτοια πράγματα. Δεν είναι εύκολο. Μιλάς για τον Καρατζαφέρη, που ο Γιάννης είναι μια ζωή στοιχηματζής, ο άνθρωπος. Με το στοίχημα ασχολείται. Δεν μπορεί να τα πιάνει όλα όμως. Έτσι. Το να λέμε μια μέρα ότι χτες δεν έπιασε τίποτα, δεν έπιασε. Άλλες φορές που τον έχω ακούσει εγώ έχει πέσει μέσα. Πάμε time out τώρα και ερχόμαστε δυνατά.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα στη λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος της πλατείας της Αγίας Παρασκευής. Γιουταχή αυτοκίνητο συγκρούστηκε με διανομέα που κινούνταν με μοτοσυκλέτα στο ρεύμα ανόδου της Μεσογείων. Από τη σύγκρουση ο οδηγός της μοτοσυκλέτας έχασε τη ζωή του. Παραμένει η ένταση στην περιοχή του Κόλπου. Συσχετήθηκε χθες το βράδυ ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν, με τις αμερικανικές δυνάμεις να ανακοινώνουν ότι περισσότερα από 20 πολεμικά πλοία του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών και εκατοντάδες στρατιωτικά αεροσκάφη επιχειρούν σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Ο Ιρανικός στρατός εξαπέλυσε τα ξημερώματα νέο κύμα επιθέσεων με ντρόνς κατά αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην Ιορδανία. Μια εγκατάσταση παραγωγής εμφιαλωμένου νερού επλήγει κοντά σε χωριό σε δυτική επαρχία του Ιράν, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Σιρήνες αεροπορικής επιδρομής ενεργοποιήθηκαν στον Μπαχρέιν, ενώ ο στρατός του Κουβέιτ ανέφερε ότι οι αντιεροπορικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ιρανικές εχθρικές επιθέσεις. Οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πω αρκετά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ επανέλαβε για ακόμη μια φορά ότι η στρατιωτική ικανότητα της Τεχεράνης έχει υποβαθμιστεί. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τη μαραθώνια απολογία τους οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση. Μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση στη Μεγάλη Βρετανία. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί στην ανακρίτρια ο 24χρονος κατηγορουμένος, ο οποίος παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Χθες προφυλακίστηκαν μετά την απολογία του στην ανακρίτρια ο 29χρονος και 26χρονος οι κατηγορούμενοι του. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
9: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwinSport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
10: Με την υποστήριξη του bwinSport FM 94,6.
5: bwinSport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε. Αλέξη, το θέμα για το Sport FM Πάτρας που μιλάγαμε πριν, δεν μπορώ να το μεταφέρω κάτι. Σου είπα πριν, δεν μπορώ να το μεταφέρω κάπου. Δεν έχουμε να μεταφέρουμε κάτι κάπου. Είναι θέμα του σταθμού εκεί στην Αχαΐα. Η ρήτρα στο συμβόλαιο λέει του Πινέδα, λέει το εξής: αποχωρεί από την ΑΕΚ μόνο με 8 εκατομμύρια. Ζεστά όλο το ποσό και αυτό αφορά μόνο ομάδες Νότιας Αμερικής. Ναι, το γνωρίζω. Αυτοί κάτι γράφουν για 7, αλλά είναι σίγουρο ότι η ΑΕΚ, αν δεν πάρει το 8, το συγκεκριμένο ποσό, δεν πρόκειται να παραχωρήσει τον παίχτη. Ναι, φιλαράκο, είμαι κρυόκολος. Εγώ δεν έχω χιούμορ. Να είσαι καλά, εσύ που είσαι Λεβέντης και είσαι το παιδί της παρέας. Εντάξει, εγώ είμαι κρυόκολος. Εσύ έχεις χιούμορ και είσαι η χαρά όλων των φίλων σου. Να είσαι καλά πάντως. Λοιπόν, Βαγγέλη, αναρωτιέται με, λέει, γιατί να γυρίσω Πινέδα Μεξικό όταν έχει τη μοναδική ευκαιρία να κουνήσει Αντώνη Λεωμάκης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Πολύ μεγάλη απογοήτευση η Γαλλία. Χθες μας ξενέρωσε ο Παγκοτατζής. Εντάξει, ρε φίλε, θα το ξεπεράσεις, ρε. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε όλη την παρέα. Καλή αντάμωση να έχουμε το Σάββατο. Φιλιά στην Ειρήνη που πρόθεσε να κάνει κράτηση και για μένα, λέει η αρετή. Αφού πάτε πακέτο. Αφού πάτε πακέτο. Πώς θα γίνει, δηλαδή. Θα σ' άφηνα απ' έξω, ρετουλά. Θα τα πούμε το Σάββατο. Καλημέρα, Βαγγέλη, και μπομ βουαγιάζ στους Γάλλους που εχθές δεν έδειξαν για ποιο λόγο βρέθηκαν στα ημιτελικά του Παγκοσμίου. Το σημερινό πιστεύω θα είναι ένα πολύ δυνατό παιχνίδι και βλέπω στα σημεία την Αγγλία να περνάει. Καλή συνέχεια, λέω Αργύρης. Καλημέρα, κύριοι. Μετά από πολύ καιρό που επιτρέπει η δουλειά να σας ακούσω, Βαγγέλη, επειδή σας άκουσα, είπες, νομίζω πως αν ο Πινέδα αποφάσισε να γυρίσει σπίτι του, θα είναι δύσκολο να μείνει. Η Άγκη αναφέρει, λέει, σε άξιο ότι θα πρέπει να δώσει τα ίδια λεφτά που θα δώσει και στον Ρεμπελίν και έχει και το τσουλού για να το δελάσει. Ελπίζω να μείνει, αλλά δύσκολο, λέει η Άννα, η Αγκτζού από τη Λάρισα. Γεια σου, κορίτσι, χαίρομαι που τα λέμε μετά από καιρό. Καλημέρα, σε ποιο μοιάζει, λέει ο Αλή, στον πειρατή από την ταινία Captain Phillips, λέει. Σομαλί και οι δύο. Οχ, οχ, πάω και τι φέρατε, ρε. Τι φέρατε, ρε, μπας και ήταν από εκεί. Ακροατή, μηδέν, το πάμε αυτό, καλημέρα. Το πάμε αυτό, μην επιμένεις. Λοιπόν, καταλαβαίνω το κάνεις για καλό, αλλά μην επιμένεις, άστο. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε στον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
1: Βαγγέλη, σ' ακούω χρόνια, επειδή δουλεύω στις 8, συνήθως δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο, οπότε χαίρομαι πολύ σήμερα που πάω ταξίδι αεροπορικό του Φεγγαλό.
0: Πας αεροδρόμιο τώρα δηλαδή?
1: Πάω αεροδρόμιο, ναι.
0: Ωραία. Καλό ταξίδι να έχεις.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Δύο-τρία θεματάκια έτσι.
0: Ναι,
1: το πρώτο θες. Είναι ότι ο Ισπανός πήρε την ταυτότητα του Γάλλου για μένα, δηλαδή πραγματικά έβλεπε στο μάτι και έλεγε σε μία από τις τέσσερις περιόδους που λέει και ο Μαραντόνα πια κάτι θα γίνει, αλλά δεν γινόταν τίποτα. Ναι. Και ο Λίσσα επίσης δεν τον είδα, ήταν πολύ αρνητικός.
0: Όχι, δεν του βγήκε τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Δεν του βγήκε τίποτα, τους κλείσαν, τους μπλοκάραν από παντού οι Ισπανοί, τους πήραν την μπάλα, δεν τους την έδιναν να παίξουν. Έτσι, και όπως γράφει και εδώ ένας πολύ σωστά ένα μήνυμα, ένας φίλος που το έχει στείλει πριν από 2-3 λεπτά. Αντικειμενικά τώρα λέει ο προπονητής Ισπανίας έκανε μάθη στον Δεσάπ, προπονητής Γαλλίας, και αποδείχθηκε ότι η ομαδικότητα νικάει το ατομικό ταλέντο. Αυτό είναι μια αλήθεια για το χθεσινό, γιατί πραγματικά οι Γάλλοι μπορεί να διαθέτουν εξαιρετικό ταλέντο σε ατομικό επίπεδο, αλλά ομάδα στο επίπεδο της Ισπανίας δεν είναι.
1: Πραγματικά, ναι.
0: Δεν είναι.
1: Ήθελα να ρωτήσω. Αυτό το περίφημο έμεσο που λέγαμε παλιά, το έχουν πλέον καταργήσει. Γιατί σε κάποιες περιπτώσεις πέφτει μια κλωτιά οριακά εντός της περιοχής, ο παίκτης δεν πηγαίνει για γκολ, αλλά και πάλι πέναλτι θα σφυρίξει. Μήπως θα έπρεπε να το δουν αυτό με το έμεσο?
0: Δεν θα πάρει χαμπάρι αν το καταργήσανε. Δεν νομίζω να έχουν καταργήσει το έμεσο.
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω να έχουν καταργήσει.
1: Βλέπω ότι έχουν πάρα πολύ καιρό να σφυρίξουν το έμεσο και...
0: Γίνονται και τόσες πολλές αλλαγές, ρε, που μην έγινε αλλαγή και το πήραμε χαμπάρι τώρα.
1: Ναι. Κάτι ακόμα, ότι τελικά εμείς όταν πήραμε το γύρο το 2004 δεν είχαμε πάρει μισό σπίριγμα. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια όποιος το έχει τυκώσει τα σπίριγματάκια του τα έχει πάρει, έως και τις σπίριγματάρες βλέπε κουκουρέγια. Εμείς πήραμε χωρίς πέναλτι και χωρίς μισό σφύριγμα ευρωπαϊκό, έτσι. Αυτό είναι τρελή υπόθεση.
0: Κάτσε, πέναλτι βαρέσαμε, δεν βαρέσαμε στον πρώτο αγώνα με την Πορτογαλία? Που κέρδισε όσο ήταν ρίχνει.
1: Εννοώ ότι δεν χρειάστηκε να πάμε στη διαδικασία.
0: Α, στη διαδικασία, ναι. Και καλύτερα, γιατί δεν μας. Αλλά εδώ έτσι πως ήταν ο Νικοπολίδης τότε. Κοίταξε, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά βέβαια μην ξεχνάμε ότι ο φίλος και αδερφός μας, ο γείτονας εδώ, Πιέρ Λουίτζι Κολίνα, δύο μάτς που μας φύριξε, νομίζω ότι ήταν με το Γάντι απέναντι, ήμασταν πολύ ωραίος. Δηλαδή, για Ελλάδα, Πορτογαλία, διοργανώτρια σε τελικό, η διαιτησία ήταν. Ενώ θα μπορούσε η σημερινή εποχή να είναι πολύ παραπάνω με την Πορτογαλία. Έτσι δεν είναι.
1: Συμφωνώ, αλλά ήταν. Δεν τους αδικήσαμε σε κάτι, ούτε βγήκανε ποτέ.
0: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά θα μπορούσαν να μας φάξουν. Αυτό λέω. Θα μπορούσαν να μας φάξουν και δεν θα μιλάει κανένας. Ελλαδίτσα είμαστε. Ποιος θα μιλάει.
1: Σωστό. Ναι. Και γενικά πιστεύω σαν φιλαθλητ και στην Ελλάδα, μια Έλληνες είμαστε, αλλά και στο εξωτερικό, πρέπει να ζητάμε δίκαιο παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό το πράγμα που κάποιες φορές βλέπεις ότι πάει στο VAR και είναι μια δύναμη και μια δυνατή και ξέρεις ποια θα είναι η απόφαση από πριν. Εντάξει, το έχουμε, πιστεύω ότι το έχουμε εξεφυλώσει γενικά.
0: Ναι.
1: Αυτά από μένα. Πολλούς χαιρετισμούς στον συνάδελφο Μίτσο που και αυτός ακούει πολλές φορές πηγαίνοντας για δουλειά.
0: Να
1: και συνεχίστε έτσι και με μουσικάρες και με όλα. Μας κάνετε πάρα πολύ καλή παρέα το πρωί.
0: Χαίρομαι, φιλαράκο μου, να είσαι γερός. Καλό καλοκαίρι.
1: Εύχομαι. Να είστε καλά.
0: Και καλό ταξίδι να έχεις. Γεια. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα. Τι θες, θες να πάει κοντά στο μικρόφωνο? Άμα μπορείς, πήγαινε λίγο κοντά στο τηλέφωνο στο μικρόφωνο. Εντάξει. Την ανοιχτή δεν μπορείς να τη βγάλεις? Δεν μπορείς.
2: Περίμενε γιατί εδώ πέρα είναι. Μάτσι.
0: Έχει κάμερες πολλές στην Ελβετία.
2: Εγώ σε κάθε χιλιόμετρο.
0: Το νου σώμα είναι.
3: Τώρα καλύτερα.
0: Τώρα είσαι μια χαρά.
3: Ωραία.
0: Για
3: ο Χουάντσο ήταν που θα φύγει,
0: Ποιος?
3: Ο Χουάντσο.
0: Τι?
3: Ήταν που θα φύγει να πάει αλλού.
0: Εντάξει, τον ήθελε και σαν τρελή κυρία, η αλήθεια είναι. Δεν είναι ότι δεν είχε προτάσεις, είχε προτάσεις. Αλλά έγινε αυτό που ήταν και το πιθανότερο.
3: Να πάει αλλού.
0: Εντάξει, τον ήθελε και σαν τρελή κυρία, η αλήθεια είναι. Δεν είναι ότι δεν είχε προτάσεις, είχε προτάσεις. Αλλά έγινε αυτό που ήταν και το πιθανότερο.
3: Εδώ θα κλείσα, εδώ θα κρεμάσει τα παπούτσια που λένε.
0: Ναι, τώρα πλέον.
3: Σήμερα...
0: Ναι.
3: Σήμερα τι θα γίνει στο φιλικό, θα παίξουν 90 λεπτά και μετά άλλα 30, κάτι τέτοιο διάβαση.
0: Έχουν ζηλέψει από το Μουντιάλ και θα παίξουν και παράταση, ναι. Θα παίξουν 7 ώρα είναι το φιλικό, θα παίξουν κανονικά το φιλικό 90 λεπτά και μετά θα κάνουν ένα διάλειμμα και θα παίξουν άλλο ένα μισάωρο. Το έχουν συμφωνήσει δύο προπονητές.
3: Δεν μπορούσα να βάλω άδεια, θα πήγα να το δω. Είμαι λίγο μακριά γιατί είναι μακριά η Βιέννη, αλλά δεν μπορούσα να βάλω άδεια.
0: Ναι, ο δικός πόσο είναι δηλαδή να πας?
3: Είναι κανένα εξάρι ώρες.
0: Είναι μακριά, δεν είναι σκοντά.
3: Γιατί φαντάσου μπαίνεις κέντρο Αυστρία, εδώ με πιο έξω, κοντά σε σύνορα με τη Γερμανία, Ελβετία. Είναι μακριά.
0: Η Ουγγαρία εκεί που παίζει την άλλη εβδομάδα, βολεύει?
3: Βολεύει, αλλά δεν έχω κρατήσει, έχω βάλει την άδεια όλη για
0: Ελλάδα.
3: Την άδεια του Παναγιωτοριού. Και λέω, άστο να παίξουν κανένα από την Ευρώπη εδώ κοντά, θα τύχει πιο μετά.
0: Αυτό το Πάξ εντωμεταξύ, το Πάξ είναι ένα χωριουδάκι ουσιαστικά, Κομμόπολη ας πούμε, καμιά 15-20.000 πληθυσμού και είναι καμιά εκατοσταριά χιλιόμετρα έξω από τη Στουτγκάρδη, εκεί που θα γίνει το μάτς την άλλη εβδομάδα. Έξω από τη Στουτγκάρδη, έξω από τη Βουδαπέστη, συγγνώμη.
3: Ναι, είναι από την Αυστρία, από τα σύνορα Αυστρία-Ουγγαρία είναι 1,5-2 ώρες.
0: Ναι.
3: Αλλά το θέμα είναι να περάσει στην Αυστρία. Όλη την Αυστρία, να ασκήσει όλη την Αυστρία.
0: Διασχίσει
3: όλη την Αυστρία. Για μετά στο.
0: Έχει παιχνίδια ακόμα έτσι κι αλλιώς. Αυτό είναι και μικρό γηπεδάκι εκεί τη Πάξη.
3: Δεν ξέρω και η Ελβετία τι ομάδα έχει εδώ πέρα στην Ευρώπη. Η Τούνη είναι και η Σαγκάλεν.
0: Έχει δρόμο, θα έχει παιχνίδια.
3: Έχει. Ωραία. Η εμφάνιση πολύ καλή.
0: Η φανέλα εννοείς?
3: Ναι. Και η άσχημα που το σήμα έχει. Της Ρεάσταλο που βγόει την Αττική, τη σημεία της Αττικής. Ωραία.
0: Μάλιστα ρε φίλε. Άλλο.
3: Καλημέρα μου, καλημέρα σε όλους σας.
0: Έγινε.
3: Καλημέρα και στο φίλο μου το Λάβη, το Ταβιτζή, την Γιούβολη.
0: Έγινε αγόρι.
3: Να περάσετε καλά Σαββατό.
0: Να είσαι καλά ρε φιλαράκι.
3: Γεια.
0: Άντε, γεια. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Ευαγγέλη.
0: Ωπα. Για στο λίγο να ακούσουμε αυτό, τι νούμερο είναι αυτό.
4: Ευαγγέλη.
0: Έλα κυρία Μαρία.
4: Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο.
0: Σαν το πιάνουμε. Έλα ρε. Τελείωνε τώρα. Τελείωνε φουρνάρι, τελείωνε.
5: Τελικά όχι, δεν το έκανα καλά. τι γίνεται παιδιά?
0: Παναή, τι έγινε?
5: Με τον Πανούλη είσαι? Όχι,
0: Στέφανο Παλότολο.
5: Α, είναι αυτός που κάνει τα... Ρε σύ, φίλε, δεν με έχεις εμένα τη... Στα τέτοια, στα
0: σαρδάμ δεν είσαι
5: στο φουρνάρι. Στα σποτάκια, ρε φίλε. Δεν έχω πει τίποτα το περίεργο εγώ ή το
0: αστείο. Όχι, αλλά αυτό το κύριο Βαγγέλη σήμερα μπορεί να το κλέψει να το βάλει κάπου.
5: Α, έτσι γάμο. Δεν μου βγήκε τόσο καλά, όχι. Αν και έκανα προπόνηση για ένα δίλεπτο, δεν.
0: Προσπάθησες, λες τη λαλακία να κάνω σήμερα.
5: Α, καλά, ναι. Ελένα. Καλώς ήταν. ρε φίλε, Βαγγέλη.
0: Ναι.
5: Δεν είχα φανταστεί ποτέ ότι θα πληρώνανε τα ψώνια, ας πούμε, με ρολόι.
0: Με τι?
5: Με ρολόι, ρε φίλε.
0: Α, με ρολόι, ναι.
5: Την
0: κάρτα
5: στο ρολόι. Δεν το είχα φανταστεί. Τι το έχεις φανταστεί εσύ ποτέ?
0: Πού να φανταστώ, ρε φίλε. Εδώ μέχρι όταν ήμασταν παιδιά δεν υπήρχε κινητό τηλέφωνο. Φαντάσου τώρα τη ζωή μας χωρίς κινητό τηλέφωνο, τώρα πλάκα κάνεις. Όλα αλλάζουν, Παναή. Όλα αλλάζουν, Παναή.
5: Είμαι μαλώνει, Λένα.
0: Τι λέει?
5: Εδώ είχε δελτίο στην καραντίνα. Έχει δελτίο να πας να πας, μου λέμε.
0: Τα ξέρει, Λένα, όλα, ε.
5: Τα ξέρει, βέβαια.
0: Καλά είναι το κορίτσι, καλά είναι το κορίτσι.
5: Καλά είμαστε.
0: Μπράβο σας, μπράβο σας, την αγάπη μου.
5: Επίσης, Βαγγέλη μου, να είσαι καλά, σε αγαπάμε και πέρα. Εγώ είδα το παιχνίδι χθες.
0: Ναι.
5: Εγώ απογοητεύτηκα να σου πω την αλήθεια από τη Γαλλία. Πάρα πολύ.
0: Ναι, γιατί όλοι περιμέναμε να κάνει κάτι και δεν έκανε τίποτα. Βάλε τουλάχιστον ένα 2-1, να δούμε λίγο μας.
5: Κοίταξε, παιχνίδι είναι ντέρμπι, έτσι. Και περίμενα, ας πούμε, ένα παιχνίδι σάξιο. Ισπάνια. Πολύ καλή, ρε φίλε. Εγώ δεν το εστιάζω ότι ήταν κακή η Γαλλία. Δεν την άφησε η Ισπανία να κάνει το παιχνίδι της.
0: Βέβαια, 100%. Ρε.
5: Δηλαδή σε όλες τις δεύτερες μπάλες, σε όλες τις μονομαχίες, φίλε, ήταν εκεί. Λες και φυτρώνα, ρε.
0: Δεν, πρόσεξε να δεις, το θετικό για την Ισπανία και το κακό για τη Γαλλία είναι ότι δεν την άφησε όχι μόνο να βγάλει τις γνωστές συνεργασίες της που βγάζει στην επίθεση με αυτούς τους παιχταράδες, δεν την άφησε τη Γαλλία ακόμα και σε ατομικό επίπεδο να ξεδιπλωθεί. Δηλαδή ήταν τόσο καλά κλειστή η χώρη. Που δεν είδες, ας πούμε, μια προσπάθεια όπως είπες εσύ από τον Ολίσε, από τον Μπαρκολά, από τον Ντουέ που μπήκε μισή ώρα, από τον Εμπαπέ. Δηλαδή ήταν τόσο συγκεντρωμένοι και τόσο φόκους στο πλάνο τους που τους Γάλλους, ειδικά μετά το πέναλτι, μετά το πέναλτι τους τελειώσανε. Έτσι, ναι, έπαιξε όλο και το πέναλτι.
5: Όταν βάζει αυτό, φαινόταν με την Ισπανία και στα προηγούμενα, αν προηγούνταν η Ισπανία, δεν τελειώναν όλα, φιλέ.
0: Ναι, από το γκολ και μετά στο μάτς.
5: Ναι, είναι τέτοιο το παιχνίδι της Ισπανίας που δύσκολα θα κάνεις παιχνίδι μετά.
0: Πάνω έχουν πάει τελικό και έχουν φάει ένα γκολ μόνο.
5: Ναι,
0: σε 7 μάτς. Τι συζητάμε τώρα?
5: Αλλά όπως τα βλέπαμε μέχρι τώρα, γιατί εγώ είπα ότι μπορεί να έχει φάει ένα γκολ, αλλά δεν έχει πείθει όμως ότι μπορεί να πάρει έτσι καθαρά ένα παιχνίδι.
0: Mm-hmm.
5: Και όμως το πήρε έτσι. Το πήρε. Και έπρεπε να βάλει και άλλα γκολ. Δεν το στάνωνα. Εγώ δεν με...
0: Κύριε και μαγιά της, πολλά αυτά τα κάνει με τον Ωρεαθάμπαλ μπροστά και όχι με έναν Μοργέντες, με έναν Βίγια. Δηλαδή, θα μπορούσε να έχει κάλλιστα και με τον Νίκο τον Γουλιάμς να είναι ουσιαστικά...
5: Ναι, αλλά βλέπεις όμως, είναι πολύ δουλεμένη, πολύ καλή ομάδα.
0: Ναι, κομπιουτεράκια είναι αυτή, κανονικά.
5: Κομπιουτεράκια, φίλε μου, θυμίζει, ας πούμε, το παιχνίδι του Γκουαρδιόλα, ξέρω εγώ. Τότε στην Ισπανία, στην Μπαρτσελόνα.
0: Ναι, καλά λες.
5: Τώρα τι να πω, δηλαδή έρχεται το απόψινό το παιχνίδι και πάλι εγώ το βλέπω αίμα κι άμος.
0: Για το χτεσινό να κλείσουμε, να σου πω ότι ξέρεις αυτά τα ex-goals, τα expected goals που λέμε. Αυτά είναι υποσχόμενες ευκαιρίες για goal. Εχθές οι Ισπανοί ανάγκασαν τους Γάλλους σε αρνητικό ρεκόρ στη χειρότερη επιθετική εμφάνιση της ιστορίας στη διοργάνωση με 0,3. Δηλαδή οι υποσχόμενες ευκαιρίες τους για γκολ ήταν 0,3 γκολ. Δεν υπάρχει αυτό το νούμερο. Αυτό το νούμερο φανταστείς. Αυτό δηλαδή να παίζει μια μεγάλη ελληνική ομάδα με την τελευταία του πρωταθλήματος. Ένα 0,6-0,7 ο τελευταίος θα το έχει. Ας πούμε, θα κάνει 2-3. Το 0,3 είναι μηδενικό τελείως.
5: Σου είπα ότι δεν την άφησαν τη Γαλλία να κάνει παιχνίδι καθόλου.
0: Καθόλου. Είναι αυτό που είπα πριν. Δεν σου δώσαν την μπάλα καθόλου τα παιδιά.
5: Καθόλου.
0: Δεν σου καθόλου.
5: Ναι. Καθόλου. Απίστευτο. Ήταν τόσο πολύ διαβασμένοι Ισπανοί που δεν είναι. Μπράβο το. Μπράβο το, φίλε.
0: Έτσι είναι. Τώρα, η αλήθεια πρέπει να λέγεται.
5: Ναι. Τώρα το απόψινό παιχνίδι είναι και αυτό. Πού να πρωτοποντάρεις, ας πούμε. Δηλαδή δεν είναι.
0: Στα γκολ, εγώ λέω. Εγώ δεν βλέπω να μην έχει γκολ αυτό το μάτς απόψε.
5: Ναι.
0: Εγώ βλέπω ότι θα έχει γκολ και από τις δύο πλευρές. Αυτό δηλαδή δεν είμαι παίχτης, αλλά αν έπαιζα θα έπαιζα γκολ απόψε.
5: Η Αγγλία έχει δείξει ότι τρώει γκολ.
0: Γιατί η Αργεντινή δεν τρώει.
5: Και η Αργεντινή τρώει.
0: Βέβαια.
5: Καλά, η Αργεντινή ούτως ή άλλως. Εμένα δεν έχει από τις τέσσερις ομάδες
0: ναι.
5: που στα ημιτελικά η Αργεντινή ήταν ομάδα που δεν έχει. Ήταν πολύ εύκολο να πω ότι ξέρεις. Θα μπορούσε να ήταν άλλη ομάδα στη θέση της Αργεντινής.
0: Ναι.
5: Στην τετράδα.
0: Ναι, ναι. Πήγε με ζόρι, ναι.
5: Έχουν όμως, είναι η ομάδα ενός παίκτη εκεί πέρα και αυτός έχουν, δεν ξέρω όμως αυτό αν λειτουργεί, δηλαδή μέχρι τέλος, δηλαδή να το πάρουν μέχρι τέλος.
0: Ενός,
5: με αυτό το...
0: ενός παίκτη, αλλά δουλεύουν όλοι οι άλλοι για τον παίκτη αυτόν. Υπάρχουν και άλλοι που δουλεύουν μέσα στο γήπεδο για τον παίκτη αυτό. Έχει δηλαδή και τρεχαντήρια, έχει και... και κάποιους ακόμα ποιοτικούς ποδοσφαιριστές.
5: Έχει μωρέ Βαγγέλη, αλλά δεν πείθει.
0: Εντάξει, κοίταξε, όχι, το λέμε ότι δεν υποσιάζει. Ήταν... Το λέμε ότι δεν υποσιάζει και έχει πάει με ζόρια πολλά. Με πολλά ζόρια έχει πάει ως εκεί, αυτό είναι αλήθεια.
5: Ναι.
0: Αλλά άμα πας εκεί, Πανάη, όλα γίνονται μετά.
5: Ναι.
0: Καλά ρε φίλε, καλά ρε φίλε.
5: Καλά. Έλα γιατί έχω πελάτη. Έλα.
0: Άντε, καλή δουλειά.
5: Έλα, γεια.
0: Λοιπόν, παρακαλώ, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Ο Πανάτος. Έρχεται, ψεκάζει με φρεσέρ. Καλημέρα, κύριε, καλημέρα.
6: Πούντος. Λοιπόν, είμαι από τις λίγες ευτυχισμένες στιγμές της ζωής μου. Γιατί από σήμερα κάθομαι μέχρι τις και τις 29.
0: 15-29, δύο εβδομάδες.
6: 15 μερούλες.
0: Εντάξει, μια χαρά είσαι.
6: Καλά είναι. Θέλω να γεμίσουν λίγο οι μπαταρίες, δεν θα πάμε πουθενά φυσικά. Αλλά εντάξει, δεν έχει σημασία. Λούτσα, όπως μεγαλώσαμε.
0: Εντάξει, είναι αυτό το πλεονέκτημα ότι έχεις είσαι στη Λούτσα, εντάξει. Και το μπανάκι σου να κάνεις και τη βόλτα σου, εντάξει.
6: Αυτό είναι, παιδί, είναι και ας πούμε με μια τετραμελής οικογένεια, ξέρω εγώ, και με άλλα δύο άτομα που θα έχουμε μαζί τέλος πάντων. Με ένα κατοστάρικο βολευόμαστε, κατάλαβες, εννοώ φαγητά, εννοώ ομπρέλες και βλακίες, ενώ αν πας κάπου αλλού θα να πάνε. Αυτή την έννοια. Και πηγαίνω μέσα από την Αττική Οδό, κατάλαβες, ούτε δηλαδή είναι άνετη διαδρομή, 45 χιλιόμετρα, μισή ώρα. Λοιπόν, κοίταξε το εχθές, ο Ντεσάν πιστεύω ότι έπεσε Μπενίτες. Δεν έπεσε χωρίς κέντρο. Εσύ είδες κανένα κέντρο της Γαλλίας. Εγώ δεν είδα κανένα κέντρο. Δεν είδα κανένα χάφι.
0: Εντάξει, δεν είναι όμως ότι έκανε ότι άλλαξε όλη την 11, έκανε τα πάνω κάτω. Ουσιαστικά με αυτούς δεν πήγαινε και μέχρι τώρα. Με αυτούς
6: πήγαινε. Ακριβώς, ακριβώς, αλλά η Ισπανία είναι Ισπανία. Αυτή είναι η διαφορά. Έχει άλλους παίχτες. Δηλαδή, σου πήρε το κέντρο, τελείωσε. Δεν έπαιρνε την μπάλα με τίποτα, ρε φίλε.
0: Ναι, αφού οι άλλοι είχαν κατοχή πολλές φορές.
6: Ήταν αυτό μόνο μπροστά, ρε παιδί μου, άμα βάλουμε, ό,τι βάλουμε. Δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό, ρε παιδί μου. Εντάξει, ναι, ναι. Εντάξει. Ψιλοαπογοητευτήκαμε.
0: Εντάξει, φίλε, μη στεναχωριέσαι κιόλας. Μη στεναχωριέσαι.
6: Όχι, δεν είπα.
0: Δεν είσαι και από τα προάστια του Παρισιού.
6: Όχι, σήμερα είναι τα καλά. Τα καλά είναι σήμερα, να πούμε.
0: Σήμερα είναι γιατί αυτοί έχουν άλλη, έχουν και την έχθρα τους αυτοί.
6: Έχουν την άλλη την αίσθηση της φανέλας που έχουμε πει, Ευαγγελή. Θα δεις με πόσο... Και... Είναι τελείως διαφορετική, παιδί μου. Τελείως διαφορετική νοοτροπία. Κοίταξε να δεις τι μου κάνει εντύπωση. Δεν γκρινιάζω, αλλά είναι αυτό ρε παιδί μου, γι' αυτό και σου έχω δώσει και πολλές φορές τα έρσημα. Εδώ και δύο μέρες,
0: Ναι.
5: Εδώ και, και μπορεί, ας πούμε, και οι φίλοι συνεργατές να το έχουν καταλάβει αυτό.
0: Ναι.
5: Και ας πούμε, εγώ θα πω,

0: να την ξυπάσεις. Άλλο αυτό. Δεν σου είπα να... Γιατί ήθελα, παιδί μου, να αναφερθώ και να πω... Αυτό τι φίλο, μόνο φιλικό δεν ήταν. Δεν ξέρω αν έχεις καμιά άποψη, αν είδες κάτι, καμιά φάση, τίποτα γκολ γενικά.
1: Μόνο highlights είχα δει, γιατί ήταν Σάββατο απόγευμα και ήμουν έξω και γύρω, Κυριακή απόγευμα και γυρνούσα.
0: Ναι. Για πολύ ξύλο.
1: Ναι. Εντάξει, φίλε, κοιτάξτε, εγώ αυτό που... για ποιο κανάλι είπες τώρα αυτό? Γενικά στα κανάλια, γενικά δεν παίζει δηλαδή.
0: Ναι, γενικά στα κανάλια. Εγώ δεν εντάξει το άλλο το ούτε καν ασχολείται, αλλά στο Skype που πάντα έβαζα, ας πούμε, εδώ και δύο μέρες σου λέω. Μεσημέρι.
1: Θα το παρατηρήσω τώρα το απόψινο με τη φύτεσαι που μου λες. Γιατί αυτό δεν το είχα παρατηρήσει, τώρα θα δω με το απόψινο με τη φύτεσαι και θα σου πω.
0: Γιατί μπορείς να ρωτήσεις και τον Νικόλα, ας πούμε. Του πεις εσύ με την γράψη, δεν είπες καν το...
1: Ποιο Νικόλα, τον Μπαγκακή.
0: Ναι, μπράβο. Δηλαδή που αυτός τα λέγει τα αθλητικά, κατάλαβες, ή δεν είχες, ας πούμε, κάτι με την γράψη. Θα σου πει, μάλλον ούτε καν μου είχαν γράψει.
1: Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο θέμα, που οπωσδήποτε δεν υπάρχει κάποιο θέμα σίγουρα με την ΑΕΚ, ειδικά με τις σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στις δύο ομάδες. Προφανώς, τώρα ξέρεις τι γίνεται. Προφανώς, θα κάνω μια εικασία ότι επειδή ξέρεις στα κανάλια, ας πούμε, τα αθλητικά δελτία είναι 2,5 λεπτά, το έχεις παρατηρήσει. Πάσα, σου, μπαμ, μπαμ, μπαμ. Ίσως εκείνη την ημέρα είχε να παίξει κάτι για το Μουντιάλ, ξέρω εγώ και τα λοιπά, και δεν είχαν χρόνο να το βάλουν. Κάτι τέτοιο υποψιάζουμε.
0: Ίσως, επειδή ήταν και το φιλικό του Παναθηναϊκού που είχε παίξει με την τέτοια, ναι, ίσως, ναι.
1: Δεν ξέρω τώρα τι να σου πω, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει σκοπιμότητα. Αλλά δεν μπορώ να σου πω κιόλας, έτσι. Εγώ μπορώ να μιλάω για μένα τώρα. Τι να σου πω.
0: Έτσι, για να γκρινιάξουμε λιγάκι.
1: Ναι, έτσι, για να περάσει και μια γκρινιά λίγο.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, να είστε καλά. Βαγγέλη, να ξέρεις ότι εγώ θα ξυπνάω και θα σε ακούω. Μα την Παναγία σου μιλάω και θα παίρνω και τηλέφωνο και θα δεις.
1: Εντάξει, φίλε.
0: Εσύ μέχρι την Παρασκευή είσαι,
1: Ποια Παρασκευή, ρε. Ποια Παρασκευή.
0: Αυτή.
1: Και την άλλη. Και την παράλληλη. Και την άλλη και την παράλληλη. 29 Τετάρτη γυρνάς εσύ, εγώ Παρασκευή 31 τελειώνω. Έχω δρόμο ακόμα. Λοιπόν, έγινε.
0: Λοιπόν, να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Γεια σου, Νικόλα. Γεια. Λοιπόν, και 59, διαβάζω ένα-δύο μνηματάκια και πάμε σε διάλειμμα, κύριε Στέφανο. Η νίκη της Ισπανίας, λέει, κάτω στο λαιμό των Γάλλων και για να τους περάσει, λέει, ξέρετε τι πήρανε, βαστίλιες. Τι τραβάω. Βαγγέλη, καλημέρα και πάνω Γεράσιμος από Χέρφορτ. Μπορεί οι Γάλλοι, λέει, να έχουν περισσότερη ποιότητα μπροστά, το κέντρο των Ισπανών είναι πολύ ανώτερα από Τσουαμενή και Ραμπιό, όπως και η Αμερική της Ισπανίας είναι κλάση ανώτερη. Συμφωνώ, Στέλιο. Βαγγέλη, θα δείξω σκάκι και τα 120 λεπτά του Παναθηναϊκού, όμως θα πρέπει να το τερματίσουμε με τη διαδικασία του πέναλτι, λέει ο Μάκης. Έλα, ρε Μάκη, τώρα δεν νομίζω να δείξει μετά. Δεν είμαι βέβαιος, δεν είμαι σίγουρος. Το 7-9 το μάτς κανονικά θα το δείξει τώρα το επιπλέον ημίωρο, τι να σου πω. Δεν ξέρω, δηλαδή και δεν το έχω ρωτήσει κιόλας. Θα το ψάξω λίγο εδώ πέρα, δω μήπως γράφει κάτι στα τηλεοπτικά, μήπως το βρω και θα το αναφέρω στην πορεία. Καλημέρα, παιδιά. Άμυνα Ισπανίας χθες ήταν στημένη από Ράσταβας με στοιχεία deflection από Πιτίνο. Καλό, Θανάση, καλό. Λοιπόν, διάλειμμα των 7. Μένετε εδώ, γιατί έχουμε άλλη μια ολόκληρη ώρα στη διάθεσή μας. Πάμε break, κύριε Στεφανό.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε, ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε?
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαικτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
8: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
9: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
8: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
9: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.

0: θάλασσες. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
1: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Ατλακούλ! Ατλακόλ!
3: Τι έπαθε εσύ αυτός?
2: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ!
4: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Δώστα ρε Παλότολε.
1: Δώστα. Λοιπόν, καλημερούγια και στους καινούριους. Τετάρτη 15 Ιουλίου, στα μισά του δρόμου για το καλοκαίρι. 15 Ιουλίου, παιδιά. Λοιπόν, και η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα, όπως φαίνεται καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 6 μέχρι τις 8 εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα. Στέφανο Παλότολο, στα Ντεξ. Τεχνική μουσική επιμέλεια και όλα τα καλά. Βαγγέλης Ναρατζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω. Που είστε συντονισμένοι και συντονισμένες. 2-10-95-79-283-4-5. Ετοιμαστείτε για ένα απολαυστικό ταξίδι στο Αιγαίο από 24 ως 26 Ιουλίου. Το εστιατόριο 1055 του Ρίτζες Καζίνο Μονπαρνές φέρνει στο τραπέζι σας αυθεντικές νησιώτικες γεύσεις, παραδοσιακές συνταγές, φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά τοπικά τυριά και αγαπημένα πιάτα που μοσχοβολούν ελληνικό καλοκαίρι. Κάθε μέρα σας περιμένουν νέες γαστρονομικές εκπλήξεις εμπνευσμένες από τις Κυκλάδες και τα νησιά του Αιγαίου. Με live μουσική την Παρασκευή και το Σάββατο στα 29 ευρώ και την Κυριακή στα 19, με γευστικό ταξίδι ολοκληρώνεται με τον καλύτερο τρόπο. Ένα τριήμερο που θα σας ταξιδέψει από νησί σε νησί χωρίς να φύγετε από το τραπέζι σας. Κρατήστε το 210-242-1055, ρυθμιστή σε ΕΠΣ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα και στο μέτρη το Σαρδάμ. Γιάννης Ολυμπιακός, μη αντικειμενικό. Είναι απλά τα πράγματα στο ποδόσφαιρο. Το στυλ που παίζει η Ισπανία και το κομπιούτερ που έχει στο κέντρο το Ρόδρι. Εκτός ότι είναι, λέει, τρόπος να επιτεθείς, είναι και ο καλύτερος τρόπος να αμυνθείς. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν δέχεται εύκολα γκολ. Τακτικά πάλι όλοι, ανεξαίρετος πλην, ίσως λίγο Γιαμάλ, δεν βγαίνουν από το πλάνο και σε αυτό το παίζει τεράστιο ρόλο προπονητής που έχει πάρει στην ομάδα πολλά εργαλεία. Εξελιγμένη τακτική Γκουαρδιόλα, τους πήραν την μπάλα από τα πόδια. Πού να φανεί το ατομικό ταλέντο, αυτό έλεγα και εγώ, Γιάννη, πριν. Καλημέρα στον Νικόλα τον Ναυτικό. Βίβα Ισπάνια, Νικόλα, ναι. Έριξε τη χόλη του πάλι, λέει, ο Πάνος κατά της Αργεντινής, όποτε κερδίσαμε, λέει. Τώρα θα το πάρει σίγουρα Αργεντινή, λέει ο Αλέξανδρος. Καλημέρα, φίλοι μου. Κατά τη γνώμη μου, οι δύο ομάδες που παίζουν διαφορετικά στο Μουντιάλ είναι Ισπανία και Αγγλία. Και αυτό γιατί παίζουν σαν σύλλογοι και όχι σαν εθνικές ομάδες, λέει ο Κώστας από την ΚΟ, φίλος μου. Καλημέρα, Κωστάρα. Βαγγέλη, πάρε τηλέφωνο τον Βασιλάκη να ψυχαγωγηθούμε λίγο, λέει ο φίλος. Παιδιά, ο Βασίλης θα βγει όποτε θέλει αυτός. Είναι σαν το παλιό κομμάτι εκείνο που έλεγε θα μιλήσω όταν θέλω να μιλήσω. Είναι ένα τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα στη διάθεση όλου του κόσμου. Πάμε στον κόσμο που περιμένει, λοιπόν. Πάμε στις γραμμές, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Βαγγελάκο.
1: Καλή σου μέρα, φίλε.
2: Καλημέρα.
1: Κλείσε το ραδιόφωνο, μ' ακούς από το τηλέφωνο. Το ραδιόφωνο κλείστο γιατί ακούω το έκο. Έκο. Λέω, μ' ακούς από το τηλέφωνο. Μπράβο, ναι.
2: Το έκλεισα. Ωραία. Το έκλεισα. Κοίταξε, Βαγγελάκο, ο Βαγγέλης είμαι.
1: Συνονόματος.
2: Ναι.
1: Ωραίο όνομα.
2: Εγώ δεν παίζω στοίχημα ποτέ.
1: Ναι.
2: Χθες το βράδυ ο Νικολαίδης μου έδωσε λεπτά.
1: Ποιος, ο Ντέμις?
2: Ο Ντέμις.
1: Για πες. Ήταν
2: η εκπομπή αυτή που παρακολουθούσα.
1: Ναι, στην ΕΡΤ.
2: Στην ΕΡΤ εκπομπή. Και μπήκε ο πίσω εκεί, λέει, τρία γκολ. Λέει, κάτσε καλά του, λέει, ο Ντέμις. Δεν τους ξέρεις καλά τους Ισπανούς, εγώ τους ξέρω και σου όμως και τα. Να βγαίνει και εμένα η τρέλα. Παίρνω ένα κατοστάρι, καθένα δίπλα στο προπονητή, γιατί είναι στη δίπλα μου.
1: Ναι.
2: Και πάω εκεί. Ο προπονητής τώρα έκανε λάθος και μου βάζει άσο, εμίχρονο, άσο τελικό. Και βρέθηκα με λεπτά.
1: Κατοστάρικο έξες.
2: Ναι.
1: Λάρτζης, έτσι. Όταν παίζεις, παίζεις. Όταν παίζεις, παίζεις. Δεν έχεις θέμα.
2: Μα όχι, δεν έπαιξε. Δεν παίζω ποτέ στοίχημα. Αν σου πω ότι είχα να παίξω στοίχημα από το 2010.
1: Ωραία. Εντάξει. Σε καλή μεριά.
2: Κοίταξε να δεις, η Ισπανία μου άρεσε χθες. Δεν περίμενα εγώ τέτοια μπάλα να παίξει η Ισπανία.
1: Τέτοια μπάλα παίζει όλο το τουρνουά η Ισπανία. Δεν έχεις δει καθόλου μόνο.
2: Δεν
1: έχεις δει πολύ Ισπανία.
2: Αυτό θέλω να πω, ρε Βαγγέλη, και ο Παναθηναϊκός άπτε, εγώ καλά εκτίσημαι, αλλά και ο Παναθηναϊκός, εάν μπορείς να δες την ομάδα, τη φτιάξεις την ομάδα, δηλαδή να παίζει, δεν είναι... Είναι αυτό που έλεγε και ο Ντέμις, ότι δεν χρειάζονται πολλές πύρβες μέσα σε μια ομάδα. Εργάτες χρειάζονται και να είναι και δύο-τρεις παίκτες οι οποίοι να αξίζουν.
1: Ναι.
2: Και έφερε ένα παράδειγμα τη Γιουβέντους, η οποία παλιά έχει πάρει την αφρόκριμα παγκοσμίως και τερμάτισε τέταρτη-πέμπτη στο Ιταλικό πρωτάθλημα. Εκείνο που μετράει είναι...
1: Μα γιατί και η Παρή, και η Παρή πριν πάει ο Λουίς Ενρίκε που τους είχε όλους μαζεμένους,
2: ναι,
1: εκεί που δεν έκανε ομάδα.
2: Ναι, τις φίρμες όπως το λες.
1: Ναι, ναι.
2: Και είχε όλες τις φίρμες.
1: Το έχουμε δει και άλλες φορές αυτό.
2: Ναι, το έχουμε δει και άλλες φορές. Εγώ πιστεύω φέτος ο Παναθηναϊκός πρέπει να κάνει καλή ομάδα.
1: Θα δούμε, Φιλάρακο, καλά ξεκίνησε.
2: Από τα φιλικά που είδα, Έχει τάσεις επιθετικές ο νέος προπονητής από ό,τι είδα. Δεν κολλάει στη άμυνα. Και δουλεύει, δεν ξέρω, μακάρι να δούμε και ένα Παναθηναϊκό ανεβασμένο. Ήθελα να σας ρωτήσω όμως και κάτι. Τι γίνεται τώρα με τον πρόεδρο του... με τον Μαρινάκη ή με τον Αλαφούζο?
1: Σήμερα θα γίνει, σήμερα θα γίνει επανάληψη των εκλογών.
2: Ναι.
1: Όπου
2: και αν τα βγει πάνω, ποιες ομάδες είναι αυτές που στηρίζουν τον Μαρινάκη?
1: Το Μαρινάκη το στηρίζουν ο Ολυμπιακός, ο Άρης, ο Όφιο, ο Ατρόμητος, η Καλαμάτα, ο Βόλος και ο Αστέρας.
2: Α, έτσι. Ναι.
1: Και την πλευρά την άλλη του Αλαφούζου, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ηρακλής, Κηφισιά, Λεβαδιακός και Πανετολικός.
2: Ναι, γιατί άκουγα χθες και ο Μαρινάκη
1: στα και τώρα κοίταξε, έχει δικαίωμα η ΕΠΟ. Έχει δικαίωμα η ΕΠΟ για ψήφο. Συνήθως η ΕΠΟ δεν θέλει να καθορίζει τέτοια αποτελέσματα και στις δύο ψηφοφορίες δεν έχει ψηφίσει. Έχει ρίξει λευκό. Αλλά λέγεται ότι σήμερα αναγκαστικά για να βγει, επειδή πρότεινε ο Γκαγκάτσης εχθές, λέει ρε παιδιά, ας τον πάτε να αλλάξει. Μία ο ένας, μία ο άλλος.
2: Από εκεί το Μαρινάκη, εκεί τα βάλε με τον Γκαγκάτση.
1: Και εκεί ο Μαρινάκης δεν το δέχτηκε αυτό να πάει να αλλάξει.
2: Τα βάλε με τον Γκαγκάτση εκεί.
1: Και με τον. Ναι, εντάξει, ναι, έγινε μια επίθεση εκεί και στον Αλαφούζο.
2: Ναι. Εγώ πρώτα είμαι αντιολυμπιακός και μετά.
1: Τώρα δικαίωμά σου, φίλε, τι να σου πω τώρα. Το δικό σου θέμα.
2: Έγινε. Παντελάκο, χάρηκα. Σε ακούω τακτικά, αλλά δεν έχω το χρόνο να σε παίρνω συνέχεια.
1: Έγινε, να σε καλά.
2: Τα λέμε, γεια.
1: Γεια. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι.
0: Καλημέρα.
1: Λέγεται.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, λέγεται, παρακαλώ.
0: Τι κάνουμε?
1: Είμαστε καλά, εσύ?
0: Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ. Βάλε, Στέφανε, τα ρέκ εκεί πέρα, δεν ξέρω τι θα κάνεις. Ναι. Γιατί οι μάγκες πιάσε τα γιοφύρια.
1: Όπα.
0: Δεν το λέω.
1: Α, μπράβο.
0: Δημήτρη λέγομαι.
1: Έλα, Δημήτρη.
0: Από τη δουλειά πέρα τηλέφωνο, όλα καλά?
1: Καλά, φιλαράκι, εσύ πώς είσαι?
0: Καλά, καλά. Εγώ πρώτα απ' όλα θέλω να πω για την περασμένη εβδομάδα, λόγω δουλειάς δεν τα κατάφερα να σε καλέσω. Την Παρασκευή για λίγο μίλησε με τον Τζουβέλα.
1: Ναι.
0: Ήσασταν μαζί. Ο Τζουβέλας κάνει μια εκπομπή στο ίντερνετ.
1: Ναι, ψάχασε.
0: Με άλλα δύο παιδιά. Μπράβο. Ναι. Η οποία του έχει βγει μια φήμη από πέρσι ότι δεν είναι ιδιαίτερα τυχερός για τους υπόλοιπους, όχι για τον εαυτό του. Θα το θέσω έτσι κομψά.
1: Ότι είναι κατεμάκος.
0: Α, μπράβο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και κάτι συζητάγατε για τον Όσμαν. Και σου ανέφερε ότι έχει βγάλει 40 εκατομμύρια από το NBA και ότι δεν πρόκειται να φύγει. Παρασκευή αυτό. Σάββατο λοιπόν βλέπω το δημοσίευμα ότι πήγε στον ΠΑΟΚ. Και λέω, τι παιδί είναι αυτό. Ότι όσο και να θέλει να το αποφύγει αυτό, με το που πει κάτι το ανάποδο γίνεται.
1: Αυτό το είπε πριν. Σίγουρα το είπε πριν. Μήπως άρχισε
0: το είπε μία μέρα πριν.
1: Εγώ δεν θυμάμαι ειλικρινά. Θυμάμαι ότι κάναμε μια κουβέντα, αλλά δεν θυμάμαι πολύ. Το είπε γιατί...
0: μια μέρα πριν το θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά. Γιατί το άκουσα λέει Σάββατο πάλι από το σταθμό και λέω δεν γίνεται. Μια μέρα μετά δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Όταν πεις πολλά, φιλαράκο μου, να ξέρεις κάτι έτσι. Όταν πεις πολλά, θα πες και έξω αρκετά. Έτσι, είναι μια αλήθεια αυτή. Είναι μια αλήθεια.
0: Πλάκα κάνουν.
1: Ναι, όχι, όχι, ναι, σίγουρα. Ναι, ο Τσούβι τη σηκώνει κιόλα την πλάκα. Δεν είναι άνθρωπο που δεν τη σηκώνει την πλάκα.
0: Ναι, ναι. Τώρα για το ποδόσφαιρο, εγώ που είχα μιλήσει με ένα φιλαράκι είχα πει ότι βλέπω Ισπανία. Και γιατί αυτό με συμφέρει, επειδή εγώ θέλω να το πάρει Αργεντινή. Ήξερα ότι με τη Γαλλία δεν έχει καμία ελπίδα. Τόσο ταχυδυναμική που είναι και έτσι αυτές οι επιθέσεις που κάνει δεν είχαν ελπίδα δυστυχώς στα μπακ της Αργεντινής. Όχι ότι έχουν τώρα, αλλά είναι λίγο πιο στα μέτρα θεωρώ η Ισπανία. Το θέμα είναι να περάσουμε τους Άγγλους σήμερα. 2-1 έχω δώσει για σήμερα.
1: 2-1 Αργεντινή νική.
0: Ναι. Και δηλαδή και εγώ πιστεύω όπως είπα θα μπουν γκολ γιατί και βάζουν εύκολα σχετικά και τρώνε
1: και τρώνε και οι δύο, ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και αν πρώτα ο Θεός γίνει αυτό, για τελικό έχω πει ότι θα θεωρώ πολύ κλειστό παιχνίδι αν πάει η Αργεντινή η Ισπανία και κάπου προς το τέλος να κρυθεί, ελπίζω προς τη μεριά της Αργεντινής. Αλλά το χθεσινό το είχα, δεν ξέρω, την έβλεπα την Ισπανία και πέρασε κάτω από το ραντάρ όπως λέτε κι εσείς, αλλά είναι πολύ συμπαγής ομάδα σε όλο το τουρνουά.
1: Ναι, ναι, ναι, αυτό είναι πραγματικότητα. Και το γεγονός ότι έχει δεχτεί μόνο ένα γκολ και δεν δέχτηκε φάσεις, έτσι. Δεν είναι ότι ναι, έχει δεχτεί ένα γκολ, δεν δέχτηκε φάσεις. Χθες δηλαδή παίζουμε μια ευκαιρία που έκανε η Γαλλία. Δεν έκανε. Δεν έκανε ευκαιρία η Γαλλία. Ποια η Γαλλία? Έτσι.
0: Εν τω μεταξύ, μια και είπες και για ο Real Thumber, για να το κλείσω.
1: Ναι.
0: Και έλεγε για Βίγια και για Λιωρέντικα. Θέλω λίγο έτσι να θυμηθούμε και τον Τόρες. Πόσο πολύ.
1: Φέρναντο Τόρες. Το θυμήθηκα. Τον πάρα πολύ συμπάθεια στο Φερνάντο Τόρες. Ειδικά στα νιάτα του ήταν φωτιά και λαύρα, έτσι.
0: Εκεί στη Λίβερπουλ, γιατί είμαι και λίγο εκεί στη Λίβερπουλ ήταν.
1: Γάζωνε. Φανταστικό. Γάζωνε εκείνη την εποχή, γάζωνε. Αλλά γενικά είχε, ρε παιδί μου, αυτό το αέρινο και ο Τόρες, έτσι. Ακόμα και όταν δεν ήταν στα καλά του, είχε αυτό το αέρινο το στυλάκι, δηλαδή. Ωραίο σεντερφόρ. 9 κανονικό. 9.
0: Έγινε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά. Κύριο Παλότολο ζητάει διάλειμμα, time out, λεφτά, το όπως θέλετε. Πάμε τώρα και γυρνάμε σε 2-3 λεπτά και για τη συνέχεια.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
5: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
4: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
5: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
4: Κατάλαβα! Στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
8: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
9: Πάμε δυνατά και σταθερά.
8: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλω εγώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, δύο οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
13: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
14: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
13: Τώρα!
14: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
15: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
17: Κύριε Αντών,
16: ναι.
17: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
18: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Now you and I can get together. Let us start. Επιστροφή στη δράση και χωρίς να χρονοτριβούμε, συνεχίζουμε με τον κόσμο που περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Καλώς το να.
1: Γιάννης από Μενίδη.
0: Γεια σου, Γιάννη.
1: Εγώ είδα το πρώτο ημίχρονο του χθεσινού παιχνιδιού.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι τώρα πως έτσι κύλησε.
0: Ναι, έτσι πήγε το έργο.
1: Εντάξει, είναι ένα master class η αλήθεια. Είναι στο πως δένεις μια ομάδα και την αφήνεις πραγματικά με σχεδόν. Έκανε σουτ, κάνα σουτ η Γαλλία. Έκανε, ναι, έχει ένα με τον Μπαρκολά.
0: Ένα με τον Μπαρκολά που πέρασε δύο μέτρα πάνω, κάτι ψηλά, δηλαδή έτσι αδιάφορα πράγματα.
1: Κοιτάξει, αν και για μένα η Ισπανία είναι μια αντιπαθητική ομάδα.
0: Γιατί?
1: Εντάξει, έχουν μια. Πώς το πω,
0: τι έχουν, τι έχουν
1: τέτοια. Σαν ιδιοσυγκρασία, σαν αθλητές.
0: Μήπως επειδή μέσα σου τους ζηλεύεις για τις επιτυχίες τους και για την τεχνογνωσία τους και το λες αυτό. Ειλικρινά δηλαδή, το λέω δηλαδή, φιλικά στο λέω, γιατί οι άνθρωποι δηλαδή είναι, στον αθλητισμό είναι...
1: Λέτε, αλλά δεν μπορούμε να φτάσουμε αυτές τις επιδόσεις, γιατί μας είναι άλλα πράγματα και τέλος πάντων, μην το αναλύσουμε.
0: Είμαστε πολύ πίσω.
1: Δεν μπορούμε να μην πούμε ότι αυτό είναι ένα masterclass από τους Ισπανούς, έτσι.
0: Ναι, έτσι είναι, αυτή είναι αλήθεια.
1: Τώρα για σήμερα, πιστεύω ότι αυτές οι δύο ομάδες σίγουρα ή σήμερα ή στον τελικό θα πάνε παρά και πολλές παρατάσεις. Και η Αγγλία και η Αργεντινή. Έτσι δεν είναι σε αυτό το...
0: Ναι, ναι, πολύ παρατά.
1: Εγώ θα ήθελα να δω την Αγγλία να περνάει και να το σηκώνει. Μόνο και μόνο γιατί όπως είπε και ένας φίλος που συζητούσαμε, θέλω να δω αυτό το νησί τι θα συμβεί, τι θα γίνει. Αν θα το ισοπεδώσουν ή όχι οι Άγγλοι σε περίπτωση κατάκτησης.
0: Δύο-τρεις μέρες θα γίνει της... ξέρεις ποιανής θα γίνει 2-3 μέρες.
1: Είναι πολύ επίπεδο το νησί λόγω των βροχών δισεκατομμύρια χρόνια τώρα. Νομίζω μετά την κατάκτηση θα φύγει κάτω από τη θάλασσα που λέμε. Εντάξει. Πάντως σαν τουρνουά σε γενικές γραμμές μέχρι σήμερα για μένα έτσι θα το χαρακτήριζα και λίγο Mundivision. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνεις πως το λέω τον ορισμό. Δεν θα ήθελα δηλαδή τα επόμενα να γίνουν ομάδες 64, να βλέπουμε όλα αυτά που είδαμε με τις ειδησίες. Γίνανε πραγματάκια.
0: Εγώ δεν θέλω και το cooling break στο ημίχρονο. Ναι. Μου θυμίζει μπάσκετ. Ναι. Όχι γιατί έχω πρόβλημα με το μπάσκετ, αλλά είναι άλλο το μπάσκετ, άλλο το ποδόσφαιρο. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με το μπάσκετ, το λατρεύω. Αλλά δεν μ' αρέσει το cooling break αυτό, δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή και να γίνεται το σε μάτς που υπάρχει ανάγκη. Ναι, το χρήμα είναι. Μα πρώτα απ' όλα έχω πει και νούμερα ότι μόνο η αμερικανική τηλεόραση από αυτά τα τρία διαφημιστικά που παίζει σε κάθε αγώνα επιπλέον, τρία στο πρώτο και τρία στο δεύτερο, έχει βγάλει η αμερικανική τηλεόραση 214 εκατομμύρια και συνολικά η τηλεοπτικά. Όλο το τουρνά σε όλο τον κόσμο, 1 δισεκατομμύριο επιπλέον λεφτά είναι από αυτά τα cooling break. 1 δισεκατομμύριο.
1: Πάντως εμένα η φωνή η οποία μου θυμίζει Μουντιάλ και έτσι την έχω στο μυαλό μου είναι το Αλέκου Θεοφιλόπουλου. Και θα ήθελα, Βαγγέλη, να σε ρωτήσω κάτι το οποίο μπορεί να το γνωρίζεις, μπορεί να το γνωρίσεις.
0: Ναι.
1: Οι συνάδελφοί σου που κάνουν την περιγραφή αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα ο κύριος Καραλής, ο Γιάννης,
0: ναι, ναι,
1: μας που κάνανε χθες, είναι ας πούμε πλέον δημόσιοι υπαλληλοί?
0: Όχι, δεν είναι όλοι το ίδιο. Πρόσεξε, πρώτα απ' όλα νομίζω ότι ο Καραλής και ο Σπυρόπουλος έχουν πάει με ειδική συμφωνία. Όπου κάνανε κάποιους, ας πούμε, σαν εξωτερικούς συνεργάτες για το Μουντιάλ μόνο για να περιγράψουν μάτς. Και αν δεν κάνω λάθος, τέτοια πρόταση είχαν κάνει και στο Χρήστο Στερακόπουλο που δεν πήγε ο Χρήστος. Αρνήθηκε ευγενικά.
1: Στην ΕΡΤ γίνεται αμέσως αυτόματα δημόσιος υπάλληλος. Ανήκει σε αυτόν τον κλάδο, ας πούμε. Δεν είναι ιδιωτικός υπάλληλος. Έχει κάποια.
0: Είναι κάποια παιδιά, είναι τα άλλα τα παιδιά, ας πούμε. Πρώτα απ' όλα το σύστημα έγινε πώς. Πήγανε 6-7 πήγαν στην Αμερική, 6-7 κάνανε εδώ μέσα από τα στούντιο. Συνολικά. Είναι πολλά παιδιά από αυτά τα οποία δουλεύουν στην ΕΡΤ, είναι υπάλληλοι, δημόσιοι υπάλληλοι της ΕΡΤ, είναι φυσικά, και είναι και κάποια όπως είναι ο Σπυρόπουλος, ας πούμε, που είναι εξωτερικοί συνεργάτες. Πήγαν μόνο και μόνο για να περιγράψουν παιχνίδια.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα.
0: Γεια σου, φιλαράκι. Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Εγώ μιλάω.
0: Εσύ μιλάς, ναι.
2: Α, γεια σας, Αγγέλη και Πάνο.
0: Γεια σου, φίλε Δημήτρη. Καλά είσαι. Δεν είναι ο Πάνος, είναι ο Στέφανος.
2: Α, τώρα είναι ο Στέφανος.
0: Ναι.
2: Εσύ πότε μου πάμε, αρχές Αυγούστου παίρνεις?
0: Εγώ, ναι, μέχρι τέλος Ιουλίου δουλεύω, κύριε Δημήτρη.
2: Α.
0: Μέχρι 31 Παρασκευή δουλεύω κανονικά.
2: Η εκπομπή θα είναι όλο τον καιρό.
0: Δεν σταματάει, Sport FM είναι 365, δεν σταματάει.
2: Ωραία. Σήμερα έχει φιλικό Παναθηναϊκός 7 η ώρα και η ΑΕΚ 8.
0: Σωστά, 7 η ώρα Παναθηναϊκός παίζει με 35, 8 η ώρα παίζει η ΑΕΚ με τη Φύτεση.
2: Και σκάει ο Παναθηναϊκός και Κοσμοτέ η ΑΕΚ.
0: Τα ξέρεις μια χαρά.
2: Ωραία. Το άλλο που θέλω να ρωτήσω είναι πόσα Μουντιάλ και Euro έχει πάρει η Ισπανία?
0: Η Ισπανία έχει πάρει.
2: Θα τα θυμηθώ και δεν τα θυμάμαι.
0: Νομίζω ένα Μουντιάλ και δύο γύρω.
2: Α, έχει πάρει και Μουντιάλ.
0: Δεν πήρε το 10.
2: Το 10, ναι. Τώρα είχε πάρει γύρω το προηγούμενο ακριβώς.
0: Ναι.
2: Δεν θυμάμαι τίποτα άλλο. Ήμουνα σύντομος, ευχαριστώ.
0: Σήμερα ήσουν σύντομος, αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχει πάρει, όπως είπαμε, το Μουντιάλ και τα Euro. Δηλαδή.
2: Euro.
0: Πόσες φορές κέρδισε το Euro, να σου πω. Το κέρδισε το 24, το 12, το 8 και έχει και ένα παλιό το 64.
2: Άρα έχει,
0: έχει 4. Παρακολουθώ. Έχει 4 και έχει και ένα Μουντιάλ.
2: 4 Euro έχει, μπράβο.
0: Ναι, το 64, να σου πω είναι αλήθεια, δεν το θυμόμουν. Μπας περιπτώσει.
2: Ναι. Ούτε εγώ το θυμόμουν.
0: Λογικό. Μάλιστα. Λογικό.
2: Έγινε.
0: Να είσαι καλά. Και 27 είναι άλλη μια γραμμούλα, λοιπόν, προλαβαίνουμε, κύριε Στέφανε. Έχουμε. Ναι. Πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Καλώς τον.
3: Έλα, Βαγγέλη.
0: Ποιος?
3: Ο Αντώνης από Πειραιά είμαι.
0: Έλα, Αντώνη.
3: Έλα, καλημέρα. Ναι.
0: Καλησπέρα.
3: Εγώ βλέπω, πες στον κύριο Δημήτρη να το σημειώσει αυτό,
0: ναι,
3: και να με πάρει αυτό να μου πει ευχαριστώ.
0: Ναι.
3: Αγγλία, Αργεντινή. 3-1 τελικό σκορ. Δεν ξέρω αν θα μπει στην παράταση. 3-1 τελικό σκορ. Και αν πάρει αυτό να πει ευχαριστώ.
0: Άρα δεν είναι τελικό σκορ, γιατί μπορεί άμα είναι παράταση να είναι 1-1 και να γίνει στην παράταση 3-1.
3: Όχι, δεν καταλαβες. Είπα τελικό σκορ 3-1. Είναι και σε παράταση. Θα σε έρθουν 1-1 και αυτόν παράταση. Ναι. Δεν ξέρω πώς θα τα κάνουν. Εγώ βλέπω αυτό 3-1. Πολύ μεγάλο. Τώρα, εγώ ναι, είμαι με την Αγγλία.
0: Ναι.
3: Εύχομαι να βάλει τις κόκκινες φανέλες επιτέλους όταν είναι τελικό. Αλλά δεν ξέρω γιατί δεν βάζει τις άσπρες φανέλες. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο αυτό. Άλλο να σε βλέπουν τώρα με κόκκινη φανέλα που είναι ένα χρώμα που...
0: Εκείνο μας θυμίζει Μπέκαμ. Εκείνο μας θυμίζει Μπέκαμ. Μπέκαμ και Όουεν μας θυμίζει εκείνο. Μπέκαμ και Όουεν. Εκείνη η κλασική...
3: Με την κόκκινη φανέλα, λες.
0: Την Νούμπρο κιόλας φόρσαν τότε.
3: Και ακόμα πιο πάλι. Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω να τις βάλουν. Είναι χούρικες φανέλες. Θα τελειώσουμε να το πάρουμε. Απλά θα λέμε γιατί θα δω τον Τραμπ αγκαλιάς με τους Άγγλους και θα μου γυρίσει το μάτι, κατάλαβες, γιατί δεν θα με χαλάσει και αν το πάρει και η Ισπανία.
0: Μπερδεμένος μου ακούγεσαι.
3: Εντάξει, σου λέει, αγαπάω το ποδόσφαιρο.
0: Καλά κάνεις.
3: Εντάξει, έχουμε ένα κύριο να το πάρει η Αγγλία, γιατί αμάν έχουμε κάνει, αν δεν το πάρουμε και τώρα, αλλά από την άλλη σου λέει, αυτές οι φιλίες με τον Τραμπ και θα το πάρουμε και θα είμαστε αγκαλιά και αυτές, εμένα εγώ τα βλέπω και μου έρχονται κάπως, δεν θα είναι μετικά, δεν θα θέλω. Δεν θέλω να βλέπω την πολιτική στο ποδόσφαιρο.
0: Δεν θες, αλλά πάντα όλο και μπερδεύεται λίγο. Μπάς περιπτώσει.
3: Τώρα μετά το τηλεφώνημα σου λέω, έχει αυτό που έκανε, δηλαδή δεν σέβεται καταρχήν τον εαυτό του. Αρκεί να πάρω εγώ τηλέφωνο την UEFA για αυτή τη φάση με τα καλά σου. Τέλος πάντων. Κανείς δεν ξέρει πώς λειτουργεί αυτό. Λοιπόν, και στο τελικό να δούμε ένα πολύ όμορφο τελικό. Σίγουρα θα είναι goal over. Μακάρι να το πάρει η Αγγλία, αλλά σου λέω και η Ισπανία είναι πολύ συμπαθητική ομάδα, γιατί παίζει πολύ όμορφο ποδόσφαιρο, πολύ έξυπνο ποδόσφαιρο.
0: Είναι όλα μελετημένα. Στο παιχνίδι της Ισπανίας είναι όλα μελετημένα.
3: Οι παίκτες σε την ηλικία την κατάλληλη που να πάρει ένα μουντιάλ θέλει να πανούνε, να ανέβει το καφέ τους, να παίξουν τα παιδιά μπάλα. Γιατί τους βλέπω ότι είναι καλούς. Γι' αυτό
0: ναι,
3: τους στηρίζω. Βαγγέλη μου, να είσαι καλά. Καλημέρα στην εκπομπή, καλημέρα στα παιδιά.
0: Καλησπέρα, αδερφέ. Να είσαι καλά κι εσύ.
3: Καλά, φίλε μου. Θα τα πούμε το Σάββατο.
0: Έγινε. Λοιπόν, είναι 7.30 ακριβώς. Περιμένουμε να πέσει το χαλί του δελτίου για να συνδεθούμε δίπλα με το Sky να ακούσουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων. Ναι, 4 το είπαμε για τα Euro της Ισπανίας, φίλε. Λοιπόν, φύγαμε στο δελτίο μας και ερχόμαστε για τελευταίο ημίωρο.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα στη λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος της πλατείας της Αγίας Παρασκευής. Γιώταχη αυτοκίνητο συγκρούστηκε με διανομέα που κινούνταν με μοτοσυκλέτα στο ρεύμα ανόδου της Μεσογείων. Από τη σύγκρουση ο οδηγός της μοτοσυκλέτας έχασε τη ζωή του. Παραμένει η ένταση στην περιοχή του κόλπου. Οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να αποφτάνει, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Θα γκρεμίσουμε όλους τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας και όλες τις γέφυρές τους μέχρι να φτάσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, τόνισε χαρακτηριστικά. Σε ισχύ τέθηκε χθες το βράδυ ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν με τις αμερικανικές δυνάμεις να ανακοινώνουν ότι περισσότερα από 20 πολεμικά πλοία του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών και εκατοντάδες στρατιωτικά αεροσκάφη επιχειρούν σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Ο Ιρανικός στρατός εξαπέλυσε τα ξημερώματα επιθέσεις με ντρόνς κατά αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην Ιορδανία. Μια εγκατάσταση παραγωγής εμφιαλωμένου νερού έπληγε κοντά σε ένα χωριό σε δυτική επαρχία του Ιράν. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τη μαραθώνια απολογία τους οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί στην ανακριτρία ο 24χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, που είχε σε αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου που αγνοείται από χθες το απόγευμα στη θαλάσσια περιοχή του Θερμαϊκού, όταν το σκάφος το οποίο επέβαινε με τη σύζυγό του ανατράπηκε υπό συνθήκες που ερευνώνται. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall και ο Big Winsport FM 94,6 θα είναι εκεί αυτό το Σάββατο στις 12 για να σκοράρει. Ζήστε τον παλμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Οτίων Προαστίων με συμπαίκτη τον Big Winsport FM 94,6 αυτό το Σάββατο σας βάζει για τα καλά στο κλίμα του Μουντιάλ σε μια δίωρη απολαυστική εκπομπή που θα τα έχει όλα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall.
8: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκαζιερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
11: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
10: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
12: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
13: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζήσεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
16: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
17: Στο Telecom Center Athens.
16: Νέα παράσταση. Εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12/9
17: στο Telecom Center Athens.
18: Χορηγός επικοινωνίας BWin Sport FM 94,6.
6: Bwin Sport FM 94,6.

Με την TBI Bank αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις εύκολα, γρήγορα και 100% online χωρίς πιστωτική κάρτα. Κατέβασε δωρεάν το TBI Bank App, περιηγήσου σε περισσότερα από 450 e-shops που θα βρεις στο TBI Shopping Mall και αποφελήσου από αποκλειστικές προσφορές. Για μεγαλύτερες αγορές έως 10.000 ευρώ υπάρχουν επιλογές εξόφλησης και σε 60 δόσεις. Κατέβασε τώρα το TBI Bank App, μάθε το διαθέσιμο όριό σου και ανακάλυψε μια νέα εμπειρία οικονομικής ευελιξίας με την TBI Bank. Έχεις TBI, έχεις τράπεζα.

Λοιπόν, έχουμε και λέμε ποδόσφαιρα σήμερα. Για ποδόσφαιρο είναι η μέρα, από το απόγευμα και μετά. Και μάλιστα και είναι μια χαρά. Διότι στις 7 η ώρα έχουμε στον Sky το παιχνίδι Rapid Βιέννης Παναθηναϊκός, φιλικός αγώνας. 7 η ώρα στην τηλεόραση του Sky. 8 η ώρα ΑΕΚ Φύτεσε, φιλικός αγώνας στο Κοσμοτέ Sport 1. Και για τα δύο παιχνίδια εξυπακούεται ότι από το Big Win Sport FM 94,6 θα έχετε ενημέρωση. Και 10 η ώρα το απόλυτο ντέρμπι ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή. Ο δεύτερος ημιτελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, ο οποίος θα συμπληρώσει το παζλ του τελικού, εκεί όπου από χτες το βράδυ περιμένουν οι Ισπανοί. Στην Ερτένα είναι το συγκεκριμένο παιχνίδι. Από εκεί και έπειτα δεν υπάρχει κάτι άλλο έτσι συγκλονιστικό σε ό,τι αφορά τις τηλεοπτικές μετάδοσεις.

0: Και πώς θα φέρνει συγκυρία από αυτό το Αγγλία-Αργεντινή, παιδιά, έρχεται 40 χρόνια μετά από εκείνο το θρυλικό προημιτελικό του 1986, ο οποίος αναλόγως ο καθένας, αν είναι φιλοαργεντινός, το κρατάει για τον γκολ του αιώνα, όπου ο Μαραντόνα πέρασε τη μισή Αγγλία και έκανε το 2-1. Αν είναι Άγγλος, το κρατάει για το χέρι του Θεού, όπου ο Μαραντόνα με τον πονηρό τρόπο συγχωρεμένος είχε πετύχει το πρώτο γκολ της Αργεντινής. Όχι ένα-ένα, δεν έκανε το ένα, ναι. Είχε πετύχει το πρώτο γκολ της Αργεντινής ο μεγάλος Διέγκο. Και στο δεύτερο πέρασε όλους τους Άγγλους. Μετά ήρθε βέβαια η ρεβάνς των Άγγλων το 2002. Έτσι. Και πρόκειται για ένα ντέρμπι το οποίο πάντα έχει πολύ ένταση, έχει πολύ πάθος, πολύ δράση γενικά. Και περιμένουμε κι εμείς με ανυπομονησία να το παρακολουθήσουμε απόψε το βράδυ αυτό το παιχνίδι ανάμεσα σε αυτές τις δύο υπερδυνάμεις. Η Αργεντινή, η οποία είναι σχετικά πιο χορτασμένη, έτσι, αναμφισβήτητα, καθώς πέταξε από πάνω της τη λέζα των πολλών ετών που είχε να το κατακτήσει το 2022. Από την άλλη, οι Άγγλοι μία και μοναδική επιτυχία έχουν σε μεγάλα τουρνουά, και αυτή χρονολογείται το 1966, όταν είχαν να κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελο στην πατρίδα τους, στο Μουντιάλ που είχε γίνει τότε εκεί. Καλημέρα σε όλους. Μόνο άκλη, μας τα κάνανε τσουρέκια με τον Πινέδα. Αν το θέλουν, λέει, να τον πληρώσουν για να τον πάρουν. Λέω, Τάκης Έξαλλος, ηρέμησε ρε Τάκη. Ηρέμησε ρε φίλε. Αν θέλουν, θα πληρώσουν για να τον πάρουν, όπως το λες. Αφού ξέρεις όμως αυτό, κάθε καλοκαίρι με τους τύπους από εκεί, αυτά έχουμε. Βαγγέλη, καλημέρα. Λέει από το θέρμο του Λογαρνανία ο Χριστάρας. Γεια σου, Χριστάρα μου. Την αγάπη μου εκεί στο θέρμο. Καλημέρα, Νίκος Κυσαριανή. Η Ισπανία παίζει ποδόσφαιρο σαν τον ΠΑΟΚ και έχει τα τρεξίματα της ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ, ενώ έχει κλείσει το Γιαννούλη, βλέπει τον Ολυμπιακό να κάνει πρόταση στην ομάδα του και παρόλα αυτά δεν είπε τίποτα ο Σαββίδης γι' αυτό. Και βγαίνει ο Μαρινάκης θες να μας πει για τον εξαφανισμένο Σαββίδη. Σιγά μην ασχοληθεί με τη λίγα ο Ιβάν, λέει ο Νίκος. Εντάξει, Νίκο. Μουσικάρος ο Στέφανος, λέει τα συγχαρητήριά μου, λέει ο Τζόρνταν από τη Ρόδο. Γουστάρει ο Τζόρνταν, το αρέσουν οι μουσικές σου, φίλε. Και γιατί να μην το αρέσουν κιόλας. Αλλά εδώ που τα λέμε, ρε παιδιά, μετά από τόσα χρόνια που κάνει τη δουλειά, μα δεν ήταν καλό, θα είχε πρόβλημα. Σας έχω ξαναπεί ότι είναι ο μόνος εδώ μέσα που με αποκαλεί ακόμα νεαρέ μου. Τι να συζητήσουμε τώρα άλλο. Να είσαι καλά, Στεφανάρα, την αγάπη μου. Λοιπόν, καλημέρα να στείλω και στο παρεάκι εκεί, στη λιγαριά της Λαμίας, στον Μαρίνο και στη Λένα. Στη Λένα και τον Μαρίνο, που όπως κάθε πρωί τα παιδιά είναι συντονισμένα. Καλημέρα, Βαγγέλη και Στέφανο. Με την ευκαιρία να συγχαρώ τον Στέφανο για την επινόηση των Ζαρδάμ. Όσο για τον παγκόσμιο, ο ένας έφυγε, να δούμε για τον άλλο. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, παιδιά. Καλημέρα και καλή δουλειά. Δυστυχώς, όπως ακούσατε και στο δελτίο, πάλι είχαμε ένα τροχαίο δυστύχημα στην Αγία Παρασκευή, πάνω στη Μεσογείο, εκεί στην πλατεία. Παιδιά, δεν μας προκαλεί καμία εντύπωση, δυστυχώς, διότι αν πάρεις το αυτοκίνητό σου στο μηχανάκι σου, ότι έχεις και κυκλοφορήσει μια μέρα σε αυτή την πόλη και καλύψει μια απόσταση να περάσει το κέντρο της Αθήνας, για παράδειγμα, ή να πας από τη μία μεριά στην άλλη. Αντιλαμβάνεσαι το τραγικό της υπόθεσης, δηλαδή η κατάσταση είναι. Δεν μπορώ να τη χαρακτηρίσω πλέον στους δρόμους. Δεν ξέρω δηλαδή γιατί συμβαίνει όλο αυτό, γιατί είναι τόσο ζούγκλα η φάση. Δεν ξέρω γιατί ο κόσμος είναι τόσο στα κάγκελα. Δεν το καταλαβαίνω πραγματικά. Μονίμως μανούρες, βρυσίματα, βρυσίδια. Δηλαδή ένα πράγμα, μια κατάσταση δηλαδή αποκρουστική τελείως. Τελείως. Δηλαδή μερικές φορές δηλαδή κοιτάς τον άλλον και αναρωτιέσαι, δηλαδή, πώς είναι δυνατόν να γίνεσαι στο τιμόνι τόσο λαλάκας. Πώς είναι δυνατόν, ρε παιδιά. Έτσι. Και το κακό της υπόθεσης είναι ότι πολλοί τα κάνουν έχοντας και μικρά παιδιά μέσα στα αυτοκίνητα. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει, ότι αυτομάτως φορτώνεται για την επόμενη γενιά με την ίδια συμπεριφορά. Τόσο απλά. Τόσο απλά δηλαδή. Το παιδί τι κάνει. Μιμείτε το παιδί. Όπως όλα τα πράγματα, και στην οδήγηση και στη συμπεριφορά γενικά. Δεν το παίζω εγώ κάποιος τώρα. Αλλά θεωρώ μεγάλη βλακεία στο δρόμο να καθίσεις, να βριστείς, να βγεις, να πιαστείς τα χέρια, να δει όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν για ψηλό πείδημα, έτσι. Για ψηλό πείδημα. Όχι, δεν μιλάμε τώρα για κάτι σοβαρό, να στρακάρει ο άλλος και να γίνει κάτι. Έτσι, μιλάμε. Η κατάσταση είναι. Και γενικά υπάρχει και. Δεν υπάρχει καμία παιδεία. Ο καθένας πάει από όπου θέλει, βγαίνει από όπου θέλει, πετάγεται από όπου θέλει, μπαίνει στα φανάρια όπως γουστάρει, κάνει προσπέραση από όπου θέλει. Μια κατάσταση δηλαδή, η οποία είναι. Τι να πω. Εγώ απορώ με ανθρώπους δηλαδή, που έρχονται από το εξωτερικό και κυκλοφορούν εδώ στην Ελλάδα, τι θα λένε για μας. Απορώ δηλαδή, τι θα λένε για μας. Τα καλύτερα. Δώσ' το time out. Δώσ' το τελευταίο time out γιατί μ' άρεσε αυτό.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
3: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
2: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
3: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
2: Κατάλαβα, στην Πάρνηθα θα την βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα.
8: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.
9: Τέλειος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
10: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
9: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
11: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
12: Να ζήσετε.
13: Άσε εμένα πρώτα.
14: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Πεντάκη.
15: Πάρτε του το μικρόφωνο.
16: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Η Winsport FM 94,6.

Εδώ είσαστε και πού να πάτε άλλωστε στο πρωινό της Τετάρτης 15 Ιουλίου του 2026. Καλημέρα από την μπάλα. Φαίνεται τελευταία ενότητα της εκπομπής. Και αν είσαι pasta lover, το Ρίζες Καζίνο Μον Παρνές έχει ετοιμάσει για σένα την πιο μοντέρνα εκδοχή του comfort food με ιταλικό χαρακτήρα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ από τις 9 και μετά και κάθε Κυριακή μετά τις 8 στο καζίνο της Παρνηθάς απολαμβάνεις πάστα μπολονέζ, καρμπονάρα ή Νάπολη με ένα ποτήρι μπύρα ή κρασί μόνο με 5 ευρώ. Αν θέλεις να ζήσεις την πιο ξεχωριστή εμπειρία διασκέδαση με την παρέα σου, στην Πάρνηθα θα βρεις τα πιο cool summer vibes με θέα που κόβει την ανάσα. Είτε είσαι pasta lover είτε όχι, στο Ρίζες Καζίνο Μον Παρνές θα ερωτευτείς τις γεύσεις αλλά και την ατμόσφαιρα που κάνει ξεχωριστό το καλοκαίρι σου. Ρυθμιστεί σε έψη μεροχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Μου γράφει εδώ ο φίλος Λίβα, καλημέρα Βαγγέλη. Αυξημένη ένταση στην κοινωνία οφείλεται στην ευρύτερη οικονομική κατάσταση της Ελλάδας. Όσο δεν υπάρχει προοπτική και ελπίδα, τόσο κόσμος θα είναι στα κάγκελα. Δεν νομίζω όμως ότι βοηθάει. Το καταλαβαίνω σε μεγάλο βαθμό, γιατί αν δεν έχεις την ψυχική σου ηρεμία, δεν έχεις υγεία, εν πάση περιπτώσει, είναι αυτό ένα γεγονός που λες. Αλλά δεν καταλαβαίνω δηλαδή και σε τι βοηθάει στο να γίνουμε κανίβαλοι μεταξύ μας, ας πούμε, και άουγκανοι. Δεν το καταλαβαίνω εγώ αυτό. Παλιά λέει μας συνέκριναν με τους Ιταλούς και τους Παριζιάνους, τώρα μας συγκρίνουν με τους Ασιάτες και εκεί που τα φανάρια είναι διακοσμητικά. Άστο, ναι, κάπως έτσι. Καλημέρα, Βαγγέλη. Σιγά που είναι συγχωρημένο ότι ο Ντιέγκο λέει Λευτέρα από Καλυθέα, γιατί ρε. Καλημέρα, Βαγγέλη, Στέφανε και σε όλη την παρέα. Ο Μαδάρα, η Ισπανία τους πάτησε τους Γάλλους. Ελπίζω ο Αργεντινάρα και ο Λιονέλ να τα καταφέρουν σήμερα, λέει ο Μάκης, ο Ατρομητάρας. Λοιπόν, συνεχίζουμε μηνυματάκια σας. Βαγγέλη λέει για πιο σπουδαίο γκάρτ κινεί το Παναθηναϊκός και περιμένει να κόψουν το NBA. Εσύ ξέρεις, μου λέει ο Αλέξανδρος. Όχι, δεν ξέρω. Καλημέρα, Βαγγέλη λέει. Ποιος θα το έλεγε στο πάντως, λέει στον Τολιόπουλο, πριν 3 χρόνια έπαιρνε 57.000 ευρώ συμβόλαιο και χωρίς καμία εξέλιξη έχει προτάσεις πάνω από 1,5 εκατομμύριο. Το χωρίς καμία εξέλιξη, με συγχωρέσεις, αλλά δεν συμφωνώ. Γιατί μπορεί πέρσι στον Παναθηναϊκό να μην έκανε σπουδαία πράγματα διότι δεν πήρε ευκαιρία για να τα κάνει. Αλλά νομίζω ότι στον Άρη τα 2 χρόνια πριν έρθει στον Παναθηναϊκό και στην Εθνική Ελλάδα όπου ήταν βασικός και κομβικός σε μεγάλα τουρνουά, εγώ δεν το λέω χωρίς καμία εξέλιξη, φίλε. Και αν θες να σου το πω κι αλλιώς, παίζουμε ένα καλύτερο Έλληνα γκάρτ από τον Τολιόπουλο. Καλημέρα, Βαγγέλη. Μπορώ να έχω μια απάντηση τι θα δείχνει η Νόβα και η Κοσμοτέ φέτος, ποιες πλατφόρμες έχουν πάρει τα πρωταθλήματα, το Τσουλού, την Ευρωλίγκα και άλλα, λέει ο Ρέστης. Ναι, ρε φίλε. Τώρα κάτσε να το δω. Την ανάλυση σήμερα ή αν την κάνουμε αύριο, ξέρω εγώ. Αλλά σε μία από τις επόμενες εκπομπές θα τα αναφέρω αναλυτικά. Καλημέρα, Βαγγέλη, από Ντόρμου. Τα φιλιά μου στο σταθμό σας, λέει ο Τάκαρος. Εδώ και 3 μήνες έχω αλλάξει τόπο εργασίας και πάω με τον προαστιακό. Έχω βρει την ψυχική μου υγεία. Ξυπνάω μισή ώρα πιο πριν, αλλά ούτε κίνηση, ούτε κόρνες, ούτε νεύρα, ούτε άγχος, ούτε φόβος αν κανένας παλαβός με πάρει παραμάζωμα επειδή την είδε Ραϊκόνεν στην Αθηνολαμίας. Άντε καλημέρες και στους δύο, λέω Τέο. Σε καταλαβαίνω απόλυτα, αδερφέ. Βαγγέλη λέει πριν ένα χρόνο ακριβώς μου έκανε την τιμή να με φιλοξενήσει στο στούντιο. Από τότε έχουν έρθει τα πάνω κάτω. Ευτυχώς με έσυ ο τέλος. Να είσαι καλά, Θωμάς από LA. Φιλαράκι μου, εύχομαι να είσαι καλά. Εύχομαι να είναι περαστικό αυτό που πέρασες. Γιατί ό,τι περνάει ξεχνιέται. Ό,τι δεν περνάει είναι το πρόβλημα. Τι να σου πω, εδώ είμαι εγώ. Να είσαι καλά, την αγάπη που μου έχεις. Καλημέρα, Βαγγέλη. Κάθε μέρα εδώ σ' ακούμε και σε έχω στείλω να στείλω καιρό. Αν και στην Αθήνα είναι εντονότερο το πρόβλημα, λέει, παντού έχει τρελαθεί ο κόσμος και είναι υπερευαίσθητος στην οδήγηση δυστυχώς. Τα βλέπουμε και εδώ στο νησί. Καλή συνέχεια, λέει, κάτι από τη Σύρο. Την αγάπη μου, κάτι να σε καλά, κορίτσι. Και στην πανέμορφη Ερμόπολη γίνονται αυτά, μου λες δηλαδή. Γιατί να μην γίνονται. Παντού γίνονται αυτά, νομίζω.

Πάντως, παιδιά, αυτό το γήπεδο στον Τάλας που γινόταν χτες στο μάτς, τι γήπεδάρα είναι αυτή, ρε φίλε. Τι γήπεδάρα είναι αυτή, ρε φίλε. Κλειστό κανονικά, Στέφανε, λες και είναι μπάσκετ ποδόσφαιρο. Κλειστό κανονικά με το Ερκούλ μέσα, με τα πάντα. Με πόσα διαζώματα, με κάτι οθονάρες πάνω, LED, κάτι. Άλλος κόσμος πραγματικά. Βέβαια να πω ότι το τελικός θα γίνει στο New Jersey. Έτσι. Στο MetLife Stadium, που είναι η έδρα των New York Jets και των New York Giants στο NFL. Ένα γήπεδο που είναι και αυτό κορυφαίο και έχει φιλοξενήσει ήδη 7 παιχνίδια, όπως διαβάζω, της διοργάνωσης. Ένα επιβλητικό στάδιο με 5-6 διαζώματα. Εντάξει, σε αυτό το κομμάτι δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν πήγε καλά το παγκόσμιο κύπελο. Γήπεδάρες, γεμάτα γήπεδα, έτσι. Και από ό,τι λέγεται, κόσμος από όλο τον πλανήτη πήγε, επισκέφθηκε για να δει το παγκόσμιο κύπελο. Πολλοί Μεξικανοί που είναι δίπλα και αγαπάνε πολύ το ποδόσφαιρο. Και πολλοί μετανάστες γενικά Ευρωπαίοι, οι οποίοι ζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε αυτό το κομμάτι μπορεί να έχουμε άλλες ενστάσεις, αλλά στο κομμάτι της διοργάνωσης συνολικά ξέρουν οι Αμερικανοί, ξέρουν να διοργανώνουν τέτοια πράγματα. Αυτό είναι αλήθεια. Ποδόσφαιρο μπορεί να μην ξέρουν, αλλά από διοργανώσεις ξέρουν. Καλημέρα μου στέλνω και στο φιλαράκο μου τον Παναγιώτη τον αγωνιστή με το λεβέντι του. Καλημέρα λέει. Λοιπόν, τα τηλεοπτικά, έλα, ευχαριστώ ρε Γιάννη μου τα έστειλε σε καρτούλα για να μην τα ψάχνω τώρα. Είπαμε λοιπόν, είναι από πέρσι η κατάσταση παγιωμένη στα εξής. Πάω Κάρης Αστέρας, Ατρόμητος Λεβαδιακός Καλαμάτα φέτος στην Νόβα. Και Ολυμπιακός ΑΕΚ, ΟΦ Πανετολικός Βόλος και Φυσιά στην Κοσμοτέ. Και στη νέα πλατφόρμα στο Sport FM TV, Παναθηναϊκός και Ηράκλης προς το παρόν. Και βλέπουμε στην πορεία. Αυτά για τη Super League. Η Ευρωλίγκα θα είναι στην Νόβα, αυτά που τα ξέρω απ' έξω. Η Κοσμοτέ έχει Europa και Conference από τη League Face και μετά. Η Α1 του μπάσκετ θα είναι στη νέα πλατφόρμα του Sky. Τι άλλα. Για την δεύτερη κατηγορία, για τη Super League 2, έχω ακούσει ότι πάει προς την ΕΡΤ. Αλλά δεν είναι ακόμη βέβαιο. Νομίζω ότι τα σημαντικότερα είναι αυτά. Ο Γιάννης λέει καλημέρα. Ο καλύτερος Έλληνας γκάρντ είναι ο Τολιόπουλος, με διαφορά από το δεύτερο. Δούλεψε πολύ το παλικάρι και πέρσι, όπου τον έβαζε ο Αταμάν, έπαιζε πολύ καλά. Και μην ξεχνάμε, παίχτησε επιθετικός, αλλά ο Τολιόπουλος θέλει λεπτά συμμετοχής για να κάνει ό,τι έκανε στον Άρη, λέει ο φίλος ο Γιάννης για την κουβέντα που άνοιξε πριν από λίγο για τον Βασίλη Τολιόπουλο.

0: μας όσο πιο όμορφα μπορούσαμε. Τον καλό μου συνεργάτη Στεφανάρα Παλότολο που ήταν στα ντεξ δύο μέρες που ταλαιπωρήσαμε με τα πρωινά. Δεν πειράζει, το αρέσει κιόλας. Να σας πω ότι ακολουθεί Παναγιώτης Κεφαλάς με αθλητικό δελτίο ειδήσεων με όλη την αθλητική επικαιρότητα συγκεντρωμένη για να πάτε διαβασμένοι στην εργασία σας. Και αμέσως μετά θα μπουκάρουν Αλέξανδρος Τσουβέλλας και Μαρία Ζαφυράτου για να πάτε δύο ώρες ή από εδώ τους από εκεί μέχρι τις 10 από το Βαγγέλη Νερατζιά που ήταν στη ραδιοφωνική σας τροφιά. Ευχές για μια όμορφη Τετάρτη να προσέχετε. Να έχουμε μια ματσάρα ωραία απόψε το βράδυ να απολαύσουμε ποδόσφαιρο όλοι μας και ας νικήσει ο καλύτερος. Και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο το ξημέρωμα λίγο μετά τις 6. Ασφαλώς στους 94,6. Καλή δύναμη, αδέρφια.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
5: Θα έρθεις από μένα.
6: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Walt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Walt. Παράγγειλε τώρα.
9: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
10: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
9: What?
11: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
12: Η ώρα είναι 8.
13: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
14: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ, ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
15: Ντουροστίκ,
14: προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
16: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 8, στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Η Ισπανία είναι η πρώτη φιναλίστ του τελικού του παγκοσμίου κυπέλου. Η Ρόχα νίκησε 2-0 τη Γαλλία στον πρώτο χρονικά ημιτελικό που διεξήχθη στον Ντάλλας και θα διεκδικήσει το τρόπαιο για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Αγγλία-Αργεντινή στις 10, ο δεύτερος ημιτελικός που θα γίνει στην Ατλάντα. Σε προχωρημένες επαφές με τη Χαλ για την πώληση του Κωνσταντί Τζολάκη βρίσκεται ο Ολυμπιακός σύμφωνα με αγγλικά ΜΜΕ. Μέχρι 20 εκατομμύρια ευρώ είναι διατεθειμένη να προσφέρει νεοφώτιστη στην Premier League. Την ίδια ώρα οι Ερυθρόλευκοι έχουν μπει δυνατά στη διεκδίκηση του Παραγουανού Πορτιέρε Ορλάντο Χιλ για προφορική συμφωνία με τη Σεβίλη για την απόκτηση του Ισπανού αριστερού μπακ, όσο γράφει το Sky Sport. Σήμερα στην Αθήνα ο Ρόκα για ιατρικά και υπογραφές. Στην πρόωρη επέκταση της συνεργασίας με τον Χουάντζο Ερνάν Γκόμεθ προχώρησε ο Παναθηναϊκός Άκ.

0: Τώρα με τον Ισπανό να υπογράφει νέο συμβόλαιο με αυξημένες αποδοχές μέχρι το 2030. Επόμενος στόχος, μια δυνατή κίνηση στη θέση 1. Κανένα θέμα, Τζόνς Γκαρσία. Την απόκτηση του Σουηδού Εκστρέμ Ταχάλι μέχρι το καλοκαίρι του 2029 ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα ο ΠΑΟΚ, που βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία και με την Κοπενχάγη για τη μεταγραφή του Χατζηδιάκου. Την κατάκτηση του Νταμπλ έθεσε ως στόχο της νέας σεζόν ο Δημήτρης Χατσίδης, μιλώντας στο Bwin Sport FM. Στη Βιέννη, εν όψη του αποψινού τελευταίου φιλικού με τη Rapid, βρίσκεται η αποστολή του Παναθηναϊκού. Εκτός έμειναν οι Κρίστιανσεν Πελίστρη και ο Καλάμπρια, που ένιωσε ενοχλήσεις στον εξωμηνίσκο και θα υποβληθεί σε εξετάσεις. Στόχος να επαναφέρουμε την ομάδα στην κορυφή του πρωταθλήματος, δήλωσε ο Κρίστιανσεν που έκανε την πρώτη του προπόνηση. Σε τρίτη και τελευταία διαδικασία που θα γίνει στις 3:30 θα ξεκαθαρίσει ποιος εκ των Γιάννη Αλαφούζου και Βαγγέλη Μαρινάκη θα εκλεγεί στην προεδρία της Digimon Super League. Εφόσον δεν υπάρξει ανατροπή με την πρόταση της ΕΠΟ να μοιραστούν τη θητεία οι υποψήφοι μετά τη χθεσινή ισοπαλία, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Μάκης Γκαγκάτσης, ενημέρωσε πως η ανώτατη αρχή του ελληνικού ποδοσφαίρου θα αναγκαστεί να πάρει θέση και να κρίνει το αποτέλεσμα. Στο κενό φαίνεται ότι πέφτει η πρόταση για την Προεδρία της Λίγκας από τον Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος πρότεινε την Κάτια Κοξένογλ, τον Μινά Λισάνδρο και τον Γιώργο Μποροβίλο. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΠΑΕΑΕΚ δηλώνει κάθετα αντίθετος, ενώ όπως αναφέρει το Μόνο Μπάλα, αρνητικός εμφανίζεται και ο πρόεδρος του Αστέρα Σάκτορ. Όσο για την εκπρόσωπο του Ατρόμητου, έχει ήδη ανάψει κόκκινο ο Γιάννης Αλαφούζος. Το δεύτερο φιλικό προετοιμασίας επί Ολλανδικού εδάφους δίνει σήμερα η ΑΕΚ με αντίπαλο τη Φίτεσε, η οποία ανακοίνωσε sold out. Χρόνο συμμετοχής αναμένεται να πάρει ο Αλεξίου. 120 λεπτά θα διαρκέσει αυτό του Σαββάτου με τη Χρόνιγκεν, όπως ενημέρωσε η Ολλανδική ομάδα. Γεγονός είναι η πρώτη μεταγραφή του Ατρόμητου για τη νέα σεζόν. Οι Γιανόλευκοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του Ισλανδού κεντρικού αμυντικού Χόρντουρ Μάγνουσον, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο. Είχα και άλλες προτάσεις, αλλά από την στιγμή που προέκυψε ο Ατρόμητος, ήξερα ότι είναι η κατάλληλη επιλογή για μένα, τόνισε. Επιτακτική κρίνεται στον Άρη η ανάγκη για την απόκτηση ενός κεντρικού αμυντικού και ενός αριστερού μπακ πριν την αναχώρηση της αποστολής για την Ιταλία στις 21 του μήνα. Ρεπό έχουν σήμερα οι ποδοσφαιριστές που επέστρεψαν στη Θεσσαλονίκη μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου της προετοιμασίας στην Πτολεμαϊδα. Την εξαιρετική του φόρμα πιστοποίησε στο meeting της Βουδαπέστης ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος κατέλαβε την πρώτη θέση στο μήκος με άλμα στα 8.31. Στο ίδιο meeting ο Εμμανουήλ Καραλής κατέταγε τρίτος στο επικοντό με άλμα στα 5.90. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε 2-0 σετ τον Περουβιανό Ιγνάσιο Μπούς για τον πρώτο γύρο του τουρνουά τένις του Γκστάτ και στον δεύτερο γύρο θα συναντήσει τον Ελβετό Ζερόμ Κιν, νούμερο 186. Παίκτης της Manchester United και επίσημα ο Γιούρι Τίλεμανς, που υπέγραψε συμβόλαιο με τους κόκκινους διαβόλους μέχρι το 2031. 30 εκατομμύρια ευρώ θα βάλει στα ταμεία της η Άστον Βίλα από την πώληση του Βέλγου Χαφ. Την τεχνική ηγεσία της Dubai BC για τα επόμενα 3 χρόνια ανέλαβε ο Τσάβι Πασκουάλ. Τέλος από την Αρμάνι Μιλάνο ο Τζος Νίμπο, που αναμένεται να φορέσει τη νέα σεζόν τη φανέλα της Μπαρσελώνα. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM σε μια ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή ή από εδώ ή από εκεί. Εθριός ο καιρός στην Αττική, η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στην Αθήνα είναι 27 βαθμοί Κελσίου.
1: Όταν η ζέστη παίζει επίθεση, η TCL παίζει άμυνα. Ώρα για λίγη δροσιά με κλιματιστικά TCL.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον όμιλο του Τουρνικιώτη.
4: Bwin Sport FM 94,6.

0: Εντάξει, ήρθε η ώρα να το βουλώσω, ήρθε η ώρα να σταματήσω, ήρθε η ώρα να υποκληθώ σε αυτό που λέμε Ισπανία, σε αυτό που λέμε ποδόσφαιρο από μικρές ηλικίες. Δεν μας νοιάζει Γιαμάλ αν είναι άφαντος. Βάλ τον Γιαμάλ, πες τον όπως θες.
1: Σε αυτό που λέμε δεν πιάνουμε ούτε το λίγοντα.
0: Εκτός από αυτό.
1: Παίζουμε πιάνο και χάνουμε.
0: Εκτός ότι δεν πιάνουμε ούτε αστείο. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τριβέλλας.
0: Στέφανο Παλουότολο. Η αποδότηση από εκεί. Στον Big Wins Power FM 94,6. Δεν έχω λόγια να περιγράψω αυτό που είδα χθες. Μιλάμε, δεν ακούμπησε την μπάλα η Γαλλία. Δεν χωρά καμία προσέγγιση διαφορετική το μάτς. Δεν μπορούσε να φτάσει στο τέρμα. Έπαιρνε την μπάλα ο Εμπαπέ, ήταν 6 άτομα γύρω του. Ανά πάσα ώρα και στιγμή ήταν κάπου ένας Ισπανός. Ένας Ισπανός που αν τον δει στον δρόμο δεν θα πεις αυτός είναι, παίζει εκεί.
1: Παίζει στην εθνική Ισπανία.
0: Ναι. Δηλαδή, μόνο τον προπονητή θυμάσαι. Τον Τελαφουμέντο και Μαστουριόρε με τον Κομενέτε Οντεκέ. Την πάτησε τη Γαλλία. Θες την άμυνα, θες το κέντρο.
1: Ναι, ήταν παντού. Έπεσαν
0: με 17 άτομα.
1: Εγώ είδα το δεύτερο ημίχρονο, η αλήθεια είναι. Αλλά και το πρώτο που είχα μία ενημέρωση.
0: Το πρώτο που το έβλεπα, γιατί είχα και το ράπτη και το μαλλιά της τα αυτιά μου, αλλά από τις 11 παρά 20 και μετά. Mm-hmm. Οπότε τα πρώτα 40 λεπτά τα είδα απερίσπαστος. Λέω, τι έχεις δει, Τσουβί? Δεν υπάρχει Γαλλία στο γήπεδο. Δεν υπάρχει Γαλλία στο γήπεδο. Δεν υπάρχει. Ο Ντεσάμι ήταν. Λες και είχε χάσει τα χαρτιά και έπαιρνε τηλέφωνο για δανεικά. Έλα, να σου πω, πού είστε,
1: φίλε. Τα βάλε με τη διαιτησία, ωστόσο.
0: Καλά, εντάξει.
1: Το λέει, τρίτο-τέταρτη ήταν οι κορυφαίοι και μου βάλατε αυτό να είναι.
0: Αυτό που έλεγα εγώ το πρωί. Αυτό που είπα εγώ το πρωί.
1: Μ' ακούει ο Ντεσάμι.
0: Είπε ο Ντεσάμι αυτό που είπα εγώ το πρωί. Εντάξει, δεν έβγαλε 9 κάρτες. Οκ, κλασικά. Αλλά.
1: Πόσες κάρτες βγήκαν?
0: Τρεις, αλλά στον Εμπαπέ είχε πλάκα. Η κάρτα στον Εμπαπέ που δεν έβγαλε, που πάει ευθεία, κάνει 30 μέτρα και έρχεται από πίσω Γιαμάλ και τον ισοπεδώνει. Και βάζει μόνο. Έχουν αυτό τώρα. Βάζει το χέρι στην τσέπη και κάνουν το σπρέι. Την κίνηση εγώ την έκανα, δεν έβγαλα κάρτα. Τρεις κάρτες.
1: Τρεις κάρτες.
0: Φοβερό αυτό το μάτι. Τις προξιές. Τέλος πάντων.
1: Στο 86 η Τρίτη.
0: Εκπληκτική Ισπανία. Σοφία Θοδωράκη με φανέλα με γλέντισε. Με γλέντισε κανονικά.
1: Κοροϊδεύες χθες το σοφάκι μας.
0: Βέβαια, το παραδέχομαι. Και με κοροϊδεύε το βράδυ ο Ντάνι Όλμο.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Και ο Σολοθάμπαλ. Και εσύ σαν επιφάνεια αυτή.
1: Ένας ξάδερος του Λοθάνο.
0: Ο Μαζιάς. Τι ήταν αυτό το πράγμα? Τι ήταν αυτό το πράγμα? Κορυφαία αυτούς τους δύο τους έχω στην καρδιά. Πώς έγινε αυτό?
1: Πώς γίνεται αυτό?
0: Μιλάμε, διαβάζω γαλλικές εφημερίδες το πρωί, άρθρα και τέτοια. Λέει, γιατί δεν πήγαμε? Αυτό ήταν.
1: Βγάλετε τις φανέλες και φύγετε από εδώ.
0: Το μεγάλο φαβορί και το μεγάλο φαβορί. Έλα τώρα σπίτι σου. Απίστευτο δηλαδή.
1: Όχι, όχι, να παίξει,
0: για πλάκα.
1: Έχει να παίξει μικρό τελικό.
0: Σπίτι, το μυαλό της είναι αλλού. Θα ταριχεύσει ένα. Τι θα ταριχεύσει να πάρει ο Μπαπέ μαζί του? Δεν ξέρω, ένα ελαφάκι.
1: Αυτό ένα ήταν ακριβό τελικά. Ακριβό για εμάς. Ναι, για το Χάλαν δεν ήταν τα ψηλά που είχε.
0: Έχει τα μάξι.
1: Είχε 700 ευρώ, κάτι τέτοιο.
0: Έλα, Μαρία, 700 ευρώ για να
1: πάρει. Το κουνάβι.
0: Για να πάρει ένα πεθαμένο κουνάβι, αξίζει.
1: Είχε τζιν, λέει το μπουκάλι τελικά.
0: Αξίζει.
1: Εκτιμήσαμε το Χάλαν, έτσι.
0: Αν ήταν γεμάτο τζιν και το κουνάβι, κουναβότζινο από μέσα, κάποια επίγευση πτωμαίλα, δεν ξέρω. Θα πάρει μια χελώνα, Εμπαπέ. Ταριχευμένη και θα φύγει. Απίστευτο αυτό που έκαναν οι Ισπανοί χθες. Θα πει κάποιος δεν έκανε κάτι φοβερό. Ρε, με τους Γάλλους δεν ακούμπησαν την μπάλα. Παπ, τους είχαν από εδώ. Όποτε ήθελαν να ανέβαζαν στροφές, όποτε ήθελαν την πήγαιναν
1: πίσω. Πίσω, άμυνα, κέντρο.
0: Ο Κουκουρέγιαν έκανε έτσι, θα ήταν ο Ρομπέρτο Κάρλος. Ο Κουκουρέγιαν τους ισοπαίδωσε. Οι Γάλλοι ήταν πεθαμένοι. Συγγνώμη, εντός εισαγωγικών. Δεν μπορούσε να κάνει το παρόμοιο. Ο Ντίνι έκανε ένα πέναλτι. Ούτε στον Ηρακλή Περιστερίο δεν το κάνει αυτό.
1: Η Γαλλία λέει έπαθε ΑΕΚ Αλμέιδα χθες. Mm-hmm. Ποια απόλυση ΑΕΚ όμως? Προφανώς εννοείς την τελευταία. Γιατί δεν ήταν πάντα έτσι η ΑΕΚ του Αλμέιδα.
0: Ναι.
1: Ήταν στην αρχή ΑΕΚ Αλμέιδα πρώτες χρονιές.
0: Καλά, ΑΕΚ Αλμέιδα.
1: Και μετά ήταν ΑΕΚ Αλμέιδα τελευταία χρονιά.
0: ΑΕΚ Αλμέιδα στην αρχή ήταν σόγαμπρος που πάει στο χωριό και είναι τούμπαν. Mm-hmm. Στην αρχή. Mm-hmm. Με το στήθος. Πεθερέ, ό,τι θες εγώ εδώ θα ψήσω, σε κρατήσω το τσάμικο. Α, σα πάω εγώ στην εκκλησία.
1: Μετά από τρία χρόνια
0: σας
1: τον έχουν ματσακονιάσει.
2: Να σα πω κάτι. Έχει και γιους.
1: Δεν θα πάμε στο χωριό.
2: Εγώ έχει και γιους. Δεν θα μου ριχώσετε με το κορμί άλλο. Πήγαινε, πε στον πατέρα, εγώ δεν ξυπνάω.
0: Μαύρη κύκλη που έχουν φύγει τα μαλλιά, κοιλιές, όλα. Στην αρχή, Πεδροπόρο. Καλό παιδί, χαμόγελο.
1: Έκοβε ξύλα. Έσφαζε τα πρόβατα.
0: κόκορια έτρεχαν χωρίς κεφάλια στην κατηφόρα, τα κλώτσαγε άντρας κανονικό. Ορκ. Δηλαδή φεύγει Χάλαντ, πάει Χάλαντ και γυρνάει Μίκλαντ μετά. Κάπως έτσι. Ναι, ναι. Αυτά. Αυτά χτες. Ωραία, δηλαδή ωραία. Φοβερό αυτό που συνέβη χτες. Δεν εμφανίστηκε καθόλου η Γαλλία στο γήπεδο. Και απόψε το μεγάλο μάτς. Τεράστιο.
1: Και όπως λέει κάποιος, το μόνο που φοβάμαι.
0: Ναι, δεν φοβάμαι κάτι.
1: Είναι μήπως λόγω, λέει, οικουμενικότητας.
0: Είναι αυτό.
1: Τίποτα, κάτι. Ναι. Δεν το βάζουν στο ψωμί. Okay. Θέλουν μία ομάδα από Ευρώπη και από Αμερική στον τελικό. Είναι σαν και αυτό που λέγανε πέρσι θα το πάρει, που λέγανε πέρσι θα το πάρει ο ΠΑΟΚ γιατί κλείνει 100 χρόνια.
0: Ναι, αυτές οι βλάκες. Τα έχουν μοιράσει.
1: Τα έχουν μοιράσει.
0: Μα έχει ένα φίλο που έχει ένα φίλο που έχει ένα φίλο που έχει ένα φίλο που έχει ένα φίλο που φτιάχνει καφέ στο φίλο του. Τα έχουν
1: δηλαδή,
0: μοιράσει.
1: Αν σα χάλαγε το Ισπανία-Αγγλία, θα τη χάλαγε τη FIFA. Δεν είναι εμπορική.
0: Ισπανία, δηλαδή τι θα γίνει, δεν θα δούμε το παιχνίδι.
1: Δεν θα δούμε το παιχνίδι.
0: Μια χαρά θα το δούμε. Τι ήταν αυτό το πράγμα χθες. Προσπαθώ να καταλάβω τι έχει γίνει. Βέβαια και ο Ντεσάν θα προσπαθεί να καταλάβει ότι δεν ακουμπήσαμε την μπάλα. Βρε μια μεγάλη φάση να κάνει Γαλλία. Μια τίποτα, φάση, ρε, ένα σουτ.
1: Και κάπου στο τέλος εκεί.
0: Έκανε
1: λίγο,
0: μια ντεμπελέ.
1: Γύρω, αλλά τίποτα και, ουσιαστικό.
0: Τι, κάνουμε ότι τρέχουμε. Μετά πήγε ο Εμπαπέ και βάλασε σφαλιάρα τον τερματοφύλακα.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
5: να ερωτευτούμε.
4: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
6: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
8: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
7: Άντε καλέ, εγώ.
9: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
7: Μα τι λες?
9: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
7: Ποια χαρτιά?
9: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
10: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
11: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
12: Η bwin φέρνει νέες extra extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ορίκη προϋποθέσεις στο bwin.gr.
13: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
14: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
16: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
17: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
16: Αυτό είναι σχετικό.
17: Με τι?
16: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
18: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
19: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: from 9 to 5.
1: The Maverick's Life.
2: Τώρα ντροπή σας για αυτά που λέτε. Πραγματικά κρατάμε τις αποστάσεις μας. Εχθές, εκτός από τον ημιτελικό της Γαλλίας με την Ισπανία, η Γαλλία γιόρταζε την πτώση της Βαστήλης. Έτσι, και είχαν παρελάσεις και τα λοιπά. Και είχαν πάει και
1: αρχηγοί
2: κράτου. Και μεταξύ αυτών είχε πάει και ο δικός μας αρχηγός.
1: Ωραία, βέβαια.
2: Εντάξει, τώρα συνδέεται το ταξίδι του πρωθυπουργού μας.
1: Ναι, με, ως καντεμιά
2: για τον αποκλεισμό της Γαλλίας. Ότι δηλαδή πήγε ο Μητσοτάκης στο Παρίσι και έπαθε κοκκινό.
1: Και δεν έβαλε τον Τουέ ο Ντεσάμπ και έβαλε τον Μπαρκολά. Βέβαια,
2: και
1: νομίζω.
2: Και ο άλλος έκανε το πέναλτι και ο άλλος είπε.
1: Ο Ντίνι είπε, ωραία, την χτύπησα την μπάλα με το κεφάλι. Θα τη χώσω τώρα, μία να φύγει. Τι κι αν είμαι στο υψηλότερο επίπεδο του κόσμου και πρέπει να σκεφτώ ότι κάποιο μπορεί να έχει τρέξει. Γκοκ, πότε βρέθηκε αυτό εδώ.
2: Βρέσει.
1: Ρε το διάολο. Τρέχει γρήγορα. Δεν το υπολόγισα καλά.
2: Ρε το τσιμπρίκι.
1: Ρε Ραμόλη, πότε έφυγε. Έτσι ήταν ο Ντίν χτες, ήταν χαμένο σε όλο το μάτι.
2: Και αυτό εδώ πέρα.
1: Ήταν, πήγα να κλωτσίσω την μπάλα, πήγα να πάρω τον μπιρμπάκι και το πήρα αέρα. Νομίζω ότι η Μαυρόγατα είναι ο Εμπαπέ.
2: Έλα μωρέ που είναι ο Εμπαπέ ο Μαυρόγατα.
1: Πήγε στη Ρεάλ και το πήρε Παρί back to back.
2: Έπαθε Κέιν λες.
1: Ναι. Πήγε στη Ρεάλ για το Champions League και θα δω για τίτλους, ναι. Και κάνει Παρί, κράτα την πύρα μου.
2: Hold my beer.
1: Κράτα το κρασί μου.
2: Κράτα τη σαμπάνια μου.
1: Ναι, ναι, hold my champagne.
2: Oh, oui.
1: Και πραγματικά κάνει back to back η Παρί χωρίς τον, τον Εμπαπέ. Σου λέει εδώ Εθνική Γαλλία, τώρα θα τσακίσουμε. Μία το παίρνει Αργεντινή το 22.
2: Και να κάνει το back Αργεντινή το.
1: Τι, κοντά είναι. Πολύ κοντά είναι.
2: Εντάξει, μωρέ, μικρός είναι ακόμα. Μικρός είναι ακόμα.
1: Τι μικρός, 31 θα είναι στάλλο.
2: Πόσο είναι η.
1: 27.
2: Πήγε 27, αν το πέρα.
1: Πήγα εγώ 45.
2: Μόνο εσείς μεγαλώνετε. Έχεις δίκιο.
1: 27. Και θα είναι 31 στο άλλο. Πότε θα πάρει κάτι.
2: Στα 32 καίγεσαι.
1: Ναι, στα 32 καίγεσαι, αλλά οι Γάλλοι, οι οποίοι στηρίζονται σε ταχύτητα και δύναμη τέτοιου τύπου.
2: Όχι χθες.
1: Όχι χθες, λιποθύμησαν. Τι θα κάνουν 31 χρονών. Δηλαδή πρέπει να έχει εμφανιστεί άλλος Εμπαντεμπελέ, ένας καινούριος που θα τον τροφοδοτήσει.
2: Εμπαμαγιάλ.
1: Ναι, εμπαγιαμιάλ.
2: Εμπαγιαμιάλ.
1: Ναι, δηλαδή η Ισπανία είναι τελικό μεταξύ μας με άφαντο Γιαμάλ στη διοργάνωση. Κάτι τρίπλες, κάτι. Δεν κάνει τίποτα. Γιαμάλ.
2: Έχει ένα γκολ. Μια χαρά εμφανίστηκε.
1: Εντάξει, πήρε το πέναντι. Εννοώ ότι δεν είναι αυτός ο επιδραστικός παίκτης που χωρίς αυτόν δεν μπορούμε.
2: Ναι, εντάξει.
1: Όποιον να βάζεις εκεί.
2: Τον έχουμε συνηθίσει λίγο διαφορετικά.
1: Ναι, όποιον και να βάζεις εκεί χθες, έτσι όπως είναι η Ισπανία, το ίδιο αποτέλεσμα θα ήταν. Εννοώ ότι δεν έχει έναν ηγέτη, superstar Ισπανία ανάγκη για να φτάσει τελικό. Είναι όλη η ομάδα μαζί. Αυτή είναι η διαφορά. Τρομερό αυτό που έκανε η Ισπανία, είναι τρομερό. Δεν είναι όλα στήμενα για το στοίχημα. Κολομάνε. Μου είπε κάποιο. Κολομάνε για το στοίχημα. Και πάει, θα. Και του λέω γιατί παίζει. Να πέσω μέσα στην κονόμα του. Έτσι μου είπε. Να πέσω μέσα στην κονόμα του. Άμα υπολογίσω, θα πέσω. Μάλιστα.
2: Κάποιος
1: ναι, πήρε το μουντιά. Ρε παιδιά, ναι, λέω αυτό. Λέω ότι αυτή η Γαλλία μπορεί να πάρει κι άλλου τίτλου. Είναι ομαδάρα. Είναι ομαδάρα. Δηλαδή
2: ναι, επίσης,
1: κάνει το καλύτερο του παγκόσμιο κύπελλο μέχρι στιγμής ο Εμπαπέ.
2: Μιλάμε για πριν από 8 χρόνια. Ναι. Δεν ήταν ο Εμπαπέ αυτός που.
1: Όχι, ρε παιδί μου, τώρα είναι ο κεντρικός. Ο
2: βάλει σε
1: ναι, ναι, ότι. Ο σούπερ, ο
2: ναι,
1: Θεός.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή
2: τώρα
1: είναι
2: εκεί
1: ο
2: στηρίζονται
1: κεντρικός.
2: Μόνο, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Και το θέμα ποιο είναι. Το θέμα είναι ότι έχεις μια τέτοια ομάδα. Παίξε λίγο, ρε παιδί μου. Μιλάμε. Δεν εμφανίστηκε καθόλου. Ημιτελικό, σε περιμένω όλο ο πλανήτη.
2: Είδε γι' αυτό που λένε ότι είναι.
1: Λιποθύμησε,
2: όταν είναι, όταν είναι ένα παιχνίδι, δεν ξέρει
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Σε τι μέρα θα πετύχει την ομάδα. Κλόπ στη Γερμανία, Ζιντάν στη Γαλλία, Γκουαρδιόλα στην Ιταλία. Το τελευταίο δεν είναι. Απλά είναι μια φήμη προ το παρόν.
1: Καλά,
2: ωραία
1: θα
2: πράγματα
1: δούμε.
2: Θα δούμε. Ωραίο θα ήταν.
1: Ωραίο θα ήταν.
2: Ναι. Προ το παρόν, ναι. Τα δύο πρώτα είναι σχεδόν σίγουρα.
1: Ναι, είμαστε κοντά. Και όταν το πήρε 19 χρονών, σκέψου τώρα ο Εμπαπέ είναι νομίζω πιο γρήγορος από ποτέ, έχουν μια εντύπωση. 27 χρονών είναι το κορμί του, ξέρεις, είναι τούμπαν, έχουν, είναι όλα έτσι
2: μα
1: όπως πρέπει.
2: Και η
1: σωματοδομή
2: ναι,
1: του,
2: ναι, ναι,
1: έχει όλες. Γίνει ηγέτης. Κάνε κάτι, πού είσαι ρε Εμπαπέ. Σε έχουμε ποντάρει όλοι να πούμε, καραγκιόζι. Φαίνεται ότι έχω χάσει τίποτα.
2: Φαίνεται, ναι, ναι, φαίνεται. Ρωτάει και ο κόσμος.
1: Τι αλλά... έπαθε αυτός.
2: Τίποτα, μας χαιρετάει, καλημέρα.
1: Όχι, έκανε το μαλλί του περίεργα. Γεια σου, ρε παίχτη. Έκανε έτσι. Okay, έχουμε έναν άνθρωπο έξω που κάνει αυτό που κάνουν οι ροκάδες.
2: Είναι μικρό παιδί αυτό. Μπορεί να το κάνει αυτό. Εμείς θα πάθουμε λαβύρινθο.
1: Καλά, εάν τυχόν κάνω αυτό. Headbang, πώς το λένε.
2: Headbanging.
1: Ναι, αν το κάνω εγώ αυτό. Πραγματικά. Μετά το ζεμπέκικο του λαβύρινθου.
2: Μετά το δεύτερο.
1: Βομέξ.
2: Αυτό.
1: Το ξέρεις το Vomex για τον Ήλιγκο.
2: Βάλε διαφημίσεις, βάλε διαφημίσεις, όταν συνεφέρουμε.
1: Ναι, ναι. Πήρε τα αυτά μου η Γαλλία σε δύο μουντιάλ, Σίλβου Πλε. Ναι, ρε παιδιά, έχει πάρει ο Εμπαπέ μουντιάλ το 18, το ξέρουμε αυτό. Τι περιμέναμε να γίνει τώρα, λέμε. Δηλαδή, παίξε λίγο, ρε παιδί μου. Πεδροπόρο, σε ισοπαίδωσε.
2: Βάλτε ένα γονίδι, ρε παιδιά.
1: Για ποιο λόγο?
2: Δεν ξέρω.
1: Έτσι, γιατί περίεργα την είδα. Για ποιο λόγο?
2: Δεν ξέρω.
1: Ναι, θέλουμε έναν λόγο.
2: Πιάθ να το καταλάβω.
1: Ναι, χαγιάντε, χαγιάντε. Μα έχει πάρει γκράμι η Ντίθ Πιάθ, ρε παιδιά.
2: Καλημέρα σας. Ο Κυριάκος μας ενημερώνει ότι έχει γίνει τρακάρισμα στην Πειραιώς στο ύψος του κτηρίου της Κοσμοτέ. Νταλίκα έχει κλείσει όλο το ρεύμα προς Πειραιά. Θαυμάσια και από πολύ κοντά. Καλημέρα στο Στέλιο το Metalheart. Καλημέρα στον Αντώνη.
1: Ένας λέει, Μαρία, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δίνεται πέναλτι προσπάθεια για διώξιμο. Τον κλωτσάει μόνο γιατί ο Γιαμάλ πέφτει πάνω του. Άτσα η κλωτσιά, αλλά το εκμεεύει πολύ ο Γιαμάλ, λέει κάποιος.
2: Τι?
1: Είναι πέναλτι, φίλε, ορισμός.
2: Φίλε, τι, τρώει κλωτσιά. Τι
1: τρώει έκανα. Απίστευτη κλωτσιά. Τσιμπάει την μπάλα και τρώει σουτ.
2: Δεν
1: διαμαρτυρήθηκε άνθρωπο. Δεν υπάρχει, δεν το ήθελε. Τώρα εγώ όμως κάνω τρίπλα γλιστρής και πέσει πάνω μου, πέναλτι είναι. Ας κρατήσει την ισορροπία, τι να κάνω.
2: Ας πρόσεχε να δει ποιος έρχεται.
1: Ναι, πήγαινε να. Δηλαδή,
2: δηλαδή και στο δρόμο είσαι, όταν είσαι παρκαρισμένος, δεν βγαίνεις έτσι χύμα στο κύμα.
1: Δηλαδή στα βασικά που μαθαίνεις, κάνεις την μπάλα έτσι, γυρνάς το σώμα σου να βάλεις πλάτη να προστατεύσεις. Να πάρεις επιθετικό φάουλ.
2: Ανοίγεις την πόρτα. Έφαγα μια πόρτα από εδώ. Έφαγα μια πόρτα.
1: Άνοιξες πόρτα.
2: Προχθές, όχι. Τα κυριολεκτικά ήμουν στο λιμάνι του Πειραιά. Μόλις είχα αποβιβαστεί. Ναι. Και προχωράω στο πεζοδρόμιο. Και είναι ένα σταρίφι. Ένα. Και ανοίγει την πόρτα και την έφαγα κανονικά όλη.
1: Μπαμ.
2: Ναι. Και μου κάνει. Αυτό. Λέω συγγνώμη, με συγχωρείτε, σας έκανα ζημιά.
1: Ήσουν στο πεζοδρόμιο.
2: Ναι.
1: Και την άνοιξε να βγει.
2: Ναι.
1: Κατάλαβα.
2: Ρε, την έφαγα πόρτα. Δηλαδή δεν έχει ξαναφάει πόρτα στη ζωή μου. Δηλαδή, πού θα τρώγα, στο Privilege, πόρτα. Έχει, εγώ είναι δυνατόν στα μπουζούκια, θα τρώγα πόρτα.
1: Τα κορίτσια δεν τρώγανε πόρτα.
2: Στον Πειραιά μόνο θα τρώγα πόρτα. Πού αλλού θα τρώγα.
1: Εμείς ήμασταν 7 άτομα και μας λέει, παιδιά, εδώ δεν είναι ταβέρνα. Έτσι μας είπα. Παιδιά, τι είναι εδώ, ταβέρνα. Μα με μπλούζα Ντελπιέρο πήγαινε ο φίλος μου. Την ασπρόμαυρη.
2: Καλά, είδα μία φωτογραφία του Ντελπιέρο, περίμενε. Συγγνώμη, πεταγόμαστε από θέμα σε θέμα,
1: αλλά
2: πρέπει να μας. Να μας παρακολουθείτε για
1: παιδιά,
2: να βγάζετε.
1: Παιδιά, headbanking, δεν είπαμε e-banking. Επειδή είστε γέροι και εσείς και εμείς ακούμε λέξεις που μας ενδιαφέρουν.
2: Λοιπόν, κοίτα εδώ μια φωτογραφία που έβγαλε ο Ντελπιέρο.
1: Και είναι Ντελπιέρο.
2: Ντελπιέρο, Μπάτζιο.
1: Μπόμπο Βιέρι. Με ντιέτα, βλέπω εδώ.
2: Καραγκούνης που είναι, δεν έχω καταλάβει.
1: Πού είναι ο Κάρα.
2: Γιατί λείπει ο Καραγκούνης.
1: Έχεις δίκιο.
2: Είδα μια φωτογραφία του Καραγκούνη με τη Σακύρα.
1: Αρμπελό.
2: Και δεν πιστεύω ότι είναι AI.
1: Δεν είμαι,
2: τη Σακύρα. Πιστεύω ότι Σακύρα.
1: Όχι, μου είστε λέει μήνυμα και εμένα. Όχι, μου λέει, είσαι Αμερική. Από πού και πού.
2: Θα πάω είσαι γλυφάδα.
1: Θα πάω να φάω με τον Ρονάλντο, μου λέει, το φαινόμενο. Για να πάω κι εγώ.
2: Και ρωτάει ο Ρονάλντο, θα φέρεις και τον Τζουβί.
1: Πού τον έχεις τον Τζουβί. Ωραία θα περνούσαμε, θα ήμασταν ωραία παρέα.
2: Καλά, σίγουρα.
1: Έμεσο πότε είναι, Βασίλη, από Βέλγιο. Έμεσο είναι όταν είναι ψηλά το πόδι προς το πρόσωπο. Εδώ μιλάμε για κλωτσιά, πιο δεν είναι έμεσο. Μιλάμε για κλωτσιά στο πόδι.
2: Οι έγνοιες είναι σαν να έχουν τη δική τους φωνή, παιδιά, και ναι. Μάλιστα πολύ επίμονη φωνή. Σου λένε, το έκανες αυτό, μην ξεχάσεις εκείνο. Και αν συμβεί κάτι, πάντως για όλες αυτές τις έγνοιες έχετε την απάντηση. Για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι, ασφάλεια online στο Magenta Insurance. Και για την υγεία και για την επιχείρηση, να κλείσετε ραντεβού με ασφαλιστή από το Magenta Insurance. Η καλύτερη απάντηση στις έγνοιες. magentainsurance.gr.

0: Φρούτα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε φρούτα και λαχανικά. Κάνουν ένα χαμούλι εκεί, Μαρία με τη Μαναβική. Ω, έκανα και ρήμα. Θα βρεις τα λαχανικά χωρίς πολύ το χρήμα. τα παραλαμβάνεις από τον κοντινότερο παραγωγό για μια σύντομη διαδρομή μεταφοράς. Έτσι φτάνουν στα ράφια, στα Lidl, Μαρία. Συνεργάζονται με πάνω από 8.800 παραγωγούς. 100 προμηθευτές σε όλη τη χώρα. Όποιος ξέρει, ξέρει.
1: Σε μπαρ στην Στοκχόλμη σκάσαμε με τζινάκι και φούτερ 4 μαντράχαλοι. Ο πορτιέρης έδειξε με το δάχτυλο like this, no.
0: Όπου ξεφτύλα.

0: Λίγο πριν πάμε σε πολιτική ενημέρωση, η ενημέρωσή μου είναι ότι μετά τον μικρό τελικό φεύγει ο Ντεσάμ την επόμενη μέρα από την Εθνική και μάλλον αναλαμβάνει ο Ζινεντίνη Ζιντάν.
1: Καλά, ναι, αυτό ήταν και πριν το παγκοσμίο.
0: Εντάξει, περίμεναν μην τυχόν το πάρει.
1: Ναι, να φύγει θρεμευτή. Νομίζω θα φύγει ούτω ή
0: άλλω. Ναι, τέλο. Έχει τελειώσει. Και τάξη λεμονή αναλαμβάνει Ζεσουή.
1: Ορίστε,
0: επιτέλου. Και Ζεσουή, Αλεκύπ de la France, Je crois que l'équipe la meilleure du monde, quelque chose.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στη λεωφορό Κηφισού, στην κάθοδο από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας προς την Ιερά Οδό και στην άνοδο από τη γέφυρα της Λένορμαν προς τη γέφυρα της Αχαρνών, καθώς επίσης και στη λεωφόρο Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς την Κεσαριανή λόγω τροχαίων συμβάντων. Παραμένει η ένταση στην περιοχή του κόλπου. Οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να αποφτάνει, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ σε ισχύ τέθηκε χθες το βράδυ ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν. Θα γκρεμίσουμε όλους τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας και όλες τις γέφυρές τους μέχρι να φτάσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, τόνισε χαρακτηριστικά. Τα στενά του ορμού θα παραμείνουν κλειστά μέχρι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να βάλουν τέλος στις επιθετικές ενεργείες τους, δήλωσαν από την πλευρά τους οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν, απειλώντας να κλείσουν και άλλες οδούς στρατηγικής σημασίας για τις ενεργειακές εξαγωγές στην περιοχή. Οι Ιορδανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν τρεις Ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους, αφού η Τεχεράνη ανέφερε πως έβαλε στο στόχαστρο βάση την οποία χρησιμοποιεί ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τη μαραθώνια απολογία τους οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί στην ανακρίτρια ο 24χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Εξιτήριο παίρνει το μεσημέρι από το νοσοκομείο η Αφροδίτη Νέστορα. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι δύο αγνοούνται μετά το ναυάγιο σκάφους, το οποίο επεβαίναν συνολικά 19 άνθρωποι, στον κόλπο του Σαν Φρανσίσκο. Οι αρχές έλαβαν ειδοποίηση για φλεγόμενο σκάφος. Με την άφηξή τους, οι διασώστες διαπίστωσαν πως το σκάφος είχε αναποδογυρίσει. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
4: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
3: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
4: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
3: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
5: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια, ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Nova Mix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Nova Mix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Nova Mix Gel, ε!
6: Ναι.
5: Και αρμόστοκι Nova Mix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
7: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σιμεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
8: Τάπας τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
9: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
8: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
10: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
13: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
14: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
15: Δεξιά. Αριστερά.
14: Ένας να μου μιλάει.
15: Εγώ, δεξιά.
14: Γιατί εσύ,
15: αριστερά.
14: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
15: Δεξιά.
14: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
15: Αριστερά.
14: Δεξιά.
15: Αριστερά.
14: Δεξιά.
15: Αριστερά.
14: Δεξιά.
15: Μονοθέσιο.
16: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
2: bwin Sport FM 94,6. ραδιόφωνο.

0: Ρε Ντεζαλαβί.
1: Παιδιά, Ντεζαλαβί, ελέησον ημάς. Μόνο λεπά γαλλικά, τίποτα άλλο, παιδιά.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Αυτά είναι, δώσε λίγο, αυτά είναι τα σωστά γαλλικά. Που το ράφτιζε, δεν τα λέγε.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Θα σε πάω, Μαρία. Στη Ρωσία.
0: Να με πας.
1: Λοιπόν, θα σε πάω για ποιο λόγο.
0: Ναι.
1: Έχουμε θέμα με τα καύσιμα. Υπάρχει έλλειψη καυσίμων στη Ρωσία. Mm-hmm. Και βεβαίως όπου υπάρχουν έτσι δυσκολίες, υπάρχουν άνθρωποι
0: που τις εκμεταλλεύονται.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Τι πιστεύεις ότι έχει βγάλει, με ποιο τρόπο πιστεύεις ότι μια ομάδα ανθρώπων έχει βγάλει πάρα πολλά λεφτά αυτή τη στιγμή στη Ρωσία αναφορικά με την έλλειψη καυσίμων?
0: Έχει κάνει giveaway, μπιτόνια.
1: Θα το σκεφτώσουν mm-hmm. αυτό. Όχι.
0: Όχι.
1: Κάτι άλλο.
0: Mm-hmm. Εκμεταλλεύονται κόσμο, έτσι.
1: Έχουν βγάλει ειδικά μαγικά ξόρκια και αυτοκόλλητα.
0: Αυτοκόλλητα.
1: Τα οποία πολλούνται και στα βενζινάδικα.
0: Ναι. Γιατί γεμίζουν τον πιτόνι.
1: Μπαίνει πάνω στο αυτοκίνητο και υπόσχονται μείωση στην κατανάλωση καυσίμου. Θυμάστε αυτό που βάζαμε στη μύτη να μπορούμε να αναπνέουμε?
0: Ναι.
1: Που ήταν μια βραχία, λοιπόν.
0: Θυμάμαι τα σκουλαρίκια ισορροπία και τα βραχιόλια ισορροπία.
1: Μαγνητικά σκουλαρίκια.
0: Μαγνητικά σκουλαρίκια, αδίαιτα, συγγνώμη.
1: Ναι, δίαιτα. Τελετουργικό ξόρκι, διαβασμένο παρακαλώ, που κάνει την νιντάρα κατοστάρα, τη βενζίνη.
0: Και καίει λιγότερο τα μάξι.
1: Ναι.
0: Και άμα δεν το κυκλοφορεί, καίει λιγότερο. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Ό,τι και να κάνει, δεν υπάρχει πλέον αυξημένη κατανάλωση, γιατί το αμάξι σου είναι καταραμένο.
0: Α, είναι ματιασμένο, γι' αυτό καίει.
1: Και μια λούλα, η λούλα, σε ξόρκι. Ξόρκ, λούλ. 180 ευρώ το ένα, πωλείται. Υπάρχουν ειδικοί που λένε, παιδιά, δεν ισχύουν αυτά.
0: Αλήθεια,
1: και τους λένε οι άλλοι, να πάτε στο διάλογο.
0: Τι λέτε, ρε.
1: Με ξόρκια τελετουργίες ή σύμβολα πάνω στο αυτοκίνητο, έχει γίνει ένας χαμός στη Ρωσία.
0: Στα όριστα άγρια βουνά.
1: Πολίτες στα, πολίτες στα πρατήρια. Δεν είναι ότι ένας φίλε έχει χαλάσει ο γιαστό καθαριστήρα σου. Έλα να σου αλλάξω το γιαστό καλαριστήρα. Το γιαστό καλαριστήρα είναι και δύσκολη λέξη.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ρε φίλε, μόλις η καινούργια τα μαξιμέ.
0: Να σας βάλω βενζίνη ή αυτοκόλλητο.
1: Ή αυτοκολλητήρα σου. Και παίρνεις αυτό, το καπακώνεις πάνω.
0: Πού το βάζεις?
1: Για χαρά. Το βάζεις πίσω, το βάζεις ακριβώς εκεί που είναι η αντλία.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, και για να πάει μέσα.
0: Δεν το ρίχνεις μέσα, δεν το κάνεις ρολάκι να το ρίξεις μέσα.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν είναι αναβράζον. Λοιπόν, το βάζεις. Το βάζεις εκεί ακριβώς που πάντα φοβάσαι ότι θα σου βάλω πετρέλαιο αντί για βενζίνη και κοιτάς.
0: Πάντα, πάντα.
1: Έτσι με την άκρη του
0: μάτια. Καταρχάς φοβάσαι και όταν σου λένε τι βάζουμε και λες unleaded diesel,
1: unleaded diesel.
0: Unleaded με καμιά.
1: Unleaded. Βάλε unleaded. Λοιπόν, και σου βάζουν το ξόρκι εκεί και βάζει 40 ευρώ. Το κάνει 62.
0: Μάλιστα.
1: Και λένε οι ειδικοί.
0: Άρα σου βάζει και το ΦΠΑ.
1: Ναι, και λένε οι ειδικοί. Μην ακούτε βλακίες. Και λένε οι πολίτες, έχουμε ανάγκη να ακούσουμε βλακίες.
0: Έτσι. Μην εξυπηρετείτε την walk agenda.
1: Ναι.
0: Λένε.
1: Τι έγινε, σας χαλάει. Δηλαδή οι κλεωμένηδες εκεί λένε η νέα τάξη πραγμάτων δεν θα περάσει. Βάλε το αυτοκόλλητο του διαόλου. Και βάζει το αυτοκόλλητο εκεί και γίνεται κατοστάρα η βενζίνη.
0: Άμα βάλεις περισσότερα αυτοκόλλητα, όπως βάζαμε παλιά τα σήματα, θυμάσαι,
1: ναι,
0: που
1: ναι,
0: ήταν.
1: Κάναμε ένα δεντράκι εκεί μπροστά. Δεν έβλεπες.
0: Μετά θα πάει μόνο, μετά θα γίνει ηλεκτρικό το αυτοκίνητο, ας πούμε.
1: Όχι, όχι,
0: έτσι.
1: Αυτό δηλαδή στα 10 αυτοκόλλητα γίνεται hybrid. Εντάξει, στα 10 αυτοκόλλητα. Στα 20 γίνεσαι με το Βαρδινό Γιάννη, πας στη Motorola, δεν ξέρω που πας. Λοιπόν, αυτό είναι καταπληκτικό. Ανυπομονώ να έρθει στη χώρα μας το ξεμάτιασμα οκτάνιο, να μπαίνει πάνω στο αυτοκίνητο. 180 ευρώ πρόκειται, δεν σου λέει φέρε ένα ταλιράκι. Να πεις, να σου πω κάτι. Θα δώσω 5 ευρώ.
0: Όχι,
1: δεν το βάζει να δούμε τι θα γίνει.
0: Να σου πω κάτι.
1: Ξέρω εγώ καμιά φορά τι γίνεται στον κόσμο.
0: Ρε παιδί μου, εντάξει, κοροϊδεύουν πάρα πολύ κόσμο.
1: Όχι,
0: τώρα και
1: έλα τώρα,
0: τους...
1: έλα τώρα.
0: Ναι, ωστόσο, θα πω ότι εγώ αυτές τις ιδέες τις θαυμάζω.
1: Που βγάζουν λεφτά κάποιοι.
0: Ναι. Και είπανε, όχι, αυτό που λες, δεν θα το βάλω 5 ευρώ. Θα γιατί λες 5 ευρώ θα τσιμπήσει πολλοί κόσμο. Ρε παιδί μου, τι είχαμε, τι χάσαμε.
1: Premium.
0: Αυτό. Θα το βάλω 180 για να καταλάβει ο άλλο ότι για να είναι ακριβό.
1: Είναι καλό.
0: Κάνει τη δουλειά του. Τους θαυμάζω αυτούς τους ανθρώπους, πραγματικά.
1: Και γιατί δεν βάλανε 180 ευρώ βενζίνη, δηλαδή, αυτό δεν σκέφτηκα. Αλλά τέλος πάντων, παίρνεις το ξόρκι, το βάζεις πάνω στα μάξι, κοίτα, πολλές φορές, και ο μικρή, που βάζαμε 10 ευρώ, 15 βενζίνη, είχα μίσα ίσα, έχω μιλήσει στο αυτοκίνητό μου να με βγάλει. Εγώ έχω μιλήσει στο όχημα μου. Έλα, αγάπη μου.
0: Εκεί που έχει βγάλει το λαμπάκι. Ναι, ναι. Έλα, κάνε λίγο υπομονή. Φτάνουμε έλα, σπίτι. Φτάνουμε.
1: Έχω κάνει και.
0: Σόπα, μωρό μου, σόπα. Λες και έχει το μωρό που κλαίει.
1: Ναι, ναι, ναι. Έλα, αγάπη μου, θα με πας. Δεν με έχει απογοητεύσει ποτέ. Έμεινα.
0: Ε, ναι. Λοιπόν, έμεινε.
1: Λοιπόν, το έχω χτυπήσει το ταμπλουδάκι να πω εσύ. Οι άντρες έχουμε με τα αυτοκίνητά μας ένα αγάπη μου.
0: Το ξέρω. Ξεχάσετε και ονόματα.
1: Δεν έχω κάποιο όνομα. Για να μην τα μπερδεύω.
0: Για να μην δεσμεύει.
1: Α, μπράβο. Του έχω κάνει έτσι. Πήγαινε με ρε, στη Θιβόν, λίγο πριν το μεζινάδι και μου κάνει. Εγώ δεν μπορώ να περπατήσω άλλο.
0: Δεν φταίει εσύ, εγώ φταίω, σου είπε το αυτοκίνητο.
1: Πρέπει να βρει κάποιο άλλο. Θέλω να μείνω μόνο να σκεφτώ στον οβδί πάνω.
0: Τι έχει, τίποτα, κυριολεκτικά.
1: Τίποτα. Μέσα δεν υπάρχει τίποτα. Στα ηλεκτρικά πρέπει να παίρνει κάτι σε powerbank, πιστεύω. Κάτι. Ένα δωράκι να το καλοπιάσει. Ένα καλώδιο.
0: Ένα πολύ μπρίζο κάτι.
1: Ναι. Δεν είχα USB.
0: Μια παλαντέζα.
1: Είχα USB. Ναι, αλλά ποτέ δεν πάνε χαμένα. Εντάξει, έχει
0: είναι όλα αλλαγής. Χαμένα τα USB.
1: Για ένα μήνα όλα, δουλεύουν όλα. Τώρα. Ένα μήνα δουλεύουν τα καλώδια που αγοράζουν.
0: 300 USB με τραγούδια μέσα που γράψει ο Ρίλος. Αυτό κάτι έγγραφα, κάτι αυτά. Δεν έχω ιδέα που είναι.
1: Μόνο του Μακρόπουλου έχασε και είμαι στεναχωρημένο. Τα είχα όλα του Μακρόπουλου και τα 27 καινούργια τραγούδια. Δηλαδή οδηγούσα και έκλαιγα χωρίς λόγο.
0: Δεν κοροϊδεύουμε τους Ρώσους, αλλά. Την ανθρωπότητα.
1: Την ανθρωπότητα.
0: Και τι μπορεί να γίνει. Γιατί πιστεύετε ότι δεν θα γινόταν εδώ πέρα αν εμφανιζόταν κάποιος και έλεγε τι? Το ίδιο πράγμα.
1: Γιατί δεν έχουμε δει εδώ ιστορίες.
0: Δεν θα βλέπαμε τον Βαγγελάτο να βάζει το αυτοκόλλητο στο αυτοκίνητο.
1: Κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή είμαι μέσα στο αυτοκίνητο, είμαι μέσα στο ξόρκι. Ο Βαγγελάτος θα έμπαινε μέσα στο σελοφάν που πουλάνε το ξόρκι. Είμαι με το ξόρκι αυτή τη στιγμή. Θέλω να ρωτήσω.
0: Θα το ανοίγανε.
1: Ναι. Και θα βγει. Κυρίες και κύριοι, αυτό είναι το ξόρκι και είμαι δίπλα. Εδώ τοποθετεί το ξόρκι.
0: Τι ποιος είναι θες.
1: Θα πει κάποιος. Το πιστεύουν. Πάμε να συνδεθούμε με τη Ρωσία. Δω βαστέκα. Βουσνιο κατρός. Ναι. Ό,τι λέμε. Για να σε μη φάμε
0: κανένα. Δεν ξέρεις τι γίνεται.
1: Μη φάμε κανένα ξόρκι. Πάμε στην ενότητα.
0: Πάμε στην ενότητα.
2: Η Big Win παίζει στο ρυθμό του παγκοσμίου κυπέλου και παρουσιάζει τις κορυφαίες στιγμές της διοργάνωσης.
0: Λοιπόν, κορυφαία στιγμή που ίσως ζήσουμε την Κυριακή. Εκεί γύρω στις 12 η ώρα, τα μεσάνυχτα. Mm-hmm. Μπορεί. Οι Ιωνοί δείχνουν ότι η Ισπανία είναι πολύ κοντά στην κατάκτηση της κούπας. Ιωνοί, ρε παιδί μου, έτσι λένε κάποια αυτά ξύσματα στατιστικά. Εμένα μου αρέσουν κάποια.
1: Ωραία, ιστοριούλες, τζάπα
0: είναι. Μ' αρέσουν. Λοιπόν, ποιος είχε κατακτήσει το Μουντιάλ το 10?
1: Ισπανία.
0: Ποιος είχε κατακτήσει το Euro το 2008?
1: Ισπανία.
0: Ποιος κατέκτησε το Euro τώρα, ποτέ
1: το τελευταίο.
0: Ναι, το τελευταίο 24.
1: Ισπανία.
0: Ποιος θα κατακτήσει το παγκόσμιο?
1: Η Αγγλία.
2: Η Big Win παίζει μπάλα σε όλα τα γήπεδα του παγκοσμίου κυπέλου. Top Mundial Moments. Χοργία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Big Win Sport FM 94,6.
4: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
5: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
10: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
9: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
10: Μύκονος, σε 2 ώρες και 15 λεπτά, με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι, η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
6: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Η Winsport FM 94,6.

0: Ρε παιδιά, γι' αυτό το λόγο, όταν ήμουνα με τη Μαρία το 18, είπαμε να βγάλουμε μια εκπομπή ή από εδώ τους από εκεί. Γιατί αυτό το πράγμα δεν αλλάζει στην Ελλάδα. Πρέπει να διαλέξεις στρατόπεδο.
1: Εννοείται.
0: Θα κλάψετε, θα σας γλεντήσει ο κοντό.
1: Ξεχνάτε το κοντό.
0: Ρε παιδιά, μπάλα βλέπουμε.
1: Όχι ρε. Δεν είναι,
0: δηλαδή θέλω να σου πω, εγώ το Μέση το λατρεύω.
1: Έχουμε 30 μέρες που αποθεώνουμε το Μέση και μας βρίζουν οι του Κριστιάνο Ρονάλντο.
0: Και άμα δηλαδή αποθεώσει το Μέση, πάει να πει ότι λες ότι ο Ρονάλντο είναι άχρηστος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και άμα πιστεύεις ότι θα κερδίσει η Αγγλία, πάει να πει καλά, θα σε πτσούξει ο Λιονέλ. Μπάλα βλέπουμε, ρε. Χαλαρώστε. Δεν σας υπολογίζει ο Μέση, ούτε εσάς, ούτε εμάς, ούτε κανέναν, ούτε ο Μπέλιγχαμ, ούτε κανένας. Που βγάζουν τραγούδι, hey Jude, όλη η Αγγλία για τον Μπέλιγχαμ, 23 ετών. Πίνει νέκταρ, εμφανίζονται νεράιδες από τον Μπέλιγχαμ και στον Μπέλιγχαμ.
1: Τώρα γιατί τη χρησιμοποιείς.
0: Το θέλω να τα πω. Νεράιδες.
1: Έχουν φτερά οι νεράιδες.
0: Ας πούμε ότι υπάρχουν τα 7 μένα τέτοια, δεν λέγαμε. Δεν είχα σκεφτεί ποτέ τι είχε μελά. Εκεί που κάθομαι, νάχα τώρα ένα. Όπου έφαγε. Λοιπόν.
1: Χώρα του ποτέ.
0: Περνάνε. Αυτό ισχύει στην πραγματικότητα. Το Νέβερλα. Δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί ζουν ζωές που ποτέ δεν θα ζήσουν. Και εσύ τώρα μπαίνεις. Θα σε κάνει ο κόσμος. Θα σε πάει. Χαλάρωσε ρε φίλε, δεν είσαι τον Buenos Aires, είσαι το εγάλο που πίσω στον Άγιο Σπυρίδωνα.
1: Τι σας κάναμε, τι μας κάνατε ρε φίλε, στον καναπέησουνα, έτρωγε σουβλάκια.
0: Σε γλέντισα, σε κέρδισα.
1: Όχι.
0: Όχι, δεν έπαιζες.
1: Όχι, δεν έκανες κάτι.
0: Χαλάρωσε, απόλαυσε το ποδόσφαιρο, το θέαμα, μείνε εκεί πέρα, φάε κάτι, πιες μια μπυρίτσα. Φύγε λίγο από την αρνητική σκέψη.
1: Η Βάσο λέει: θέλω να πάρει, λέει, την κούπα η Ισπανία, έτσι για να αναγκαστεί ο Τραμπ να του συγχαρεί. Που δεν. Θυμάστε τι έλεγε για τον Ισπανό πρωθυπουργό.
0: Θέλει να τον βλέπει τώρα.
1: Χειρότερο, λέει. Ναι. Εγώ του αγαπάω όλου, αλλά αυτό είναι χειρότερο.
0: Όχι, όχι, όχι. Αυτόν δεν θέλω να τον βλέπω. He's awful. He's a tremendous.
1: Καλημέρα στο Βίρονα, καλημέρα στην Ειρήνη. Τι μου θυμήσατε, λέει: δεν απαντούσε η κόρη μου στις κλήσεις μου και πήγα στο κλαμπ με φόρμες και αθλητικά. Ο πορτιέρας μου είπε: υποκλίνομαι όμορφη. Εννοείται, ρε παιδιά, εντάξει. Αν πήγαινε κάποιος να μπει σε κλαμπ με φόρμες, άντρας.
0: Καλά, ούτε σε στριπτιζά.
1: Ακόμα θα γίνει. Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα στη Λάμια του Βουνού. Θέλω ήσυχη παραλία και ένα μοχίτο. Τώρα!
0: Okay.
1: Είμαστε όλοι που μετράμε αντίστροφα, ρε παιδάκι μου. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Καλημέρα και στο Μανώλη από Μόχλωση.
0: Εγώ θα ήθελα να μην υπάρχουν διακοπές φέτος.
1: Και πέρσι το ίδιο είπες.
0: Αυτή είναι η τακτική. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο. Βαριέμαι. Δεν θέλετε να κάτσω εγώ όλο τον Αύγουστο.
1: Κάτσε όλο τον Αύγουστο.
0: Θα κάτσω με την Εύα όλο τον Αύγουστο.
1: Πριν μπούμε στην εκπομπή, έψαχνε το αδιόχαρτο, παιδιά, να το υπογράψει.
0: Ό,τι μου, πως Σταύρο.
1: Σε έβαλε με το ζόρι να πάρει.
0: Ναι, αλλά 17 μέρες έχω παραστάσεις, γι' αυτό μάλλον. Γι' αυτό εμένα δεν μου φαίνονται διακοπές. Μένουμε Βαμβακού, 3 Αυγούστου μένουμε Σπάρτη, 4 Αυγούστου μένουμε Μάνη, 5 Αυγούστου μένουμε. Βλέπα τα δωμάτια και τις διαδρομές.
1: Όπου έχεις να κάνεις τούρ.
0: Ναι, είναι 17 παραστάσεις. Α, το θέμα δεν είναι αυτό. Ας επιστρέψουμε λίγο στο παγκόσμιο κύπελο. Γιατί έχω και μηνύματα εδώ στο Instagram. Θα σε τσούξει ο Λιονέλο Μέση τσουβί.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ξέρω ότι αντιπαθείς τον Αργεντίνο. Ρε, του πέταγανε ρόμπομπες. Πραγματικά σου.
1: Του κάνε μπιζ.
0: Ναι. Δηλαδή, ποιος είναι. Ό,τι πιο άβολο. Θα σε πιάνουν τα μάτια σε δημόσιο χώρο. Ποιος είναι. Και να μυρίζει φακές και σκόρδο. Ποιος είναι. Ξέρω εγώ η Θεία η Ευτέρπη.
1: Καλημέρα στον Ντάιβερ. Λύγησα και μπόρεσα να δω μόνο το πρώτο ημίχρονο. Άτιμη κούραση. Εντάξει. Και το πρώτο ημίχρονο καλό ήτανε. Καλημέρα και στον Νίκο. Τι λέει, ακριβώς έτσι τσούβι λέει, είπε και ο Νοαή. Όταν τον ρώτησε ο δημοσιογράφος που πας διακοπές, απάντησε να πάω Ελλάδα να ξεκουραστώ. Δεν τρέπεσαι.
0: Ναι, εντάξει. Εγώ που μένω πίσω από τον Εσταυρωμένο, την εκκλησία στο Εγάλεο, να μιλήσω μπορώ ή έχεις απόρριψη από Άγιο Σπυρίδωνα?
1: Γιατί?
0: Είναι ο Μιχάλης ο Αργεντίνος από Εγάλεο, παραπαρά παπερο, μέση, μέση. Σου λέω ότι ήμουνα σε ένα sports καφέ Μαρία στη Βόρεια Ελλάδα, δεν θα πω πού. Και ήταν 50 παιδιά με φανέλα του Μέση τη νύχτα.
1: Καλά,
0: και πανηγύρισε ένα άλλο παλικάρι το πράσινο ακροτήρι, τον γκολ. Και του κάνανε. Τι κάνεις ρε.
1: Στη Βόρεια Ελλάδα δεν κυκλοφορούμε με φανέλες άλλων ομάδων.
0: Τι κάνεις ρε, του κάναν. Τι έκανα ρε παιδιά, γκολάρα ήτανε. Τι κάνεις ρε. Πέτρο, τι κάνει αυτό.
1: Ήταν οργανωμένοι, ήτανε.
0: Τι είναι αυτοί, λέω. Ρωτάω, τι είναι αυτοί. Έρχονται εδώ με φανέλες Μέση 30 χρονών. Όχι 18. Το βράδυ πίνουν μπύρες και φωνάζουν Αργεντινοί και αυτό και βουρδιά.
1: Μπορεί να έχουν καταγωγή από την Αργεντινή, δεν ξέρω.
0: Όχι. Αλλά έβαλε ένα γκολ αυτό από το πράσινο κροτήριο. Γκολάρα δηλαδή. Ναι. Πετάχτηκε ένα σφάλι.
1: Ναι, σωστά, μα θυμίσε κάποιο ότι είχε ξεκινήσει και με γκέλα τότε που το είχε κατακτήσει το παγκόσμιο η Ισπανία. Δεν το θυμάμαι.
0: Ούτε εγώ το θυμάμαι.
1: Όχι πω δεν περνά ο καιρό, αλλά από τη Δευτέρα έχουν περάσει 15 μέρες και ακόμα είναι Τετάρτη, λέει κάποιο.
0: Ναι. Συμφωνώ εγώ.
1: Ναι, ναι. Συμβαίνει αυτό καμιά φορά.
0: Συμφωνώ.

0: Το θέμα ποιο είναι, Μαρία? Ότι έχω όλα αυτά τα γυρίσματα.
1: Ναι.
0: Τελειώνω κατά τις 8.30 το βράδυ.
1: Α, μια χαρά.
0: Από τώρα, ναι. 8.30 το βράδυ.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: ναι. 9. 9. Τελειώνω 9. Και θα γυρίσω. Μπορεί και να κοιμηθώ. Και θα δω ωραία το Αγγλία-Αργεντινή. Όσο θα χοροπηδά στο Σκιούρ.
1: Όχι, εγώ έχω πρώτα παρουσίαση και μετά θα.
0: Χοροπηδά στο Σκιούρ. Δεν χάνεται με. Εγώ πιστεύω ότι η Cure θα είναι σαν το Harry Clinton. Γιαουρτάκος. Δεν χάνεται αυτό το μάτς απόψε. Αυτό το μάτς απόψε δεν χάνεται. Μιλάμε για το μάτς. Δηλαδή, σπάνια θυμάμαι τόσο σημαντικό μάτς. Είναι πιο σημαντικό για τον τελικό. Το Αγγλία για την ημιτελικό.
1: Και βλέπεις Αγγλία. Εξακολουθείς και βλέπεις Αγγλία.
0: Θέλω να περάσει η Αργεντινή. Θέλω να δω το Μέση, ναι, να πάει τελικό, mm-hmm, να παίξει με τους Ισπανούς. Ισπανοθρεμένος είναι και ο Μέση. Mm-hmm. Θέλω πολύ να δω το Μέση να διεκδικεί ένα δεύτερο παγκόσμιο κύπελο. Πάρα πολύ. Ναι. Το θέλω πραγματικά, στο λέω. Είναι πάρα πολύ δύσκολο απόψε το παιχνίδι, γιατί οι Άγγλοι είναι πολύ δύσκολη ομάδα. Δηλαδή, σε στημένα, σε ξύλο, ναι, σε πολλά πράγματα. Αλλά, όπως είδες χθες, η Γάλλη ήταν το φαβορί.
1: Ωραία. Πες μου ποιον βλέπεις.
0: Βλέπω την Αγγλία.
1: Βλέπεις την Αγγλία.
0: Ναι. Και ας πέσω πάλι έξω.
1: Εγώ βλέπω την Αργεντινή και πιστεύω ότι θα το πάρει πάνω του.
0: Θα κάνει δυο
1: γκολ. Ναι.
0: Μακάρι να γίνει έτσι.
1: Θα το πάρει πάνω. Λοιπόν, η Ισπανία,
0: ναι,
1: μετά και τη χθεσινή νίκη, καταρχάς δεν έχει φάει γκολ. Η Ισπανία.
0: Είναι,
1: στο φετινό.
0: Είναι ασύλληπτη.
1: Δεν έχει φάει.
0: Κάπου δεν.
1: Τον προηγούμενο αγώνα, πώς. Όχι. Δεν έφαγε. Νομίζω δεν έχει φάει γκολ.
0: Όχι, ένα μηδέν. Όχι, δεν έχει φάει γκολ.
1: Δεν έχει φάει γκολ. Όχι, δεν έχει φάει γκολ. Φέτος, σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο, δεν έχει φάει γκολ.
0: Απίστευτο.
1: Έχει φτάσει τα 37 συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς ήττα σε κανονική διάρκεια ή παράταση από την ισοφαρέτητα στο ρεκόρ που έχει σημειώσει η Γαλλία την περίοδο 18
0: έως 21. Δεν είναι φοβερό αυτό.
1: Τι λες τώρα.
0: Δεν είναι φοβερό. Τι είναι αυτό το πράγμα που κάνει η Ισπανία.
1: 38 διαδοχικά παιχνίδια χωρίς ήττα.
0: Όχι, τι κάνει αυτή η ομάδα, δηλαδή. Δεν μπορώ να καταλάβω τι κάνει. Δηλαδή. Απίστευτο, απίστευτο. Έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Τι κάνει, λέω. Τι την κάνει έτσι, λέω, τη Γαλλία. Την ξεφτύλισε. Την ξεφτύλισε, σου λέω. Την ξεφτύλισε. Και κέρδισε μόνο ένα κόρνερ η Ισπανία. 7 η Γαλλία, ένα κόρνερ η Ισπανία, 0-2. Παίρνουμε με την μπάλα μέσα. Και βάλανε κι άλλα δύο που. Δεν μετρήσαν. Τέλος πάντων.
1: Α, έφαγε ένα από το Βέλγιο.
0: Από το Βέλγιο, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό έχει φάει άλλο.
1: Εντάξει,
0: έχει φάει ένα από το Βέλγιο. Έχει φάει άλλο. Να δω όλα τα μάτια.
1: Από το Βέλγιο, ναι, ναι.
0: Ναι, ναι. Έχει δεχτεί ένα γκολ από το Βέλγιο. Ναι, αυτό έψαχνα τώρα. Αλλά και πάλι είναι μια ανάμνηση. Δηλαδή κάθισε και σκέφτεσαι. Έχει φάει γκολ.
1: Έχει φτάσει στον τελικό και έχει φάει ένα γκολ.
0: Ναι,
1: τι γίνεται.
0: Δηλαδή, εντάξει, αδιανόητο. Δηλαδή. Η Αγγλία δεν γίνεται να μην φάει. Η Αργεντινή δεν γίνεται να μην δεχτεί γκολ από την Αγγλία, έτσι όπως είναι η άμυνα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έχει φάει και από, τον Ιακλή.
1: Αυτό λέει. Τρώμε, αλλά ρίχνουμε κιόλας.
0: Θα βάλει
1: ναι,
0: δύο.
1: Ναι. Θα δούμε. Παιδιά, εννοείται ότι έχει και σήμερα κλήρωση Πανίνη. Μετά τις 9 όμως, έχετε ήδη αρχίσει και στέλνετε.
0: Γιατί
1: στο Viber.
0: Καλομάθατε. Ναι.

0: πάρει μόνο ηρεμία. Άντε, έφυγε και ηρεμήσαμε. Α, να και 8 εκατομμύρια. Να και,
1: οπ, έχετε ευχάριστα νέα.
0: Ρήτρα. Ένα γκολ σε όλο το τουρνά, ναι. Λοιπόν, το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο.
1: Την καλημέρα μας και στον Κάρλος από Μαδρίτη. Πού είναι ο Κάρλος?
0: Ο Κελάρη, ρε. Ντε και τελάρε. Τον γκολ. Τι σου έβγαλε ο κορέκτορας από το Κελάρη? Πόσο κρασί?
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα στην Big Win με καθημερινές προβλέψεις στους αγώνες του Μουντιάλ. Διεκδικείς έως 40.000 ευρώ μετρητά. Σκορμάστερ παίζει στην Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
5: Ατλάκολ! Ατλάκολ!
6: Τι έπαθε εσύ αυτός?
5: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλάθερμ.
7: Η Ατλάκολ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλάθερμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλάκολ.
8: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνης Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνη. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνη σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνη που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνη θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνης Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
9: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
10: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
9: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
11: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
12: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
13: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
14: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
3: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
15: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Σε προφορική συμφωνία με τη Μοντερέι φέρεται να έχει έρθει ο Πινέδα και πλέον μένει να βρεθεί η χρυσή τομή με την ΑΕΚ για τον επαναπατρισμό του, όπως αναφέρεται στον τύπο του Μεξικού. Το δεύτερο φιλικό προετοιμασίας επί Ολλανδικού εδάφους δίνει σήμερα η Ένωση με αντίπαλο τη Φίτεσε. Χρόνο συμμετοχής αναμένεται να πάρει ο Αλεξίου. σε προχωρή

0: Μένε σε επαφές με τη ΧΑΛ για την πώληση του Τζολάκη βρίσκεται ο Ολυμπιακός σύμφωνα με αγγλικά μέσα. Μέχρι 20 εκατομμύρια ευρώ είναι διατεθειμένη να προσφέρει νεοφώτιστη στην Premier League. Την ίδια ώρα οι Ερυθρόλευκοι έχουν μπει δυνατά στη διεκδίκηση του Παραγουανού Πορτιέρε Ορλάντο Χιλ για προφορική συμφωνία με τη Σεβίλη για την απόκτηση του Ισπανού αριστερού μπακ όσο γράφει το Sky Sport. Σήμερα στην Αθήνα ο Ρόκα για ιατρικά και υπογραφές. Στη Βιέννη, εν ώψη του απόψινού τελευταίου φιλικού με τη Rapid, βρίσκεται η αποστολή του Παναθηναϊκού. Εκτός έμειναν οι Κρίστιανσεν Πελίστρη και ο Καλάμπρια που ένιωσε ενοχλήσεις στον εξομηνίσκο και θα υποβληθεί σε εξετάσεις. Στόχος να επαναφέρουμε την ομάδα στην κορυφή του πρωταθλήματος, δήλωσε ο Κρίστιανσεν που έκανε την πρώτη του προπόνηση. Την απόκτηση του Σουηδού Εκστρέμ Ταχαάλι μέχρι το καλοκαίρι του 2029 ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα ο ΠΑΟΚ, που βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία και με την Κοπενχάγη για τη μεταγραφή του Χατζηδιάκου. Θέμα ορώνει μετακίνηση του Χόρχε Σάντσε στην Άτλας. Στην πρόωρη επέκταση της συνεργασίας με τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ προχώρησε ο Παναθηναϊκός Άκτορ με τον Ισπανό να υπογράφει νέο συμβόλαιο με αυξημένες αποδοχές μέχρι το 2030. Επόμενος στόχος, μια δυνατή κίνηση στον Άσο. Κανένα θέμα, Τζόνς Γκαρσία. Σε τρίτη και τελευταία διαδικασία που θα γίνει στις 3.30 το μεσημέρι θα ξεκαθαρίσει ποιος εκ των Γιάννη Αλαφούζου και Βαγγέλη Μαρινάκη θα εκλεγεί στην Προεδρία της Στοίχημαν Super League. Εφόσον δεν υπάρξει ανατροπή με την πρόταση της ΕΠΟ να μοιραστούν τη θητεία υποψήφιοι μετά τη χθεσινή ισοπαλία, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μάκης Γκαγκάτσης ενημέρωσε πως η ανώτατη αρχή του ελληνικού ποδοσφαίρου θα αναγκαστεί να παρηθέσει και να κρίνει το αποτέλεσμα. Επιτακτική κρίνεται στον Άρη η ανάγκη για την απόκτηση ενός κεντρικού αμυντικού και ενός αριστερού μπακ πριν την αναχώρηση της αποστολής για την Ιταλία στις 21 του μήνα. Ρεπό έχουν σήμερα οι ποδοσφαιριστές που επέστρεψαν στη Θεσσαλονίκη μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου της προετοιμασίας στην Πτολεμαϊδά. Την εξαιρετική του φόρμα πιστοποίησε στο meeting της Βουδαπέστης ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος κατέλαβε την πρώτη θέση στο μήκος με άλμα 8.31. Στο ίδιο meeting, ο Εμμανουήλ Καραλής κατετάγει τρίτο στο επικοντό με άλμα στα 5.90. Ο Στέφανος Τσιτσεπάς νίκησε 2-0 σετ τον Περουβιανό Ιγνάσιο Μπούς για τον πρώτο γύρο του τουρνουά τένις του Γκστάτ και στον δεύτερο γύρο θα συναντήσει τον Ολιβετό Ζερόμ Κιν, νούμερο 186. Η Ισπανία είναι η πρώτη φιναλίστ του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Ρόχα νίκησε 2-0 τη Γαλλία στον πρώτο χρονικά ημιτελικό που διεξήχθη στον Ντάλλας και θα διεκδικήσει το τρόπαιο για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Αγγλία-Αργεντινή απόψε στις 10, ο δεύτερος ημιτελικός που θα γίνει στην Ατλάντα. Παίκτης της Manchester United και επίσημα ο Γιούρι Τίλεμανς που υπέγραψε συμβόλαιο με τους κόκκινους διαβόλους μέχρι το 2031. 30 εκατομμύρια ευρώ θα βάλει στο ταμείο της η Άστον Βίλα από την πώληση του Βελγούχα. Την τεχνική ηγεσία της Dubai BC για τα επόμενα 3 χρόνια ανέλαβε ο Τσάβι Πασκουάλ. Τέλος από την Αρμάνι Μιλάνο, ο Τζος Νίμπο που αναμένεται να φορέσει τη νέα σεζόν τη φανέλα της Μπαρσελόνα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.
1: Big Win Sport FM 94,6.

0: Πρέπει να στείλε κάποιο από τη διοίκηση τη ΑΕΚ. Δεν υπάρχει διαπραγμάτευση με την ΑΕΚ. Α ζώσουν τα 8 μετρητά και τον παίρνουν αν θέλουν.
1: Καλημέρα, σκάσε κύριε Ηλιόπουλε.
0: Τα 8.
1: Καλημέρα, πρόεδρε.
0: Σαν Ντίκ. Σκάσε τα 8 μετρητά και τον παίρνει. Δεν υπάρχει διαπραγμάτευση. 9 μετά τις 9 η αποδότηση από εκεί. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και Στέφανο Παλαιότολο. Σωτήρης Ταμπάκος είναι εδώ. Άρτια φιχθής στο στούντιο, έξω από το στούντιο του Big Win Sport FM.
1: Είσαι
0: για την δημοσιογραφική υποστήριξη, επιμέλεια, Παύλα, που είσαι γίγαντα, θα φύγεις μετά, βάλω τα μάξι. Και γενικά όλο το team είναι εδώ. Παναγιώτης Κεφαλάς, ο Μάθιου Μακόναχη του σταθμού
1: είναι,
0: αυτή τη στιγμή.
1: Είναι.
0: All right, all right, all right.
1: Έχει έρθει full καλοκαιρινός με τα τζιν.
0: Έχει έρθει φούλκα, τα έδειε στα μάτια μου, κάνανε.
1: Τώρα έχω την προσοχή σα.
0: Ή έχει έρθει φούλκα καλοκαιρινό ο Παναγιώτης Κεφαλάς.
1: Κέρα.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Είπαμε και πριν ότι ο Didier Deschamps ήταν κάπω έτσι εκνευρισμένο με τον διαιτητή τη αναμέτρηση και απευθύνθηκε στου δημοσιογράφου. Οι παίκτες λένε συνετριμμένοι επειδή είχαμε πολλές φιλοδοξίες, παρόλο που πρέπει επίσης να είμαστε ρεαλιστές και να παραδεχθούμε ότι σήμερα ήμασταν ένα επίπεδο χαμηλότερο σε τεχνικό επίπεδο απέναντι σε μια ομάδα που είχε καλά το παιχνίδι.
0: Τρία επίπεδα.
1: Έτσι.
0: Τρία επίπεδα.
1: Και συνεχίζει. Αλλά πρώτα απ' όλα είναι δικό μας λάθος. Δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν, αλλά ναι, αλάτια.
0: Ναι.
1: Θα κάνω μια ερώτηση που εμπεριέχει αιχμή και δεν θα την απαντήσω, είπε ο Ντεσόν. Είναι ο διαιτητής στο επίπεδο που απαιτείται για να διευθύνει έναν ημιτελικό παγκοσμίου κυπέλου? Και δεν το λέω επειδή χάσαμε σήμερα. Υπήρξαν αρκετές φάσεις. Υπήρξαν και κάποιες φάσεις υπέρ μας. Αποφάσεις υπέρ μας. Αλλά είναι αυτό το επίπεδο.
0: Δεν είναι διαιτητής για τέτοιο επίπεδο, αλλά δεν έχασες από αυτό.
1: Κάντε ομάδα να κερδίζετε και τη διαιτησία.
0: Δεν έχει την παραμικρή σχέση ο διαιτητής με το επίπεδο αυτό. Στη διαχείριση, στον τρόπο, σε πολλά πράγματα, αλλά δεν έχασες από,
1: από τη διαιτησία.
0: Και... τον Ντουέ άστονα κάτω, τον Τζουαμενί άστονα κάτω, βάλε τον Μπαρκολά ξαφνικά και τέλος πάντων. Τον Κονέ και τα λοιπά.
1: Άσε τώρα, τόση γκρίνια που έχω ακούσει για τη διαιτησία σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο.
0: Ναι, ισχύει.
1: Δεν έχω ακούσει για τη Super League, δηλαδή όλο το χειμώνα, πραγματικά. Όποιος έχανε, τα έβαζε με τη διαιτησία.
0: Θα δεις απόψη. Θα δεις απόψη, γιατί αυτός λένε οι Άγγλοι, με αυτό ασχολείται από το πρωί, στη δίκη της Δευτέρας, ο Θωμαίδης της Άγγλης, ότι είναι ο αγαπητικός του Μέση.
1: Ο Μακ
0: Θωμαίδη λέει, he's the level of Messi. Είναι ο αγαπητικός του Μέση, γιατί είναι Αμερικάνος διαιτητής, MLS, ξέρεις. Γενικά.
1: Εκεί έπρεπε να αναπτυλαμεί ο διαιτητής.
0: LMS. Λοιπόν. Η αλήθεια είναι ότι τα έχουν βάλει ήδη με τις ομοσπονδίες, με τη FIFA, με τον Ιφαντίνο. Γιατί λέει παίζει αυτός ο Αμερικάνος που ξέρει το μέσα από το πρωτάθλημα και τα λοιπά. Και δεν έχει χάσει ποτέ. Δεν ξέρω αν φοράει σόβρακο Κεφαλάς και αν δεν φοράει ο Μάθιου Μακόναχη. Δεν έχω αυτή την πληροφορία. Εγώ απλά όπως τον είδα.
1: Στο επόμενο δελτίο, παιδιά, στο επόμενο δελτίο.
0: Right. Ο διαιτητής, όπως όλοι οι διαιτητές αυτοί στο παγκόσμιο κύπελο, ξέχασε 5-6 κάρτες. Αυτό έγινε. Και το πέναλτι, καλά είναι Mars, ορισμός του πέναλτι. Καλά, δεν διαμαρτυρήθηκε κάποιος.
1: Παίξανε με αγγλική νοοτροπία οι διαιτητές, ρε παιδί μου. Και στην Αγγλία, άμα δεν βγάλει αίμα, σπάνια βγαίνει κάρτα.
0: Τα κοιτή αίμα.
1: Αίματα, αίματα, τίποτα δεν έμαθες. Λοιπόν, 6-9-88-9-4-6-9-4-6. Στέλνετε πανίνι και το ονοματεπώνυμό σας για να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει λίγο πριν το τέλος της εκπομπής για ένα άλμπουμ πανίνι και ένα κουτί με κάρτες μέσα. Δεν θα σας δώσουμε μόνο το άλμπουμ, θα κάθετε το κοιτάτε και να το ξεφυλίσετε και να είναι άδειο. Και το κουτί, ένα box με κάρτες γεμάτο.
0: Λοιπόν, να πούμε χαμός. Καλημέρα και στον Αντώνη Κυρίκο με τον Τάκη Ξουρή που πηγαίνουν για τον ποδηλατικό γύρο Ελλάδας.
1: Καλημέρα, Τάκη.
0: Πηγαίνουν στη Λάρισα, πολύ ωραία για καλοκαίρι, και μας ακούνε στο δρόμο. Για μένα είναι νούμερο ένα προορισμός.
1: Δεν το συζητάμε. Ήδρωσα μόνο που το σκέφτηκα.
0: 11 η ώρα του. Πηγαίνουν και μας ακούνε και το σήμα πιάνει μέχρι πολύ μακριά. Έχει φροντίσει ο Βάιο Τσούζικας. Να ακούγεται, έχει πάει με ειδικές κεραίες εκ του διαθαλασσαίως. Λοιπόν, λέει κάποιος, 2026, 2 και 2, 4 και 6, 10, 1 και 0, 1, δηλαδή α. Άρα θα το πάρει σήμερα ομάδα από Α.
1: Από Α. Α,
0: όποια περάσει σήμερα, απόψε, το παίρνει.
1: Α, η Ισπανία δηλαδή.
0: Α, Ισπανία.
1: Να σου πω, το λέγω και εγώ έτσι είδα.
0: Τι?
1: Εδώ μεταξύ δεν είχε κανένα replay. Το φάουλ που έδωσε στο τέλος στη Γαλλία. Στο τέλος χτύπησε ο Εμπαπέ και πήγε στη
0: Έτσι το έδωσε.
1: Όχι, εμένα μου φαίνεται ότι πατάει τη γραμμή.
0: Ότι είναι πέναλτι.
1: Ναι.
0: Και εγώ αλλά, αυτό, αλλά.
1: Μπορεί να ξεγελάει η κάμερα. Λέει, γιατί μπορεί, το μπορεί.
0: Στο πλάνο αυτό που είπε.
1: Ένα πλάνο.
0: Ένα που έδειξε. Που του έδειξε από χαμηλά τα
1: από
0: πόδια.
1: Χαμηλά, ναι, ναι. Από τη γραμμή του out. Ναι, δηλαδή, ναι.
0: Φαντάζομαι το VAR θα του έλεγε.
1: Το τσέκαρε το VAR.
0: Η γραμμή είναι πέναλτι, ναι, να πούμε.
1: Εγώ έτσι βλέπω το replay. Α, λέω θα δώσει πέναλτι. Όχι.
0: Και εντάξει, δεν ήταν και Mars Foul. Τέλος πάντων.
1: Τέλος πάντων.
0: Δεν. Δεν ήταν κάτι φοβερό. Δεν έκανε κάτι φοβερό ο διαιτητής χτες. Απλά ο Ντεσάμ ήταν πικραμένος. Του άδειασε η ψυχή εκεί πέρα στον πάγκο, όπως ήταν όλη η Γαλλία. Αλλά τι σε πείραζε να βάλεις τον Ντουέ και μου βάλες τον Μπαρκολά με τα πόδια μακαρόνια τώρα ξαφνικά. Βάλε τους παίχτες που είχες. Να κάνουν την έκπληξη, να παίξουν όλοι. Και... πάρτα το. Όχι.
1: 6-9-88-9-4-6, όπως είναι η συχνότητά μας. 9-4-6. Πανίνη, ονοματεπώνυμο. Ξαναπείτε το τηλέφωνο. Στο Viber, έτσι. Μην αρχίσετε να στέλνετε, ξέρω εγώ, στο WhatsApp.
0: Τι κάνεις εσύ?
1: Τι γίνεσαι?
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
5: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
7: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
6: Έχουν βάλει και καύσιμα.
7: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
8: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
10: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
9: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
11: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
12: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
13: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
12: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
14: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
15: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
16: Κύριε Αντώνη,
15: ναι.
16: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
17: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: πολλά βίντεο από creators, από παιδιά που κάνουν έτσι περιεχόμενο. Όχι αυτό το speed, δεν μπορώ να βλέπω αυτή τη βλακία. Ήτανε με μισή φανέλα Γαλλίας εχθές και μισή φανέλα Ισπανίας στην καλύτερη θέση του γηπέδου.
1: Καλά, εντάξει.
0: Με μικρή πισίνα πίσω από εκεί, Μαρία, που έχει τις θέσεις, έχει δικό του χώρο με πισίνα και εστιατόριο και σαμπάνιες και βγαίνει μπροστά, ας πούμε. Και ξέρεις ποιος άλλος έχει φοβερή θέση? Εκείνος ο Βραζιλιάνος, ο πιτσιρικάς που κάνει τα βίντεο.
1: Αυτός που
0: κάνει πανηγυρισμούς, ο Λούβαντε Πεντρέιρο αυτός. Αυτοί έχουν φοβερές θέσεις στα γήπεδα. VIP. Είναι ένας τώρα οπαδός της Ρεάλ Μαδρίτης και κάνει ένα βίντεο κλαμμένος και λέει: ως οπαδός της Ρεάλ Μαδρίτης είναι η χειρότερη χρονιά της ζωής μου.
1: Δεν υπήρχε παίκτης της
0: Η χειρότερη χρονιά της ζωής μου. Η Μπαρτσελόνα, λέει, ο παδί της Μπαρτσελόνα αυτή τη στιγμή, εκτός λέει ότι δύο χρόνια δεν έχω πάρει τίποτα, έχουν το Λαμίν Γιαμάλ, δεν Star Boy, λέει, τον Αστέρα του, λέει, τον τελικό, και ενάντια στο Μέση, λέει, στο θρύλο της. Και πάει ο Μέση για 10 χρυσές μπάλες. Εγώ, λέει, πεθαίνω από την πείνα. Και η Μπαρτσελόνα φάνη είναι στο μπουφέ, τους κλωτσάνε εκεί πέρα να φύγουν και ζητάνε και γλυκό, να πούμε. και τους δίνουν και λεφτά να φύγουν. Και μετά λέει: «Oi, mate, England, do something!
1: Do something!
0: Do something, England! England!»
1: Λοιπόν, Γιάννη, που έστειλες το όνομά σου και το τηλέφωνό σου για το, για το Πανίνι, δεν είναι στο Live 24, στο Viber. Θα το πούμε άλλη μία φορά: 6988-946-946. Γράφετε Πανίνι και το ονοματεπώνυμό σας στο Viber για να διεκδικήσετε ένα άλμπουμ Πανίνι και ένα κουτί με κάρτες.

0: Λοιπόν, Παναγιώτη από τη Λαρνακά, μπορείς να μας στείλεις μήνυμα εκτός από το Live 24 και στο Instagram ή από εδώ τους από εκεί. Εντάξει, και στα προσωπικό μας μπορείς να στείλεις. Και έχουμε και Messenger. Όπως έχει ο Βαγγέλης, όπως έχει ο Βαγγέλης το κουμπού, έχουμε και εμείς το κουμπού ή από εδώ τους από εκεί. Ψάξε μας, θα μας βρεις.
1: Πόσα δώσανε τα ψώνια, παιδιά, πληρώνονται πολλά λεφτά να πάνε.
0: Τι λέτε,
1: πόσα
0: δώσανε. Τι λέτε, παιδιά.
1: Τι λέτε, παιδιά. Πήρανε πάρα πολλά λεφτά να πάνε. Δηλαδή, πλάκα μου κάνετε. Τι δώσανε, λέει. Πόσα δώσανε, λέει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είσαι στα καλά σου. Θα δώσει ο Speed λεφτά. Είναι όλα δωρεάν. Παγκοσμίως ο Speed έχει 51 εκατομμύρια followers. Διαφημίζει ο ίδιος δηλαδή το παγκόσμιο κύπελο. Όλοι οι χορηγοί τον έχουν, δηλαδή διάβαζα ότι από το παγκόσμιο κύπελο και μόνο από τα post που του λένε θα σε έχουμε εκεί.
0: Ναι, δεν θα χρειαστεί να δουλέψει.
1: Ναι, έχει βγάλει γύρω στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ στο παγκόσμιο κύπελο μόνο από διαφημίσεις post.
0: Καθαρά.
1: Δεν ξέρω με την εφορία πληρωμένη.
0: Δεν ξέρω.
1: Για να είναι εκεί, για να κάνει τις διαφημίσεις, για να τρώει, να πίνει, να κάνει. Τι πόσα έδωσε, ρε. Έβγαλε 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Αυτά.
0: Αφού σας είπα, δεν έχω Viber, τι δεν καταλαβαίνετε. Και εμείς τι να κάνουμε,
1: αδερφέ. Δεν αφορά εσένα, η ζωή. Τι να κάνουμε.
0: Τι να κάνουμε, αδερφέ.
1: Φτιάξε ένα Viber.
0: Αγόρασε ένα άλμπουμ Πανίνι. Και ξεκίνα να μαζεύεις.
1: Ναι.
0: Τι να κάνουμε εμείς τώρα, αφού από το Viber γίνεται ο διαγωνισμός.
1: Καλημέρα, Πολυβανάτης. Τελείωσαν τα πανηγύρια. Κατάθλιψη φουλ. Τελείωσαν οι Ιούλιο.
0: Τι λέμε, ωραία.
1: Να πας 20 Ιουλίου, δεν έχεις την ασοπία το Champions League των πανηγυριών. Τον Κώστα Σαφέτη να βγαίνει από μπουλντόζ από κορυφή. Με έχω κάψει τραφίλια σου, σαν να λέει. The Champions.
0: Ερώτηση. Θέλω να κάνω 10 μερίδες μπριάμ.
1: Άρα.
0: 10 μερίδες.
1: Δύο γάστρες, ξέρω εγώ.
0: Θέλει δύο ταψιά, θέλει τουλάχιστον.
1: Δύο γάστρες.
0: Θέλει δύο ταψιά. Πόσα κολοκυθάκια, μελιτζάνες, πατάτες και πιπεριές να υπολογίσω εκτός κρεμμύδι καρότου.
1: Από 1,5 κιλό, γιατί θα σου ρώσουν.
0: Πες του το με κομμάτια, ρε φίλε.
1: Τι να του πω. Φέρε μου.
0: Θέλεις τουλάχιστον 6 μελιτζάνες.
1: Θέλεις τουλάχιστον 10 κολοκυθάκια.
0: 10 κολοκυθάκια. Πιπεριές.
1: 10.
0: Ναι. 10
1: πιπεριές. Θέλεις.
0: Πατάτες δεν θα βάλεις.
1: Θέλει και πατάτα.
0: Βέβαια, θέλει.
1: Θέλεις 2 κιλά πατάτες.
0: Θα γίνει τον μπούλια.
1: 2 κιλά πατάτες.
0: Ναι.
1: Θέλεις 2 κιλά πατάτες.
0: Και θέλεις και πολύ λάδι.
1: Βέβαια. Νεράκι, αλάτι, πιπέρι.
0: Ελάχιστο νεράκι γιατί
1: βγάζει. Ντοματούλα. Άντε, βάλε
0: και ντομάτες.
1: Βάλε μια ντομάτες, θες και 1 κιλό ντομάτες. Θες 1 κιλό ντομάτες ψιλοκόμενες. Ναι. Λέμε για.
0: Εγώ τις κάνω σάλτσα και το ρίχνω από πάνω.
1: Μπορεί και αυτό. Ναι. Μπορείς να βάλεις και μια κουταλιά πελτέ με νεράκι να το αραιώσεις.
0: Πάντα βάζω πελτέ.
1: Ναι, ωραία.
0: Πάντα βάζω.
1: Αλατάκι, πιπεράκι και τη ρίγανη θα τη βάλεις στο τέλος αν θες γιατί μαυρίζει.
0: Ναι, ή και μαϊντανό σου πάει στο τέλος.
1: Θέλει μαϊντανό. Ναι. Θέλει και σκορδάκι. Εμένα
0: ναι,
1: μου αρέσει.
0: Θέλει. Λίγο όμως μην το κάνεις. Τι
1: ναι,
0: μας πιέσει.
1: Ναι, δεν χρειάζεται. Κρεμμύδι.
0: Το είπε κρεμμύδι και καρότο.
1: Πόσα θέλει. Θέλει.
0: Βάλε 4-5.
1: 4 κιλό κρεμμύδι. 5 κρεμμύδι.
0: Ναι, ναι, ναι. Για την γλυκένη
1: και ναι. Και από καρότα, ξέρω εγώ από αυτά.
0: Πόσα θέλει... καρότα. Κοίτα, ένα κιλό τουλάχιστον.
1: Θέλει ένα κιλό, γιατί το καρότο είναι.
0: Είναι και μικρούλι.
1: Είναι μικρούλι, θες ένα κιλό καρότο.
0: Καλημέρα από Αντίπαρο, βεβαίως.
1: Άλλη ερώτηση μπορούμε να βάλουμε κάτω.
0: Άμα θέλουν εδώ πέρα.
1: Και τριμμένη φέτα
0: ναι,
1: μετά,
0: ναι.
1: Μαριά. Τριμμένη φέτα. Αυτό φτιάχνει. Ναι, έχει κάνει, ναι, σου λέει η Εύα, μία γάστρα τρώω τρεις μέρες.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Με όλα τα λαχανικά από το χωριό. Αυτά μας έσαι ο Λιάσκας.
0: Την καλημέρα στο μου.
1: Φύγαμε με γεμάτα τα χέρια και τα βάλε όλα κατευθείαν στη. Όλα, όλα, όλα. Όλα, όλα, όλα,
0: το χωράφι.
1: Όλα, ρε. Έτσι με το χώμα, ρε, φοβάμαι.

0: Αφού σας είπα, δεν έχω χρόνο να κολλήσω τα αυτοκόλλητα της Πανίνη. Ντροπή σας να κάνετε τέτοιους διαγωνισμούς. Και δεν έχω και Viber. Εγώ για πάρτι σου τσούβι, όντως, ένας φίλος είχε φτιάξει Instagram μόνο για μένα. Γιατί, για να με βρει και να κάνει την πρόταση γάμου. Να κάνει πρόταση γάμου στο θέατρο Πέτρας.
1: Έκανε.
0: Ναι, ο ταπεινός Ντελιβεράς. Πάνε 2,5 χρονάκια. Πώς πάνε, ρε παιδιά, επειδή έχω 16 προτάσεις γάμου τώρα.
1: Σου είπα, πρέπει να κάνει.
0: Πρέπει να πάω σαν τον Ποτρίνη να δώσει ταβέρνες πώς θα πάνε.
1: Τσούβι, εσύ τρως γλυκό ή έχεις φύγει με τους πικραμένους της Ρεάλ?
0: Εγώ δεν μπορώ να φάω γλυκό γενικά, αλλά δεν έχω καμία πίκρα, ρε φίλε. Μια χαρά. Α, θα απολαύσω μια ματσάρα απόψε. Εντάξει, όπως και να έχει, είχα την οθόνη μπροστά μου, κοιτούσα, μιλούσα. Δεν είναι το ίδιο από το να κάτσεις ένα καναπέ και να πεις αφήστε με λίγο, ρε. Πού είναι η Εύα, γιατί έφυγε από το σπίτι? Λοιπόν, αφήστε με λιγάκι. Για 10 μερίδες μπριάμ όλα αυτά. Φίλε, για να κάνεις 10 μερίδες πρέπει να βάλεις 2 ταψιά. Όταν θα βάλεις 2 ταψιά θα κάνεις 15 μερίδες. Δεν κάνεις 10, θα βάλεις 8 και 2 μερίδες.
1: Ένα ταψί μπριάμ, πόσο βγαίνει? Βγαίνει 4-5 μερίδες το πουλί. Ναι, ρε παιδιά, όλα αυτά γιατί τα.
0: Τσουρώνουν, ρε φίλε.
1: Μαζεύουν τα.
0: Μαζεύουν από τα
1: λαχανικά.
0: Θερμότητα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν ξεκινάς και λες πω πόσο φαΐ έχει. Πού είναι το φαΐ?
1: Πού είναι το φαΐ? Ένα τρίτο μένει.
0: Δηλαδή η πιπεριά κάνει. Αφήστε με εδώ στην αγωνιά.
1: Και που τα στέλνουμε στο Viber, σάμα τις τα διαβάζει κανείς.
0: Σάμαρτζιτ, τα διαβάζει κανείς, θα πω.
1: Παιδιά,
0: εγώ.
1: Τα μηνύματα στο Viber, δεν ξέρω άλλες εκπομπές αν τα διαβάζουν.
0: Δεν τα διαβάζουμε εμείς, όχι.
1: Για εμάς είναι για το, για το διαγωνισμό. Εντάξει. Περιμένω το πρώτο τους παιδάκι.
0: Η ευλογία σου πήγε πολύ καλά.
1: Ο
0: μπράβο, ταπεινός
1: Ντελιβεράς. Μπράβο, παιδιά. Μπράβο, με το καλό. Καλό.
0: Επίσης, έχω ενώσει πάνω από 10 ζευγάρια, Μαρία. Μόνος μου, λέω αυτό. Ταιριάζει με αυτή. Και τους φέρνω σε επαφή και κάνουν οικογένειες. Αλήθεια λέω. Δηλαδή, όταν δω κάποιον, λέω. Όχι, δεν κάνει αυτός για σένα. Γιατί?
1: Και είναι ήδη ζευγάρι, λέει.
0: Δεν κάνει. Φύλαμε τώρα. Το λέω στον άντρα. Διώχτηνα, φύλαμε τώρα. Ένα μόνο. Στον κολλιό, βάλτε και μπρόκολο με κάρι. Πάει πολύ. Μόνος του. Χωρίζεσαι εμείς να πούμε για ψάρι.
1: Δεν είναι πολύ της εποχής του το.
0: Ο κολλιός.
1: Όχι, ρε. Ναι, ο κολλιός είναι τον Αύγουστο.
0: Ναι.
1: Αλλά και τον μπρόκολο. Το μπρόκολο είναι πιο χειμερινό.
0: Ναι, σωστό είναι και αυτό. Είναι για φασόλι πολύ.
1: Μπρόκολα και κουνουπίδια.
0: Φασόλι, μπρόκολο, κουνουπίδι. Φασόλι, μπρόκολο.
1: Τώρα είναι εποχή να τσακίσουμε τις μελιτζάνες και τα κολοκυθάκια.
0: Δεν υπάρχει κάτι πιο ωραίο από αυτό.
1: Σύμφωνο.
0: Αλήθεια σου λέω. Με σκόρδο, εμένα μου αρέσει η μελιτζάνα σαλάτα, όχι αυτή η πολιτοποιημένη. Να το βλέπω αυτό.
1: Να έχει, ναι, μπράβο, μπράβο. Και
0: να τσιμάς. Βλέπω το κρεμμύδι, να βλέπω την ντομάτα, να βλέπω το σκόρδο, να βλέπω τη μελιτζάνα. Και μετά πάρτε με πίσω. Πίνασα.
1: Ξέρω κατάπιε, βέβαια.
0: Ναι, ξέρω κατάπιε.

0: Παιδιά, δεν έχω καταλάβει τι διαγωνισμό κάνετε με τα άλμπουμ Πανίνη. Τα κολλάμε στο γυμνό μας σώμα. Δηλαδή, εγώ επειδή είμαι κουρασμένος τελευταία, εκεί που φαντάζεσαι θα βάλω το Μέση. Τι να του πω. Το δίνουμε.
1: Μόνο
0: ρε φίλε,
1: ένα στο κόλλητο θα βάλει.
0: Αυτό ένα μικρούλι. Το Βαλμπουενά. Κατάλαβες.
1: Όχι, σωστό, σωστό.
0: Τι.
1: Εγώ λέει και 50-50 να ήταν οι πιθανότητες για να κερδίσω σε μια κλήρωση, πάλι θα έχανα. Άιντε τώρα, βάλτε διαφημίσεις γιατί είναι και 28 και είναι και 30.
0: Μα, ευχαριστούμε τώρα,
1: ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι γλυκός.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό το καλοκαίρι έχουμε πολλή τέχνη και τεχνολογία για όλους. Έχουμε το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom. Θα κάνει στάση σε 16 πόλεις. Μιλάμε για θερινό σινεμά, για VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz, δράσεις για μεγάλους και για παιδάκια και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Cosmote.gr / Telecom Roadshow.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κηφισού και στη λεωφόρο Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Βύρονα λόγω ακινητοποιημένου οχήματος. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στο Σκαραμαγκά και στις ανόδους Συγκρού, Καλλιρόης, Βασιλέως Κωνσταντίνου. Κλιμακώνεται εκ νέου ένταση στη Μέση Ανατολή. Η συνεδρίαση υπό τον Ντόναλντ Τραμπ στην αίθουσα κρίσεων πραγματοποιήθηκε χθες για να συζητηθεί μια πιθανή ευρύτερη επίθεση κατά του Ιράν, όπως δήλωσαν στον Αμερικανικό Ιστότοπο Άξιος τρεις πηγές που γνωρίζουν το θέμα. Θα γκρεμίσουμε όλους τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας και όλες τις γέφυρές τους μέχρι να φτάσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, τόνισε σε συνέντευξή του ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τα στενά του ορμού θα παραμείνουν κλειστά μέχρι οι ΗΠΑ να βάλουν τέλος στις επιθετικές ενέργειές τους, δήλωσαν από την πλευρά τους οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν, απειλώντας να κλείσουν και άλλες οδούς στρατηγικής σημασίας για τις ενεργειακές εξαγωγές στην περιοχή. Απολογείται σήμερα στην ανακρίτρια ο 24χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Εξιτήριο παίρνει το μεσημέρι από το νοσοκομείο η Αφροδίτη Νέστορα. Μια 48χρονη γυναίκα υπήκοος Γαλλίας έχασε τη ζωή της χθες το μεσημέρι σε ξενοδοχειακή μονάδα στο Πεταλίδι του Δήμου Μεσίνης, ενώ έκανε μπάνιο σε πισίνα. Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Συνελήφθη ο 64χρονος υπεύθυνος του ξενοδοχείου, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ αναζητείται και ο ναυαγωσός της, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες βρισκόταν σε άλλη πισίνα της ξενοδοχειακής μονάδας την ώρα του συμβάντος. Η είσοδος μιας γυναίκας εντοπίστηκε από σκάφος στη θαλάσσια περιοχή της Διόρυγας του Ισθμού Κορίνθου. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
7: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
6: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
7: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
8: αλλά δικό μας είναι.
7: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
5: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο

0: παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
6: Στο Telecom Center Athens.
5: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
6: στο Telecom Center Athens.
7: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
8: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ.

0: Η απόδο τους από εκεί, Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας
0: και Στέφανο Παλουότολο. Πέρα από όλα αυτά, πάμε σε κάτι το οποίο είναι πιο σημαντικό. Αφορά το παγκόσμιο κύπελο, αφορά τον Κιλιάν Εμπαπέ. Από το 2018 ο Εμπαπέ δορίζει όλα τα χρήματα που εισπράττει με την Εθνική Γαλλία.
1: Έλα, ρε.
0: Ο Εμπαπέ, ο οποίος από το 2018 το κάνει αυτό, το πριν 300.000 ευρώ που πήρε με το παγκόσμιο κύπελο και όλα αυτά με χορηγούς, τα δώρησε όλα.
1: 300.000 ευρώ πήρε μόνο Εμπαπέ.
0: Ναι, γιατί έχει και τους χορηγούς του. Πήρε, okay. Έχει πριν από τους τάδε χορηγούς για κύπελα κτλ. Έχει καλύψει εξ ολοκλήρου τα έξοδα ιατρικής περίθαλψης ενός βρέφους από τη Μαυριτανία από τότε. Το 2023 έδωσε 180.000 ευρώ από τα υπόλοιπα από την Εθνική στα μέλη του επιτελείου και στους αστυνομικούς που εργάζονται για την προστασία της Εθνικής Γαλλίας. Δηλαδή τους έδωσε ένα μέσο όρο από 3.000 ευρώ στον καθένα δώρο. Okay. Έχει δημιουργήσει το ένα ίδρυμα, το Inspired by KM, Kylian Mbappé. Είναι ένας φιλανθρωπικός οργανισμός, στηρίζει παιδιά, οικογένειες και κοινωνικές δράσεις στη Γαλλία, Καμερούν και το Περού. Έχει δηλαδή επιλέξει να μετατρέπει τα χρήματα που κερδίζει φορώντας τη φανέλα της χώρας του. Όλα δηλαδή, ούτε ένα ευρώ δεν θέλει από τη συμμετοχή του με την Εθνική Γαλλία. Όλα τα χρήματα τα δίνει σε γιατρούς και δωρίζει χρήματα σε πάρα πολλές οικογένειες στο Παρίσι. Από αυτά τα λεφτά που βγάζει με την Εθνική Γαλλία και από άλλα. Και από άλλα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά όλα έχει πάρει αυτή την απόφαση ότι όσο αγωνίζεται δεν θέλει από την Εθνική του ούτε ένα ευρώ. Αυτό είναι καταπληκτικό που κάνει ο Εμπαπέ. Μην γράψετε, έχει τόσα λεφτά. Δώστε κι εσείς από τα δικά σας ή εγώ από τα δικά μου, ο καθένας από τα δικά του.
1: Πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές.
0: Απλά στέκομαι στον Εμπαπέ που ούτε ευρώ δεν θέλω, λέει. Ναι, ναι, ούτε ευρώ. Ναι. Θέλω, λέει, να βοηθήσω όσο
1: και
0: μπορώ.
1: Και καλό είναι αυτό να τα
0: βρει. Μπράβο του. Μπράβο στον Κιλιάν. Δεν θα το μάθει ότι το είπα εγώ τον μπράβο. Για μεταξύ μας το λέει.
1: Πού το ξέρει.
0: Βασικά να σου πω την αλήθεια, ακούει Αργυρό.
1: Ορίστε.
0: Κοντά είμαι. Δεν πάω εγώ στον Αργυρό.
1: Μπαρπαρηγού.
0: Όχι. Κωνσταντίνο. Αργυρό. Κωνσταντίνο.
1: Α, το Αργυρό. Ακούει Αργυρό, άκουσα.
0: Ναι, το έχει υποστάρει και όλα στα τραγούδια που ακούει. Και...
1: Εμπαπέ ακούει.
0: Κωνσταντίνο Αργυρό.
1: Κωνσταντίνο Αργυρό.
0: Ναι, και το έχει υποστάρει και όλα. Το έχει κάνει και πώ.
1: Οπότε έρχεται σιγά σιγά.
0: Ναι, ναι.
1: Έφτιαξα γεμιστά και τώρα τρώω τα ρύζια που γίνανε στο ταψί έξω από τις ντομάτες και τις πιπεριές. Φανταστικό.
0: Παίρνω τη φέτα και την πιέζω, ναι, να θρηματιστεί και να μπει μέσα σε αυτό.
1: Πολύ ωραία.
0: Κατέστρεψε. Μελιτζάνες, κολοκυθάκια, πιπεριές, στο τηγάνι, μετρημένη ντομάτα και στο τέλος μπόλικη φέτα. Φίλε, αυτό θέλει και αυγό μεταξύ μας. Ανοίγεις μια φωλίτσα,
1: ναι,
0: και σπάς ένα αυγό από εδώ, σπάς ένα αυγό από εκεί, λίγο πιπεράκι τον κρόκο και για χαρά!
1: Εντάξει, ρε παιδί μου,
0: στο
1: απλά...
0: Στο τηγάνι.
1: Στο τηγάνι, ναι.
0: Δεν θα βάλεις δύο φωλιές.
1: Εννοείται ότι θα βάλεις
0: και δύο αυγά.
1: Δεν θα βάλεις και 1200 θερμίδες παραπάνω.
0: Βέβαια, το αυγό είναι ζωή.
1: Ναι.
0: Για την εφορία τα κάνει, Μπαπέ, τι νομίζεις.
1: Εννοείται.

0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ για τον τελικό που πρόκειται να δούμε με το καλό την Κυριακή. Υπάρχει μία περίπτωση να φτάσει και τις 3 ώρες. Δηλαδή μην κανονίσετε τίποτα έτσι πολλά πράγματα την Κυριακή, από τις 10 και μετά.
1: Τι λες τώρα, τι 3 ώρες.
0: Ναι. Βάλε τον κανονικό αγώνα.
1: Ωραία.
0: Πες ότι πάει παράταση.
1: Πες.
0: 120 έχουμε.
1: Υποχρετικά. Δεν έχουμε χρυσά γκολ.
0: Πες ότι πάει στα πέναλτι.
1: Έχουμε ένα δεκάλεπτο ακόμα.
0: Όχι, δεκάλεπτο.
1: Τέταρτο.
0: Ένα τέταρτο.
1: Αύριο το προετοιμαστούν.
0: 20 λεπτά.
1: Ναι.
0: 120-140.
1: Πάμε, ναι.
0: Βάλε hydration break. Κάθε ημίχρονο δεν έχει είναι 7 λεπτά.
1: Ναι, 6 λεπτά. Ναι, 7 λεπτά πες.
0: Ωραία.
1: 150 λεπτά.
0: 150 λεπτά. Το ημίχρονο.
1: Θα είναι παραπάνω τελικά.
0: Δεν έχουν αποφασίσει ακόμα.
1: Βάλε μισή ώρα.
0: Αλλά βάλε μισή ώρα.
1: 180
0: γιατί,
1: λεπτά.
0: 15 λεπτά σίγουρα δεν μπορεί να είναι το ημίχρονο.
1: Δεν γίνεται, ρε παιδιά, να βγει Σαφέτης, Βελισάρης, Χαραβέρα, Γιώτα Γρίβα.
0: Έχουν εδώ πέρα.
1: Είναι πολύ.
0: Εγώ σου λέω να στήσουν μόνο όλο αυτό το πράγμα, γιατί δεν θα βγουν με ένα μικρόφωνο.
1: Σακύρα.
0: Είναι Μαντόνα, Σακύρα, Justin Bieber, BTS, Burna Boy, δεν ξέρω Burna Boy, Gustavo Dudamel και Coldplay. Ο Chris Martin, ας πούμε.
1: Αυτό είναι μισάωρο. Ούτε τι, δεν θα πούνε από ένα τραγούδι.
0: Πλάκα κάνει.
1: Είδα We are the world, we are the children. Όλοι μαζί θα το πούνε.
0: Μέχρι τις 4 ώρα τα ξημερώματα θα βλέπουμε αγώνα.
1: Άρα πάμε για τρίωρο. Πάμε για 200 λεπτά. Τι τρίωρο, παραπάνω. Τι λες τώρα, το κάνουν στο Netflix.
0: Βλέπω και Ρόμπι Γουίλιαμς και Τόμ Κρούζ.
1: Και αυτοί θα βγουν.
0: Όχι, όχι, αυτοί θα είναι πριν την Netflix.
1: Τι λες τώρα. Άρα πάμε για τρίωρο. Καλά, εντάξει, τελικώς
0: πάει. Αν πάει έτσι, αν πάει με
1: θα είναι Ντόναλντ Τραμπ στο γήπεδο και.
0: Ποιος θα δώσει το τρόπαιο.
1: Εμπιστεύεσαι ότι δεν θα κάνει κάτι ο Ντόναλντ Τραμπ να κερδίσει την προσοχή όλων αυτών. Κάτι μπορεί.
0: Καλά, θα το σηκώσει αυτός.
1: I have the trophy. You are awful. I hate you. Τρεις ώρες, Oh, wow.
0: Λέει κάποιος, μόνο εμένα δεν μ' αρέσουν τα γεμιστά. Όχι. Προφανώς ήταν και άλλοι που δεν
1: ναι, προφανώς. Ξέρω ανθρώπους που δεν τους αρέσει η φέτα ή η ντομάτα. Όχι αλλεργία. Ψυχαίνονται να το βλέπουν.
0: Ναι, το ξέρω. Ναι.
1: Η φέτα μου λέει εμένα κάποιος. Μου αρέσει λιωμένη. Σκέτη, τη συχαίνομαι.
0: Σε πίτα, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Ναι. Πολλοί κόσμοι δεν την τρώνε ομίλη.
1: Okay.
0: Ή δεν τρώνε τις ντομάτες.
1: Δηλαδή, μιλάμε μια ντομάτα με αλάτι και λίγο φέτα. Τελείωσα. Δεν θέλω κάτι άλλο. Τον είπε κουκουρέλα, ναι, ο Μαλιάτης χτες. Και γελούσε μόνος. Κουκουρέλα, τι είναι αυτό το κουκουρέλα.
0: Έφτιαξε η γυναίκα μου το βράδυ κιμά για τα μακαρόνια που θα έβραζε σήμερα. Τα μακαρόνια θα τα έβραζε σήμερα. Τον έφαγα το πρωί με κουτάλα σούπας. Πόσο
1: τον
0: νεκρό...
1: άντρα σου. Μπράβο.
0: Τον κιμά. Πόσο νεκρός είμαι, λέει. Αρκετά θα έλεγα.
1: Ναι.
0: Αρκετά. Όχι τόσο όσο η Γαλλία χθες, αλλά...
1: Ναι. Το ταριχευμένο ρακούν θα παίζει καλύτερα τον Εμπαπέ του Χάλαντ.
0: Εξακολουθώ να λέω ότι ήταν πολύ γκριντς που πήρε παραμάσκαλα το ρακούν ο Χάλαντ.
1: Μόνο λεπά θα το λέγει. Εξακολουθώ να σ' ακολουθώ. Μόνο αυτός μπορεί να το κάνει επιτυχία. Όλο. Ποιος σκέφτηκε να πει εξακολουθώ να σ' ακολουθώ και να γίνει επιτυχία.
0: Κι
1: ας υποφέρω και ας χαθώ. Εξακολουθώ. Να σε ακολουθώ. Πω και ας πονάω. Σαφέτης με Σακύρα θα ήταν πολύ ωραίο, Μαρία.
0: Σάσα θα είναι.
1: Το Σάσα. Σαφέτης με Σακύρα. Ναι. Θα ήταν καταπληκτικό. Τέλειο.
0: Εν τω μεταξύ, μου αρέσει που είναι δύο-τρεις εδώ πέρα που λένε ευχαριστούμε Ισπανοί, χρήσιμοι ηλίθιοι. Έλα, πάμε England, it's coming home.
1: Καλά.
0: Θα ήθελα να έτσι λίγο να κρατήσουμε και μία πισινή. Εντάξει, τα έλεγα.
1: Ο Μανώλη 7 έχει δίκιο στον τελικό. Αν πάει στα πέναλτι, το τελευταίο θα το χτυπήσει ο Τραμπ. Με τον Τζόρι. I will hit the ball. I will hit it. The ball. Ναι.
0: Σωστό, βάλε και 17 λεπτά βλάβη στο βαρ. Αυτό που το βάζει. Ναι. Αυτό μπορεί να γίνει. Ναι, παιδιά, μπες βγες μόνο οι παίκτες.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
2: Η παραγγελία σας.
1: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
5: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
4: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
5: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
4: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
6: Τάπας, τσούρος, πλαθαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
11: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε. Μπηγούν Sport FM. Σε λίγο θα κάνουμε την κλήρωση. Βέβαια, έχουμε μια πολύ άσχημη είδηση. Έφυγε από τη ζωή Μάρο Κοντού. Στα 92 χρόνια. Σπουδαία ηθοποιός και προσωπικότητα και πολύ,
1: και πολύ,
0: πολύ αγαπημένη.
1: Και πολύ όμορφη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Υπήρξε θεά. Εντάξει, τι να πούμε για τις επιτυχίες που έχει κάνει. Πάντα θα είναι κυρία Κοκοβίκου.
1: Ναι. Αντωνάκη μου.
0: Ναι. Στο φίλο μου το Λευτεράκη, εγώ τη θυμάμαι. Τα κίτρινα γάντια. Γενικά μια σπουδαία προσωπικότητα. Θέατρο, τηλεόραση, παραγωγές.
1: Συλληπιτήρια στην οικογένειά της.
0: Στους δικούς της ανθρώπους.
1: Μεγάλο κεφάλαιο στον ελληνικό κινηματογράφο. Πολύ
0: ναι,
1: μεγάλο.
0: Ναι, ναι, ναι. Καλά, εντάξει. Από τις κορυφαίες κωμωδίες πάντως. Η Δε Γίνει να φοβείται τον άντρα. Έχει αγαπηθεί στην Ελλάδα αυτή η κωμωδία. Πάρα πάρα πολύ. Δηλαδή.
1: Ξέρεις, ήταν από τις ταινίες που. Ναι, μεν,
0: χαρακτηριστική.
1: Η χαρακτηριστική ταινία ήταν συγκαταλέγεται στις κωμωδίες. Περνούσε όμως.
0: Καλά, όπως οι σπουδαίες
1: κωμωδίες. Τρομερά μηνύματα. Και, γιατί υποτίθεται ότι ήταν ένα ζευγάρι το οποίο δεν ήταν παντρεμένο, αλλά μένανε μαζί. Μιλάμε ότι για εκείνη την εποχή ήταν ντροπή. Για τη γυναίκα, όχι για τον άντρα. Γιατί η γυναίκα ήταν σπιτωμένη εντός εισαγωγικών. Και ενώ υποτίθεται ότι την αγαπούσε, δεν την παρουσίαζε σε φίλους, δεν βγαίνανε μαζί γιατί την τρεπότανε.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι, η συγκεκριμένη ταινία είναι πολύ
0: ιδιαίτερη. Και με Κωνσταντάρα, ο Στρίγκλος που έγινε Αρνάκι. Και αυτά δηλαδή, η μία-μία σου έρχονται.
1: Ναι, ναι. Καλά, αυτή
0: ταινιάρα.
1: Πολύ, πολύ γέλιο.
0: Πολύ
1: αυτή
0: γέλιο. Αυτή έχει πολύ γέλιο.
1: Είναι κόρνερ να φύγουν και κατσαρίδες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Που έμπαινε ο άλλος με το μηχανάκι.
0: Ναι. Τρομερό δίδυμο με Κωνσταντάρα, ναι. Στο Στρίγκλο που έγινε Αρνάκι. Φοβερό.
1: Νομίζω ότι είχαν έτσι προσάψει σχέση με τον Κωνσταντάρα και έλεγε. Όχι, όχι. Επειδή κάνανε πολύ ωραία ζευγάρια στις ταινίες, έλεγε δεν θα μπορούσα ποτέ να είμαι με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Λέει, είναι εκπληκτικός ηθοποιός, είναι πολύ φίλος μου. Ταιριάζουμε πάρα πολύ, λέει, στη σκηνή. Αλλά δεν θα μπορούσαμε. Είμαστε πολύ διαφορετικοί χαρακτήρες και δεν θα μπορούσαμε ποτέ να είμαστε ζευγάρι.
0: Και στην Ιταλίδα από την Κυψέλη.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Πάρα πολύ.

0: Κάποιος λέει για τον τελικό, για την απονομή. Κάτι που είναι, λέει, πολύ πιθανό είναι να κάνει ο Τραμπ είναι στον αρχηγό της Εθνικής που θα σηκώσει το τρόπαιο να του βάλει τη σημαία της Αμερικής. Όπως το προηγούμενο είχαν βάλει στον Μέση το τούλι, αυτή την κουρτίνα.
1: Αυτός που έβαλε το τούλι έφυγε από τη ζωή. Προχτές.
0: Αλήθεια.
1: Αυτός που έβαλε το τούλι στο Μέση έφυγε από τη ζωή προχτές. Το διάβαζα προχτές και ξέχασα να σας το πω. Να σας μεταφέρω τα νέα.
0: Μάλιστα.
1: Έχω γίνει ένας μπιμπίλας αυτή τη στιγμή.
0: Πραγματικά.
1: Ή ένας
0: τέτοια
1: κουντούς.
0: Νέα, τέτοια νέα μας μεταφέρει.
1: Ναι. Ο πρίγκιπας. Ο ψηλός εκείνος. Ο ψωμιάς. Ναι. Λοιπόν, έφυγε από τη ζωή. Το διάβαζα και λέω, μάλιστα.
0: Λοιπόν, να περάσουμε τώρα ένα μήνυμα του Αχιλλέα. Να βοηθήσουμε.
1: Ότι η φτέρνα, παιδιά, δεν ισχύει όλα αυτά.
0: Όχι. Γιατί τελικά δεν τα έχει. Ναι. Λοιπόν, καλημέρα. Ονομάζομαι, λέει, Αχιλλέας Τασούλης, θα το πω, ρε παιδί μου. Τη Δευτέρα η μητέρα μου ανέβηκε άρτα με κτέλ από Αθήνα και συνεχεία πήρε το κτέλ για πράγματα. Για να καταλήξει μεταξύ στο Ματσούκι. Να περάσει, δεν βρίζω. Λοιπόν, ο οδηγός του κτέλ κατέβασε κατά λάθος τη βαλίτσα της στα Άγναντα και μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί η βαλίτσα. Επειδή είσαι από αυτά τα μέρη, λες, ο Αχιλλέας, τον Τζούβι.
1: Ναι.
0: Και αν θεωρείς ότι είσαι ακροατές από αυτά τα χωριά, αν μπορούσε να το αναφέρει στον αέρα, μήπως γνωρίζει κάτι κάποιος. Λοιπόν, η βαλίτσα κατέβηκε στα Άγναντα. Αν μας ακούτε από τα Άγναντα και έχετε μια περισσευάμενη, πώς το λένε, βαλίτσα.
1: Πού να επικοινωνήσουν όμως, πες ότι την έχουν. Πού, ρε Αχιλλέα, θα επικοινωνήσουν? Κάποιο καφενείο, ένα σταθερό κάτι. Άντε και ξεκινάμε και το λέμε. Θα φωνάζουμε, Αχιλλέα.
0: Αν μας. Τώρα έχει κάποιος κάποια πληροφορία, θα τη στείλω στο
1: Messenger. Να μας στείλει στο Instagram κάποιος του σταθμού.
0: Ναι.
1: Έχουμε το δικό μας Ρονίν με τη βαλίτσα του Ζαν Ρενό. Αν τυχόν βρέθηκε βαλίτσα στα Άγναντα, και τι μπορεί να περιείχε από τη γιαγιά αυτή, και ανοίγει μέσα και έχει το ντρόγκια τέτοια.
0: 800.000 ευρώ με τη σε 500 ευρώ.
1: Αλυσίδες τέτοια, ιστορίες. Τέιζερ, αεροβόλο, όπλο, μάσκα.
0: Γι' αυτό ανησυχεί.
1: Έγγραφα χαρτιά. 9 διαβατήρια.
0: Άμα έχει τίποτα ρόμπες μέσα.
1: 9 διαβατήρια να έχει. Και κοινοτικό για να παίξει. Να μην πιάσει θέση ξένου. Ναι.

0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την
1: ναι, την κλήρωση.
0: Ωραία. Ποιος θα πάρει το άλμπουμ Panini και την κούτα με τα χαρτάκια.
1: Λοιπόν, μόλις σου πω stop, πες stop κι εσύ.
0: Stop κι εγώ.
1: Stop κι εσύ. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος είναι ο νικητής, του οποίου το τηλέφωνο τελειώνει σε 4-4-4.
0: 4 και 4, 8 και 4, 12. 1 και 2, 3, α, β,
1: γάμα.
0: Γαμοβάφτιση.
1: Έφυγε η Γαλλία. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, θα επικοινωνήσει μαζί σου η Αφροδίτη μετά το τέλος της εκπομπής για να δούμε πώς θα παραλάβεις το δώρο σου και συγχαρητήρια και πάντα τέτοια.
0: Έλα, σε έστειλε Πανίνη, βαλίτσα, ονοματεπώνυμο. Φίλε, όχι, δεν θα πάρεις μια βαλίτσα από τα άγνατα γεμάτη Πανίνη. Έχεις γίνει κουβάρι. Τι ακούνε με. Περνάω από τούνελ.
1: Άστε τι ακούει ο καθένας. Άστε. Λοιπόν, όντως θυμάσαι που λέγαμε χθες ότι κόψανε πρόστιμο. Όντως είδα την είδηση. 250 ευρώ κόψανε πρόστιμο σε έναν τύπο ο οποίος έκανε σαπ χωρίς σωσίβιο.
0: Ναι, μα τρως πρόστιμο.
1: Ξεκινάμε νέο πανηγύρι.
0: Μα ισχύει πάντα, ισχύει ο νόμος αυτός. Δεν το βάλαν τώρα, άλλο που ήταν ανενεργός. Επειδή μάλλον έχουν συμβεί διάφορα. Σου λέει ή βάζει ο σίβο ή πρόστιμο.
1: Δεν μπορούμε να σε κάθουμε. Σε... Α, και πάλι, αν κάποιο.
0: Βάλε τον εξοπλισμό, μωρέ.
1: Όχι, ναι, παιδί μου, λέω αν κάποιο ξανοιχτεί. Πάλι θα πάνε να τον μαζέψουν.
0: Και θα πληρώσει πρόστιμο.
1: Πάλι, ναι.
0: Εννοείται.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, άμα πα κάπου ξανοιχτεί και σε βγάλουν, θα σε βγάλουν μεν, αλλά θα φας ένα διοικητικό που μα απασχόλησε.
1: Βέβαια.
0: Θα το φας.
1: Και γι' αυτό δεν επιτρέπεται να φύγει παραπάνω από 500
0: μέτρα. 500
1: μέτρα.
0: Αν σε βρουν.
1: 500 μέτρα είναι πολλά. Να φύγει με το σαπ από την ακτή.
0: 500 μέτρα είναι πολλά να περπατήσω, Μαρία. Χτες περπάτησα όντως 36 λεπτά. Ξέρεις τι έπαθα. Λέω, θα πάω με τα πόδια. Πόσο μακριά είναι από εδώ το μολ. Σαν τον ορίζοντα. Το έβλεπα το μολ και δεν έφτανα. Λέω, γιατί δεν πλησιάζω. Και ανέβαιναν η φόρα και κατέβαιναν η φόρα. Λέω, τι βλακεία έκανα. Γιατί πήγα να βάλω εφαρμογή Uber και την μπλόκαρα. Λέω, θα περπατήσω. Πώς κάνω,
1: δεν σου βγάζει το maps. Πόση ώρα είναι με τα πόδια.
0: Ξεκίνησα και λέω, δεν θα. Αφού είχα περπατήσει ένα τέταρτο, μου λέει άλλα 27 λεπτά. Κλικ! Και λέω, θα το κόψω από εδώ. Αυτό εννοούσε.
1: Κινηθείτε βορειοανατολικά.
0: Ναι, ξέρω, είμαι. Ο Ικάς. Αν έχετε κι εσείς αυτές τις έγνοιες που πετάγονται από το πουθενά, πίνεις καφέ, σου λέει. Η έγνοια. Το τσέκαρε στο σπίτι. Το αυτοκίνητο.

0: σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και περιμένει την αίτησή σου. Παίρνεις 1000 μεικτά το μήνα όσο σπουδάζεις για 2 χρόνια και με το που τελειώσεις βγαίνεις στην αγορά εργασίας ως υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος με αρχικό μισθό 1530 ευρώ. team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου. Μην το χάσεις, συνδύασε σπουδές με το κύρος της ΑΕΚ ΑΚΜΗ, καριέρα και μισθό από την πρώτη μέρα.
1: Μαρή. Μαρία Ζαφυράτου.
0: Αλέξανδρος Τσουβέλλα.
1: Στέφανο Παλούτολο. Ευχαριστούμε όλους εδώ στο Τριταμπάκο. Έρχεται Βάιο Τσούτσικας με Μιχάλη Τσόχο. Ανανεώνουμε για αύριο. Έτσι, Μαρία. Με κέφι ζωντάνη.
0: Ναι,
1: χαρά. Και φεύγουμε με ωραίο τρόπο. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Πηγούνη το παιχνίδι ξεκινάμε προσφορά χωρίς κατάθεση και 1710 δώρα. Το παιχνίδι στην Πηγούνη σε στοίχημα και live καζίνο είναι σε άλλο πλανήτη.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
9: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
10: Το τάγκο?
9: Θα σας ειδοποιήσουμε.
10: Περίμενε, περίμενε.
11: Ξέρω ποιο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
12: Φτιάξε βαλίτσες.
13: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
15: Η ώρα είναι 10.
16: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
17: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
18: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
17: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
18: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
17: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
19: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Σε προφορική συμφωνία με τη Μοντερέι φέρεται να έχει έρθει ο Πινέδα και πλέον μένει να βρεθεί η χρυσή τομή με την ΑΕΚ για τον επαναπατρισμό του, όπως αναφέρεται στον τύπο του Μεξικού. Το δεύτερο φιλικό προετοιμασίας επί Ολλανδικού εδάφους δίνει σήμερα η Ένωση με

0: αντίπαλο τη ΦΥΤΕΣΕ. Χρόνο συμμετοχής αναμένεται να πάρει ο Αλεξίου. Σε προχωρημένες επαφές με τη ΧΑΛ για την πώληση του Τζολάκη βρίσκεται ο Ολυμπιακός, με την νεοφώτιστη στην Premier League να προσφέρει 20 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτησή του, σύμφωνα με αγγλικά μέσα. Παράλληλα, οι Ερυθρόλευκοι έχουν μπει δυνατά στη διεκδίκηση του Παραγουανού τερματοφύλακα Ορλάντο Χιλ για προφορική συμφωνία με τη Σεβίλη για την απόκτηση του αριστερού μπακ, όσο γράφουν στην Ισπανία σήμερα στην Αθήνα ο Ρόκα για ιατρικά και υπογραφές. Στη Βιέννη, εν ώψη του απόψινού τελευταίου φιλικού με τη Rapid, βρίσκεται η αποστολή του Παναθηναϊκού. Εκτός έμειναν οι Κρίστιανσεν, Πελίστρη και ο Καλάμπρια, που ένιωσε ενοχλήσεις στον εξομηνίσκο και θα υποβληθεί σε εξετάσεις. Στόχος να επαναφέρουμε την ομάδα στην κορυφή του πρωταθλήματος, δήλωσε ο Κρίστιανσεν που έκανε την πρώτη του προπόνηση. Την πρώτη τους προπόνηση με τον ΠΑΟΚ θα κάνουν σήμερα τα δύο νέα αποκτήματα, τα Χαάλη και Μπαπτίστ Σαντα Μαρία. Κοντά σε συμφωνία με την Κοπεχάγη για τη μεταγραφή του Χατζηδιάκου, βρίσκεται ο δικέφαλος του Βορρά στην τελική ευθεία η μετακίνηση του Χόρχε Σάντσες στην Άτλας. Στην πρόορη επέκταση της συνεργασίας με τον Χουάντσο Ερναγκόμεθ προχώρησε ο Παναθηναϊκός Άκτορ με τον Ισπανό να υπογράφει νέο συμβόλαιο με αυξημένες αποδοχές μέχρι το 2030. Επόμενος στόχος, μια δυνατή κίνηση στον Άσο. Κανένα θέμα, Τζόνς Γκαρσία. Σε τρίτη και τελευταία διαδικασία που θα γίνει στις 3.30 θα ξεκαθαρίσει ποιος εκ των Γιάννη Αλαφούζου και Βαγγέλη Μαρινάκη θα εκλεγεί στην Προεδρία της Στίχημαν Super League. Εφόσον δεν υπάρξει ανατροπή, με την πρόταση της ΕΠΟ να μοιραστούν τη θητεία οι υποψήφοι μετά τη χθεσινή ισοπαλία, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μάκης Γκαγκάτσης ενημέρωσε πως η ανώτατη αρχή του ελληνικού ποδοσφαίρου θα αναγκαστεί να πάρει θέση και να κρίνει το αποτέλεσμα. Επιτακτική κρίνεται στον Άρη η ανάγκη για την απόκτηση ενός κεντρικού αμυντικού και ενός αριστερού μπακ πριν την αναχώρηση της αποστολής για την Ιταλία στις 21 του μήνα. Ρεπό έχουν σήμερα οι ποδοσφαιριστές που επέστρεψαν στη Θεσσαλονίκη μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου της προετοιμασίας στην Πτολεμαϊδά. Η Ισπανία είναι η πρώτη φιναλίστ του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η Ρόχα νίκησε 2-0 τη Γαλλία στον πρώτο χρονικά ημιτελικό που διεξήχθη στον Ντάλλας και θα διεκδικήσει το τρόπαιο για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Αγγλία-Αργεντινή απόψε στις 10 ο δεύτερος ημιτελικός που θα γίνει στην Ατλάντα. Κάτοικος Λονδίνου αναμένεται να γίνει ο Χρήστος Τζόλης, με την Arsenal να εντείνει τις διαπραγματεύσεις με την Club Brugge για την απόκτηση του Έλληνα Εξτρέμ. Σύμφωνα με τον τύπο της Αγγλίας, η μεταγραφή του 24χρονου είναι πιθανό να αγγίξει τα 41 εκατομμύρια ευρώ. Μια ανάσα από τη Σαμπντόρια βρίσκεται ο Μπάμπης Λικογιάννης, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Πολώνια, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Νικολό Σκύρα. Συμβόλαιο για 1+1 χρόνια προσφέρουν οι Μπλουτσερκιάτη στον 32χρονο αριστερό μπακ. Κλείνουμε το δελτίο με μια δυσάρεστη είδηση, καθώς έφυγε από τη ζωή η σπουδαία ηθοποιός του ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου Μάρο Κοντού σε ηλικία 92 ετών. Επόμενη ενημέρωση από τον bwin Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος. Έθριος ο καιρός στην Αττική, η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στην Αθήνα είναι 31 βαθμοί Κελσίου.
1: Όταν η ζέστη παίζει επίθεση, η TCL παίζει άμυνα. Ώρα για λίγη δροσιά με κλιματιστικά TCL.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
4: bwin Sport FM 94,6.

περίμενε, Στέφανε, τώρα. Τώρα που πλησιάζει η μέρα που θα πάρει άδεια, που θα πάει να ξαπλώσει την κορμάρα του στην ξαπλώστρα, να ράξει εκεί να πίνει τα πινακολάντα, τα πολύχρωμα τα ποτά, να φοράει τα ψαθάκια στο κεφάλι και τα γυαλιά τα περίεργα. Περίμενε τώρα να έρθει την ώρα του. Αλήθεια. Λες και δεν το ξέρεις, 30 χρόνια τον έχουμε εδώ, ρε. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Πού είστε? Στο Big Wins Sport FM, στους 94,6, και αρχίζει το πρεσάρισμα λίγο μετά τις 10. Είμαστε εδώ με Στέφανο Παλότολο, πάντα εδώ για να ρίχνει το μέσο όρο ηλικίας και να ανεβάζει την ποιότητα. Σωτήρη Σταμπάκο στην οργάνωση παραγωγής της εκπομπής, Μαλίκο Μωτήριο, αρχίζει τη τηλεοπτική σεζόν, δεν μπορεί το μάλι να είναι ατιμέλητο. Βάιο Τσούτσικας εδώ, Μιχάλης Τσόχος, θα δούμε. Έχουμε το πρώτο φιναλίστε του μεγάλου τελικού, είναι η Ισπανία, η οποία χθες χτύπησε σαν χταποδάκι στα βραχάκια μιας ωραίας παραλίας, τη Γαλλία. Πραγματικά της φέρθηκε πολύ η αλμυροφιστίκη, πάρα πολύ αλμυροφιστίκη. Προς έκπληξη κάποιων, εμού συμπεριλαμβανομένου, διότι δεν περίμενα ότι η Γαλλία θα είναι τόσο πολύ, τι να σου πω, κομπάρσος σε ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι. Κάπου γράφουν στην ΕΚΙΠ ότι αυτό το 0,36 goals που είχαν οι Γάλλοι ήταν η χειρότερη επιθετική τους επίδοση στα τελευταία 60 χρόνια σε παγκόσμιο κύπελο. Άρα μιλάμε τώρα για σοκαριστικά κακή εμφάνιση. Την καλημέρα μου στον Πανούλη. Γεια σου, Πανούλη. Την καλημέρα μας σε όσους φίλους στέλνετε τα μηνύματα. Φυσικά στο Μάκη. Μάκης Περιστέρη 7, καλή σας μέρα και καλή συνέχεια με υγεία. Γεια σου, ρε Μάκαρε. Την καλημέρα μας στον Κώστα από την Νίκη, ο οποίος γκρινιάζει κιόλας που δεν μεταφέρουμε τα μηνύματά του, λέει, στους φίλους στην Αγγλία. Δεν προλαβαίνουμε, ρε φίλε, γίνεται χαμούλης. Γίνεται χαμούλης. Πραγματικά γίνεται χαμούλης και σας ευχαριστούμε που δεν μας αφήνετε να ρεμίσουμε.

Είναι μια μέρα που δεν άρχισε πάρα πολύ καλά, άρχισε άσχημα με την απώλεια της Μάρος Κοντού στα 92 της χρόνια. Σπουδαία αυτή η Ελληνίδα ηθοποιός, έφυγε από τη ζωή. Εντάξει, μια περσόνα του ελληνικού κινηματογράφου που όλοι, ας πούμε, έχουμε τη φιγούρα της πολύ έντονα χαραγμένη στη μνήμη. Από τις ρολάρες που έχει παίξει δίπλα σε τεράστιους ηθοποιούς. Να ευχηθούμε να πούμε στους ανθρώπους της οικογένειάς της να πούμε τα συλληπιτήριά μας και να ευχηθούμε να έχουν κουράγιο και να είναι υγιείς για να τη θυμούνται στις κορυφές που έχει φτάσει, στις παραστάσεις και στις παρουσίες της στον ελληνικό κινηματογράφο. Μ' αρέσει που συμπαραστέκεστε στο δράμα μου, περιμένω τον Τζόχο. Καλημέρα από το Ελβέλ. Μας στέλνουν οι παραθαλάσσιοι, οι καμαράδες, οι πίνεδες, έτσι, πίνεδες, το ξαναλέω, με πι, να προσέχουμε τι λέμε. Πώς να το πούμε αλλιώς, να το πούμε, ποιον άλλον παίχνει να χρησιμοποιήσουμε. Οι κοϊτάδες, που είναι πιο έτσι, κατάλαβες, κοϊτάδες, πιο ακίνδυνο, μη φύγει τίποτα, κατάλαβες. Έχουμε και αυτό. Σήμερα έχουμε πιθανότατα θα λήξει και το serial με την εκλογή του νέου Προέδρου της Super League. Με τις πιθανότητες σήμερα τώρα που μιλάμε να είναι υπέρ της εκλογής του Γιάννη Αλαφούζου σαν πρόεδρος στην Super League. Θα το δούμε όμως πώς θα γίνουν, πώς θα προχωρήσουν αυτά. Άμα με ρωτάτε, για μένα το σημαντικό είναι η κουβέντα που θα γίνει στην Super League για την ουσιαστική αναβάθμιση του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είναι πιο σημαντικό από το ποιος θα είναι πρόεδρος. Στο δικό μου το μυαλό τουλάχιστον, έτσι όπως το βλέπω εγώ, να προχωρήσουμε λίγο την ιστορία της κεντρικής διαχείρισης, να δούμε πώς μπορούμε να αυξήσουμε τα έσοδα τους οι ομάδες, έτσι ώστε να αυξηθεί και ο ανταγωνισμός στο ελληνικό πρωτάθλημα, έτσι ώστε να γίνει πιο καλό το ελληνικό πρωτάθλημα, πιο ανταγωνιστικό, πιο. Εντάξει, δεν μπορεί να γίνει απολύτως ανταγωνιστικό μεταξύ κορυφής και βάσης του, αλλά μπορούν κάλλιστα να μειωθούν κάποιες αποστάσεις ή τέλος πάντων να βοηθηθούν οι ομάδες που ανήκουν στα χαμηλότερα στρώματα της ελληνικής Super League να αυξήσουν την ποιότητά τους έτσι ώστε να γίνουν και ουσιαστικά ανεξάρτητοι όλοι και απόλυτα ανταγωνιστικοί, όχι απόλυτα ανταγωνιστικοί, πάντως πάρα πολύ ενοχλητικοί στους μεγάλους. Ποδοσφαιρικά αυτό είναι υγεία. Οκ. Okay.

0: Λοιπόν, θα πάμε σε ένα break σε αυτό το σημείο. Εγώ να σας πω ότι και σήμερα θα δώσουμε δώρα. Θα δώσουμε λοιπόν, θα δώσουμε ένα άλμπουμ Panini με μια κούτα χαρτάκια να έχετε να κολλάτε, να ξεκινήσετε τη συλλογή σας. Μιλάμε για την υπερσυλλογή του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026. Με 979 χαρτάκια, 960 ποδοσφαιριστές και 19 είναι τα άλλα κύπελα, μπάλες, αφίσες, κάποια ρετρό χαρτάκια από παλιούς πρωταθλητές. Λοιπόν, εμείς σας δίνουμε λοιπόν ένα μπουστάρισμα στο ξεκίνημα της συλλογής σας, το άλμπουμ και μια κούτα για να έχετε να κολλάτε. Αυτό διεκδικείτε μέσα από το Viber 6988-946-946. Δίνουμε τρεις μπλουζάρες Animal Print. Οι στάμπες του καλοκαιριού, δεν το συζητάμε ότι είναι η επιλογή του καλοκαιριού. Τις έχει ετοιμάσει η Animal Print με πολύ αγάπη. Μπαίνετε στο Facebook της εταιρείας, διαλέγετε την στάμπα σας και διαλέγετε και το μέγεθος και παραλαμβάνετε. Τα παιδιά έχουν κάνει τρομερή δουλειά, πάρα πολύ καλή δουλειά, ο Δημήτρης και η ομάδα του, και έχουν ετοιμάσει τρομερές πραγματικά επιλογές. Και δίνουμε φυσικά και τα τρία βιβλία που σε όλη τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με την ευγενική έτσι, συμπαράσταση της MVP Publication, δίνουμε σε εσάς απλόχερα, γιατί πραγματικά είναι τα αναγνώσματα του καλοκαιριού. Είναι τρία πολύ ωραία αθλητικά κείμενα. Το ένα είναι φυσικά η ιστορία της Αγγλίας, η ιστορία των τριών ιονταριών. Το άλλο είναι η ιστορία της Αργεντινής, οι άγγελοι με τα βρώμικα πρόσωπα. Είναι και δύο βιβλία τα οποία μπορούν να διαβαστούν και κατά την παράσταση σήμερα, λόγω του μεγάλου παιχνιδιού. Και φυσικά για μένα το προσωπικό μου αγαπημένο είναι το Δύναμη και Δόξα, η ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπως δεν έχει γραφτεί ξανά ποτέ, από τον Τζόναθαν Βίλσον. Και τα τρία αυτά βιβλία λοιπόν σας τα δίνουμε σήμερα. Οπότε στέλνετε μήνυμα εδώ που επικοινωνούμε καθημερινά για να μπείτε στη διαδικασία να τα διεκδικήσετε. Και ένα διαφημιστικό μήνυμα: το Παγκόσμιο Κύπελλο παίζει στην BWIN. Στην BWIN βρίσκεις διαθέσιμες αναμετρήσεις του Μουντιάλ με 0% κανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις, ενισχυμένα build a bet. Build a bet και στο live, μακροχρόνια και αμέτρητα ειδικά στοιχήματα.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Walt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Walt. Παράγγειλε τώρα.
4: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
6: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
7: Η BWIN φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
8: Μητέα.
9: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, δύο οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
13: Δεξιά.
12: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
13: Εγώ, δεξιά.
12: Γιατί εσύ,
13: αριστερά.
12: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
13: Δεξιά.
12: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
13: Αριστερά.
12: Δεξιά.
13: Αριστερά.
12: Δεξιά.
13: Αριστερά.
12: Δεξιά.
13: Μονοθέσιο.
14: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
15: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
2: Η Winsport FM 94,6.

Ρε εσύ Στεφάνε τώρα, μου δημιούργησες πρόβλημα τώρα. Γιατί εδώ στο διάλειμμα για τους φίλους ακροατές λέμε διάφορα κουλά, ας πούμε. Και μου λέει, με αφορμή το τραγούδι που ακούμε από τους Journey, μου λέει ότι αυτό το κομμάτι το μαγάρι στο τραμ, μου λέει, να ξέρεις. Εντάξει, δεν ξέρω εγώ, δεν έχω εικόνα. Αλλά τέλος πάντων, πιάσαμε την κουβέντα για τον πρόεδρο των ΗΠΑ και μου λέει, το φαντάζομαι, μου λέει, στην απονομή του Παγκοσμίου Κυπέλου. Πλησιάζει, την Κυριακή θα γίνει η απονομή του Παγκοσμίου Κυπέλου. Τι μπορεί να κάνει. Και σκέφτομαι εγώ ότι μπορεί να το σηκώσει ο ίδιος. Δηλαδή, να πάει, να το πάρει και να κάνει. Το πήραμε. Καταλαβες. Εντάξει, πρώτη φορά θα είναι. Πρώτη φορά θα είναι. Δώστε τους μια ρέπλικα στους ανθρώπους. Σήμερα και φιλικά παιχνίδια, έτσι. Έχει, καταρχάς έχει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Rapid Viennese. Rapid Viennese Παναθηναϊκός, που είναι η πρόβα τζενεράλε του Παναθηναϊκού. Και γι' αυτό το αναφέρουμε πρώτο. Πρόβα τζενεράλε, γιατί σε μια εβδομάδα ο Παναθηναϊκός έχει ευρωπαϊκό match με την Πάξη στην Ουγγαρία. Οπότε λοιπόν είναι το παιχνίδι αυτό μια πρόβα τζενεράλε. Θα δούμε ενδεχομένως τις βασικές σκέψεις του Νίστρουπ για το αρχικό σχήμα. Και εν ώψη του μάτς με την Πάξη, και είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα έχει και ιδιαίτερο χρώμα, γιατί ως γνωστόν οι οπαδοί των δύο ομάδων, της Ραπίδ και του Παναθηναϊκού, έχουν τρομερές σχέσεις. Οπότε λοιπόν ετοιμάζουν και εκπλήξεις στο φιλικό αυτό παιχνίδι. Φυσικά υπάρχει και το παιχνίδι της ΑΕΚ σήμερα, 8 η ώρα, με την Φίτεσε, η δεύτερη αναμέτρηση, φιλική αναμέτρηση της ΑΕΚ απέναντι στην Ολλανδική ομάδα, σε ένα παιχνίδι το οποίο ανακοινώθηκε sold out. Εχθές ανακοίνωσε η Φίτεσε ότι υπάρχει sold out. Εγώ θυμάμαι πάντα όταν, ας πούμε, δύο αυτές ομάδες έχονται αντιμέτωπες. Θυμάμαι πάντα εκείνο το αντάμωμα στο πλαίσιο του κυπέλλου Ευρώπης μέσα στην ΑΕΚ και την Φίτεσε. Με το μαχλά να παίζει τη Φίτεσε. Είναι πολύ έντονες οι αναμνήσεις από εκείνη την υποδοχή που επεφύλασαν οι φίλοι της ΑΕΚ στον Νίκο Μαχλά στο αεροδρόμιο τότε, το ελληνικό τότε. Το ελληνικό, ναι. Και τότε πάρει καλά που ήταν ο Τσόχος με το Γιουγκό που είχε και καταφέραμε και φύγαμε με ταχύτητα, δεν θα το πω γιατί το Γιουγκό είχε, εντάξει. Αλλά φύγαμε τέλος πάντων με έναν τρόπο από το γήπεδο, από το αεροδρόμιο.

Τι θα κάνει ο Τραμπ, λέει, αν το σηκώσει η Ισπανία. Έχει πει τόσο άσχημα για τους Ισπανούς και τον πρωθυπουργό της. Για τον πρωθυπουργό της έχει πει πάρα πολλά. Για τους Ισπανούς δεν ξέρω. Αλλά για τον πρωθυπουργό της έχει πει πάρα πολλά. Τι θα κάνει, μόνο ναι, λέω. Μπορεί να αρρωστήσει, να μην το δώσει αυτό την κούπα. Να στείλει κάποιον άλλον. Να στείλει, ξέρω εγώ, τον βοηθό, τον Ιφαντίνο. Δεν ξέρω εγώ. Μπορεί.

Και μεταξύ μας τώρα, παιδιά, μεταξύ μας που τα λέμε, από χθες το βράδυ, εγώ είμαι ακόμα πιο ψημένος ότι το Μουντιάλ του 2026 θα μείνει χαραγμένο στην ιστορία, γιατί θα το πάρει η Αγγλία και θα γεμίσει ο πλανήτης γραφικότητα. Σε όλα τα σημεία. Δηλαδή, όχι μόνο από τους Άγγλους που περιμένουν 60 χρόνια να πάρουν ένα παγκόσμιο κύπελο ακόμα, αλλά και από όλους τους φιλικά προσκύμενους στην εθνική ομάδα της Αγγλίας. Δηλαδή, βλέπω, ας πούμε, Έλληνες οπαδούς της Αγγλίας καταπιεσμένους με τις αποτυχίες των τελευταίων ετών να πηγαίνουν στα συντριβάνια, στην Ομόνια, όπου αλλού βρουν συντριβάνια τέλος πάντων, και να βουτάνε μέσα. Και να φωνάζουν It's coming home και να πίνουν μπύρες και να κάνουν τέτοια πράγματα. Έχω την εντύπωση ότι προς τα εκεί πάει το πράγμα. Μπορεί να διαψευτούμε. Μπορεί σήμερα, ας πούμε, ο Κοντός, που είναι και γέρος, αν είναι και Κοντός, αν είναι και παιχταράς, να τους πετάξει έξω. Αλλά από τη στιγμή που έφυγε η Γαλλία, λέω ότι δεν υπάρχει πλέον το πολύ πολύ μεγάλο εμπόδιο στο δικό μου το μυαλό, έτσι πάντα, στον δρόμο των Άγγλων για την κατάκτηση. Θα έχει πολύ πλάκα. Πρέπει να το ζήσουμε αυτό. Πρέπει να το ζήσουμε. Και στην τελική δεν κοστίζει και κάτι. Αφήστε να το ζήσει ο πλανήτης.

τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού με την Μπάξη θα μεταδοθούν από το Sky. Από την ανοιχτή τηλεόραση του Sky. Για τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ δεν είμαι σίγουρος. Έχω την εντύπωση ότι θα τα δείξει το Open, αλλά θα το ρωτήσω τον Δημήτρη και θα σας πω. Δεν είμαι 100% σίγουρος για τα παιχνίδια του. Τα πρώτα μάτς του ΠΑΟΚ. Γιατί είναι την άλλη εβδομάδα και αυτά. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει και αυτός στον δεύτερο προγραμματικό του Europa League. Αυτός μάλλον στο δεύτερο προγραμματικό του Europa League. Και πρέπει να δούμε σήμερα, αύριο. Αύριο νομίζω θα βγει το ζευγάρι του από το οποίο θα προκύψει ο νικητής.

Δεν μπορώ και στέλνω το Λάμπης εδώ. Στέλνει ο Λάμπης μήνυμα. Ο Λάμπης, όταν αποκριθεί μας στη Γλασκόβη, στέλνει μια διαφήμιση πειραγμένη προφανώς της British Airways, που λέει με περηφάνεια κουβαλάμε ηττημένους από το 1966. Έλα, Λάμπη, εντάξει. Μπορεί να επικαλεστείς λόγους επαγγελματικούς και να μην δεις το μάτς, αν είναι Αγγλία, Ισπανία. Έτσι. Λοιπόν, να βρεθούμε σήμερα. Σήμερα δεν γίνεται να βρεθούμε, αδερφέ. Εκτός να πέρασες από εδώ. Έχει Παναθηναϊκό σήμερα. Α, όλα και όλα. Μιλάτε πάνω στους Τζέρνι αντίχριστοι. Είμαστε υβριστές. Είμαστε υβριστές. Ο καφές του Τσόχου ήρθε. Άρα αυτό είναι ένα σημάδι ότι θα έρθει και ο Μιχάλης. Είναι ένα σημάδι καλό. Στέφανε, σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, είναι στο δρόμο και ο Μιχάλης. Γιατί ο καφές προσγειώθηκε. Λοιπόν, μια που ο Μιχάλης δεν είναι εδώ, να κάνουμε ένα break της προκοπής, να πάρουμε την ανάσα μας και να πούμε το εξής, ότι η ομάδα που κερδίζει θέλει άμυνα που δεν μπάζει, όχι σαν τους Γάλλους χθες, που ήταν μπάτε σκύλια, λέστε και αλέστε, καμή δώσετε. Ακριβώς όπως και τα ράτσα σου πριν ξεκινήσουν οι βροχές. Μην περιμένεις φθινοπορεινές καθυστερήσεις. Προστάτεψε τα ράτσα από νωρίς με στα στεγανοτικά Nova Roof Acrylic και PU Hybrid της Novamix. Σου δίνουν δυνατή άμυνα απέναντι στο νερό και κάθε καιρική πρόκληση, με μεγάλη αντοχή, υψηλή αντανάκλαση στην ηλιακή ακτινοβολία και αποτελεσματική κάλυψη σε τριχοειδή και μικρορογμές. Έτσι η νίκη απέναντι στα καιρικά φαινόμενα είναι σίγουρη. Θα τα βρεις σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών, ειδών υγιεινής και χρωματοπολία, μαζί με όλη την γκάμα προϊόντων Novamix, κόλλες, αρμόστοκους, επισκευαστικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης και πάτη τεστ στις μετοκονίες. Μάθε περισσότερα στο novamix.gr.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κατεχάκη προς την Ηλιούπολη κατά μήκος της Κεσαριανής λόγω τροχαίου συμβάντος, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νεοφαλήρου και στο Σκαραμαγκά. Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού, η οποία αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα. Η Μάρο Κοντού πρωταγωνίστησε 61 ταινίες μεγάλου μήκους και σε 90 θεατρικά έργα. Για πολλούς, ο κορυφαίος ρόλος της καριέρας ήταν αυτός της Ελένης στην κωμωδία «Η Δε Γίνει να φοβείται τον άνδρα», στην οποία μαζί με τον Γιώργο Κωνσταντίνου υποδίονται το ζεύγος Κοκοβίκου. Ενώπιον της ανακρίτριας για να απολογηθεί, οδηγήθηκε ο 24χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος παραχώρησε το σπίτι, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο, πριν και μετά την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Εξιτήριο παίρνει το μεσημέρι από το νοσοκομείο η Αφροδίτη Νέστορα. Μια 48χρονη γυναίκα υπήκοος Γαλλίας έχασε τη ζωή της χθες το μεσημέρι σε ξενοδοχειακή μονάδα στο Πεταλίδι του Δήμου Μεσίνης, ενώ έκανε μπάνιο σε πισίνα. Συνελήφθη ο 64χρονος υπεύθυνος του ξενοδοχείου, να αναζητείται και ο ναυαγωσός της, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες βρισκόταν σε άλλη πισίνα της ξενοδοχειακής μονάδας την ώρα του συμβάντος. Κλιμακώνεται εκ νέου η ένταση στη Μέση Ανατολή. Η συνεδρίαση υπό τον Ντόναλντ Τραμπ στην αίθουσα κρίσεων πραγματοποιήθηκε χθες για να συζητηθεί μια πιθανή ευρύτερη επίθεση κατά του Ιράν, όπως δήλωσαν στον Αμερικανικό Ιστότοπο Άξιος τρεις πηγές που γνωρίζουν το θέμα. Θα γκρεμίσουμε όλους τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας και όλες τις γέφυρές τους μέχρι να φτάσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, τόνισε σε συνέντευξή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Τα στενά του ορμού θα παραμείνουν κλειστά μέχρι οι ΗΠΑ να βάλουν τέλος στις επιθετικές ενεργείες τους, δήλωσαν οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν, απειλώντας να κλείσουν και άλλες οδούς στρατηγικής σημασίας για τις ενεργειακές εξαγωγές στην περιοχή. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall και ο Big Win Sport FM 94,6 θα είναι εκεί αυτό το Σάββατο στις 12 για να σκοράρει. Ζήστε τον παλμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Νοτίων Προαστίων με συμπαίκτη τον Big Win Sport FM 94,6 αυτό το Σάββατο σας βάζει για τα καλά στο κλίμα του Μουντιάλ σε μια δίωρη απολαυστική εκπομπή που θα τα έχει όλα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
6: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
7: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
8: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
9: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
10: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
9: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
11: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Έλα ρε ψυχούλα, τι έγινε?
1: Πού είσαι ρε?
0: Βάλα μας την κάζια.
1: Βάλα μου σε τι έχει μπει η μουσική. Κάνεις καφενείο?
0: Βάλα μας την κάζια. Τι κάνεις? Όλα καλά?
1: Καλά, μη είχε βάλει κάποιος και δούλευα μέχρι 3,5 ώρα, αλλά καλά είμαι.
0: Εντάξει. Φίλε, άμα δουλέψεις τώρα που είσαι μικρός, πότε θα δουλέψεις?
1: Ναι.
0: Σήμερα να ξέρετε, έχουμε και τη θησαδίδυμα.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Εγώ είχα κάνα πολύ προσωπική επιλογή.
0: Ναι, βρήκε το πάνω στο σιρτάρι. Λοιπόν, έχουμε φιλικά σήμερα, φίλε. Πάμε Βιέννη.
1: Πάμε Βιέννη.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, πάμε Βιέννη. Κοίταγα απλώς να αγοράσω ένα νησί εδώ, λέει ότι πωλείται το Αργυρονήσι με 35 εκατομμύρια ευρώ.
0: Έλα ρε.
1: Τιμή ευκαιρίες.
0: Θα το πάρουμε μαζί, μισό-μισό.
1: Είναι μεγαλούτσικο. Μας χωράει.
0: Λοιπόν, για πάμε στο Διονύση Δεσίλα. Τι κάνετε, κύριε, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, Τσόνταρ, και εγώ αν θέλετε.
0: Ωραίος.
2: Να το έχουμε και τρεις μας.
0: Και τρίτος επενδυτής.
1: 243 στρέμματα είναι.
0: Από 33, άρα 70 στρέμματα, 75 στο καθένα.
2: Μια χαρά είμαστε.
0: Εγώ αρκούμε.
1: 81 είναι έτσι. Μας κλέπεις.
0: 81, εντάξει, θα πάρω κάτι παραπάνω εγώ, σαν διευθυντής. Καταλάβες. Τι γίνεται, κύριε, πώς είστε?
1: Με τρία έπνοδο.
0: Ωραία, θα σταματήσει το παραλήρημα τώρα αυτό να συνεννοηθούμε με το δύο δεσίλα.
1: Με τρία σπιτάκια το δω.
0: Ο άνθρωπος έχει πάει.
1: Με τρία έπνοδο μάτια το σπιτάκι.
0: Έχει πάει αποστολή σε.
2: Πώς θα είναι κουμπωμένο.
0: Ναι,
1: κουμπωμένο έτσι.
0: Έχει πάει αποστολή στη μαρτυρική Βιέννη.
1: Ναι. Για πες. Στη μαρτυρική Βιέννη.
2: Είναι το τελευταίο φιλικό για τον Παναθηναϊκό. Εν ώψη των αγώνων με την Πάξη. Είναι ένα ιδιαίτερο φιλικό με δεδομένο ότι το έχουμε ξαναπεί, υπάρχει πολύ μεγάλη φιλία, παύλα αδελφοποίηση μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων, οπότε περιμένουμε σήμερα να έχει έτσι διάφορα εορταστικά εντός αγωγικών κερκίδες. Έχουν έρθει πολλοί φίλοι Παναθηναϊκού για το φιλικό αυτό, θα είναι περίπου 500 κερκίδες του γηπέδου, έχουν ετοιμαστεί κορεό, διάφορα τέτοια μεταξύ των οπαδών της Ραπίτ και του Παναθηναϊκού. Τώρα στο αγωνιστικό κομμάτι είναι μια πρόβα τζενεράλε εν ώψη Πάξη. Είναι το τελευταίο φιλικό του Παναθηναϊκού προετοιμασίας μετά τις νίκες με Χέλμον, με Άγιαξ και με Γκρασχόπερ. Με τον Παναθηναϊκό να ψάχνει ακόμη μια πιστική εμφάνιση, αν θέλετε. Ή εν πάση περιπτώσει κυρίως για να δει πράγματα ο προπονητής. Μια ακόμη ιδιαιτερότητα στο σημερινό φιλικό είναι ότι θα είναι 90 συν 30 λεπτά. Είναι κάτι το οποίο το αποφάσισαν οι προπονητές των δύο ομάδων. Νομίζω και τη Άκη είναι έτσι, αν δεν κάνω λάθος.
0: Θα σε γελάσω.
2: Κάτι μου λέγανε.
1: Νομίζω ότι ένα είναι και τσάκια τη σίγουρα.
0: Ήτανε σίγουρα.
1: Το σημερινό μπορεί το σημερινό.
0: Ήταν σίγουρα να κάνω πάω και ένα διπλό 90 λεπτό. Αλλά δεν το έκανε τελικά με την Τβέντε.
2: Okay. Είναι κάτι το οποίο το κάνουν οι προπονητές κάποιες φορές. Και οι λόγοι είναι ξεκάθαροι. Νομίζω για να μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλους τους παίκτες. Όσοι δηλαδή δεν έχουν παίξει πολύ, κάνονται κάτι πιο μικρή ή εν πάση περιπτώσει δεν έχουν παίξει και κάποιοι καθόλου να γίνει όλο αυτό. Άρα θα πάμε στη λογική σε ένα φιλικό 90 λεπτών όπου στο μεγαλύτερο διάστημα θεωρώ ότι θα δούμε πρόβα του Μίστρου στο κομμάτι της ενδεκάδας. Θα γίνουν κάποιες αλλαγές. Δεν νομίζω θα κάνει αλλαγές δηλαδή από τους 45 και μετά πολλές. Θα πάει στη λογική αλλάζουν 11-45 και μετά. Και στο 30 λεπτό θα δώσει χρόνο συμμετοχής σε παίκτες με λίγο, ίσως διατηρώντας κάποιους λιγότερο χρόνο, κάποιους πιο βασικούς. Είναι πράγματα τα οποία θα τα δούμε. Για απέναντι σε μια ομάδα που και αυτή ξεκινάει υποχρεώσεις 11 μέρες, η Rapid, η οποία και αυτή είναι στο κόφερες, είναι ένα δυνατό τεστ. Πιο δυνατό σχέση με την Grasshopper. Έτσι, για τον Παναθηναϊκό. Ο Καλάμπρη είναι έξω. Περιμένουμε να δούμε, θα πάει να κάνει μαγνητική, να δούμε τι ακριβώς έχει. Ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις χθες στον έξω μηνίσκο. Θα υποβληθεί σε εξετάσεις. Να δούμε τι ακριβώς έχει. Φυσικά δεν είναι στην αποστολή ο δεξιός μπακ του Παναθηναϊκού. Οι υπόλοιποι διαθέσιμοι είναι εδώ. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ταξίδεψε χθες το βράδυ, έκανε προπόνηση στο Κοροπή το απόγευμα και έγινε πτήση το βράδυ. Μεταφυστέρησαν 8.30, 9.30 έφυγε η αποστολή. Ήρθε εδώ το βράδυ για τη διανυκτέρευση, φιλικό και καπάκι επιστροφή στην Αθήνα. Είμαι να δούμε τι θα θέλει ο Μίστρου. Νομίζω κάποια πράγματα είναι δεδομένα για την 11η. που θα δούμε.
0: Ναι.
2: Δηλαδή Πένια.
1: Για πες, ναι, μπράβο.
2: Τσάπρας δεξιά, τη σημερινή Παρκαλάμπρια, Κυριακόπουλος αριστερά. Εκεί στα στόπερ νομίζω είναι ανοιχτά κάποια ζητήματα. Ίσως δούμε πάλι Ντεφράι Ίγκαρσον.
1: Mm-hmm.
2: Τους δύο που είδαμε δηλαδή με την Grasshopper.
0: Για μένα στα εξάρια, στα χάφη είναι το.
2: Ναι,
0: το μεγαλύτερο
2: και
0: δίνημα.
2: Είναι κάπως ανοιχτό. Νομίζω πάντως ότι για βασική τις περισσότερες ανάγκες θα έλεγα ότι έχουν ο Καμαρά, ο Τσέρινο, ο Γιάνγκουσιτς, αφήνοντας και ένα ενδεχόμενο για τη Ριβέγια, ενώ ψυπάξει μιλάω τώρα, έτσι.
1: Mm-hmm. Ναι, ναι.
2: Δεν μιλάω τόσο για το σημερινό. Σήμερα μπορεί να βάλω ένα από τους δύο, τη Ριβέγια Καμαρά. Απλά στη λογική να βάλω τον πιο παλιό στα μάτια τα οποία είναι τα πρώτα επίσημα της σεζόν. Σήμερα μπορεί να μοιραστούν θέση, όπως έγινε στο παιχνίδι με την Grasshopper. Αντίνο, Ζαρουρί, Τετέι. Νομίζω ότι η τριάδα μπροστά είναι
0: υψηλοκλειδωμένη. Υψηλοκλειδωμένη, ναι.
2: Ναι, ναι, στην παρούσα φάση υψηλοκλειδωμένη, όπως το λες εσύ. Είναι και δύο πιτσερικάδες εδώ μαζί μας, ο Σταύρος Ιωάννου που είναι εξτρέμ και ο Άγγελος Βίντρα, που είναι κεντρικός αμυντικός, ο γιος του Λουκά, και είναι στην αποστολή. Μπορεί να τους δούμε στο 30 λεπτό, αυτό
0: εκτιμώ. Στο έξτρα, ναι. Αυτό πώς θα το δούμε, Διονύση, εμείς?
2: Ακόμα θα, δεν είμαι σίγουρος.
0: Okay.
2: Αν θα είναι στην τηλεόραση του Sky, αν θα είναι στο υβριδικό.
0: Okay.
2: Δεν έχω ακόμα ενημέρωση να συμμετέχει. Στο 90 λεπτό σίγουρα και μετά θα φάνει, μπορεί να είναι στο. Δεν ξέρω τι θα αποφασίσουν.
0: Mm-hmm.
2: Τηλεοπτικά.
0: Mm-hmm.
2: Τηλεοπτικά το Sky, μια και το αναφέρεις. Ωραία, για το 30 λεπτό μπορεί να το βάλουν στο υβριδικό. Μπορεί να πούν πάμε κατευθείαν στη ροή του καναλιού και το βάζουμε και αυτό.
0: Mm-hmm.
2: Δεν το ξέρω.
0: Okay, okay.
2: Δεν το ξέρω. Ακόμα ήταν.
0: Okay.
1: Και ώρα είπαμε την 7.
2: 7, ναι, 7.
1: Όχι, ολοκλήρωσε και θα σε ρωτήσω μετά αν ανοίξει και η εικόνα για την λίστα την ευρωπαϊκή.
2: Όχι, δεν έχω ακόμα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο για το παιχνίδι.
1: Mm.
2: Ναι, αυτά δεν ξέρω εσείς θα θέλετε να ρωτήσετε. Δεν έχω ακόμα εικόνα για τη λίστα και νομίζω ότι θα αποφασίσουν τον Παναθηναϊκό τα τελευταία στιγμή. Τελευταία στιγμή μπορεί κάποια προεργασία να έχουν κάνει. Δεν έχω μάλλον κάποια εικόνα.
0: Μέχρι ποτέ είναι.
2: Δεν το έχω ρωτήσει κιόλας, να σας πω την αλήθεια. Μπορεί να κάνεις αλλαγή. Αλλαγή δεν μπορεί να κάνεις 24 ώρες.
1: Ναι, μία αλλαγή, αλλά νομίζω δηλώνεται τρεις μέρες πριν, τέσσερις, δεν θυμάμαι.
2: Ναι, τρεις μέρες πριν, και εγώ αυτό θυμάμαι. Τρεις μέρες πριν. Έχει ακόμα δηλαδή κάποιες μέρες ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, ναι.
2: Πάμε με θα γίνει εκεί. Δεν το έχω ρωτήσει κιόλας, είμαι ειλικρινής.
1: Ναι, ναι, για ρωτά να τα πούμε αύριο.
0: Για ρωτά, ναι.
2: Να κάνω.
0: Γιατί τα δεδομένα για τα πρώτα μάτς, ψηλό εκεί είναι. Δηλαδή τι θέλει να αλλάξει.
1: Έχει ένα ερώτημα να μάθουμε ποιο στόπερ θα κοπεί. Φαντάζομαι θα κοπεί ένα. Αν ο Πάλμερ Μπράουν.
0: Ο Πάλμερ Μπράουν σίγουρα. Το λέω. Πρώτα να σου πω. Σίγουρα.
2: Ο Πάλμερ Μπράουν δεν έκανε βασικό στα προετοιμασία.
1: Ναι.
2: Δεν ήταν. Οπότε αυτό θα είναι.
1: Ναι. Ποιο χάφα κοπεί. Τέλος πάντων, δεν είναι τώρα ώρα. Πρέπει να του μετρήσουμε να την κάνουμε σοβαρά αυτή την κουβέντα αύριο. Και δεν ξέρω και πώς πρέπει να κοπούν.
2: Από αύριο να την κάνουμε. Να την κάνουμε αυτό. Και θα, αφού θα μπούμε σε ευρωπαϊκούς ρυθμούς να διάνουμε.
1: Ναι, ναι.
2: Με τα γραφικά δεν υπάρχει κάτι. Από χθες κυκλοφορεί η πληροφορία στην Τουρκία σύμφωνα με την οποία η Trabzonspor έχει κάνει δυναμικό μπάσιμο και είναι αποφασισμένη να κάνει δικό της το Χαντρόγελεν. Από αυτό μαθαίνουμε ότι είναι αλήθεια όλο αυτό που έχει γραφτεί στην Τουρκία. Έχουν γίνει και δηλώσεις άλλωστε του πρόεδρου της Trabzonspor. Η αλήθεια ποια είναι? Η αλήθεια είναι ότι αυτοί ζητούν ένα ποσό μεταξύ 7-8 εκατομμύριων ευρώ. Δεν φτάνει εκεί ο Παναθηναϊκός.
0: Δηλαδή η Trabzon δεν είναι 6. Γιατί λέει 1 εκατομμύριο διαφορά.
2: Ναι. Σύμφωνα με τα όσα λένε από τη Σάμπσπορ.
0: Ναι, ναι. Ο Σαμπουτζόγλου το γράφει.
2: Πάντως εκεί. Ναι, ναι. Και έχει δηλώσει το πρόεδρο.
1: Σαν να έλεγε ο Τζορμπατζόγλου το γράφει.
0: Όχι, ο Σαμπουτζόγλου. Από την ώρα, από την ώρα που, από την ώρα που ήρθε ο Τερίμ στην Ελλάδα.
1: Το μάθαμε, ναι.
0: Ο Σαμπουτζόγλου είναι σαν τον Τζόχο.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή είναι ο Τζόχος με τον Σαμπουτζόγλου. Δεν είναι.
2: Ο πρόεδρος της Σάμπσπορ, ο Γιλ Ντιρίμ, είπε ότι ζητάμε ένα ποσό μεταξύ 7-8 εκατομμυρίων ευρώ. Επικοινωνήσαμε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο και μας διαβίβασε την επίσημη πρόταση μεταγραφής. Είναι ελαφρώς κάτω από τις προσδοκίες μας, ωστόσο υπάρχει μια διαδικασία που εξελίσσεται θετικά.
0: Mm-hmm.
2: Σε αυτό το ποσό πάνω δεν μπορεί να φτάσει. Αν πάει ο παίκτης εκεί, θα στραφεί σε άλλη λύση ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
2: Αυτά είναι πράγματα τα οποία θα τα δούμε από αύριο πάλι.
0: Okay.
1: Εντάξει λοιπόν.
2: Αυτά. Αυτά.
1: Έγινε κύριε.
0: Καλή σας μέρα κύριε.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, έχει και σήμερα αγώνα και όταν έχει αγώνα δεν χωράνε καθυστερήσεις. Μπέργκερ, πίτσα, σουβλάκια, σνακς, αναψυκτικά και ό,τι χρειάζεσαι για τον αγώνα έρχεται με τη Wolt. Φυσικά παίζουν δυνατά τα Summer of Football Deals
3: με εκτός ως 30% ένα συν ένα προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ. Οι προσφορές ισχύουν ως 19 Ιουλίου.
4: Η Winsport FM 94,6. Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, ένα συν ένα προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
5: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
6: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
5: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
6: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
5: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
12: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
11: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
12: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
13: Σίγα την κομισιόν.
11: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
12: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
11: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
14: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Έχει κιούρ σήμερα.
1: Νωρίτερα ήρθα.
0: Έχει κιούρ σήμερα.
1: Τώρα πέφτω σήμερα, έλεγα.
0: Έχει κιούρ σήμερα, ξέρεις.
1: Πώς δεν ξέρω.
0: Θα τα πάμε. Πάμε να πιούμε τις μπύρες μας, να γίνουμε χάλια. Θέλεις.
1: Πιο χάλια εννοείς.
0: Ναι, από χάλια. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Κιτσετζόγλου. Και αυτός έχει φιλικό σήμερα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, με τη χρόνια είναι το φιλικό 120 λεπτών.
1: Ναι.
0: Το επόμενο, όχι το απόψινο. Πάμε να δούμε πώς κυλάει το ρεπορτάζ. Τι κάνει, κύριε Κιτσετζόγλου, πώς είστε?
2: Τι κάνετε, παιδιά?
0: Καλά είμαστε, ρε φίλε. Καλά είμαστε.
2: Εμείς τους είδαμε, κύριε Βαέ, τους Κιούρ.
0: Ναι.
2: Ένα χρόνο πριν πάρει η Αργεντινή το δεύτερο Μουντιάλ.
0: Σωστό. Το 1985.
2: Ίσως να κάναμε μια αφιερωματική εκπομπή σε αυτό, θα μπορούσα να προσφέρω σε αυτά που έγιναν σε αυτό το διήμερο. Αν κάνουμε ποικίλης ύλης, ναι,
0: ποικίλης ύλης, ναι, ποικίλης
2: ύλης.
0: Ποικίλης ύλης.
2: Με Νίκο Ράλλη, ξέρω.
0: Και, ναι. Και Θανάση Ράλλη.
2: Και Θανάση. Λοιπόν, να πούμε για την Άγκη, 8 ώρα ο αγώνας. Με τη Φύτεσε, σίγουρα πιο σοβαρό παιχνίδι. Από το προηγούμενο, ενώ σε αυτή τη δυναμικότητα του αντιπάλου, σοβαρά έπαιξε και στο άλλο.
0: Θα πλακωθείτε και σήμερα ή να μην το δούμε?
2: Εντάξει, νομίζω ότι πιστεύω η Φύτεσε θα είναι πιο ομάδα, ρε παιδί, πιο ποδοσφαιρική ομάδα. Ναι. Η άλλη ήταν λίγο...
0: Τσόχο, ξέρεις τι θυμάμαι, λίγο... ξέρεις τι θυμάμαι για το Άκη Φύτεσε.
1: Τ' άκουσα.
0: Ξέρεις τι θυμάμαι. Ρε φίλε, το γιούγκο της διαφυγής.
1: Τ' άκουσα.
2: Τι θυμάσαι?
0: Την υποδοχή που επεφύλαξαν οι φίλοι της ΑΕΚ στο Μαχλά τότε, στο μεταξύ των δύο ομάδων παιχνίδι. Στο οποίο εγώ, ως νεαρός συνάδελφος εκείνη την εποχή και με μαλλί μακρύ, είχα χωθεί από τους εμπειρότερους δημοσιογράφους να πάω να πάρω δηλώσεις του Μαχλά με το που βγει από την αίθουσα αφήξεων. Υπήρχε μια συγκεντρωμένη ομάδα εκτζίδων με τους οποίους πήγα και έκανα διαπραγματεύσεις. Πήγα και τους είπα, παιδιά, αφήστε μας να πάμε δύο κουβέντες και μετά πέστετε. Δεν με νοιάζει, έτσι. Και πάω εγώ κάγκελο μπροστά. Και με το που σκάει ο Μαχλάς από την αίθουσα αφήξεων, έρχεται όλο το λεφούσι πάνω μου και εγώ διπλώνω στα δύο. Το κάγκελο. Και με βουτάει ο Τσόχος, με βάζει το γιούγκο και φύγαμε.
2: Ωρε φίλε.
0: Ωραίο.
2: Από ό,τι κατάλαβα, δηλαδή, χάλασε η συμφωνία που είχατε.
0: Ναι. Στις λεπτομέρειες. Στις λεπτομέρειες.
1: Ο έμπειρος είχε καθίσει σε καλύτερη γωνία.
0: Βέβαια, ενορχιστρωτής της υπόθεσης αυτής. Ήταν ο Γιάννης Οδάρας. Αυτός μου είχε πει, να σου πω κάτι έτσι όπως είσαι, μου λέει, δεν πας να τους πεις δύο κουβέντες.
1: Ναι.
0: Λέω, πάω ρε Γιάννη, λέω, πάω να καθαρίσω.
2: Νόμιζα να ορχιστρωθείς σε επίθεση και λέω...
0: Όχι.
1: Ναι, στέλα με το μικρό.
2: Μπράβο ρε Βαϊέ, μπράβο.
0: Έπεσα στη φωτιά για τη δημοσιογραφία. Ναι, έπεσα.
2: Έτσι, μπράβο. Σήμερα πιστεύω θα είναι λοιπόν πιο ήρεμα τα πράγματα.
0: Καλά, εννοείται.
2: Χθες η τελευταία προπόνηση πριν τον αγώνα, τέλος πάντων, ήταν κλειστή, το κάνει ο Νίκολιτς. Λέω και πάλι ότι αυτό δείχνει ότι πόσο στα σοβαρά παίρνει το παιχνίδι και ήταν πράγματα που δεν ήθελε να δει ο κόσμος και οι δημοσιογράφοι, και επίσης να υπάρχει και μεγαλύτερος βαθμός συγκέντρωσης. Και αναμένουμε, θα είναι και πολύ ωραίο αγχολητικό πριν το μεγάλο ημιτελικό, να δούμε την ΑΕΚ μας, να δούμε και ένα ημίχρονο Παναθηναϊκό πριν. Οπότε θα περάσει το τρίωρο μέχρι να αρχίσει πριν εκπομπή, οπότε...
0: Το 7-12 είναι γεμάτο μπάλα.
2: Έτσι, γεμάτο μπάλα. Τώρα, με το θέμα του Πινέδα πλέον έχει, η κατάσταση αρχίζει και γίνεται...
1: Παίρνει την κανονική μορφή το σύριαλ κάθε καλοκαιριού.
0: Μπράβο, ναι.
1: Μιλάμε μεξικάνικη σαπουνόπερα κάθε καλοκαίρι.
2: Παίρνει τη μεξικάνικη μορφή. Κοιτάξτε, η ΑΕΚ δεν έχει κάποια πρόταση από κάποια ομάδα. Εντάξει, το ενδιαφέρον της Μοντερέι είναι υπαρκτό, έτσι, αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς. Απλά δεν υπάρχει τίποτα από αυτά που λένε, δηλαδή ότι δίνει 7 εκατομμύρια, κάνει, δείχνει, ούτε καν υπάρχει, βέβαια, που αυτό είναι και το σημαντικότερο, δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση από την πλευρά του Πινέδα ότι θέλει να πάει στη Μοντερέι και τα λοιπά και τα λοιπά. Οπότε παραμένουμε σε αναμονή, διαβάζουμε τι γίνεται στο Μεξικό. Περιμένουμε τον Πινέδο να επιστρέψει και περιμένουμε να συνεχιστεί από εκεί που είχε σταματήσει η διαπραγμάτευση για ένα νέο συμβολέο. Αυτό είναι το μόνο πράγμα που η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή θέλει και επιδιώκει από, το, από τον Πινέδα. Σίγουρα υπάρχει κάτι από το Μεξικό. Έτσι. Mm-hmm. Δεν το αμφισβητούμε αυτό. Αλλά μην το παρακάνουμε και μην τα βάζουμε και με τον παίχτη, γιατί πιθανόν όλα αυτά να είναι ρήμην του όταν γυρίσει εδώ να δούμε κάτι τελείως διαφορετικό.
0: Πάντως στην τελευταία, πώς να το πω τώρα έτσι, παρουσία του Πινέδα μετά την ολοκλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλου, ναι, έδειξε ότι ο Πινέδα παραμένει κολλημένος με την ομάδα, με αυτά τα δωράκια που έδινε στο Instagram, το έκανε που το έκανε.
2: Ναι, ναι, νομίζω στο Instagram.
0: Που δεν δείχνει, ας πούμε, άνθρωπο που έχει τη διάθεση, ας πούμε, να σπάσει δεσμούς. Δεν μοιάζει, κοιτάξτε, ας πούμε.
2: Ναι, ναι, συμφωνώ.
0: Από εκεί και πέρα, βέβαια, εντάξει, οκ.
2: Okay. Ναι, και η σύζυγός του και από πριν, δηλαδή, αν ήταν κάτι να ετοιμαζόταν για να είχαν...
0: Δεν θα κάνει giveaway τώρα τώρα της ΑΕΚ.
2: Κάτι, μπράβο, κάτι θα βλέπαμε, ρε παιδί μου. Ναι, κάτι, ναι. Κάποιο μήνυμα, κάτι περίεργο. Ακόμη και κάτι νοσταλγικό, ας πούμε, ότι μου έχει λείψει, ξέρω εγώ, το Μεξικό ή το Μοντερέι, ξέρω εγώ τι. Τέλος πάντων. Αλλά ας μην προτρέχουμε. Πάντως αυτό που έχει αποδειχθεί διαχρονικά ότι είναι απίθανο είναι να πληρώσουν οι Μεξικάνοι 8 εκατομμύρια μετρητά για να τον πάρουν. Mm. Γιατί δεν το κάναν όταν ήταν 27, δεν το κάναν όταν ήταν 28. Ξέρεις. Και μου φαίνεται απίθανο να το κάνουν ένα χρόνο πριν λήξει το συμβόλαιό του. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι ένα πράγμα που ίσως παίξει ρόλο τελικά στη διαπραγμάτευση της ΑΕΚ με τον Πινέδα είναι αν μπορέσει, όπως σας έλεγα και για τον, και για τον Λούκα Γιώβιτς, αν μπορέσει η ΑΕΚ να του εξασφαλίσει ότι αν θελήσει, ρε παιδί μου, σε 2 χρόνια να επιστρέψει στο Μεξικό, θα τον διευκολύνει. Πιστεύω και αυτό θα παίξει το ρόλο του. Με μια πιο μικρή ρήτρα ίσως από τα 8, που λογικό είναι γιατί είναι και σε μεγαλύτερη ηλικία. Πιστεύω και αυτό θα πέσει στο τραπέζι κάποια στιγμή. Πάντως η ρήτρα των 8, που πολλοί λέγανε ότι είναι μικρή και ότι και περιμένουν το καλοκαίρι του 25 ότι θα φύγει σίγουρα, αποδείχθηκε πάρα πολύ σωστή σαν ποσό μέχρι τώρα για να μην φύγει ο παίκτης. Αυτά, δεν έχουμε κάτι άλλο. Με τα γραφικά είναι όπως τα έχουμε πει, ότι πάνε τα πράγματα πιο πίσω και πιστεύω ότι θα κρυφθούν όλα από την εικόνα που θα σχηματίσει ο Νίκολης στην προετοιμασία και στα φιλικά.

0: προχωρήσει. Είναι τέλος πάντων ανοιχτά. Η ΑΕΚ έχει τους δύο παίκτες που ήθελε πάρα πολύ να τους πάρει από νωρίς. Θα τους δούμε και σήμερα να παίζουν. Και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα στην πορεία.
1: Ωραία.
0: Στα.
1: Ευχαριστούμε, κυρία.
2: Χαίρετε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, πάμε δελτίο και τσόχο.
2: Βέβαιως.
1: Όχι, θα έχει καμιά ένσταση. Ξέρω εγώ να καλύψει το χαμένο κενό.
2: Δεν προχωράρε.
1: Δεν το πάμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
5: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
4: Άντε καλέ, εγώ.
6: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
4: Μα τι λες?
6: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
4: Ποια χαρτιά?
6: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
7: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
9: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
10: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
11: Κύριε Αντών,
10: ναι.
11: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
12: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
14: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
15: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές στο σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
16: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
17: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Έτοιμος να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του 30χρονου δεξιού μπακ Μανώλη Σάλιακα από τη Ζανκ Πάουλ είναι ο Ολυμπιακός, που έχει κάνει πρόταση ύψους 6,5 εκατομμυρίων ευρώ στη Σεβίλη και για τον 23χρονο αριστερό μπακ Όσο, σύμφωνα με πληροφορίες του Κώστα Νικολακόπουλου. Για την Ολλανδία αναχώρησαν οι Πειραιώτες, όπου θα πραγματοποιήσουν το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας τους. Σε προφορική συμφωνία με τη Μοντερέι φέρεται να έχει έρθει ο Πινέδα και πλέον μένει να βρεθεί η χρυσή τομή με την ΑΕΚ για τον επαναπατρισμό του, όπως αναφέρεται στο Μεξικό. Το δεύτερο φιλικό προετοιμασίας επί Ολλανδικού εδάφους δίνει σήμερα η Ένωση κόντρα στη Φίτεσε. Χρόνο συμμετοχής αναμένεται να πάρουν Γιόβιτς, Αλεξίου και Λιούμπισιτς. Πρόβα Τζενεράλη απόψε για τον Παναθηναϊκό, που αντιμετωπίζει τη Rapid στη Βιέννη στο τελευταίο φιλικό προετοιμασίας. Δίδυμο Ντεφρά Ίγκασον στο κέντρο της άμυνας και Καμαρά Τσέριν στον άξονα της μεσαίας γραμμής σκέφτεται ο Τζέικομ Νίστρουπ. Σε εξετάσεις θα υποβληθεί σήμερα ο Καλάμπρη.

0: για λόγω των ενοχλήσεων στον έξω μηνίσκο. Την πρώτη τους προπόνηση με τον ΠΑΟΚ θα κάνουν σήμερα τα δύο νέα αποκτήματα, τα Χαάλη και η Μπαπτίστη Σαντα Μαρία. Κοντά σε συμφωνία με την Κοπεχάγη για τη μεταγραφή του Χατζηδιάκου βρίσκεται ο δικέφαλος του Βορρά. Στην τελική ευθεία η μετακίνηση του Χόρχε Σάντσε στην Άτλας. Στην πρόορη επέκταση της συνεργασίας με τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ προχώρησε ο Παναθηναϊκός Άκτορ με τον Ισπανό να υπογράφει νέο συμβόλαιο με αυξημένες αποδοχές μέχρι το 2030. Επόμενος στόχος, μια δυνατή κίνηση στον Άσο. Αρνητική απάντηση στους πράσινους φέρεται να έδωσε ο 35χρονος γκάρντ Ρίκι Ρούμπιο, όπως αναφέρεται στην ΑΣ. Σε τρίτη και τελευταία διαδικασία που θα γίνει στις 3:30 θα ξεκαθαρίσει ποιος εκ των Γιάννη Αλαφούζου και Βαγγέλη Μαρινάκη θα εκλεγεί στην Προεδρία της Στοίχημαν Super League. Εφόσον δεν υπάρξει ανατροπή με την πρόταση της ΕΠΟ να μοιραστούν τη θητεία οι υποψήφοι μετά τη χθεσινή ισοπαλία, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μάκης Γκαγκάτσης ενημέρωσε πως η ανώτατη αρχή του ελληνικού ποδοσφαίρου θα αναγκαστεί να πάρει θέση και να κρίνει το αποτέλεσμα. Επιτακτική κρίνεται στον Άρη η ανάγκη για την απόκτηση ενός κεντρικού αμυντικού και ενός αριστερού μπακ πριν την αναχώρηση της αποστολής για την Ιταλία στις 21 του μήνα. Ρεπό έχουν σήμερα οι ποδοσφαιριστές που επέστρεψαν στη Θεσσαλονίκη μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου της προετοιμασίας στην Πτολεμαϊδα. Η Ισπανία είναι η πρώτη φιναλίστ του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η Ρόχα νίκησε 2-0 τη Γαλλία στον πρώτο χρονικά ημιτελικό που διεξήχθη στον Ντάλλας και θα διεκδικήσει το τρόπαιο για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Αγγλία-Αργεντινή απόψε στις 10 ο δεύτερος ημιτελικός που θα γίνει στην Ατλάντα. Κάτοικος Λονδίνου αναμένεται να γίνει ο Χρήστος Τζόλης με την Arsenal να εντείνει τις διαπραγματεύσεις με την Club Breeze για την απόκτηση του Έλληνα Extreme. Σύμφωνα με τον τύπο της Αγγλίας, η μεταγραφή του 24χρονου είναι πιθανό να αγγίξει τα 41 εκατομμύρια ευρώ. Μία ανάσα από τη Σαμπντόρια φέρεται να βρίσκεται ο Μπάμπης Λικογιάννης, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Μπολόνια, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Νικολός Κύρα. Συμβόλαιο για 1+1 χρόνια προσφέρουν οι Μπλουτσερκιάτοι στον 32χρονο αριστερό μπακ. Κλείνουμε το δελτίο με μια δυσάρεστη είδηση, καθώς έφυγε από τη ζωή η σπουδαία ηθοποιός του ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου Μάρο Κοντού σε ηλικία 92 ετών. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος.
1: Big Win Sport FM 94,6.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε, BWinΣΠΟΡ FM 94,6. Συνεχίζουμε το πρεσάρισμα. Τα είπαμε για Παναθηναϊκό, τα είπαμε για ΑΕΚ. Θα τα πούμε τώρα για τον Ολυμπιακό. Πριν από αυτό, όμως, να σας πω ότι στο ποδόσφαιρο η δυνατή επίθεση δεν φέρνει πάντα την νίκη. Χρειάζεται προετοιμασία και γρανιτένια άμυνα. Έτσι και στις πλακοστρώσεις για αντοχή σε κάθε πίεση εμπιστευόμαστε την γρανιτίπα Flex της Novamix. Μια κόλλα με υψηλή πρόσφυση και ελαστικότητα, ιδανική για κάθε εφαρμογή πλακιδίων μέσα και έξω από το σπίτι. Με τη σωστή άμυνα, το αποτέλεσμα αντέχει στον χρόνο. Αναζήτησε τη σειρά προϊόντων Novamix, κόλλες πλακιδίων, αρμόστοκους, στεγανοτικά, επισκευαστικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης και πατητές της μετοκονίας σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής. Μάθε περισσότερα στο novamix.gr. Όσο και Σάγιακας, έχω λέγεται κύριε. Τι κάνετε κύριε Αντίπα, πώς είστε?
1: Χαίρετε κύριε.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Άκουσα το κλασικό βήχα του Τσόχου.
0: Ναι, δεν έχει κάνει παγάκια σήμερα όμως. Περίμενε. Αυτά είναι.
2: Έτσι.
0: Μπράβο.
2: Κάτι και το καταλαβαίνω το κουμπάρο, γιατί και μπει εγώ εδώ, τους λέω ένα καπουτσίνο και ένα ποτήρι με πάγο.
1: Τι να κάνεις.
2: Και βάζεις το καπουτσίνο μέσα στο
0: τούμπα, τούμπα. Δεν έχουν ρε, είναι εύκολο να το κάνουν όμως, δεν είναι κάτι.
2: Όχι, πανεύκολο είναι.
0: Ναι,
2: δηλαδή... Το κοιτάζουν, ξέρεις, με τρομερή απορία.
0: Καλά, βρέθηκα στην Ιταλία κάποια στιγμή για ένα μάτς και μου λέει, με επιτυχία ένας μου λέει, από πού είσαι και αυτά, λέω, Έλληνας μου λέει, έχω Greek coffee, μου λέει. Του λέω, δεν πίνω Greek coffee. Όχι, μου λέει, Greek iced coffee. Του λέω, είσαι φρέντο εσπρέσο. Μου λέει, ναι. Μου φτιάξε ένα καφέ, φίλε, που σκέφτηκα να κόψω τον καφέ.
1: Ναι.
2: Σε καταλαβαίνω, γιατί είδα σε κατάλογο στο Πλιζέν φραπέ και λέω, Χριστός και Παναγία, έχουν φραπέ. Χίλε, το παρήγγειλα. Κοίτανε γάλα με κάτι.
0: Ναι,
2: τέτοιο πράγμα. Σε καταλαβαίνω.
1: Πάντως αρχίζουν και εξοικειώνονται. Εγώ δηλαδή τώρα στη Βουδαπέστη, στο ξενοδοχείο, είχα μάθει την κοπέλα που ήταν στο μπαρ.
0: Να σου φτιάχνει το καφέ.
1: Φέρνει το καπουτσίνο. Και εντυπωσιαζόταν κιόλας. Όταν τον κοίταζε, όταν τον έφτιαχνε και λέγω.
2: Τι έμαθα τώρα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι τώρα πετάει η αποστολή του Ολυμπιακού για να έρθει εδώ στο Βλαρντίγκεν στην Ολλανδία για το δεύτερο στάδιο. Δεν είναι όλοι παίχτες για τον πλούσα το λόγο ότι αρκετοί είχαν επιλέξει διαφορετικούς προορισμούς στο ρεπό το οποίο είχαν, όπως συμβαίνει πάντα, και θα έρθουν απευθείας μόνοι τους με πτήση, αρκετοί ξένοι. Και για να ξεκινήσει η προετοιμασία από το απόγευμα, θα δούμε αν θα έχει πυροπόληση, γιατί την προηγούμενη φορά που μετά το ταξίδι έκαναν πρόγραμμα στο ξενοδοχείο οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού. Θα μάθουμε όταν φτάσει η αποστολή, εάν θα έχει προπόνηση το απόγευμα. Αλλιώς θα είναι σίγουρα διπλή αύριο πρωί-απόγευμα. Θα ξεκινήσει ξανά στο προπονητικό κέντρο. Αυτά όσον αφορά τα της Ολλανδίας. Τώρα πάμε, γιατί χθες ήταν μια μέρα που σκάγανε τα θέματα από παντού, σε ένα σημείο είχε χαθεί η μπάλα. Με τα δημοσιεύματα που υπήρχαν εντός από Αργεντινή, από Ισπανία, από Αγγλία, από παντού. Να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά. Χθες βγήκε το όνομα του Όσο, ο οποίος είναι το αριστερό μπακ της Σεβίλλης, το οποίο ο Ολυμπιακός θέλει να τον αποκτήσει. Είναι νούμερο ένα στη λίστα για τη θέση του αριστερού μπακ. Και ουσιαστικά είναι η απόφαση αυτό που λέγαμε πάντα, ότι πρέπει να φύγει ένας για να έρθει ένας. Και από την Αργεντινή υπήρχαν τα δημοσιεύματα που έβαζαν τη Ρίβερ να θέλει να κάνει και δεύτερη πρόταση στον Ολυμπιακό για να αποκτήσει τον Ορτέγκα. Πράγμα που σημαίνει ότι αν γίνουν αυτά τα δύο πράγματα, τα δύο deals, καταλαβαίνουμε ότι αυτομάτως όσο θα είναι το βασικό αριστερό μπακ του Ολυμπιακού, γιατί τον θέλει ο Ολυμπιακός, έχει κάνει μια πρόταση στα 6 εκατομμύρια, οι Ισπανοί γράφουν 6,5. Για την ακριβία, και ότι η Σεβίλη θέλει 8, νομίζω ότι θα γίνει το συγκεκριμένο deal και λογικά αν θα βρεθεί και η χρυσή τομή με την River Plate για πάρει τον Ορτέγκα, εκτός αν εμφανιστεί κάποια άλλη ομάδα στην πορεία. Θυμίζω ότι στην αρχή της μεταγραφικής σεζόν, της μεταγραφικής περίοδου, ήταν η Ουντινέζε η οποία ήθελε τον έμπειρο μπακ του Ολυμπιακού. Όσο είναι ένας παίχτης ο οποίος πατάει πολύ, δηλαδή ανεβαίνει πάρα πολύ ψηλά, δηλαδή είναι πολύ καλύτερος από τον Ορτέγκα στο επιθετικό κομμάτι. Και δεν είναι τυχαίο ότι και σε κάποια μάτια η Σεβίλη είχε παίξει και εξτρέμ. Οπότε κάτι δείχνει αυτό. Και είχε καλύτερη του εμφάνιση σε μάτια με την Μπαρτσελόνα που είχε γκολ και ασίστ. Έτσι, για να το λίγο που έψαξα να βρω Τι είναι όσο, ρε παιδί μου, για να το δούμε, 23 ετών, εξαιρετική ηλικία και είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος νομίζω ότι στο τέλος θα ντυθεί στα ερυθρόλευκα. Αυτή είναι η μία πλευρά, δηλαδή, ξέρεις, μιλάμε για το αριστερό άκρο. Τώρα, δεξιά θα είμαστε που με ρώτησε, ο Μιχάλης νομίζω που είχε ρωτήσει για το Σάλιακα, του είχα πει τα πιο χαμηλά στη λίστα και μάλιστα ότι υπάρχει μια λίστα με Έλληνες παίχτες, τους οποίους εξετάζει ο Ολυμπιακός και φυσικά έχουν δοθεί και στον με τη Λίμπαρ, γιατί χρειάζεται Έλληνες ποδοσφαιριστές.
0: Ναι, είναι απαραίτητο. Σάλιακας... Είναι απαραίτητο και επειδή υπάρχει και η προοπτική, ας πούμε, πώλησης του Τζολάκη, γίνεται ακόμα πιο...
2: Α, ναι, θα φτάσω και ξέρεις και σε αυτό το κομμάτι. Καταλαβαίνω πως το λες και έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν είναι, θέλεις και παίχτης και από την Ακαδημία. Ο Σάλιακας είναι παίχτης, έχει βγει από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού, είναι 30 ετών. Με τη Σαν Πάολη το deal θα κλείσει σε ένα ποσό λίγο πάνω από το 1 εκατομμύριο και 1 εκατομμύριο, 1.200. Και θα τον αποκτήσει ο Ολυμπιακός για backup του Μπαφέου. Αλλά με το Μεντιλίμπαρ είναι ότι όποιος παίζει καλύτερα παίζει. Οπότε δεν είναι αυτά τα backup. Τέλος τα ακούω και κάπως. Δεν έχει ο Μεντιλίμπαρ κολλήματα. Ανάλογα όποιος είναι σε καλύτερη κατάσταση.
0: Εντάξει, είναι άλλο πως ξεκινάς και άλλο ότι διεκδικείς μια θέση μέσα από την απόδοσή σου, έτσι, μέσα από την προσπάθειά σου και το καθεξής.
2: Βεβαίως, μέσα από την προσπάθεια, μέσα από τις προπονήσεις, μέσα από την καθημερινότητα της ομάδας και φυσικά με τις εμφανίσεις που θα κάνει όταν θα χρησιμοποιηθεί. Έτσι ώστε να κλείσουν και τα. Με όσο και Σάλιακα, ο Ολυμπιακός ουσιαστικά κλείνει την άμυνά του. Κλείνει την άμυνά του, εκτός αν έρθει κάποια πρόταση για τον Πυρό, αλλά τώρα αυτό είναι υποθετικό. Αλλά η άμυνα του Ολυμπιακού όμως θα έχει κλείσει, γιατί θα είναι Μαφέο Σάλιακα, θα είναι ο Όσο με τον Μπρούνο και τα τέσσερα στόπερ, τα Βασίλη το Κουτσίδι 5, τα οποία ο Ολυμπιακός είναι γεμάτος, έχει κλείσει την αμυντική του γραμμή. Τώρα πάμε στη περίπτωση του Τζολάκη, ο οποίος φυσικά και είναι, πετάει τώρα με την αποστολή του Ολυμπιακού. Τζολάκης αρέσει σε αρκετές ομάδες. Δηλαδή είχε ακουστεί και πάρα πολύ και για τη Βίλα σε περίπτωση που πουληθεί στη Γιουβέντους ο Μαρτίνεθ, ο οποίος βέβαια βρίσκεται τώρα, σήμερα έχει και το μεγάλο μάτς με τους Άγγλους. Και η Χαλ είναι αυτή η οποία θέλει να τον αποκτήσει. Και έγραψαν στην Αγγλία για ένα ποσό της τάξης των 20 εκατομμυρίων ευρώ, είναι ένα ποσό πολύ μεγάλο. Σύμφωνα με κάποιους είναι ότι 10 εκατομμύρια Ολυμπιακός θα πάρει με το σίγουρα από την μεταγραφή εάν κλείσει του Τζολάκη στη Χαλ και άλλα 10 εάν η ομάδα μείνει στην κατηγορία θα υπάρχουν μετά κάποια άλλα ποσοστά στα συμβόλαια. Γιατί η Χαλ θα είναι μια ομάδα η οποία θα παλέψει για την παραμονή στην Premier League. Και το όνομα το οποίο, και θα το θυμάστε που το συζητάμε όλες τις προηγούμενες μέρες και πολύ δυνατά από την μέρα που βγήκε στην Αργεντινή, του Ορλάντο Χιλ, είναι ο τερματοφύλακας τον οποίο θέλει να αποκτήσει ο Ολυμπιακός σε περίπτωση που γίνει το deal με του Κωνσταντίνη Τσολάκη, ξέρεις, με τη Χαλ τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
0: Ο Ολυμπιακός Ηρακλή έχει σχηματοποιήσει τις απαιτήσεις του για τον Τσολάκη.
1: Αυτό το 10 στην 10 το αποκλείω εγώ.
2: Ναι. Ότι είναι μικρό λες.
1: Ναι, ναι.
2: Ναι, okay. Σου λέω,
1: μιλάμε για την ομάδα απόλυτο πρώτο φαβορή για υποβιβασμό. Mm-hmm. Άρα το συν 10 ναι. Είναι πολύ δύσκολο.
0: Σαν να μην υπάρχει, ας πούμε.
1: Τέλος πάντων, πολύ ναι. Δύσκολο να το πετύχεις.
2: Ναι, εντάξει, okay. Εγώ να το ακούω αυτό, αλλά μπορεί, ξέρεις, να είναι και με άλλες δικλείδες ασφαλείας. Δεν τα ξέρουμε τα συμβόλαια. Ακριβώς, δηλαδή, δηλαδή μπορεί να γίνει 15 και 5, μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Αλλά,
1: ναι, αυτό είναι άλλο, αλλά με φίξ ποσό 10 εκατομμύρια δεν νομίζω ότι θα το συζητήσει ο Ολυμπιακός.
2: Σου λέω τις πληροφορίες τις οποίες υπάρχουν και βγαίνουν, ξέρεις, από την Αγγλία. Ο Ολυμπιακός, το ποσό που θα ήθελε για τον Τζολέξ, αφού ήταν περισσότερο, θα ήταν ένα ποσό και σε 20 εκατομμύρια. Αυτό θα ήθελε. Απλά το άσχημο για τον Ολυμπιακό σε συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι λύγει το συμβόλαιό του χρόνου.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, αν ανανέωνε ο Κωνσταντής με τον Ολυμπιακό, θα κάναμε τελείως διαφορετική κουβέντα.
0: Καταρχάς, δεν θα μπαίνει διαδικασία να τον πουλήσει ο Ολυμπιακός φέτος.
2: Ξεκινάμε τα βασικά. Mm. Αλλά και μπορεί να περιμένανε μια καλύτερη πρόταση, όπως είχε ακουστεί και ήταν και ίσχυε. Δεν ήταν δηλαδή μια απλή φήμη, ότι τον ήθελε η Arsenal. Το Τζολάκη για ένα πληρωματικό. Καταλαβαίνουμε ότι τώρα επειδή λύγει το συμβόλαιο του Κωνσταντή, είναι ένα πρόβλημα. Πρόβλημα, ας πούμε, ξέρεις, για τον Ολυμπιακό.
0: Βέβαια, ναι.
2: Αυτό εννοώ.
0: Δεν ελέγχει απόλυτα την κατάσταση, ρε παιδί μου.
2: Μπορεί, ρε παιδί μου, ξέρεις, εκεί που υπό άλλες συνθήκες εγώ θα σας έλεγα ότι θα τον βουλήσει σίγουρα 20-25 εκατομμύρια ο Ολυμπιακός, αν ερχόταν μια πρόταση το Τζολάκι. Τώρα, με τον Αλίκη το συμβόλαιο σε ένα χρόνο, καταλαβαίνουμε ότι θα είναι λίγο πιο διαλεκτικός, ξέρεις, σε κάποιες προτάσεις τις οποίες θα γίνονται. Το κοιτάζουμε το θέμα. Το συγκεκριμένο, γιατί η Χάλη είναι μια ομάδα που πολύ σωστά είπε ο Τσόχος ότι μπορεί να είναι το πρώτο φαβορί. Αυτό θα φανεί βέβαια και με τις κινήσεις τις οποίες θα κάνει σε όλη τη μεταγραφική περίοδο και τι πρόσωπο θα δείξει, αλλά το δεν απασχολεί τώρα τόσο τον Ολυμπιακό. Με το Χιλ, έχει δύο ατζέντιδες που ξέρετε πολύ καλά ότι στην Αργεντινή είναι πολύ πιθανό να εμφανιστούν και άλλοι δύο
0: τρεις. Ναι.
2: Στην πορεία. Και κάποιος θείος, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί. Αυτά τα έχουμε ζήσει σε αμέτρητες μεταγραφικές υποθέσεις των ελληνικών ομάδων όταν πάνε να πάρουν παιχνίδι από την Αργεντινή. Είναι ο Σαβιόλα και σύμφωνα και με την δημοσιογράφηση καλύπτει τον ρεπορτάζ Σαν Λορέντζο είναι ότι έχει μιλήσει ο Σαβιόλα και απευθείας με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, του Βαγγέλη Μαρινάκη, γιατί ως γνωστόν ο Σαβιόλα έχει παίξει στον Ολυμπιακό, είχε φορέσει τη φανέλα για ένα χρόνο και είχε κάνει και πολύ καλή σεζόν. Είχε εκτοξεύει, είχε βοηθήσει και πάρα πολύ τον Κώστα Μήτρογλου να κάνει μια από τις καλύτερες σεζόν. Ίσως και την καλύτερη σεζόν του με τον Ολυμπιακό που μετά πουλήθηκε ο Έλληνας επιθετικός. Αυτά νομίζω όσον αφορά όλα τα μεταγραφικά. Ναι, δηλαδή ο Χίλ είναι μια περίπτωση που αρέσει πάρα πολύ στον Ολυμπιακό. Σε περίπτωση βέβαια που δεν προχωρήσει το συγκεκριμένο deal, πάντα υπάρχει και η περίπτωση του ΣΑ. Είναι κάτι διαφορετικό και το γνωρίζει κιόλας. Τον Ολυμπιακό είναι ένας
0: και ο Σάξ είναι το σύλλογο, εντάξει.
2: Βέβαια.
0: Πολύ πιο εύκολη προσαρμογή.
2: Αυτά, δεν νομίζω ότι να έχω ξεχάσει κάτι άλλο, ξέρεις, από το ρεπορτάζ, γιατί... Και φυσικά να πούμε ότι δεν σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός δεν ψάχνει, που γίνονται όλες αυτές τις υποθέσεις, ότι δεν ψάχνει χαφ, γιατί χαφ θέλει οπωσδήποτε να αποκτήσει ο Ολυμπιακός ένα box to box.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Καλημέρα σας, κύριε.
1: Χαίρετε.
0: Καλημέρα.
1: Είπαμε καλοκαίρι στον Ολυμπιακό.
0: Γεμάτο. Έχει ακόμα ένα άνοιξη. Ακόμα ένα άνοιξη.
1: Ναι.
0: Ένα διαφημιστικό μήνυμα, προσφορά χωρίς κατάθεση από άλλο πλανήτη. Παίζει αυτό το καλοκαίρι στην BWIN και μοιράζει 1710 δώρα.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: BWIN Sport FM 94,6.
5: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Walt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Walt. Παράγγειλε τώρα.
6: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, αρέσει που ξέρεις. Novamix Gel,
7: ναι.
6: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
8: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σιμεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
9: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
10: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
11: Τι δροσιά του να έχετε.
9: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε BWIN, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην BWIN, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
12: Plus.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή?
14: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
13: Plus.
14: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
15: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
16: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
15: Έχουν βάλει και καύσιμα.
16: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. με Lidl Plus.
7: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα, 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl. Γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
12: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
4: Bwin Sport FM 94,6.

0: Πας Τζόλι.
1: Ναι, τα έχουμε πει ότι θα πάρουμε Τζόλι.
0: Μα έτρωσε άλλη στην Πεσικτά.
1: Το τυπικό ήταν γιατί τα έχει βρει όλα.
0: Συμφωνεί, συμφωνεί ο άνθρωπο του. Του έχει πει, ας πούμε.
1: Το ερώτημα είναι αν η Άρσεναλ θα πάρει κι άλλο αριστερό εξτρέμιο ή όχι.
0: Ναι. Του έχει πει, ας πούμε, ο Σωτήρης, Χρήστο μου να πας γιατί θα σε βοηθήσει ο Αρτέτα ή είναι στη φάση που πας εκεί, δεν θα παίζεις, τι θα γίνει με την εθνική ομάδα και αυτά. Δεν ξέρω, Σωτήρη, τι λες εσύ.
2: Χαίρετε, καλημέρα, τι κάνετε.
0: Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε, πώς είστε.
2: Σίγουρα είναι ένα σημαντικό κομμάτι το να έχει χρόνο συμμετοχής.
0: Ναι, να τα
2: εντάξει, δεν αρχίσαμε... θα πάει στην Άρσεναλ και θα είναι στον πάγκο και θα παίζει. Έχει τόσο υποχρέωση η Άρσεναλ, ξέρει ο Μιχάλης.
0: Ναι, ναι.
2: Κύπελα, League Cup, Champions κτλ. Θα παίζει δηλαδή.
1: Ναι, δεν είναι, είναι και μια θέση που θα, δεν είναι ότι θα παίζει. Δεν είναι τραυματοφύλακα, α πούμε, η στόπερ. Που εκεί οι αναπληρωματικοί πραγματικά παίζουν μόνο στο τραυματισμό του Ρίτο. Τζόλι και πέντε μάτσε κάνει βασικό στην Premier League και οι συμμετοχέ του θα είναι 20.
2: Ναι, επίση σημαντικό αυτό. Γιατί άλλο το επίπεδο στην Premier League, δηλαδή να κάνεις, ας πούμε, 10 συμμετοχές στη χρονιά, 15. Οι 15 συμμετοχές στην Αγγλία, στην Premier League, είναι σαν να κάνεις 30 μάτς.
0: Με λίγα λόγια. Θα βγει καλό για την εθνική ομάδα αυτό.
2: Εννοείται.
0: Πώς το λες.
2: Εννοείται. Εννοείται.
0: Okay.
2: Και πάει και με. Δηλαδή, αν κλείσει.
0: Άρα μπορούμε να πούμε τις ευλογίες του Ταμπάκου.
1: Ναι, ναι.
0: Μπορούμε να το πούμε.
1: Μπορούμε.
2: Εάν κλείσει για παράδειγμα σήμερα, δηλαδή σήμερα πιστεύω μέχρι την Παρασκευή να έχουμε νέα, δηλαδή να κλείσει το ζήτημα.
0: Ναι, ναι.
2: Γιατί ο Τροσάρ πήγε στην Μπεσίκτας. Παρουσιάσει και τα λοιπά, έκανε δηλώσει σαν παίκτη τη Μπεσίκτα πλέον. Είχαν, τα είχαν βρει δύο ομάδε οι Άρσεναλ με την Μπεσίκτα.
0: Πόσο τον πουλήσει αυτόν,
1: 18-19.
2: Ναι, εκεί. 18 είναι δύο μπόντ, κάτι τέτοιο. Γύρω στα 20. Πολλά λεφτά δεν είναι για τον Τζόλι, δεν είναι λίγα. Η μεταγραφή του Τζόλι θα πάει στα 40 περίπου, 41 εκατομμύρια ευρώ, 35 εκατομμύρια λίρε, λίγο παραπάνω. Μπορεί να κλείσει και σήμερα, αύριο. Γιατί μένει κενό εκεί και θα το κλείσουν άμεσα. Υπάρχει συμφωνία, έχει μιλήσει και ο παίχτης, έχουν μιλήσει οι δύο ομάδες, τα έχουν βρει και εδώ. Δηλαδή, στις λεπτομέρειες είναι το ζήτημα πλέον. Δεν θα χαλάσει. Το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο να χαλάσει κάτι. Νομίζω σήμερα αύριο θα έχουμε εκεί εξελίξεις. Τα τελευταία είναι λεπτομέρειες. Και για τον Γκαρέτσα να πούμε.
0: Ναι.
2: Ότι δεν αλλάζει κάτι. Είναι πάρα πολύ κοντά στην Ντόρτμουντ.
0: Α.
2: Γιατί είναι και η επιθυμία του παίχτη να πάει εκεί.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο εμπόδιο. Ο Αντεγέμι δεν ξέρω αν έχει κλείσει στην Μπαρσελόνα. Ανακοινώθηκε.
1: Ναι, ναι.
2: Ήταν ένα κομμάτι και αυτό τη συζήτηση για να κλείσει. Από τη στιγμή που φεύγει ο Αντεγέμι, που είναι ακραίο, είναι εξτρέμ, παίζει κύριο στην Ντόρτμουντ και πάει στην Μπάρτσα. Είναι ακόμα πιο εύκολα τα πράγματα για τον 18χρονο Έλληνα διεθνή να αφήσει το γκένκ και να πάει να παίξει στην Μπορούσια Ντόρτμουντ.
0: Αν μη τι άλλο, σύλλογος.
2: Πενταετέ συμβολίο.
0: Ναι, αν μη τι άλλο, σύλλογος που ευνοεί το πολύ καλό νεανικό ταλέντο.
1: Εντάξει, η ιδανική επιλογή. Δεν υπήρχε καλύτερη ομάδα στον κόσμο για τον Γκαρέτσα από την Ντόρτμουντ.
0: Mm. Συμφωνεί και εσύ, ε.
1: Ναι. Πρώτον, γιατί αυτά τα λεφτά θα είναι η ακριβότερη τη φετινή μεταγραφή.
0: Άρα θα στηριχθεί.
1: Θα στηριχθεί μέχρι τέλους. Δεύτερον, γιατί αυτοί όταν παίρνουν ένα παιδί αυτή τη ηλικία με αυτά τα χρήματα. Η στόχευση είναι σε δύο χρόνια. Βλέπε Μπέλιγχαμ, βλέπε Χάλαντ, βλέπε ένα σωρό Ντεμπελέ, ένα σωρό τέτοιες περιπτώσεις που τους παίρνουν 18, τους παίρνουν ακριβά,
0: ναι, ναι,
1: για 18, αλλά η στόχευση είναι σε δύο χρόνια.
0: Αυτό είναι μύθος.
1: Ναι, ναι.
2: Και να πούμε εδώ ότι η Ντόρτμουντ άλλαξε το Γενάρη αθλητικό διευθυντή.
1: Νομίζω, να σου δώσω καταλάβεις, νομίζω επέμενε ότι είναι λίγα να μπει ρήτρα 100 εκατομμύρια για το Γκαρέτσα.
2: Ο νέος αθλητικός διευθυντής ανέλαβε τον περασμένο Γενάρη, δηλαδή είναι νέο πρόσωπο στη Μπόρουσια Ντόρτμουντ, ο Όλε Μπουκ, έτσι λέγεται.
0: Όλε Μπουκ.
2: Ναι, ναι, είναι και μικρός στην ηλικία, κάτω από 40 νομίζω. Mm-hmm. Και είναι λογικό, σε αυτό το πρώτο διάστημα θέλει να κάνει πράγματα για να αλλάξει την Ντόρτμουντ. Γιατί χρειάζεται κάποιες αλλαγές στην Ντόρτμουντ.
0: Mm-hmm.
2: Και γι' αυτό το λόγο κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, να πάρει και νεαρούς ποδοσφαιριστές, όπως ο Καρέτσας. Είναι 4-5 περιπτώσεις ποδοσφαιριστών και φόρ νομίζω και στην άμυνα, στόπερ κτλ. Που έχουν κινηθεί και δηλαδή. Είναι για να κλείσει 4-5 παίκτες μαζεμένους ο Λεμπούκ. Και ένας από αυτούς είναι και ο Καρέτσας.
0: Μάλιστα. Ωραίος.
2: Να δούμε. Θα είναι ωραίο πάντως για Arsenal και για Dortmund. Να έχουμε δύο παιδιά, τον Καρέτσα και τον Τζόλι.
0: Μπράβο του. Μπράβο του. Μπράβο του μικρού.
2: Περιμένουμε τις εξελίξεις άμεσα.
0: Και είναι και πρωτάθλημα που ταιριάζει ρε παιδί μου του Καρέτσα.
2: Γιατί η Bundesliga είναι ένα πρωτάθλημα πολύ ανοιχτό.
1: Ένα.
2: Θα βρει χώρους, έτσι δεν είναι.
0: Δεν είναι, είναι υψηλού ρυθμού πρωτάθλημα.
1: Mm.
0: Δεν είναι τόσο. Πώς να το πω τώρα, δεν παίζουμε άμυνα, αλλά επειδή παίζουμε σε τέτοια ταχύτητα. Είναι το άθλημα το οποίο ευνοεί το ταλέντο. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Γιατί και οι αντίπαλοι. Δηλαδή, όταν παίζει η Ντόρτμουντ με μια ομάδα την Άουξμπουργκ που παίζει για την παραμονή τη, η Άουξμπουργκ δεν κλείνεται πίσω.
0: Ναι.
2: Παίζει ανοιχτά όλοι εκεί. Ναι. Δηλαδή, μοιάζει, έχει κοινά σημεία.
0: Και πιστεύω
2: με τον Μαρκάν του Βέλγιο.
0: Είναι κοντά και σε τρόπο ζωή η Γερμανία, ναι, με το Βέλγιο. Δηλαδή, δεν θα του φάνηκε λίγο,
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: δύσκολο,
1: ναι,
0: κοντά η προσαρμογή. Είναι κοντά. Και καιρικά και τα πάντα τέλο πάντων. Ωραία. Μια χαρά.
2: Πενταετές, έτσι.
0: Πενταετές. Ωραίο. Πενταετές. Σαν και αυτά που κάνει ο καπετάνιος κάποτε. Λοιπόν, πάμε σε ένα break. Το τελευταίο προλαβαίνουμε. Προλαβαίνουμε. Να πούμε και κάτι. Να πούμε ότι σήμερα το πρόγραμμα έχει μπάλα και αυτό σημαίνει World Summer of Football Deals. Από τα απαραίτητα snacks και αναψυκτικά μέχρι τις λιγούρες της τελευταίας στιγμής, όλα έρχονται εύκολα και γρήγορα με προσφορές έως 30%, 1-1 και σούπερ τιμές. Οι προσφορές ισχύουν έως 19 Ιουλίου.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Έφυγε από τη ζωή σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού σε ηλικία 92 ετών. Τον τελευταίο καιρό αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας. Η Μάρο Κοντού για πάνω από μισό αιώνα διέπρεψε στις ελληνικές σκηνές, στα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά στούντιο. Έλαβε μέρος σε 90 θεατρικά έργα, ενώ γύρισε πάνω από 60 ταινίες και αρκετές τηλεοπτικές σειρές. Για πολλούς ο κορυφαίος ρόλος της καριέρας της ήταν αυτός της Ελενίτσα στην κωμωδία «Η δε γινή να φοβείται τον άνδρα». Κλιμακώνεται εκ νέου η ένταση στη Μέση Ανατολή. Το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών επέβαλε κυρώσεις σε περισσότερα από 50 φυσικά πρόσωπα, εταιρείες και πλοία, τα οποία σύμφωνα με την Ουάσιγκτον συμμετέχουν στο δίκτυο μεταφοράς ιρανικού πετρελαίου. Το Ιράν ανακοίνωσε το θάνατο 7 στρατιωτικών κατά τον βομβαρδισμό ιρανικής στρατιωτικής βάσης. Μία 48χρονη γυναίκα υπήκοος Γαλλίας έχασε τη ζωή της εχθές το μεσημέρι σε ξενοδοχειακή μονάδα στο πεταλίδι του Δήμου Μεσίνης, ενώ έκανε μπάνιο σε πισίνα. Συνελήφθη ο 64χρονος υπεύθυνος του ξενοδοχείου. Αναζητείται ο ναυαγωσός της, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες βρισκόταν σε άλλη πισίνα της ξενοδοχειακής μονάδας την ώρα του συμβάντος. Το μήνυμα ότι στο τέλος της τετραετίας η κυβέρνηση θα παραδώσει το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε η χώρα, έστειλε ο Πρωθυπουργός από το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, όπου τέθηκε σε λειτουργία η πρώτη μονάδα τεχνητού νεφρού σε κέντρο υγείας της χώρας. Αποχώρησε τα ξημερώματα από τη Ζάκυνθο το μαχητικό αεροσκάφος F-16 που πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο νησί λόγω μηχανικής βλάβης. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
5: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
4: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
5: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
6: αλλά δικό μας είναι.
5: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
8: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
9: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
11: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
10: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
11: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
10: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
12: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
13: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
12: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
13: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
12: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
14: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
15: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
13: Φτάσαμε κιόλας.
12: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
14: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Πού θα πάμε τώρα, ρε φίλε?
1: Γιώργο.
0: Σαλονίκη. Τι κάνετε, κύριε Τζομπατζόγλου, πώς είστε?
2: Γεια σας, καλημέρα, καλημέρα, καλά.
0: Όλα καλά.
2: Καλά είμαστε εσείς.
0: Μπράβο, φίλε, καλά. Καλά, καλά. Τι γίνεται τώρα, πώς είμαστε στο κομμάτι της ενίσχυσης?
2: Ναι, είναι η εβδομάδα των αφίξεων. Έτσι ο ΠΑΟΚ παίρνει τους ποδοσφαιριστές που είχε ως στόχους με τα δικά του μέτρα, με τα στάνταρτα τα δικά του. Αυτή η εβδομάδα είναι πολύ γεμάτη. Ήρθε, υπέγραψε, ανακοινώθηκε ο Σανταμαρία, ανακοινώθηκε χθες και ο Τάχα Άλλη για 3 χρόνια. Αποχαιρέτησε και τη Μάλμε, τον αποχαιρέτησε και η σουηδική ομάδα μετά από 3,5 χρόνια συνεργασίας. Νομίζω ότι θα είναι στην προπόνηση σήμερα για να ξεκινήσουν, να μην χαθεί άλλη μέρα. Στόχος είναι πάντα εκεί, είναι γνωστό, ο Χατζηδιάκος, με τον οποίο δεν υπάρχει άλλη εκκρεμότητα, τουλάχιστον το ρεπορτάζ αυτό προκύπτει. Τα έχει βρει με τον ΠΑΟΚ, τα έχει βρει ο ΠΑΟΚ με την Κοπεχάγη, αλλά εξαφανίστηκαν το τελευταίο διήμερο οι Δανείοι για να ολοκληρωθεί η συμφωνία. Δεν μπορεί να εκτιμηθεί αυτό γιατί και πώς έγινε κάτι τέτοιο. Δεν φαίνεται πάντως, πέρα από την υπογραφή, να υπάρχει κάτι άλλο σε διαπραγματευτικό επίπεδο για να έρθει και ο Χατζηδιάκος και να υπογράψει για 3 χρόνια με τον ΠΑΟΚ και να επιστρέψει εδώ στην Ελλάδα. Και στα ΧΑΦ υπάρχει μια εξέλιξη, μια και η περίπτωση του ποδοσφαιριστή που ήταν ελεύθερος από ομάδα της Ιβηρικής, την αφήνει ο ΠΑΟΚ, φαίνεται ότι έχει βρει κάτι καλύτερο τις τελευταίες ημέρες, και παρά το ότι μιλάμε για παίχτη που δεσμεύεται με ομάδα και χρειάζεται μεταγραφή, ο ΠΑΟΚ προχωράει μια άλλη περίπτωση ΧΑΦ. Και παρά το ότι ο χρόνος πέρασε, πιέζει, επιλέγουν αυτό τον δρόμο. Θα δούμε ποιος είναι ο ποδοσφαιριστής. Είναι απαραίτητη ενίσχυση άλλη μία στο κέντρο για τον ΠΑΟΚ, αφού για τον ΜΕΙΤΕ θα βγάλει και τον Ιούλιο στο γυμναστήριο και από Αύγουστο θα δοκιμάσει, χωρίς καμία εγγύηση για το πώς θα αντιδράσει το πόδι του, τι θα συμβεί με το ισχύο που τον ταλαιπωρεί και αποφάσισε να μην κάνει εγχείρηση, αλλά να το πάει συντηρητικά. Στα ΧΑΦ γενικώς έχει ακόμα πολλή δουλειά ο ΠΑΟΚ και κρεμότητες και το θέμα του ΜΕΙΤΕ, και αν θα πάρει και άλλον παίχτη το βλέπουμε εβδομάδα με την εβδομάδα. Στα στόπερ είναι βέβαιο ότι και που θα κλείσει ο Χατζηδιάκος αργότερα έναν πιο δυνατό παίχτη, έναν πιο ψηλό παίχτη, ο ΠΑΟΚ θα επιδιώξει να τον αποκτήσει.
0: Πάντως, Δημήτρη, για το ΜΕΙΤΕ, ακόμα και αν ας πούμε φτάσουμε βαθύ Αύγουστο και διαπιστώσουμε ότι είναι μια χαρά ο παίχτης για να μπει στη διαδικασία επανένταξης, θα πρέπει να έχουμε πολύ υπομονή και χρόνο το διαθέσιμο, έτσι, για να
2: αυτό δώσουμε. Βάιε, ναι. Είναι το καλό σενάριο.
0: Ακριβώς, ακόμα λέω και σε αυτό το σενάριο.
2: Γιατί υπάρχει φυσικά σενάριο να αντιληφθεί ο παίχτης που εκείνος πήρε την απόφαση ότι
0: πρέπει να κάνει χειρουργείο. Οτιδήποτε,
2: πρέπει να πάει στο χειρουργείο, ναι.
1: Ναι, ναι.
2: Και εκεί να είναι στάνταρ το τρίμηνο, έξτρα τρίμηνο, ναι, έξω από το γνωστικό χώρο, και να δούμε πάω τι θα κάνει μετέπειτα. Είναι η πιο δύσκολη, η πιο σύνθετη περίπτωση που από πέρυσι ταλαιπωρεί τον ΠΑΟΚ. Βέβαια και ο ΠΑΟΚ έχει ευθύνη με το πώς διαχειρίστηκε τον Γάλλο ποδοσφαιριστή, που είναι σημαντικός, είναι μεγάλο συμβόλαιο, όλα παίζουν ρόλο σε αυτό το ζήτημα και εξετάζονται. Φορ βεβαίως είναι κρεμότητα, υπάρχουν συζητήσεις με στόχους, δεν δείχνει αυτή η εβδομάδα ότι τουλάχιστον το θέμα του Φορ θα φέρει είδηση για τον ΠΑΟΚ. Η είδηση είναι το ότι ο Σάντσες έφτασε και υπογράφει στην Άτλας, σαν να έκανε δηλώσεις σαν παίχτης της Άτλας ο Μεξικανός, που πράγματι δεν επέστρεψε ποτέ μετά το Μουντιάλ για τον ΠΑΟΚ. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ δεξιά έχει τον Γκένι και τον Λίρατζι και θα αποφασιστεί.
0: Να κάνω μια ερώτηση. Εδώ πώς ακριβώς πήγε στην Άτλας ο παίχτης?
2: Μεταγραφή.
0: Συνεννοηθήκαμε δηλαδή, τα βρήκαμε.
1: Ναι.
2: Μεταγραφή κανονικά, ναι.
1: Okay. Ο Παπ πήρε σίγουρα τα 2 εκατομμύρια που είχε δώσει.
0: Okay.
2: Ναι, ναι. Δεν ήταν αρνητικός ο Παπ, το είχε πάρει απόφαση ότι θα παραχωρήσει και ότι αυτή η μεταγραφή δεν βγήκε. Έχει πολλή δουλειά. Έχει ακόμα πολλή δουλειά ο ΠΑΟΚ. Από σήμερα μπαίνει στο γήπεδο και είμαστε στην προαγωνιστική εβδομάδα για να παίξει την άλλη Πέμπτη είτε στην Πολωνία με τη Δυναμό Κιέβου είτε στο Μπρασόφ της Ρουμανίας. Η Κλουζ αλλάζει παιχνίδι στην πόλη της την άλλη εβδομάδα και όλα αυτά μαζί με την
0: Σε χάνουμε τώρα. Σε χάσαμε,
2: και είπα όλα μαζί με τις μεταγραφές που τρέχουν.
0: Ναι.
2: Όλα αυτά μαζί.
0: Ναι. Από τους άλλους έχεις εικόνα για να δεις σε τι κατάσταση είναι αυτούς τους υποψήφιους αντιπάλους.
2: Στο πρώτο παιχνίδι ήταν εμφανώς καλύτερη η Δυναμό Κιέβου και πράγματι έχασε πολλές ευκαιρίες. Βγήκε 0-0. Είναι φαβορή η Δυναμό Κιέβου, το επιβεβαίωσε. Αλλά ποδόσφαιρο είναι τώρα, πήγε στη μια βραδιά, δεν ξέρεις.
0: Ναι.
2: Είναι εμφανώς καλύτερη και πράγματι το έδειξε.
0: Ωραία.
2: Άστε καλά, καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε κύριε, καλημέρα.
1: Χαίρετε.
0: Το ΜΕΙΤΕ νομίζω ότι πάω και πρέπει να το υπολογίζει τουλάχιστον για ένα διάστημα μέχρι σαν βασικό πυλώνα ενώ του παιχνιδιού του, έτσι.
1: Κύριε, να δεις. Αν πάρει έναν ακόμη χαφ, δεν θα παρευθυνούν Ισπανό που έμενε ελεύθερος κάποιον άλλον. Χωρίς το ΜΕΙΤΕ έχει 4.
0: Mm-hmm.
1: Δεν βάζω το θυμιάδι.
0: Είναι και ποιοι 4 όμως. Τι είδους 4 παίχτες έχει.
1: Ναι, είναι ο Καμαρά, ο Ζαφίρης, ο
0: Σανταμαρία
1: και ο τέταρτος που θα έρθει,
0: ναι.
1: Που φαντάζομαι ότι είναι πιο εξάρι.
0: Ναι, αυτό είναι και τα χαρακτηριστικά του δηλαδή.
1: Ναι, φαντάζομαι είναι πιο εξάρι γιατί ο Σανταμαρία είναι οκτάρι-οκτάρι, ο Ζαφίρης δεν το λες τον κλασικό εξάρι, τον Καμαρά δεν το λες τον κλασικό εξάρι, άρα φαντάζομαι αυτός που συζητάει τώρα ο ΠΑΟΚ είναι εξάρι. Δεν είναι ότι... Δεν γίνεται που πάμε ακόμα και αν δεν υπάρχει μήνυμα.
0: Ναι.
1: Έχει 4 σκάφη για 2 θέσεις. Ξαναλέω και 5η επιλογή το Θημιάνι. Για μένα το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι στο center for. Εννοώ για να παίξει τα ευρωπαϊκά μάτια τα πρώτα. Όπου. Okay, δεν έχει κάποια εγγύηση. Κάχας έχει 2. Ο προπονητής ο καινούργιος φαίνεται ότι δεν πολύ ψήνεται με το Γερμέγεφ.
0: Ναι,
1: έως καθόλου. Δηλαδή λέει τρέτος ξεκάθαρα και θα παίξει με βασικό το μύθο. Μια χαρά ταλέντο, αλλά
0: δεν είναι, ξέρεις, ρε παιδί μου.
1: Δεν είναι το όταν παίζεις νοκάουτ παιχνίδια χωρίς αύριο το καλοκαίρι έχεις μια αμφιβολία. Στα φτερά okay, έχει 4, 5 με τον Δεσπότοφ που αρχίζει σιγά σιγά και μπαίνει στο κανονικό πρόγραμμα. Okay, είναι. Δηλαδή Ζίφκοβιτς, Άλλη, Χατσίδης, Δεσπότοφ και Τάισον. Στο 10 ο Κωνσταντίνας Μέλκας. Το πρόβλημα για μένα το μεγαλύτερο. Και στόπερ, το δεύτερο. Και το πρώτο σεντερφόρο. Τώρα, αν δεν πάρει μέχρι να παίξει τα ευρωπαϊκά μάτς χαφ, ναι, οι τρεις είναι πρόβλημα. Mm-hmm. Δηλαδή αν έχει ένα τραυματισμό, ένα αυτό, ένα εκείνο, έχουμε τις εξής 2, πρέπει να παίξουν 90 λεπτά.
0: Mm-hmm. Ναι, είναι ζήτημα. Είναι ζήτημα. Και επίσης, εγώ λέω για τα χαφ. Γιατί, Μιχάλη, έχουμε μια ομάδα που πρέπει να συντονιστεί με ένα παίχτη ο οποίος ήρθε τώρα σε αυτήν και πρέπει να μάθει το παιχνίδι της καλής γραμμής του ΠΑΟΚ και της αμυντικής, αλλά και της καλής γραμμής του ΠΑΟΚ που είναι μισοκριτική. Πρέπει να συντονιστούν, να βρουν αποστάσεις, να βρουν χημεία.
1: Νομίζω ότι, αν μιλάμε γι' αυτό, ο καινούργιος στην εντεκάδα θα είναι μόνο ο στόπερ, ο ένας. Δηλαδή στο πρώτο μάτι.
0: Θα παίξει Καμαρά Ζαφίρη.
1: Ναι, πιστεύω θα παίξει Καμαρά Ζαφίρη.
0: Ναι. Εδώ θες να μιλήσουμε για την ισορροπία του ΠΑΟΚ με Καμαρά Ζαφίρη στα χαφ.
1: Πρόβλημα. Ναι. Πρόβλημα. Αλλά,
0: γι' αυτό σου λέω ότι είναι.
1: Επειδή ο τρίτος που υπάρχει τώρα είναι ο Σάντα Μαρία, που ναι. Δεν είναι ότι θα τη δώσει αυτή την ισορροπία στην οποία αναφέρεσαι. Γι' αυτό το μεγάλο πρόβλημα είναι τα χαφ και ο σέντερφορ. Όλα τα υπόλοιπα. Α, και προφανώς τώρα πούλησε το Σάντσες και δεξιμπάκ. Ένα υπάρχει. Mm. Ο Κένι. Γιατί θυμίζω έχει φύγει και ο Σάστρε.
0: Ναι.
1: Πέρσι και τρεις. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Ξέρεις, πάντα όταν πας να παίξεις ένα μάτς ευρωπαϊκό, αν έχεις έναν παίχτη σε μια θέση, πάντα είναι πρόβλημα. Το οτιδήποτε μπορεί να συμβεί, να χτυπήσει, να αυτό, ένα μικρό τραυματισμό. Είναι και αρχή της σεζόν, υπάρχει και η κόπωση. από την προετοιμασία.
0: Βεβαίως.
1: Αν και εδώ φαίνεται ότι αυτό το προσέχει ο.
0: Ναι, λύση. Το προσέχει, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να το λύσει και αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν θα το βρει μπροστά του.
1: Ναι.
0: Δηλαδή του πάει χαλαρά, του πάει για να είναι αμολυμένα τα ποδάρια που λέμε στο ξεκίνημα τη σεζόν. Και αυτό είναι μια
1: πράξη. Και πρακτική. Να μην έχει ζητήματα τραυματισμών, γιατί είναι μετρημένα κουκιά.
0: Μπράβο, και να παίξει τα παιχνίδια με φρεσκάδα τα πρώτα μάτια του ΠΑΟΚ. Αλλά αυτό θέλει και ενίσχυση μετά.
1: Ναι.
0: Θέλει και φροντίδα έτσι ώστε να αποκατασταθεί, να μην υπάρξει πρόβλημα, ας πούμε, μέσα στην αγωνιστική περίοδο. Τέλος πάντων. Τα συζητάμε αυτά, γιατί ξέρεις, βλέπουμε το καλοκαίρι τα φιλικά. Λέμε, έλα μόνο, μια χαρά είναι ο ΠΑΟΚ. Βάζει τρία γκολ σε κάθε ομάδα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, έχει να μα πει κάτι σημαντικό.
1: Ναι.
0: Πες μας,
1: Έχω να σου πω ότι ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Προσφορά χωρίς κατάθεση από άλλο πλανήτη, παίζει στην Big Win και μοιράζει 1710 δώρα.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Big Win Sport FM 94,6.
5: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
6: Coach.
7: Σου είπα όχι τώρα.
6: Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες κάποια στιγμή.
11: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
12: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
13: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
12: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
13: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
12: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
14: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Big Win Sport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over. Η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
3: Με την υποστήριξη του Big Win Sport FM 94,6.
4: Big Win Sport FM 94,6.
0: Τι άλλο προπονητή μας στο NBA, ο Ματζούλα?
1: Ο Ματζούλα.
0: Πώς τον βλέπεις? Έτοιμος να μπει στην αρένα της ενημέρωσης?
1: Ο Τζο Μαζούλα.
0: Έτοιμος για MMA είναι.
1: Ναι.
0: Δυνατό παιδί. Πολύ δυνατό παιδί. Και καλός προπονητής. Λοιπόν, ρε φίλε, πολύ εύκολα την πάτησαν χθες οι Γάλλοι.
1: Πάρα πολύ.
0: Ε.
1: Σοκαριστικό ήταν.
0: Δηλαδή ο κεφαλάς σήμερα, εγώ την πρέπει να είμαι μαύρο πουκάμισο. Ήρθε με άσπρο πουκάμισο, εντάξει, εκεί.
1: Okay. Είναι καλοκαίρι γι' αυτό.
0: Ναι. Σοκαριστικά κακή η Γαλλία, σοκαριστικά καλή η Ισπανία.
1: Ναι.
0: Αλλά το μάτι είναι σήμερα, Μιχαλή. Το Μουντιάλ είναι σήμερα.
1: Ναι.
0: Σήμερα το Μουντιάλ. Δηλαδή, εγώ το μάτσα αυτό το βάζω και πάνω από τον τελικό.
1: Είπαμε, έχει. Ναι, ναι, έχει πάρα πολύ.
0: Πάνω από τον τελικό το βάζω.
1: Πάρα πολύ.
0: Και δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι ο Χρήστος. Δεν ξέρω. Χρήστο μου, τι κάνεις, καλημέρα.
15: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλά, πώς είσαι, ηρεμός?
15: Για ποιο πράγμα να είναι?
0: Για το μάτσα.
15: Στην Αγγλία.
0: Ναι, ναι.
15: Εγώ την Αγγλία από την αρχή δεν την πιστεύω, οπότε συνεχίζω και δεν την πιστεύω και είναι μια χαρά.
0: Α, οκ. Okay.
15: Αν το στο τέλος το πάρει θα είναι καταπληκτικό, διότι για πρώτη φορά δεν την έχω πιστέψει ολόκληρο το τουρνουά και θα το έχει πάρει. Αν δεν το πάρει θα είναι... Κοίτα, και πάλι όμως για την Αγγλία, ότι για μία ακόμη διοργάνωση είναι στους τέσσερις, είναι στον ημιτελικό, διεκδικεί να είναι στον τελικό, θα είναι και το ζευγάρι του Euro του τελικού. Mm-hmm. Η Αγγλία των τελευταίων 10 χρόνων, από 18 και μετά, 8 χρόνων, εξελίχθηκε σε αυτό που ιστορικά τουλάχιστον πρέπει να είναι, δηλαδή να είναι σταθερά πρωταγωνίστρια.
0: Ναι, ναι, ναι.
15: Και κάποια στιγμή, γιατί είναι πολύ πίσω σε τίτλους από όλους τους υπόλοιπους
0: μεγάλους,
15: θεωρούνται
0: ναι.
15: μεγάλοι, γιατί και η Αγγλία θεωρείται μεγάλη με ένα μόνο τρόπαιο, έτσι. Πρέπει να αρχίσει να κερδίζει κάποια τρόπαια. Αλλά εκεί πέρα που έφτανε στους 8 και έλεγαν, εντάξει, να μπει καμιά φορά στη τετράδα, πλέον η τετράδα αρχίζει και γίνεται το μίνιμουμ απαιτούμενο. Έχει παίξει δύο τελικούς γύρω, τους έχασε στις λεπτομέρειες και τους δύο. Η Ισπανία ήταν καλύτερη πριν από δύο χρόνια. Η Ισπανία γενικώς ήταν καλύτερη ομάδα πριν από δύο χρόνια. Αποδεικνύεται όμως ότι δεν είναι κατά ανάγκη σε ένα τουρνουά, ειδικά διευρυμένο όπως ήταν αυτό εδώ των 6 εβδομάδων, να είσαι από την πρώτη μέρα καλά μέχρι την τελευταία. Σημασία έχει να είσαι καλά, όπως στα πρωταθλήματα που έχει σημασία να είσαι καλά στο τελευταίο τρίμηνο, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, να μην είσαι μακριά και να είσαι καλά εκεί που κρίνονται όλα. Αποδεικνύεται και στα τουρνουά των εθνικών ομάδων, καλά είναι να είσαι στα προημιτελικά και εκεί να είσαι καλά εκεί πια. Προημιτελικά, ημιτελικά, τελικό. Η Ισπανία χθες έκανε το καλύτερο της παιχνίδι μετά το Euro. Νομίζω ότι έκανε χθες ένα από τα καλύτερα παιχνίδια που είχε κάνει η ομάδα σε ημιτελικό απέναντι σε ομάδα που εκ των πραγμάτων και λογικά ήταν το φαβορί. Mm-hmm. Την απονεύρωση τη Γαλλία εντελώς. Για τη Γαλλία λέγαμε, ρε παιδί μου, ότι okay, έχει πέντε παίκτες να σου κάνουν ζημιά. Και έναν και δύο και τρεις να μπλοκάρεις από αυτούς, δεν μπορείς να μπλοκάρεις όλους. Γιατί χθες η Ισπανία κατάφερε να τους μπλοκάρει όλους. Ακόμα και οι αλλαγές, ο Ντουέ μπαίνει ας πούμε ως εκεί. Άντε μη σου πω ότι ως εκεί πρόσφερε λιγάκι κάτι από μια κίνηση. Αλλά και κακός Ντεμπελέ και κακός Εμπαπέ και κακός Μπαρκολά και κάκιστος Ολίσε.
0: Και βασικά κακό πλάνο τακτικό λέω.
15: Ναι, ναι. Αυτό βέβαια έχει σημασία και ποιος είναι ο αντίπαλος. Δηλαδή χθες ο Ρόδρυ ξανά έγινε ο Ρόδρυ του 24. Μετά από 1,5 χρόνο από τους τραυματισμούς του. Ξανά έγινε ο Ρόδρυ της Χρυσής Μπάλας. Χθες ο Ρόδρυ ήταν μια ομάδα μόνος του σε εκείνο το σημείο του γηπέδου. Αλλά δεν ήταν μόνος. Το πρεσάρισμα του Αγιάρ Θάμπαλ, το πόσο καλός βγαίνοντας από την αιστεία ήταν ο Σιμών, που είναι ένας πολύ καλός τραυματισμός, ο οποίος έχει αφήσει για μένα κορυφαίο τραυματισμό που υπάρχει στην Premier League και δεν νομίζω ότι είμαι ο μόνος που το πιστεύει, χωρίς να έχει παίξει ούτε ένα λεπτό.
0: Ναι, ναι.
15: Δηλαδή αν αποκλειόταν χθες η Ισπανία.
0: Εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση η ταχύτητά του έξω από την περιοχή.
15: Αυτό. Θέλω να σου πω ότι αν αποκλειόταν χθες η Ισπανία, πολύ ωραία για να έπαιζε τον τελικό της τρίτης θέσης, ας πούμε. Ξέρεις, για να έχει μια συμμετοχή και αυτός. Για σκέψου τώρα τον τραυματοφύλακα τον κατά τεκμήριο της τελευταίας τριετίας κορυφαίος στην Premier League. Αυτός είναι ο κορυφαίος των τριών τελευταίων ετών. Τα περισσότερα, το χρυσό γάντι, φέτος ήταν για μία ακόμη χρονιά καθοριστικός σε αυτό που κατάφερε η Arsenal και μέχρι το τελικό του Champions. Και αυτός ο άνθρωπος από τον Σιμών δεν μπορεί να πάρει παιχνίδι και αποδεικνύεται γιατί ο Ντελαφουέντε πιστεύει τόσο πολύ τον Σιμών. Για αυτό που είδαμε χθες. Υπάρχει ένας Λαπόρτο, ο οποίος εγώ πίστευα ότι πηγαίνοντας, φεύγοντας από τη City στις καλές πλέον μεγάλες μέρες του, πηγαίνοντας στη Σαουδική Αραβία, ότι κάπου η καριέρα του, μόνο το παλικάρι, παίζει λες και τώρα κυνηγάει να κάνει την πρώτη μεταγραφή της καριέρας του. Mm-hmm. Είναι πολύ καλή η Ισπανία, πάρα πολύ καλή. Και ο τελικός θα έχει ενδιαφέρον, δηλαδή θα είναι απέναντί της δύο πολύ διαφορετικά στυλ ποδοσφαίρου για Αργεντινή και Αγγλία. Και τις δύο μπορεί να τις φέρει βόλτα, εννοείται. Γι' αυτό άλλωστε είναι και η πρωτεύουσα Ευρώπης. Γι' αυτό και έβγαλε το απόλυτο φαβορί αυτού του τουρνουά, έτσι όπως βλέπαμε τους αγώνες, σχεδόν χωρίς να ανοίξει μύτη το Βέλγιο, έριξε και δύο γροθιές.
0: Ναι.
15: Έτσι. Τώρα το σημερινό είναι ανοιχτό στα πάντα. Οι Άγγλοι το θέλουν πάρα πολύ. Νομίζω ότι η παρουσία του Τούχελ τους δίνει αυτό το έξτρα του καθαρού μυαλού που μερικές φορές πιθανώς έλειπε τον Southgate, ο οποίος πάλι θα το ξαναπώ όμως πιστώνεται ότι αυτή την ομάδα την έκανε να λειτουργεί σαν σύλλογος και όχι σαν εθνική ομάδα. Παίρνω τους καλύτερους παίκτες που υπάρχουν, διότι θεωρώ ότι αυτοί που έχω εδώ παίζουν καλύτερα μαζί. Αυτό έκανε ο Southgate όλο το διάστημα. Και εδώ, παρά τις ενστάσεις που υπάρχουν ακόμα και αυτή τη στιγμή που συζητάμε για τον Τούχερ, τα αποτελέσματα τον έχουν δικαιώσει. Έχει φτάσει σε τελικούς με δύο πολύ σημαντικές προκρίσεις, τις δύο τελευταίες, ειδικά τη μία της Αγγλίας, εάν στο τέλος της ημέρας η Κυριακή είναι στο τελικό ή κατακτήσει το κύπελλο. Το μάτς με το Μεξικό ήταν το κομβικό της σημείο.
0: Κοίταξε, η Αγγλία πώς το να το πάρεις. Έχει και πολύ δύσκολο δρόμο διανύσει. Έχει και τα πολλά χιλιόμετρα, κάνει πολλές χιλιάδες χιλιόμετρα μέσα στην διοργάνωση.
15: Είχε το πιο δύσκολο ρόλο ακόμα και αν κέρδιζε το γκρουπ της. Δηλαδή έπρεπε να περάσει, αν κέρδιζε το γκρουπ της και το κέρδιζε και το Μεξικό από το Μεξικό. Mm-hmm. Αν το κέρδιζε η Βραζιλία.
0: Υπήρχε η Βραζιλία μπροστά της, ναι.
15: Τελικά είχε την Νορβηγία που είχε βγάλει τη Βραζιλία. Άρα αυτομάτως και το μάτς αυτό έγινε πολύ δύσκολο και είχε μπροστά της και κάποια στιγμή την Αργεντινή. Δηλαδή ο δρόμος της Αγγλίας δεν ήταν ο δρόμος της Ισπανίας για να φτάσει στον ημιτελικό.
0: Ναι.
15: Έτσι.
0: Ούτε της Αργεντινής. Προφανώς όχι.
15: Ούτε της Αργεντινής προφανώς. Ναι, γιατί εμείς, μόνο με την Ελβετία έχει παίξει από τις ομάδες του πρώτου 15 του ranking, ας πούμε. Απ' την άλλη δεν σου... Δεν υπογράφεις ποτέ στις διοργανώσεις αυτές που θα παίξουν όλοι με όλους, γιατί δεν γίνεται, οπότε θα παίξεις...
0: Όχι ρε παιδί, αλλά πάντα το καλεντάρι, το bracket βγάζει έναν καλό δρόμο για κάποιον.
1: Ναι, ναι.
0: Το πάντα βγάζει έναν, και ένα πολύ δύσκολο για κάποιον άλλον. Έτσι,
15: πρέπει όμως ένα, να κάνεις το μίνιμουμ απαιτούμενο από σένα, να κερδίσεις τον ομιλό σου, και κατά δεύτερο λόγο, όποιος σου φέρνει επάνω σου η μοίρα να τον κερδίζεις.
0: Έτσι.
1: Ναι, ναι.
15: Είπαμε όταν ξεκίνησε πάντως η διοργάνωση ότι άλλες ομάδες ξεκινάνε, άλλες εντεκάδες ξεκινάνε σε όλες τις ομάδες.
0: Ναι, και αλλιώς τελειώνουν.
15: Και το προηγούμενο τουρνουά ήταν έτσι. Άλλοι ξεκινάνε και άλλοι πλέον παίζουν στα ημιτελικά και άλλοι θα παίξουν. Άλλοι, δεν παίζουν όλοι οι άλλοι, αλλά δεν είναι η εντεκάδα της πρεμιέρας αυτή που θα παίξει σε ένα τελικό για μια ομάδα που φτάνει στο τελικό. Καταλαβαίνεις, κάτι διορθώνεις.
0: Εγώ να σας το πω λίγο διαφορετικά. Όσοι αλλάζουν έχουν και τα μεγαλύτερα προβλήματα. Αυτοί που έχουν βρει, ας πούμε, από νωρίς τη συνταγή, είναι και αυτοί που πάνε, έχουν πέσει στους
15: κανόνες. Όχι, θα στο γυρίσω όμως και θα σου πω ότι όλα έχουν συν και πλήν. Δηλαδή, η Αργεντινή με τη Σαουδική Αραβία, αν δεν έτρωγε εκείνη τη σφαλιάρα στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο, δεν θα βάζει ποτέ, ας πούμε, το Μακάλιστα στην ενδεκάδα της, δεν θα έκανε ποτέ τις αλλαγές που έκανε στον τρόπο μαρκαρίσματος, πρεσαρίσματος ή οτιδήποτε άλλο, γιατί άλλο πράγμα ξεκίνησε να παίζει και διαφορετικά τελείωσε το τουρνουά. Εδώ λοιπόν η Ισπανία της πρεμιέρας πάει ανάποδα η ιστορία. Δεν αφουέντε έβαλε τον Γιαρθάμπαλ, τα πρώτα 32 λεπτά δεν ακούμπησε την μπάλα. Είναι επικό για σεντερφόρ ομάδας που είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης και ένα από τα φαβορί. Και όμως τον πίστεψε, τον άφησε μέσα, δεν τον άλλαξε, δεν δοκίμασε κάτι άλλο. Έτσι δεν είναι? Κάποτε το 88 ο Μίχελ στο περίφημο Σοβιετικό

0: παιχνίδι. Δεύτερο παιχνίδι τραγικός. Τρίτο παιχνίδι τραγικός. Βγάλε τον. Όχι. Εκεί. Όταν άρχισε το μπουκάλι το κέτσαπ. Όταν γύρισε και άρχισε να βγάζει ο Ρώση, ξαφνικά η Ιταλία πήρε εκείνο το παγκόσμιο κύπελλο. Θέλω να σου πω ότι ο Μίχελς ήταν ο Μίχελς. Ο Ρίνος Μίχελς δεν ήταν οποιοδήποτε προπονητής μπορεί να συζητήσουμε. Ναι. Και σου λέει και είχε τον Φαμπάστιν και τον άφησε έξω. Για να λέμε μερικές φορές αυτό που λέμε, ότι πάντα οι προπονητές ξέρουν καλύτερα. Και οι ίδιοι μερικές φορές έχουν τις αιμονές. Δεν είχε ο Γκουαρδιόλα αιμονές. Δεν είχε ο Κλόπ αιμονές. Δεν είχε ο Βενγκέρ αιμονές. Δεν είχε ο Σερ Άλεξ αιμονές. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι συμβαίνει. Και είναι φοβερό ότι αναλόγως διαλέγεις μερικές φορές ή να συνεχίσεις με αυτό που έχεις στο μυαλό σου, μπορεί να σου βγει, περίπτωση Μπέρτζο, περίπτωση Ντελαφουέντε τώρα μέχρι στιγμής με τον Ολιαρθάμπαλ. Μπορεί να πεις ναι, έκανα λάθος. Έλα εδώ, ο Φαμπάστεν, μπες και δείξε μου αν πραγματικά έκανα λάθος και το έδειξε στην πράξη. Αυτό είναι το ωραίο, ειδικά των εθνικών ομάδων. Αυτό δεν πάνε να το συζητήσουμε με τις ομάδες. Γιατί στις ομάδες είναι μια ολόκληρη περίοδος. Ξεκινάει ο Αύγουστος και φτάνουμε Μάιο. Στις συνδιοργανώσεις όμως 4 εβδομάδων είναι έτσι τα πράγματα, δεν είναι έτσι.
1: Χαίρετε.
2: Καλημέρα σας, κύριε.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Έτσι, αύριο τα σπουδαία. Αύριο τα σπουδαία. Σήμερα τα σπουδαία. Λοιπόν, ετοιμάζει τα κλάξον σου, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε πρώτα το πανίνι με την κούτα, με τα χαρτάκια να κολλάτε, να ξεκινήσετε την συλλογή σας. Βάρα! Ωραία. Άγνωστο λέει και λέει από κάτω τι λέει Δημήτρης. Θα επικοινωνήσουμε, Δημήτρη. Το τηλέφωνο σου τελειώνει σε 276. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σου για να παραλάβεις το δώρο σου. Πάμε να δώσουμε 3 μπλουζάρες Animal Print, 3 κλάξον παρακαλώ το πρώτο. Γιώργος Μητσικουρίδης. Τελειώνει σε 366 το τηλέφωνο του. Δεύτερο. Διαμαντής Γκόρος ή Γκορός. Τελειώνει σε 986. Τρίτο. Βασίλης Πουρνάρας. Τελειώνει σε 361. Πάμε να δώσουμε τα 3 βιβλία MV Publication. Πρώτα το βιβλίο Δύναμη και δόξα του Τζόναθαν Βίλσον. Πάρις Ράντος. Τελειώνει σε 104. Το βιβλίο για την ιστορία της Αγγλίας. Μωραΐτης Ζαφίρης. Τελειώνει σε 456. Και βιβλίο για την Αργεντινή «Οι Άγγελοι με τα βρώμικα πρόσωπα». Όπα. Διονύσης Καπετόπουλος. Τελειώνει σε 160. Καπετόπουλος.
1: Χωρίς ρο.
2: Χωρίς ρο. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε, κυρίες και κύριοι. Τα λέμε tomorrow.
1: Χαίρετε, χαίρετε, καλημέρα.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
7: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Τι παίζεις εκεί?
10: Δωροστροφό της Novibet.
9: Δωροτροχό?
10: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
9: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
11: Η ώρα είναι 12.
12: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
13: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλαχιδίων, τους λέω

0: Πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
1: Για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
0: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM λίγο μετά τις 12 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Έτοιμος να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του 30χρονου δεξιού μπακ Μανώλη Σάλιακα από τη Ζανκ Πάουλ είναι ο Ολυμπιακός που παράλληλα φουλάρηκε για την απόκτηση του 23χρονου αριστερού μπακ όσο από την Σεβίλη. Για την Ολλανδία αναχώρησαν οι Πειραιώτες όπου θα πραγματοποιήσουν το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας τους. Σε προφορική συμφωνία με τη Μοντερέι φέρεται να έχει έρθει ο Πινέδα και πλέον μένει να βρεθεί η χρυσή τομή με την ΑΕΚ όπως αναφέρεται στο Μεξικό. Δεν υπάρχει ακόμη επίσημη πρόταση στην Ένωση σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Το δεύτερο φιλικό προετοιμασίας επί Ολλανδικού εδάφους δίνουν σήμερα οι κίτρινο-μαυροί απέναντι στη Φύτεσε. Πρόβα τζενεράλη απόψε για τον Παναθηναϊκό που αντιμετωπίζει τη Ραπίτ στη Βιέννη στο τελευταίο φιλικό προετοιμασίας. Δίδυμο Ντεφράι Ίγκασον στο κέντρο της άμυνας και Καμάρα Τσέριν στον άξονα της μεσαίας γραμμής σκέφτεται για την ενδεκάδα ο Τζέικομ Νίστρουπ. Σε εξετάσεις θα υποβληθεί σήμερα ο Καλάμπρια λόγω των ενοχλήσεων στον έξω μηνίσκο. Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Χατζηδιάκου από την Κοπεχάγη με τον διεθνή στόπερ να έχει συμφωνήσει για τριετές συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος προχωράει για την απόκτηση ενός ακόμη χαπ. Την πρώτη τους προπόνηση θα κάνουν σήμερα τα δύο νέα αποκτήματα, Άλλη και Σάντα Μαρία. Ολοκληρώνεται η πώληση του Χόρχε Σάντσε στην Ατλάς. Αρνητική απάντηση σε πρόταση του Παναθηναϊκού Άκτορ φέρεται να έδωσε ο 35χρονος Γκάρντερ Κιρούμπιο, όπως αποκάλυψε η Ισπανική ΑΣ. Στην πρόορη επέκταση της συνεργασίας με τον Χουάρντσο Ενάν Γκόμεθ προχώρησε το τριφύλι με τον Ισπανό Φόρουαρντ να υπογράφει νέο συμβόλαιο με αυξημένες αποδοχές μέχρι το 2030. Ρεπό έχουν σήμερα οι ποδοσφαιριστές του Άρη και επιστρέφουν αύριο στις προπονήσεις που θα πραγματοποιηθούν στη Θεσσαλονίκη ως τις 21 του μήνα όταν και η αποστολή θα αναχωρήσει για την Ιταλία. Δεδομένη θεωρείται η απόκτηση ενός κεντρικού αμυντικού και ενός αριστερού μπακ από τους κίτρινους. Την πρόσληψη του Δημήτρη Μαυρογεννίδη ανακοίνωσε ο Αστέρας Άκτορ με τον παλέμαχο ποδοσφαιριστή να αναλαμβάνει νέος διευθυντής των Ακαδημιών της ομάδας της Τρίπολης. Κάτοικος Λονδίνου αναμένεται να γίνει ο Χρήστος Τζόλης με την Arsenal να εντείνει τις διαπραγματεύσεις με την Club Breeze για την απόκτηση του Έλληνα Extreme. Σύμφωνα με τον τύπο της Αγγλίας, η μεταγραφή του 24χρονου είναι πιθανό να αγγίξει τα 41 εκατομμύρια ευρώ. Διακόπτουμε τη ροή του δελτίου μας και μεταφερόμαστε στη Θεσσαλονίκη και τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να μας μεταφέρει μια είδηση που αφορά στο ρεπορτάζ του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ. Καλησπέρα Δημήτρη.
3: Καλό μεσημέρι Παναγιώτη. Λέγαμε και πριν από λίγο ότι περιμένουμε τις τελικές εξελίξεις για την υπόθεση Χατζηδιάκου. Mm-hmm. Πράγματι επήλθε η συμφωνία. Ο Έλληνας Διεθνής έρχεται αύριο στη Θεσσαλονίκη έτσι ώστε να οριστικοποιήσει τη μεταγραφή και για 3 χρόνια να παίξει στον ΠΑΟΚ. Αύριο στις 7 έρχεται και ο Χατζηδιάκος.
2: Και να φανταστώ Δημήτρη μετά προέχει η απόκτηση ΧΑΦ, έτσι δεν είναι, έχει ξεχωρίσει μια περίπτωση ο ΠΑΟΚ.
3: Σωστά, είναι η επόμενη ανάγκη και ο παίκτης που έχει βρει ο ΠΑΟΚ, τον οποίο προσπαθεί να αποκτήσει με μεταγραφή αφού ανήκει σε ομάδα.
2: Mm-hmm. Ευχαριστούμε πολύ Δημήτρη. Συνεχίζουμε τη ροή του δελτίου μας. Μία ανάσα από τη Σαμπντόρια βρίσκεται ο Μπάμπης Λικογιάννης, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Μπολόνια, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Νικολό Σκύρα. Συμβόλαιο για 1+1 χρόνια προσφέρουν οι Μπλουτσερκιάτοι στον 32χρονο αριστερό μπακ. Κλείνουμε το δελτίο με μια δυσάρεστη είδηση, καθώς έφυγε από τη ζωή σπουδαία ηθοποιός του ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου Μάρο Κοντού σε ηλικία 92 ετών. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Σωτήρης Ταμπάκος.

0: Έθριος ο καιρός στην Αττική, η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στην Αθήνα είναι 33 βαθμοί Κελσίου.
1: Όταν η ζέστη παίζει επίθεση, η TCL παίζει άμυνα. Ώρα για λίγη δροσιά με κλιματιστικά TCL.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο του Νικιώτη.
4: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Το μεγαλύτερο τουρνουά ποδοσφαίρου είναι εδώ και η Bet365 το γιορτάζει με μοναδικές προσφορές για εσάς κάθε ημέρα. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η Winsport FM 94,6.
6: Παυλίδης μες στη μεγάλη περιοχή. Γυρίζει ο Παυλίδης. Φέρνει μπάλα μπροστά του. Παυλίδης ασετράρει. Η μπάλα στον Καρέτσα και γκολ. 1-0 για την Ελλάδα με την ενέργεια του Παυλίδη και το τελείωμα του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Ο 17χρονος Άσος ανοίγει το σκορ για την Γαλανόλευκη μόλις το 3ο λεπτό. Τι ωραίο ξεκίνημα. Ιδανικά για τους παίκτες της εθνικής μας ομάδας. Γέμισε του Καρέτσα κεφαλιά του Παυλίδη και γκολ. Τέλειο γκολ. Σερβίρει αυτή τη φορά ο Καρέτσας κεφαλιά του Παυλίδη. Και Ελλάδα Λευκορωσία 2-0 στο 17ο λεπτό.
7: Γεράκης θα κάνει κίνηση. Δίνει τώρα στον Βαγιανίδη. Βαγιανίδης βάζει μπάλα μπροστά του. Παίζει τον Μπακασέτα. Ωραίο Μπακασέτα. Περνάει ο Μπακασέτας. Σου του Μπακασέτα και γκολ. Εντυπωσιακό γκολ από τον αρχικό της Γαλανόλευκης. Στην 76η συμμετοχή του. Σκόρ για 18η φορά. Τι οβίδα του Τάσο Μπακασέτα. Δεν το είδε καν ο Παυλιουτσέκο που τράβηξε απλά μια φωτογραφία. Και θα το πούμε ότι στη Λευκορωσία τη Σαμπαλέκα ξέρουν από το τένις. Δεν μπορούν να ξέρουν πολλά για το ποδόσφαιρο της Λευκορωσίας. Μπακασέτας. Κεφαλιά του Κουλμπέλη και γκολ. 4-0. Ελλάδα Λευκορωσία με την κεφαλιά του Δημήτρη Κουλμπέλη. Ασίστ ακόμα μία για τον Τάσο Μπακασέτα. Σκοράρει ο Δημήτρης Κουλμπέλης. Πιέζει ο Μπακασέτας. Κερδίζουν την εθνική μας και γκολ από τον Τζόλι για την εθνική μας ομάδα από την πάσα του Βαγγέλη Παυλίδη. Στο 63 σκοράρει και ο Χρήστος Τζόλης. Ελλάδα Λευκορωσία 5-0 και το πάρτι συνεχίζεται. Τελευταίο σφύριγμα στο παιχνίδι. Ελλάδα Λευκορωσία 5-1.

Καλό μεσημέρι στα συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM 94,6. Θα πάμε παρέτσα για το επόμενο δύο ώρο. Είναι εκπομπή επίθεση από τα back. Παρέα με τον Έρχο Κυριαζόπουλο που ρυθμίζει τους ήχους και επιλέγει τη μουσική. Στην οργάνωση παραγωγής είναι Αναστασία Βοσνάκη. Βρισκόμαστε λίγο μετά την επισημοποίηση της μεταγραφής του Παντελή Χατζηδιάκου από την Κομεχάγη στον ΠΑΟΚ. Τριετές συμβόλαιο θα υπογράψει, όπως όλα δείχνουν, με τις λεπτομέρειες από τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Τριετές συμβόλαιο από την Κομεχάγη στο δικέφαλο του Βορρά. Μια μεταγραφή που δουλευόταν το τελευταίο διάστημα αρκετά από τους Θεσσαλονικείς. Και ο ποδοσφαιριστής έχει διάθεση για να επιστρέψει στην Ελλάδα. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα παιδί που παίζει στο εξωτερικό με επιτυχία από μικρή ηλικία. Θυμίζω ο Χατζηδιάκος είναι ένα παιδί που έχει περάσει από τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού και έχει αγωνιστεί κατά κύριο λόγο στην Ολλανδία. Εκεί έκανε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα. Μπορεί να είναι ένα παιδί που είναι στην εθνική ομάδα, τον ξέρουμε. Ένα παίκτη όμως που αγωνίζεται όλα αυτά τα χρόνια στο εξωτερικό. Με επιτυχία αγωνίστηκε τα τελευταία χρόνια με την Κοπεχάγη στο πρωτάθλημα της Δανίας. Θυμίζω ότι έφυγε από τον Παναθηναϊκό από τις ακαδημίες και πήγε στην Ολλανδία, στην Αλκμαρ, πήγε στους μικρούς Αλκμαρ για να φτάσει να παίξει μέχρι και την πρώτη ομάδα του Ολλανδικού Συλλόγου. Πέρασε από όλα τα κλιμάκια, Under 17, Under 19, Under 21. Αγωνίστηκε στην μεγάλη ομάδα της Αλκμαρ, την ανδρική ομάδα. Και στη συνέχεια θυμίζω ότι από το πέρασμά του που είχε στην Κάλιαρη, αλλά μικρό πέρασμα, δεν κατάφερε να σταθεί στην Σεριά να γράψει συμμετοχές. Ήρθε η μεταγραφή του στην Κομεχάγη. Εκεί είναι από το 24 και μετά από δύο χρόνια ο Παντελής Χατζηδιάκος, ο Έλληνας κέντρικος αμυντικός, θα έρθει στην Ελλάδα για να παίξει επαγγελματικά πλέον στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ που ήθελε άμεσα εδώ και τώρα ποδοσφαιριστή για την θέση του στόπερ, έχει πολύ περιορισμένες επιλογές. Και όταν λέμε ελάχιστες επιλογές, ο Λουστόντο είναι τραυματίας. Θα δούμε ακριβώς τι έχει συμβεί. Ο ΠΑΟΚ έχει την επόμενη εβδομάδα πρεμιέρα στην Ευρώπη.

0: Μαζί μας αυτό το δίωρο χορηγός εκπομπής η Bet365. Και φιλικά παιχνίδια έχουμε. Rapid Viennis Παναθηναϊκός, Φίτες ΑΕΚ και τα πολύ δυνατά, τα βαρβάτα που λέμε το βράδυ στις 10 η ώρα. Αγγλία, Αργεντινή, ο δεύτερος ημιτελικός μετά την χθεσινή συντριπτική επικράτηση της Ισπανίας κόντρα στην Γαλλία. Πολλοί λέγαμε, και εγώ αυτό έλεγα. Ελάχιστοι πίστευαν ότι η Ισπανία θα τα καταφέρει, ότι η Γαλλία είναι το μεγάλο φαβορί με αυτά που έχουμε δει στο τουρνουά και θα ήταν αυτή που θα πέρναγε στον τελικό. Αλλά διαψευστήκαμε άπαντες και σας έλεγα χθες ότι είναι ένα μάτς, ένα ημιτελικός 90 λεπτά, ίσως και λίγο περισσότερο. Χθες ήταν 90 λεπτά. Δεν πήγε το μάτς σε παράταση κτλ. Και ήταν μάτς μια βραδιάς στο οποίο η Ισπανία ήταν 100% συγκεντρωμένη στο στόχο για να πάρει την πρόκριση. Το έδειξε από το ξεκίνημα του μάτς απέναντι στους Γάλλους που δεν μπήκαν ποτέ, δεν δημιουργήσαν ευκαιρίες, δεν απείλησαν την αιστεία της Ισπανίας. Και έτσι όπως κυλούσε το μάτς και όσο περνούσε η ώρα, βλέπαμε ότι η πόρτα είχε ανοίξει για την Ισπανία να φτάσει στον τελικό της 19ης Ιουλίου, την προσεχή Κυριακή. Συνεπώς, περιμένουμε σήμερα τον αντίπαλο της Ισπανίας στο δεύτερο ημιτελικό απέναντι στο μάτς της Αγγλίας με την Αργεντινή. Θεωρητικά και εδώ η Αγγλία έχει ένα προβάδισμα γιατί είναι σε καλό φεγγάρι. Το είδαμε αυτό στα παιχνίδια στα νοκάουτ στο παγκόσμιο κύπελο. Αλλά είναι επτάψυχη η Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι. Πάντα βρίσκει τρόπο να παίρνει τα αποτελέσματα και να κάνει αυτό που χρειάζεται για να περάσει στην επόμενη φάση. Να δούμε αν τα καταφέρει και αυτή τη φορά να το γυρίσει η Αργεντινή, να είναι αυτή που θα πάρει το αποτέλεσμα, την νίκη, να βρεθεί στον τελικό, ή αν θα πιστοποιήσει η Αγγλία αυτή την καλή κατάσταση, τη σταθερότητα που βγάζει, τη σοβαρότητα σε όλα τα τελευταία παιχνίδια, ειδικά τα νοκάουτ, και θα είναι αυτή τελικά που θα πάει στον τελικό με την Ισπανία. Θα κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα, παρέα με τον έχω εδώ στο στούντιο και θα επιστρέψουμε για να μπούμε στη διαδικασία των ρεπορτάζ, να απαντήσουμε στα μηνύματά σας. Θυμίζω το πώς κάνετε να στείλετε τα μηνύματα. Από το site του Big Wings Sport FM, www.bigwingsportfm.gr, κλικάρετε στο live ραδιόφωνο, ανοίγει ένα νέο πεδίο και από εκεί στέλνετε δωρεάν τα μηνύματά σας και φυσικά ακούτε το πρόγραμμα του Big Wings Sport FM, μια συνήθεια που γίνει λατρεία, ειδικά για όσους στο εξωτερικό και όχι μόνο, αλλά και σε όσους δεν ακούν το πρόγραμμα του Big Wings Sport FM μέσα από τους κατόπους συνεργαζόμενους σταθμούς. Μπαίνουν στο www.bigwingsportfm.gr και ακούνε το πρόγραμμα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε και να βάλουμε στην παρέμβαση τον Δημήτρη Τσουμπατζόγλου να μας δώσει περισσότερα στοιχεία για την απόκτηση του Χατζηδιάκου από τον ΠΑΟΚ.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σίγα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψε το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
9: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
10: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
11: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
12: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
14: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
13: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
1: Η Winsport FM 94,6.

Και δεν είναι μόνο η μεταγραφή του Χατζηδιάκου από την Κομεχάκη στην ΠΑΟΚ, και ο Ολυμπιακός έχει πει δυναμικά σήμερα. Διαβάσαμε λίγο νωρίτερα στο site του Big Wings Sport FM, www.sportfm.gr, το ρεπορτάζ του Κώστα Νικολακόπουλου για Σάλιακα, ότι είναι ο παίκτης που θα καλύψει το δεξιάκρο της άμυνας, ο Μανώλης Σάλιακας, με παρουσία στην Σαν Πάολη την τελευταία διετία, με αρκετές συμμετοχές με την ομάδα στην Bundesliga. Ένα παιδί που προέρχεται από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού. Είχε ακουστεί εδώ και καιρό το όνομά του από το ξεκίνημα, τον περασμένο Ιούνιο, και όπως όλα δείχνουν και με τη συγκατάθεση βεβαίως του Μεντιλίμπαρ, αναμένεται να κλείσει, να ολοκληρωθεί η μεταγραφή άμεσα του Σάλιακα από την Σαν Πάολη. Αυτό είναι το ένα για το δεξιάκρο. Υπάρχει περίπτωση ποδοσφαιριστική για τη θέση του αριστερού μπακ,

0: όνειρα.
1: Και για τη θέση του αριστερού μπακ είναι όσο ο 23χρονος Ισπανός Σεβίλης, ένα παιδί που είναι 82-83 ύψος, έχει παίξει και μπακ και half extreme στη Σεβίλη την περσινή σεζόν, μοιρασμένα μάτς, 12 μάτς ως αριστερός μπακ, 12 μάτς ως half σε αυτό το 4-4-2 της ομάδας Ανταλουσίας. Είναι ο ποδοσφαιριστής που ξεχωρίσει ο Ολυμπιακός, ο Μεντιλίμπαρ, και φαίνεται ότι προχωρά στην αποκτήσή του. Θα τα δούμε αναλυτικά και τα υπόλοιπα θέματα, τα ρεπορταζιακά και για τα φιλικά των ομάδων. Πάμε στη σύνδεση με τον Sky για δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε για να δούμε και τα υπόλοιπα μεταγραφικά και τα αγωνιστικά εν ώψη των δύο φιλικών του Παναθηναϊκού με τη Rapid Viennese και τη SAEK με την Vitesse.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Θλίψη σκόρπισε η είδηση του θανάτου του σπουδαίου ηθοποιού Μάρος Κοντού, σε ηλικία 92 ετών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου Άγιο Σάββας, η Μάρο Κοντού απεβίωσε τις πρωινές ώρες μετά από σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της και παρά τις επίμονες προσπάθειες των γιατρών. Έλαβε μέρος σε 130 θεατρικά έργα, γύρισε πάνω από 60 ταινίες και αρκετές τηλεοπτικές σειρές. Κλιμακώνεται εκ νέου η ένταση στη Μέση Ανατολή. Νέες αμερικανικές επιθέσεις έπληξαν σήμερα την πόλη λιμάνι Μπουσέ στο νότιο Ιράν, όπου βρίσκεται ο μοναδικός μη στρατιωτικός πυρηνικός σταθμός της χώρας. Το Ιράν ανακοίνωσε το θάνατο 7 στρατιωτικών κατά το βομβαρδισμό Ιρανικής στρατιωτικής βάσης και τον τραυματισμό περισσότερων από 260 ανθρώπων κατά τους νυχτερινούς αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα ταξιδέψει το Σάββατο ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου, όπως δήλωσε ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος στο Reuters. Σύμφωνα με τον ίδιο, Νετανιάχου θέλει να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά δεν είναι σαφές αν η συνάντηση θα γίνει. Μια 48χρονη υπήκοος Γαλλίας έχασε τη ζωή της χθες το μεσημέρι σε ξενοδοχειακή μονάδα στο Πεταλίδι του Δήμου Μεσίνης, ενώ έκανε μπάνιο σε πισίνα. Συνελήφθη ο 64χρονος υπεύθυνος του ξενοδοχείου. Αναζητείται και ο ναυαγωσός της, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες βρισκόταν σε άλλη πισίνα της ξενοδοχειακής μονάδας την ώρα του συμβάντος. Σας θέλω έτοιμος στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε πολίτες στη Βόρεια Εύβοια. Τρεις ακόμη βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσαν σήμερα τις επιστολές ανεξαρτητοποίησης τους από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Πρόκειται για τους Αλέξανδρο Μαϊκόπουλο, Χάρη Μαμουλάκη και η Μαρίνα Κοντοτόλη. Πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ μένει με 17 βουλευτές. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall και ο Big Win Sport FM 94,6 θα είναι εκεί αυτό το Σάββατο στις 12 για να σκοράρει. Ζήστε τον παλμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των νοτίων προαστίων με συμπαίκτη των Big Win Sport FM 94,6 αυτό το Σάββατο σας βάζει για τα καλά στο κλίμα του Μουντιάλ σε μια δίωρη απολαυστική εκπομπή που θα τα έχει όλα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Ώρα για αγώνα. Ωρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Σπουδές αθλητικής δημοσιογραφίας και τώρα ανώτερες σπουδές ACME, το νούμερο 1 πρόγραμμα Sports Analytics στην Ελλάδα, σε αποκλειστική συνεργασία με την Nova και τα κανάλια Nova Sports. Η νέα εποχή στην αθλητική δημοσιογραφία. Αθλητικές μεταδόσεις, σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων, πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων των μεγαλύτερων διεθνών αθλητικών διοργανώσεων. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
10: Bwin Sport FM 94,6.

Μπήκουν στο Sport FM στους 94,6. Είναι εκπομπή επίδεση από τα Μπακ, μέρος δεύτερο. Επιστρέφοντας στα μεταγραφικά του Ολυμπιακού, λέγαμε για τον Σάλιακ ότι είναι πλέον δεδομένη η μεταγραφή του, επιστροφή του στον Ολυμπιακό. Ένα παιδί που έχει ξεκίνησε ακαδημίες των Πειραιωτών, από τη Σεντ Πάουλη θα έρθει στον Ολυμπιακό για να καλύψει τη θέση του δεξουμπάκ. Για τον Όσο της Σεβίλης, ένα παιδί που επίσης είναι από τις ακαδημίες της ομάδας της Ανδαλουσίας. Η διαπραγμάτευση με το ρεπορτάζ του Κώστα Νικολακόπουλου ότι ο Ολυμπιακός έχει κατάθεση πρόταση περίπου 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Οι Ισπανοί ζητούν 8. Νομίζω ότι θα μειωθεί αυτή η απόσταση για να κλείσει ο Ισπανός 23χρονος αριστερός μπακ στους Ερυθρολεύκους. Ένα παιδί το οποίο το ξέρει ο Μεντιλίμπαρ από τις Ακαδημίες Σεβίλης. Σε σχέση με τον τερματοφύλακα, όλα θα εξαρτηθούν με τι θα συμβεί με τον Τζολάκη. Υπάρχει ενδιαφέρον και είναι υπαρκτό από την Χαλ. Η πρόταση που έχει ακουστεί, που έχει γραφτεί στο εξωτερικό, είναι για 20 εκατομμύρια ευρώ, 10 συν 10, 10 άμεσα και 10 σε περίπτωση που η Χαλ παραμείνει στην Premier League, κάτι bonus κτλ. Αλλά κανείς δεν λέει ότι η Χαλ θα μείνει σίγουρα στην Premier League. Το αντιθετό, είναι δύσκολο το έργο της Χαλ που επιστρέφει στην Premier League για να διατηρηθεί στην μεγάλη κατηγορία. Συνεπώς, τα 10 εκατομμύρια καθαρά που είναι να λάβει ο Ολυμπιακός δεν είναι ένα ικανοποιητικό ποσό. Κρατάμε βεβαίως ότι ο Τζολάκης έχει συμβόλαιο με τους Πειραιώτες μέχρι το καλοκαίρι του 27. Ακόμα δεν έχει γίνει κάτι σε σχέση με πιθανή ανανέωση, αναπροσαρμογή κτλ. Ίσως να γίνει όμως το επόμενο διάστημα. Πάντως δεν έχει προκύψει κάτι ουσιαστικό. Συνεπώς, ο Τζολάκης μπορεί από τον Ιανουάριο του 27 να συζητήσει με οποιαδήποτε ομάδα. Τυπικά το λέω αυτό που μπορεί να συμβεί. Μπορεί μέχρι τότε ο Ολυμπιακός να τον έχει φωνάξει να συζητήσουν και να ανανεώσει ο διεθνής πορτιέρε με τον Ολυμπιακό. Αλλά τώρα που μιλάμε, έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 27. Δεν είναι δηλαδή μια εύκολη συνθήκη για τον Ολυμπιακό αυτή. Πάντως θα πρέπει να αντιδράσει άμεσα ο Ολυμπιακός αν αποχωρήσει ο Τζολάκης. Το όνομα που έχει ακουστεί εδώ και μέρες είναι το Ορλάντο Χιλ, του Παραγουανού 26χρονου goalkeeper της Σαν Λορέντσο. Έχει γίνει μια συζήτηση και επιβεβαίνεται από το εξωτερικό, από την Αργεντινή και από την Παραγουάη, ότι οι δύο πλευρές, δηλαδή η Σαν Λορέντσο, η ομάδα την Αργεντινή και ο Ολυμπιακός, είναι συζητήσεις για τον Ορλάντο Χιλ. Και υπάρχει και εναλλακτική επιλογή του Ζωσέ Σα, του 33χρονου Πορτογάλου τερματοφύλακα της Γουλς. Στην ΑΕΚ τώρα υπάρχει συζήτηση, υπάρχει ακόμα στην επικαιρότητα, φημολογία, ρεπορταζιακά αν θέλετε, ότι η Μοντερέι θέλει πάρα πολύ τον Πινέδα, το δείχνει με κάθε τρόπο στον παίχτη και προσπαθεί να ψήσει τον Μεξικανό κεντρικό χαφ, ότι η Μοντερέι εκεί που προπονητής είναι ο Αλμέιδα μπορεί να είναι η ομάδα που θα του προσφέρει και καλό συμβόλαιο και καλές συνθήκες και όλα τα σχετικά. Πάντως από την ΑΕΚ δεν είναι κάτι συγκεκριμένο. Αναφέρουν ότι ούτε πρόταση υπάρχει, ούτε κρούση, ούτε συζήτηση, ούτε παραμικρό. Αυτό ξέραμε μέχρι τώρα. Αλλά όσο υφίσταται ζήτημα από το Μεξικό για τον Πινέδα και την Μοντερέι και δεν κλείσει μια και καλή, όλα θα παίζουν. Θυμίζω ότι έχει συμβόλαιο, όπως και ο Τζολάκης με τον Ολυμπιακό και ο Πινέδα με την ΑΕΚ, μέχρι το καλοκαίρι του 27. Υπάρχει διάθεση ΑΕΚ να του ανανεώσει το συμβόλαιο. Είναι στι διακοπές ο παίχτης, σύντομα θα ενσωματωθεί, γιατί ήταν στο παγκόσμιο γήπεδο με το Μεξικό. Θα επιστρέψει στην προετοιμασία της ΑΕΚ και πιθανότατα θα γίνει κάποιο ραντεβού μετά το πρώτο μάτς στο Super Cup με τον Όφη, μετά τα πρώτα ευρωπαϊκά. Πάντως είναι πιθανό να γίνει μια συνάντηση της διοίκησης ΑΕΚ με την πλευρά του ποδοσφαιριστή. Θα το παρακολουθήσουμε και αυτό το θέμα. Η ΑΕΚ που έχει το φιλικό στις 8 η ώρα με την Φίτεσε, τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Πορένα το παιχνίδι και ραδιοφωνικά εδώ στον Μπιγκούνι Σπορ FM 1,6. Τώρα στον Παναθηναϊκό δεν έχουμε κάποιο συγκεκριμένο όνομα για στόπερ και κεντρικό χαφ. Υπάρχει του Φαν Τρόχελεν, τον Ολλανδό κεντρικό αμυντικό. Δεν υπάρχει όμως εξέλιξη. Υπάρχει το ενδιαφέρον της Τρανσβασπορ. Είναι ένας βασικός στόχος για τους πράσινους, αλλά ακόμα δεν έχει προχωρήσει.
ο Παναθηναϊκός που θέλει και έναν κεντρικό χαφ που να έχει πολλά ποιοτικά χαρακτηριστικά στο παιχνίδι του, να βοηθάει και στην δημιουργία. Αυτά είναι τα μεταγραφικά για τον ΠΑΟ, χωρίς όμως συγκεκριμένη ονοματολογία. Την στιγμή που ο Παναθηναϊκός για την πρόβα general με την Rapid Vienna στις 7 η ώρα, τηλεοπτικά από τον Sky, ραδιοφωνικά εδώ στον Big Wings Sport FM στους 94,6, βεβαίως και τα δύο μας θα τα παρακολουθήσουμε εδώ, μία στο ένα, μία στο άλλο. Ο Παναθηναϊκός που ταξίδεψε χωρίς Πελίστρη, Κρίστιανσεν, είναι λογικό, Κρίστιανσεν τώρα ενσωματώθηκε και, με τον Καλάμπρε να απουσιάζει. Έχει ένα ζήτημα στο μηνίσκο, κάποιες ενοχλήσεις και έμεινε εκτός. Συνεπώς, ο Τσάπας θα παίξει σίγουρα βασικός στο δεξιάκρο της άμυνας του Παναθηναϊκού.

0: Το γρόσταγα από χθες, μήνυμα ακροατή, δεν το απάντησα για τον Λυκογιάννη. Ο Λυκογιάννης είναι όντως ελεύθερος στην αγορά εδώ και αρκετό καιρό. Δεν συνέχισε την καριέρα του στην Πολώνια. Ολοκληρώθηκε η συνεργασία με τους Rosso Blue. Ο Μπάμπης Λυκογιάννης, που είναι πολύ πιθανό σήμερα με τα τελευταία ρεπορτάζ από την Ιταλία, να συνεχίσει την καριέρα του στην Σαμπτόρια με συμβόλαιο, διαιτές συμβόλαιο, 1+1 χρόνια για την ακρίβεια. Για τον 32χρονο αριστερό μπακ, μπορεί να παίξει και αριστερό στόπερ. 91 ύψος είναι, το έχει κάνει στο παρελθόν να παίξει και αριστερό στόπερ. Ο Μπάμπης Λυκογιάννης μπορεί να παίξει και με τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς, είτε σαν τρίτος στόπερ, σαν αριστερό στόπερ, αλλά μπορεί να παίξει και στην τριάδα της άμυνας, να είναι ο full back από τα αριστερά. Όπου για παράδειγμα συμβαίνει με τον Κυριακόπουλο στον Παναθηναϊκό, που το κάνει και στην Ιταλία πολλές φορές αυτό ο Γιώργος Κυριακόπουλος. Όπως όλα δείχνουν, ο Λυκογιάννης θα συνεχίσει την καριέρα του στην Σαμπντόρια. Έχει καλό όνομα στην Ιταλική αγορά, ο Μπάμπης Λυκογιάννης. Θυμίζω ότι είναι αρκετά χρόνια στην Ιταλία. Από το 2018 έχει μακρά θητεία. Έφυγε από την Στουρμ Γκρατς για να πάει στην Κάλιαρη, έπαιξε στην Πολώνια. Και όπως βλέπετε, έπαιξε σε κάθε ομάδα αρκετά χρόνια. Δεν είχε μια μικρή παρουσία και έψαχνε να βρει ένα αγωνιστικά παλού. Από το 18 μέχρι το 22 ήταν στην Κάλιαρη, και από το 22 μέχρι και το 26 που ολοκληρώθηκε η συνεργασία του με την Μπολόνια, έπαιξε σε δύο ομάδες, στην Κάλιαρη και την Μπολόνια. Είχε ακουστεί και για τον Ολυμπιακό, ίσως και για την περσινή σεζόν που ψάχνε αρκετά για αριστερό μπακ πριν πάρει τον Πενεράης, και για εδώ για την Ελλάδα ακούστηκε για άλλες ομάδες. Αλλά όπως όλα δείχνουν, είναι έτσι επιθυμία του να συνεχίσει στην Ιταλία. Δεν έχει μόνο αγωνιστικά σήμερα, έχει και τα θεσμικά, του κυβερνητικού ρεπορτάζ, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Στις 3:30 είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League, εκεί που θα αναδειχθεί ο νέος πρόεδρος, θα γίνει η εκλογική διαδικασία για τρίτη φορά. Η εκλογική διαδικασία, θυμίζω ότι στις προηγούμενες δύο υπήρχε ισοψηφία, 7 ομάδες που ψήφισαν την επιλογή του Γιάννη Αλαφούζου και οι υπόλοιπες 7 την επιλογή του Βαγγέλη Μαρινάκη. Χθες το Συμβούλιο είχε αρκετή συζήτηση και η ομιλία του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Μάκη Καγκάτσου, του πρόεδρου του ΣΕΠΟ, παρεμβάσεις από τον Αχιλέα Μπέο, από τα υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου. Όπως όλα δείχνουν, θα πρέπει να πάρει θέση σήμερα η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία στο σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο. Ήταν λευκή η παρουσία της, ψήφισε λευκό η ΕΠΟ στις δύο προηγούμενες διαδικασίες. Τώρα είναι πολύ πιθανό να ψηφίσει η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και θα ψηφίσει, όπως όλα δείχνουν, το ρεπορτάζ που προκύπτει, τον Γιάννη Αλαφούζο να είναι ο νέος πρόεδρος της Super League, να πάει έτσι 8-7 διαδικασία των ψήφων. Θα το περιμένουμε αυτό. Πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις κοιτάμε μήπως κάποια από τις ΠΑΕ αλλάξει πλεύση. Δεν φαίνεται να υφίσταται κάτι τέτοιο για την ώρα. Παραμένει αυτό το 7-7. Και όπως όλα δείχνουν, γιατί το είπε επί της ουσίας χθες ο Μάκης Αγκάτσης, θα πρέπει σήμερα να ψηφίσει μια από τις δύο λύσεις. Και το πιθανότερο σενάριο είναι να ψηφίσει τον Γιάννη Αλαφούζο για να είναι ο νέος πρόεδρος της Λίγκας. Θυμίζω ότι η ΕΠΟ χθες διαστόματος Μάκη Γκαγκάτση έτσι στο τραπέζι την λύση για μια χρονιά Γιάννη Αλαφούζο, μια δεύτερη χρονιά για Βαγγέλη Μαρινάκη, για την προεδρία της Στοίχημαν Super League. Συμφώνησε ο Γιάννης Αλαφούζος με αυτή την προοπτική, απάντησε αρνητικά ο Βαγγέλης Μαρινάκης, και όπως όλα δείχνουν σήμερα ο Μάκης Γκαγκάτσης θα ψηφίσει τον Γιάννη Αλαφούζο για νέο πρόεδρο της Super League. Διάλειμμα και επιστρέφουμε για να πάμε σε ρεπορτάζ με Νίκο Αθανασίου, τα νέα του Παναθηναϊκού.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
3: Χαλάρωσε. 7:20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1:50 είμαστε Τίνο.
2: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
3: Μύκονος σε 2:15 με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
2: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
6: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
5: Αυτό είναι σχετικό.
6: Με τι?
5: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
7: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
8: Τάπα τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
9: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
8: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
10: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Ο Ζωάν Σάστρε, όπως είναι γνωστό, έχει αποχωρήσει από τον ΠΑΟΚ και θα συνεχίσει την καριέρα του στον ΑΠΟΕΛ του Νίκου Παπαδόπουλου. Υπάρχει και σχετική ανακοίνωση του Κυπριακού Συλλόγου για την ένταξη του Σάστρε από τον ΠΑΟΚ, που ολοκληρώθηκε η συνεργασία με τον Εγκέφαλο του Βορρά για να συνεχίσει την καριέρα του στο Κυπριακό Πρωτάθλημα με τον ΑΠΟΕΛ. Θα πάμε στο ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό σε πολύ λίγο, αλλά πριν πούμε τα ρεπορτάζ, τα θέματα του Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο, να πούμε ότι έχετε αύριο για τον Παναθηναϊκό ο Γιαμπουσέλε, ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε, για λογαριασμό του Παναθηναϊκού Άκτορ. Θα είναι αύριο το απόγευμα στις 5.30 στην Αθήνα για να περάσει τα απαραίτητα ιατρικά τεστ. Έμεινε ελεύθερος από τους Μπουλς, το ξέρουμε, το έχουμε πει εδώ και αρκετές ημέρες. Ο Γιαμπουσέλε θα ντυθεί στα πράσινα από αύριο και τυπικά. Είναι όλα κάνουμε τη στάση μας στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, βάζοντας την παρέα μας τον Νίκο Αθανασίου. Γεια σου φίλε, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα, Σωτήρη μου από τη Βιέννη. Τι κάνεις, καλά?
0: Καλά εσύ?
1: Μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
0: Έχει καλό καιρό στη Βιέννη, έχει ζέστη?
1: Έχει ζέστη. Ήλιο. Έχει ζέστη ελληνική, 32-33 βαθμούς.
0: Ναι, και πιθανολογώ ότι είναι αρκετά έντονη, γιατί μπορεί να έχει 32 βαθμούς, αλλά είναι περισσότερο θερμό,
1: ναι,
0: το 32 βαθμούς εκεί.
1: Ναι, παραπάνω, αλλά εντάξει, okay, όλα καλά.
0: Το λοιπόν, μάτς είναι 7 ώρα Ελλάδας,
1: σωστά, 6 τοπική. Σωστά, πρόβατε απόψη για τον Παναθηναϊκό, εδώ στη Βιέννη, κοντά στη Rapid. 7 ώρα Ελλάδος, απευθεία τηλεοπτική μετάδοση από το Sky, 6 τοπική, και αναφέρω και τοπική ώρα γιατί εδώ η παρουσία του κόσμου του Παναθηναϊκού θα είναι αρκετά έντονη. Πάνω από 500 φίλοι του Τριφυλιού θα δώσουν το παρόν στις κερκίδες του Allianz Stadium, καθώς υπάρχει εδώ και 25 χρόνια η αδερφοποίηση με τους οπαδούς της Rapid. Θα καθίσουν στο ίδιο τάλο, θα φωνάξουν τα ίδια τραγούδια, θα σηκώσουν τα ίδια πανό. Έχουν ετοιμάσει και κάποιες εκπλήξεις, οπότε το ενδιαφέρον εκτός από τα όσα γίνουν στον αγωνιστικό χώρο θα υπάρχει και στις κερκίδες, ενός σταδίου το οποίο σαν αύριο άνοιξε τις πόρτες του για πρώτη φορά πριν από 10 χρόνια, οπότε η Rapid εκτός από την αδελφοποίηση, 25 χρόνια με τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, γιορτάζει και αυτό το σημαντικό σταθμό στην ιστορία. Μια ομάδα που βρίσκεται όσον αφορά την προετοιμασία της πάνω κάτω στο ίδιο επίπεδο που είναι και ο Παναθηναϊκός, καθώς έχει επίσημη αγωνιστική υποχρέωση την επόμενη εβδομάδα για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Το πρωτάθλημα της ξεκινά αρχές Αυγούστου, έχει παίξει 4 φυσικά, αυτό θα είναι το 5ο, για τον Παναθηναϊκό θα είναι το 4ο και το τελευταίο πριν το πρώτο παιχνίδι με αντίπαλο την Πάξη στην Ουγγαρία. Ένα παιχνίδι στο οποίο ο Jacob Nistrup περιμένει να δει τα ίδια καλά πράγματα, και αν είναι εύκολο και δυνατό, σε ακόμα μεγαλύτερο διάστημα που είδε και στα προηγούμενα φιλικά, να δει δηλαδή την ομάδα να κυριαρχήσει στον αγωνιστικό χώρο μέσα από την κυκλοφορία της μπάλας και της πίεσης ψηλά, να δει συνδυαστικό ποδόσφαιρο, φάσεις, γκολ, και ξαναλέω, πραγματικά το τελευταίο που έχει αξία και σημασία αυτή την εποχή είναι τα αποτελέσματα, αλλά οκ, αν ο Παναθηναϊκός μπορεί να κάνει και το 4-4, αλλά έχει και ψηλά την ψυχολογία του σε αυτό το κομμάτι ακόμα καλύτερα.
0: Και φυσικά, επειδή υπάρχουν αυτές οι απουσίες που από εδώ και γνωστό από την ανάκρουση της αποστολής με τον Κρίσια Σεμπούλου, λογικό είναι τώρα να σωματώθηκε, Απελίστρια και ο Καλάμπρια.
1: Εντάξει, αν τυχαία έχει να κάνει με τον Καλάμπρια.
0: Ναι, αυτό.
1: Σωστά κάνεις και το αναφέρεις. Έτσι κι αλλιώς ο Απελίστρια ενσωματώθηκε στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού 10ου μήνα βράδυ, οπότε ξεκίνησε 11 τις προπονήσεις, δεν είναι ακόμα απολύτως έτοιμος. Ο Κρίκασεν είναι μόλις 2-3 μέρες στην Αθήνα, οπότε θα ήταν απίθανο να είναι στην αποστολή. Τα άσχημα νέα ήρθαν από τον Καλάμπρια, ο οποίος αποχώρησε από τη χθεσινή προπόνηση με ενοχλήσεις στο γόνατο. Θα πρέπει λίγο να κάνουμε υπομονή σε αυτό το θέμα. Νομίζω σήμερα, αύριο, θα έχουν στον Παναθηναϊκό και μετά θα έχουν και εμείς προφανώς μια ξεκάθαρη εικόνα για το διάστημα της απουσίας.
0: Έχει κάποιες ενοχλήσεις στο μηνίσκο, αυτό πρέπει να είναι λογικά, έτσι.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν θα είναι βασικός ο Τσάπρας.
1: Πόσο καιρό μπορεί, ξέρει, να είναι κάτι ασήμαντο, μπορεί να είναι και κάτι το οποίο θα του στερήσει τη δυνατότητα να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό.
0: Στο πρώτο ευρωπαϊκό.
1: Τα πρώτα παιχνίδια, ναι, των προβληματικών του Conference League, αλλά ας κάνουμε λίγο υπομονή, να δούμε τη γνωμάτευση του ιατρικού επιτελείου του Παναθηναϊκού και έπειτα να μπορέσουμε να το σωθήσουμε. Τουλάχιστον εκεί ο Παναθηναϊκός φρόντισε, έτσι, τον εαυτό του.
0: Αυτό που λέγαμε χθες, ότι έχει δύο παίκτες εισάξιους σχεδόν, δεξιά και αριστερά,
2: σε περίπτωση που υπάρχει ένα πρόβλημα, υπάρχει ο δεύτερος που θα καλύψει το κενό.
1: Σωστό. Και ο Πάπας έχει ξεκινήσει καλά στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού.
2: Σήμερα, για παράδειγμα, χρειαστεί να παίξει κάποιος άλλος δεξιός μπακ. Ποιος μπορεί να παίξει σήμερα, Νικόλα, σαν δεξί μπακ?
1: Καλή ερώτηση. Καλή ερώτηση. Και είναι και ένα παιχνίδι 120 λεπτών, έτσι, να το υπενθυμίσω και αυτό. Ναι. Έχουν συμφωνήσει οι δύο προπονητές μετά το 90 λεπτό να παίξουν ακόμα 30 λεπτά για να μπορέσουν να δώσουν αρκετό χρόνο.
2: Δεν μπορεί να παίξει ο Τσάπρας λοιπόν 120 λεπτά, δεν γίνεται. Και λέγω προετοιμασίας και τα λοιπά. Δεν μπορεί να παίξει ο Τσάπρας 120 λεπτά ούτε κατά διάνοια.
1: Πέρα βιονικούς. Ούτε κατά διάνοια. Οπότε θα δούμε εκεί τι θα κάνει ο Νίστρι. Μπορεί να βάλει μικρό το Βίντρα που είναι στην αποστολή. Που κάνει εκεί το θέση είναι στόπερ. Δεν ξέρω
2: και πραγματικά. Ο Κάτρης μπορεί να παίξει δεξιμπάκ. Καμιά φορά και ο Κάτρης.
1: Να σου πω, ναι, η ζωή κάνει πολύ περίεργα παιχνίδια. Τι θέλω να πω, κάτσε να το δούμε το βράδυ. Δεν το αποκλείω. Να δούμε τον Πιτσίρικα, ο οποίος έκανε μια εξαιρετική σεζόν πέρσι. Ακαδημία του Παναθηναϊκού και γενικά είναι από τα παιδιά που έχουν ξεχωρίσει. Mm-hmm. Ο μπαμπάς του Λουκάς Βίντρα στον Πανετολικό ήταν στόπερ. Έτσι. Η καριέρα στον Παναθηναϊκό έκανε ως δεξιός μπακ με εξαίρεση, αν θυμάμαι καλά, που καλά θυμάμαι, κάποιος κοινός με τον Τενκάτε περισσότερο που έκανε εξαιρετικά παιχνίδια ως κεντρικός αμυντικός. Δεν ξέρω αν η μοίρα θα τα φέρει έτσι, ώστε ένας κεντρικός αμυντικός, ο γιος του, μετά από 20, 21-22 χρόνια, να τον δούμε για πρώτη φορά με τη φανέλα του Παναθηναϊκού να παίζει. Τη θέση που έπαιξε ο πατέρας του και ήταν η φυσική του. Δηλαδή πραγματικά θα είναι κάτι μοναδικό. Σωστά λες, και ο Κάτρης θα μπορούσε να παίξει. Mm-hmm. Δεξιά, να κάνουμε λίγο υπομονή να το δούμε το βράδυ ποια θα είναι.
2: Και μιας και ανέβες στο Λουκά Βίντρα, ο Λουκάς Βίντρα έπαιξε και δεξί μπακ και αριστερό μπακ και παίξε κάποιες φορές. Και σας το πρόγραμμα.
1: Εννοείται. Αλλά αν θυμάμαι καλά, που επίσης καλά θυμάμαι, η θέση του βασική στον Πανετολικό και που στον
2: Πανελιακό
1: και την καριέρα του ήταν στόπερ.
2: 100% ναι, το θυμάμαι εγώ αυτό. Τον είχα θυμάμαι σε παιχνίδια να παίξει. Έχει κάνει και εξαιρετικά παιχνίδια. Να παίζει
1: ναι, έχει κάνει και εξαιρετικά παιχνίδια ως κεντρικός αμυντικός. Ναι. Τη διετία 2008-2010. Πάρα πολύ καλά παιχνίδια.
2: Γιατί ο Λουκάς Βίντρα ήταν γρήγορος, πήγαινε στην μπάλα γρήγορα, την κουβαλούσε την μπάλα, εντάξει, οκ, δεν ήταν δηλαδή σαν το Σενταρίδη που το είχε αυτό καλά. Αλλά ήταν πολύ γρήγορος, αθλητικός ο Λουκάς Βίντρα. Τον βοήθησαν αυτά τα προσόντα που είχε για να το κάνει καλά αυτό.
1: Σίγουρα, εγώ νομίζω είναι από τους πιο αδικημένους ποδοσφαιριστές στην ιστορία του Παναθηναϊκού αυτά τα χρόνια. Τώρα μην αλέξω αυτή την κουβέντα. Τώρα είναι για μια άλλη, για μια άλλη στιγμή. Τώρα από εκεί και πέρα και όσον αφορά τα μεταγραφικά μετά την ανακοίνωση της μετακίνησης του Κρίσιανσεν από τη Λέστερ με τη μορφή δανεισμού, ο Παναθηναϊκός θα πατήσει γκάζι και θα βάλει σε πρώτο πλάνο τη μεταγραφή του κεντρικού αμυντικού και τη μεταγραφή ενός οκταριού. Εντάξει, πάντα στο κέντρο της άμυνας υπάρχει η περίπτωση του Βαντρόγκελεν. Εκεί ο Παναθηναϊκός παίζει το παιχνίδι της υπομονής που το έπαιξε εξαιρετικά και το βγήκε στις υποθέσεις του Καμαρά και του Κρίστιανσεν, που ήταν περιπτώσεις που χρειάστηκαν η διαχείριση. Το Παναθηναϊκός με αρκετή υπομονή και με λεπτούς χειρισμούς κατάφερε να τις φέρει και τις υποθέσεις στα μέτρα του και να ολοκληρώσει και να αποκτήσει τους πρώτους στόχους που είχε στις θέσεις αυτές.
2: Και στην Τουρκία που χθες έλεγαν ότι είναι πολύ κοντά και τα λοιπά, δεν έχει κλείσει. Ναι, και δεν έχει κλείσει.
1: Δεν προκύπτει αυτή τη στιγμή. Όχι, δεν προκύπτει αυτή τη στιγμή. Και το γεγονός ότι έσκασαν αυτά μαζί, θα μπορούσε κάποιος να υποπτευθεί εκεί ο πρόεδρος, ο κύριος Γιλτιρίν, ξέρεις, προσπαθεί να ασκήσει κάποιες πιέσεις στον Παναθηναϊκό. Θα το δούμε αυτό μέσα στην εβδομάδα. Αυτή τη στιγμή δεν προκύπτει. Δεν ξέρω τα αύριο. Ναι. Μετά μπορεί να γίνει οτιδήποτε, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχει κλείσει.
2: Υπάρχει κάποιο άλλο που μπορούμε να πούμε για τη θέση του στόπερ, για παράδειγμα?
1: Άλλο.
2: Ναι, ναι.
1: Άλλο που να παίζει έτσι τόσο δυνατά και να μην είναι απλά στο επίπεδο έχει προωθεί και τα λοιπά. Όχι. Ναι. Που να μπορώ να το πω και να ξέρω 100% ότι όπως το ίδιο μπορώ να πω και τη θέση του κεντρικού χαφ. Ναι, okay, ο Γιάννης δεν ήταν μια περίπτωση. Αν επέστρεφε με λογικές απαιτήσεις κάτι θα μπορούσε να γίνει. Αυτή τη στιγμή όμως δεν υπάρχει κάτι. Οπότε ούτε και εκεί υπάρχει κάποιο άλλο όνομα που θα μπορούσα εγώ να πω ότι ο Παναθηναϊκός έχει εντοπίσει τον στόχο του και έχει ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για να κλείσει και αυτή τη μεταγραφή. Που ξαναλέω, το έχω πει και άλλη φορά. Εκεί ο Παναθηναϊκός θέλει να κάνει κάτι πολύ δυνατό.
2: Δηλαδή να παίξει
1: που θεωρητικά πάντα έτσι ναι. Θα είναι επιπέδου γέννησαν και θα έρθει να κάνει τη διαφορά.
2: Μάλιστα.
1: Αυτά.
2: Εδώ είμαστε να ξαναπούμε, Νικόλα μου. Καλό μάτς σήμερα. Θυμίζω το μάτς 7 η ώρα. Να σε καλά.
1: Καλό μάτς για την Αργεντινή, να παρέα στην Αγγλία.
2: Για να δούμε. Έτσι όπως είπε το χθεσινό με την Ισπανία και τη Γαλλία, να ανατρέπεται η κατάσταση, να είναι το αφεντικό που λέμε Ισπανία και να περιμένει η Γαλλία μπάσκετ πάρει κάτι που δεν έκανε τίποτα στο γήπεδο η Γαλλία.
1: Θα θυμηθώ άλλον ημιτελικό

0: Winsport FM 94,6.
1: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
2: Ιδέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
6: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
5: Έχουν βάλει και καύσιμα.
6: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
7: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
9: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
8: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
10: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
11: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
12: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη Μία, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Την επέκταση της συνεργασίας του με την ΑΕΚ μέχρι το 2028 γνωστοποίησε ο Γκατσίνοβιτς σε συνέντευξη που παραχώρησε μιλώντας στα ελληνικά στο επίσημο κανάλι της ΠΑΕ. «Θέλω και άλλα πρωταθλήματα, το μήνυμα του Σέρβου Μέσου». Για προφορική συμφωνία του Πινέδα με τη Μοντερέι κάνουν λόγο οι Μεξικανοί, αλλά με βάση το ρεπορτάζ δεν υπάρχει ακόμη επίσημη πρόταση στην Ένωση. Κόντρα στη Φίτεσε σήμερα το δεύτερο φιλικό προετοιμασία στην Ολλανδία. Πρώτον πυλών του ΠΑΟΚ, ο Παντελής Χατζηδιάκος με τον διεθνή στόπερ να αναμένεται αύριο στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει τριετές συμβόλαιο μετά την οριστική συμφωνία με την Κοπενχάγη. Προχωράει και στην απόκτηση ενός ακόμη χάφο δικέφαλος του Βορρά που έχει ξεχωρίσει μια περίπτωση. Τελειώνει η πώληση του Σάντσε στην Άτλας. Έτοιμος να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του 30χρονου δεξιού μπακ Μανώλη Σάλιακα από τη Ζανκ Πάουλη είναι ο Ολυμπιακός που παράλληλα φουλάρει και για την απόκτηση του 23χρονου αριστερού μπακ όσο από τη Σεβίλη. Εντός της ημέρας αναμένεται στην Ελλάδα ο Ρόκα για ιατρικά και υπογραφές και κατόπιν ο Ισπανός Εκστρέμ θα μεταβεί στην Ολλανδία όπου βρίσκονται από σήμερα Πειραιώτες για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας τους. Πρόβα Τζενεράλη απόψε για τον Παναθηναϊκό που αντιμετωπίζει τη Ραπίτ στη Βιέννη στο τελευταίο φιλικό προετοιμασίας. Δίδυμο Ντεφράι Ίγκασον στο κέντρο της άμυνας και Καμαρά Τσέριν στον άξονα της μεσαίας γραμμής σκέφτεται για την ενδεκάδα ο Τζέικομ Νίστρουπ. Σε εξετάσεις θα υποβληθεί σήμερα ο Καλάμπρια λόγω των ενοχλήσεων στον έξω μηνίσκο. Το απόγευμα της Πέμπτης αναμένεται στην Αθήνα ο Γάλλος forward Γκέρσον Γιαμπουσέλε για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις για λογαριασμό του Παναθηναϊκού Άκτορ. Στην ενίσχυση με παίκτη στον Άσο έχουν επικεντρωθεί οι πλέον οι πράσινοι. Ρεπό έχουν σήμερα οι ποδοσφαιριστές

του Άρη και επιστρέφουν αύριο στις προπονήσεις που θα πραγματοποιηθούν στη Θεσσαλονίκη ως τις 21 του μήνα, όταν και η αποστολή θα αναχωρήσει για την Ιταλία. Δεδομένη θεωρείται η απόκτηση ενός κεντρικού αμυντικού και ενός αριστερού μπακ από τους κίτρινους. Την πρόσληψη του Δημήτρη Μαυρογεννίδη ανακοίνωσε ο Αστέρας Άκτορ, με τον παλέμαχο ποδοσφαιριστή να αναλαμβάνει νέος διευθυντής των Ακαδημιών της ομάδας της Τρίπολης. Κάτοικος Λονδίνου αναμένεται να γίνει ο Χρήστος Τζόλης, με την Arsenal να εντείνει τις διαπραγματεύσεις με την Club Breeze για την απόκτηση του Έλληνα Εξτρέμ. Σύμφωνα με τον τύπο της Αγγλίας, η μεταγραφή του 24χρονου είναι πιθανό να αγγίξει τα 41 εκατομμύρια ευρώ. Μετακομίζει στην Κύπρο ο Ζωάν Σάστρε, καθώς ο Αποέλ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ισπανού δεξιού μπακ, ο οποίος αποχώρησε από τον ΠΑΟΚ έπειτα από 4 χρόνια. Κλείνουμε το δελτίο με μια δυσάρεστη είδηση, καθώς έφυγε από τη ζωή η σπουδαία ηθοποιός του ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου Μάρο Κοντού, σε ηλικία 92 ετών. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Σωτήρης Ταμπάκος.

Big Wings Sport FM στους 94,6 στην εκπομπή επίθεση από τα back μέρος τρίτο. Το FIFA World Cup 2026 παίζει δυνατά στο Athens Metro Mall. Ανακαλύψε το Adidas Pop-Up και δείτε από κοντά την επίσημη μπάλα της διοργάνωσης, την Adidas 30. Και μην ξεχνάτε, με αγορές άνω των 30 ευρώ στα καταστήματα του εμπορικού κέντρου, συμμετέχετε στην κλήρωση για μοναδικά Adidas δώρα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall. Ο Big Win Sport FM θα βρίσκεται εκεί και για ένα τελευταίο live το Σάββατο, τώρα που μας έχετε, 18 Ιουλίου, από τις 12 έως τις 2, με δώρα από το κατάστημα Public του Athens Metro Mall. Εκεί θα είναι ο Σταύρος Χονδροθύμιος και ο Νίκος Ράλης. Να περάσετε να δείτε και τον Σταύρο και τον Νίκο, όχι μόνο το ωραίο show του Big Win Sport FM.

Σημαντική προσθήκη έκανε χθες ο Ατρόμητος με την απόκτηση του Χόρντου Μάγνουσον για 2 χρόνια μάλιστα. Ο Ισλανδός κεντρικός αμυντικός θα είναι κάτοικος των Δυτικών Προαστίων. Έχει ενδιαφερθεί έντονα και ο Άρης τα τελευταία 24 ώρα. Νομίζω ότι προτεραιότητα του παίχτη ήταν να παραμείνει στην Αθήνα, γιατί παρότι έπαιζε στον Λεβαδιακό τους τελευταίους μήνες, ζούσε στην Αθήνα και πήγαινε για προπονήσεις στην Λιβαδιά. Μικρή είναι η απόσταση. Τον βολεύει δηλαδή τον Μάγκουσον η Αθήνα, και έγινε η σχετική κρούση από τον Ατρόμητο τις προηγούμενες μέρες και σφραγίστηκε χθες η μεταγραφή του για 2 χρόνια.

Κλείσαμε το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Βέβαια, ότι άλλο υπάρχει, εδώ είμαστε να σας το δείξουμε έτσι, να σας το παρουσιάσουμε. Κρατάμε σε, αυτά που, σε σχέση με αυτά που είπαμε με τον Νίκο Θανασίου, το πρόβλημα που έχει ο Καλάμπρια, να δούμε τις επόμενες ώρες το μέγεθος του προβλήματος του Καλάμπρια. Αν είναι κάτι επιπόλαιο, συνεπώς να γυρίσει άμεσα ή αν θα τον χάσει ο Παναθηναϊκός στα πρώτα του ευρωπαϊκά παιχνίδια. Υπάρχει όμως ο Τσάπρας, οπότε ο Νίστρο έχει το κεφάλι του ήσυχο, αν μπορούμε να πούμε αυτό, σχετικά με την κάλυψη της θέσης του δεξιού μπακ. Και στα μεταγραφικά σίγουρα του Φαν Τρόχελεν παίζει, του κεντρικού αμυντικού της Σάμπσπορ. Υπάρχει ενδιαφέρον από την Τρανσπορ, αλλά μέχρι εκεί. Συνεπώς το παιχνίδι υπομονής που επιχειρεί να κάνει ο Παναθηναϊκός, όπως και στην περίπτωση του Τρόχελεν, του Ολλανδού Στόπερ. Θα το παρακολουθούμε το ζήτημα, να δούμε πού θα κάτσει η μπίλια. Σε λίγο θα πάμε στον Γιώργο Τσανάκα. Πολλά τα θέματα στον Ολυμπιακό. Με Σάλιακα για το δεξιάκρο της άμυνας, με τον Όσο για την αριστερή πλευρά της άμυνας, τον Τζολάκη, τον Ορλάντο Χιλ, κεντρικός χαφ. Πολλά τα ονόματα και η κουβέντα που γίνεται. Μπορείτε να στείλετε τα σχετικά μηνύματα, να τα κουρπάρουμε, να μας απαντήσει ο Γιώργος στο υπόλοιπο του ημιώρου.

Ακούσαμε νωρίτερα στους τίτλους ειδήσεων με τον Παναγιώτη Κεφαλά πρώτη είδηση και πολύ φυσιολογικό την ανανέωση του Μιαντ Γκατσίνοβιτς με την ΑΕΚ, υπογράφοντας για 2 χρόνια. Το ξέραμε ότι έχει συμφωνήσει και έχει υπογράψει ο Σέρβος επιθετικός που παίζει στην κορυφή της επίθεσης στο τελευταίο διάστημα και στην προετοιμασία της Ένωσης στο Άπελντον. Μπορεί να παίξει βεβαίως και στα 2 άκρα της επίθεσης, το συζητάμε. Πολύ θέση της ο Μιαντ Γκατσίνοβιτς, μίλησε στους εκπροσώπους του τύπου σε άπτεστα ελληνικά.

Ο Κατσίνοβιτς δήλωσε ότι είναι τιμή μου που θα με παίχτησα για ακόμα δύο χρόνια. Α, για το πώς νιώθει που είναι τέσσερα χρόνια στην Ένωση και μπορούν να γίνουν έξι. Η ομάδα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ξέρω ότι είμαι στην ιστορία της και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να πάρουμε πολλά πρωταθλήματα. Είχαμε πάει ήδη δύο, είχαμε πάρει δύο, αλλά θέλουμε περισσότερους τίτλους, είπε ο Μιγιάτη Κατσίνοβιτς στις δηλώσεις του στο Apeldoorn.

Να σε καλά, φίλε Αντρέα από την Ουαλία. Καλή δύναμη. Πολύ ζέστη και στην. Και στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ουαλία, όπως μου λέει εδώ ο Αντρέας. Κάνουμε το διαλυματάκι και θα επιστρέψουμε για να βάλουμε στην παρέα μας τον Γιώργο Τσανάκα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
4: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
5: Τι έπαθε εσύ αυτός?
4: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλαθέρμ.
6: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
7: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
8: Κύριε Αντώνη,
7: ναι.
8: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
9: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
12: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
13: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Big Wins Sport FM 94,6. Κάναμε τη στάση μας στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Έχουμε στην παρέα μας τον Γιώργο Τσανάκα. Γεια σου, Γιώργαρα.
1: Γεια σου, Πέτρο, τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ?
1: Καλά, μωρέ.
0: Θέλω να ξεκινήσουμε με τον Τζολάκη, γιατί σίγουρα είναι μια πολύ σπουδαία μονάδα για τον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Το συζητάμε τις τελευταίες ημέρες. Θεωρείς ότι είναι πάρα πολύ πιθανό το σενάριο να αποχωρήσει ο Τζολάκης πλέον?
1: Αρκετά πιθανό, ναι. Mm-hmm. Γιατί εντάξει, νομίζω δελεάζεται κιόλας από την Premier League, είναι λογικό. Δεν μπορώ να πω βέβαια ότι ας πούμε, θα επιλέξει τη Χαλ. Να πάει στη Χαλ. Περιμένουμε πάντως άμεσα να κατατεθεί επίσημη πρόταση από τη Χαλ. Αλλά γενικότερα είναι ένα καλοκαίρι που θα έρθουν αρκετές προτάσεις. Αυτό περιμένουμε. Τον Ολυμπιακό από την Premier League για τον Τζολάκη. Αυτή τη στιγμή είναι παίκτης του Ολυμπιακού. Θα το δούμε. Mm-hmm. Ασφαλώς τι θα γίνει. Γιατί μπορεί να έχουμε και μια ανατροπή συζητώντας αυτά τώρα, έτσι. Και να ανανεώσει το συμβόλαιό του. Okay. Αλλά αντιλαμβάνεσαι.
0: Δεν σημαίνει ότι να ανανεώσει ότι μπορεί να μην γίνει μεταγραφή, μπορεί να γίνει και πάλι μεταγραφή.
1: Ναι, ναι, έτσι, εννοείται, ναι, εννοείται. Και ίσα ίσα, άμα ανανεώσει και ο Ολυμπιακός, θα είναι σε ακόμα μεγαλύτερη θέση ισχύως.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Αλλά νομίζω πως εφόσον ο Ολυμπιακός μπει σε διαπραγμάτευση, για να μπει σε διαπραγμάτευση μια βάση συζήτηση για τον Τζολάκη, νομίζω πως το 20 εκατομμύρια θα είναι το λιγότερο για τον Τζολάκη. Δηλαδή με 15, 16, 17 εκατομμύρια, όχι.
0: Η εταιρεία που τον εκπροσωπεί τον Τζολάκη είναι η εταιρεία που έχει τον Ντοκούμπο κτλ.
1: Η OIS, λες. Δεν είμαι βέβαιος αν είναι και ο Τζολάκης. Είναι πολύ πιθανό πάντως, βέβαια, επειδή σε αρκετά deal του Ολυμπιακού εμπλέκεται η εν λόγω εταιρεία. Όπως έγινε και με τον Κωστίνια. Τον Κωστίνια, βέβαια, έχει πάρει τα δικαιώματά του. Ήταν και με τον Κωστούλα επίσης. Δεν αποκλείεται να τον εκπροσωπήσει ή να φέρει εν λόγω εταιρεία κάποια πρόταση. Να. Δεν το αποκλείω, αλλά δεν μπορώ να σου το πω και με σιγουριά γιατί έχει καταπληκτικές σχέσεις στην Αγγλία με πολλές ομάδες και γι' αυτό νομίζω ότι θα δούμε και ότι και την Brighton να έρχεται. Mm-hmm. Δεν θα το θεωρήσω καθόλου απίθανο δηλαδή την Brighton να έρθει. Γι' αυτό πρέπει να είναι και έτοιμος ο Ολυμπιακός, βέβαια, έτσι.
0: Και σε περίπτωση. Πολλά λεφτά, δηλαδή.
1: Εννοείται. Προχθές έκανε μια μεταγραφή ρεκόρ με 5 εκατομμύρια.
0: Στόπερ.
1: Ναι.
0: Κεντρικού αμυντικού.
1: Ναι, ναι, ναι. Σκέψου τώρα.
0: Ερώτηση. Τώρα η Χάλ έχει κάνει προσφορά συγκεκριμένη.
1: Συγκεκριμένη δεν γνωρίζω εγώ. Επίσημη έχει κατατεθεί στο φιλολογικό σε κρούση είναι γύρω στα 15-16 εκατομμύρια πρέπει να είναι η πρόθεση της ΧΑΛ. Αλλά δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός με αυτά τα χρήματα θα τον παραχωρήσει σε καμία περίπτωση.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό και ο Ολυμπιακός ήδη κοιτάζει διάφορους τερματοφυλάκες. Ο ΣΑ είναι ένας που το ξέρουμε και είναι πολύ πιθανό ο Ολυμπιακός να κινηθεί για την περίπτωσή του. Έχει ήδη ο Ολυμπιακός κινηθεί και έχει κάνει κρούσεις στη Σαν Λορέτζο, επιβεβαιώνεται αυτό από την Αργεντινή, για τον Ορλάντο Χιλ, για τον Παραγουανό τερματοφύλακα της Σαν Λορέτζο, διεθνής, έτσι, έπαιξε κάνει και ένα εξαιρετικό μουντιάλ. Θα το δούμε βέβαια και εκεί τι μπορεί να γίνει. Και επειδή αρκετοί αναρωτιούνται γιατί ο Ολυμπιακός να πάει να πάρει μη κοινοτικό, έχει πολλούς, καταλαβαίνουμε ότι δεν θα μείνουν τόσοι μη κοινοτικοί. Ναι. Δηλαδή, επειδή το βάζουμε για να το συνεχίσουμε έτσι σε αυτή την περίπτωση, είναι μια περίπτωση Ορτέγκα που είναι να αποχωρήσει. Είτε στη Ρίβερ είτε κάπου αλλού, ο μάνατζερ του θα φέρει μια πρόταση 4-5 εκατομμύρια σίγουρα. Στο 5 πιστεύω σίγουρα για να αποχωρήσει. Ο Κλέιτον πρέπει να δούμε αν θα παραμείνει. Υπάρχει ο Κλέιτον και ο Ταρέμι, δεν μπορούν να μείνουν και οι δύο. Στο τέλος της μεταγραφικής περίοδου μπορεί να μείνει και κανείς και από τους δύο στον Ολυμπιακό. Έτσι.
0: Έχει πολύ πράγμα.
1: Υπάρχει ο Αντρέ Λουίζ που είναι υπό παραχώρηση. Μπορεί να αποφασίσει ο προπονητής έτσι βέβαια μέσα από την προετοιμασία ότι θέλει να το διατηρήσει το ρόστερ. Αλλά όταν βλέπουμε να έρχονται προτάσεις.
0: Δηλαδή αυτό τώρα,
1: δεν θα μπορούσε να το αποκλείσω τελείως. Αλλά γιατί αν δεν καλυφθεί και οικονομικά ο Ολυμπιακός, δεν θα τον παραχωρήσει.
0: Ναι.
1: Με τα 17 που έχει δώσει η Κάνσας, 17-17,5, αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός δεν τον δίνει. Ο Ολυμπιακός θέλει 19-20 και για τον Αντρέ Λουίζ.
0: Ναι,
1: θα έρθουν και για τον Αντρέ Λουίζ. Ίσως η Κάνσας πάλι, πολύ πιθανό και η Γουλφ. Αλλά θα πρέπει να το δούμε τι θα γίνει σε λόγω περίπτωση. Βλέπει τώρα, σου είπα, μίνιμουμ ήδη 4 μη κοινοτικού που μπορεί να αποχωρήσουν. Οπότε ας μην το σκεφτόμαστε δηλαδή τόσο πολύ αυτό. Από τη νέα χρονιά ο Ολυμπιακός δεν θα έχει το ίδιο συσσαγωγικά μπέρδεμα που είχε με τους δύο έξτρα μη κοινοτικούς ποδοσφαιριστές.
0: Mm-hmm. Για να γυρίσω στο Τζολάκη, θεωρείς ότι θα τον καλέσει για ανανέωση, είναι κάτι που συζητιέται?
1: Είναι πρόθεση του Ολυμπιακού και το έχει μεταφερθεί στην πλευρά του ότι θέλει να τον ανανεώσει το συμβόλαιό του, να το αυξήσει πολύ και τις αποδοχές του, έτσι. Γιατί είναι ένας από τους πλέον κομβικούς ποδοσφαιριστές και για τον Ολυμπιακό και στο ελληνικό πρωτάθλημα, νομίζω. Δεν είναι τυχαίο. Αλλά θεωρώ.
0: Δεν έχει προχωρήσει κάτι.
1: Όχι, δεν έχει προχωρήσει κάτι. Θεωρώ και ότι ο Τζολάκης αυτό δελεάζεται και από τα κλάδια της Premier League. Εντάξει, πρέπει να καταλάβουμε ότι οι πολύ καλοί παίχτες δεν μπορούν να μένουν στις ελληνικές ομάδες δυστυχώς για πολλά χρόνια. Θα μένουν για κάποια χρόνια, αλλά όταν έρθει το επόμενο βήμα, εδώ ο Κωστούλας με μια σεζόν και φύγει και πήγε στην Brighton. Δεν είναι εύκολο να ανταγωνιστεί σε ομάδα σε καμία περίπτωση.
0: Είναι πιθανό το ενδεχόμενο να αποχωρήσει ένα Ελληνόπουλο, όπως όλα δείχνουν όμως επιστρέφει ο Σάλιακας.
1: Ναι, εκεί δεν σε πήγαινα. Στους δύο μπακ που συζητάει ο Ολυμπιακός και θέλει να κλείσει, στον Σάλιακα και στον Όσο. Γιατί είναι δύο περιπτώσεις, θέλω να εξηγήσουμε γιατί ο Ολυμπιακός έχει στραφεί σε αυτές τις περιπτώσεις. Καταρχάς, εντάξει, για τον Σάλιακα παίζει ρόλο ότι είναι και Έλληνας, γνώριζε και την ομάδα και την πίεση και τη φανέλα. Είναι δύο παίχτες που και οι δύο είναι επιθετικογενείς. Θα μπορούν να βοηθήσουν πολύ στο δημιουργικό κομμάτι. Και είναι τελείως διαφορετικό το στυλ τους με τους μπακ που έχει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός έχει τα δεξιά το Μαφαίο, που είναι ένας ποδοσφαιριστής πιο αμυντικογενής, ένας αντίστοιχος Κωστίνια. Να το θέσουμε έτσι, αλλά πιο έμπειρος. Και θέλει ο Ολυμπιακός να προσθέσει ένα μπακ, ιδανικά είναι και Έλληνας, με πιο επιθετικογενή χαρακτηριστικά. Mm-hmm. Το ξέρουμε. Εδώ στη Ζανκ Πάολη έπαιζε, ουσιαστικά δεν έπαιζε μπακ, έπαιζε όλη την πλευρά. Είναι ένας τέτοιος ποδοσφαιριστής. Αντίστοιχα, όσο είναι φουλ επιθετικογενής μπακ. Πραγματικά. Έχει παίξει μερικά μάτσα και ως εξτρέμ στη Σεβίλη.
0: Σαν μάτσα παίξει Σεβίλη σαν half extreme.
1: Ναι.
0: Το 4-4-2 της Σεβίλης.
1: Ακριβώς. Με πολύ καλή σέντρα. Αργεντινός, αλλά με ισπανικό διαβατήριο, δεν πήγαινε θέση ξένου. Είναι μια περίπτωση εξαιρετική που ο Ολυμπιακός παλεύει να την ολοκληρώσει σύντομα, γιατί του Άγιακα νομίζω πλέον πως είναι θέμα χρόνου να την ολοκληρώσει. Θα δώσει και ένα ποσό μικρό, 1,5 εκατομμύριο στην Ζανκτ Παολί για να τον πάρει. Για τον Όσο θα δώσει παραπάνω. Πρέπει να δώσει 6,5-7 εκατομμύρια ο Ολυμπιακός. Κάπου εκεί δίνει αυτή τη στιγμή. Η Σεβίλη θέλει 8, νομίζω με τα μπόνους επίτευξη στόχων, ίσως με ένα ποσοστό μεταπόληση και τα σχετικά, θα μπορέσει ο Ολυμπιακός να τον πάρει.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μια κίνηση που είναι πάρα πολύ καλή. Μιλώντας με διάφορους ανθρώπους που βλέπουν και το Ισπανικό Πρωτάθλημα, μου είπαν πάρα πολύ καλά λόγια. Λίγο κι εγώ όσο πρόλαβα να δω τον λόγο ποδοσφαιριστή. Να πούμε για άλλο παίχτη του ρόστερ που είναι ξεχασμένος, αλλά έχει συμβόλαιο και για τη νέα σεζόν, είναι ο Βέζο. Και αυτός φαίνεται πως οι πληροφορίες που υπάρχουν είναι ότι είναι σε συζητήσεις με ομάδα για να συνεχίσει αυτό την καριέρα του. Πέρυσι δεν έπαιξε σχεδόν καθόλου, έπαιξε δύο μάτς στο κύπελο. Ψάχνει ο Ολυμπιακός να τον παραχωρήσει. Και περιμένουμε σήμερα να φτάσει, νομίζω δεν έχει φτάσει ακόμα. Mm-hmm. Σύντομα περιμένουμε να φτάσει και ο Ρόκα στην Ελλάδα, να περάσει από ιατρικές εξετάσεις, να βάλει την υπογραφή του. Και να πάει άμεσα στην.
0: Α, έτσι θα γίνει. Ναι. Δεν θα πάει κατευθείαν στην Ολλανδία για ιατρικά.
1: Όχι. Εδώ. Και θα πάει άμεσα όμως στην Ολλανδία. Δηλαδή, περιμένουμε είτε Πέμπτη είτε Παρασκευή, πιθανό Παρασκευή λέω, να βρεθεί στην Ολλανδία. Παρασκευή, Σάββατο, Ολυμπιακός δίνει δύο φιλικά. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν θα το δούμε κατευθείαν σε κάποιο φιλικό. Σε αυτό του Σαββάτου, μήπως. Το βλέπω και πάλι λίγο δύσκολο. Ανάλογα βέβαια και τις συνδείξεις ότι θα χρειαστεί ο προπονητής. Γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι τώρα που ξεκινάνε πάλι σήμερα οι προπονήσεις το απόγευμα, θέλει ο προπονητής, περιμένει τον Ταρέμι να επιστρέψει. Αυτή τη στιγμή έχει ένα σέντερφορ μόνο, έχει το Γιάρμιτσου. Και ο δεύτερο σέντερφορ που έχει είναι ο Μασούρας. Αυτόν επιλέγει σαν σέντερφορ τώρα.
0: Δεν έχει άλλο.
1: Δεν έχει άλλο. Γιατί ο Ελκαμπή 27 με 28 είναι να επιστρέψει. Ουσιαστικά θα πάει στην Ολλανδία. Κατευθείαν εδώ στην Αθήνα θα ενσωματωθεί. Στην προετοιμασία του Ρέντι θα πάει κατευθείαν, γιατί η ομάδα 26 γυρίζει. Οπότε 27 με 28 είναι να γυρίσει ο Ελκαμπή. Τότε θα ενσωματωθεί και αυτός, αλλά η στόχευση δείχνει ότι είναι για τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια να είναι ο Γιάρμιτσουκ βασικό σεντερφόρ.
0: Έτσι φαίνεται. Ναι,
1: ναι. Αυτά ναι. Γιατί είναι και μια περίπτωση που μιλάει αρκετά μαζί του και ο προπονητής. Θέλει να τον πείσει ότι θα πάρει πολύ περισσότερο χρόνο συμμετοχής φέτος, γιατί και ο Γιάρμιτσουκ, εντάξει, αντιλαμβάνεσαι ότι γι' αυτό αποχώρησε πέρυσι ως δανεικός, για να βρει χρόνο συμμετοχής, το ίδιο θέλει και φέτος, αλλά πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει στη συνέχεια και με τον Γιάρμιτσουκ. Κοιτάζει και αυτός από εδώ και από εκεί. Αλλά...
0: Για κεντρικό χαφ λέμε κάτι περισσότερο σήμερα, Γιώργο?
1: Όχι, δεν λέμε κάτι. Όχι. Δεν λέμε κάτι προς το παρόν. Περιμένουμε να δούμε τι ποδοσφαιριστή θα πάρει. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που θέλει ο Ολυμπιακός να τον πάρει, αν μπορεί και το επόμενο δεκαήμερο, για να τον έχει τα πρώτα ευρωπαϊκά του μάτς. Είναι κομβικό για τον Ολυμπιακό η ενίσχυση σε αυτή τη θέση, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι από τους παίχτες που έχει στον άξονα, ελάχιστοι μπορούν να πάνε την μπάλα σωστά μπροστά. Μόνο ο Μουζακίτης θεωρητικά. Ο ΕΣΕ κάνει πάρα πολλές δουλειές, αλλά δεν είναι το φόρτε του.
0: Και δεν είναι κοινή, νομίζω, σαν βασικός
1: ο Μουζακίτης.
0: Και τώρα.
1: Να το δούμε τώρα. Ναι, το δούμε τώρα. Εντάξει. Αν μου έλεγε σήμερα πώς είναι η κατάσταση, πώς θα πήγαινε ο Ολυμπιακός με ποια διάδραση στα χάφτα, σου έλεγα θα πήγαινε μέσα σε πιόνι.
0: Ναι.
1: Αυτό και θα έλεγα το πιθανότερο σενάριο, γιατί έχει κάνει και καλή προετοιμασία ο Σιπιόνι. Και ένα κάτι τελευταίο, επειδή μιλάμε και για χαφ και για το Φίλι, ανανέωσε συμβολέο του Ολυμπιακός. Mm-hmm. 19 χρόνων χαφ, αριστεροπόδαρος, πολύ καλό κορμί. Τσαμπουκάς ωραίος έτσι με τσαγανό, που χρειάζεται αυτό, ξέρεις, στους μικρούς να ανεβαίνουν στην προετοιμασία. Mm-hmm. Και είναι ένας ποδοσφαιριστής που Θα τον δούμε και στο Κύβελλο αρκετά, πιστεύω, να παίζει.
0: Στα γρήγορα, για να κλείσουμε, πάμε σε διάλειμμα και δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Για Τσικίνο, πιστεύει αλλάζει θέση ή εκεί που έπεσε?
1: Όχι. Ναι.
0: Και για τον Ποντένσε, υπάρχει κάτι νεότερο?
1: Όχι, το παραμικρό δεν υπάρχει για τον Ποντένσε αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Δεν νομίζω. Αν ο Ολυμπιακός πήγε να πάρει τον Ποντένσε, πιστεύω ότι τον έπαιρνε για να κάνει και προετοιμασία. Να τον πάρει όπως πέρυσι τις τελευταίες μέρες, το θεωρώ πολύ δύσκολο, απίθανο.
0: Μάλιστα.
1: Αν πουληθεί ο Άντρε Λουίς, θα πάρει κι άλλον έξτρεμ πάντως ο Ολυμπιακός.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά. Ακούσαμε ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Πάμε για δελτίο πολιτικών ειδήσεων.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Εξιτήριο πήρε πριν από λίγο η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία τραυματίστηκε κατά την εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία όπου διαμένει στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό της μητέρας της. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου, η γενική κατάσταση της υγείας της είναι καλή και δεν κρίνεται αναγκαία η περαιτέρω νοσηλεία της. Την παρέμβαση του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας προκάλεσαν καταγγελίες κατοίκων της Κυψέλης, οι οποίοι κάνουν λόγο για ρογμές στα σπίτια τους εξαιτίας των εργασιών διάνοιξης της γραμμής 4 του μετρό. Διετάχθη διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρκτικής έρευνας για να διαπιστωθεί αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις και αν προκύπτει επικινδυνότητα από τις εργασίες που τελούνται. Σε εξέλιξη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση σε Χαράδρα στην περιοχή Κόλυνδρος Πιερίας. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και ένα ελικόπτερο. Θλίψη σκόρπισε η είδηση θανάτου της σπουδαίας ηθοποιού Μάρος Κοντού σε ηλικία 92 ετών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου Άγιος Σάββας, η Μάρο Κοντού απεβίωσε τις πρωινές ώρες μετά από σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της και παρά τις επίμονες προσπάθειες των γιατρών. «Σας θέλω έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027», δήλωσε ο Πρωθυπουργός σήμερα, μιλώντας σε πολίτες στη Βόρεια Εύβοια. Τρεις ακόμη βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσαν τις επιστολές ανεξαρτητοποίησής τους από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, η οποία συνεδριάζει αυτήν την ώρα. Πρόκειται για τους Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο, Χάρη Μαμουλάκη και Μαρίνα Κοντοτόλη. Πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ μένει με 17 βουλευτές. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Νέες αμερικανικές επιθέσεις έπληξαν σήμερα την πόλη λιμάνι Μπουσέρ στο νότιο Ιράν. Το Ιράν ανακοίνωσε τον θάνατο 7 στρατιωτικών κατά τον βομβαρδισμό ιρανικής στρατιωτικής βάσης και τον τραυματισμό περισσότερων από 260 ανθρώπων. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
5: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
6: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
7: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
8: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κομβούς Αμαρουσί. Zeekr. Time for change.
9: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
10: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
11: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
12: Δεξιά. Αριστερά.
11: Ένας να μου μιλάει.
12: Εγώ, δεξιά.
11: Γιατί εσύ,
12: αριστερά.
11: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
12: Δεξιά.
11: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
12: Αριστερά.
11: Δεξιά.
12: Αριστερά.
11: Δεξιά.
12: Αριστερά.
11: Δεξιά.
12: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο?
13: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Πήγουν στο FM 94,6. Μπήκαμε στο τελευταίο μήνυμα της εκπομπής επίθεση από τα back. Θα κάνουμε την ενδιάμεση στάση για το ρεπορτάζ ΣΑΕΚ. Σε ρυθμού ΣΑΕΚ θα είμαστε. Θα πάμε στο Apeldoorn. Εκεί θα συναντήσουμε τον Θοδωρή Γαρβουνιάρη, απεσταλμένος του ΑΕΚ 365 και του Big Wins Sport FM, να μας πει έτσι κάποια πραγματάκια γιατί προπόνηση δεν είχε, το τι είπε ο Γκατσίνοβιτς στα ελληνικά, αν τα πέοντες ωραία και καλά, και αν όντως αυτό είναι το ότι ανανεώνει για 2 χρόνια και επισημοποιείται επί της ουσίας η παραμονή του στην Ένωση για ακόμα 2 χρόνια. Γεια σου Θοδωρή, τι κάνεις, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου φίλε μου.
0: Τα είπε καλά στα ελληνικά.
1: Ναι ρε, μια χαρά τα λέει, ξέρει.
0: Είναι τέσσερα στην ΑΕΚ, στον Πανάγο πόσο ήταν,
1: Ένα. Κάτι 6 μήνες ήταν.
0: Ναι, όχι,
1: είναι, τα λέει, εδώ και εδώ μας χαιρετάει.
0: Είναι 5 χρόνια.
1: Ναι, και εδώ μας χαιρετάει μια χαρά στα ελληνικά.
0: Πρωινή προπόνηση δεν είχε σήμερα, έτσι, ναι.
1: Ναι, δεν είχε, η χθες είναι απογευματινή, ήταν κλειστή για μας.
0: Σωστά.
1: Και το βραδάκι, 8 η ώρα, Ελλάδος, έχουμε το φιλικό. Με τη Φύτασε, εδώ περίπου 20 λεπτά, 25, μακριά από το Apeldoorn, σε ένα προπονητικό κέντρο, το οποίο προπονητικό κέντρο έχει 3-4-5 γηπεδάκια, τέτοια φάση. Και εκεί θα γίνει το φιλικό. Η Φύτασε έχει ανακοινώσει ήδη sold out από χθες στο κομμάτι των εισιτηρίων.
0: Από τον Ιανουάριο, από τον Ιανουάριο του 22 στον Παναθηναϊκό, μπράβο, το Γενάρη.
1: Ναι.
0: Και το καλοκαίρι πήγε στην ΑΕΚ.
1: Ναι, και βρήκε την Ιθάκη του.
0: 4 χρόνια, δεν ήταν
1: η αλήθεια. Ναι. Και που λες για το φιλικό, η Φύτης από χτες έχει ανακοινώσει sold out. Θεωρώ ότι θα έχει και κάποιους οπαδούς της ΑΕΚ σήμερα, εντάξει, είναι και καθημερινή. Πιο εύκολο είναι να έρθουν Έλληνες από τις γύρω περιοχές και χώρες, γιατί είχαν έρθει την Κυριακή από Γερμανία, από Αγγλία, από παντού. Εντάξει, σήμερα δεν ξέρω αν θα έχει τόσο κόσμο οπαδούς της ΑΕΚ, αλλά και πάλι περιμένουμε κάποιους να είναι εκεί. Λογικά δεν θα δούμε σήμερα τον Ζήνη, δεν θα δούμε το Βίντα, δεν θα δούμε και το Μάνταλο, οι οποίοι σε χθεσινή πρωινή προπόνηση δεν πήραν μέρος προληπτικά, έκαναν ένα ειδικό πρόγραμμα, αλλά πάντα θεωρητικά και βάσει το όσο έχουμε δει μέχρι τώρα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει την τελευταία στιγμή όπως και στο προηγούμενο φιλικό, θα δούμε για πρώτη φορά τον Γιώβιτς να παίζει, θα δούμε τον Αλεξίου για πρώτη φορά να παίζει, να κάνει τον ντεμπούτο του. Θα δούμε τον Λιούμπισιτς, ο οποίος και αυτός δεν είχε παίξει την Κυριακή.
0: Σωστά.
1: Αυτά.
0: Θα έχει παραπάνω λύσεις, σίγουρα. Παραπάνω λύσεις.
1: Ναι. Παραπάνω λύσεις, ναι, γιατί στο δεύτερο ημίχρονο προχτές την Κυριακή η αλήθεια είναι ότι αναγκάστηκε ο προπονητής και έκανε αλχημίες. Είδαμε το Σαχαμπό επίθεση. Είδαμε το νεαρό στον Πρωτοψηρόπουλο αμυντικό χαφ. Προσπάθησαν τα παιδιά, αρκετά καλά τα πήγανε για θέσεις τις οποίες δεν γνωρίζουν. Αλλά τώρα νομίζω ότι θα πάμε πιο στην πεπατημένη. Και με βάση όσα είχαμε δει εμείς εχθές, ίσως δούμε και το Λιούμπισιτς ως κεντρικό χαφ.
0: Ναι.
1: Το βράδυ. Μια θέση την οποία έχουμε να τον δούμε να παίζει εκεί από πέρσι. Πέρσι προσπάθησε να το χωρέσει εκεί στο κέντρο προπονητής, δεν τα πήγαινε καλά. Τον έβγαζε, τον άφησε στον πάγκο, τον άφησε και στην εξέδρα, μέχρι που τον είχε βάλει στο μάτι με τον Πανετολικό, δεξί χάφο που τα είχε πάει πάρα πολύ,
0: πολύ
1: καλά.
0: Και,
1: ναι, και από τότε κούμπωσε εκεί όσο διάστημα τον είδαμε και στην πορεία.
0: Τώρα στην Πρωτοβουλία τον έχει βάλει καθόλου εκεί ή μόνο στον άξονα τον έχει βάλει?
1: Τον έχει βάλει δεξιά, ωραία. Δεξιά τον χρησιμοποιεί. Ναι. Τον έχει αφήσει και εκτός προπονητικού διπλού, να το πούμε και αυτό. Αλλά τώρα με τις καραμπόλες αυτές, με κάποιες απουσίες παικτών, τον τοποθετεί όπου υπάρχει ανάγκη. Δηλαδή τώρα ας πούμε τον είδαμε στο κεντρικό χαφ, στο δίτραμα και στις άσκησης τακτικής την πρωινή προπόνηση, τη χθεσινή. Εντάξει, δεν είναι στις βασικές επιλογές ο Λιούμπισιτς, ούτε ο Ηλίασον, αν καταφέρουν και το γυρίσουν τα παιδιά, μπράβο τους. Γιατί είναι καλοί παίκτες. Έχουν αδικήσει τους εαυτούς, θεωρώ.
0: Άρα πες μου λίγο για την κορυφή της επίθεσης που ήταν πολύ περιορισμένες οι επιλογές στο μάτς με την Ντεγράφσα. Τώρα υπάρχει λογικά ο Γιώβιτς.
1: Υπάρχει ο Βάργα, τον Γιώβιτς τον έχει δοκιμάσει μαζί με τον Γκατσίνοβιτς.
0: Ναι.
1: Ίσως τους δούμε δίδυμο σήμερα. Και να δούμε και τον Γκαλοσκάμι μαζί με τον Βάργα μπροστά.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Αντί για το Ζήνη δηλαδή. Να δοκιμάσει τον Γκαλοσκάμι, ο οποίος δοκιμάζεται και δεξιά κυρίως. Ναι. Αλλά τον έχει χρησιμοποιήσει και μπροστά. Προσπαθεί, τα πάει καλά. Μην ξεχνάμε ότι εν ώψη και του Super Cup ο Καλοσκάμης προορίζεται για βασικός. Τώρα τη θέση του θα τη δούμε.
0: Η δεξιά πιστεύεις πίσω από τον φόρ εκεί, ε?
1: Ναι, ναι. Τον έχει δοκιμάσει και σε κάποιες προπονήσεις αριστερά, ναι, αλλά κυρίως είναι δεξιά και πίσω από τον φόρ. Mm-hmm, κοντά mm-hmm. στο φόρ, τέλος πάντων, ως δεύτερος επιθετικός.
0: Καταλαβαίνω τι λες.
1: Αλλά τα πάει καλά, τα πάει καλά.
0: Σημαντικό γιατί χρειάζεται το ελληνικό στοιχείο, αυτό που λες, το Super Cup, στα μάτς κυπέλλου, όλα αυτά που θα ακολουθήσουν.
1: Ναι, ναι, ναι. Και για το ίδιο το παιδί δηλαδή.
0: Δείχνει,
1: είναι σε νεαρή ηλικία, είναι μια σημαντική προετοιμασία για αυτόν. Και είναι καλό που πατάει γερά στα πόδια του, παίρνει ψυχολογία και μέσα από τα παιχνίδια. Έχει πολλή δουλειά εννοείται μπροστά του ακόμα, αλλά βήμα-βήμα δείχνει να μπαίνει στο τακτικό κομμάτι που θέλει να του περάσει ο προπονητής.
0: Θοδωρή, θα σε ακούσουμε και αργότερα, έτσι λίγο πριν το μάτς, ενδεκάδες, να δώσουμε λίγο κλίμα.
1: Τώρα,
0: στο φιλικό με την Φίτεσε, 8 ώρα η Σέντρα, 7 ώρα τοπική, 7 ώρα δηλαδή Ολλανδίας. Με την Φίτεση τηλεοπτικά εδώ από Κοσμοτέ Σπορένα και ραδιοφωνικά στον Big Wins Sport FM 94,6. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στη δουλειά, Θοδωρή μου.
1: Τέλεια, χαιρετώ, να είστε
0: καλά. Ακούσαμε τον Θοδωρή Καρβουνιάρη, απεσταλμένο στο Actor 65 και του Big Wins Sport FM, στο Apeldoorn τη Ολλανδία. Θα είναι στο φιλικό, θα μα πει τι εντυπώσει του. Θα κάνουμε το απαραίτητο διαλυματάκι, το τελευταίο, για να επιστρέψουμε και να βάλουμε στην παρέα μα τον Γιώργο Τσακίρη, να δούμε την πενενιάδα τι συμβαίνει, τι ισχύει, πού βρισκόμαστε, αν υπάρχει θέμα, το οτιδήποτε έχει να κάνει με τον Μεξικανό κεντρικό χαφ, αλλά και τα υπόλοιπα μεταγραφικά. 2-3 παίχτες έχει ζητήσει ακόμα ο Μάρκο Νίκολιτς. Αυτός είναι ο στόχος του προπονητή και της διοίκησης. 2-3 μεταγραφές για την ενίσχυση του ρόστερ. Κάνουμε το τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Winsport FM 94,6.
3: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
4: Άρα συμφωνούμε για full time.
3: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
6: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
7: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
6: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
7: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
6: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
8: Τι παίζεις εκεί?
9: Δωροστροφό της Novibet.
8: Δωροτροχό?
9: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
8: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
10: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
12: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
11: Άντε καλέ, εγώ.
12: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
11: Μα τι λες?
12: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
11: Ποια χαρτιά?
12: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
13: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
14: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
15: Στο Telecom Center Athens.
14: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή
15: Μπορεί στις 12 Ιανουαρίου στο Telecom Center Athens.
2: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6.
16: bwinSport FM 94,6.

0: Ο Ντεσάμ θα έχει ακόμα ένα μάτς με την Γαλλία, τον μικρό τελικό στο παγκόσμιο κύπελλο, και θα αποχαιρετήσει, και όπως όλα δείχνουν, αναβάνει ο Ζινέντιν Ζιντάν. Μάλιστα, με την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων της Γαλλίας στο παγκόσμιο κύπελλο, η Ομοσπονδία θα κάνει το ραντεβού με τον Ζινέντιν Ζιντάν για να υπογράψει το συμβολαιό του και να αναλάβει την καθοδήγηση της Γαλλίας στο Nations League και φυσικά με στόχο το Euro του 28. Με ενδιάμεσο σταθμό το Appledorn, πάμε στη Νέα Φιλαδέλφεια να ακούσουμε το ρεπορτάζ Ζάκη με τον Γιώργο Τσακίρη. Γεια σου φίλε, τι γίνεται?
1: Καλά, εσύ πώς είστε?
0: Όλα καλά, τι γίνεται? Λίγο πάλι σε ακούω κάπως με τον ήχο, λίγο να το φτιάξουμε, λίγο να πάμε να μετακινηθείς 2 μέτρα, 3 μέτρα.
1: Είναι ένα γεγονός το οποίο δεν μπορώ να το δικαιολογήσω πραγματικά. Εμένα μου βγάλει τουλάχιστον 4 γραμμούλες. Τι να σου πω τώρα.
0: Όταν αλλάζει λίγο, σε φτιάχνεις, φρεσκάρεσαι.
1: Μα τι είναι αυτό, παιδί μου. Τέλος πάντων. Εδώ δεν έχει αλλάξει. Πάλι 3 γραμμές βγάζει. Ελπίζω να με ακούσει τέλος πάντων. Γιατί δεν έχει και πιθανά άλλο να πάω, να ξέρεις.
0: Εκεί μην κουνιέσαι. Αμέσως σε
1: τείχο. Μετά πέφτει χειρόφρενο.
0: Αμέσως σε τείχο, ακούμπα στον τείχο. Εκεί μια χαρά είσαι.
1: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, ναι, τη 2026 τι να πω τώρα. Δεν θα μιλήσω για να μην κάνω δυσφήμιση στην κινητή τηλεφωνία που έχω. Στην εταιρεία, γιατί. Δυσφήμιση ότι μου είσαι παρεθέμενο για 4,6 δεν γίνεται να κάνεις. Σε αυτούς μπορώ και πολύ εύκολα, τέλος πάντων. Τι λέγαμε τώρα?
0: Λέγαμε για τον Πινέδα, φίλε.
1: Την Εδιάδα συνέχεια. Δεν έχει κάτι καινούργιο. Όχι, αλλά υπάρχει αυτό που έβγαλε ο Μέρλο ότι και καλά έχει συμφωνήσει με... Η κασέτα πάει ακριβώς όπως πέρυσι.
0: Βήμα-βήμα, ναι, δεν αλλάζει.
1: Ακριβώς όπως πέρυσι. Πέρυσι ακριβώς την ίδια εποχή λέγαμε το ίδιο πράγμα.
0: Ίδια τακτική, ναι.
1: Ναι, ότι Μοντερέι, σύμφωνα με τους ανθρώπους Μοντερέι, ο Πέρσης έχει συμφωνήσει να πάει εκεί. Προσέξτε τώρα, γιατί ο κόσμος το ακούει αυτό και σου λέει «Η Πελέο Πινέδα στη Μοντερέι».
0: Ναι, έτσι αντιλαμβάνεται ο κόσμος.
1: Καλά το αντιλαμβάνεται. Προσέξτε, ο Πινέδα προφανώς θα πεινέ σε μια πρόταση αν τον ενδιέφερε η ερώτηση να είναι «Θα σε ενδιέφερε να πίσω και να σου δώσουμε 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για 4 χρόνια, στις 4-12. Αυτό ακριβώς δηλαδή που έγινε και πέρυσι, έτσι. Mm-hmm. Και προφανώς όταν θα έλεγε ναι.
0: Θα με ενδιαφέρει, όχι ότι κλείνω.
1: Πάρα πολύ καλή τιμή, πάρα πολύ καλά χρήματα, mm-hmm. ευχαριστώ. Άρα αν 20 ΝΑΕΚ μέχρι το 2027 θα πρέπει να τα βρείτε με την ΝΑΕΚ. Αυτή είναι η μόνιμη απάντηση του Πινέτα. Την έκανε και πέρυσι το καλοκαίρι, την έκανε και φέτος.
0: Το θέμα είναι γύρω από
1: αυτό. Τι ακριβώς θα κάνει δηλαδή.
0: Ο παίκτης ψήνεται πραγματικά να γυρίσει στο Μεξικό. Γιατί αν ψηθεί θα αλλάξει και η ψυχολογία του ίσως κτλ.
1: Δεν υπάρχει παίχτης που να υπάρχουν 3 εκατομμύρια ευρώ στο τραπέζι και να μην θέλει να γυρίσει, όχι και να γυρίσει ναι. και να μην γυρίσει να πάει σε άλλη χώρα τέλος πάντων. Δεν λάθουμε τώρα, μιλάμε για 4-12 εκατομμύρια ευρώ mm-hmm. σε 4 χρόνια κλειστό τετραετές. Ποιος θα πει όχι?
0: Ναι.
1: Δεν κουρευόμαστε τώρα, δεν θα πάρει από την ΑΕΚ 3 εκατομμύρια ευρώ, δεν θα πάρει πουθενά στην Ελλάδα παύλα Ευρώπη 3 εκατομμύρια ευρώ παίχτης. Θα του κάνει μια πρόταση μέχρι 2 ταβάνι.
0: 2 θα πάει η ΑΕΚ, έτσι.
1: Αν πάει. Δεν είπα θα πάει, αν σίγουρα. Πάει.
0: Ναι.
1: Αλλά αν πάει δεν θα ξεπεράσει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Παίρνει ήδη κοντά στο 1,4 καθαρά. Mm-hmm. Δηλαδή να τον πάει στα 2 δεν γίνεται. Θα πάει στα 1,8 μαζί με μπόνους να φτάσει στα 2,2-2,3. Αυτό θα γίνει. Και αυτό έχει συζητηθεί ήδη. Mm-hmm. Σου ξαναλέω να πάει και μια αύξηση να πάει στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Οκ. Κατανοητό και λογικό. Και αναμενόμενο. Αλλά εδώ δεν τίθεται θέμα επιθυμίας επαναπατρισμού, μελαγχολίας, πατρίδας. Εδώ είναι καθαρά οικονομικό το θέμα, είναι ξεκάθαρο. Προφανές το Πινέδα δεν θα πει όχι να πάει στο σπίτι του πίσω παίρνοντας ας πούμε 1,5 εκατομμύριο ευρώ πάνω από την ΑΕΚ, από ό,τι παίρνει στην ΑΕΚ. Θα ήταν ηλίθιο για οποιονδήποτε το έλεγε αυτό. Και επιπρόσθετα μιλάμε για κάτι που είναι πάρα πολύ υποθετικό. Δηλαδή το είπαν εκεί, η ρήτρα δεν έχει αλλάξει. 8 εκατομμύρια ευρώ είναι. Πρέπει να αναγνωρίσουμε και να βγάλουμε το καπέλο στην προηγούμενη διοίκηση και ιδιοκτησία του Δημήτρη Μελισσανίδη και συνεργάτες όταν οριοθετούσαν στα 8 εκατομμύρια την ρήτρα αυτή, γιατί εγώ θυμάμαι τότε και γραφόντουσαν και λεγόντουσαν παπάδες ότι είναι απαράδεκτη ρήτρα και ότι είναι πολύ μικρή. Αν δεν υπήρχε αυτή η ρήτρα, ο Πινέδα από πέρυσι θα έχει αποχαιρετήσει που λέει ο λόγος. Mm-hmm. Όχι γιατί δεν θέλει την ΑΕΚ, δεν θέλει την Ελλάδα, γιατί θα έχει καταβληθεί από την ομάδα της Μοντερέι και θα έχει ικανοποιηθεί στο διπλάσιο ο Πινέδα από τους Μεξικάνους. Αυτό θα έχει γίνει. Δεν υπάρχουν όλα τα άλλα τώρα. Το θέμα είναι αν θέλει να φύγει αυτός.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι αν θέλει να μείνει αυτός. Παιδιά δεν υπάρχουν αυτά. Ο παίχτης μια χαρά περνάει στην Ελλάδα. Τη λατρεύει τη χώρα, λατρεύει την ΑΕΚ. γουστάρει πολύ στην Ευρώπη. Δεν χρειάζεται παρά να το δει κανείς το χορτάρι. Μπράβο, πολύ, πολύ εύκολο να το διαπιστώσει κανείς το χορτάρι. Από εκεί πέρα money talks. Ως συνήθως στο ποδόσφαιρο και σε όλο τον κόσμο.
0: Είναι ξεκάθαρο ότι τα 8 εκατομμύρια ευρώ που είναι cash πρέπει να δοθούν την ίδια ημέρα. Επιταγή ημέρας, μετρητά της ημέρας. Είναι δύσκολο. Δεν μπορεί να τα δώσει εύκολα μια ομάδα αυτά τα 8 εκατομμύρια.
1: Δεν θα υπάρξει καμία διαπραγμάτευση της ΑΕΚ πάντως σήμερα που μιλάμε. Δεν υπήρχε λόγο να κάνει καμία κουβέντα. Mm-hmm. Μέχρι και σήμερα στις 12.30 το μεσημέρι πάντως στην ΑΕΚ ούτε mail εκδήλωση ενδιαφέροντος, ούτε κρίση υπήρχε, ούτε πρόταση από τη Μοντερέη, ούτε ο μάνατζερ είπε θα κλείσει κάποιο ραντεβού να μας μεταφέρει την πρόταση της Μοντερέη, τίποτα.
0: Και αν δούμε και αν κρίνουμε και από τις δηλώσεις του προπονητή πριν από δύο μέρες, ήταν Κυριακή η δηλώση, σήμερα έχουμε Τετάρτη, ότι τον περιμένουμε τον παίχτη να ενσωματωθεί στην αποστολή.
1: Δεν αλλάζει κάτι, είναι κάθε καλοκαίρι σωτήρι μου. Ναι. Κάθε καλοκαίρι είναι η ίδια κασέτα.
0: Ναι.
1: Κάθε καλοκαίρι έρχεται η ώρα που γυρνάει ο Πινέδα από το Μεξικό και τελειώνει η κουβέντα.
0: Ναι.
1: Τόσο απλά. Αν και εφόσον δεν καταβληθεί η ρήτρα των 8 εκατομμυρίων ευρώ άμεσα, δεν θα φύγει ο παίχτης.
0: Ναι, είναι τόσο απλό.
1: Mm-hmm. Και αν φύγει θα είναι μετά απόφαση του Μάρη Λιόπουλου, ο οποίος για να πάρει αυτήν την απόφαση θα ξέρει ότι θα πρέπει να βάλει στο ζύγι το ρίσκο του να χάσει 30 εκατομμύρια ευρώ, ψάχνοντας τον αντικαταστάτη του Πινεδά, και ότι δεν μπορεί να βρεθεί ούτε σε αντικατάστατος στον ίδιο βαθμό, προσαρμογής, ανταπόκρισης και ουσιαστικής παρουσίας στα 4-7 χρόνια. Δεν νομίζω ότι θα βρει καμία ελληνική ομάδα, όχι μόνο για ΑΕΚ Πινεδά, αλλά ουδής αντικατάστατος προφανέστατα μπορεί να βρει. Θα έχει διαθέσιμο 8 εκατομμύρια ευρώ για να καλύψει το κενό του και 1,5 εκατομμύρια ευρώ να δώσει συμβόλαιο στον επόμενο. Οπότε κακά τα ψέματα θα μπορεί να πάει με πολύ δυνατά χαρτιά να βρει τον αντικαταστάτη του. Ωστόσο από την άλλη στο ζύγι μπαίνουν 30 εκατομμύρια ευρώ του Champions League. Κοντά στα 25 τέλος πάντων εκατομμύρια ευρώ του Champions League.
0: Ισχύει, ναι,
1: βέβαια. Νομίζω ότι αν τα βάλουμε κάτω, οποιοδήποτε και να ήταν από εμάς ο Μάρης Ηλιόπουλος, δεν θα ρίσκαρε να πάει σε ένα ζευγάρι αγώνων που μπορεί να του φέρνει 30 εκατομμύρια ευρώ χωρίς τον παίχτη του. Που κάνει τη διαφορά εννοώ.
0: Αυτό τσεκάνε.
1: Άρα όλα αυτά μπαίνουν σε σύγχυση και γι' αυτό η ΑΕΚ έχει αποφασίσει πολύ σωστά για μένα. Είτε επιθυμούσε είτε δεν επιθυμούσε, κάτι το οποίο δεν έχει εκφράσει, υπενθυμίζω, mm-hmm. γιατί μου στέλνει και φίλοι μου και αυτός ο Πινέδα θέλει να φύγει και θέλει να φύγει. Δεν έχει πει ποτέ ότι θέλει να φύγει ο Πινέδα, παιδιά.
0: Mm-hmm.
1: Φτάνει λίγο αυτή η κασέτα. Μπορεί να την περνάνε από το Μεξικάνη και να θέλουν να μας ποτέ στο μυαλό μας, μπορεί και να ισχύσει και να θελήσει να γυρίσει κάποτε στην πατρίδα του άνθρωπος, για όνομα του Θεού. Mm-hmm. Αντιθέτως, νομίζω ότι πρέπει, ναι, ακριβώς, ναι, πρέπει να αναγνωρίζουμε τη στάση του, να υποκλεινόμαστε στη στάση του, διαφημίζει συνέχεια την ΑΕΚ, πηγαίνει με τα δωράκια του της ΑΕΚ, δεν λέει πουθενά να βγει να πει, δηλαδή μπορεί να τα έχει βρει που λένε αυτοί με το, όπως είπε ο Μέρντο σήμερα, τα έχει βρει, ξέρω εγώ, με την Μοντερέη, γιατί θα του πει, OK, μου αρέσει αυτή η πρόταση, μια χαρά είναι 300 ευρώ.
0: Και είναι και ο Αλμέιδα εκεί πλέον.
1: Αλλά, ναι, εντάξει. Μα, εντάξει, και από πέρυσι δεν ήταν Αλμέιδα, πάλι του είχε πει μια χαρά πρόταση. Είναι. Mm. Δεν είναι θέμα παιδιά, είναι οικονομικό καθαρά, δεν είναι θέμα προσώπων.
0: Έτσι, το έπεσε αυτό.
1: Αλλά απ' την άλλη, ποτέ δεν βγήκε ο Πινέδα να πει: ναι, παιδιά, ευχαριστώ, είναι πολύ καλά τα λεφτά. Τώρα θα αρχίσω και εγώ το παιχνίδι μου προκειμένου να πιέσω την άκρη να με αφήσει.
0: Αυτό που λες, εγώ λέω να έρθει στην Αθήνα.
1: Η τάση του είναι συγκλονιστική.
0: Να έρθει στην Ολλανδία να ξεκινήσει προετοιμασία για να τελειώσει το θέμα αυτό.
1: Ναι, μωρέ, αυτό είναι το ζήτημα. Θα γυρίσει 23, θα γίνει και ένα ραντεβού με το μάνατζερ για ανανέωση ή όχι. Αν δεν τα βρουν εκεί στο κομμάτι τη ανανέωση, στο καθοριστικό ραντεβού, θα αποφασίσει ο Παρισιλόπουλος αν θα τον κρατήσει και μετά τον Αύγουστο ή όχι. Μπορεί να δούμε τα λεφτά και να μπει στο μιλού Τσάμπιονς Λιγκ για παράδειγμα.
0: Και να τον πουλήσει μετά.
1: Και έπειτα να ανοίξει τη δρόμο, να του πει: ωραία, τώρα μπορεί να φύγει με 6-7 εκατομμύρια όμως, μίνιμουμ. Κουλελόγος λέω, αυτό είναι υποθετική κουβέντα.
0: Ναι, υποθετική.
1: Σε δύο δόσεις. Τώρα μπορείς. Για παράδειγμα λέω και πάλι. Γιατί επαναλαμβάνω, δεν συνιστά προτεραιότητα να παραχωρηθεί ΑΕΚ
0: και σου λέω, και σου λέω ότι σε υποθετική συζήτηση που λες ότι αν συμβεί αυτόν τον Αύγουστο, αφού περάσει η ΑΕΚ τον ομίλο και βρεθεί στους, περάσει ναι, στο στη League Face που λέμε του UEFA Champions League, θα έχει και πλάνο εναλλακτικό. Δηλαδή φεύγει τώρα ο Πινέδα, έχουμε 2-3 παίκτες που μπορούμε να στοχεύσουμε για να ενισχυθούμε.
1: Και βέβαια, και θα έχει και το χρόνο.
0: Ναι.
1: Για να το βρει.
0: Υποθετικά πάντα
1: γιατί
0: έτσι είναι.
1: Νομίζω ότι και το Σεπτέμβριο έχουμε μια διακοπή 3 εβδομάδων.
0: Ναι, βέβαια, για τις εθνικές.
1: Θα έχει το χρόνο να το προσαρμόσει το παιχνίδι.
0: Σωστό.
1: Όλα αυτά λοιπόν παίζουν ρόλο. Το πιο σημαντικό όμως είναι τα τρία απλά δεδομένα. Ένα, δεν υπάρχει καμία πρόταση, καμία κρούση, καμία εκδήλωση ενδιαφέροντος.
0: Mm-hmm.
1: Δύο, δεν υπάρχει καμία πίεση, άσκηση πίεσης από τον παίχτη για να πάει στην συμπατρίδα του. Καμία, mm-hmm. απολύτως. Και τρία, δεν θα μπει στη διαδικασία καμία διαπραγμάτευση. Πρέπει να καταβληθεί ρήτρα 8 εκατομμυρίων ευρώ κάσπου που προβλέπεται mm-hmm. και να φύγει ο παίχτης. Μόνο έτσι. μέχρι στιγμής, αυτά τα δεδομένα.
0: Τι γράφουμε
1: αυτά. Και αυτά θα λέμε. Τώρα τα υπόλοιπα που τη μία ο Μέρλο θα λέει 50-50, την άλλη θα λέει είναι πιο κοντά στον ανέσο στην ΑΕΚ. Και σήμερα που λέει, γιατί είναι ιδεολογικές ανάπτυξες.
0: Τρεις μέρες τώρα τι έχει αλλάξει δηλαδή μέρα με τη μέρα.
1: Μπράβο. Τρίτη μέρα τώρα λέει ότι τα βρήκε μέσα στη Μοντερέη. Η ουσία του ρεπορτάζ για τον κύριο Μέρλο, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός στη δουλειά του παιδί και γι' αυτό πουλάει, γιατί τους παίζει λίγο με αυτό το καθημερινά, ξέρεις, σαν δύο μέρες παρουσιάζει κάτι άλλο. Η ουσία του γεγονότος είναι δεν είναι αν θα έχει βρει με τη Μοντερέη, αν θα τον ικανοποιεί η πρόταση Μοντερέη. Αυτό έγινε και πέρυσι και είναι και το δεδομένο. Δεν υπάρχει κανείς στον κόσμο να του δίνουν δύο φορές τα λεφτά πάνω και να πει δεν μου αρέσει η πρότασή σου. Δηλαδή θα ήταν. Πού το έχεις ακούσει, πού δεν. Η ουσία της υπόθεσης να μας πει ο κ. Μέρλο λοιπόν από την πλευρά του από το Μεξικό, μιας και η Μοντερέη δεν επικοινωνεί με εμάς, ή ό,τι φορές έχουμε στείλει μέλη δεν έχουμε λάβει απάντηση, είναι γιατί δεν κάνει πρόταση η Μοντερέη ή γιατί δεν καταβάλει τη ρήτρα που τον θέλει. Αυτό είναι όλα τα λεφτά η ερώτηση, γιατί δεν καταλαβαίνω γιατί κανείς ο Μεξικό δεν την κάνει. Λοιπόν,
0: τώρα σε ό,τι αφορά
1: στα υπόλοιπα έχουμε φιλικό και θα ήθελα να μιλήσουμε πολύ περισσότερο αύριο με την εικόνα του Φιλικού.
0: Σωστά. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά, ακούσαμε το ρεπορτάζ της ΣΑΕΚ, κυρίως τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον Ορμπελίν Πινέδα. Κλείσαμε με το ρεπορτάζ της Ένωσης. Θα ακολουθήσει το δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Νικόλα Χτύπη και αμέσως μετά εδώ για δύο ώρες μπαμ και κάτω με Μπάμπε Χριστόλου και Σταύρο Χονδροθύμιο. Θυμίζω ότι σήμερα τα δύο φιλικά στις 7 η ώρα Rapid Viennis Παναθηναϊκός, διάρκεια σε 120 λεπτών το μάτς στην Βιέννη. Τηλεοπτικά από Sky και ραδιοφωνικά εδώ στον Big Win Sport FM. Και στις 8, μία ώρα μετά, φύτε σε ΑΕΚ στην Ολλανδία. Τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 1 και ραδιοφωνικά εδώ από τον Big Win Sport FM στους 94,6. Το μεγάλο μάτς, ο δεύτερος ημιτελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου στις 10 η ώρα. Αγγλία-Αργεντινή, με κομμένη την ανάσα. Περιμένει αντίπαλο από χθες η Ισπανία. Ο τελικός είναι το βράδυ της Κυριακής 19 Ιουλίου και σε λιγότερο από 2 ώρες θα ξέρουμε ποιος είναι ο νέος πρόεδρος στην Super League, η οποία συνεδριάζει στις 3.30 εκλογές, τρίτη εκλογική διαδικασία, για να μάθουμε ποιος είναι ο νέος πρόεδρος του συνεταιρισμού. Να ευχαριστώ τον Έλαχο Γιαζόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, η Αναστασία Βοσνάκη στην οργάνωση της παραγωγής. Ήταν εκπομπή Επίθεση από τα Μπακ, θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 12. Να είστε καλά στην καλή συνέχεια στην ακρόαση, να είστε καλά. Και φυσικά πολύ ποδόσφαιρο σήμερα και με φιλικά και με το επίσημο τον ημιτελικό της Αγγλίας με την Αργεντινή. Μαζί μας, με την υποστήριξη όλα αυτά, της Bet365.

0: bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
1: Το μεγαλύτερο τουρνουά ποδοσφαίρου είναι εδώ και η Bet365 το γιορτάζει με μοναδικές προσφορές για εσάς κάθε ημέρα. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα

0: ανέκδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
1: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Η ώρα είναι 2.
5: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
6: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof Thermo για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 2 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Την επέκταση της συνεργασίας του με την ΑΕΚ μέχρι το 2028 γνωστοποίησε ο Γκατσίνοβιτς σε συνέντευξη που παραχώρησε μιλώντας στα ελληνικά στο επίσημο κανάλι της ΠΑΕ. Θέλω και άλλα πρωταθλήματα, το μήνυμα του Σέρβου Μέσου. Κόντρα στην Φίτεσε σήμερα στις 8 το δεύτερο φιλικό της Ένωσης στην Ολλανδία. Πρώτον πυλών του ΠΑΟΚ ο Παντελής Χατζηδιάκος με τον διεθνή στόπερ να αναμένεται αύριο στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει τριετές συμβόλαιο μετά την οριστική συμφωνία με την Κοπενχάγη. Προχωράει και στην απόκτηση ενός ακόμη χάφο δικέφαλος του Βορρά που έχει ξεχωρίσει μια περίπτωση. Τελειώνει η πώλησή του Σάντσε στην Άτλας. Έτοιμος να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του 30χρονου δεξιού μπακ Μανώλη Σάλιακα από τη Σανκ Πάουλη είναι ο Ολυμπιακός που παράλληλα φουλάρηκε για την απόκτηση του 23χρονου αριστερού μπακ όσο από τη Σεβίλη. Εντός της ημέρας αναμένεται στην Ελλάδα ο Ρόκα για ιατρικά και υπογραφές και κατόπιν ο Ισπανός Εκστρέμ θα μεταβεί στην Ολλανδία όπου βρίσκονται από σήμερα επιρεώτες για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας τους. Πρόβα τζενεράλη απόψε για τον Παναθηναϊκό που αντιμετωπίζει τη Rapid στη Βιέννη στο τελευταίο φιλικό προετοιμασίας. Δίδυμο Ντεφράι Ίγκασον στο κέντρο της άμυνας και Καμαρά Τσέριν στον άξονα της μεσαίας γραμμής σκέφτεται για την ενδεκάδα ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Σέντρα στις 7, τηλεοπτικά από Sky και ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Στην Αθήνα αναμένεται αύριο το απόγευμα ο Γάλλος forward Γκέρσον Γιαμπουσέλε για να περάσει ιατρικές εξετάσεις για λογαριασμό του Παναθηναϊκού Άκτορ. Στην ενίσχυση στη θέση του point guard έχουν επικεντρωθεί πλέον οι πράσινοι. Ρεπό έχουν σήμερα οι ποδοσφαιριστές του Άρη και επιστρέφουν αύριο στις προπονήσεις που θα πραγματοποιηθούν στη Θεσσαλονίκη ως τις 21 του μήνα, όταν και η αποστολή θα αναχωρήσει για την Ιταλία. Δεδομένη θεωρείται η απόκτηση ενός κεντρικού αμυντικού και ενός αριστερού μπακ από τους κίτρινους. Την πρόσληψη του Δημήτρη Μαυρογεννίδη ανακοίνωσε ο Αστέρας Άκτορ με τον παλέμαχο ποδοσφαιριστή να αναλαμβάνει νέος διευθυντής των Ακαδημιών της ομάδας της Τρίπολης. Σε τρίτη και τελευταία διαδικασία που θα γίνει σήμερα στις 3.30 θα ξεκαθαρίσει ποιος εκ των Γιάννη Αλαφούζου και Βαγγέλη Μαρινάκη θα εκλεγεί στην Προεδρία της Τίχημαν Super League. Κάτοικος Λονδίνου αναμένεται να γίνει ο Χρήστος Τζόλης με την Arsenal να εντείνει τις διαπραγματεύσεις με την Club Breeze για την απόκτηση του Έλληνα Extreme. Σύμφωνα με τον τύπο της Αγγλίας, η μεταγραφή του 24χρονου είναι πιθανό να αγγίξει τα 41 εκατομμύρια ευρώ. Μετακομίζει στην Κύπρο ο Ζωάν Σάστρε, καθώς ο Αποέλ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ισπανού δεξιού μπακ, ο οποίος αποχώρησε από τον ΠΑΟΚ έπειτα από 4 χρόνια. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Big Win Sport FM 94 και 6. Μια αγωνία στα μάτια σας τη βλέπω. Είναι οι κρίσιμες εκλογές σήμερα στη Γαλλία.
1: Μια αγωνία βλέπεις.
0: Ναι.
1: Γαλλία είδες που θέλω να δω να τριγυρίζει, κάπου τη χάσαμε από χθες. Τι πράγματα είναι αυτά.
0: Τους βάλανε νεύτη.
1: Τέλος πάντων, πες τα διαδικαστικά και θα πούμε μετά.
0: Ναι, Άρχος Χρυαζόπουλος στα πολύχρωμα κουμπάκια του. Είχε έξω από εδώ ο κύριος Σωτήρης Ταμπάκος και η κυρία Κωνσταντίνα Πανούτσου.

Εδώ η Γαλλία, εκεί η Γαλλία. Πού είναι η Γαλλία? Και δεν είναι ότι αποκλείστηκε. Ναι. Δεν γίνεται ρε μαστόρια. Να τρώτε τον κόστο 18 πότε το φάγατε. Και να μην κάνετε τίποτα.

Αλλά ξαναλέω, δεν γίνεται να το τρως το 22, να είσαι μέχρι το πρώτο ημίχρονο με δύο τελικές, καμία σου το έχω ούτε καν τελικές, και μετά πάλι λίγο να πατάς, όχι γκάζι, λίγο να πατάς περιοχή και να προσπαθείς να κάνεις τελική από το 75-80 και μετά. Δεν γίνεται.

0: Και τρομερή δήλωση του Άνδρη.
1: Ναι.
0: Ο οποίος λέει: οι Ισπανοί έκαναν ό,τι ήθελαν να την άψει και η Γαλλία. Αλλά άλλη είναι η πολύ ωραία δήλωση. Αυτοί λέει: ξέρουν πόσο πρέπει να παίζουν από τα 9 τους. Και είναι μεγάλη αλήθεια. Ότι όλα αυτά τα παιδιά μαθαίνουν από τις ακαδημίες, από την αρχή, τον τρόπο ποδοσφαίρου που θέλουν να υπηρετήσει η Εθνική Ισπανία, οι Ισπανικές ομάδες κυρίως.
1: Και έχουν και ένα τσούρμο Ισπανούς στα πρωταθλήματα τους.
0: Ε, βέβαια. Θωμά είσαι σπίτι, γιατί σε παίρνω και μιλάει. Αν τελικά θα πάμε στη... Λέει ότι οι Ισπανοί, ξέρω εγώ, ήξεραν τι έπρεπε να κάνουμε στο γήπεδο. Αντίθετα, η Γαλλία ήταν άψυχη, χωρίς απαντήσεις στο κομμάτι της τακτικής. Και λέει: το έχω ζήσει ως παίκτης απέναντι στην Ισπανία, αλλά και ως προπονητής. Το έχω ζήσει και με την Μπαρτσελόνα. Πρέπει να καταλάβεις ότι η μπάλα κυκλοφορεί. Όλοι πρέπει να μένουν στη θέση τους. Να εμπιστεύεσαι τους συμπαίκτες τους, να αφήνεις την μπάλα να κινείται. Κίνηση. Κανείς δεν μένει στην ίδια θέση. Ακούγεται απλό, αλλά δεν είναι έτσι. 2-0 σε ημιτελικό παγκοσμίου κυπέλλου. Πρόσθεσε. Και επίσης η Ισπανία μας δείχνει ότι πώς είναι να παίζεις ομαδικά, πώς είναι να παίζουν όλοι. Και όχι να παίζουν όλοι για το στάρ της ομάδας. Είτε το στάρ της ομάδας λέγεται Μπαπέ, είτε λέγεται Μέση, είτε λέγεται Χάλαντ, είτε δεν ξέρω κι εγώ ποιος λέγεται. Ο Γιαμάλ έκανε ό,τι θα κάνει ένα οποιοδήποτε καλό εξτρέμ στη θέση του. Δηλαδή δεν έπαιξε όλη η Ισπανία. Δεν προσάρμοσε το παιχνίδι στο Γιαμάλ και σε κανέναν άλλο.
1: Και ο Γιαμάλ γυρνάει πίσω.
0: Αυτό λέω ότι.
1: Δεν έριξε, είναι... έριξε και τις ψηλές του.
0: Ω, περισσότερο φάουλα από τους αμυντικούς έκανε.
1: Ναι.
0: Λίγο άγαρπα κανένα δυο, αλλά οκ. Okay.
1: Εντάξει.
0: Πιτσιρικά, εσύ έχεις και μια ορμή παραπάνω.
1: Ο φίλος ο Κώστας λέει: η Αργεντινή έχει πάει για να της το δώσουν. Η Γαλλία γιατί νομίζω ότι είναι δικό της, η Αγγλία για να το κλέψει και η Ισπανία απλά για να το πάρει.
0: Παίζετε, λέει, εσείς σαν ζώα τα πρώτα φαβορί και θα οικονομήσετε. Απλά να σου πω ότι η Ισπανία ήταν πρώτο φαβορί πριν την έναρξη του Μουντιάλ για την κατάκτηση. Και δεύτερο η Γαλλία.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τι εννοείς.
1: Εγώ έχω παίξει η Ισπανία και η Γαλλία.

0: Γράφει εδώ ο φίλος μας ο Κώστας. Η Αργεντινή έχει πάει για να της το δώσει.
1: Μόλις το είπα.
0: Ναι. Η Γαλλία γιατί νομίζω ότι είναι δικό της. Το είπες όλο το μήνυμα. Λοιπόν, ναι.
1: Είναι. Έχει ένα. Έχει μια
0: βάση. Εντάξει, λίγο στην υπερβολή του, αλλά ναι.
2: Χουλιγκάνοι, κυριλέδες και ροκ. Πρέγγε θέλουν και στο βλάτι Βοστόκ.
1: Όποτε θες, Χριστάρα, μπορείς να έρθεις.
0: Ο οποίος έχει στείλει και μήνυμα νωρίτερα και λέει: ήρθε χθες, παρέλαβε τα δώρα του και ήταν όλοι πολύ ευγενικοί, λέει, στην υποδοχή κτλ. Έτσι είμαστε. Ευγενικοί στους ευγενομίες, Χρήστο μου. Τι παίρνει εδώ.
1: Ώρες.
0: Όλες τις ώρες.
1: Ώρες.
0: Εμείς είμαστε όλες τις ώρες. Κάποιοι είναι ώρες. Απλά, Χρήστο, θα επικοινωνήσεις λίγο πριν για να πούμε και στον φύλακα να σου επιτρέψει να έρθει κτλ. Απλά δηλαδή χρειάζεται μια συνεννόηση, τίποτα παραπάνω.
2: Φιέστες και παρτάκια χριστιανικά.
0: Πρώτο φαβόρι, λέει, ήταν η Γαλλία χθες. Κάνεις λάθος. Ναι, χθες ήταν η Γαλλία πρώτο φαβόρι. Στον παιχνίδι μεταξύ τους λίγο φαβόρι σε σχέση με την Ισπανία. Όταν άρχισε το τουρνά, πρώτο φαβόρι ήταν η Ισπανία.

0: Ο ημιτελικός που έμεινε και ο τελικός του παγκοσμίου κυπέλου παίζουν αυτή την εβδομάδα και το eFood σου έχει την καλύτερη μία συν μία προσφορά για να δεις αυτά τα παιχνίδια. Μπες στο eFood και παρήγγειλε το ζουμερό chicken melt από το Τζακαρού και χωρίς να κάνεις κάτι άλλο θα σου έρθει άλλο ένα δώρο. Και το καλύτερο, η προσφορά τελειώνει 31 Ιουλίου, παρακαλώ.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
6: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Ωπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
10: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
12: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
14: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: μετά από μέρες.
1: Ναι.
0: Είναι πλούσια η ατζέντα μας σήμερα.
1: Έλα ρε. Τι έχει δηλαδή.
0: Λοιπόν, εκτός τα διοικητικά συμβούλια Super League,
1: ναι,
0: μετά είναι σε τρία κομμάτια. Είναι στις τρεις για άλλα θέματα όπως προϋποθέσεις άσκησης δικαιώματος αναβολής αγώνων, εισαγωγής συστήματος Gone Line Technology κτλ. Στις 3.30 είναι η ψηφοφορία και θεωρούν ότι θα έχει τελειώσει τόσο γρήγορα το όλο πράγμα και στις 4.00 θα υπάρχει και έκτακτη γενική συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης με θέμα την προκήρυξη του νέου πρωταθλήματος. Δηλαδή με τη μία πάπα γίνεται όλες οι διαδικασίες. Αλλά να σου πω κάτι, υπάρχει και ένα ΔΣ επίσης λίγκα ποδοσφαιρικής στις 5 ώρα. Τη Super League 2 όμως αυτή τη φορά, τη καλή, τη ωραία.
1: Του κανονικού.
0: Ναι, του για την προκήρυξη του πρωταθλήματος και των τηλεοπτικών.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, στις 5 στις 7 η ώρα έχει το Rapid Viennese Παναθηναϊκός, φιλικό παιχνίδι στην Βιέννη, διάρκεια 120 λεπτών, παρακαλώ.
1: Α, το κάναν έτσι για να κάνουν πολλές αλλαγές.
0: Ξέρω εγώ, ναι. Λοιπόν, στις 8 φύτες ΑΕΚ στην Ολλανδία, αυτό το φιλικό της ΑΕΚ. Έχει και τένις. Έχει στις 6.30 Kim Tsitsipas, στις 7.30 Dart Sakkari και φυσικά στις 10 η ώρα Αγγλία, Αργεντινή. Και μέσα σε όλα αυτά έχει και προκριματικά για Champions League, Conference κτλ. Τι άλλο θέλετε, κύριε, δηλαδή Τετάρτη Ιουλίου. Του έχω πει εγώ 15 πράγματα και αυτό χρονοβιέται. Λε 15 Ιουλίου, μέρα Τετάρτη, τι παραπάνω να σου προσφέρουμε, δηλαδή.
1: Να μην ήμουν εδώ.
0: Άλλο. Αυτό θα το συζητήσω με τη διεύθυνση.
1: Ποια διεύθυνση? Άνοιξε δρόμο να
0: περάσουμε. Ωραία, είμαστε εδώ δροσερά, τα λέμε. Περνάμε όμορφα. Πού να πας?

0: Πάντως λέει τελικό Ισπανία Αργεντινή, δεν βλέπει ούτε φυλακισμένο, γράφει ένας τύπος. Ωραία, πες μας τι τελικό θα θέλεις να δεις, δηλαδή, για να τον έβλεπαν όλοι. Μια χαρά τελικό, εγώ τον ακούω αυτό. Και το Ισπανία Αγγλία και το Ισπανία Αργεντινή.
1: Εγώ θα έβλεπα εύκολα Δόξα Βίρονα Ηλίουπολη.
0: Δόξα Βίρονα με Αθηναϊκό, το πιο
1: Αθηναϊκό.

Εάν πέρασε σήμερα η Αργεντινή, θα δούμε τελικό Μουντιάλ Μέση Γιαμάλ 17 χρόνια μετά τη φωτογραφία που είχαν βγάλει μαζί, που ήταν πιτσιρικάκι ο Γιαμάλ. Πιτσιρικάκι, μιλάμε βρέφος σχεδόν. 2-10-95-79-283-4 και 5 γραμμές ανοιχτές για όλους εσάς. Δεν ξέρω να το είπαμε στην αρχή.

Στη συνέντευξη τύπου ο Χτούχελ λέει για τους Αργεντίνους ότι έχουν την οτροπία, την αλληλεγγύη, δεν πανικοβάλλονται όταν μένουν πίσω στο σκορ. Έχουν παίκτες υψηλής ποιότητας και εμπειρία σε κάθε θέση. Για μένα είναι το πλήρες πακέτο. Ο αρχηγός, λέει ο Μέση, είναι απλά, έχει κάνει μάλλον απλά ένα απίστευτο τουρνά. Ο τρόπος που ηγείται αυτής της ομάδας είναι συγκλονιστικός. Δεν υπάρχουν λέξεις να τον περιγράψουν για την υπευθυνότητα και την ποιότητα που δείχνει. Όταν αναλύει τους αγώνες του, είναι σαν να βλέπει τα πράγματα πριν από όλους τους άλλους μέσα στο γήπεδο. Ο Μέση. Υπάρχουν λέει, πολλά πράγματα για τα οποία πρέπει να ανησυχούμε, αλλά είμαστε εδώ για να παίξουμε το παιχνίδι μας και να επιβάλλουμε τα δυνατά μας σημεία. Βρίσκω τους παίκτες πολύ ενθουσιασμένους και πολύ φιλόδοξους. Κανείς δεν είναι ικανοποιημένος και αυτός είναι ακριβώς ο τέλειος συνδυασμός για να πετύχουμε την απόδοση που θέλουμε, δήλωσε ο Τούχελ.

και επίσημα παίκτης της Χαπόελ Τελ Αβίβ θα είναι ο Τόμας Σατοράνσκι, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Μπαρσελόνα.

Έγινε και η κλήρωση στο βόλεϊ του Champions League για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος απέφυγε τα μεγαθύρια, αρχικός τουλάχιστον, και έτσι οι πράσινοι θα βρεθούν στον πρώτο όμιλο μαζί με την Berlin, την πρωταθλήτρια Γερμανίας, την Galatasaray, και μια ομάδα που θα αποκρύψει από τα προκριματικά. Το θέμα είναι ότι απέφυγε την Περούτζια, απέφυγε την Τσιβιτάνοβα, την Λούμπλιν, γενικά μεγάλες ομάδες, πολύ ισχυρές. Θα σπάσω. Πάμε τραγουδάκι, πάμε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με ανοιχτές γραμμές.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
2: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
3: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
4: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
3: What?
5: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
7: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
6: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
7: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
8: αλλά δικό μας είναι.
7: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
9: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
10: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
12: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwinSport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μην χάσεις αυτή την ευκαιρία.
13: Με την υποστήριξη του bwinSport FM 94,6.
0: bwinSport FM 94,6. Ραδιό

0: 2195792-83-4-5 γραμμούλες ήταν χθες για όλους εσάς. Τι έκανε χθες ο Ρόδερ, ρε φίλε? Τι πράγμα είναι αυτό? Πώς παίζει έτσι τη συγκεκριμένη θέση? Νομίζω ότι είναι η επιτομή πλέον. Δηλαδή παίζουν κάποιοι, όχι κάποιοι, όλοι εκεί στον άξονα, παίζει και ο Ρόδερ.
1: Εντάξει, είναι παιχτάρα μεγάλη.
0: Ναι, ρε παιδί μου, και χωρίς να κάνει τίποτα παραπάνω, χωρίς να κάνει κάτι θεαματικό, χωρίς να ξέρει να δώσει ένα highlight, ο άνθρωπος είναι εγγύς.

0: Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά.
2: Μια χαρά.
1: Καλά. Αυτό παιδιά με την Ισπανία.
2: Ναι. Είσαι το ραδιόφωνο πολύ... γιατί προφανώς γι' αυτό μπερδεύεστε. Θα μας ακούσουμε από το τηλέφωνο.
1: Okay.
2: Γι' αυτό ακούς τη φωνή σου δεύτερη. Είσαι από πίσω και μπερδεύεσαι.
1: Δεύτερη γενιά.
2: Δεύτερη ναι. φορά, ναι.
1: Αυτό παιδιά με την Ισπανία είναι το πιο πετυχημένο μοντέλο όλων των εποχών. Αυτό έχει ξεκινήσει από το... πέθανε από το Μίχελς, μετά το πιάσε ο Κρόιφ, μετά το τελειοποίησαν όλοι οι άλλοι, το τελειοποίησε ο Γκουαρδιόλα και όποια ομάδα, όποια ομάδα. Και η Εθνική προσπάθησε να το αφομοιώσει, έκανε θαύματα. Η Σίτι, η Μπαρτελώνα δεν το συζητώ. Δεν υπάρχει τώρα αυτό με τους Ισπανούς παίκτες, πραγματικά το μαθαίνουν από 5 χρονών αυτό το πράγμα. Δεν έχει σημασία ποιο παίζει. Δηλαδή είναι απίστευτο. Δεν υπάρχει τώρα αυτό το πράγμα.
2: Είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, κατά καιρούς. Αλλά σε κάποιες χώρες ισχύει όντως, σε κάποιες είναι κατά φημισμών. Η σχολή ποδοσφαίρου που έχει κάθε χώρα. Δηλαδή η Ισπανία πλέον έχει σχολή ποδοσφαίρου δική της. Η Ολλανδία έχει. Ακόμα και η Ιταλία μέχρι πριν από λίγα χρόνια είχε. Μπορεί να μην ήταν τόσο θελκτική, ξέρεις, τόσο ωραία στο μάτι, αλλά έχει τη δική της σχολή. Οι Άγγλοι είχαν μια σχολή, ευτυχώς την αλλάξαν τα τελευταία 20 χρόνια, 30. Κόψαν τις έντρες και τις γιόμες. Αλλά θέλω να πω, όπως το λες, μαθαίνουν τα βασικά από πιτσιρίκια. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο που προσβεύουμε.
1: Αυτός ο προπονητής ο...
3: Οι Άγγλοι είναι πια τη σχολή με τον παρά μου, κάνω τη δουλειά μου. Οι Άγγλοι είναι στη σχολή με τον παρά
2: μου. Ναι, αυτό λέω, δεν έχουν σχολή, ρε παιδί μου. Λένε ούτε στην εθνική τους.
3: Πάντω, ναι, εγώ η μόνη σχολή που θαυμάζω είναι η δικιά μας, η βοηθό σχολή.
2: Γιατί ρε, έλα να θαυμάζει, μια χαρά.
1: Έχετε δίκιο.
2: Δεν έχουμε σχολή, δυστυχώς, αλλά.
1: Εντάξει. Και θέλω να πω ότι τελικά πέστε, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί που δεν αντέχουν την ομορφιά. Σου λέει όπως ο φίλος σου, ο Τσουβέλας. Δεν το γουστάρει αυτό το ποδόσφαιρο.
3: Γουστάρει.
1: Άρχεται τώρα τι λέει τώρα και τι έτσι.
3: Γουστάρει. Ο Τσουβέλας τον έχεις δει να κλωτσάει την μπάλα. Το κάνει σαν να τη μισή.
1: Μπράβο. Αυτό χωρίζονται σε πολλά πράγματα οι παίκτες. Όταν ο παίκτης φτάσει να γίνει καλλιτέχνης, εντάξει, δεν υπάρχει.
2: Έχουμε πει άλλοι την κλωτσούν, άλλοι τη χαϊδεύουν.
1: Ναι. Μπράβο. Άλλοι τη χαϊδεύουν. Ο Μέση, ας πούμε, εντάξει, δεν την έχει κλωτσίσει νομίζω την μπάλα ποτέ. Δεν την έχει κλωτσίσει. Τέλος πάντων, και το έκανε πουρε παιδιά στη Γαλλία που εγώ. Δεν είναι το 2-0, δεν είναι ότι προκλήθηκε. Δεν ήταν μεγάλη έκπληξη αυτό. Ήταν ο τρόπος που το έκανε. Δηλαδή, μιλάμε, αυτός ο Φουέντε το μεταξύ ο προπονητής που έχουν, δεν έχει δουλέψει αλλού. Έχει δουλέψει στις μικρές ομάδες. Ξέρει το Γιαμάλα από 5 χρονών. Ξέρει τον Κουμπαρτσί από.
2: Μα ξέρω αυτό...
1: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
2: Το όνομά σου δεν μας είπες, νομίζω.
1: Ο Δημήτρης.
2: Γεια σου, Δημήτρη. Αυτό ενισχύει και αυτό που είπες στην αρχή. Υπάρχει λοιπόν η σχολή στη συγκεκριμένη χώρα. Ποιος την ξέρει καλύτερα και μπορεί να την δώσει στους παίκτες να την καταλάβουν για να την αφομοιώσουν καλύτερα από έναν προπονητή που από πολλά χρόνια πριν έχει δουλέψει πάνω σε αυτό το σύστημα με μικρά παιδιά για να τους κάνει να το αφομοιώσουν.
1: Και μετά είναι και τι θέλει ο καθένας, έτσι. Άλλος θέλει να είναι δυνατός, άλλος βαριέται αυτό το 70% κατοχή και το αυτό. Ρε φίλε, όταν έχει 70% κατοχή και με τη Γαλλία κιόλα. Δεν ξέρω πόσο τελείως, τέλος πάντων. Ακόμα και με τη Γαλλία, δεν σου δίνει περιθώρια να κερδίσεις. Έχω εγώ την μπάλα, φίλε. Εγώ θα κερδίσω.
2: Πολλοί λένε ότι η καλύτερη άμυνα είναι το να έχεις εσύ την μπάλα και να προσπαθήσεις να επιτίθεσαι. Δεν αφήνεις δυνατότητα στον αντίπαλο να δημιουργήσει.
1: Ναι. Και είμαι σίγουρος, όχι είμαι σίγουρος, 100%, να μην σου πω 200%, ότι κάποιοι που τώρα έχουν ψιλομεγαλώσει, είναι 30 χρονών ας πούμε εκεί μέσα στην Εθνική Ισπανία ή στις ομάδες τους, σίγουρα από πίσω είναι 200 πεινασμένα λυκόπουλα έτοιμα. Τα πετάς 16 χρονών μέσα και τελείωσε. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει. Βέβαια εγώ θέλω τώρα παιδιά, επειδή είμαι άρρωστος με το Μέση, άρρωστος, θέλω και άρρωστος Αργεντινή, ακόμα και πριν το Μαραντόνα, με τον Κέμπες έγινα εγώ. Φόλ Αργεντινή.
3: Μάριο Κέμπες.
1: Ναι, εγώ είμαι πολύ μεγάλος, μεγαλύτερός σας και τέτοια.
2: Ναι, όντως ακούγεσαι πολύ νεότερος τώρα, γιατί είπες, έχω προλάβει τον Γκέμπας και λέω...
1: Είμαι 68 χρονών, οπότε θυμάμαι πάρα πολλά. Όλα τα Μουντιάλ και όλα τα αυτά, αν μου πεις να αποκρισταλώσω δύο περιπτώσεις στο Μουντιάλ, να σου πω, δεν είναι ούτε γκολ, ούτε εμφανίσεις, ούτε τρόπαια, ούτε τίποτα. Θα σου πω, το χέρι του Μαραντόνα το χάρηκα εγώ και όλος ο πλανήτης, νομίζω, ο υγιής άνθρωπος, πολύ περισσότερο από ότι το άλλο, την κολάρα που έβαλε, ακριβώς με αυτούς τους συχαμένους τους Άγγλους. Πρώτον και δεύτερον, την κεφαλιά του Ζιτάν, που δεν λόγησε αυτή η παιχτάρα, του βρήσε τη μάνα, του βρήσε το αυτό, πάρτο, του στήχησε το παγκόσμιο κύπελο, αλλά πρόσεξε τη διαφορά της χώρας. Η Γαλλία τον τίμησε με το Σταυρό της Λεϊόνας όταν το χάσε το παγκόσμιο κύπελο.
3: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η διαφορά κουλτούρας.
2: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δημήτρη. Λοιπόν, πριν πάμε στο διαφημιστικό, εγώ μπορώ να ακούσω και την άλλη άποψη, στην οποία δεν συμφωνώ ιδιαίτερα, αλλά μπορώ να την ακούσω. Δηλαδή, άλλος, παιδί μου, θέλει την τρίπλα, θέλει τη μαγεία. Άλλος χουστάρει και τα δυνατά τάκλιν και τα τζατζαρίματα και τις μεγάλες επεμβάσεις κτλ. Όλα ποδόσφαιρο είναι. Το θέμα είναι τι ποδόσφαιρο γουστάρει ο καθένας να βλέπει.
3: Εντάξει, ρε παιδί μου, ο καθένας έχει μία δικιά του οπτική κτλ. Εγώ θέλω να. Το γράφει και ένας εδώ. Ο Μέση όχι μόνο της μιλάει.
2: Της μηχανή, της μιλάει κιόλας.
3: Του απαντάει κιόλας μπάλα. Δηλαδή, εγώ χαίρομαι αυτό το πεδίο που παίρνει την μπάλα και κάνει το,
2: και εγώ, βέβαια,
3: το περίεργο κτλ. Άσχετα με το αποτέλεσμα. Δηλαδή,
2: ναι,
3: δεν τρελαίνομαι να κερδίσει τι και καλά, αλλά δεν πιάνω τον εαυτό μου όταν παίζει, είτε παίζει, έπαιζε με την Μπαρσελόνα, είτε τώρα παίζει με την εθνική του κτλ. Να μην το χάσω το μάτς.
2: Κάτι θα δω από αυτόν.
3: Κάτι θα δω από αυτόν τον τύπο, ας πούμε.
2: Απλά, πολλοί τρελαίνονται με μια γκολάρα.
3: Σε ποια άλλη ομάδα κάθεσαι για να δεις έναν άνθρωπο να σου κάνει το διαφορετικό? Δύσκολο.
2: Πάμε σε μικρό διαφημιστικό.
0: Η Winsport FM 94,6.
4: Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
7: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σίγα την κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
12: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
11: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
12: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
11: Κατάλαβα! Στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
13: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
15: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε. Και μετά πάμε όπου θες.
14: Έχουν βάλει και καύσιμα.
15: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, ντίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
16: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας.
4: Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
17: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
16: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
17: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries,
18: εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
0: Η Winsport FM 94,6.
3: Πάμε στη γραμμή, πάμε στη γραμμή. Παρακαλώ.
19: Ναι, καλησπέρα.
3: Γεια χαρά.
19: Γεια σου, γεια Γιώργος.
3: Γεια σου, Γιώργο.
19: Λοιπόν, Μπάμπη, εγώ δεν σπάσα.
3: Ναι.
19: Αυτό που είπες δηλαδή, ότι κάθεσαι να δεις ένα παιχνίδι, μια ομάδα, παρόλο που το παιχνίδι μπορεί να μην λέει για τίποτα και περιμένεις να δεις ένα παίχτη, αυτό που θα κάνει και θα σε στείλει αδιάβαστο. Αυτό είναι φοβερό με αυτόν τον άνθρωπο. Και νομίζω ότι δύσκολα, δηλαδή εγώ είμαι από τη γενιά και εσύ και όλοι που είδαμε αυτές τις παίχτες, έτσι είδαμε και Μαραντόνα. Είδαμε και
3: Ροναλντίνιο, είδαμε και
19: Μαραντόνα. Και Ροναλντίνιο, μπράβο.
2: Για μένα και ο Ζιντάν μέσα.
3: Και Ζιντάν και...
2: Που όλοι ναι, έχουμε παρακάτω.
3: Είδαμε πολλούς, είδαμε πολλούς.
19: Σταύρο, διαφορετικοί παίχτες, έτσι.
2: Συμφωνώ. Ναι. Απλά θεωρώ ότι είναι υποτιμημένος από τον κόσμο ο Ζιντάν. Ο Ζιντάν νομίζω ότι ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Τον Ροναλντίνιο, τον Βιρτουόζο, των καλλιτεχνών.
19: Δεν θα διαφωνήσω μαζί σου, αλλά σου ξαναλέω και πάλι ότι είναι ένα άλλο πράγμα ο Μέση. Δηλαδή γι' αυτό πήρα την πάσα από τον Μπάμπι που λέει Μέση. Ναι, είναι ένα διαφορετικό πράγμα αυτό το παιδί. Όχι απλά μιλάει στην μπάλα, αυτός πρέπει να την κουβεντιάει στα αποδυτήρια. Και αν της λέει, κοίταξε, αυτό θα κάνουμε σήμερα, έτσι. Μην κάνεις τίποτα άλλο. Εγώ θα σου πω τι θα κάνεις. Μάλλον κάτι τέτοιο κάνει, έτσι.
3: Mm-hmm.
19: Γιατί δεν εξηγείται διαφορετικά αυτός ο παίχτης στα 40 του να κάνει αυτά τα πράγματα. Και τόσα χρόνια και τόσα που έχει πάρει πράγματα. Και πιστεύω ότι νομίζω δηλαδή ότι θα το σηκώσει. Θα είναι η χρονιά του.
3: Okay.
19: Πιστεύω. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι με την Αγγλία τελικό ή με τη... δεν ξέρω.
3: Δεν μπορεί, εγώ το λέω και το πιστεύω. Ψέματα. Δεν έχω σκασίλα να το σηκώσει ο Μέση.
2: Από τη στιγμή που το σήκωσε την προηγούμενη φορά.
3: Δεν έχω δηλαδή καμία σκασίλα. Δηλαδή, θέλω να δω άλλα δύο μάτς που θα κάνει. Ένα με την Αγγλία σήμερα και ένα αν περάσει με το... Απλώς να τον απολαύσω. Δεν με νοιάζει αν θα πάρει το κύπελο.
19: Έχει απόλυτο δίκιο.
3: Και οι τρεις ομάδες που έχουν μείνει έχουν ένα δικό τους παραμύθι. Η Ισπανία με την ομαδικότητα, με τους πιτσιρικάδες κτλ. Η Αγγλία που υποτίθεται ότι είναι η Μητρόπολη του ποδοσφαίρου, με το δικό της μύθο. Και η Αργεντινή με λόγο Μέση.
2: Εγώ λέω το εξής. Όλοι, μπράβο, θα χαρώ για όλους νομίζω να το πάρουν για συγκεκριμένους
3: έχουμε
2: λόγους.
3: Τρία παραμύθια.
2: Εάν το πάρει η Αγγλία, νομίζω δεν θα υπάρχει λαός που θα έχει πανηγυρίσει τόσο και για τόσο μεγάλη διάρκεια τίτλο όσο αυτή. Θα το λένε μια ζωή, θα είναι
3: εντάξει.
2: Για αυτούς κάτι μαγικό.
3: Θα κάνουν κάτι πολύ συγκεκριμένο. Θα πάνε να πιούν.
2: θα σπάσουν κάθε ρεκόρ όμως. Από την άλλη, είναι ο Μέση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και είναι και η Ισπανία που αξίζει τώρα όλο αυτό το.
19: Σταύρο, ναι. Θα σου πω κάτι. Βεβαίως. Μπορεί να είμαι, ναι, μ' αρέσει ο Μέση σαν παίκτης και όλα αυτά έτσι, αλλά επειδή είμαι με Αγγλία ανέκαθεν πάρα πολλά χρόνια έτσι και γουστάρω να πάρει ένα, δηλαδή θα το ευχαριστηθώ να το σηκώσει. Θα ήταν σαν να το σήκωνε, δηλαδή αν έπαιζε η Ελλάδα, το ίδιο ακριβώς θα μου δώσει να το πάρει για Αγγλία φέτος, δηλαδή πάρα πολύ. Και όχι τίποτα άλλο, έχει και παιχταράδες μέσα, έτσι.
3: Ναι.
19: Αυτή τη στιγμή έχει πάρα πολύ καλή ομάδα, νομίζω, κατά το δικό μου τη σκέψη, τώρα δεν ξέρω εσείς λέτε, αλλά έχει παιχταράδες μέσα, έτσι. Που μπορεί δηλαδή να ανταγωνιστεί και την Ισπανία αλλά και την Αργεντινή σήμερα. Και πιστεύω ότι σήμερα θα δούμε πολύ καλύτερο παιχνίδι από το χθεσινό.
3: Ωραία.
19: Δεν ξέρω αν έχετε, αν νομίζετε.
3: Ναι, αν μακάρι να δούμε, μακάρι, μακάρι.
19: Εγώ πιστεύω θα δούμε πολύ καλύτερο και πιο πολλά, γκολ για τους στοιχηματίδες. Λοιπόν, φιλιά πολλά, καλή συνέχεια παιδιά.
3: Μια χαρά, μια χαρά.
20: Πάμε παρακαλώ.
3: Πάμε, παρακαλώ. Ναι.
21: Καλησπέρα.
3: Γεια.
21: Τι κάνετε?
3: Είμαστε καλά.
21: Βασίλης Παοκτζής από τη Δάφνη της Αττικής.
3: Καλώς τον.
21: Η μόνη διαφορά, αγαπητοί μου κύριοι, που θα το πάρει ο Μέση πάλι σε συνέχεια της κουβέντας σας. Ακούτε κύριε?
3: Βεβαίως, βεβαίως.
21: Ευχαριστώ κύριε. Είναι ότι εκεί στην Αραβία που ήταν στο Κατάρ το σήκωσε, του βάλανε μια κελεμπία, τι του βάλανε του ανθρώπου, εντάξει του τη βάλανε. Τώρα δεν θα του τη βάλει ο Τραμπ κάτι, ελπίζω. Θα σηκώσει τη σημαία της Αργεντινής, αυτή την σημαία που σήκωνε και Μαραντούνα. Αυτό έχω να πω σε εσάς και σε όλο τον κόσμο και σας στέλνω την αγάπη μου από μένα και από άλλους πολλούς φίλους και γεια μας και χαρά μας.
3: Να είσαι καλά. Έχεις διοργανώσει τίποτα για το βράδυ, τίποτα πάρτι, τίποτα ψυχικά,
22: κάτι,
3: τίποτα...
22: Κάτι συζητιέται.
3: Α, δεν είσαι ένθερμος.
22: Κάτι συζητιέται, απλά στην παρέα υπάρχει ένας Άγγλος που...
3: Τι Άγγλος?
22: Άγγλος, τι Άγγλος.
3: Τι υποστηρίζει την Αγγλία?
22: Όχι, Άγγλος.
3: Άγγλος κανονικός.
22: Ναι, οπότε θέλουμε λίγο να το φέρουμε στην αμέτρα του λίγο, γιατί γι' αυτό είναι πολύ σημαντική βραδιά. Εντάξει, εμείς ναι, θα πίνουμε πίεσα, συμπολογάμε και θέλουμε λίγο να το φέρουμε.
3: Κλειδώστε τον στο δωμάτιο. Μα πού πας και μπλέκεις μου? Κακές παρέες κάνεις.
22: Έλα ρε.
3: Πας να δεις αυτό το μάτς και να έχεις Άγγλο μαζί σου τώρα.
22: Έχω δει το, πας με την Νορβηγία μαζί του, ναι. Και ήταν εμπειρία.
3: Ναι.
22: Γιατί ξέρεις, εμείς ναι. Χαλαροί και... Και μ' άρεσε. Και θα δούμε τώρα αν θα κάνουμε το ίδιο σκηνικό.
23: Να φύγει κράζοντας βραχένα, χτυπώντας τα φτερά του προς κάποια κατοίκη.
3: Ξέρεις, οι Άγγλοι είναι δύο κατηγορίες. Είναι η κατηγορία που θα πάνε κοντά στο γήπεδο και θα μπεκροπίνουν σε μια pub, και είναι οι άλλοι που θα μπεκροπίνουν στο γήπεδο.
22: Ναι.
3: Δηλαδή είναι δύο κατηγορίες. Όχι ότι δεν έχουν τη δυνατότητα αυτοί που πάνε στο pub, στην pub για να πάνε στο γήπεδο. Είναι επιλογή τους να πάνε στην pub, να γίνουν φέση.
22: Μα ναι.
3: Ναι, και να βλέπουν το μάτσο. Πάμε, παρακαλώ.
24: Καλησπέρα παιδιά.
3: Καλησπέρα.
24: Από το ψύχρι του χρόνου στο Ήλιον. Καλό, ο Δημήτρης είμαι από το Ήλιον.
3: Τώρα το θυμήθηκα, χθες και πάει ο Μητσοτάκης στη Γαλλία. Πώς να κερδίσει η Γαλλία?
24: Και ήθελα να σας πω δύο πραγματάκια.
3: Για πες.
24: Ακούω όλο το 24ωρο το σταθμό πολλά χρόνια.
3: Ναι.
24: Γιατί λόγω είμαστε λάτρες δηλαδή του ραδιοφώνου.
3: Ναι.
24: Άκουγα πολλά. Το Μουντιάλ είναι της Ισπανίας.
22: Κλείστε το ραδιόφωνο σας όμως, γιατί σας ακούμε με έκο.
24: Είναι της Ισπανίας το Μουντιάλ.
3: Ναι.
24: Από το πρώτο καιρό, από τις πρώτες μέρες. Και επίσης ο Τζολάκης δεν πρέπει να φύγει από τον Ολυμπιακό. Και ήθελα τη γνώμη σου.
3: Πού κολλάει το ένα με το άλλο?
22: Θέλω να κάτω να φύγει. Είπε τάπος για το Μουντιάλ.
3: Ναι.
22: Μιλάει για τον Ολυμπιακό.
24: Θέλω τη γνώμη σου, γιατί
3: εγώ δεν θέλω κανένας να φεύγει από τον Ολυμπιακό. Πολύ παραπάνω Τζολάκης.
24: Γιατί έχω ακούσει ότι δεν ενδιαφέρεται η Χαλκ.
3: Η Χαλκ. Ναι.
22: Χαλ.
24: Ναι, η Αγγλικιά τέλος πάντων, μια αγγλική ομάδα.
3: Ναι, αλλά πρέπει να ρωτήσουμε και τον Τζολάκη, άμα θέλει.
24: Εντάξει. Ο ποδοσφαιριστής λογικό είναι, όπου δει το περισσότερο χρήμα θα πάει. Το θέμα είναι ότι η γνώμη σου ποια είναι σένα, το κανένας
3: δεν είπα γίνεται... προηγουμένως ρε φίλε.
24: Κανένας δεν γίνεται να μην φύγει.
3: Να μην φύγει κανένας, αυτή είναι η γνώμη μου.
22: Ωραία.
24: Καταλαβώ λοιπόν, εντάξει.
22: Να είστε καλά, πάμε σε έναν ακόμα. Παρακαλώ.
25: Καλησπέρα.
22: Καλησπέρα.
25: Τι κάνετε παιδιά, καλά είστε?
22: Είμαστε μια χαρά, εσείς πώς είστε?
3: Όλα καλά, όλα καλά.
25: Μόλις βγήκαμε αυτή την ελευθερία από τα πρακτορία.
3: Εσύ από τα πρακτορία?
25: Να σε ρωτήσω ρε Μπαμπή.
3: Για πες.
25: Το σπίτι στην Καβάλα τελικά στο έδωσε να πας να μείνεις στο πρώτο?
3: Ναι, μου το έδωσε. Μου έδωσε τα κλειδιά. Μια κοπέλα να μαγειρεύει. Η μάνα του να φέρνει τις πίτες.
22: Ήταν και ωραία.
3: Ναι, και το...
22: Και ο Μπαμπής μου έδωσε 2.000.
3: Και αυτοκίνητο με οδηγό. Και αυτοκίνητο με οδηγό.
25: Κατάλαβα. Ναι. Άμα δεν.
3: Σαλαμίνα.
25: Σαλαμίνα. Όχι, σαλαμίνα. Έχουμε να σε πάμε, να σε στείλουμε όπου θες και με μάνα μέσα.
22: Πού.
25: Να σου μαγειρεύει.
22: Να πάω άμα είναι.
25: Στο Αιτωλικό.
22: Μια χαρά, έχει λίγο ζέστηκε βέβαια.
25: Θα φας και ψαράκι, γιατί δεν τον βλέπω να κάνει πρόταση ανοιχτά.
3: Τίποτα, είναι.
25: Τίποτα, έχει πέσει υπερονόσπορο. Ναι. Δεν ξέρω γιατί. Ενώ είναι κυμπάρι, ρε παιδί μου, σε όλα του. Δεν ξέρω γιατί.
22: Θα φύγουμε την ίδια περίοδο. Να μην πάω σπίτι μου για να πάει αυτό.
25: Εντάξει, δεν μπορεί να φιλοξενήσει ένα φίλο μια εβδομάδα, 10 μέρες.
22: Μπορώ, εσύ νομίζω ότι μετά πολλά χρόνια που βλεπόμαστε κάθε μέρα, θέλουμε και διακοπές, θα βλεπόμαστε.
3: Ούτε να τον συναντήσω δεν θέλω.
25: Πω. Λοιπόν, ένα ερώτημα.
22: Πέστε και να πάμε σε δελτίο.
25: Και τους δύο. Μέση ή Μαραντόνα.
3: Και Μέση και Μαραντόνα.
22: Δεν είναι διλήμματα αυτά, δηλαδή.
3: Και Μέση και Μαραντόνα. Ναι.
25: Άντε. Λοιπόν, να είστε καλά.
22: Να είστε καλά. Πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
6: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
9: Να ζήσετε!
20: Άσε εμένα πρώτα.
26: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
27: Πάρτε του το μικρόφωνο.
28: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
29: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
30: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
31: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
32: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό, να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
31: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
33: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
34: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

μήνυμα του Σέρβου. Πρώτον πυλών του ΠΑΟΚ, ο Παντελής Χατζηδιάκος με τον διεθνή στόπερ να αναμένεται αύριο στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει τριετές συμβόλαιο μετά την οριστική συμφωνία με την Κοπενχάγη. Προχωρά και στην απόκτηση ακόμη ενός χάφου δικέφαλος του Βορρά που έχει ξεχωρίσει μια περίπτωση. Τελειώνει η πώληση του Σάντσες στην Ατλάς. Έτοιμος να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του 30χρονου δεξιού μπακ Μανώλη Σάλιακα από τη Ζανκ Πάολη είναι Ολυμπιακός, που παράλληλα φουλάρηκε για την απόκτηση του 23χρονου Όσο από τη Σεβίλη για το αριστερό άκρο της άμυνας. Εντός της ημέρας αναμένεται στην Ελλάδα ο Ρόκα για ιατρικά και υπογραφές και κατόπιν ο Ισπανός εξτρέμ θα μεταβεί στην Ολλανδία, όπου βρίσκονται από σήμερα οι Πειραιώτες για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας τους. Στην Αθήνα αναμένεται αύριο το απόγευμα ο Γάλλος forward Γκέρσον Γιαμπουσέλε για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις για λογαριασμό του Παναθηναϊκού Άκτορ. Στην ενίσχυση στη θέση του point guard έχουν επικεντρωθεί πλέον οι πράσινοι. Ρέπο έχουν σήμερα οι ποδοσφαιριστές του Άρη και επιστρέφουν αύριο στις προπονήσεις που θα πραγματοποιηθούν στη Θεσσαλονίκη ως τις 21 του μήνα, όταν και η αποστολή θα αναγορίσει για την Ιταλία. Δεδομένη θεωρείται η απόκτηση ενός κεντρικού αμυντικού και ενός αριστερού μπακ από τους κίτρινους. Ενίσχυση για τον Αστέρα Άκτορ που ανακοίνωσε την απόκτηση του 25χρονου βραζιλιάνου επιθετικού Ρικαρντίνιο. Ο Δημήτρης Μαυρογεννίδης αναλαμβάνει το πόστο του νέου Διευθυντή Ακαδημιών της ομάδας της Τρίπολης. Τους αντιπάλους του στη φάση των ομίλων του Champions League Βόλεϊ Ανδρών έμαθε ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι θα βρουν απέναντί τους Μπερλίν, Γαλατά Σαράι και μία εκ των Sporting Λισαβόνας ή Λιουμπλιάνα. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Ελβετό Ζερόμ Κιμ στον δεύτερο γύρο του τουρνουά του Γκστάντ. Πρώτο σερβίς στις 18:30 μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 6. Μία ώρα αργότερα η Μαρία Σάκαρη κοντράρεται με τη Βρετανίδα Χάριετ Ντάρτ με στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά του Athens Open. Κάλυψη από RTL Sport. Σε νοκάουτ μάτς για τους 16 του Ευρωμπάσκετ κάτω των 20 που διεξάγεται στη Σλοβενία, η Εθνική Νέων Ανδρών αντιμετωπίζει το Ισραήλ. Τζάμπολ στις 7. Την απόκτηση του 29χρονου σέντερ Τζος Νίμπο για την επόμενη τριετία ανακοίνωσε η Μπαρσελόνα, παίκτης της Χάπολ Τελαβίβ και επίσημα ο Τόμας Σατοράνσκι, ο οποίος αποχώρησε από τους Μπλαουγκράνα και υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας μία σεζόν με την ομάδα του Ισραήλ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή. Μπαμ και 100.

Εδώ μας επιστρέψαμε από την Wings Sport FM 94,6. Μπήκαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Το FIFA World Cup 2026 παίζει δυνατά στο Athens Metro Mall. Ανακαλύψτε το Adidas Pop-Up και δείτε από κοντά την επίσημη μπάλα της διοργάνωσης στην Adidas 30. Και μην ξεχνάτε τη με αγορές

0: άνω των 30 ευρώ, στα καταστήματα του εμπορικού κέντρου συμμετέχετε στην κλήρωση για μοναδικά Adidas δώρα. Το παιχνίδι ξεκινάει στο Αθεσμέτρο Μόλ και ο Big Wings FM θα βρίσκεται εκεί για ένα τελευταίο live αυτό το Σάββατο στις 12 το μεσημέρι και για 2 ώρες με πλούσια δώρα από τα καταστήματα Public στο Athens Metro Mall. Ένα βιβλίο Παγκόσμιο Κύπελο Δύναμη και Δόξα, ένα βιβλίο Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο και πολλά πολλά άλλα δώρα από τα καταστήματα εστίασης του Athens Metro Mall, από το Cinnabon, το Cultivos Cafe, το Bubble Tail και την Pizza.gr.
1: Πως καρδιά μου το μπορεί. Κάνε το χειμώνα καλοκαίρι.
2: Πάμε, πάμε σε γραμμές, παρακαλώ.
3: Καλημέρα, καλησπέρα.
2: Γεια χαρά.
3: Τι κάνεις τον Μπαμπή?
2: Όλα καλά.
3: Πόσες δεκαετίες παίρνω το τηλέφωνο, ρε?
2: Τρεις.
3: Τρεις, ακριβώς νομίζω, ε.
2: Mm-hmm.
3: Λοιπόν, για τον κοντό λόγος, έκανε δήλωση για την εμάς την Αγγλία, την είδες?
2: Όχι.
3: Είπε, δεν έχω παίξει εναντίον της Εθνικής Αγγλίας ποτέ. Τι σημαίνει αυτό?
0: Αυτό δεν είναι δήλωση, είναι γεγονός.
3: Γεγονός είναι, αλλά λέω τι σημαίνει. Η συνειδητά, υποσυνείδητα, τι λέει ο κοντός? Αυτούς δεν τους έχω περιποιηθεί, λέει.
2: Εντάξει.
3: Και πώς θα φέρνει τώρα, όπως το, να παίξει πάλι όπως ο άλλος ο μεγάλος, ο Μαραντόνα, εναντίον τους και αυτά. Κοίταξε, η Αργεντινή, η οποία παρεπτόμενος βλέπω ότι αρχίζουν και ανεβαίνουν και άλλοι, έτσι. Ανεβαίνουν και οι άλλοι. Σιγά σιγά.
0: Πολύ σιγά όμως. Φτάσαμε μη τελικό, ναι, για να αρχίσουμε κάτι να βλέπουμε.
3: Τα σιγανά ποταμάκια να φοβάσαι. Γιατί χτες το έξω πουλί από τη μύτη πιάστηκε. Έτσι, και χτες έπιασε ένα πίκι η Ισπανία. Δεν ξέρω αν το παλάβει. Του κάνε μάτω ο Φέντε, πώς λέγεται αυτός.
2: Mm-hmm.
3: Του κάνε μάτω ο Γάλλου. Λοιπόν, έχει πλάνο, έχει την πείρα, το έχει πάρει, μην το ξεχνάμε αυτό. Έχει προσωπικότητες και τη μεγαλύτερη προσωπικότητα του ποδοσφαίρου. Μην το ξεχνάμε αυτό. Σήμερα θα γίνει ωραίο μάτς. Οι Αργεντινοί δεν είναι Ευρωπαίοι και κυρίως παίζουν για την πατρίδα τους, φίλε. Όλοι παίζουν, αλλά αυτοί ένα παραπάνω. Ειδικά οι Αργεντινοί.
0: Εντάξει, τώρα νομίζω ότι και τους Άγγλους τους αδικείς. Νομίζω ότι τη λατρεύουν την εθνική τους και οι Άγγλοι.
3: Τη λατρεύουν, θέλουν να το πάρουν πολλά χρόνια. Έχουν πολύ καλή ομάδα φέτος με παιχταράδες. Αλλά από εκεί και πέρα παίζουν ποδόσφαιρο, οι άλλοι παίζουν μπάλα. Δεν ξέρω να καταλαβαίνεις τι.
0: Όχι, δεν διαφωνώ σε αυτό που λες. Εγώ λέω για το πόσο αγαπάει ή όχι κάποιος διεθνής την ομάδα του ή την εθνική του. Νομίζω ότι εκτός από τους Αργεντίνους που αποδεδειγμένα λατρεύουν την εθνική, νομίζω ότι και οι Άγγλοι είναι στο ίδιο επίπεδο αγάπης και λατρείας.
3: Τέλος πάντων. Ο Μπάμπης δεν μιλάει και η σιωπή του είναι πιο ηχηρή από αυτά που λέμε εμείς. Λοιπόν, εκεί κάτω στο χωριό του κόσμου, στην επαρχία του κόσμου που λέγεται Νότια Αμερική κτλ. Είναι άλλα τα πράγματα. Αλλιώς αγαπάνε την πατρίδα τους από ό,τι στην Ευρώπη. Να το πούμε και αυτό. Λοιπόν, για να δούμε τι θα γίνει. Μ' άρεσε αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι εγώ θέλω να δω να παίζει ακόμα 2 χρόνια, 2 αγώνες. Και βλέπω, πιστεύω ότι γενικά έχει ακόμα ένα-δύο χρόνια. Δεν περπατούσε ποτέ. Ποτέ δεν έτρεχε. Περπατούσε πάντοτε από μικρός. Πάντοτε περπατούσε. Έχει μεγάλα πρόβλημα δύναμη. Εγώ το έχω πάει στην Βερολίνο πάρα πολλές φορές. Έχω δει τα πάντα.
2: Με απορώ πως δεν πήγε να κάνει βάδινα αυτός.
3: Αλλά φίλε όμως, κοιτάζει το γήπεδο, το έχει σκανάρει και ξέρει τι θα κάνει, πότε θα ξεπεταχτεί. Είναι αυτό εκπληκτικό. Άμα τον δεις και ζωντανά, περπατάει και το κεφάλι του κάνει γύρω-γύρω-γύρω και ξαφνικά ή θα κάνει την μπάση ή θα κάνει το σουτ. Δηλαδή αυτό το πράγμα, αυτή η ποιότητα. Και φυσικά μπαίνουμε σε ένα μεγάλο κεφάλαιο.
2: Ο Πελέ είχε πει κάποτε ότι ο αντικαταστάτης μου, ο άνθρωπος που βλέπω μετά από μένα, ναι, είναι ο Σγιοβάνι.
3: Ναι, το θυμάμαι αυτό.
2: Όταν το είχα διαβάσει αυτό, τι λέει ο τύπος, δηλαδή, τι είναι αυτό που μας λέει τώρα? Δηλαδή,
3: Μπάμπη, δεν ξέρω εσύ αν πρόλαβες Πελέ.
2: Έχω προλάβει και έχω δει Πελέ αρκετό, δηλαδή, εντάξει, όσο
3: ζωντανά
2: έχω...
3: μιλάμε τώρα, έτσι, ζωντανά.
2: Τον είδα το 70, τον είδα, σε 2 Μουντιάλ τον είδα. Αλλά ναι, λέω ότι όταν το είπε αυτό...
3: Ναι, δεν είναι τυχαίο ότι λέει αυτό.
2: Ναι, δηλαδή, λέω, τι λέει τώρα ο τύπος, ας πούμε. Αυτός ήταν ακόμα στη Σάντος, μετά πήγε στην Μπαρτσελόνα, ναι, κτλ.
3: Μεγάλο ταλέντο.
2: Λοιπόν, όταν εμφανίστηκε στα μέρη μας και πια άρχιζα να τον διαβάζω, να τον παρακολουθώ, να τον κοιτάω κτλ. Αυτά που έκανε με την μπάλα και μέσα στο γήπεδο ήταν εξωπραγματικά. Και βέβαια τον βοηθούσε πάρα πολύ, διότι μιλάμε ότι ο Γιοβάνι ήταν και τέρας της φύσης, έτσι, δηλαδή ήταν χτιστός. Δεν τζαρτζαριζόταν, δεν έπεφτε κάτω, δεν πολλά δεν, και τα πράγματα που έκανε με την μπάλα ήταν απίστευτα. Okay, και έτσι μας άρεσε εδώ στην Ελλάδα και τα λοιπά. Αλλά αυτά που κάνει ο Κοντός, αδελφέ, δεν υπάρχουν. Δηλαδή. Είναι πράγματα τα οποία λες, δεν μπορεί να το κάνει αυτό, ρε φίλε. Κι όμως το κάνει.
3: Δεν πάμε, θέλω να πεις τη γνώμη σου κλείνοντας, σε σύγκριση με τον Μαραντόνα, εάν μπορούσαμε, βέβαια, έχουν δίκιο αυτοί.
2: Δεν, εγώ ξέρεις, δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία καθόλου. Εγώ,
3: αλλά είναι ένα ενδιαφέρον.
2: Στο ερώτημα Μαραντόνα, Μέση, Ροναλντίνιο κτλ. Λέω και Μαραντόνα και Μέση και Ροναλντίνιο. Και...
3: Ναι.
2: Βάλτε κι άλλους δηλαδή, γιατί δεν είναι
3: σαν,
2: δηλαδή.
3: Ναι, σαν υπόθεση εργασία. Να πάρεις μόνο αυτούς τους δύο. Μαραντόνα,
2: μόνο και... στο μικρό κοσμό μας και στο κεφάλι μας υπάρχει τέτοιο δίλημα. Δηλαδή θα έχω τη δυνατότητα να παρακολουθώ, μάλιστα να μην είναι και στην ίδια ομάδα, να είναι σε άλλες. Τρεις ομάδες που θα παίζει, στη μία ο Μαραντόνα, στην άλλη ο Ροναλντίνιο, στην άλλη ο Μέση, και εγώ θα κάθομαι να διαλέγω αν θα δω τους τρεις αυτούς στις ομάδες τους, ας πούμε.
3: Το
2: για αστείο δηλαδή.
3: Κοίταξε,
2: μπορώ να πλακωθώ μόνο με τους τύπους οι οποίοι μπορεί να βάλουν την ίδια ώρα να παίζουν. Να παίζουν.
3: Εγώ στο λέω πώς. Αν δούμε ότι ο Τζόρνταν είναι ο μεγαλύτερος, δεν νομίζω να μπορεί να το πεις αυτό, ότι υπήρχαν και άλλοι μπασκετμπολίστες σαν τον Τζόρνταν. Είναι ένας. Εάν πούμε, αν το βάλουμε σαν υπόθεση εργασίας, όχι για να καταλήξουμε κάπου, έτσι σαν να διερευνήσουμε διαλεκτικά, ποιος είναι ο μεγαλύτερος, ο Μαραντόνα ή ο Μέση. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή τη συζήτηση. Τίποτα άλλο. Μαζί σου συμφωνώ. Εμείς χαιρόμαστε που ζούμε αυτές τις εποχές. Αν και να σου πω κάτι, δε φίλε, από βιντεάκια μόνο που έχω δει, ο Πελέ ήταν πολύ μεγάλη παιχτούρα, φίλε.
2: Ήταν.
3: Πολύ μεγάλη. Ήταν, μεγάλη ήταν, παιχτούρα.
2: Ναι,
3: δεν είναι τυχαίο που τον ξέρουμε σε όλη τη γη. Ο Πελέ, λέγα, ξέρω. Κάποτε ξέραμε τον Πελέ ειδικό ακόλα, τίποτα άλλο στη γη. Λοιπόν, να είστε καλά, καλό καλοκαίρι.
0: Να είστε καλά και σε εσάς. Καλό καλοκαίρι. Πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα.
2: Ναι. Παρακαλώ.
0: Χαίρετε.
4: Όπα.
2: Χαίρετε.
4: Υγεία, ευλογία.
2: Ευλογία.
4: Από τα Άγια Μετέωρα, Μπάμπη, Σταύρο Μπάμπη. Κωνσταντίνος είμαι, βγαίνω σαν Κάπτεν Κώστας. Να είστε καλά.
2: Γεια σου Κωνσταντίνε.
4: Περιμένω τώρα να πάει 7 η ώρα να δω Πανάθα.
2: Ωραία.
4: Μετά να δω την Αϊκάρα μου.
2: Ναι.
4: Και μετά στις 10 να δω...
0: Φουλ κομπλέ πρόγραμμα.
2: Κομπλέ.
4: Βέβαια.
2: Κομπλέ.
4: Εγώ ζω για το ποδόσφαιρο.
2: Κομπλέ.
4: Είμαι Βραζιλιάνος.
2: Κομπλέ.
4: Σταύρο και Μπάμπη, να μην μπερδεύομαι, γιατί είμαι και λίγο μεγάλο παιδί, πάω για τα 76 τώρα.
0: Ναι. Όχι μεγάλο, εντάξει. Μεσήλικας.
4: Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
2: Της Παντριάς τώρα, της Παντριάς.
4: Ναι, της Παντριάς. Είμαι και, πώς το λένε, ζωτοχύρ.
2: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό σας ακούω έτσι ακμαίο.
4: Ναι, είμαι πάντα, αλλά είμαι, όπως λέει ο Μπάμπης, είμαι με τους Βραζιλιάνους, με τους Χιλιανούς, Λατίν Αμέρικα. Εμείς τώρα εκεί.
0: Ωραία, Λατίν Αμέρικα, όπως λέτε. Τώρα, αφού είστε με τους Βραζιλιάνους, απόψε θα είστε με τους Αργεντίνους. Δηλαδή, έχουμε μια διπάθεια.
4: Αγαπώ, όπως είπε ο Μπάμπης, αγαπώ από πρώτο Πελέ, Μαραντόνα, μετά πάω Αργεντίνα. Πάω, τι να πω, ρε παιδιά, τους αγαπώ όλους αυτούς. Αλλά αγαπώ και την Ελλάδα. Είμαι πατριώτης, δεν είμαι κανένας.
0: Καλά, έτερον κάτω.
4: Θέλω να παίζουν τα ελληνάκια μου.
2: Ναι.
4: Λοιπόν, Μπάμπη, και μια επιθυμία. Βρήκα προχτές, ήμουν στους νέους πόρους, ναι, στον Παταμώνα.
2: Ναι.
4: Και άκουσα μια Αλεξάνδρα Χαλκιαδάκη.
2: Αλεξάνδρα Χαλκιαδάκη.
4: Μπάμπη και Ανδρέα.
2: Ναι.
4: Άκουσα κάτι τραγούδια και κλαίω ακόμη. Αν μπορείτε, σας παρακαλώ,
2: Αλεξάνδρα,
4: πολύ να
2: την βάλετε. Να βάλουμε να την ακούσουμε την Αλεξάνδρα.
4: Το,
2: ναι,
4: Αχ Πατρίδα μου, το έμορφη.
2: Αχ Πατρίδα μου, ποντιακά τραγουδάει ή κανονικά?
4: Έτσι λένε, δεν ξέρω. Η Αλεξάνδρα Χαλκιαδάκη. Έχω,
2: ναι, λέω, τραγουδάει ποντιακά.
0: Το Αχ Πατρίδα μου είναι δημοτικό, είναι λαϊκό, είναι...
4: Και κριτικά και ποντιακά είναι. Ναι. Ένα είδος, παιδιά, έχω τρελαθεί.
2: Για κοπάνα μια Αλεξάνδρα.
0: Λίρα, πάει τώρα, τι ποντιακή, τι κριτική λίρα. Θα το ψάξουμε μετά το διαβίσμα.
2: Για κοπάνα μια Αλεξάνδρα. Να σε καλά, ευχαριστούμε.
4: Ναι, να πω κάτι.
2: Άντε, πείτε, πείτε. Πες.
4: Παπί.
2: Ναι.
4: Το ξέχασα τώρα, παιδιά.
0: Μην αγχωρίσεις.
2: Δεν πειράζει. Η σοδιά πότε βγαίνει, η σοδιά πότε βγαίνει εκεί.
4: Η σοδιά για το μέλι.
2: Τι γενικώς εκεί. Τι βγάζετε, κάτι.
0: Δεν μπορεί να βγάζει. Βράχια έχει.
2: Βράχια έχει. Τώρα... Πέτρα, ξέρω εγώ. Ναι.
4: Τα μετέωρα βγάζουν αγιοσύνη, αλλά δυστυχώς Μπάμπη και Σταύρο πάμε προς την αμαρτωσύνη.
2: Εντάξει.
4: Καταλαβαίνετε τώρα που το πάω.
0: Να είστε καλά.
4: Να είστε καλά
0: κι εσείς.
4: Σας ακούω πάντα.
0: Καλό μεσημέρι και στα μετέωρα, μικρό διαμιστικό και επιστρέφουμε.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Μητέα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Walt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Walt. Παράγγειλε τώρα.
10: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
12: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
13: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
14: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
15: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
16: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
15: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
17: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
18: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
19: Δεξιά.
18: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
19: Εγώ, δεξιά.
18: Γιατί εσύ,
19: αριστερά.
18: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
19: Δεξιά.
18: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
19: Αριστερά.
18: Δεξιά.
19: Αριστερά.
18: Δεξιά.
19: Αριστερά.
18: Δεξιά.
20: Μονοθέσιο.
21: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: Μια χαρά φωνή.
1: Μια χαρά.
0: Δεν πέτυχαμε το τραγούδι που ζήτησε ο φίλος. Το βρήκαμε.
1: Βρήκαμε άλλο.
0: Είναι εξαισκωτική.
1: 2, 10, 95, 79, 283, 4 και 5.

0: Είναι λίγο πειραγμένο, αλλά οκ. Okay. Εντάξει. Λοιπόν, τι λέγαμε. 10 η ώρα είναι το μάτς.
1: 10 η ώρα είναι το μάτς.
0: Φαντάζομαι ο Γιάννης που μετά τις και μισή θα βγει να μας πει.
1: Ναι. Ήταν να έρθει σήμερα. Κύριος όμως πήρε τηλέφωνο τελευταία στιγμή, λέει: παιδιά, κάτι πρόκειται. Θα έρθουμε στην Παρασκευή. Οπότε θα κλείσουμε πανηγυρικά το Μουντιάλ.
0: Πήρε χαμπάρι ότι έχει σήμερα τις εκλογές και γι' αυτό δεν ήρθε.
1: Λες, ε. Μήπως θέλει να περάσει για τρεις μέρες για να αποφύγει τα γλυκά.
0: Όχι, αποκλείεται. Έχουμε φάει από τα χέρια του Γιάννη τώρα. Μην
1: για τώρα, άμα δεν του πήγε καλά το Μουντιάλ στοιχηματικός, μπορεί να είναι σε μια ζώρικη περίοδο.
0: Δεν έχει ανάγκη. Δεν έχει ανάγκη.

Ο Αντώνης θα πει. Λοιπόν, επειδή παίξαμε ένα τραγούδι, ρε φίλε, δεν έχουμε γίνει και σοφότεροι. Ούτε ξεφτυλίσαμε καμιά Κρήτη. Ο καθένας την ξεφτυλίζει με, με αυτά που τραγουδάει, με οτιδήποτε άλλο. Χρειάζεται να την ξεφτυλίσει το ραδιόφωνο. Ορισμένοι αυτό ξεφτυλίζονται, όπως και εσύ αυτά που γράφεις.

Για τον τελικό στο παγκόσμιο δεν ξέρω ακόμα τι βλέπω, ποια ομάδα θα προκριθεί και θα αντιμετωπίσει την Ισπανία. Δεν ξέρω λοιπόν τι βλέπω, ξέρω όμως τι θα φάω. Ένα στην ένα τσακαρού chicken melt από eFood. Ανοίγεις eFood, βρίσκεις το ζουμερό chicken melt από τσακαρού και σου έρχεται διπλό με μία συν μία. Λοιπόν, η προσφορά για να δεις τα ματσάκια όπως πρέπει. Οπότε καταλήγουμε ότι το ένα συν ένα chicken melt είναι ο μεγάλος νικητής, έτσι δεν το συζητάω. Και το καλύτερο απ' όλα δεν είναι μόνο ότι είναι ο μεγάλος νικητής στην προκειμένη περίπτωση, είναι ότι η προσφορά ισχύει μέχρι και τις 31 Ιουλίου.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τροχαίο δυστύχημα με μία νεκρή σημειώθηκε το μεσημέρι στα Σπάτα επί της οδού Βασιλέως Παύλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, γιοταχή αυτοκίνητο παρέσυρε πεζή γυναίκα η οποία υπέκυψε στα τραύματά της. Σε εξέλιξη έρευνες για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος. Θα προσπαθήσω με κάθε τρόπο και με ό,τι δύναμη μου έχει απομείνει να σταθώ ξανά στα πόδια μου, ανέφερε η Αφροδίτη Νέστορα στις πρώτες της δηλώσεις έξω από το νοσοκομείο που νοσηλευόταν μετά τη δολοφονική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της Βάγιας. Την παρέμβαση του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθήνας προκάλεσαν καταγγελίες κατοίκων της Κυψέλης, οι οποίοι κάνουν λόγο για ρογμές στα σπίτια τους εξαιτίας των εργασιών διάνοιξης της γραμμής 4 του μετρό. Διετάχθη κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για να διαπιστωθεί αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις και αν προκύπτει επικινδυνότητα από τις εργασίες που τελούνται. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στο μελιδοχώρι Ηρακλείου Κρήτης. Μέσω του 112 κλήθηκαν νωρίτερα οι κάτοικοι της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Για μια μεγάλη κυρία της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου που συμμετείχε με συνέπεια πέρα από την υποκριτική και στα κοινά, κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός στο συλληπιτήριο μήνυμά του για τη Μάρο Κοντού, η οποία άφησε σήμερα την τελευταία της πνοή σε ηλικία 92 ετών. Ο Γιάννης Αμανατίδης εξελέγει νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Νέο κύμα αμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν ξεκίνησε στη μία μετά το μεσημέρι ώρα Ελλάδος, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall και ο Big Win Sport FM 94,6 θα είναι εκεί αυτό το Σάββατο στις 12 για να σκοράρει. Ζήστε τον παλμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Οτίων Προαστίων με συμπαίκτη τον Big Win Sport FM 94,6 αυτό το Σάββατο σας βάζει για τα καλά στο κλίμα του Μουντιάλ σε μια δίωρη απολαυστική εκπομπή που θα τα έχει όλα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall.
4: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
5: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκαζιερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
6: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
5: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
7: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
13: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
12: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, σαπ ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
13: Για πότε είναι αυτά?
12: Για σήμερα.
13: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
14: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
15: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
13: Oh. Φτάσαμε.
12: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για πάρω από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
14: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
16: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
17: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Και ήρθε λοιπόν η δύσκολη ώρα.
1: Ποια είναι τώρα?
0: Να πεις εσύ πριν βγάλουμε τον Γιάννη, τι βλέπεις για σήμερα.
1: Θα παίξω γκολ Μέση, γκολ Κέιν.
0: Α, το βλέπεις και γκολ γκολ.
1: Αυτό θα παίξω. Δεν έχω καμία.
0: Ποιος βλέπεις να προκρίνεται, δεν έχεις έμπνευση?
1: Όχι, δεν έχω κάποια έμπνευση. Νομίζω ότι είναι πολύ αμφίρογο.
0: Όντως είναι πολύ ισορροπημένο.
1: Και ισορροπημένο και τα λοιπά. Θα το πάρουν αυτοί που έχουν το τζαμπουκά, τη θέληση και την έξτρα ποιότητα. Που είναι και στις δύο ομάδες υπάρχει έξτρα ποιότητα.
0: Όντως. Δηλαδή, και υπάρχει και δύο ένταση μπορεί, με διαφορετικό τρόπο, ναι, αλλά είναι και δύο ψυχομένες.
1: Μπορεί ο Κοντός να κάνει μαγικά, να κάνει 2-3 μαγικά και ξέρω και τα λοιπά, αλλά μπορεί να κάνουν και ο Μπέλχαμ, μπορεί να κάνει και ο Κέιν, μπορεί να κάνουν και άλλοι. Δηλαδή δεν έχω.
0: Και εγώ δεν ξέρω.
1: Και δεν έχω και κανένα.
0: Κανένα άγχος, καμιά πρεμούρα.
1: Είναι καμιά πρεμούρα. Δηλαδή εντάξει, θα ήθελα να παίξει άλλο ένα ο Κοντός, okay. Αλλά από εκεί και πέρα, όχι ότι θα σκάσω κιόλα.
0: Σου είπα, έχω πολλούς λόγους και για τους μεν και για τους δεν.
1: Αν περάσουν οι Άγγλοι, οι Ισπανοί θα τους. Ναι, θα τους καταβοχθήσουν.
0: Δεν είμαι τόσο σίγουρος.
1: Έτσι βλέπω εγώ. Mm-hmm. Και τους Αργεντινούς τους έχουν, έτσι. Μην...
0: Ναι, θεωρώ ότι ούτως ή άλλως οι Ισπανοί, μου όποιον και να βρεθούν στο τελικό, θα είναι φαβοροί, αλλά όχι okay. Το grande φαβοροί.

0: Πάμε λοιπόν στον Γιάννη, αλλά Γιάννη.
1: Τι να τον έχουμε εδώ δίπλα, να τον έχουμε στο τηλέφωνο.
0: Ναι.
2: Έτσι δεν πρόκανα σήμερα, αλλά δεσμεύομαι αν με θέλετε Παρασκευή για το φινάλε μας.
0: Δεν θέλουμε. Και Σάββατο, αν θες, έλα.
1: Δεν θα είμαστε εδώ, αλλά...
2: Σάββατο θα είμαι μόνος μου, αν έρθω.
0: Εντάξει, τι είσαι, έχεις πρόβλημα.
2: Όχι, όχι.
1: Θα είμαι μόνος μου, γιατί δεν μπορεί να το κρατήσεις.
0: Ραδιοφωνικής αυτής δεν έχεις εμπειρίας, δεν έχεις πρόβλημα.
2: Λίγο ξενερωμένος από τα χθεσινά, στοιχηματικά μιλώντας.
0: Στοιχηματικά.
2: Στοιχηματικά μιλώντας. Και από πλευρά θέαμα δεν είδαμε τίποτα έτσι το πολύ σπουδαίο.
1: Όντως και δεν είδαμε εξαιτίας της Γαλλίας που δηλαδή αν λέγαμε χθες τέτοια ώρα ότι δεν θα δούμε και τίποτα φοβερό, θα ρίχναμε την ευθύνη στους Ισπανούς.
2: Ναι, ναι, σαν άσβησαν τελείως.
1: Σαν τους έβησαν θα πω εγώ.
2: Ναι. Τους έζησαν, ναι, ναι. Με, εντάξει, με Πέδρη στον πάγκο, με Νίκο Γουίλιαμ στον πάγκο, με Ιρωθάμπαλ σέντερ φορ, με Μπαένα εξτρέμ. Μπράβο, μπράβο στην Ισπανία.
1: Και με έναν Γιαμάλ που δεν βγάζει μάτια. Είναι μια χαρά, αλλά δεν είναι ότι κάνει κανένα τρελό τουρνουά, έτσι.
0: Κάνει τουρνουά ναι. Ομάδας.
1: Όντως είναι πολύ χρήσιμος, έχει κερδίσει φάση μονομαχίες, αλλά θα σου πω δεν είναι ότι όλη η Ισπανία πάνω του.
2: Όχι, όχι, είναι, είναι αυτό που είπε και ο Μπάμπης, είναι η Ισπανία γενικά είναι ομάδα, ομάδα με όλα τα γράμματα κεφάλαια. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος που να βγάζει μάτια, αλλά εξυπηρετούν όλοι τους ρόλους που έχει θέσει ο Ντελαφουέντε. Μπράβο τους. Να δούμε σήμερα. Σήμερα εντάξει είναι μεγάλο ντέρμπι. Αυτό που ξέχασα να πω χθες, παιδιά, και θα το πω σήμερα, είναι ότι πλέον βλέπουμε δειλά-δειλά να ανεβαίνει ο αριθμός των καρτών. Χθες και πάλι βέβαια ο τύπος του Τέλης Σαββαδόρ...
1: ήταν λίγο γραφικούλης αυτός τώρα.
2: Είχε πολλές περιπτώσεις να δώσει παραπάνω κάρτες, αλλά επειδή ακριβώς, αν δεν είναι απευθείας κόκκινη, δεν μετράει για τον τελικό και παίζουν όλοι κανονικά. Σήμερα θα ξεκινήσω με αυτό, στο 1.80 over 3.5 κάρτες. Είναι ο Αμερικάνος ο διαιτητής σήμερα, ο Έλφαθ, ο οποίος ήταν τέταρτος στο τελικό του Κατάρ. Οι Άγγλοι έχουν αρχίσει ήδη και γκρινιάζουν. Αλλά πέραν τούτου νομίζω ότι το over 3.5 κάρτες στο 1.80 έστω και οριακά λογικά θα...
1: Καλό είναι, καλό είναι.
2: Να επιβεβαιωθεί. Ένα ολοστρόγγυλο 3 απόδοση έχω πάρει για μια ισοπαλία, δηλαδή βλέπω να πηγαίνουμε να έχουμε δράματα. Παρατάσεις, πέναλτι κλπ. Έτσι και αλλιώς και οι δύο εθνικές ομάδες αυτές έχουν περάσει πολύ ζόρι για να φτάσουν εδώ. Παραδοσιακά τα μεταξύ τους μάτς έχουν πολύ αίμα, υδρότα, ξύλο κλπ. Εντάξει, από το Μέξικο το 86 να θυμηθούμε, 20 χρόνια νωρίτερα προημιτελικός με τον Τζεφ Χάρτ να σκοράρει όταν στη συνέχεια πήραν και το μοναδικό του τρόπαιο οι Άγγλοι, το 98 με την αποβολή του Μπέκαμ στην Γαλλία, κακός χαμός γίνεται σε αυτά τα παιχνίδια. Τώρα, μια Αργεντινή που θα πρέπει να πούμε ότι μετράει 5 στα 5 σε προκρίσεις από ημιτελικό σε τελικό Μουντιάλ και είναι εντυπωσιακό αυτό το νούμερο. Έχει ξεκινήσει βέβαια προπολεμικά από το 30 και από εκεί πέρα πάει 86, 90, 2014 και 2022. Μια Αργεντινή που σκοράρει κυρίως με τον Μέση, αλλά μια Αργεντινή που έχει δεχτεί και 5 γκολ στα νοκάουτ και από την άλλη βέβαια μια Αγγλία που πότε θα βρεθεί ο Χάρι Κέιν, πότε θα βρεθεί ο Τζουντ Μπέλιγχαμ, κυρίως αυτοί οι δύο για να την ξεκολλήσουν, είτε ο αντίπαλος λέγεται Κονγκό, είτε Μεξικό, είτε Νορβηγία. Θα πάρω την ισοπαλία με απόδοση 3, το βλέπω πάρα πολύ ισορροπημένο. Στα ειδικά στοιχήματα έχω ψαχτεί λίγο παραπάνω, εκτός από το over 3.5 που είναι στο 1.80, θα πάρω μια τελική Μπέλιγχαμ στο 1.60, γιατί ακόμα δεν έχει βρεθεί ο προπονητής που θα τον σταματήσει από το να έρχεται ως κρυφός φορ κάθετα και να απειλεί. Και μου αρέσει και στο 2.45 να κάνει δύο σουτ ο Μακάλιστερ, όχι στην εστία.
0: Στα περιστέρια.
2: Περιστέρια 2.42 όμως, γιατί και αυτός έρχεται από τα χαφ ως κρυφός. Από εκεί και πέρα έχω κλείσει το bet builder με τις τρεις αποκρούσεις που έχω μοιράσει σε Pickford και Μιλιάνο Μαρτίνες 1,90 και 1,70 αντίστοιχα.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά βλέπω. Χθες να πούμε ότι ένα άλλο ειδικό σύστημα που μας ξέφυγε ήταν τα πολλά offside.
1: Όντως, πολλά offside και χθες.
2: Αλλά ήταν ο τρόπος που παίζανε. Σήμερα δεν περιμένω κάτι αντίστοιχο. Και, τα κερασάκια μας, να τα βάλουμε λίγο γρήγορα. Μπίσεν Κλάξβικ, έτσι, είναι πρώτος προκριματικός επαναληπτικός UEFA Champions League. Θα πάρουμε εδώ το goal-goal και το over 2,5,
1: ναι,
2: το 1,85, έτσι. Λουξεμβούργο με νησιά Φερόε είναι η αναμέτρηση. Θα πάρουμε, να μην κάνω σαρδάμ, Σουτιέσκα Καϊράτ,
1: ναι,
2: Μαυροβούνιο με Καζάκους, το διπλό με το over 2,5 στο 2,45. Καϊράτ έπαιξε πέρσι League Fate Champions League, την κέρδισε ο Ολυμπιακός 1-0 στην καλή πορεία στο φινάλε που έκανε για την πρόκριση στο νοκάουτ ο Ολυμπιακός. Και Κραϊόβα Βίτεπσκ, θα πάρουμε εδώ τον Άσο με το over 2,5 στο 1,78.
1: Ωραία. Να είστε καλά, κυρία μου.
2: Έγινε, θα τα πούμε πολύ, πολύ. Παρασκευή.
1: Ναι, αύριο φαντάζομαι. Α, όχι, αύριο θα έχει προκριματικά. Δεν ξέρω αν έχει κάτι.
2: Θες να με βάλεις σε διαδικασία με τα κόφερα.
1: Έλα, μάλλον τώρα. Ναι, αφού είσαι συνηθίσει και μα δει καλά.
2: Δεν σου χαλάω χατήρι. Θα πάμε και σε αυτά τα χωριά. Λοιπόν,
1: να είσαι καλά, Γιάννη μου. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Γεια
1: χαρά. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
9: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
10: Αμέ.
9: Θα έρθεις από μένα.
10: Αμέ.
9: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
10: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
12: Κύριε Αντών,
11: ναι,
12: στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
13: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
14: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
15: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.
16: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου. Και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο...
1: Επειδή ρωτάτε, δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη ακόμα, κάτι τελεσίδικο από το Δέλτα Σίγμα της Super League. Σε αναμονή είμαστε για λίγο, φαντάζομαι, ακόμα.
16: στίχο που χρόνια γύρευα το στίχο.

0: παρελθόν μου θα ξανά.
1: Θυμίζω ότι σήμερα είναι γεμάτη ημέρα, καθώς έχουμε στις 7 η ώρα Rapid Βιέννης Παναθηναϊκός, στις 8 Φίτες ΑΕΚ και στις 10 Αγγλία Αργεντινία, τον δεύτερο ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το γνωρίζετε αυτό, φαντάζομαι. Έχουμε όμως και τένις, έχουμε στις 6.30 Τσιτσιπάς Κιμ και στις 7.30 Σάκαρη Ντάρθ.
0: Ζω μοναχά εν λευκό, τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό.
1: Ο Νίκος λίγο αισιόδοξος είναι, λέει 3 γκολ θα φάνε η Αργεντινή, λέει, οι γλύφτες του Ινφαντίνο από τα λιοντάρια. Όπως υπερθεματίζει ο νέαρχος από τα 3 λιοντάρια, όχι γενικά τα λιοντάρια. Άρα με τον κοινό σας συλλογισμό, 3 λιοντάρια, 3 παστελιά.

Κάπου εδώ ήρθε η ώρα λοιπόν να σας αποχαιρετήσουμε ένα αναμονή της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League από τον Νέαρχο Κυριαζόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια, την Κωνσταντίνα Μπάνουτσου και τον Σωτήρη Ταμπάκο που δημοσιογραφικά υποστήριξε την εκπομπή. Τον Πάπη και τον Σταύρο, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά οι ρεπόρτερς με Κώστα Κετζόγλου, Γιώργο Τσανάκα και Τάσο Νικολογιάννη από την Βιέννη. Εμείς ανανοούμε το ραντεβού μας για αύριο. Να είστε όλοι καλά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Αμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
5: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
6: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
7: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Big Win, Sport FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Η ώρα είναι 4.
9: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
10: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
11: Ντουροστίκ για κάθε χρήση,
10: Ντουροστίκ
11: υπάρχει λύση.
10: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4, στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Πρόβα τζενεράλε απόψε για τον Παναθηναϊκό που αντιμετωπίζει τη Ραπίτ στη Βιέννη στο τελευταίο φιλικό προετοιμασίας. Δίδυμο Ντεφράι Ίγκασον στο κέντρο της άμυνας και Καμαρά Τσέριν στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Σκέφτεται για την ενδεκάδα ο Τζέικομπ Νίστρουπ. Σέντρα στις 7, τηλεοπτική κάλυψη από Sky και ραδιοφωνική από Big Win Sport FM. Δυνατό τεστ για την ΑΕΚ, η οποία κοντράρεται επί Ολλανδικού εδάφους με την Φίτε σε σέντρα στις 8. Μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 1 και ραδιοφωνικά από τους 94,6. Παίκτης της Ένωσης μέχρι το 2028 θα παραμείνει ο Γκατσίνοβιτς, όπως αποκάλυψε μιλώντας στα ελληνικά στο επίσημο κανάλι της ΠΑΕ. Θέλω κι άλλα πρωταθλήματα, το μήνυμα του Σερβού. Απέσυρε το ενδιαφέρον του για τον Βασίλη Τολιόπουλο ΠΑΟΚ. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Αντρέα Τρινκέρι θεωρεί ότι η περιφερειακή γραμμή του δικεφάλου του Βορρά είναι πλήρης και πλέον στο παιχνίδι διεκδίκησης του διεθνούς γκάρτ του Παναθηναϊκού Άκτορ παραμένει μόνο ο Άρης. Πρώτον πυλών του ΠΑΟΚ, ο Παντελής Χατζηδιάκος με τον διεθνή στόπερ να αναμένεται αύριο στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει τριετέ συμβόλαιο στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Η συμφωνία με την Κοπενχάγη, όπως γράφουν στη Δανία, προχωρά και στην απόκτηση ακόμη ενός χάφ ο δικέφαλος του Βορρά που έχει ξεχωρίσει μια περίπτωση. Έτοιμος να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του 30χρονου δεξιού μπακ Μανώλη Σάλιακα από τη Ζανκ Πάολη είναι Ολυμπιακός, ο οποίος παράλληλα φουλάρηκε για την απόκτηση του 23χρονου Όσο από τη Σεβίλη για το αριστερό άκρο της άμυνας. Μέσα στη μέρα αναμένεται στην Ελλάδα ο Ρόκα για ιατρικά και υπογραφές.

0: απέναντί τους Μπερλίν, Γαλατά Σαράι και μία εκ των Sporting Λισαβόνας ή Λιουμπλιάνα. Ο Στεφανός Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Ελβετό Ζερόμ Κιμ στον δεύτερο γύρο του τουρνουά του Γκστάτ. Πρωτοσερβί στις 18:30 μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 6. Μία ώρα αργότερα η Μαρία Σάκαρη κοντράρεται με τη Βρετανίδα Χάριερ Ντάρντ με στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά του Athens Open. Κάλυψη από Ερτιδίο Σπορ. Σε νόκαουτ μάτς για τους 16 του Ευρωμπάσκετ κάτω των 20 που διεξάγεται στην Σλοβενία, η Εθνική Νέων Ανδρών αντιμετωπίζει το Ισραήλ Τζάμπολ στις 7. Την απόκτηση του 29χρονου σέντερ Τζος Νίμπο για την επόμενη τριετία ανακοίνωσε η Μπαρσελόνα, παίκτης της Χάπολ Τελαβίβ, και επίσημα ο Τόμας Άτονάνσκι, ο οποίος αποχώρησε από τους Μπλαουγκράνα και υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας μια σεζόν με την ομάδα του Ισραήλ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι reporters.
1: Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Πολύ καλησπέρα σας, είστε πάντα συντονισμένοι στο Big Wings Sport FM 94,6, είναι εκπομπή Reporters με Τάσο Νικολογιάννη. Στο τελευταίο μισοωράκι θα τον έχουμε που θα πάει και γήπεδο για το φιλικό του Παναθηναϊκού με τη Rapid στη Βιέννη. Με Κώστα και Τσετζόγλου έρχεται όπου να είναι λογικά με φανέλα Αργεντινής. Και Γιώργο Τσανάκα στα μικρόφωνα. Με Νέρο Κυραζόγλου στον ήχο, με Κωνσταντίνα Πανού στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η ημέρα που έχει δύο φιλικά παιχνίδια. Ο Παναθηναϊκός παίζει, όπως είπαμε, με την Rapid. Αν δεν κάνω λάθος, ναι, 7 η ώρα είναι. Απευθείας μετάδοση από τον Sky. Κοσμοτέ Sport 1. Το φιλικό παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Φίτε στις 8 η ώρα. Στις 10 η ώρα, φυσικά, ο δεύτερος ημιτελικός του Μουντιάλ Αγγλία-Αργεντινή. Θα μάθουμε το δεύτερο φιναλίστ. Αφού η πρώτη φιναλίστ έγινε γνωστή, η Φούρια Ρόχα που λέγει ο Κενέαρχος, πέρασε από πάνω τους Γάλλους, τους έκανε χαβαλέ, τους έβαλε λουράκι και τους έβγαλε βόλτα στο πάρκο. Τους Γάλλους, οι οποίοι πολλοί λέτε ότι ήταν άφαντοι, αλλά δεν ήταν άφαντοι. Άφαντους έκανε Ισπανία, γιατί πραγματικά με το ποδόσφαιρο που έπαιξε δεν τους έδωσε την μπάλα καθόλου να παίξουν για τα άλλα παιδιά. Την κρατήσανε μόνοι τους, κέρδισε πολύ εύκολα με 2-0, δεν απειλήθηκε. Και δείχνει πραγματικά ότι είναι μια εκπληκτική ομάδα, μια έκδοση που είχαμε δει και στο Euro πριν από 2 χρόνια και που είναι πάρα πολύ εντυπωσιακός ο τρόπος με τον οποίο επιβάλλεται μέσα στο παιχνίδι. Όταν έρχεται ο Κέτσε θα πούμε περισσότερα, εννοείται, και για το χθεσινό παιχνίδι να κάνουμε μια κουβέντα, κατά τα άλλα συζητήσουμε και για Ολυμπιακό, για Παναθηναϊκό και για ΑΕΚ, για οτιδήποτε υπάρχει. Περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί, γιατί είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα και η εκλογική διαδικασία, να το πω έτσι, για τον νέο πρόεδρο.

Λοιπόν, θα σου το πω από τώρα. Έχουμε και διαγωνισμό με 4 δωράκια από Λίγκα Sport. Δωράρες. 4 μπάλες και ένα ζευγάρι κάλτσες. Κάθε μπάλα και ένα ζευγάρι κάλτσες μαζί. Λοιπόν, μία μπάλα ποδοσφαίρου Sonic, μία μπάλα volley Arrow, μία μπάλα basket open court και μία μπάλα handball, όλα δώρα από Λίγκα Sport. Αυτές οι 4 μπάλες θα σκληρώσουμε παρέα και με ένα ζευγάρι καλτσούλες παρέα. Στέλνετε στο Viber του σταθμού 6988-946-946. Το ξαναλέω, 6988-946-946 για αυτές τις 4 μπαλίτσες. Η κλήρωση θα γίνει στο τέλος της εκπομπής.

Η ημιτελική και ο τελικός του παγκοσμίου παίζουν αυτήν την εβδομάδα και το eFood σου έχει την καλύτερη 1-1 προσφορά για να δεις αυτά τα μάτς. Μπες στο eFood και παρήγγειλε το ζουμερό chicken melt από Τζακαρού και χωρίς να κάνεις κάτι άλλο θα σου έρθει άλλο ένα δώρο. Και το καλύτερο, η προσφορά τελειώνει στις 31 Ιουλίου. Αυτή η πολύ ωραία προσφορά, παιδιά, από το eFood.

0: Μέχρι να έρθει ο Κέτσε, να πούμε λίγο τα νέα από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Υπάρχουν αρκετά ζητήματα και στους παίκτες που είναι να έρθουν και σε αυτούς που είναι να αποχωρήσουν. Προσγειώνεται, αν δεν έχει προσγειωθεί, είναι θέμα με λίγης ώρας, ο Ζωέλ Ρόκα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, να περάσει από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, να υπογράψει συμβόλαιό του. Λογικά θα είναι 4-1 το συμβόλαιο που θα υπογράψει ο 21χρονος, με συγχωρείτε, εξτρέμ, αριστερός εξτρέμ, δεξιοπόδαρος. Επιλογή με τη Λίμπαρ από εδώ και αρκετό καιρό. Τον ήθελε ξεκάθαρα, πίεζε πολύ για την απόκτησή του. Και σύντομα αναμένεται να πάει και στην Σοσιεντάμ της Ολλανδίας, είτε αύριο είτε μεθαύριο, θα δούμε πότε θα είναι εκεί. Λογικά το βλέπω για αύριο απόγευμα, αύριο βράδυ, να είναι στο Σοσιεντάμ της Ολλανδίας. Παρασκευή Σάββατο, θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει φιλικά με Φορτούνα Σιτάρτη και Άγιαξ ο προπονητής. Να δούμε αν σε κάποιο από τα δύο, πιθανότατα στο δεύτερο, μήπως του δώσει λίγο χρόνο με τον Άγιαξ. Θα παίξει και ο Ζωτα Σίλβα. Θα δούμε περισσότερους ποδοσφαιριστές. Η αποστολή έχει φτάσει στην Ολλανδία. Θα κάνουν το απόγευμα την προπόνηση. Πάλι αύριο εννοείται προπόνηση. Για να πάει να παίξει τα φιλικά. Έχει άλλα 4 φιλικά ο Ολυμπιακός μέχρι τις 25 του μήνα. 26 γυρίζει η Ελλάδα για να συνεχίσει την προετοιμασία του εδώ. Ενώπιση των αγώνων, των πρώτων προκριματικών αγώνων για τον τρίτο γύρο του Champions League. Θα μάθουμε στις 20 του μήνα και την αντίπαλο του Ολυμπιακού στο δεύτερο προκριματικό γύρο. Όταν γυρίσει η ομάδα θα έχει και τον Ελκάμπη διαθέσιμο. 27-28 Ιουλίου αναμένεται να ενσωματωθεί ο Ελκάμπη. Σε επόμενες ημέρες και ο Ταρέμι. Ο Κλέιτον έχει μια αλαφρές μορφή λάθη, θα λείψει 10-15 ημέρες. Γενικότερα, όσο περνάνε οι ημέρες, θα έχει ολοένα και περισσότερους ποδοσφαιριστές να δουλέψει ο προπονητής, γιατί ο Ολυμπιακός πάει να πάρει και άλλους ποδοσφαιριστές. Είναι πολύ κοντά στο να πάρει τον Σάγιακα από τη Ζανκ Πάολι με κάτι παραπάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ, κάπου εκεί θα κοστίσει. Η επιστροφή του Σάγιακα μετά από αρκετά χρόνια στον Ολυμπιακό, ένας δεξιός μπακ που επιθετικά είναι καλύτερος από το Μαφέο, ήθελε να έχει δύο ποδοσφαιριστές στο δεξιάκρο της άμυνας με διαφορετικά χαρακτηριστικά ο προπονητής. Το ίδιο θα γίνει και με στα αριστερά. Ο Ολυμπιακός δείχνει να είναι το φαβορί για τον Όσο. Δεν είναι καθόλου εύκολη περίπτωση, αλλά φαίνεται πως παρότι υπάρχουν αρκετές ομάδες που τον διεκδικούν, ο Ολυμπιακός θα βγει νικητής. 6,5 εκατομμύρια ευρώ φαίνεται πως έχει ανέβει ο Ολυμπιακός. Μαζί με τα μπόνους θα είναι τα 8, μπορεί και να τα υπερβαίνει. Και με ένα ποσοστό μεταπόληση που θα αφήσει πιθανότατα στην Σεβίλη. Αν καταφέρει να την ολοκληρώσει, θα είναι μια πάρα πολύ σημαντική κίνηση αυτή του 22χρονου αριστερού μπακ. Αργεντινός με ισπανικό διαβατήριο. Μια πάρα πολύ καλή λύση για το αριστερό άκρο της άμυνας. Πραγματικά εξαιρετική η περίπτωση του Όσο. Την ίδια ώρα υπάρχουν οι εξελίξεις γύρω από τον Ορτέγκα. Να δούμε αν θα πάει στη River ή αν θα έρθει και άλλη πρόταση. Δεν θα είναι απίθανο να έρθει από Μεξικό ή MLS. Πρόταση για τον Ορτέγκα, ώστε να δώσει ο Ολυμπιακός ένα ποσό και στα 5-6 εκατομμύρια ευρώ. Ο Βέζο φαίνεται για αυτός πως έχει βρει ομάδα, είναι συζητήσει με ομάδα, πως αναφέρεται στο εξωτερικό, δεν αναφέρεται η ομάδα για να αποχωρήσει. Και φυσικά υπάρχει περίπτωση του Τζολάκη. Η Χαλ είναι μια ομάδα που ενδιαφέρεται ζεστά, αλλά δεν νομίζω πως μπορεί να φτάσει στις απαιτήσεις του Ολυμπιακού, που είναι minimum 20 εκατομμύρια ευρώ, ίσως και παραπάνω. Ιδανικά για τον Ολυμπιακό θα ήταν τα 25, αλλά. Νομίζω πως στη συζήτησή του και τη διαπραγμάτευση με οποιαδήποτε ομάδα θα την ξεκινήσει από τα 20 εκατομμύρια ευρώ για τον Τζολάκη, εφόσον δεν ανανεώσει το συμβόλαιό του και αποφασιστεί να πουληθεί. Οι επικρατέστεροι για αντικαταστάτες είναι φυσικά ο Ζωσασά, ο οποίος αναμένεται να αποχωρήσει από τη Γουλς, τον ξέρουμε καλά, ο 32χρονο Πορτογάλο Κύπερ, και ο Χιλ, ο Παραγουανός που έκανε εξαιρετικό Μουντιάλ με την Εθνική Ομάδα της Παραγουάης, παίζει στην Αργεντινή με τη Σαν Λορέτζο, γύρω στα 6-6,5 εκατομμύρια ευρώ θέλει η ομάδα από την Αργεντινή για να παραχωρήσει τον σχεδόν 2 μέτρα, 99 είναι, τερματοφύλακα. Κάτι άλλο να σκεφτώ, μήπως ξεχνάω κάτι άλλο, ανανέωσε τον Φίλι Ολυμπιακός, το έχουμε πει και αυτό από χθες, το νέο συμβόλαιο του Φίλι. Αυτά πάνω κάτω. Και για το Στρεφέτσα έχει μπει και η Λάτσιο στο κόλπο για την αποκτήσή του. Η Κάλιαρη το ίδιο, η Τόρινο το ίδιο, η Πάρμα επίσης. Η Πάρμα τον θέλει πάρα πολύ, αλλά δεν νομίζω πως μπορεί να δώσει 5-6-7 εκατομμύρια για να τον αποκτήσει. Θα φύγει ο Στρεφέτσα. Πρέπει να δούμε σε ποια ομάδα θα συνεχίσει την καριέρα του. Είναι και η Γκρέμιο Κορίνθιας από τη Βραζιλία στη λίστα των ενδιαφερόμενων, αλλά δύσκολα θα επιστρέψει στη Βραζιλία. Στην Ιταλία θέλει να παραμείνει ο Γκαμπριέλ Στρεφέτσα. Αυτά προς το παρόν. Πάμε σιγά σιγά για ένα μικρό break και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
3: Τι έπαθε εσύ αυτός?
2: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλαθέρμ.
4: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
5: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
6: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
7: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
6: Γιατί?
7: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
6: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet.
8: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας. Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε.
10: Ναι.
9: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου όμως.
11: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
12: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
13: Δεξιά.
12: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
13: Εγώ, δεξιά.
12: Γιατί εσύ?
13: Αριστερά.
12: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
13: Δεξιά.
12: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
13: Αριστερά.
12: Δεξιά.
13: Αριστερά.
12: Δεξιά.
13: Αριστερά.
12: Δεξιά.
13: Μονοθέσιο.
14: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
15: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
16: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
1: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Να πούμε και μια βασιλική είδηση που έχει προκύψει την τελευταία ώρα για όσους δεν την έχουν διαβάσει. Έχει αποσυρθεί από την διεκδίκηση του Τολιόπουλου ο ΠΑΟΚ και πλέον ο Άρης Μπέτσοφ είναι η μόνη ομάδα που παίζει, που είναι στο παιχνίδι ακόμα για τον Έλληνα Γκάρντ, 30χρονο Γκάρντ. Να δούμε τι θα γίνει ακριβώς, γιατί και ο Τολιόπουλος φαίνεται πως μάλλον θέλει να αποχωρήσει για να έχει περισσότερο χρόνο. Να δούμε αν μπορεί να τον δελεάσει ο Βασίλης Πανούλης και ο Άρης, να πληρώσει και τον buyout που σίγουρα θα έχει πάνω από 1,5 εκατομμύρια, νομίζω λέγεται ότι υπάρχει. Και να πάρει και ένα μεγαλύτερο συμβόλαιο, αλλά και πολύ περισσότερο χρόνο συμμετοχή σε μια ομάδα που θα είναι πολύ ανταγωνιστική όπως ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, εξαιρετική ομάδα θα είναι στον μπάσκετ του χρόνου. Και φυσικά ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό, επιτέλους, όπως και η ΑΕΚ, που όλα τα χρόνια τα τελευταία είναι ανταγωνιστική. Νομίζω ότι πάμε να μπούμε σε ένα πρωτάθλημα, στοίχημα GBL, που θα το βλέπετε από την, από τη νέα πλατφόρμα, το Sport FM TV. Ένα πρωτάθλημα τρομερά ανταγωνιστικό, το πιο ανταγωνιστικό των τελευταίων 15 χρόνων σίγουρα, μπορεί και παραπάνω. Οπότε να δούμε και πώς θα κλείσουν τα ρόστερ, γιατί ακόμα και ο Παναθηναϊκός έχει τον μπάσκετ να κάνει κινήσεις και ο Ολυμπιακός έχει τα καυτά ζητήματα με Ντόρσεϊ, με Walkup. Έχουμε ακόμα αρκετά πράγματα να δούμε.

Λοιπόν, για το διαγωνισμό που μου στέλνουν αρκετοί, παιδιά, το ονοματεπώνυμό σας στέλνετε απλά στο Viber και μπαίνει στην κλήρωση για τις 4 μπάλες. Το ένα ζευγάρι κάλτσες με κάθε μπάλα. 6988-946-946, αν θυμίζω το Viber του σταθμού.

Λοιπόν, το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήστε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall. Ο Big Wins Profe 94,6 θα βρίσκεται εκεί για ένα τελευταίο live το ερχόμενο Σάββατο, 18 του μήνα, παραμόνες έτσι του μεγάλου τελικού, από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι, με δώρα από το κατάστημα Public του Athens Metro Mall, ένα βιβλίο Παγκόσμιο Κύπελο και Παγκόσμιο Κύπελο Δύναμη και Δόξα και άλλο ένα βιβλίο Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο. Επιπλέον θα υπάρχουν δώρα από τα καταστήματα εστίασης και συγκεκριμένα από Σύναπον, Cultivos Coffee, Bubble Tail και Pizza.gr.

Για τον Τάσο που στέλνετε, θα έχουμε. Τάσο Βιενουά. Ωραίο, ωραίο. Θα έχουμε. Σ' άρεσε την έρχεται. Λοιπόν, θα υπάρχει Τάσος, εννοείται. Αλλά στο τελευταίο μισάωρο θα πάει γήπεδο. Για το μάτς του Παναθηναϊκού με την Rapid Viennes. Είναι στη Βιέννη από χθες το βράδυ. Και ο Τάσος και ο Διονύσης είναι. Και όλα τα παιδιά. Θα τον έχουμε στο τελευταίο μισάωρο να μας πει τα νέα του Παναθηναϊκού. Τα τελευταία νέα, ότι υπάρχει μεταγραφικά. Γιατί οι Τούρκοι συνεχίζουν να αναφέρονται στον Παναθηναϊκό και στον Φαν Ντρόγκελεν. Άσχετα που πρέμερον γράφανε ότι πάει να κλείσει την Τραμπζονσπορ, αλλά και λέγανε ότι υπάρχει 1 εκατομμύριο διαφορά. Τώρα για τους Τούρκους τι είναι 1 εκατομμύριο διαφορά. Θα μας το πει βέβαια και ο Τάσος μετά. Αλλά η Τραμπζονσπορ νομίζω, άμα ήθελε να τον πάρει, να τον κλειδώσει, αυτό το 1 εκατομμύριο δεν θα το υπολόγιζε, προφανώς. Αν έχουμε κάνει νεότερο σχετικά με τον πρόεδρο της Super League, όχι, δεν έχουμε παιδιά. Υπάρχει τηλεδιάσκεψη αυτή την ώρα που διεξάγεται. Είναι πολλά θέματα και αυτό του νέου Προέδρου θα γίνει γνωστό. Θα ψηφίσουν οι ομάδες για την αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος, για το αν θα έχουμε υποβασμό μιας ομάδας και άνοδο τριών, για παράδειγμα. Έχουμε αρκετά να μάθουμε και αύριο, θυμίζω, αν δεν κάνω τεράστιο λάθος, 9 η ώρα το βράδυ είναι και η κλήρωση του πρωταθλήματος, του νέου πρωταθλήματος, στοίχημα Super League. 9 η ώρα το βράδυ από Nova θα την δείτε, πάντα υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση εννοείται. Θα δείτε την κλήρωση αύριο να μάθουμε πώς θα ξεκινήσουν οι ομάδες, με τι παιχνίδια. Πάντα στα πρώτα μάτς δεν υπάρχουν και ντέρμπι, μετά από μια αυτή την άτυπη συμφωνία που υπάρχει ανάμεσα στις ομάδες. Από την τέταρτη αγωνιστική και έπειτα αρχίζουν και μπαίνουν τα ντέρμπι. Θα τα δούμε όλα αύριο για το νέο πρωτάθλημα. Ο φίλος ο Βασίλης έχει στείλει ένα μήνυμα προφανώς για τον Τζολάκη. Λέει: είναι σαν μια ομάδα πάρει Έλληνα, παίρνει και δεύτερο, λέει, για να κάνουν παρέα. Οπότε λέει η Arsenal Dortmund, μήπως εννοεί προφανώς για τον Τζολάκη, μήπως μια από τις δύο ομάδες. Εντάξει, το Τζολάκη νομίζω η Arsenal τον είχε κοιτάξει, αλλά δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Επίσης, δύο Έλληνες, πού ήταν παντού δύο Έλληνες. Ο Σωκράτης και στην Arsenal και στην Dortmund που ήταν, δεν νομίζω ότι είχε κάποιον άλλον Έλληνα παρέα. Είχε το Μαυροπάνο στην Arsenal, πρέπει να τον είχε προλάβει. Το Μαυροπάνο στην Arsenal. Μπορεί, μπορεί. Αλλά δεν θυμάμαι πολλές ομάδες που επειδή πέραν έναν Έλληνα, πέραν και έναν δεύτερο. Πραγματικά δεν το θυμάμαι. Μου έχει κολλήσει το μυαλό μου.

0: Λοιπόν, και αφού ήρθε ο κύριος Κέτσε με την κατάλληλη ετοιμασία. Λοιπόν, θυμάσαι εσύ, επειδή είσαι ένας φίλος.
1: Ναι.
0: Γιατί λέει εσύ ένας φίλος για τον Τζολάκη, πως πάει η Άρσεναλ, λέει η Ντόρτμουντ. Γιατί συνήθως όταν παίρνουν Έλληνες, λέει αυτή η ομάδα, παίρνουν και δεύτερο, λέει για παρέα. Θυμάσαι οι Έλληνες που παίζαν παρέα στο εξωτερικό. Ο Κατσουράνης είδεξε με το Φίσα, δεν είχαν παίξει μέχρι την Μπενφίκα.
1: Όχι, καμία σχέση, όχι.
0: Είχε παίξει μέχρι το 5 ο Φίσας και μετά πήγε το 6 πήγε.
1: Το 6 πήγε ο Κατσουράνης το καλοκαίρι, ναι.
0: Ο Μήτρογλου με το Σάμαρι, πως είχαν συνεπάρξει την Μπενφίκα. Προσπαθώ να θυμηθώ.
1: Δεν νομίζω ότι είναι πάντως.
0: Δεν θυμάμαι πάντως γενικότερα Έλληνες να έχουν συνεπάρξει ομάδες. Ελάχιστος. Ίσως ο Παπασταθόπουλος με τον Μαυροπάνο. Γι' αυτό δεν είμαι σίγουρος στην Άρσεναλ.
1: Θα έχει ενδιαφέρον πάντως αν φύγει τελικά ο Τζολάκης που το θεωρώ μεγάλο. Θα είναι τεράστια απώλεια για τον Ολυμπιακό. Όποιον και να πάρει τερματοφύλακα, χωρίς να πω ότι δεν μπορεί να βρει ένα πολύ καλό. Θα έχει ενδιαφέρον να πάει στην Brighton.
0: Εντάξει, θα έχει ενδιαφέρον. Θα έχει τώρα. Θα είναι εδώ, θα
1: έχει καλό τερματοφύλακα βέβαια η Brighton.
0: Ναι.
1: Αλλά πουλάνε αυτοί εύκολα.
0: Και προχθές πήρανε και ένα στόπερ 5 εκατομμύρια.
1: Ναι, και πουλάνε και αγοράζουν. Εντάξει,
0: ναι, δεν είναι η Κοστούλα, Τζίμας.
1: Φοβερή ομάδα. Είναι, η Brighton μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Και τρομερό σκάουτινγκ.
1: Δεν παίζονται.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία ομάδα. Λοιπόν, πάμε, έχουμε πολιτικό ενέργεια. Πάμε πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε με ρεπορτάζ ΑΕΚ.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην Πυρκαγιά που ξέσπασε στη 1.30 μετά το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στο μελιδοχώρι Ηρακλείου στην Κρήτη. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν πριν από λίγο οι κάτοικοι των περιοχών Μελιδοχώρη και Βοριάς Ηρακλείου να απομακρυνθούν προς Χαράκι και Δαμάνια και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Νέα Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Σουρωτή της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Με μήνυμα από το 112 καλούνται οι κάτοικοι να είναι σε ετοιμότητα. Φωτιά ξέσπασε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση κοντά σε δασική έκταση στο Γήθιο Λακωνίας. Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται σπίτια ή υποδομές. Άμεσα οριοθετήθηκε η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στις μοίρες του Δήμου Φεστού στο Ηράκλειο Κρήτης. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του 24χρονος, ο οποίος συνελήφθη για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Πρόκειται για το άτομο το οποίο παραχώρησε το σπίτι που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την τρομοκρατική επίθεση. Εξιτήριο πήρε σήμερα από το νοσοκομείο η Αφροδίτη Νέστορα. Την παρέμβαση του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας προκάλεσαν καταγγελίες κατοίκων της Κυψέλης για ρογμές στα σπίτια τους εξαιτίας των εργασιών διάνοιξης της γραμμής 4 του μετρό. Για μια μεγάλη κυρία της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου που συμμετείχε με συνέπεια πέρα από την υποκριτική και στα κοινά, κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός το συλληπιτήριο μήνυμά του για τη Μάρο Κοντού. Η ηθοποιός άφησε σήμερα την τελευταία της πνοή σε ηλικία 92 ετών. Ο Γιάννης Αμπανατίδης εξελέγει νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Στις δηλώσεις του προανήγγειλε ότι θα στείλει στον πρόεδρο της Βουλής επιστολή για την επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 36 με 37 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού.
5: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
6: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
5: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
6: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
7: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
9: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
8: Προσλαμβάνεστε!
10: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplas.gr.
12: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάντα συντονισμένοι στον πηγούμενο του Πορεφέ με εκπομπή Ρεπόρτερ. Τελευταίο μισάωρο είπαμε, 5.30 μέχρι να έχουμε τα Νικολογιάννη στην παρέα μα. Με Κώστα και Τζόγλου, Γιώργο Τσανάκα στα μικρόφωνα. Με Έρχο Γιαζόγλου στον ήχο. Μανώλη Μουσουράκη πλέον και Κωνσταντίνα Πανού στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Λοιπόν, και έτσι.
1: Ολομόναχο. Στέλνει διάφορα, λέει εδώ για τον Μαυροπάνο. Εντάξει, ο Μαυροπάνο βέβαια δεν έπαιξε ουσιαστικά στην Arsenal.
0: Ναι, έπαιξε ελάχιστα.
1: Πιο πολύ στη δεύτερη ομάδα. Έχεις πει Ολυμπιακό εσύ?
0: Ναι.
1: Γιώργο, ποια είναι η πιο σοβαρή ομάδα, η πιο σοβαρή ομάδα που ενδιαφέρεται για τον Τζολάκη?
0: Πιο σοβαρή τι εννοείς, το πιο σοβαρό ενδιαφέρον?
1: Το πιο σοβαρό ενδιαφέρον, ναι.
0: Εντάξει, η Χάλ έχει μπει δυνατά πολύ. Αλλά δεν νομίζω πως είναι κοντά σε αυτό που θέλει ο Ολυμπιακός. Και μετά είναι η Brighton σίγουρα μία.
1: Και ο Τζολάκης όμως θέλει να πάει κάπου να παίζει, να είναι πρώτος. Ναι. Να τον πάρει κάποια ομάδα για πρώτο. Εκεί θα είναι πρώτος. Στη Χάλ θα είναι.
0: Ναι, η Χάλ πούλησε για τροματοφύλακα.
1: Το θέλει για πρώτο δηλαδή.
0: Ναι. Και η Μπράιτον έχει ένα καλό τροματοφύλακα βέβαια, αλλά οκ. Okay. Και μετά θα κινηθεί, όπως εγώ έχω μάθει, η Άστον Βίλα αν πουλήσει ο Μαρτίνες, η Γιουβέντους. Απλά η Άστον Βίλα αυτή τη στιγμή δεν θέλει.
1: Εντάξει, η Άστον Βίλα είναι μεγάλη ιστορία.
0: Καλά, τι να συζητάμε.
1: Αν μπορούσε να πάει εκεί.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Και δηλαδή μπορεί να του κάνει πρόταση και να το σκέφτεται για πρώτο για στον Βιλά. Εντυπωσιακό αυτό.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αν ισχύει.
0: Βέβαια. Τι να συζητάμε τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Να δούμε τώρα, γιατί δεν είναι βέβαιο ότι θα φύγει. Αλλά αυτή τη στιγμή καταλαβαίνεις ότι υπάρχουν δύο δρόμοι. Ή ανανεώνει και μένει.
1: Ναι.
0: Ή δεν ανανεώνει.
1: Εντάξει, το καλό πάντως για τον Ολυμπιακό θα ήταν να μείνει. Εγώ έτσι νομίζω.
0: 100%. 100%. Αλλά απ' την άλλη, αν είναι να φύγει. Εντάξει,
1: να μην φύγει τσάμπα. Εντάξει,
0: να μην φύγει τσάμπα και να πάει και σε ένα καλό
1: πρωτάθλημα. Δεν νομίζω πάντως ότι ο Τζολάκης είναι ένας τύπος που θα φύγει τσάμπα από τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, ναι, ναι. Κοίτα, ας πούμε και η Φενέρ δίνει πολλά εκατομμύρια τον Τζολάκη, αλλά ο ίδιος δεν θέλει να πάει Τουρκία. Αν είναι να πάει κάπου, θα πάει Premier League.
1: Ναι, άμα πάει να πάει Τουρκία, να μείνει στον Ολυμπιακό καλύτερα.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν θέλει και ο ίδιος δηλαδή.
1: Λοιπόν, να πούμε για την ΑΕΚ, έχει σήμερα φιλικό 8 η ώρα. 2 ώρες πριν το μεγάλο ημιτελικό. Οπότε μπορείτε να το δείτε. Για να μπείτε στο νόημα, μπορεί να δείτε και το Παναθηναϊκό νωρίτερα, 7. Έχει δηλαδή από τις 7 και μετά. Είναι, η μέρα είναι full. Η ΑΕΚ παίζει με τη Φύτεσε, μια ιστορική ομάδα της Ολλανδίας, έτσι μια παραδοσιακή θα, να λέμε, να πούμε ομάδα, η οποία όμως είναι τώρα στη Β' Εθνική. Τώρα κάνει μια προσπάθεια έτσι να επανέλθει. Είχε τεράστια οικονομικά προβλήματα. Της είχαν αφαιρέσει ακόμη και την άδεια λειτουργίας. Ήταν. Πώς να το πω. Ήταν στα πρόθεση της διάλυσης. Ουσιαστικά να μην υπάρχει ομάδα. Τελικά κατάφεραν, ξαναπήραν άδεια λειτουργίας. Πέρσι δεν είχε καλή πορεία. Φέτος φιλοδοξεί για κάτι καλύτερο. Έχει ξεκινήσει προετοιμασία νωρίτερα από την ΑΕΚ. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ΑΕΚ. Θα έχει πάλι το πιθανότερο δύο εντεκάδες. Μέχρι τώρα ο Νίκολης δεν προβάρει βασική εντεκάδα. Κάνει κάτι άλλο, βάζει κυρίως τον άξονα δίδυμα. Για να βάζει δηλαδή έναν ας πούμε βασικό και δίπλα βάζει κάποιον για να δει τι μπορεί να κάνει. Έτσι μάλλον θα γίνει και σήμερα. Μιλάμε για τον κεντρικό άξονα, έτσι. Δηλαδή δίπλα στο Ρέλβα ήταν ο Γεωργίεφ. Δίπλα στον Κάιρινεν θα είναι πιθανότατο ο Ιούμπισιτς και επιθετικό δίδυμο δίπλα στον Βάργα θα είναι ο Καλοσκάμης. Τον βάζει εκεί σαν δεύτερο φορ. Και στο δεύτερο ημίχρονο θα είναι ο Μουκουντή με τον Αλεξίου. Θα δούμε και τον Αλεξίου σήμερα πρώτη φορά. Δίπλα στον Μαρίν θα είναι ο Σαχαμπό στα κεντρικά χαφ. Και μπροστά θα είναι ο Γιόπιτς με τον Κατσίνοβιτς, ο οποίος έκανε και έδωσε και μια συνέντευξη σήμερα. Και ανακοινώθηκε ουσιαστικά η ανανέωσή του με την ΑΕΚ, που είχε γίνει από το Μάιο, αλλά για κάποιο λόγο ανακοινώθηκε τώρα. Και είναι για άλλα δύο χρόνια στην ΑΕΚ, ο Γκάτσι.
0: Μίλησε ελληνικά.
1: Ναι, μίλησε. Αυτό ήθελα να πω. Μίλησε. Όλες οι απαντήσεις ήταν στα ελληνικά.
0: Οπότε πρόλαβε να μάθει.
1: Εντάξει, είναι
0: οι
1: τώρα.
0: Οι Σέρβοι εντάξει, μαθαίνουν εύκολα.
1: Ναι, ρε, οι Σέρβοι είναι. Προσαρμόζονται αμέσως τώρα. Δεν βλέπεις και ο Νικόλιτς και αυτά. Όλοι. Και ο Γιώβιτς ακόμη.
0: Ναι.
1: Προσαρμόζονται αμέσως. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Αυτά, δεν έχουμε κάτι άλλο τώρα. Περιμένουμε το παιχνίδι 8 η ώρα και να δούμε κάποια πράγματα και θα πούμε περισσότερα.
0: Και έτσι επειδή σε περίμενα, δεν είπα πολλά για το χθεσινό.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Εντυπωσιακό πολύ.
1: Εντυπωσιακό. Η Γαλλία παγιδεύτηκε από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο. Και αυτό που μου έκανε πιο πολύ εντύπωση, Γιώργο, ήταν ότι δεν έβγαλε μια αντίδραση έστω και νευρική, ρε παιδί μου. Δηλαδή, μόνο ο Εμπαπέ φαίνονταν να ήταν λίγο έτσι τσαντισμένος, ας πούμε. Όλοι οι άλλοι ήταν παραδομένοι στη μοίρα.
0: Και πολλά και τέτοια μάτς σε τέτοιο επίπεδο μπορεί να πάνε στο τέλος να γίνει χαμός, να πέσει μια κλωτσιά παραπάνω από τα νεύρα. Τίποτα, καμία αντίδραση, αυτό που λέτε.
1: Εν τω μεταξύ, περίμενα. Έλεγα, ρε παιδί μου, ότι και στο 89 να βάλει γκολ η Γαλλία μπορεί να γυρίσει το μάτς. Έτσι μας έχει δείξει όλα τα χρόνια. Και φέτος δηλαδή. Αν
0: έφτιαξαν φάση όμως.
1: Και τελικά δεν κάνανε τίποτα, πραγματικά.
0: Εντάξει. Νομίζω οι Ισπανοί μπήκαν και έτσι στο παιχνίδι να πάρουν την μπάλα αυτή, όλη την κατοχή και να μην δώσουν κανένα δικαίωμα και το κατάφεραν. Και τρομερός άξονας τώρα. Ο Ρούδι,
1: ναι.
0: Το Ρόδρυ μαζί.
1: Τρομερή ομάδα. Όλο το παιχνίδι ήταν κυρίαρχη από το 1 μέχρι το 90 και δεν κάνανε και κάποιο λάθος να του δώσουν ευκαιρία να μπουν μέσα.
0: Ναι. Επίσης δικαιώνεται τον Ντελαφουέντε που ο Ράγια μπορεί να είναι καλύτερος τερματοφύλακας, αλλά ο Σιμών πόσο εξυπηρετεί αυτό το παιχνίδι με τα πόδια, έτσι.
1: Εντάξει, και είναι και καλός τερματοφύλακας όμως.
0: Εννοείται.
1: Και είναι και πολύ. Δηλαδή εκεί που βγήκε με τον Εμπαπέ, αυτό ήταν γκολ. Άμα δεν έβγαινε. Ναι. Μιλάμε για τρομερή αντίδραση, έτσι. Τρομερή αντίδραση. Φοβερή δικαίωση. Πραγματικά του προπονητή η επιλογή.
0: Με τον ίδιο προπονητή, λέει ο Σιμών, έχει πάρει. Έχει παίξει τελικό και νομίζω ότι έχει πάρει κιόλας. Euro K19, K21, Ολυμπιακούς Αγώνες, Nations League, Euro, κανονικό.
1: Όχι.
0: Και τώρα τελικό Μουντιάλ.
1: Εντάξει. Είναι τερματοφυλακάρα πάντως.
0: Πολύ εντυπωσιακή ομάδα.
1: Και βέβαια αυτό που λέγαμε με τα αριστερά μπακ της Γαλλίας, πολύ κάτω από το επίπεδο και της ομάδας της ίδιας και γενικά του τουρνουά σε αυτό το ημιτελικού, ας πούμε, Μουντιάλ. Και όχι μόνο για το πέναλτι. Που το πέναλτι είναι τραγικό, έτσι.
0: Τραγικό.
1: Δηλαδή μιλάμε τραγικό πραγματικά.
0: Και ας πούμε, εμένα δεν μ' άρεσε επίσης και ο στόπερ που μπήκε, ο Λακρουά αυτός. Mm-hmm. Δεν μπορούσε να κατεβάσει την μπάλα με τίποτα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή.
1: Ναι, ίσως τον έβαλε.
0: Δεν γίνεται ολόκληρη η Γαλλία να παίζει με δεξιμπάκ τον Κουντέ.
1: Εντάξει, ο Κουντέ.
0: Όχι, είναι κακός παίχτης, ναι. Αλλά κυρίως είναι στόπερ. Και στην Παρσελόνα παίζει πολύ προς δεξιμπάκ. Ναι. Αλλά τον έλεγε κατέβαινε και δεν ήξερε.
1: Γενικά στα πλάγια μπάκ η Γαλλία δεν έχει. Δηλαδή.
0: Θυμάσαι τώρα τη Γαλλία με τον Παβάρ μέσα. Δηλαδή άλλη ομάδα. Άλλη ομάδα. Τι να συζητάμε.
1: Ναι, εντάξει, ο Παπάρ ήταν πολύ καλός. Μα και ο Σιντιμπέ τότε που ήρθε μετά στην ΑΕΚ.
0: Το 18 δεν ήταν, ναι, στο Euro που έπαιζε.
1: Στο Μουντιάλ.
0: Στο Μουντιάλ και λέω, στο Euro.
1: Ναι, ήταν πίσω από τον Παπάρ. Δεν έπαιξε. Έπαιξε ένα μάτσο ολόκληρο. Αλλά παιδί μου και αυτός ήταν πολύ. Δηλαδή καμία σχέση με αυτούς που είναι τώρα.
0: Ναι.
1: Με τα πλάγια μπακ.
0: Α, τους εγκλωβίσαν τόσο πολύ. Χθες που ήταν.
1: Ναι,
0: τρομερή κυριαρχία.
1: Και ξέρεις, έλεγε συνέχεια τώρα θα αντιδράσουν, τώρα θα αντιδράσουν, τώρα θα αντιδράσουν. Έφτασε στο 90 και πραγματικά δεν έγινε τίποτα.
0: Ναι.
1: Μια εύκολη νίκη. Η πιο εύκολη πρόκριση της Ισπανίας ήταν η χθεσινή.
0: Και τις πιο εύκολες προκρίσεις, εγώ λέω, που έχουμε δει σε ημιτελικά Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Πολύ υπερβολικά.
1: Συμφωνώ.
0: Ένας φίλος μου λέγε χθες. Έτσι ήταν και ο τελικός, λέει, της Αργεντινής με τη Γαλλία.
1: Ναι, και έγινε. Έχει
0: μέχρι
1: δίκιο.
0: Να βάλει ο Ταμέντι, λέει, το χέρι του.
1: Και εγώ το σκέφτηκα αυτό. Ότι γι' αυτό και έλεγα ότι μπορεί με ένα γκολ, ας πούμε, να γυρίσουν όλα.
0: Ναι. Αλλά.
1: Γιατί είναι και τέτοια ομάδα η Γαλλία. Δηλαδή ξαφνικά μπορεί να κάνει ένα ξέσπασμα και να μην ξέρει από πού σου έρχεται. Αλλά χθες δεν μπόρεσε να το κάνει με τίποτα.
0: Έχουμε break, ναι, αρχή.
2: Μικρό.
0: Πάμε. I need somebody help, not just anybody help. You know I need someone help. Η Winsport FM 94,6.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Ο ορυκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
5: Να ζήσετε!
6: Άσε εμένα πρώτα.
7: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Πεντάκη.
8: Πάρτε του το μικρόφωνο.
9: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
12: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
11: Τώρα.
12: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
13: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, τι κάνουμε και σε περνά μηνύματα.
1: Πάμε, ναι.
0: Λοιπόν,
1: να πούμε ότι ο Τάσος θα είναι 5.30 εδώ, παιδιά.
0: Ναι,
1: και θα έχει όλη την ώρα εκείνη. Οπότε τα μηνύματά σας και το Παναθηναϊκό, κάντε λίγο υπομονή να τα στείλετε εκεί.
0: Απευθείας από το γήπεδο.
1: Κάποια. Απευθείας από το Πράτερ που λέγαμε παλιά.
0: Νομίζω έχουν και καινούριο γήπεδο τώρα.
1: Ναι, νομίζω ναι. Απλά Αυστρία πάντα αυτό έρχεται στο μυαλό. Σε εμάς τους μεγαλύτερους.
0: Μπορείς να μου πεις, λέει ένας φίλος, ημερομηνίες των προκριματικών και πιθανές ομάδες. Θα σου πω, οι ημερομηνίες των προκριματικών είναι 4-5 για το πρώτο μάτς για τον τρίτο προκριματικό, 4-5 Αυγούστου και 11-12 η Revanse και μετά 18-19, 25-26 για τα play-off. Για τις πιθανούς αντιπάλους είναι η Union Saint-Gilloise σίγουρα. Μισό γιατί τους ξεχνάω συνέχεια. Θα στο πω σε ένα λεπτό. Λοιπόν. Δώστε μου 5 δευτερόλεπτα. Είναι Saint-Gilloise, Σπάρτα Πράγας, Νέιμέχεν και ο νικητής από το Sturm Graz Hearts. Εντάξει, δεν τις λες. Κακές ομάδες σε καμία περίπτωση. Νέιμέχεν βγήκε τρίτη στη Ολλανδία. Saint-Gilloise είναι η πιο δύσκολη και η πιο γερή ομάδα. Αλλά είναι και ομάδα λίγο που είναι λίγο συσταγωγικά αφελής. Saint-Gilloise. Αλλά πάρα πολύ καλή ομάδα. Ο Ολυμπιακός χρειάζεται Έλληνες, λέει. Αν ο Μαυροπάνος είναι διαθέσιμος, πρέπει να γίνει τα πάντα για να αποκτηθεί. Αν τον πάρει ΑΕΚ, θα είναι μεγάλη αποτυχία. Δεν έχει μάχη Ολυμπιακού ΑΕΚ, παιδιά, για τον Μαυροπάνο. Δεν έχει. Ο Μαυροπάνος κάπου στην Αγγλία λογικά θα παίζει του χρόνου πάλι ή στη Γερμανία. Νομίζω θα φύγει για τη West Ham, δεν θα κάτσει. Τώρα που πέσανε η κατηγορία. Με ποιον σεντερφόρ θα παίξει ο Ολυμπιακός προγραμματικά, αν φύγει ο Γιάρεμτσουκ με τον Ελκαμπή, λέει χωρίς προετοιμασία για τον Κλέιτον που δεν κάνει. Ο Γιάρεμτσουκ δεν νομίζω ότι θα φύγει σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια, αν φύγει. Δεν νομίζω. Επίσης και ο Ελκαμπή υπάρχει, ναι. Υπάρχει ο Ταρέμι επίσης. Και υπάρχει και ο Κλέιτον. Ο Κλέιτον σε 10 μέρες ήταν εκτός, 10-15 μέρες λόγω αυτής της ελαφριάς θλάσσης που έπαθε. Ένας Φέξο Τζολάκης λέει κοστίζει 15 εκατομμύρια, τον δώσουμε 10 εκατομμύρια για. Για να βγάλει ο πρόεδρος κανένα εκατομμύριο. Παιδιά, πιστεύετε ότι άμα πουλήσει τον Τζολάκη 10 εκατομμύρια θα. Νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι επιχειρηματίες έχουν ανάγκη να βγάλουν 5 εκατομμύρια από μια πώληση 10 τώρα, αλήθεια. Δηλαδή, και νομίζω ότι επίσης άμα βγάλει 10 εκατομμύρια θα βάλει τσέπη του. Λοιπόν, εγώ είπα ότι μίνιμουμ 20. Από τα 20 Ολυμπιακός θα ξεκινήσει την κουβέντα. Δεν πρόκειται με λιγότερα. Για να μην πω 25. Αλλά μίνιμουμ 20. Ο Ολυμπιακός το πρώτο ευρωπαϊκό μάτς το παίζει μέσα ή έξω. Έξω το παίζει το πρώτο ευρωπαϊκό μάτς. Λοιπόν, εύχομαι να πάρουμε λίγο καλύτερους από τους υπάρχοντες παίχτες. Όποιος και να έρθει μαζί με τους υπάρχοντες να τονιστεί να μην διαλέγουν παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη, όπως χαρακτηριστικά έγινε φέτος. Δεν είμαι βέβαιος ότι διάλεγαν τόσο πολύ. Εντάξει, όταν ήταν και το Champions League, εκείνο το διάστημα μπορεί σε κάποια μάτς να είχαν το μυαλό στο Champions League. Ισχύει. Αλλά στο τέλος της ζώνης, επειδή όταν διεκδικούσαν το πρωτάθλημα, δεν είχαν το μυαλό τους στην Ευρώπη.
1: Πάντως, τις γκέλες ο Ολυμπιακός έκανε σε περιόδους που δεν είχε αγώνα πριν στο Champions League. Έτσι νομίζω.
0: Ναι, ναι. Και μόνο.
1: Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός δεν έκελε, ο ΠΑΟΚ, ας πούμε.
0: Ναι, ναι. Αυτά τα παιχνίδια ήταν το μόνο αρνητικό για τον Ολυμπιακό ότι μετά από Ευρώπη έπαιζε ντέρμπι. Που ήταν κάτι πιο δύσκολο, μια πιο δύσκολη
1: στιγμή. Ναι, αλλά δεν μπορείς να πεις τώρα ότι δεν παίξαν σοβαρά τα παιχνίδια.
0: Ότι μπορεί να ήταν πιο άδειος από αυτήν την άποψη, το λέω από θέμα κούραση.
1: Κοίτα, και αν τα βάλεις κάτω τα μάτς, επειδή τα έχω δει κι εγώ, ας πούμε. Με τον ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος Ολυμπιακός.
0: Ναι, ναι.
1: Στο τέλος έκανε βλακίες, ας πούμε, έφαγε ένα γκολ εκεί από τον Ορτέγα που γλίστρισε κτλ. Με τον Παναθηναϊκό στο δεύτερο ημίχρονο ήταν πολύ καλύτερος από το Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.
0: Ναι.
1: Εκεί ήταν και το μάτσα, αν θυμάμαι, με τον Άρη. Δεν νομίζω. Αυτές ήταν οι γκέλες του Ολυμπιακού στο πρώτο γύρο. Ναι. Οι γκέλες, οι απώλειες πόντων τέλος πάντων. Γιατί δεν είναι γκέλες.
0: Οι γερές απώλειες δεν είχαν κοντά ευρωπαϊκά. Ναι. Δηλαδή, ας πούμε, με την Κηφισιά το εντός. Με τη Λάρισα τελευταία αγωνιστική. Δηλαδή, τελευταία αγωνιστική, αν κέρδιζε ο Ολυμπιακός, θα μπαίνει μαζί με την ΑΕΚ. Χέρι-χέρι.
1: Ναι.
0: Με ίδια.
1: Και μπροστά ο Ολυμπιακός. Στην ισοβαθμία.
0: Θα μπαίνει με τους ίδιους πόντους. Και δεν θα έχει ο Ολυμπιακός την πρώτη αγωνιστική μετά το μεγάλο πρέπει να κερδίσει οπωσδήποτε την ΑΕΚ. Δηλαδή, ακόμα και αν έχανε όπως έχασε, δεν θα πήγαινε στους 5 που πήγε.
1: Η ΑΕΚ το είχε πάθει αυτό που λες τη δεύτερη χρονιά του Αλμέδα και έχασε πολλούς πόντους που στο τέλος κόστησαν και το πρωτάθλημα.
0: Ναι, με Σέρες.
1: Βέβαια, με Σέρες, με Πανετολικό που ήταν αμέσως μετά από τον Άγιαξ που αποκλείστηκε. Με την Κηφισιά που ήταν πριν από παιχνίδι. Με τον Όφη στην Κρήτη ήταν πριν το μάτς με τον Άγιαξ. Ναι. Έχασε εύκολα από τον Όφη. Δηλαδή, ήταν πολύ καλύτερο ο Όφη.
0: Ναι.
1: Η ΑΕΚ έπαθε τέτοια. Ο Ολυμπιακός δεν νομίζω. Τουλάχιστον αυτή τη...
0: Το να μπορεί να του βγει και παιδιά σε κούραση είναι άλλο αυτό, αλλά όχι ότι κάτι τέτοιο. Πότε θα έχει ξεκαθαρίσει, λέει, το ρόστερ, με το πολύ, το πολύ καμία ευκαιρία τον Αύγουστο να μένει και στο φεύγα και στο έλα. Λέει, γιατί ο Μέντι πάει με αυτού που έχει από την αρχή, δεν βάζει παίχτες που αργούν. Εντάξει, παιδιά, δεν είναι έτσι. Όταν προσπαθεί να κάνει μια ανανέωση και να κάνει 12-13 κινήσεις, δεν μπορούν να σου γίνουν όλες μέχρι 15 Ιουλίου. Με το καλό τώρα είναι ο Ρόκα στην Ελλάδα να περάσει τα ιατρικά να υπογράψει. Ήρθε και ο Ζωτά Σίλβα. Πάει να πάρει ο Ολυμπιακός στο Σάγιακα, το κλείνει. Πάει να πάρει τον Όσο από την Σεβίλη. Με το καλό έχει κλείσει και αυτούς τους δύο παίχτες, θα έχει κάνει το 70-80%.
1: Πολύ καλή μεταγραφή αυτή αν γίνει του Όσο, νομίζω.
0: Τον έχεις δει, ε?
1: Ναι, είναι καλός παίχτης.
0: Ναι. Και δύο-τρεις που ρώτησα από Ισπανία που βλέπουν, μου είπαν τα καλύτερα. Τα καλύτερα. Και σε πολύ καλή ηλικία, τώρα, 22 χρονών. Και έπαιζε πολύ και extreme επίσης. Γιατί είναι
1: πιο. Είναι και extreme. Ναι.
0: Αν με τις αποχωρήσεις, λέει, έχουμε κάποιες εξελίξεις, έστω και σχηματικά. Μόνο εγώ βλέπω τον Αντρέ Λουίς να μένει, λέει ο Άλεξ Αντιμπράγα. Άλεξ Αντιμπράγα, αν δεν ικανοποιηθεί ο Ολυμπιακός, γιατί να αποχωρήσει ο Αντρέ Λουίς. Ο Αντρέ Λουίς είναι πολύ καλός παίκτης, εγώ επιμένω. Άσχετα αν δεν έχει χρησιμοποιηθεί πολύ, ίσως και ορισμένες φορές να μην έχει χρησιμοποιηθεί σωστά και τον προπονητή. Εγώ λέω ότι ο Αντρέ Λουίς θα μπορούσε να είναι από τα επόμενα εξτρέμ του Ολυμπιακού. Απλά και στην Ελλάδα θα του είναι εύκολο το παιχνίδι του Αντρέ Λουίς, γιατί θέλει χώρους. Και στην Ελλάδα δεν θα βρει εύκολα χώρους. Θα είναι δύσκολο για τον ίδιο, αλλά είναι ένας ποδοσφαιριστής που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ προσωπικά.
1: Είναι λίγο τσαπατσούλης, ρεσί, αλλά είναι καλός παίχτης.
0: Είναι στα τελειώματα.
1: Ναι.
0: Λίγο...
1: Και στην μπάσα και στην μπάσα, ναι, και στην μπάσα και στην εκτέλεση.
0: Είναι τσαπατσούλης. Δεν ξέρω πώς είναι.
1: Αλλά και αυτό που λες με το χώρο, με την ΑΕΚ που μπήκε, παρότι δεν υπήρχε χώρος γιατί είχε γυρίσει για ΑΕΚ. Πήρε πολλές ενέργειες.
0: Και το βλέπεις και την κορμοστασιά του και όλα αυτά. Είναι.
1: Είναι ωραίος παίχτης.
0: Πολύ καλό σκαρί.
1: Είναι ωραίος παίχτης.
0: Πάμε break, πάμε αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: 94,6.
1: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
2: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
3: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
2: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
3: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
2: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
4: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
9: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
10: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
11: Η παραγγελία σας.
10: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
12: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Big Win, Sport FM. 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Άκτυπης. Απέσυρε το ενδιαφέρον του για τον Βασίλη Τολιόπουλο ΠΑΟΚ. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Ανδρέα Τρινκέρι θεωρεί ότι η περιφερειακή γραμμή του Δικεφάλου του Βορρά είναι πλήρης και πλέον στο παιχνίδι διεκδίκησης του διεθνούς γκάρντ του Παναθηναϊκού Άκτορ παραμένει μόνο ο Άρης. Πρόβα Τζενεράλε απόψη για τον Παναθηναϊκό που αντιμετωπίζει την Rapid στη Βιέννη στο τελευταίο φιλικό προετοιμασίας. Δίδυμο Ντεφράι Ίγκασον στο κέντρο της άμυνας και Καμαρά Τσέριν στον άξονα της μεσαίας γραμμής σκέφτεται για την ενδεκάδα ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Σέντρα στις 7, τηλεοπτική κάλυψη από Sky και ραδιοφωνική από Big Win Sport FM. Δεύτερο τεστ για την ΑΕΚ, η οποία κοντράρεται επί Ολλανδικού εδάφους με την Φίτεσε σέντρα στις 8. Μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 1 και ραδιοφωνικά από τους 94,6. Παίκτης της Ένωσης μέχρι το 2028 θα παραμείνει ο Γκατσίνοβιτς, όπως αποκάλυψε μιλώντας στα ελληνικά στο επίσημο κανάλι της ΠΑΕ. Θέλω κι άλλα πρωταθλήματα, το μήνυμα του Σέρβου. Το 1,5 εκατομμύριο ευρώ η συμφωνία του ΠΑΟΚ με την Κοπενχάγη για τον Χατζηδιάκο, όπως γράφουν στη Δανία. Αύριο στη Θεσσαλονίκη για υπογραφές ο διεθνής στόπερ. Πρώτη προπόνηση σήμερα για Σάντα Μαρία και άλλοι σε καθημερινή βάση. Θα εκτιμάται η κατάσταση του Ελιστόντο λόγω ειδήματος.

0: Τους αντιπάλους τους στη φάση των ομίλων του Champions League Volley Ανδρών έμαθε ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι θα βρουν απέναντί τους Μπερλίν, Γαλατά Σαράι και μία εκ των Sporting Λισαβόνα ή Λιουμπλιάνα. Στους 32 του ΕΦΚΑ, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την Αρκάντια και ο Μίλων την Πουατιέ. Ενώ στον πρώτο γύρο του Challenge Cup, ο Όφη κληρώθηκε με την γερμανική Γκίσεν και ο Ολυμπιακός που πέρασε απευθείας στον δεύτερο με την νικήτρια του ζευγαριού Ζαντρούγκα Νορντένσκοφ. Γνωστοί έγιναν οι αντίπαλοι των ελληνικών ομάδων και στο Challenge Cup Βόλεϊ Γυναικών. Σε διπλά παιχνίδια, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την CSM Βουκουρεστίου, η ΑΕΚ την Φόρντε και ο Ζαόν την Ραμποτνίτσκι. Με Μπενφίκα Ολυμπιακός, εφόσον κατακτήσει το βαλκανικό κύπελο. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Ελβετό Ζερόμ Κιμ στον δεύτερο γύρο του τουρνουά του Γκστάντ. Πρώτο σερβίς στις 18:30 μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 6. Μία ώρα αργότερα η Μαρία Σάκαρη κοντράρεται με τη Βρετανίδα Χάριετ Ντάρντ με στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά του Athens Open. Κάλυψη από R2 Sport. Σε νοκάουτ μάτς για τους 16 του Ευρωμπάσκετ κάτω των 20 ετών που διεξάγεται στη Σλοβενία, η Εθνική Νέων Ανδρών αντιμετωπίζει το Ισραήλ Τζάμπολ στις 7. Γνωστή θα γίνει απόψε η δεύτερη φιναλίστ του Παγκοσμίου Κυπέλου, όπου έχει κλείσει θέση η Ισπανία, με την Αγγλία να κοντράρεται με την Αργεντινή στον δεύτερο ημιτελικό που θα διεξαχθεί στην Ατλάντα. Σέντρα στις 10, μετάδοση από Ερτένα. Την απόκτηση του Τζάρον Blossom Game για τα επόμενα δύο χρόνια ανακοίνωσε η Dubai BC. Στην Μπαρσελόνα θα αγωνίζεται ως το 2029 ο Τζος Νίμπο. Συμβόλαιο διάρκειας μία σεζόν υπέγραψε με την Χάπολ Τελ Αβίβ ο Τόμας Σατοράνσκι. Επομένη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι reporters.
1: Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Επιστρέψαμε πάντα στην ζωή στον πήγμα του Πορεφέ με κουμπί ρεπόρτ, Μικρός και Τζόγλου, Γιώργο Τσανάκα στα μικρόφωνα, Τάσο Νικολογιάννη 5,5 με 6, Νέο Κυριαζόπουλο στον ήχο, Μανώλη Μουσουράκη ευδιάθετο για ακόμη μια ημέρα.
1: Όπως πάντα ο Μανώλης.
0: Και η Κωνσταντίνα Πανούτσου πολύ κουρασμένη.
1: Όπως κάθε μέρα. Όπως κάθε μέρα.
0: Και απλά πριν συνεχίσω και έτσι βλέπω ότι η εκεί βαθμολόγησε με 2 τον Ντίν, με 2 τον Ολίσε, με 2 τον Ντεμπελέ και με 3 τον αρχηγό Εμπαπέ.
1: Ναι, είναι αυτό, ότι είχε λίγο...

0: Πώς να το πω, ρε παιδί μου, είχε λίγο νεύρα. Δηλαδή, τουλάχιστον δεν έπεσα μαχητή, ρε παιδί μου.
1: Έχει μέσα στον
0: φύλακα. Ναι, ρε. Ακόμη και αυτό δηλαδή το εκτίμησα. Πραγματικά το είπα εκείνη την ώρα.
1: Η βαθμολογία της Γαλλίας είναι 3,7 της ομάδας. Γενναιόδορη.
0: Όχι, εντάξει, ήταν τρομακτική απογοήτευση. Ρε.
1: Ναι.
0: Αλλά ξέρεις τι. Ρε παιδί μου, τώρα σκέφτομαι ότι οι Γάλλοι τα κάνουν αυτά. Δηλαδή, όλα τα χρόνια που τους θυμάμαι, κάναν κάτι τέτοια και παθαίνανε καταστροφές, ας πούμε, απρόσμενα και με τραγικές εμφανίσεις κτλ.
1: Ανά κάποια χρόνια έχουν δηλαδή ένα τέτοιο, ένα πατατράκ.
0: Ναι.
1: Δεν θυμάσαι και στο Μουντιάλ του 2002 που πήγανε ως πρωταθλητές.
0: Καλά, εκεί εξαρτηθήκαν τελείως.
1: Το Καμερούν ήταν, το Καμερούν δεν ήτανε.
0: Σενεγάλη.
1: Δεν
0: πέρασαν τον όμιλο.
1: Δεν πέρασαν τον όμιλο, ναι.
0: Δεν πέρασαν τον όμιλο.
1: Εκεί είχαν ξεφτυλιστεί τελείως, θα το που λες.
0: Ναι, ναι. Και στη Νότια Αφρική.
1: Ναι. Ναι.
0: Ντοκιμαντέρ γίνανε. Περίεργη ομάδα. Πολύ περίεργη ομάδα. Η διαχρονικά η Γαλλία.
1: Είναι και λίγο αλαζόνες.
0: Ναι. Αλλά πάντα με τρομερό ταλέντο. Και πολλοί εγωιστές είναι.
1: Ναι, ναι, εννοείται.
0: Δηλαδή, ρε παιδί μου, ακόμη και αυτό που δεν αντιδρούν έτσι με νεύρα μπορεί να είναι, ξέρεις, το ποδοσφαιρικό τους DNA, ας πούμε. Μου είχε κάνει εντύπωση, δεν θα την ξεχάσω αυτή τη σκηνή, όταν τους κερδίσαμε στο Euro και προκριθήκαμε. Ήμουν στο γήπεδο. Και, ρε παιδί μου, εκτός από όλα που γίνανε από την ομάδα μας και αυτά, μου είχε μείνει που στις καθυστερήσεις βγαίνει μπάλα πλάγιο. Και πήγε ο παίχτης ο Γάλλος και την πήρε περπατώντας, ρε φίλε. Δηλαδή, για να μην δείξει, ξέρω εγώ, ότι τρέχω να προλάβω να βάλω γκολ στους Έλληνες, ξέρω εγώ. Και μου έμεινε, λέω, κοίτα να δεις, ρε παιδί μου, που αυτό είναι, ρε παιδί μου, αυθόρμητο, το κάνει ο καθένας. Ξέρεις, μένουν να δεις, να πας να τρέξεις, να πάρεις την μπάλα, να χτυπήσεις το πλάγιο. Τι να κάνεις, τιμωρεί μπάλα. Λοιπόν, για να δούμε. Ένας φίλος αδελφός εδώ λέει: είμαι ΑΕΚ προοδευτική και Παραγουάη. Τώρα είμαι με την Αργεντινή. Ωραίος. Το βλέπω 3-3. Πρόκριση στα πέναλτι. Πήγαινα στο γήπεδο με 10 το Παπαγιατζή και τέρμα το Μιχαήλ Σταύρος. Άρε φίλε. Βόγια παιχτάρα. Εγώ δεν τους πρόλαβα αυτό, να σου πω την αλήθεια, φίλε μου. Πρόλαβα την άλλη γενιά που ανέβασε την ομάδα στην Αλφα Εθνική. Αλλά ξέρω, έχω ακουστά και το θυμάμαι το Παπαγιατζή σαν παίχτη δηλαδή και όταν παρακολουθούσα. Β' Εθνική και ο Παμιχάλη, εντάξει, ήταν και στον Ολυμπιακό. Αλλά εντάξει, τη μεγάλη καριέρα να έκανε στην Πρωτευτική. Κώστα Γεωργίεφ, κάθε σαχαμπό είναι δώρο άδωρο να του αποκτάσει. Αν δεν του δίνει παιχνίδια, κρίμα να πάνε στράφει. Εντάξει, άμα αξίζουν, φίλε μου, θα παίξουν. Μην έχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Το πρώην Πράτερ και Νίν Ερσχάπελ Κωστή. Καλησπέρα στην καλή παρέα. Μιχάλη Μοσκάτο, Παναθηναϊκό. Φίλε μου, όντω Ερσχάπελ, αλλά όπω θα έλεγε και ο προπονητής Αλσάντ, για μένα είναι πάντα Πράτερ το γήπεδο. Όλοι οι Ιουγκοσλάβοι έμαθαν ελληνικά εκτός από τον Μπάκεβιτς, λέει ένας φίλος. Εντάξει, και ο Μπάκεβιτς έμαθε, ρε παιδιά. Απλά εντάξει, δεν ήταν και Μπαμπινιώτης, αλλά τα έμαθε. Μπορείς να συνοηθείς τέλος πάντων. Τα πράγματα είναι απλά. Αν φύγει ο Απόνερα, προφανώς εννοείς τον Πινέδα, σε πούλησε η αυτόματη διόρθωση. Μπορούμε να χτυπήσουμε παίχτη αξίας, Χουάνγκ Μπεργ Αμραμπάτ. Ακόμη καλύτερα κάποιον από αυτούς.
1: Ο Χουάνγκ πάει Πόρτο. Οπότε μείον ένας. Ο Χουάνγκ πάει Πόρτο.
0: Έφυγε ο Χουάνγκ. Ο Μπέργκ. Okay.
1: Και με το Μουντιάλ που έκανε ο Μπέργκ.
0: Ναι. Και ο Άμραμπατ. Εντάξει, ρε φίλε, δεν πειράζει. Υπάρχουν, όπως λες, παίχτη αξίας αυτών. Σίγουρα η ΑΕΚ θα πρέπει, αν χτύπα ξύλο φύγει ο Πινέδα, θα πρέπει να κάνει μια πολύ καλή μεταγραφή, πολύ στοχευμένη. Γιατί κάνει τόσες πολλές δουλειές ο Πινέδα στην ομάδα που μη σου πω θες δύο παίχτες για να την καλύψεις, τέλος πάντων.
1: Και έτσι αυτά που γράφονται τώρα είναι λόγος ανησυχίας ή είναι οι καθιερωμένες από νόπερα.
0: Εντάξει, είναι καθιερωμένες από νόπερα, αλλά μπορεί κάποια στιγμή, ξέρεις, να λέει αλήθεια ο Βοσκός και να μην το πιστέψει κανένας. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Πάντως, το ρεπορτάζ αυτό, το λέω γιατί ο συγκεκριμένος είναι αξιοσέβαστος δημοσιογράφος. Έχει βάλει πάρα πολλές ειδήσεις. Απλά και αυτόν τον έχουν τρελάνει. Δηλαδή, σε τρεις μέρες το έχει αλλάξει τρεις φορές.
1: Ναι.
0: Ξεκίνησε ότι θα μείνει στην ΑΕΚ ο Πινέδα, θα κάνει ανανέωση. Μετά 50-50 και τώρα ότι συμφώνησε Και δεν είναι ασόβαρος, δηλαδή. Προφανώς αυτά του λένε. Τώρα να δούμε που θα κάτσει μπίλια. Περιμένουμε τον Πινέδα εδώ και βλέπουμε. Για να δούμε αν έχει έρθει και τίποτα άλλο. Αν πρόλαβα Ανδράλα, Αφάς και Ζαΐμι στην προοδευτική, αυτή η γενιά ανέβασε την προοδευτική στη μεγάλη κατηγορία. Με σκανέλε Μοσχάτο, Παναθηναϊκός. Εννοείται, φίλε. Αυτή η ομάδα ανέβασε την προοδευτική. Και όχι μόνο, και άλλα παιδιά. Πολίτη, Τόγια, Γούτη, Ντάγκα, Γιαννόπουλο. Του θυμάμαι απ' έξω όλου. Ο Γιάννη Αγγελόπουλο, αρχηγό διαχρονικό. Αμπελά. Αλμανίδη εννοείται. Ομαδάρα. Και sorry για τα παιδιά που δεν είπα, αλλά τώρα μπορώ να τους πω όλους, αλλά δεν έχουμε και τόσο περιθώριο χρόνο. Άλλο. Αυτά, παιδιά.
1: Το 2010, λέει ο φίλος Λάμπρος από τα Καταπράσινα Γιάννενα, η Γαλλία με Ντομενέκ ήταν ανέκδοτο, κοίταγε τα άστρα και τους οροσκόπους και με βάση προβλέψεις κατέβαζε δεκάδα.
0: Ναι, ρε, αφού έχουν γίνει ντοκιμαντέρ οι άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Και πραγματικά το είδα και δεν πίστευα ότι είναι. Δηλαδή δεν μπορεί να πιστέψει, ρε φίλε, ότι αυτά έχουν γίνει στα αλήθεια.
1: Και όμως.
0: Δηλαδή, αν βάζανε ένα και λέγανε κάνε ντοκιμαντέρ. Κάνε μια ταινία, ρε παιδί μου, για την εθνική Γαλλία στο 2010. Αποκλείεται να έχει τόσο φαντασία όσο. Ξεπέρασε η πραγματικότητα τη φαντασία.
1: Και δεν είναι καμία χώρα να πει όπως παράδειγμα η Γκάνα που λέει ότι βγαίνει ο μάγος από την Γκάνα να ρίξω το, την κατάρα.
0: Έτσι, και ο Ντομενέκ. Μα ο Ντομενέκ είναι στο ντοκιμαντέρ και το βλέπει και λες, ρε φίλε, δεν είναι δυνατόν. Πώς είναι δυνατόν. Ναι, πώς είναι δυνατόν. Μα τι κάνανε οι άνθρωποι, ρε.
1: Ρε τι τραβάμε. Και ο Πόπο, πού το θυμήθηκε ο φίλος, Ανδράλα λέει, Αφάς Ζαΐμι στην προοδευτική.
0: Ναι, ρε, τρομερή παίχτες.
1: Καλά, ο Αφάς. Ο Αφάς έπαιξε και προοδευτική και Ιωνικό.
0: Βέβαια η ομάδα.
1: Μετά, πρώτα είχε παίξει προοδευτική και μετά Ιωνικό ο Αφάς,
0: Ναι. Η προοδευτική τον είχε φέρει. Τον είχε φέρει ο Τσαλοχίδης, ο Λευτέρης, καλή του ώρα. Ο μεγαλύτερος Έλληνας σκάουτερ για μένα. Έχει φτιάξει ομάδα αλφαεθνικής με παιδιά από τα τοπικά. Τους είχε φέρει από τη Συρία, γιατί ήταν αντικέρ και είχε πάει στη Συρία για να πάρει κάποια πράγματα, τέλος πάντων, για την άλλη δουλειά. Βρήκε άκρη εκεί και είχε φέρει τον Αφάς, τον Τιμπ, αν τον θυμάσαι και αυτόν, ένα αμυντικό. Και είχε φέρει και τον Τζάχερ που έπαιξε μετά χρόνια στον Ιωνικό κι αυτός.
2: Τζάχερ.
1: Πάμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
9: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
13: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
15: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
16: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
17: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
2: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί. Δεξιά.
4: Αριστερά.
2: Ένας να μου μιλάει.
4: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ,
4: αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
4: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
4: Αριστερά.
2: Δεξιά.
4: Αριστερά.
2: Δεξιά.
4: Αριστερά.
2: Δεξιά.
18: Μονοθέσιο.
19: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
20: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας. Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και σε συνεχίζεις. Έχεις τίποτα άλλο?
1: Ναι, να πω 2-3 ακόμη. Λέει, ας πρέπει να υπάρχει απαγόρευση μεταγραφών ποιοτικών μπακ στην ΑΕΚ. Δεν εξηγείται αλλιώς αυτή η ανόητη αιμονή με μετριότητες. Εντάξει, ο Ρώτα καταρχάς φίλε μου δεν είναι μετριότητα, έτσι. Για μένα ο καλύτερος δεξιός μπακ στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, στο πρωτάθλημα. Είναι και στην εθνική. Οπότε δεν υπάρχει κάποια απαγόρευση. Για το φίλο που ρωτάει να γίνει κλήρωση, η κλήρωση είναι αύριο. Τώρα περιμένουμε τις εκλογές και θα έχουμε και τον Άρη Βεστά. Αν τελειώσει ποτέ η τέτοια, γιατί αργεί λίγο η διαδικασία, θα το βγάλουμε να μας τα πει όλα. Και ρωτάει και ένας φίλος ψαγμένος εδώ πέρα, αν αληθεύεται στο να φας είχαν δείξει το γήπεδο της ΑΕΚ ως έδρα της προοδευτικής για να συμφωνήσει. Κοίτα, φίλε, ο μύθος το λέει αυτό και το πιστεύω ότι είχε γίνει, ναι. Γιατί ήταν ο Κυριάννης τότε, ήταν και στην ΑΕΚ ο Καράς. Και εκείνη τα χρόνια που ήταν στην ΑΕΚ, τότε τον έφερε τον Αφάση προοδευτική. Ο Αφάση ήταν πολύ μεγάλος παίχτης στη Συρία. Ήταν το νούμερο ένα στη Συρία, ρε παιδί μου. Ο εθνικός ήρωας. Αφού μας έλεγε ο Τσαλουχίδης ότι όταν έφευγε, ας πούμε, είχαν πάει στο αεροδρόμιο οπαδοί να εμποδίσουν το αεροπλάνο να φύγει. Για να μην φύγει ο Μόχα. Και το πιστεύω πάρα πολύ ότι έγινε αυτό. Και μετά το πήγανε και του λένε και του πάνε, θα του πάνε αυτό είναι το βοηθητικό. Αλλά ο Αφάς έφυγε όταν ανέβηκε η προοδευτική αλφαεθνική, είχε φύγει ο Αφάς. Είχε θέματα τότε ομάδα και είχαν φύγει και οι δύο Σύριοι, και ο Αφάς και ο Ντιμπ. Που ήταν τρομεροί παίχτες και ο Ντιμπ ήταν τρομερός παίχτης αμυντικός. Αλλά τα παιδιά που μπήκανε μετά την ανεβάσαν την ομάδα. Αυτά.
0: Ένας φίλος λέει: Γιώργο, τώρα συνειδητοποίησα εκτός από Ολυμπιακό ΑΕΚ έχετε κόντρα και στο προοδευτική Ιωνικός με τον Γκέτσε.
1: Εντάξει. Ο Γιώργος δεν είναι τόσο φανατικός Ιωνικός. Αν και εντάξει, έχει κρατήσει το συνέστημα.
0: Συμπαθούμε. Εντάξει. Ένα Ιωνικός προοδευτική θέλω να ζήσω κάποια στιγμή από κοντά.
1: Του χρόνου. Μαζί θα είναι.
0: Τελικά με εθνική μαζί είναι.
1: Στα δύο όμιλα. Οπότε ευκαιρία.
0: Για όσου το είχαν ζήσει από κοντά στην Α, είναι τυχεροί. Λοιπόν. Το κρύο μήνυμα τη ημέρα. Γιώργο Ολυμπιακός έχει τον Έσε, παίρνει τον Όσο και τώρα τι μένει να πάρει τον Άσα ή τον Ίση. Ο Ίση είναι καλός, είναι που έπαιζε στη Βαγεκάνο, για φίλος ο Γιώργος. Ωραίο, Άσα δεν ξέρω πει να υπάρχει, ο Ίση είναι καλός παίχτης.
2: Ίσης υπήρχε και στον Όφη.
1: Βεβαίως.
0: Βέβαια. Αλλά ο Ίση τώρα το δεκάρι που έπαιζε στη Βαγεκάνο, πολύ ωραίος. Λίγο πριν ένα 32 χρόνια κάπου εκεί, αλλά μπαλάτος πολύ παίχτης. Λοιπόν, όλοι οι Ισπανοί στον πλανήτη λέει κυκλοφορούν μπάλα και ο δικός μας βγάζει σέντρες λέει εδώ και 3 χρόνια. Οκ, φίλε μου, δεν πειράζει. Γιώργο, πολλοί παίχτες μαζεύτηκαν δεξιά, από αριστερά παίζει κανείς από αυτούς, για τα εξτρέμ πρέπει να μιλάς. Νομίζω πως όπως είναι τώρα, ουσιαστικά ο Ολυμπιακός έχει Ροντινέι, Αντρέ Λουίς δεξιά, Ζέλσον, Ρόκα αριστερά και ο Ζώτα. Κάτσε, είναι και ο Ζώτα Σίλβα και ο Φορτούνης. Τρεις και τρεις. Δεξιά ο Φορτούνης και αριστερά ο Ζώτα Σίλβα. Και όποιος χρειαστεί από αυτούς να παίξει και πίσω από το φόρο αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι έτσι
1: είναι. Ο Φορτούνης και στις δύο θέσεις δεν παίζει πλάγια.
0: Ναι, και αριστερά και δεξιά. Ναι. Και ο Ζώτα Σίλβα το ίδιο. Και ο Ζέλσον το ίδιο. Μόνο κλασικός αριστερός εξτρέμ είναι ο Ρόκα, παραδοξιοπόδαρος, και κλασικός δεξιός είναι ο Αντρέ Λουίς. Εντάξει, και ο Ροντινέι. Γιατί πλέον το λογίζουμε και εξτρέμ.
1: Όχι, μην το. Εγώ πιστεύω μπορεί να είναι και ο βασικός εξτρέμ.
0: Ο Ροντινέι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, θα πάρει πολύ.
1: Μην τον υποτιμάς τόσο πολύ.
0: Σε καμία περίπτωση. Και επέστρεψε και σωματικά.
1: Τον είδα ορεξάτο, μπράβο.
0: Και σωματικά πέρυσι.
1: Ξέρεις, είναι και. Μπορεί να μυρίστηκε και ανταγωνισμό λίγο και σου λέει. Κάτσε μην.
0: Ο Ροντινέι ήρθε καμία 15 μέρες πριν την προετοιμασία Ελλάδα.
1: Αυτά είναι τρομερά πράγματα.
0: Και σκέψου, ήρθε 15 μέρες περίπου πριν Ελλάδα και έκανε κάθε μέρα προπόνηση ατομική με τον Τζικίνιο στο γήπεδο του Ιωνικού. Και με και ο Σέρτζιο Ολιβέιρα παρέα. Κάποιοι ανησύγησαν όταν είδαν Σέρτζιο Ολιβέιρα βέβαια να προπονείται. Αλλά εντάξει.
1: Ο Σέρτζιο Ολιβέιρα για διακοπές είχε έρθει.
0: Ναι. Ο γυμναστής που τους κάνει την ατομική προπόνηση είναι Έλληνας. Και, και τον έχει μαζί του ο Σέρτζιο Ολιβέιρα. Τον είχε πάρει μέχρι και στη Βραζιλία μαζί, σκέψου. Που είχε πάει.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ καλός. Είναι πολύ καλός το παιδί και.
1: Από τον ΠΑΟΚ τον γνώρισε.
0: Όχι, εδώ από τον Ιωνικό. Όταν ήταν στον Ιωνικό αυτό το παιδί, από εδώ μέσω Ελλάδα τον γνώρισε. Γιατί είχε πολλού αθλητέ γενικότερα που ήταν ξεχωριστά. Και έτσι έγινε το. Αν έπαιζε στη Ρεάλ, λέει ο Τζολάκης, δηλαδή πώ θα έπρεπε να κάνει 60 εκατομμύρια, μήπω λέει την έχετε ψωνίσει, λέει ο Γιώργης στον Πειραιά. Εντάξει, παιδιά, δεν νομίζω ότι είναι. Είναι 23 χρονών, είναι διεθνή. Έχει παίξει Champions League, έχει πάρει Conference League, έχει παίξει Europa League. Δεν νομίζω πως για 23 χρονών προς τα 24 τερματοφύλακα τα 20 εκατομμύρια είναι υπερβολικά ή τα 25. Δεν νομίζω.
1: Εντάξει, απλά δεν πάνε τόσο ψηλά συνήθως οι τερματοφύλακες. Αλλά όντως ο Τζολάκης είναι ένας τερματοφύλακας που μπορεί να πάει ψηλά. Για όλα αυτά που είπες, δηλαδή για την ηλικία του είναι.
0: Και πάνω από όλα τα προσόντα που έχει επίσης.
1: Ναι, αυτό λέω. Για την ηλικία του, δηλαδή τα προσόντα που έχει και ο τρόπος που παίζει.
0: Ναι, ναι.
1: Σου δίνει μια προοπτική δεκαετία, ρε παιδί μου. Είναι σπάνιο.
0: Βέβαια, τώρα παίζει στον Ολυμπιακό σχεδόν 3 χρόνια βασικό. Δηλαδή και είναι ακόμα 23-24.
1: Συνήθως τερματοφυλάκες τρώνε μετά από αυτό. Δηλαδή στην ηλικία του Τζολάκη πιο πολύ ήταν πληρωματική.
0: Ναι, μα και ο Τζολάκη τόσο καιρό είναι πληρωματικό. Σε εκείνο το μάτσο του Conference με τη Μακάμπη εκτός έπαιξε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Γιατί είχε ένα τραυματισμό ο Πασχαλάκης, ενοχλήσει βασικά στον νόμο. Μπήκε, έπαιξε και καθιερώθηκε.
1: Εντάξει, εκτός από όλα έχει δώσει λίγο με τη Λίμπαρ σε τίτλους, ας πούμε, στον Ολυμπιακό, είναι και αυτό, ρε παιδί μου, ότι έβγαλε και κάποιους παίχτες που δεν ξέρεις αν θα βγει έναν άλλο προπονητή.
0: 100%.
1: Δηλαδή, ο Τζολάκης ήταν εκείνη τη χρονιά, εγώ θυμάμαι, ρε παιδί μου, έλεγε το συμβόλαιό του και δεν είχε καν συζητήσει. Δηλαδή, μπορεί να έφευγε να πήγαινε, ξέρω εγώ.
0: Μπορεί να έφευγε, ναι.
1: Δηλαδή, αν συνέχιζε ο Πασχαλάκης μέχρι το τέλος.
0: Πολύ πιθανόν έφευγε για να πήγαινε να παίξει κάπου στο εξωτερικό.
1: Ναι.
0: Αυτό κοίταζε εκείνο το διάστημα πριν παίξει.
1: Ναι, ναι.
0: Και τελικά ανανέωσε και. Ούτε ας πούμε ο Κοστούλας ή ο Μουζακής, εγώ θεωρώ πως μάλλον προπονητές θα παίζαν εύκολα τώρα, 17 χρόνια και 18, στον Ολυμπιακό.
1: Εντάξει, απλά ο Μουζακής έχει μια πτώση τώρα, πρέπει και αυτός λίγο να.
0: Εντάξει, νομίζω.
1: Να επανέλθει, ξέρεις.
0: Νομίζω και τα δύο τα πηγαίνω, ο Κοστούλας και ο Μουζακής, επειδή κάνει μια πρόσθεση πολύ γεμάτη, πολύ απαιτητική, ίσως λίγο και αυτό να
1: παίξει. Εντάξει, τον Κοστούλα τώρα δεν μπορούμε να τον κρίνουμε γιατί. Έφυγε, πήγε στην Brighton, είναι άλλο πράγμα. Εγώ λέω για τον Μουζακίτη, γιατί εγώ περίμενα η επόμενη χρονιά στον Ολυμπιακό να πάρει τη φανέλα σπίτι, που λέει ο λόγος.
0: Και όμως δεν την πήρε.
1: Να γίνει ηγέτης, ας πούμε, στον Ολυμπιακό.
0: Αν θυμάμαι καλά, αν κοίταζε πέρυσι.
1: Γιατί είναι και, συγγνώμη στον Ιακωπτό, έχει και τα στοιχεία που τα θέλει, δηλαδή ταιριάζει πολύ με τον Νέσε να είναι ένα δίδυμο.
0: Όχι, τέτοιο παίχτη δεν έχει ο Ολυμπιακός. Και πέρυσι που κοίταζα κάτι στοιχεία, νομίζω έπαιξε περισσότερα μάτς βασικός. Σε χρόνο περισσότερο έπαιξε ο Μουζακίδης, αλλά περισσότερα μάτς βασικός στον Ασημέντο στο πρωτάθλημα του Μουζακίδη. Που εντάξει, είναι λίγο παράδοξο.
1: Ναι, αυτό είναι παράδοξο, όντως.
0: Δεν έχουμε δημιουργικά χάφλε, φίλος. Ο Μουζακίδης έχουμε. Ούτε το δεκάρι μας λέει δεν είναι δημιουργικό και πάλι θα λέμε τα ίδια σε λίγο καιρό. Εντάξει, το δεκάρι δεν το θέλει τόσο δημιουργικό.
1: Η ΑΕΚ πάντως, παιδιά, δεν έχει καν δεκάρι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή παίζει 4-4-2. Είναι λίγες οι ομάδες πλέον που έχουν έτσι δεκάρια, όπως τα έχετε. Τα έχουμε στο μυαλό μας.
0: Και το Στάνης θέλει να πάρει ο Ολυμπιακός. Δεν ήταν ακριβώς το δεκάρι.
1: Σαν δεύτερος επιθετικός είναι και ο Στάνης.
0: Με το συμβόλαιο του Τζολάκη λέει να λύγει τον Ιούνιο, λέει αν τον πουλήσει 5 εκατομμύρια θα είναι το τέλος της χρονιάς. Εντάξει, οκ. Τσανάκα, ό,τι μυρωδιά είσαι και εσύ είναι και ο Αντρέ Λουίζ και το παλτό ο Ζέλσον, λέει. Εντάξει. Μακάρι. Μιλάμε το ίδιο μυρωδιάς με τον Ζέλσον και τον Άντρε Λουίζ. Λοιπόν, θα μας τρελάνετε, Γιώργο, λέει, με την ποδοσφαιρική. Θα τρελάνετε, παίζετε με την ποδοσφαιρική μας νοημοσύνη, θα μας τρελάνετε. Ο Άντρε Λουίζ δεν κάνει για Ελλάδα, αλλά αξίζει 20 εκατομμύρια. Εγώ δεν είπα ότι δεν κάνει νωρίτερα και είπα ότι θα πρέπει να είναι ένας αυσεβόμενος εξτρέμ του Ολυμπιακού και δεν έχει γίνει καλή χρησιμοποίησή του. Αλλά οκ. Okay. Αυτά. Πάμε. Όχι, δεν θα πάμε ακόμα. Περίμενε. Λοιπόν, η ημιτελική και ο τελικός του Παγκοσμίου παίζουν αυτήν την εβδομάδα και το eFood σου έχει την καλύτερη 1-1 προσφορά για να δεις αυτά τα μάτς. Μπες στο eFood και παρήγγειλε το ζουμερό chicken melt από Τζακαρού και χωρίς να κάνεις κάτι άλλο θα σου έρθει άλλο ένα δώρο. Και το καλύτερο, η προσφορά τελειώνει στις 31 του μήνα. Πάμε break.
1: Πρόκληση προσφορά. Παρότι σήμερα θα πάρω από αργεντίνικο. Fast food.
0: Μην κάνεις κανένα σάββα τώρα και κανένα κοπάδι που τρώνε οι Αργεντίνοι.
1: Όχι, όχι. Θα πάρω τέτοιο, αλλά η προσφορά είναι super.
0: Πάμε break.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τραγική κατάληξη είχε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε διαμέρισμα στα Πατήσια, καθώς μια ηλικιωμένη γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, κατά την επιχείρηση κατάσβεσης εντοπίστηκε ηλικιωμένο ζευγάρι. Η γυναίκα 89 ετών απεγκλωβίστηκε με πολύ σοβαρά εγκάβματα και υπέκυψε στα τραύματά της. Ο άντρας 92 ετών διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Λόγω της φωτιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Σκιάθου από το ύψος της οδού Νάξου στην οδό Πίνδου. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που ξέσπασε στη 1:30 μετά το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στο μελιδοχώρι Ηρακλείου στην Κρήτη. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι των περιοχών Μελιδοχώρη και Βοριάς Ηρακλείου να απομακρυνθούν προς Χαράκη και Δαμάνια. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Σουρωτή της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Με νέο μήνυμα από το 112 ειδοποιήθηκαν πριν από λίγο όσοι βρίσκονται στο βόρειο τμήμα της Σουρωτής να απομακρυνθούν προς Βασιλικά. Μια νέα φωτιά ξέσπασε πριν από λίγα λεπτά σε χαμηλή βλάστηση πλησίων της Εγνατίας Οδού στην Ελευθερούπολη. Έχουν κινητοποιηθεί επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του σήμερα ο 24χρονος, ο οποίος συνελήφθη για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Πρόκειται για το άτομο το οποίο παραχώρησε το σπίτι που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την τρομοκρατική επίθεση. Εξιτήριο έλαβε σήμερα από το νοσοκομείο η Αφροδίτη Νέστορα. Την παρέμβαση του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθήνας προκάλεσαν καταγγελίες κατοίκων της Κυψέλης για ρογμές στα σπίτια τους εξαιτίας των εργασιών διάνοιξης της γραμμής 4 του μετρό. Ο Γιάννης Αμανατίδης εξελέγει νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της World. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
2: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
6: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
2: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
6: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
2: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
6: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
2: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
6: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
7: αλλά δικό μας είναι.
6: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, δύο οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
10: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
9: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
11: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
12: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
13: Κύριε Αντών, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
12: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
7: όταν βλέπετε να κλαίω.
14: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
15: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάντα συντονισμένοι στο Big Wings Sport FM 94,6 εκπομπή Reporter. Και περιμένουμε σε πολύ λίγο να έχουμε Τάσο Νικολογιάννη στην παρέα μας.
1: Από το Prater, πλέον Ernst Happel Stadium.
0: Λοιπόν.
1: Που νομίζω παίζουν σε άλλο γήπεδο, αλλά τέλος πάντων.
0: Ωραία.
1: Οπότε
0: σε λιγάκι.
1: Τάσο. Δεν θα έχουμε και τον Τάσο. Λες τώρα που δεν θα έχουμε Τάσο να παίξουμε την Αργεντινή, όχι έτσι.
0: Όχι,
1: προς Θεού. Γιατί και εμείς δεν είμαστε καλύτεροι.
0: Για ρίξε ρε νέαρχε.
2: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, και έτσι.
1: Καταρχάς να πούμε ότι η Γαλλία την καθαρίσαμε χθες με συντοπτικές διαδικασίες.
0: Εγώ είπα ένα για την παράταση. Αν και ήμουνα προς Ισπανία, αλλά εντάξει.
1: Μετά σου συμφωνήσαμε και οι δύο ομόφωνα ότι περνάει η Γαλλία. Πρόκριση η Γαλλία.
0: Να ξέρεις, το έπαιξα σκορ 1-2. Και είχε 0-2.
1: Πλησίασες.
0: Λοιπόν, το μάτι σήμερα στα την Όβετ φυσικά και είναι το φίτε σε ΑΕΚ στις 8.
1: Βεβαίως.
0: Φυσικά και είναι.
1: Θα πω διπλό από ημίχρονο η ΑΕΚ.
0: Θα πω over 3,5 γιατί και φιλικό είναι και θα δούμε γκολ.
1: Λες να.
2: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
4: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
3: Γιατί?
4: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
3: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet. Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Winsport FM 94,6.
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
6: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
7: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
8: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
9: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
8: Αυτό είναι σχετικό.
9: Με τι?
8: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
10: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
11: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
12: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Επιστρέψαμε. Και πού πάμε, κέτσε? Ernst Happel.
1: Πάμε στο Ernst Happel, πρώην Prater. Τι είναι αυτό?
0: Μας έβαλες αναμονή ο Τάσος.
1: Εδώ είμαι. Έλα ρε Τάσο. Τι έγινε, είχε μποτιλιάρισμα?
13: Όχι, μέχρι να βρούμε την είσοδο, εντάξει. Πέρασε όμως. Το μπλε είμαστε. Τέλεια. Υπάρχουν πολλοί φίλοι του Παναθηναϊκού έξω, 500 περίπου, και μαζί με τους φίλους Rapid, που όλοι μαζί βρίσκονται και τραβάνε σε θύματα. Είναι μια πολύ ωραία στιγμή. Οι πόρτες εδώ στο γήπεδο ανοίγουν μια ώρα πριν. Έχουμε έρθει σε αίθουσα τύπου τώρα και καθόμαστε. Εντάξει, ζέστη έχει. Την ομάδα την ειδικά τη μάθουμε σε κάμισά ώρα, πιστεύω. Τι γίνεται, είπατε προγνωστικά, τι μάτς έχουμε σήμερα.
1: Είπαμε.
0: Α, εκφύτεσαι.
1: Εκφύτεσαι, άγγε, να ακριβώ.
13: Εντάξει, κατά την υποσχεσή μου. Εκφύτεσαι, ήταν εκμαλωσία το είδα το μάτς,
1: ναι, ναι. Αυτό λέγαμε, ότι την καθαρίσαμε την Γαλλία, Τάσο, με συνοπτικές διαδικασίες.
13: Με συνοπτικές διαδικασίες, εσύ, εγώ και ο Γιώργος.
1: Και ο Γιώργος, εντάξει, το πήγε στο γκολ.
13: Ναι.
0: Ούτε αυτό.
13: Είναι ο μόνος που μπορεί να πει ότι.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
13: Έφτασε κάπως κοντά.
0: Ναι, ναι. Έφτασε χωρίς ευκαιρία, Τάσο, τι έφτασε.
13: Όχι, στο τέλος είχαν δύο-τρία.
1: Τι αιχμαλωσία ήταν αυτή, ρε φίλε.
13: Τρομερή, έπαθα πλάκα, παιδιά.
1: Ναι, ναι, ναι.
13: Εγώ το πέρασα, για να ειλικρινείς.
0: Του καθάρισαν σαν αυγό, παιδιά. Δεν υπάρχει.
13: Ναι, ρε, μα δεν είναι. Καταρχάς, είναι ο προφανής ο τρόπος της ανάπτυξης. Ο τρόπος που. Της κατοχής της μπάλας. Ο τρόπος που οι αλληλοκαλύψεις είχαν όταν έχανε την μπάλα. Και όταν έκανε επίθεση η Γαλλία. Δεν μπορούσε να κάνει φάση. Τόσο λειτουργούσαν αμυντικά πολύ σωστά. Όλα ήταν.
0: Αφενόταν ρετάσου ότι πήραν την μπάλα, δεν θέλαν να τους τη δώσουν για να μην, για να μην έχουν και πρόβλημα. Και δεν τους τη δίνανε πολλές φορές πραγματικά. Δεν μπορούσαν να την πάρουν. Οι Γάλλοι την μπάλα. Εντάξει,
13: με και τίποτα δεν μπορούσαν να την πάρουν. Και δηλαδή, εγώ δεν το ξάνατε. Εγώ το δω καιρό αυτό.
0: Ο άξονα μια ομάδα πόσο μεγάλο ρόλο παίζει έτσι. Έχουν το Ρόδρυ και το Ρουίθ χθες. Ήταν μυθικό παιχνίδι.
13: Τρομερή. Να ρωτήσω κάτι τώρα, βέβαια. Αυτό είναι λίγο ανοησία που λέω, αλλά έτσι το λέω, μου ήρθε. Μήπως το είδαν λίγο οι Γάλλοι ότι το έχουμε στην αρχή, ξέρεις, αν αυτό
1: μπορεί.
13: Το στην αρχή.
0: Λέγαμε μετά, και με τον Γκέτσο ότι είναι λίγο οι Γάλλοι, είναι λίγο αλαζόνες πάντα.
13: Πρόσεξε, αν αυτό συμβεί στην αρχή, μετά δεν μπορεί να το γυρίσεις στη διάρκεια του αγώνα. Δηλαδή αν όλος πάρει τον αέρα, είναι πολύ
1: ακριβώς. Δύσκολο.
0: Αυτό είπε ο Γκέτσο, ότι δεν τους έλεγε να βγάλουν λίγο νεύρο, λίγο τσαμπουκά, τίποτε, κάτι να ανεβριάσουν, χάνανε
13: ναι,
0: εύκολα.
13: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Ήτανε.
13: Ειδικά υπήρχαν στιγμές που φαινόταν δεν μπορούσαν ρε παιδί μου να πάνε πάνω στην μπάλα. Δηλαδή στο δεύτερο μέχρι μου κάνει εντύπωση.
0: Μόνιμα δεύτερη πάνω στην μπάλα, ούτε δύναμη βγάζαν, ούτε τίποτα.
13: Γι' αυτό είπα μήπως αρχικά το είδαν λίγο, ξέρεις κάτι ότι οκ, okay, το πάρουμε το μάτς.
0: Μπορεί. Και μετά ο διακόπτης δεν γυρίζει.
13: Ακριβώς, δικαιότατα η Ισπανία είναι στο τελικό. Εντάξει.
0: Και σήμερα έχει το πολεμικό μάτς το βράδυ.
13: Και σήμερα έχει και έτσι.
0: Έτσι θα το προλάβει ο Τάσος να ξέρεις.
13: Θα το προλάβω, ναι. Εμείς θα φύγουμε 12 λέω θα φύγουμε από εδώ, αλλά 11 από εδώ, δηλαδή το Ελλάδα, αλλά νομίζω πιο μετά.
0: Το χθεσινό Τάσο το είδες ή το.
13: Στο αεροπλάνο.
0: Στο αεροπλάνο,
13: Wi-Fi, ναι, ναι, ναι. Το είδα. Δηλαδή έχασα ένα λίγο στο πρώτο μήκο, όλο σχεδόν το δεύτερο το είδα όλο.
0: Κανα νέο Τάσο τώρα από ρεπορτάζ. Γιατί τώρα όλα τα λεπτά δικά σου είναι τώρα.
13: Κοίταξε, τώρα περιμένουμε να δούμε την εντεκάδα. Θα παίξουν 120 λεπτά, έχουν συνεργαστεί οι δύο ομάδες. Η Rapid είναι μια ομάδα η οποία και αυτή παίζει Conference League. Την άλλη εβδομάδα πόσο Παναθηναϊκός. Αντίπαλος θα το μάθει από ένα ζευγάρι που είναι αυτή η εβδομάδα που παίζουν. Έχει και αυτή δανό προπονητή, ο οποίος είχε έρθει το Γενάρη στην Rapid. Είναι στην ίδια φάση της προετοιμασίας, δηλαδή νομίζω έχει δώσει ένα φιλικό παραπάνω. Ένα φιλικό καλό, ας πούμε, ήταν με τη Rapid του Κουριστή που ήρθε 0-0. Έχω την αίσθηση ότι για ένα διάστημα, δεν ξέρω αν θα είναι στην αρχή, δεν ξέρω αν θα είναι στη μέση, για ένα διάστημα πάνω κάτω την εντεκάδα που έχει στο μυαλό του πονίστου που θα τη δούμε. Και σίγουρα θα παίξουν όλοι οι παίκτες. Γι' αυτό και έχουν συνηθίσει οι προπονητές να παίξουν άλλα 30 λεπτά, για να παίξουν όλοι όσοι είναι εδώ. Από τους μικρούς, οι νέοι μικροί που έχουν έρθει είναι ο Γιώργος Καβίτρα, ο Άγγελος. Πολύ καλός και δικός αμυντικός και ο Ιωάννα Εξτρέμ και οι δύο στην ΚΑΠΑ 19 παίζουν και πιθανό λόγο ότι θα χρησιμοποιηθούν όπως και οι τερματοφύλακες θα χρησιμοποιηθούν. Θα πάει χώρος συμμετοχής και ο Τσάβης και ο Κότσαρης στην που είναι 120 τα λεπτά. Δεξιά να δούμε τι θα γίνει, διότι έχουμε ένα πρόβλημα με τον Καλάμπρια χθες που έμεινε εκτός για κάποια κλίση που έχει στο γόνατο. Και θα δούμε τη μαγνητική, θα δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Και εκεί είναι ο Τσάπρος τώρα και θα δούμε τι ρόλο μπορεί να χρησιμοποιήσει. Ο Κρίστιανσεν δεν είναι στην αποστολή, είναι όμως καλά. Θα αρχίσει προπονήσεις δηλαδή με την ομάδα. Ήταν λογικό με μια προπόνηση να μην το μένει. Αυτά.
0: Μάλιστα,
13: και νομίζω θα είναι μια τρομερή ατμόσφαιρα στο γήπεδο, γιατί βλέπω όλοι μαζί να κάθονται και.
0: Τάσο πρέπει να είναι πολύ μεγάλο το γήπεδο, πρέπει να χωράει πολύ.
13: Είναι 10 χρόνια έχει και εσύ το γήπεδο αυτό, όπου παίζει Rapid Viennes.
0: Θα έχει κόσμο πολύ,
13: ναι. Ναι, ναι, θα έχει. Πιστεύω σχεδόν θα γεμίσει, νομίζω. Γιατί αυτοί έχουν άλλο ένα παιχνίδι εδώ, φιλικό με τον Αμβούργο το Σάββατο.
0: Τάσο,
13: είναι τελική πρόβα.
0: Σε διακόπτουμε. Ναι. Έχουμε Μαρία Σβεστά στην παρέα μας. Άρη, τι γίνεται?
14: Καλά, εσείς τι κάνετε?
1: Τι γίνεται ρε Άρη, 3 ώρες κράτησε η...
14: Όχι, δεν κράτησε τις ώρες.
1: 2, εντάξει.
14: 45 λεπτά κράτησε.
1: Α!
14: Λοιπόν, 5 ώρα ξεκίνησαν το σύστημα.
1: Α, 5 ώρα ξεκίνησαν για το Προεδρείο εννοείς.
14: Ναι, ναι, είχε...
1: Α, εγώ λέω όλο το σκηνικό ρε εσύ.
14: Όλοι, ναι, είχε πάρα πολλά θέματα και γύρω στις 5 άρχισαν να συζητούν για το θέμα των εκλογών. Τέλος πάντων, δεν έχει τελειώσει, είναι σε εξέλιξη, δεν έχω κάτι συγκεκριμένο αποτέλεσμα να σας πω. Αυτό όμως που μπορώ να σας πω είναι το εξής, ότι έχουμε μια ολοκληρωτική αναδίπλωση από την πλευρά του Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος μαθαίνουμε ότι αποδέχτηκε, ενώ χθες την είχε αρνηθεί, την πρόταση του Μάκη Γκαγκάτση για να μείνει ένα χρόνο Αλαφούζος, ένα χρόνο Μαρινάκης. Μπροστά βεβαίως στη βέβαιη επικράτηση, στην περίπτωση που παρέμενε αρνητικός, ήταν βέβαιη η επικράτηση του Γιάννη Αλαφούζου, γιατί η ΕΠΟ θα ψήφιζε Αλαφούζου. Θυμίζω βέβαια ότι χθες αυτή την πρόταση του Μάκη Γκαγκάτση, ο Βαγγέλης Μαρινάκης τη χαρακτήρισε στημένη.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, και επιχειρηματολόγησε κιόλας.
14: Ναι, σήμερα την αποδέχεται, αλλά βάζει όρους, από ό,τι μαθαίνουμε, θέλει να γίνει εκείνος πρώτος πρόεδρος. Θέλει να είναι εκείνος φέτος. Ενώ ο Μάκης Γκαγκάτσης θες είχε πει να είναι φέτος ο Γιάννης Αλαφούζος και του χρόνου ο Βαγγέλης. Συγγνώμη που γελάω, αλλά μου φαίνεται λιγάκι...
1: Εντάξει, δεν παίζονται.
14: Τραγελαφικό. Ζητάει να γίνει εκείνος πρώτος πρόεδρος, να είναι φέτος εκείνος και του χρόνου να είναι ο Γιάννης Αλαφούζος. Και τέλος πάντων συζητάνε για το τι θα γίνει τελικά. Δεν υπάρχει απόφαση. Αυτό έχω να σας πω, ότι αποδέχτηκε το 1-1, βάζει όρους να είναι εκείνος πρώτος και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, πώς θα εξελιχθεί το πράγμα. Είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα που μιλάμε.
0: Για το ποιος θα αναλάβει πρώτος, αυτό πώς μπορεί να αποφασιστεί?
14: Ξέρω εγώ, με κλήρωση.
0: Με κλήρωση.
1: Ή με συνένεση, αν υπήρχε.
14: Τι να σας πω.
0: Μάλιστα, λοιπόν, μάλιστα. Οπότε περιμένουμε τα νεότερα.
14: Θεωρώ πολύ σύντομα θα έχουν νεότερα. Έτσι, αν σας προλάβω εσάς, καλώς. Διαφορετικά, στην επόμενη κουμπί.
1: Ωραία. Εντάξει, Άρη.
0: Έγινε, Άρη.
1: Άρα, δεν είναι, πάντως, όπως μας τα λες, δεν είναι ακόμη σίγουρο.
14: Όχι. Έχουμε αυτό. Ότι έχει,
1: έχουμε την αναδίπλωση. Μόνο την αναδίπλωση Μαρινάκη έχουμε. Ναι. Πρώτη σίτας.
14: Την πρόταση του Μάκη Γκαγκάτση. Και μένει να δούμε πώς ακριβώς θα γίνει. Αυτά, παιδιά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
15: Έχω τον κύριο Τάσο.
0: Τάσο έχουμε κανονικά, έτσι, ναι, εδώ.
15: Έχουμε, αλλά ήθελα να ρωτήσω τώρα κάτι, αλλά δεν με ακούγανε, οπότε τώρα...
0: Όχι, ούτε εμείς ακούσαμε.
1: Ούτε εμείς ακούσαμε.
15: Δεν ρώταγα, αλλά δεν ξέρω τι γινόταν.
0: Δεν σε ακούσαμε, ούτε εμείς, Τάσο.
15: Ναι, το κατάλαβα και σταμάτησα να μιλάω.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα, Τάσο, μηνύματα έχεις?
15: Όχι, πού να έχω μηνύματα.
0: Όχι, δεν έχει. Λοιπόν, κάτσε να δω. Λέει ένας φίλος για τον Φαντρόγγελε, αν υπάρχει κάτι νεότερο.
15: Ναι. Κοίτα, για αυτό το θέμα να πούμε κάτι. Υπήρχαν χθες δημοσίευματα στην Τουρκία που έλεγαν για συμφωνία, σχεδόν συμφωνία με την Τραμπ. Βεβαίως από την άλλη λέγανε ότι υπάρχει 1 εκατομμύριο διαφορά. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει εξέλιξη στο θέμα. Και όσο δεν υπάρχει εξέλιξη, μπορούμε να πούμε ότι ίσως και είναι. Αν δούμε πώς θα πάει αυτό το πράγμα τις επόμενες μέρες. Γιατί μπορεί και να είναι μια κίνηση τακτική από τη διοίκηση της Σάμψιφορ, προκειμένου να αποκαλέσει τον Παναμαϊκό να ανεβάσει την προσφορά του. Δεν το θεωρώ απίθανο αυτό.
0: Ρε εσύ, Τάσο, είπα και εγώ κάτι πριν, δεν ξέρω, θα μου πεις και εσύ πώς το βλέπεις. Αν ας πούμε, δηλαδή τα έχει βρει ο παίκτης με την Τράμπζονσπορ που λέγανε. Εντάξει, και λέγανε ότι διαφορά είναι 1 εκατομμύριο. Είναι για τους Τούρκους για την Τράμπζονσπορ διαφορά 1 εκατομμυρίου για να χαλάσει?
15: Δεν ξέρω τι είναι.
0: Δεν σου φαίνεται δύσκολο?
15: Δύσκολο μου φαίνεται, βέβαια δεν ξέρω και την οικονομική δυνατότητα που έχει
0: η Τράμπ. Η Τράμπ μου πήρε προχθές τις προάσεις να παίξει 15-20 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή.
15: Α, όχι, okay. Ναι, δύσκολο μου φαίνεται. Γι' αυτό σου λέω, επειδή μου φαίνεται λίγο σαν παιχνίδι τακτικής, μου φαίνεται. Χωρίς να ξέρω όμως. Δηλαδή, όπως το λες πολύ σωστά, το σκέφτεσαι, με την έννοια ότι. Ότι φαίνεται ότι είναι. Ότι μπορεί να είναι για να προκαλέσει την αύξηση της προσφοράς από τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, πιθανό. Γιατί βγήκε και ο εκπρόσωπος τύπου της ομάδας και είπε ότι περιμένουμε ακόμα και τα λοιπά.
15: Ναι.
0: Όπως το λες, δηλαδή, μπορεί να είναι.
15: Ναι.
0: Για άλλη θέση, λέει ένας φίλος, τι βλέπεις, ποια θα είναι η επόμενη μεταγραφή του Παναθηναϊκού?
15: Στόπερ βλέπω. Να κλείνει το στόπερ και μετά το οκταριού.
0: Τάσο, αυτές ήταν οι δύο τελευταίες μεταγραφές, δεν το ρωτάει φίλος, εγώ το...
15: Όχι, εγώ πιστεύω ότι εγώ, εκτίμηση κάνω, ότι θα αποκτηθεί και εξτρέμ κατά τον Αύγουστο. Τώρα όμως είναι οι δύο μεταγραφές που ο Παναθηναϊκός στο στόχαστρο, είναι το δεύτερο στόπερ και το οκτάρι.
0: Λοιπόν,
15: αλλά εγώ λέω ότι πιθανότατα να αποκτηθεί και εξτρέμ.
0: Ναι.
15: Εφόσον φύγει ο Πελίστρη, με αυτή την προϋπόθεση, γιατί αλλιώς μαζεύεται πολύ.
0: Λέει ένας φίλος, αν γνωρίζεις αν έχει έρθει σε επαφή ο Ντεφράι με τον Φαντρόγκελε, δηλαδή, για να τον πείσει για Παναθηναϊκό.
15: Αν έχει
0: μιλήσει ο Ντεφράι με τον Φαντρόγκελε, για να τον πείσει για να έρθει στον
15: Παναθηναϊκό. Αυτό δεν τη λέμε, δεν ξέρω, τη θεωρώ πολύ πιθανή. Ο Φαντρόγκελε είναι και αλλιώς ένας παίκτης που ήταν πολύ θετικός στον έρθει στον Παναθηναϊκό και είναι. Θεωρώ πολύ πιθανό να έχει γίνει αυτό, χωρίς να το γνωρίζω.
0: Λοιπόν, λέει ένας φίλος, αν ξέρεις αν υπάρχει περίπτωση, λέει ο Παναθηναϊκός, να πάρει οχτάρι που να παίζει εκτός Ευρώπης.
15: Όλα πιθανά είναι, αλλά νομίζω πιο πολύ στην Ευρώπη. Το πιο πιθανό είναι αυτό.
0: Ναι. Ένας άλλος φίλος ρωτάει πότε θα μπει ο Πελίστρη στην ομάδα.
15: Έχει μπει ο Πελίστρη. Μπαίνει. Από αύριο λέει θα κάνει προπονήσεις. Έχει μπει στο μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης προχθές και νομίζω θα μπει κανονικά. Δεν έχει τραυματισμό. Δηλαδή αν ανισχύει ο κόσμος, όχι. Απλά έκανε τα αργομετρικά του και θα μπει κανονικά.
0: Ναι. Και λέει ένας φίλος άλλος πάλι για τον Πελίστρη. Αν ο Πελίστρη παίξει βασικός, ποιανού τη θέση θα πάρει στην ενδεκάδα. Ποιον θα έβλεπες, δηλαδή, να βγάζει εκτός.
15: Αυτή τη στιγμή δεν βλέπω πώς θα παίξει ο Πελίστρης. Όταν το δίδυμο Ζαωρή Αντίνο και από πίσω είναι ο Παντελίδης, ο οποίος... Ο Παντελίδης ρώτησε ή ο Πελίστρης.
0: Για τον Πελίστρη. Για τον Πελίστρη, συγγνώμη.
15: Όχι, δεν βλέπω αυτή τη στιγμή ο Πελίστρης. Δηλαδή. Θα πρέπει να κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια να κερδίσει τις βάσεις του. Γιατί είναι πολύ πιο μπροστά οι άλλοι παίκτες που κάνουν την προετοιμασία, γνωρίζουν το τι γίνεται.
1: Συγγνώμη, Τάσο.
0: Ναι. Έχουμε παρέμβαση, Τάσο.
1: Ναι. Τι να κάνουμε, ρεπορτάζ, φίλε, στα γεράματα. Λοιπόν, περνάει το 1-1. Πρώτος πρόεδρος ο Γιάννης Αλαφούζος, δεύτερος ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Με βάση τα όσα ισχύουν τώρα, έτσι. Πάμε για οριστική ανακοίνωση.
15: Δηλαδή, έχουμε νέα αναδίπλωση, δηλαδή, Βαγγέλη.
1: Έχουμε νέα αναδίπλωση, ναι, και έχουμε και νέο πρόεδρο του Σουπελίγκα.
15: Διπλή αναδίπλωση, μάλιστα.
1: Λοιπόν, τώρα παιδιά, θα το...
15: Να κάνω μια ερώτηση. Εχθές η πρόταση αυτή ήταν στημένη, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
15: Μάλιστα.
1: Εντάξει, όμως ήταν μπροστά στο φάσμα της ΣΥΤΑΣ ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Σήμερα, γιατί ήταν δηλωμένη η πρόθεση του Προεδρείου της ΕΠΟ να στηρίξει την υποψηφιότητα Αλαφούζου. Οπότε λοιπόν έχουμε μια αναδίπλωση για να μην έχουμε ήττα στο συγκεκριμένο κομμάτι.
15: Ναι.
1: Λοιπόν, και εδώ τώρα έχουμε να περνάει τουλάχιστον όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ. Το 1-1 περνάει με πρώτο το Γιάννη Αλαφούζο.
15: Μάλιστα. Ωραία.
16: Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε, Βάη. Θα είμαστε εδώ για ακόμη 3 λεπτά. Θες να συμπληρώσεις κάτι?
15: Παιδιά, έχω βγει να μιλήσω για Παναθηναϊκό και έχουν σκάσει όλα τα νέα από τη Super League. Έτσι.
16: Εντάξει. Κατά μία είναι Παναθηναϊκός είναι και αυτό το Τάσο. Ναι, ρεπορτάζ, οπότε είμαστε OK.
0: Λοιπόν, κάτι άλλο σε μηνύματα. Δεν βλέπω, Τάσο. Γενικότερα, μάλλον επειδή σε περιμένετε λέει, στο τέλος. Εντάξει, τώρα έχει και το φιλικό Παναθηναϊκός, γι' αυτό λογικά.
15: Μόλις έχω την 11, θα βγω στα παιδιά μετά. Ποιος ο Νικόλας είναι?
0: Εσύ το κάνεις, Τάσο,
15: Με τον Νίκο μαζί.
0: Ναι.
15: Ανά ένα τέταρτο. Ένα τέταρτο Νικολογιάννης, ένα τέταρτο Αθανασίου.
16: Ωρε, φίλε, αυτό.
15: Για να ξεκουράζει τα αυτά.
16: Έτσι, μπράβο.
15: 120 λεπτά είναι, παιδιά, δεν είναι 90.
16: Σωστό.
0: Έχει παράταση σήμερα.
15: Και κατανόηση για τον Γιονίς Δεσίλα, γιατί θα έχει 120 λεπτά μετάδοση σήμερα.
16: Εκεί δεν έχει δεν έχει δεύτερο.
15: Εκεί δεν έχει δεύτερο, γι' αυτό σου λέω. Δυσκολεύεται αλλαγή να μπει από τον πάγκο κάποιος. Καταλαβες. Οπότε εκεί χρειάζεται κατανόηση. Δεν μπορεί να κάνει κανένα λαθάκι ο Διονύσης. Εντάξει.
16: Σωστό. Και χρειάζεται και μετά υποστήριξη για να μαζευτούν τα πράγματα, για να φύγετε πρώτα Θεός.
15: Καλά, αυτό είναι. Εκεί θα έχουμε το νου μας όλοι.
16: Μπράβο, γιατί είστε και μακριά, δεν είστε και στη λεωφόρο.
15: Απλά ο Παντελής να είναι ήσυχος. Αυτό για το ραδιόφωνο το κουβαλάω εγώ, θα έρθει σίγουρα πίσω.
16: Εντάξει,
15: δεν
16: okay.
15: Έχει καμία σχέση ο Διονύσης.
16: Οπότε η ανησυχία περνάει στο Sky. Τέλεια. Okay. Έγινε, Τάσο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, παιδιά, καλή μετάδοση να έχετε όλοι. Και εσείς έγινε. Και ο Διονύσης. Και τα λέμε αύριο πρώτο Θεός.
0: Τα λέμε, γεια χαρά.
16: Κύριε Γιώργο, καλή επιτυχία στις ομάδες μας. Και τα λέμε αύριο, γεια σας.
0: Τα λέμε αύριο χαρούμενοι, γεια σας. Λοιπόν, πριν φύγουμε.
16: Παρά την απουσία του Γιώργου Μαραφιανού, που σίγουρα θα εκμεταλλευόταν.
0: Ακόμη μια κλήρωση πήγε να εξελιχθεί σε φιάσκο.
16: Ακόμη μια κλήρωση νιάου.
0: Οπότε... Αλλά, λοιπόν, ξεκινάμε και έτσι.
16: Ναι.
0: Θα μου λες stop. Δίνουμε μια μπάλα ποδοσφαίρου, μια μπάλα μπάσκετ, μια μπάλα βόλε και μια handball μαζί με ένα ζευγάρι κάλτσες κάθε μία.
16: Τέλεια. Οπότε, ξεκινάμε με ποδόσφαιρο κάλτσες.
0: Ναι, πάμε. Ναι.
16: Πάμε. Stop.
0: Λοιπόν, ο κύριος Κονδύλης Αντώνης. Ωραίο επώνυμο τώρα. Μπορούσε να είναι και. Δεν θα πω παραπάνω. Κονδύλης Αντώνης, λοιπόν, σε 46-79. Ελπίζω να μην είναι βουλευτής ο κύριος Κονδύλης.
16: Φύγαμε για μπάσκετ.
0: Πάμε.
16: Stop.
0: Λοιπόν, Μαρία Γιαννίκου.
16: Πολύ ωραία.
0: Τα σημειώνω. Μισό λεπτάκι τώρα, παιδιά, μην βιάζετε. Βεβαίως. Μαρία Γιαννίκου σε 47-63. Πάμε στην μπάλα του βόλεϊ.
16: Πάμε βόλεϊ. Stop.
0: Λοιπόν, η Άννα Τσαλίζα. Τσαλίζα. Τέλος πάντων, νομίζω είμαστε μια χαρά. Λοιπόν, σε 47-93. Αγχώθηκα, νομίζω ότι ήταν το προηγούμενο. Λέω με άλλο τέτοιο. Με άλλο μακέι. Την μπάλα handball κέτσε.
16: Πάμε για handball που έχουμε και παράδοση στο άθλημα. Stop.
0: Ο Παναγιώτης Λουκίδης. Λοιπόν, Παναγιώτης Λουκίδης τελειώνει σε 14-17. Οπότε τώρα, αφού όλα πήγαν εντάξει, νομίζω ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσουμε.
16: Παιδιά, αποχαιρετούμε οριστικά. Γεια σας.

0: Λοιπόν, θα περιμένουμε λίγο ακόμα.
1: Δεν θα φύγουμε.
0: ακόμα. Θα περιμένουμε Τάσο Νικολογιάννη σε πολύ λίγο. Έχουμε Τάσο Νικολογιάννη για την εντεκάδα. Έχουμε κλείσει τρεις φορές.
2: Τάσο, έχουμε χαιρετήσει τρεις φορές.
3: Τι γίνεται, ρε παιδιά.
0: Τάσο,
3: είπα κάτι στον Γκέτσε. Θα το εκφυθώ. Καλή επιτυχία απόψε. Δεν έχω πρόβλημα. Ποιος θα περάσει.
0: Να ξέρεις, Τάσο, κλείσαμε. Θυμηθήκαμε ότι δεν κάναμε την κλήρωση. Θυμηθήκαμε. Τάσο, κλείσαμε. Θυμηθήκαμε ότι δεν έχουμε κάνει κλήρωση.
2: Κάναμε την κλήρωση. Και είπαμε φεύγουμε οριστικά και εμφανίστηκες.
3: Ευτυχώς που λείπαμε αδιανός και έτσι.
2: Ναι, ναι, θα το είχαμε βγάλει όλη τη μία ώρα εκπομπής. Μέχρι τις 7. Πάμε, ναι.
3: Να δούμε την δεκάδα. Πένι τερματοφύλακας. Τουμπά, Ντεφράι, Πεδρική Αμεντική. Τσάπρας δεξιά, Κυριακόπουλος αριστερά. Ο Καμαρά με τον Τζέριν στον άξονα. Ο Ζαρουρί με τον Αντίνο στα άκρα και ο Ταμπόρδα πίσω από τον Ραστόντερ, ο οποίος ξεκινάει το παιχνίδι. Στον πάγκο είναι, βλέπω εδώ να πω τα ονόματα, Τσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Τσιριβέλη, Τετέι, Γιάγκουση, Σίγκασον, Παντελίδης, Κοντούρης, Σιώπης, Βίντρα, Ιωάννου, Μπινιάτζης, Λάβδας. Τα τέσσερα παιδιά είναι αυτά από την Ακαδημία. Είπα ποιος είναι ο Άγγελος Βίντρα, ο γιος του Λουκά, κεντρικός αμυντικός, πολύ καλός. Ο Ιωάννου είναι εξτρέμ και αυτός από την ΚΑΠΑ 19.
2: Είναι λίγο σαν μεικτή εντεκάδα πάντως, δεν μπορείς να πεις ότι είναι η βασική.
3: Όχι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Μπορείς στη διάρκεια να δούμε κάποιες αλλαγές και για ένα διάστημα εντεκάδα να είναι η βασική. Κατάλαβες τι λέω.
2: Ναι.
3: Να βγάλει τον Πόρτα, πήγε τον Γιάγκος, ή να βγάλει τον Ράστο, να βγάλει τον Τετέ, ή ξέρω εγώ να βγάλει τον Τουμπά. Εκεί δεν ξέρω τώρα. Μπορεί να το δοκιμάζει δίδυμο το Ντεφράιν και εκεί έχει πιθανότητες περισσότερες.
2: Ναι, πιο πολύ για τους δύο μπροστά, εγώ το είπα, Τάσο, και για. Και για το κέντρο.
3: Τα μπόρδα Ραστόντερ, λες.
2: Ναι, ναι.
3: Από το Γιάνγκο Στετέι.
2: Ναι. Ωραία.
0: Εντάξει, θα σου.
2: Οπότε φεύγουμε οριστικά τώρα, ή να περιμένουμε το καρβουνιάρι για ΕΚ.
3: Εύχομαι να έχει καλή ψυχολογία αύριο.
2: Ευχαριστώ, φίλε μου, Τάσο. Να είσαι καλά. Καλή επιστροφή. Καλή μετάδοση, καλή επιστροφή.
0: Λοιπόν, και έτσι, πριν φύγουμε, να πω κάτι. Μια δήλωση του Βαγγέλη Μαρινάκη.
2: Βεβαίως.
0: Λοιπόν. Για την απόφαση έτσι με το ένα, συν ένα, ένα και ένα,
2: ένα,
0: ένα
2: και
0: χρόνο καθένας. Ας είμαστε ένα χρόνο λοιπόν ο καθένας, αυτό είπε ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Εγώ δεν θα αφήσω να μαυρωθεί και να έχει στίγμα η Super League με πραξικόπημα της ΕΠΟ, οπότε θα το δεχθώ μόνο και μόνο για αυτό το λόγο. Ήτανε τα λόγια του
2: μεγάλη
0: Βαγγέλη
2: ψυχή.
0: Μαρινάκη.
2: Okay,
0: οπότε
2: λοιπόν,
0: χαιρετάμε.
2: Γεια χαρά.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
8: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
7: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
8: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
7: Κατάλαβα! Στην Πάρνηθα θα την βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
9: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: bwin sport fm 94,6 η αθλητική συχνότητα.

Αυτόν τον λόγο ήταν η δήλωση του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Απέσυρε το ενδιαφέρον του για τον Βασίλη Τολιόπουλο ΠΑΟΚ. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Αντρέα Τρινκέρι θεωρεί ότι η περιφερειακή γραμμή του δικεφάλου του Βορρά είναι πλήρης και πλέον στο παιχνίδι διεκδίκησης του διεθνούς γκάρ του Παναθηναϊκού Άκτορ παραμένει μόνο ο Άρης. Πρόβα τζενεράλε για τον Παναθηναϊκό με αντίπαλο τη Ραπίδ στη Βιέννη στο τελευταίο φιλικό που θα έχει διάρκεια 120 λεπτά. Πένια Τσάπρα, Ντεφράι, Τουμπά, Κυριακόπουλο, Καμαρά, Τσέριν, Ζαρουρί, Αντίνο, Ταμπόρδα, Κέρα, Στόντερ, η εντεκάδα που επέλεξε ο Τζέικοπ Νίστρου. Σέντρα του αγώνα στις 7, τηλεοπτική κάλυψη από τον Sky, ραδιοφωνική από τον Big Win Sport FM. Δεύτερο τεστ για την ΑΕΚ, η οποία κοντράρεται επί Ολλανδικού εδάφους με την Φίτε σε σέντρα στις 8, μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 1 και ραδιοφωνικά από τους 94,6. Παίκτη της Ένωσης μέχρι το 2028 θα παραμείνει ο Γκατσίνοβιτς, όπως αποκάλυψε στο επίσημο κανάλι της ΠΑΕ, μιλώντας μάλιστα στα ελληνικά. Έτοιμος να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του δεξιού μπακ Μανώλη Σάλιακα από τη Ζανκ Πάουλ είναι ο Ολυμπιακός, ο οποίος φουλάρηκε για την απόκτηση του όσο από τη Σεβίλη για το αριστερό άκρο της άμυνας. Στις επόμενες ώρες στην Αθήνα ο Ισπανός Εκστρέμ Ρόκα για ιατρικά και υπογραφές. Εν αναμονή της αυριανής άφιξης του Παντελή Χατζηδιάκου προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή, βρίσκονται στον ΠΑΟΚ. 1,5 εκατομμύριο ευρώ θα καταβάλει ο δικέφαλος του Βορρά στην Κοπενχάγη για το διεθνή στόπερ. Πρώτη προπόνηση σήμερα για Άλλη και Σάντα Μαρία. Σε καθημερινή βάση θα εκτιμάται η κατάσταση του Ελουστόντο λόγω ειδήματος στο Λαγωνοψωήτη. Την ικανοποίησή του για την εικόνα στις προπονήσεις αλλά και εκτός γηπέδου εξέφρασε ο Μιχάλης Γρηγορίου σε ομιλία του στους ποδοσφαιριστές του Άρη μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου της προετοιμασίας στην Πτολεμαϊδα. Είναι σημαντικό να έχουμε καλά αποδυτήρια, τόνισε χαρακτηριστικά. Τους αντιπάλους του στον πρώτο όμιλο του Champions League Βόλεϊ Ανδρών έμαθα Παναθηναϊκός που θα αντιμετωπίσει τη Μπερλίν Γαλατά Σαράι και μία εκ των Sporting Λισαβόνα ή Λουμπιάνα. Στους 32 του ΣΕΦ ΚΑΠ ο ΠΑΟΚ θα παίξει με την Αρκάδια και ο Μίλων με την Πουατιέ. Τέλος στον πρώτο γύρο του Challenge Cup ο Όφη κληρώθηκε με την Γκίσεν και ο Ολυμπιακός που πέρασε απευθείας στον δεύτερο γύρο με την νικήτρια του ζευγαριού Ζαντρούγκα Νοντρέσκοφ. Γνωστοί έγιναν οι αντίπαλοι των ελληνικών ομάδων και στο Challenge Cup Βόλεϊ Γυναικών. Ο Παναθηναϊκός θα παίξει με την CSM Βουκουρεστίου, η ΑΕΚ με τη Φόρντε και ο Ζαόν με τη Ραμποτνίτσκι. Αν ο Ολυμπιακός κατακτήσει το Βαλκανικό κύπελο, θα αντιμετωπίσει την Μπενφίκα. Στη φάση των 32, ο ΑΟ Φιέρας θα παίξει με τον ηγητή του ζευγαριού Μενόρκα Κάουνας. Αλλάζει σύστημα διεξαγωγής η Handball Premier των ανδρών τη σεζόν 2026-27. Η σημαντικότερη αλλαγή είναι ότι καταργούνται οι ημιτελικές σειρές των play-off και οι δύο πρώτες ομάδες της βαθμολογίας της κανονικής περίοδου προκρίνονται στους τελικούς για την ανάδειξη του πρωταθλητή. Οι ομάδες του 3-6 θα παίξουν play-off για το τελευταίο ευρωπαϊκό εισιτήριο. Γνωστή θα γίνει απόψε η δεύτερη φιναλίστ του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου με την Αγγλία να κοντράρεται με την Αργεντινή στον δεύτερο ημιτελικό που θα διεξαχθεί στην Ατλάντα σέντρα στις 10. Τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ1. Πρώτη φιναλίστ από χθες η Ισπανία. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.

0: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 34 βαθμοί Κελσίου.
1: Όταν η ζέστη παίζει επίθεση, η TCL παίζει άμυνα. Ώρα για λίγη δροσιά με κλιματιστικά TCL.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον όμιλο του Τουρνικιώτη.
4: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Καταλαβαίνεις τι γίνεται τώρα, φίλε μου, νέαρχε. Θα έχει συντονιστεί κάποιος πριν από 5-6 λεπτά. Θα βλέπει το ρολόι τώρα να δείχνει σχεδόν 6 και 4. Και λέει αυτοί οι καθυστερημένοι. Πόσο καθυστερημένοι γίνανε σήμερα. Ακόμα δεν έχει ξεκινήσει η εκπομπή. Αλλά τι, εμείς φταίμε, κύριοι. Όχι, βέβαια. Φταίνει οι προηγούμενοι. Τρεις φορές είπαμε ότι κλείνει η εκπομπή. Τρεις φορές και τρεις φορές. Δηλαδή, ούτε ποιος ήταν ο μαθητής του Χριστού που την πάτησε. Ούτε ο Πέτρος. Που τον αρνήθηκε τρεις. Το ίδιο. Έτσι την πατήσαμε και το λέει. Τώρα κλείνουμε. Γεια σας. Βγάλαμε νικητή διαγωνισμού. Τέλος. Φύγαμε. Μπα, όχι. Τώρα θα μου πεις τις προηγούμενες μέρες, ας πούμε, γιατί εμείς ξεκινάγαμε μετά τις 6 και 10. Είχαμε προσωπικά θέματα. Τώρα δεν είναι δικά μας αυτά τα θέματα, να τα λύσουμε.

Οπότε κανονικά τώρα εγώ θα πρέπει να δώσω διάλειμμα για διαφημίσεις, έτσι. Αν θέλουμε να είμαστε τυπικοί, αυτό θα πρέπει να κάνω. Ωστόσο, πριν κάνω αυτό που πρέπει, να σας ενημερώσω ότι και σήμερα η Golden Star Ferries σας προσφέρει ένα διπλό εισιτήριο μετ' επιστροφής. Η διαδικασία είναι γνωστή, αλλά θα την επαναλάβω και θα την πω και αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 6988-946-946, ξαναλέω, 6988-946-946, στο Viber του σταθμού, γράφετε το όνομά σας και τις λέξεις Golden Star, δηλώνετε με αυτόν τον τρόπο συμμετοχή για ένα εισιτήριο για δύο άτομα μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό της Golden Star Ferries και μπαίνετε στη σημερινή κλήρωση, η οποία θα γίνει λίγο πριν τις 8, δηλαδή αφού ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο του φιλικού του Παναθηναϊκού που ξεκινάει στις 7 και λίγο πριν έχουμε τη σέντρα στο φιλικό της ΑΕΚ που ξεκινάει στις 8. Η Golden Star, φίλες και φίλοι, αν ψάχνετε τον ιδανικό τρόπο να ταξιδέψετε φέτος στις Κυκλάδες, η απάντηση είναι Golden Star Ferries. Το νέο Andros King σας περιμένει στη Ραφίνα για απολαυστικά ταξίδια σε Άνδρο, Τίνο και Μύκονο, με καθημερινές αναχωρήσεις και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης. Κάντε σήμερα την κράτησή σας, για να θέλετε, περιμένετε, μπας και είστε οι τυχεροί. Αλλιώς μπαίνετε στο goldenstarferries.gr, μπορείτε να κάνετε εκεί την κράτηση, διότι η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.

0: 94,6.
1: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Gold. Παράγγειλε τώρα.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Coequipe, κομπάνιο, Team Colleague,
4: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
6: Τι έπαθε εσύ αυτός?
5: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ.
7: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
8: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
9: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
10: Κύριε Αντών, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
9: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
11: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
12: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Έπρεπε να έρθει ο νέαρχος εδώ μέσα να ακούσουμε λίγο Prodigy. Λέει θα παίζει μία ελληνικά, μία ξένα. Είναι ο γνωστός νέαρχος. Ο νέαρχος που όλοι αγαπήσαμε. Η αλήθεια είναι ότι για καιρό μας είχε λείψει, αλλά οι ανάγκες εδώ της υπηρεσίας τον έχουν φέρει πίσω στις επάρξεις. Δεν πιστεύω να παραπονιέσαι
1: ποτέ.
0: Καθόλου, ποτέ. Έξι και 20 πήγε, ήρθε η ώρα να συστηθούμε. Δεν ακούτε την προηγούμενη εκπομπή, η οποία δεν ήθελε με τίποτα να κλείσει. Λίγο ακόμα πραγματικά και θα καθόντουσαν μέχρι τις 8 εδώ πέρα. Είναι η εκπομπή δύο λέρες μόνο με ειδική σύνθεση μιας λέρας, γιατί ο Γιώργος μας απολαμβάνει τις διακοπές του. Μακάρι να είναι στην Ελούντα, εκεί που έκανε διακοπές και ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο παιδικός του ήρωας. Η κυρία Κωνσταντίνα Πανούτσου και ο κύριος Μανώλης Μουσουράκης βρίσκονται στην επιμέλεια της παραγωγής. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 8, καταλαβαίνετε, μέχρι τις 7 θα έχει ψιλολέρες, να το πούμε έτσι. Μετά τις 7 θα έχουμε το φιλικό του Παναθηναϊκού. Ακόμα και ο κύριος Τάσος, ο Νικολογιάννης, δεν μας έκανε τη χάρη να βγει σε τούτη εδώ την εκπομπή, που εμείς τα λέμε πάρα πολύ καλά, αλλά σου λέει όχι στους προηγούμενους, για να δώσει την 11η, την οποία βεβαίως μπορείτε να διαβάσετε, να δείτε στο site του Sport FM, εκεί όπου υπάρχει και ο φοβερός και τρομερός player, στην ενότητα Radio Live. Μπορείτε να κάνετε ένα κλικ εκεί πάνω, να μας ακούτε, να μας γράφετε, να στέλνετε τα μηνύματά σας. Εναλλακτική τρόπη επικοινωνίας, τους ξέρετε, εγώ θα επαναλάβω για αυτούς τους λίγους που ενδεχομένως να μην έχουν κρατήσει σημειώσεις ή να ακούν για πρώτη φορά αυτό το πράγμα και ήδη να έχουν αλλάξει σταθμό εδώ που τα λέμε. Μας βρίσκεται στο Facebook, ο λογαριασμός μας δύο λέρες μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες και full tones, ακόμα και εκεί που δεν χρειάζεται. Μας βρίσκεται στο Instagram, δύο λέρες μόνο, προφανώς χωρίς tones, λατινικά είναι, δεν χρειάζονται. Μας βρίσκεται και στο TikTok, εκεί δεν απαντάμε σε μηνύματα, αλλά έχουμε αφήσει κάβα, πάρα πολλά ξεφτιλίκια, τα οποία μπορείτε να εκτιμήσετε ή να συχτηρίσετε την ώρα και τη στιγμή που επιλέξατε να κάνετε κλικ εκεί. Μαζί μας και σήμερα η Superbet. Το Μουντιάλ είναι γεμάτο προβλέψεις, αναλύσεις και ατελείωτες ποδοσφαιρικές συζητήσεις. Με το Super Social της Superbet μπορείς να δεις τι παίζουν και τι προβλέπουν οι υπόλοιποι παίκτες, να ανακαλύψεις δημοφιλείς επιλογές και να συμμετέχεις σε μια κοινότητα που ζει καθημερινά στους ρυθμούς της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη. Από την πρεμιέρα μέχρι το μεγάλο τελικό, το παιχνίδι δεν περιορίζεται μόνο στα 90 λεπτά, συνεχίζεται μέσα από τις απόψεις, τις προβλέψεις και τις επιλογές χιλιάδων παικτών που μοιράζονται το ίδιο πάθος για το ποδόσφαιρο. 21+, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και τώρα ακούμε Λουκά, ηλεκτρονική εποχή.

Να, τα λέει ο Κώστας, ο ποδηλάτης της καρδιάς μας. Καλησπέρα, Ζακυνθολέρα, αγαπημένη. Λίγο ακόμα και θα έκανα και τη δική σου εκπομπή. Από αύριο λέει να κληρώσει και τις μπάλες που δίνουν, γιατί αυτοί δεν στρίβουν ούτε με χαμάλι. Δεν στρίβουν ούτε με χαμάλι, έλα. Είστε πολύ σκληροί. Νομίζω ότι σας έχει επηρεάσει ο Γιώργος και είναι πάρα πολύ σκληρή η κριτική σας στην προηγούμενη εκπομπή. Ακόμα και τώρα που κι αυτοί πηγαίνουν με σύνθεση ανάγκης. Έλα, ντροπή, ντροπή. Και όπως με ενημερώνει αυτή τη στιγμή ο νέαρχος, να δω τι θα κάνετε, λέει, από την Παρασκευή που θα σας λείψουν όταν σταματάνε και την εκπομπή. Όχι για πάντα, ε. Όχι, για να μην χάρει ο Μαραθιανός. Ο φίλος τον Τζόρτζιο λέει: καλησπέρα, μη ανόητε. Εμπνευσμένος από Prodigy, απαγγέλω AM Nicholas, Twisted Alcoholic Nicholas. Προφανώς δεν αναφέρεσαι σε μένα, αλλά σε κάποιον. Πρόκειται περί μιας απλούστατης συνωνυμίας, αν είναι δυνατόν.

0: Έχω, λέει, μια ωραία αντιπρόταση σχετικά άγνωστου τραγουδιού. Βασίλης Καζούλης, Κομπιουτερίτσα. Όχι, Κομπιουτερίτσα την ξέρουμε. Απλά είναι λίγο πιο ρηχτικό. Λίγο. Εντάξει, Καζούλη, αγαπάμε.
1: Με τα
0: ο φίλος μας ο Σκότης Βολάνης, έτσι, ο οποίος αποτελεί έναν από τους πυλώνες αυτής εδώ της εκπομπής, λέει σε ένα μήνυμα με το οποίο μας πληροφορεί ότι πήγε σε νέα δουλειά και σύμφωνα τουλάχιστον με τα δικά του λεγόμενα, του την πέφτει συνάδελφος, την οποία ακολουθεί η δική μας εκπομπή στο Instagram και μάλιστα λέει υπάρχουν και likes. Προχωράω σε κίνηση, δηλαδή περίμενε. Αυτό που σε σταματάει είναι το γεγονός ότι την ακολουθούμε και εμείς στο Instagram. Το έχουμε πει, ακολουθούμε πίσω μόνο τις γυναίκες, τον Ντέμι Νικολαίδη και τη Superbet. Με αυτή τη λογική, τι ας πούμε, δεν θα έμπαινε στη Superbet. Δεν θα έμπαινε στον Ντέμι. Δεν θα έμπαινε στη συνάδελφο. Ενώ στο λογαριασμό.
2: Είναι σίγουρο πως κάνω φάσεις. Όλη η ζωή μου δίχως αντιφάσεις. Κάθε μέρα είναι ίδια με την άλλη και ο χρόνος τρέχει.

είναι μάταιο. Ζω με εικόνες, η ζωή μου μονοτονή. Καλοκαίρια, χειμώνες, μέρες βαρετές.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νεκρή ανασύρθηκε μια γυναίκα 89 ετών από διαμέρισμα στα Πατήσια, όπου εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο χώρο της κουζίνας. Στο νοσοκομείο διακομίστηκε μετά τον απεγκλωβισμό του ένας άνδρας 92 ετών. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που ξέσπασε στη 1:30 μετά το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στο μελιδοχώρι Ηρακλείου στην Κρήτη. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι των περιοχών Μελιδοχώρη και Βοριάς Ηρακλείου να απομακρυνθούν προς Χαράκι και Δαμάνια. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά στην περιοχή Σουρωτή της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Με νέο μήνυμα από το 112 ειδοποιήθηκαν όσοι βρίσκονται στο βόρειο τμήμα της Σουρωτής να απομακρυνθούν προς Βασιλικά. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 24χρονος, ο οποίος συνελήφθη για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Πρόκειται για το άτομο το οποίο παραχώρησε το σπίτι που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και εκρησφύγετο πριν και μετά την τρομοκρατική επίθεση. Εξιτήριο πήρε σήμερα από το νοσοκομείο η Αφροδίτη Νέστορα. Την παρέμβαση του προϊσταμένου της Αγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας προκάλεσαν καταγγελίες κατοίκων της Κυψέλης για ρογμές στα σπίτια τους εξαιτίας των εργασιών διάνοιξης της γραμμής 4 του μετρό. Ο Γιάννης Αναμανατίδης εξελέγει νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Στις δηλώσεις του προανήγγειλε ότι θα στείλει στον πρόεδρο της Βουλής επιστολή για την επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Νέος πρόεδρος της Super League για τη σεζόν 2026-2027 θα είναι ο Γιάννης Αλαφούζος. Προηγήθηκε πρόταση του πρόεδρου της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση, ώστε τα επόμενα δύο χρόνια να μοιραστεί η προεδρία στους πρόεδρους του Παναθηναίκου και του Ολυμπιακού. Η πρόταση Γκαγκάτση ήρθε μετά από δύο ισοψηφίες μεταξύ Αλαφούζου και Μαρινάκη για την προεδρία της Super League. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, έως 36 με 37 βαθμούς η θερμοκρασία. Στην Αθήνα έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σιγά την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
11: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε 1 ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
12: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε 1 ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε 2 ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
11: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
12: Και οι επιστροφές?
11: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
11: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη SeaJets. Και γρήγορα και οικονομικά. SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
13: Beatles.

Όταν έχει αγώνα, δεν χωράνε καθυστερήσεις, όπως στην προηγούμενη εκπομπή. Μπέργκερ, πίτσα, σουβλάκια, snacks, αναψυκτικά και ό,τι χρειάζεσαι για το match έρχεται με τη Wolt. Φυσικά παίζουν δυνατά τα Summer of Football Deals με εκπτώσεις έως 30%, 1-1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι 19 Ιουλίου.

Ακούμε Περπινιάδη να ερμηνεύει Beatles. Ποτέ δεν έχει συμβεί το αντίθετο, δηλαδή οι Beatles να ερμηνεύουν Περπινιάδη. Μια καταγγελία της εκπομπής. Στην οποία χθες ήταν όντως πραγματικός εδώ ο Πάνος ο Ρήλος και όχι κάποιο ολόγραμμά του, όπως υποστηρίζει ο δημοφιλέας Φόγκλη. Σίγουρα δούλευε ο Ρήλος χθες. Μήπως ήταν το ολόγραμμά του, και παίρνω ήδη απόσταση από το σχολείο μου.

Τελικά ο Σκότης Βολάνης δεν μας είπε αν έχει καταλήξει κάποια απόφαση σχετικά με τη συνάδελφό του και ότι τέλος πάντων έχει παρακολουθήσει στο λογαριασμό της στο Instagram. Είμαστε πάντως εδώ και περιμένουμε. Και να χαιρετήσουμε στην παρέα μας και τον Εντεκετελάρ de la Belgique που λέει «Επιστρέφω Ελλάδα μετά από ένα χρόνο σε άλλη ζώνη ώρας και δεν θα με βολεύει η ώρα να σας ακούω επιτέλους». Αγαπημένε Εντεκετελάρ de la Belgique, να ξέρεις ότι γι' αυτό υπάρχουν και οι εκπομπές on demand. Εκεί μπορείς να τις βρεις όλες και να τις ακούς σε οποιαδήποτε ώρα δεν σε βολεύει.

Ο Νικόλο Μπαγκανίνη έστειλε ένα μήνυμα σχετικά με την καθυστερημένη έναρξη τη σημερινή εκπομπή. Και λέει: Νικόλα, μου εσύ ξεκίναγε πιο αργά γιατί έτσι γούσταρε και μπορούσε. Τελεία και παύλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που αναγνωρίζει τη μαγιά μου.

0: Από Beatles σε εξωγήινους. Φανταστικός, νεάρχε μου, έχεις λείψει πάρα πολύ να ξέρεις. Και όχι επειδή είσαι τώρα μπροστά. Εγώ σε προτιμώ από όλους τους σχολείτες. Άσε οι Μπουρνάδες και οι Γιαννίσιδες που ήταν Παλουότολοι, άσε τώρα. Παλουότολο. Για τον Ρίλο δεν μιλάω καν. Ναι, λες, ε. Είδες, Σταθερόπουλο δεν έκανα ούτε αναφορά.
1: Οι εξωγήινοι εμφανιστήκανε φαίνονταν ήσυχοι και συμπαθητικοί, αλλά για μια...
0: Ο κύριος Μαρκάκης μιλάει για τους εξωγήινους που εμφανιστήκανε. Εσείς όμως μπορείτε να εμφανιστείτε αύριο στο Athens Metro Mall, διότι ο Big Win Sport FM θα βρίσκεται εκεί για ένα τελευταίο live αύριο Σάββατο, το Σάββατο 18 του μήνα, ήδη εγώ είμαι στην Παρασκευή που βγαίνω σε άδεια, γι' αυτό. Λοιπόν, το Σάββατο 18 του μήνα από τις 12 έως τις 2, με δώρα από το κατάστημα Public του Athens Metro Mall. Ένα βιβλίο Παγκόσμιο Κύπελο Δύναμη και Δόξα και επίσης ένα αντίτυπο του βιβλίου Mundial Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο. Επιπλέον θα υπάρχουν δώρα από τα καταστήματα εστίασης και συγκεκριμένα από Cinnabon, από Cultivos Coffee, Bubble Tail και Pizza.gr. Το καλοκαίρι παίζει άλλωστε μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήστε τον μπαλμό του FIFA World Cup 2026. Διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως τις 19 Ιουλίου απολαμβάνετε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Και τώρα που είπα μοναδικά δώρα, ήρθε η ώρα να κάνουμε εμείς μία πρώτη σύνδεση με τον Τάσο Νικολογιάννη, να μου εξηγήσει γιατί προτίμησε να βγει στην προηγούμενη εκπομπή να δώσει την ενδεκάδα και να μας δώσει λίγο έτσι κλίμα, καθώς πλησιάζουμε, θέλουμε λιγότερο από 20 λεπτά, μέχρι τη σέντρα του φιλικού του Παναθηναϊκού με τη Rapid Viennese. Γεια σου Τάσο.
2: Νικόλα μου, τι κάνεις?
0: Τι προδοσία?
2: Επειδή είσαι εσύ,
0: ναι.
2: Καμία προδοσία. Επειδή είσαι μόνος σου,
0: ναι.
2: Και βάζεις πλάτη για άλλη μια φορά σε αυτήν την εκπομπή.
0: Πες τα ρε φίλε.
2: Ο άλλος έχει πάρει τα πλοία και έχει πάει στα νησιά, στον τουρίστας. Θα βάλω πλάτη εγώ σε σένα τώρα και βγήκα να πω ένα σχόλιο για να περάσει η ώρα.
0: Έτσι, μπράβο, για γιατί έτσι κι αλλιώς ξέρεις ότι τη δεύτερη ώρα θα την καλύψεις εσύ με την υπερμετάδοσή σου και λες κάτσε, τι του λείπει, ναι. Ένα τεταρτάκι θέλουμε ακόμα, πάμε να το φάμε.
2: Έτσι. Να πούμε ότι υπάρχει στη δεξιά εδώ, όπως ήμασταν στραβικά σε μια εξέδρα, οι φίλοι της Ραπίτ και του Παναθηναϊκού που είναι μαζί και τραγουδάνε συνθήματα και στα ελληνικά και στα αυστριακά. Το υπόλοιπο γήπεδο δεν έχει κόσμο. Δεν ξέρω αν θα έρθει κόσμος σε 10 λεπτά, σε 15, αλλά το βλέπω με ελάχιστες θέσεις να έχουν γεμίσει. Την 11 να την ξαναπώ. Είναι περίπου πρόβα εντεκάδας, αν εξαιρέσουμε τρεις θέσεις, θα εξηγήσω τι εννοώ.
0: Ναι.
2: Πένια, Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Ντεφράι που είναι αρχηγός σήμερα με Τουμπά, Καμαρά τσένει στο κεντρικό άξονα, δεξιά ο Ζαρουρή, αριστερά ο Αντίνο, ο Ταμπόρδα πίσω από το Ραστόντερ. Οι τρεις θέσεις που θεωρώ ότι παίζονται είναι η θέση του...
0: Του Τουμπά, ας πούμε.
2: Του Τουμπά, ναι, πολύ σωστά. Η θέση του... Και οι δύο μπροστά. Δηλαδή, Ραστόντερ με Τετέι και τα Μπόρδα με Γιάκουσης.
0: Ναι.
2: Αυτό νομίζω, αυτά είναι τα ερωτηματικά. Δεν αποκλείω κάποια στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο να δούμε, ίσως και αυτούς, να δούμε μια εντεκάδα όπως τη σκέφτεται. Μην ξεχνάμε ότι είναι 120 λεπτά το παιχνίδι, μετά από συμφωνία των δύο προπονητών. Η Ραπίτ έχει δανό προπονητή. Και αυτή. Και να πω επίσης ότι επειδή για προστασία του Χλωτάπητα το ζέσταμα των ομάδων γίνεται στο διπλανό ακριβώς γήπεδο.
0: Ναι.
2: Που είναι το,
0: τι νέο τερισμή είναι αυτή.
2: Ναι, επειδή έχουν το Σάββατο φιλικό με το Αμβούργο και επειδή πρέπει θέλουν να προστατεύσουν το Χλωτάπητα στο δίπλα γήπεδο που είναι τη Ραπίτ πάλι, το οποίο είναι βέβαια ανοιχτό, είναι για προπόνηση, γίνεται η προθέρμανση.
0: Μάλιστα. Έχεις καμία εξήγηση γιατί δόθηκε το περιβραχιόνιο του αρχηγού? Έχω ένα μήνυμα που λέει είμαι έξαλλη. Είναι δυνατόν να βάζει αρχηγό της ομάδας στον Ολλανδό που ήρθε χτες? Ο Τσέριν έχει φάει, τέλος πάντων, έχει τραβήξει πολύ κουπί όλα αυτά τα χρόνια.
2: Εγώ λέω έξαλλη να μην είμαστε για αυτά, να είμαστε για άλλα θέματα της ζωής μας. Έτσι. Το ποιοι θα είναι αρχηγοί στον Παναθηναϊκό θα είναι μια πολύ ωραία συζήτηση και μια πολύ ωραία διαφωνία. Θεωρώ ότι τα περιβραχιόνια πρέπει να τα φορούν οι παίκτες που έχουν προσωπικότητα. Ταπεινή μου άποψη είναι αυτή. Και ακόμα στους αρχηγούς δεν τους ξέρουμε. Δεν ξέρουμε αν ο Τεφράι θα είναι στους αρχηγούς. Οι αρχηγοί δεν έχουν ακόμα βγει. Θα ανακοινωθούν μέσα από το λογαριασμό της ΠΑΕ Παναθηναϊκού στις επόμενες μέρες. Δεν το αποκλείω μέσα στους αρχηγούς να τον Τεφράι. Προχθές το περιβραχιόνιο το είχε ο Ίγκασον, το είχε ο Κάτρης, το είχε ο Τσέριν. Οπότε δεν αποκλείω στην τετράδα, χωρίς αυτό να λέει κάτι, επειδή το είδε, βλέπουμε σήμερα, να είναι και ο Ντεφράι, ο οποίος είναι μια τεράστια προσωπικότητα.
0: Ναι, ως προσωπικότητα, εμπειρία κτλ.
2: Ένας παίκτης με χρόνια στην Ίντερ και στην Λάτσιο. Τα περιοριζόμενα για μένα πρέπει να το φέρουν οι προσωπικότητες της ομάδες και όχι το ποιος είναι πιο παλιός ή ποιος είναι πιο κατάλαβες τι λέω.
0: Γι' αυτό αν κάναμε μαζί εκπομπή, Τάσο μου, θα σου το είχα δώσει το περιοριζόμενο να το ξέρεις. Ως ένδειξη σεβασμού.
2: Αυτά.
0: Ωραία.
2: Θέλεις να κάνεις καρδιά λόγω με Νίκο Αθανασίου που είναι δίπλα μου.
0: Είναι εκεί. Για φέρτε το, για φέρτε λίγο από εδώ.
2: Για θα το δώσω. Θα περάσει λίγο εδώ. Βάζω πλάτη, Νικόλα, για
0: έτσι,
2: σένα.
0: Έτσι, έτσι, σωστά, σωστά, σωστά. Ναι. Φέρτε και κανένα φίλαθλο. Φέρτε και κανένα φίλαθλο να μιλήσουμε.
2: Χαιρετώ τον ογκόλυπο αυτής της εκπομπής.
0: Μεγάλε Νικόλα, ξέρεις τώρα, πώς βλέπεις την απόφαση να είναι η Σακίρα και στο halftime show του Μουντιάλ στον τελικό.
2: Ποιος είμαι εγώ για να μιλήσω για τη Σακίρα, Νίκο μου?
0: Είσαι ο Νίκος του Αθανασίου και έχεις γνώμη και άποψη και πληρώνεσαι γι' αυτό, Νίκο. Για πες εσύ πώς τα βλέπεις εκεί πέρα, όλα πράσινα, ε.
2: Αγαπώ Σακίρα.
0: Α, βλέπεις,
2: για
0: βλέπεις.
2: Για να το πληρώσω, ναι. Δεν νομίζω ότι τριπλάρω, ναι, αγαπώ Σακίρα, οπότε μ' αρέσει πάρα πολύ. Αν θα υπήρχε κάποια άλλη επιλογή που θα έβαζε στο τραπέζι, είμαι πάντα εδώ πρότιμος να τη συζητήσω μαζί σου.
0: Ναι, κάποιοι ας πούμε να προτιμούσαν τον Τζέι Λο.
2: Θα ήταν κάτι καλύτερο, ναι. Τώρα θα γυρίσω το μπιφτέκι μου υπερηφάνεια.
0: Ναι, απλά σου λέω...
2: Κάτι καλύτερο από κάθε άποψη και από κάθε οπτική γωνία.
0: Ναι, ναι. Ο Μαραθιανός είναι Τζέι Λοάκιας, να το πω έτσι.
2: Τζέι Λο, ε.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Οκ.
0: Ήθελα απλά να το μοιραστώ.
2: Τα βλέπω εδώ γιατί όλα πράσινα είναι. Η αλήθεια είναι αυτή ότι η συντριπτική πλειοψηφία των καθισμάτων του γηπέδου είναι πράσινα και λευκά. Οκ, υπάρχει και λίγο άσπρο, λίγο κόκκινο και λίγο μπλε. Σε ένα γήπεδο το οποίο άνοιξε τις πόρτες του σαν αύριο πριν από 10 ολόκληρα χρόνια, το Allianz Stadium. Ένα καινούριο γήπεδο με καταπληκτικούς εσωτερικούς χώρους. Όχι τόσο ωραίο εσωτερικά, να πω την αλήθεια μου. Περιμέναμε, ξέρεις, κάτι πιο εντυπωσιακό,
0: ναι.
2: Βλέποντας το έτσι απ' έξω, επιβλητικό, έξω είναι καταπράσινο πραγματικά. Δεν υπάρχει άλλο χρώμα. Απ' έξω, εντάξει, είναι πάρα πολύ όμορφη η εικόνα που υπάρχει στο πέταλο, με τους οπαδούς των δύο ομάδων, με τα συνθήματα που είπε πριν και ο Τάσος, ελληνικά και αυστριακά, με δύο μεγάλες σημαίες που στο κέντρο τους έχουν τον αριθμό 25, όσα και τα χρόνια της αδελφοποίησης των οπαδών της Rapid Viennese και του Παναθηναϊκού. Μια αδελφοποίηση η οποία ξεκίνησε στο πλαίσιο, στο περιθώριο των αναμετρήσεων του Παναθηναϊκού στο Champions League το 2001 με αντίπαλο της Sturm Graz. Έτσι ξεκίνησαν οι οπαδοί των δύο ομάδων να έχουν πάρα πολύ.
0: Το Όσιμ τότε, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, ρε Συνίκο, νομίζω.
2: Αν δεν κάνω τρομερό.
0: Το Όσιμ πρέπει να ήταν προπονητής τότε. Δηλαδή, αν υπήρχε κι άλλο συνδετικό κρίκο.
2: Μπράβο. Στη δεύτερη φάση του Champions League τότε, στην πρώτη φάση ο Παναθηναϊκός είχε περάσει με εκείνο το αλυσμόνητο, το αξέχαστο, το μοναδικό, μπορώ να πω 300 επίθετα. Βράδυ κόντρα στη Γιουβέντους, αυτό το 3-1 στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ήσουν μέσα, φίλε μου.
0: Ήμουν σε ταξίδι στο Λονδίνο, όσο παράξενο και αν ακούγεται αυτό.
2: Τώρα θα έλεγε κάποιος, θα άρχιζε πάλι τουρίστας, αλλά.
0: Δεν δούλευα εδώ, δεν δούλευα εδώ.
2: Δεν έχει παραπιανό αυτό το ρόλο, ποτέ έχω καταλάβει. Εγώ σας αγαπώ και τους δύο, είμαι στην αντίπερα. Όχι, δεν είμαι μαζί με τον Τάσο σε αυτό το κομμάτι. Αλλά ναι, ήταν όσοι είναι η δεύτερη φάση του Παναθηναϊκού. Μάκη ο Αναστασιάδη τότε, στην τεχνική ηγεσία. Δεν πήγαν καθόλου καλά τα παιχνίδια αυτά. Είχε τότε η Sturm Graz, αν θυμάμαι καλά, αν μπορείς άνοιξε λίγο και την καρτέλα, αν κάνω λάθος, ένα center for το Haas, ο οποίος είχε δημιουργήσει πολλά προβλήματα στην άμυνα του Παναθηναϊκού, και τον Μάρκους Σοπ.
0: Ένα
2: δεξιό back half
0: Μπράβο
2: που
0: σου.
2: Είχε διαλύσει την άμυνα του Παναθηναϊκού και μετά από κανένα δύο χρόνια κιόλας είχε γραφτεί ως υποψήφιος μεταγραφικός στόχος. Για να κάνω και εγώ το σχόλιο μου για τα περιβραχιόνια.
0: Ναι.
2: Πάρα πολύ μου αρέσει που έχει το περιβραχιόνιο σήμερα ο Στέφαν Ντεφράι. Έχει απόλυτο δίκιο αυτό που λέει ο Τάσος. Αυτή είναι η ταπεινή μας άποψη. Συμβαίνει να είναι κοινή. Ότι okay, όταν έχεις μια τόσο μεγάλη προσωπικότητα στα ποδητήριά σου με τέτοιες παραστάσεις, αρχηγός στην Ίντερ, έχει παίξει στη Λάτσιο, στην Εθνική Ολλανδία πάνω από 70 συμμετοχές. Εντάξει, να δούμε ποια θα είναι η ιεραρχία, γιατί πάντα σε μια τετράδα. Συνήθως είναι τετράδα των αρχηγών. Υπάρχει ένας Έλληνας, υπάρχει και ένας πιο παλιός. Αλλά νομίζω, ρε Νίκο, το πιο σημαντικό απόψη για τον Παναθηναϊκό είναι να δείξει στον αγωνιστικό χώρο πράγματα που έκανε και στα προηγούμενα φιλικά.
0: Κοντά στον
2: Άγιαξ, γιατί... δεν λογαριάζω τόσο πολύ το φιλικό τώρα με τη Χέλμον, okay. Αλλά με Άγιαξ και Γκρασκόπερο ο Παναθηναϊκός ήταν καλός. Οπότε το ζητούμενο απόψη είναι να είναι εξίσου καλός και αν μπορεί και σε ακόμα μεγαλύτερα διαστήματα του παιχνιδιού να είναι εξίσου καλός και ακόμα καλύτερος, έτσι.
0: Όλα αυτά είναι θεωρίες οι οποίες σε λιγότερο από 10 λεπτά ακριβώς τώρα είτε θα επιβεβαιωθούν, μακάρι. Είτε όχι.
2: Θα πεις όλα αυτά είναι θεωρίες συνωμοσίας.
0: Όχι, όχι, όχι. Για θεωρίες συνωμοσίας από αύριο. Από αύριο που θα είμαστε πιο χαλαροί. Σας ευχαριστώ για την ώρα. Θα τα πούμε και σε λιγότερο από 10 λεπτά. Ήταν ο Τάσος Νικολογιάννης και ο Νίκος Αθανασίου από τη Βιέννη, όπου θα έχουμε στις 7 τη σέντρα του φιλικού του Παναθηναϊκού με τη Rapid. Εγώ να σας θυμίσω ότι το παγκόσμιο κορυφώνεται. Μαζί του ανεβαίνει και η δράση στη Superbet. Με το Super Social, οι προβλέψεις, οι απόψεις και οι ποδοσφαιρικές συζητήσεις γίνονται μέρος μιας μεγάλης κοινότητας όπου κάθε παιχνίδι αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Παράλληλα, το Super Predictor δίνει την ευκαιρία στους φίλους του ποδοσφαίρου να δοκιμάσουν τις γνώσεις και το ένστικτό τους, απαντώντας σε ερωτήσεις για τις μεγαλύτερες αναμετρήσεις του παγκοσμίου, διεκδικώντας παράλληλα πλούσια έπαθλα. Με το Super Social, το Super Predictor, τις Super Αποδόσεις και τις καθημερινές προσφορές, η εμπειρία του παγκοσμίου γίνεται ακόμη πιο διαδραστική. Superbet και στο παγκόσμιο μαζί, 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, ΕΟΠΑΕ, η γραμμή συμβουλευτικής είναι το 1114, παίζεται υπεύθυνα και φυσικά ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Gold. Παράγγειλε τώρα.
5: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
6: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
5: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
7: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
8: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
9: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
8: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
9: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
10: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
12: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
13: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
14: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
15: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
16: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
3: Η Winsport FM 94,6.
17: Girls, the boys, superstar DJs, here we go!

0: Σήμερα το πρόγραμμα έχει μπάλα. Αυτό σημαίνει World Summer of Football Deals. Από τα απαραίτητα snacks και αναψυκτικά μέχρι τις λιγούρες της τελευταίας στιγμής, όλα έρχονται εύκολα και γρήγορα με προσφορές έως 30%, 1-1 και σούπερ τιμές. Φυσικά, οι προσφορές ισχύουν μέχρι 19 Ιουλίου.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.
6: Τάπα τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Σπουδές αθλητικής δημοσιογραφίας και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Το νούμερο 1 πρόγραμμα Sports Analytics στην Ελλάδα. Σε αποκλειστική συνεργασία με την Nova και τα κανάλια Nova Sports. Η νέα εποχή στην αθλητική δημοσιογραφία. Αθλητικές μεταδόσεις. Σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων. Πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων των μεγαλύτερων διεθνών αθλητικών διοργανώσεων. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
1: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
0: Σε λίγο λοιπόν θα μεταφερθούμε στη Βιέννη για να ακούσουμε και εμείς τη μετάδοση του φιλικού του Παναθηναϊκού με την Rapid. Για ένα λεπτό όμως έχουμε τον Άρη Ασβεστά, θα μας μεταφέρει μια απόφαση που ελήφθη στο σημερινό συμβούλιο, διοικητικό συμβούλιο της Τύχημα Super League. Άρη.
11: Νικόλα, είναι σε εξέλιξη, εξακολουθεί και είναι σε εξέλιξη η συνεδρίαση. Τώρα είναι η Γενική Συνέλευση της Super League, ώστε να ψηφιστεί η προκήρυξη του νέου πρωταθλήματος. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, για να ψηφιστεί η προκήρυξη, έγιναν κάποιες συζητήσεις, γιατί είχαν κατατεθεί προτάσεις για αύξηση ομάδων, για αναδιάρθρωση δηλαδή της κατηγορίας, θα λέγαμε και χθες. Λοιπόν, αρκετές ομάδες το θέλανε να αυξηθούν οι ομάδες. Ο Ηρακλής όμως ήταν αυτός που είχε καταθέσει επίσημη πρόταση να αυξηθούν οι ομάδες, να γίνουν 16, τη μεθεπόμενη σεζόν εννοείται, και να υπάρχει και διαφοροποίηση σε ό,τι αφορά την διεξαγωγή των play-off και των play-out, ένας άλλος τρόπος. Να πούμε ότι δεν πέρασε η πρόταση αυτή. Δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία, ήθελε τα 3 τέταρτα, δηλαδή 11 τουλάχιστον στους 14 να το δέχονται. Ακόμα περιμένουμε γιατί δεν έχει τελειώσει, δεν ξέρουμε το ακριβές αποτέλεσμα, ξέρουμε όμως ότι δεν πέρασε, δεν συγκέντρωσε την πλειοψηφία που ήθελε. Συνεπώς στη νέα σεζόν το πρωτάθλημα παραμένει ως έχει, δεν θα αλλάξει τίποτα.
0: Ωραία, Άρη.
11: Ταυτόχρονα βέβαια αυτό κολλάει και με την ανακοίνωση της Super League 2, η οποία ανακοίνωσε ότι θα ανέβουν δύο ομάδες. Από τη στιγμή που θα ανέβουν και δύο ομάδες από τη Super League, σημαίνει θα πέσουν και δύο από την Super League 1. Συνεπώς δεν αλλάζει τίποτα, παραμένουν τα πράγματα όσο έχουν. Δεν πάμε σε αύξηση ομάδων δηλαδή τη μεθεπόμενη σεζόν.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άρη Ασβεστά, και για οτιδήποτε άλλο χρειαστεί θα είμαστε εδώ σε επικοινωνία. Όλα έτοιμα στη Βιέννη για να αρχίσει το παιχνίδι και βεβαίως μεταφερόμαστε εκεί. Ακούμε Τάσο Νικολογιάννη. Έλα Τάσο.
12: Γεια σου Νικόλα μου, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, όλα έτοιμα εδώ στην Βιέννη για να αρχίσει το παιχνίδι. Δύο αρχηγοί, ο Ντεφράι από τον Παναναϊκό και ο Σέλερ από τη Ραπίτ Βιέννης, με τους φίλους της Ραπίτ και του Παναναϊκού να έχουν ανεβάσει ένα πανό που ουσιαστικά να αναφέρεται στην αδελφοποίηση των οπαδών των δύο ομάδων. Ένα πολύ μεγάλο πανό στην εξέδρα που έχει πολύ κόσμο. Το υπόλοιπο γήπεδο πρέπει να πω ότι δεν έχει κόσμο. Το Σάββατο η Rapid παίζει και με το Αμβούργο, το τελευταίο της φιλικό, πριν παίξει το πρώτο της ευρωπαϊκό παιχνίδι την ερχόμενη εβδομάδα. Και αυτοί κόφερες με έναν αντίπαλο που θα μάθει τις επόμενες ημέρες μετά τα ζευγάρια που θέλω να κοστούν τον Παναθηναϊκό. Παίζει, κάνει ντεμπούτο με τη δεύτερη εμφάνισή του, την άσπρη, με την μπλε πράσινη γραμμή στην οριζόντια, και με τα νούμερα των παικτών είναι αυτά που θα πάρουν για τη νέα σεζόν. 1-5, 5 Τουμπά, 6 Ντεφράι, 10 Τίνο, 11 Ζαρουρί, 16 Τσέριν, 19 Τσάπρας, 20 Ταμπόρδα, 22 Καμαράρι, 74 Ραστόντερ και 77 Κυριακόπουλος. Να πω ότι στο πάγκο είναι και οι άλλοι παίκτες οι οποίοι θα παίξουν στη διάρκεια του Δευτέρου ημιχρόνου και φυσικά και μόλις έχουμε τώρα τη σέντρα με την Αύστρια να είναι στην σέντρα με τον Μπάλιτς, προς τα πίσω για τον Σέλερ, αυτός δεξιά για τον Ομπόκα και πάλι Σέλερ για τον Γιάο, κάνει κίνηση ο Άουερ, ξαναδίνει στον Σέλερ, πρεσάρει ο Ραστόντερ, πρεσάρει και ο Ταμπόρδα, η μπάλα περνάει αριστερά στον Άουερ, η πάσα του δεν είναι καλή, κόβει ο Καμαρά για τον Ζαρουρί στο χώρο. Δεν προλαβαίνει ο Αντίνο, κάνει την κίνηση ο Ραστόντερ, όπως ο Χέντλ διώχνει την μπάλα προς τη χώρα της άμυνας του Παναθηναϊκού που δεν θα προλάβει ο παίκτης της Ραπίτ, ο Χαϊτάρα, θα προλάβει ο Τσάπρας, μάλλον θα κερδίσει το πλάγιο ο Παναθηναϊκός, ο Τσάπρας θα το εκτελέσει και θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Εδώ γίνεται φάουλ πάνω στο Ραστόντερ, τελικά δεν δίνεται, συνεχίζει το παιχνίδι στη εκδίκηση της μπάλας, ο Τεφράι σε πλάγιο γιατί η μπάλα ερχόταν προς την άμυνα του Παναθηναϊκού. Παναθηναϊκός με το κλασικό 4-2-3-1. Τώρα εδώ θα διώξει ο Τσάπρας. Η μπάλα θα φτάσει στον Αμανέ. Από τον Σέλερ στον Μπόκα. Και η συνέχεια από πίσω με το Χέντλ να δίνει αριστερά στον χώρο της άμυνας της Ραπίτ. Στον Γιάο Παναθηναϊκός περσάρει με τον Ζαρουρί. Γίνεται και ένα φάουλ. Στο πέσινγκ προσπαθεί ο Τσέριν. Χειροκροτεί όταν μπόρδα τους συμπαίκτες για αυτό το συγχρονισμένο pressing. Ο Άνταμσεν είναι ο σέντερφορ της Rapid, ένας παίκτης ο οποίος ήρθε φέτος από την Silkeborg ελεύθερος, 31 ετών. Η μπάλα τώρα στη Rapid θα βγει από δεξιά, ο Αντίνο μαρκάρει εκεί τον back τον Μπόκα, ο οποίος περνάει στον Ντεμίρ και αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες της Rapid, αλλά την χάνουν και πάλι από την ανάγκη της μπάλας της παίκτης του Παναϊκού, του μπά για τον Πένια. Ο Πένια ψάχνει να βρει και βρίσκει και πάλι τον μπά για την πρέσα η Rapid. Του μπά για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος κλείνεται εκεί για τον Καμαρά. Ωραία προσφύση του Καμαρά. 1-2 αλλά θα χάσει την μπάλα. Όχι τελικά στον Τουμπά. Κλείνεται εκεί παίκτης του Παναθηναϊκού Κυριακόπουλος για να φύγει από το πρέσι. Αντίνο προς τα πίσω. Και τελικά ο Τσέριν νικητής αυτού της μπάλας θα δώσει για τον Ντεφράι. Ο Ντεφράι για τον Τσάπρα που ζητάει μπάλα από δεξιά. Ο Τσάπρας θα βγει και θα δώσει για τον Καμαρά. Ο Καμαρά ωραία για τον Ταμπόρδα. Ο Ταμπόρδα θα βγει μπροστά. Θα κάνει την κίνηση ο Τσάπρας, δεν του τη δίνει, καθυστερεί εδώ, θα έπρεπε να του τη δώσει, είναι αυτά γιατί κάνει την εσωτερική κίνηση ο Τσάπρας, αλλάζει παιχνίδι ο Παναθηναϊκός, φάει την άλλη πλευρά με το Τουμπά στο δεύτερο προς τρίτο λεπτό του αγώνα για τον Τζέριν. Ο Τζέριν κλείνεται εκεί. Ο Τσάπρας τελικά δεξιά για τον Ζαρουρί. Δεν ξέρω αν θα προλάβει Ζαρουρί που θα ρίμε το 11 σήμερα. Προσποιήσει η σέντρα και το πρώτο κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Στο τρίτο λεπτό του αγώνα Ραπίτς Γέννης Παναθηναϊκός 0-0 εδώ στη Βιέννη. Σε ένα παιχνίδι όπου φίλοι της Ραπίτς και του Παναθηναϊκού κάθονται μαζί στην εξέδρα που έχει κόσμο. Το ένα πέταλο. Το κόρνερ το οποίο θα εκτελέσει ο Κυριακόπουλος. Ο εκτελεστής είναι ο Κυριακόπουλος, είναι στο εκτελείο Τσέριν. Αυτή τη φορά ο Τσέριν είναι στην περιοχή. Να πούμε ότι στα στιμένα έχει δουλέψει πάρα πολύ ο Νίστρουπ. Το εκτελεί ο Κυριακόπουλος, δείχνει στους παίκτες του με τα χέρια του την κομπίνα. Κυριακόπουλος, εκεί που πάει μπάλα, ο Χέντλ θα την μπλοκάρει. Πήγε στο δεύτερο δοκάρι, αλλά ο Χέντλ βγήκε και ετοιμάζεψε και συνέχεια για τους παίκτες της Rapid που θα προσπαθήσουν να βγάλουν την μπάλα. Φύγουν από το πρέσιπ των παίκτων του Παναθηναϊκού. Τα μπόρδα τώρα κλείνει εκεί τον Αουέρ. Αουέρ στον Μπάλιτς. Ο Μπάλιτς με τον Αμανέ αλλάζουν την μπάλα από αριστερά προς επιτίδη Rapid και πάλι Μπάλιτς, Αμανέ. Ο Αμανέ για τον Σέλερ. Ο Σέλερ θα αλλάξει λογικά πλευρά και θα πάει ακριβώς δεξιά για τον Μπόκα. Ο Μπόκα η παλιά μπροστινή του Μπα βάζει το σώμα του καλά και κερδίζει

Ρότσονίστρου για αυτή την κίνηση που έκανε ο Πένια τώρα και ζητάει να ανέβουν οι γραμμές του Παναθηναϊκού. Είναι μπροστά μας ο Νίστρου, να πρεσάρουν κι άλλο. Αντί να πρεσάρει το δεξί μπακ τον Μπόκα, η πάσα που πάει στα χαφ, αλλάζει στην πλευρά τώρα η Ραπίτα με τον Αουέρ από αριστερά. Αουέρ η πάσα του για τον Χαμαντά. Χαϊντάρα, συγγνώμη. Χαϊντάρα μέσα για τον Μπάλιτς. Ο Μπάλιτς για τον Τίλιο. Τίλιο μέσα στην περιοχή. Για να δούμε εκεί. Επικίνδυνα έχουμε το κόρνερ. Έκοψε ο Τσάπρας σε αυτή την πάσα προς τον Χαϊντάρα. Που αν την προλάβαινε ήταν σε πολύ καλή θέση. Και το κόρνερ αυτή τη φορά στο 5ο προς 6ο λεπτό του αγώνα για την Rapid. Το οποίο θα εκτελέσει. Να δούμε ποιος θα πάει στην μπάλα. Ο Μπόκα, το δεξί μπακ, δεξιπόδαρος, άρα η μπάλα θα πάει προς τα μέσα λογικά. Ο προπονητής, ειδικός για τις στιγμένες φάσεις, έχει σηκωθεί όρθιος. Ο Μόλκερ και ζητάει από τους παίκτες του συγκεκριμένα πράγματα. Ζητάει, κάνει τον αριθμό το νούμερο 6. Για να δούμε τώρα, που μακρύνει ο παίκτης ο Καμαρά και πιο μακριά ο Αντίνο. Αριστερά η μπάλα και πάλι στον Μπόκα που έχει μείνει η δεξιά, αλλά είναι offside. Πολύ ωραία τραβήθηκε η άμυνα του Παναθηναϊκού. Χειροκροτεί ο Μόλκερ, ο ειδικός για τις σημαίνες φάσεις, ο οποίος ζήταγε προηγουμένως να προσέξουν τον Γιάο με το νούμερο 6 στη σημαίνη φάση αυτή. Και το συνέχεια στο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό με τον Κυριακόπουλο από αριστερά. 6ο προς 7ο λεπτό του αγώνα του Μπα. Όλα αυτά στο χώρο της άνωσης του Παναθηναϊκού, του Μπα Ντεφράι. Ο Ντεφράι και πάλι του Μπα. Ο Τουμπά για τον Κυριακόπουλο, πρεσάρει σε όλο το γήπεδο Ραπίτ. Κυριακόπουλος Αντίνο, Τσέριν. Ο Τσέριν κλείνεται, αλλάζει πλευρά, πολύ ωραία ο Ντεφράι. Και ο Ντεφράι θα δούμε αν θα δώσει τον Τσάπρα. Στον Τσάπρα θα δώσει, ο Τσάπρας έχει μπροστά του Ζαρουρί, έχει και τη λύση του Ταμπόρδα. Τελικά κλείνονται και οι δύο, πολύ ωραία θα δώσει τον Καμαρά στον άξονα. Καμαρά για τον Τσέριν. Ο Τσέριν αριστερά ξεδιπλώνει τον Παναθηναϊκό από την μια πλευρά στην άλλη. Κυριακόπουλος, Κυριακόπουλος για τον Καμαρά, Καμαρά για τον Τσέριν. Όλα αυτά στο χώρο του κέντρου του γηπέδου. Ο Τσέριν για τον Κυριακόπουλο κάνει κίνηση στη σέντρα του Κυριακόπουλου και το κόρη για τον Παναθηναϊκό. Μια πολύ καλακτισμένη επίθεση του Παναθηναϊκού απέναντι στο pressing της Rapid. Και το δεύτερο κόρη για τον Παναθηναϊκό στο 8ο λεπτό του αγώνα. Rapid Παναθηναϊκός 0-0 με τον Μόλκερ να είναι συνέχεια όρθιος. Και αυτή τη φορά να ζητάει κάτι άλλο από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Και τον Ζαρουρί να πηγαίνει να εκτελεί αυτό το κόρνερ. Ζητάει κάτι στον Κυριακόπουλο. Έχει μείνει πίσω ο Τσάπρας για να κόψει την αντεπίθεση, εφόσον βγει η Rapid σε αυτή την αντεπίθεση. 7-8 λεπτό το αγώνα, ο Ζαρουρίς σε αυτό το κόρνερ, το εκτελεί ο Ζαρουρί και που πάει μπάλα ενός Τσέριν, δεν μπορεί να πιάσει την κεφαλιά, τα μπόρδα θα τη χάσει, όχι θα βάλει το σώμα του και θα την κερδίσει, δεν θα φύγει στην αντεπίθεση η Rapid. Η πάσα κάθε για τον Αντίνο, ο Αντίνο ωραία για τον Τσέριν, πολύ ωραία για τον Ραστόντερ. Και πάλι Τσέριν, το σούτ του Τσέριν, φοβερό σου την μπάλα δίπλα πάνω από το δοκάρι. Πολύ ωραία επίθεση αυτή για τον Παναθηναϊκό. Όλη η κίνηση και όλο το εξωμαρκάρισμα ήταν σωστό. Μπάλα από τον Ταμπόρδα έφτασε τελικά στον Τσέριν, ο οποίος έκανε το σούτ. Έφυγε η μπάλα λίγο πάνω από το δοκάρι. Στο 1ο λεπτό του αγώνα, Παναθηναϊκός είναι στο 0-0. Με την Rapid. Η Rapid προσπαθεί να βγει στην επίθεση, αλλά ο Ντεφράι εκεί καλύπτει τον Τουμπά και θα γυρίσει πίσω για τον Πένια. Πένια και πάλι για τον Ντεφράι. Ο Ντεφράι κλείνεται, θα δώσει για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος για τον Καμαρά. Καμαρά πίσω για τον Ντεφράι. Ντεφράι βλέπει το Πένια κλείνεται. Κυριακόπουλος για τον Καμαρά. Το λάθος εδώ και να. Εδώ επικίνδυνη η επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Εδώ έγινε το λάθος στο χτίσιμο. Μια άλλη ομάδα ίσως να το είχε τιμωρήσει. Η Rapid κάνει το λάθος και δεν το τιμωρεί. Είναι αυτά που λέμε στο build-up, ότι ο Παναθηναϊκός μέχρι να τον πάθει καλά θα γίνουν κάποια λάθη. Εδώ δεν το πλήρωσε το λάθος, αλλά να το θυμόμαστε αυτό το λάθος, γιατί μέχρι να μάθει ο Παναθηναϊκός αυτό που θέλει ο προπονητής του θα δεχθεί και κάποια τέτοια γκολ. Τώρα η πάσα του Κυριακόπουλου και του Ραστόντερ στο χώρο είναι καλή, αλλά λίγο πιο δυνατή ώστε να την προλάβει ο Σκοπιανός επιθετικός του Παναθηναϊκού. Ο Σέλερ τώρα με την μπάλα για τον Γιάο. Γιάο για τον Αμανέ. Όλα αυτά στο χώρο της άμυνας της Rapid. Αμανέ. Δεν έχει περάσει το κέντρο ακόμα η Rapid. Πάντως στην προηγούμενη φάση στο χτίσιμο
της επίσης

0: Παναγικό έγινε το πρώτο λάθος. Είναι χρήσιμο αυτά να τα βλέπεις τα φιλικά προπονητής για να δεν μπορεί να τα διορθώσει την όψη των επισήμων αγώνων. Τσάπρας πίσω, γιατί ήταν υπό την πίεση του Χαϊντάρα στον Πένια. Πένια για το Τουμπά. Τουμπά ψάχνει και βρίσκει τον Τσέριν. Ο Τσέριν για τον Ντεφράι. Ο Ντεφράι ψάχνει να βρει κάποιον συμπαίκτη του και βρίσκει τον Καμαρά. Ο Καμαρά για τον Ντεφράι και πάλι. Ντεφράι, πάσα για τον Αντίνο στο χώρο. Ο Αντίνο δεν την προλαβαίνει τελευταία στιγμή την μπάλα, αλλά ήταν πολύ ωραία η σκέψη του Ντεφράι στο χώρο για τον Αντίνο. Λίγο ήθελε να την προλάβει και να πλασάρει τον τερματοφύλακα τον Χέτλ. Πανεκός πρεσάρι, τον Αμανέ, ο οποίος αποφεύγει και κάνει το λάθος εκεί ο Τσέριν. Πολύ καλός χειριστής της μπάλας ο Αμανέ, ο ένας τους δύο κεντρικούς χαβ της Rapid. Και τώρα θα δει συνέχεια, ενώ έχουμε συνέχεια συνθήματα και τραγούδια από τους φίλους της Rapid και του Παναθηναϊκού. Είναι μια γιορτή για τους οπαδούς των δύο ομάδων. Τόσα χρόνια έχουν δεσμούς φιλίας και ο Παναθηναϊκός δεν έχει παίξει με την Rapid. Ήταν μια ευκαιρία σήμερα στο φιλικό παιχνίδι αυτό να βρεθούν μαζί. Καμαρά κόβει, Τσέριν. Ωραία του Ζαρουρί, Ζαρουρί για τα μπόρδα, τα μπόρδια τον Καμαρά. Καμαρά ψάχνει εκεί με το εκτόπισμα του, αποφεύγει το μαρκάσμα του Μπάλιτς. Κυριακόπουλος ζητάει και πάλι μπάλα ο Καμαρά, ο οποίος συνέχεια ζητάει μπάλες. Μπορεί να έκανε το λάθος προηγουμένως υπό πίεση, αλλά η αλήθεια είναι ότι παίρνει και πρωτοβουλίες. Ζητάει την μπάλα. Είναι αυτό που λέμε δεν κρύβεται και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καμαρά. Καμαρά για τον Κυριακόπουλο, για τον Αντίνο, συγγνώμη. Αντίνο για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος προσπαθεί να αποφύγει δύο παίκτες της Rapid, δεν θα τα καταφέρει, θα χάσει την μπάλα και ο Αμανέ θα την κερδίσει, θα τη δώσει όμως εκεί που ο Τσάπρας κάνει την κίνηση, θα τη χάσει από το τάκλιν. Το Χαϊντάρα τώρα στην επίθεση του Τουμπά έχει ανέβει, η πάσα εκεί που βγαίνει, για να δούμε τώρα, έχουμε τον Πένια με τον παίκτη της Rapid, έχει βγει από την εστία το Πένια και τελικά μπλοκάρει την μπάλα, κίνδυνος για την άμυνα του Παναθηναϊκού εδώ, προς τα αριστερό άκρο. Ο Πένια πήρε το ρίσκο, ανέβηκε και τελικά μπλόκαρε την μπάλα. Υπάρχουν δύο στιγμές όμως που πρέπει να τις προσέξει σε αυτήν την επίθεση. Δεν μπόρεσε να κόψει ο Καμαρά ούτε ο Κυριακόπουλος. Ο Πένια δεν έπεσε, στάθηκε όρθιος μέχρι να δει την απόφαση του παίκτη της Rapid και τελικά να μπλοκάρει την μπάλα στο 12ο προς 13ο λεπτό του αγώνα σε αυτό το πλασέ. Τα μπόρδα για τον Καμαρά. Τα μπόρδα χάνει την μπάλα. Και έχουμε τώρα την Rapid να έχει και πάλι στην κατοχή της την μπάλα. Στον χώρο της άμυνας ο Μπάλιτς με τον Ραστόντερ μπροστά. Θα δώσει αριστερά για τον Γιάο. Ο Γιάο πίσω για τον Χέντλ. 13ο λεπτό του αγώνα. Rapid βγαίνει στο Παναθηναϊκός 0-0. Ο Γιάο πρεσάρουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού με τον Ραστόντερ τώρα. Χαϊντάρα προς τα πίσω, Τσέριν κόβει, ο Ζαρουρί κλείνεται, του γίνεται φάουλ, δεν δίνεται και η Rapid στην επίθεση θα ανοιχτεί από δεξιά με τον Μπόκα, θα δώσει τον Ντεμίρ, ο Ντεμίρ από δεξιά, ο Αντίνο γυρνάει για να μαρκάρει, μπάλα μέσα στην περιοχή, ο Κυριακόπουλος κλείνεται εκεί, κόβει το σουτ και έχουμε το 1-0 για τη Rapid. Το λάθος στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός κάνει λάθος σήμερα. Ο Τίλιο μέσα από την περιοχή σε μια φάση όπου οι παίκτες του Παναθηναϊκού αδυνάτησαν να απομακρύνουν την μπάλα από δεξιά. Βγήκε η Rapid. Μπάλα μπήκε μέσα στην περιοχή. Κυριακόπουλος του Μπάκη έχουν κάνει διπλό λάθος. Μπάλα φτάνει στον Τίλιο. Μετά το διπλό λάθος του Μπάκη του Κυριακόπουλου και ο Τίλιο κάνει το 1-0 για την Rapid. Ξαναλέω ότι ο Παναθηναϊκός σήμερα αμυντικά έχει κάποια θέματα. Στα δύο σκότες, δύο πρώτες φάσεις δεν το πλήρωσε. Στην τρίτη το πληρώνει και δέχεται αυτό το γκολ. Η Rapid προηγείται με 1-0. Και τώρα έχουμε την σέντρα με το Ταμπόρδα, ο οποίος θα πρέπει να ανεβάσει την απόδοσή του και ειδικά στο pressing. Δεν πρεσάρει όπως πρεσάρει ο Γιάνκουσιτς. Είναι μια διαφορά αυτή στο πρέσβη του Παναθηναϊκού. Αλλά εδώ είχαμε και το Τουμπά, ο οποίος ήταν αδύναμος στο να κόψει αυτή τη φάση. Και μαζί με τον Κυριακόπουλο χάσανε την κόντρα. Η μπάλα έφτασε στον Τίλιο, ο οποίος λάσαρε και έκανε το 1-0. Λοιπόν, Αυτά δίνω το μικρόφωνο στον Νίκο Αθανασίου.
1: Λοιπόν, Τάσο και αγαπητοί φίλοι και φίλες, ο Παναθηναϊκός δεν έχει ξεκινήσει καλά νομίζω αυτό το φιλικό. Παρά το γεγονός ότι απείλησε στο 1 λεπτό με το σουτ του Τσέριν, στο αμυντικό transition έχει κάποια θεματάκια, οι επιστροφές του δεν είναι καλές. Με αυτόν τον τρόπο απείλησε στο 10ο λεπτό η Rapid με τον Μπένια να βγαίνει στα αριστερά και να καθαρίζει αυτή τη φάση. Και πάλι από ένα αμυντικό transition του Παναθηναϊκού, μια κακή επιστροφή, κατάφερε ο Τίλιο σε μια φάση που του πάνω νομίζω τόσο θα μπορούσε να φάει την μπάλα εκεί που λέμε, να απομακρύνει. Εκείνο όμως στρώθηκε στον σκόρε της Rapid, η οποία στο 16ο λεπτό προηγείται με ένα 0 του Παναθηναϊκού. Η μπάλα στα δεξιά του κυπέλου για την Rapid, η οποία αλλάζει την μπάλα με τον Σόλερ, πίσω η μπάλα στον τερματοφύλακα στον Χέντλ, ο οποίος ανοίγει στα αριστερά του στον Γιάο, έναν θηριώδη κεντρικό αμυντικό της Rapid Βιέννης, ο οποίος μέχρι στιγμής δείχνει και καλά σημάδια, καλά στοιχεία με την μπάλα στα πόδια. Αμανέ για τον Μπάλιτς, οι δύο κεντρικοί χαφ της Rapid αλλάζουν την μπάλα στην μεσαία γραμμή και ο Μπάλιτς ξανά στον Αμανέ. Ο Παναθηναϊκός τώρα εδώ με τον Τσέριν πέφτει πάνω στην μπάλα, όμως αλλάζουν γρήγορα. Η Αυστριακή και η μπάλα βγαίνει στα δεξιά στον Τίλιο, ο οποίος είναι ένας αντώνος με τον Κυριακόπουλο. Θα γίνει η σέντρα του Μπάμος, θα διώξει και η μπάλα στον Κυριακόπουλο, ο οποίος απομακρύνει στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Εκεί όπου ο Ράστοντερ δίνεται μονομαχιά με τον Σέλερ, πιέζει και ο Αντίνο, τα μπόρδα με τον Γιάο, θα του κλέψει την μπάλα. Αφήνει το πλεονέκτημα, όμως ο Αργεντινός δεν κάνει καλό κοντρόλ, θα έβγαινε μόνος του απέναντι στον αντίπαλο τερματοφύλακα. Η μπάλα και πάλι για την Rapid Βιέννης με τον Μπόκα τώρα στον Τίλιο. Και η μπάλα στον Auer από τα αριστερά και λίγο πάνω από την μεσαία γραμμή. Γιάο για τον Αμανέ. Αμανέ τριπλάρει ωραία τον Ταμπόρδα. Είναι μόνος του στα αριστερά ο Auer, θα τον δει. Τώρα πέφτει πάνω το Τσάπρα, σέντρα από τον Auer, κεφαλιά από τον Δεφράη. Θα κατεβάσει την μπάλα ο Καμαρά. Πάρα πολύ όμορφο κοντρόλ από τον Γάλλο κεντρικό χαφ του Παναθηναϊκού, ο οποίος θέλει να ανοίξει το επιθετικό transition. Όμως ο Αντίνο προσπαθεί και να κάνει μια εξιζητημένη τρίπλα, χάνει την μπάλα και ξανά. Η κατοχή για την Rapid Βιέννης, η οποία προσπαθεί να χτίσει αυτή την επίθεση με τον Παναθηναϊκό να μην πρεσάρει τόσο ψηλά, να μην φτάνει η πίεση του μέχρι τους κεντρικούς αμυντικούς της Rapid, η οποία βγαίνει εδώ με τον Χαϊντάρα, είναι μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού, ψάχνει επιλογές, θα βρει τον Τίλι, ο οποίος θα σουτάρει η μπάλα στο δοκάρι. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Rapid Βιέννης στο 18ο λεπτό με το σουτ του Τίλιο, ο οποίος κάνει μια εξαιρετική εκκίνηση στο παιχνίδι. Σούταρ έξω από την περιοχή, περίπου 20-25 μέτρα από την εστία του Ινάκη Πένια, η μπάλα βρήκε στο αριστερό κάθε του δοκάρι του Ισπανού τερματοφύλακα και πέρασε out. Πάλι νομίζω Τάσο μια κακή επιστροφή της άμυνας του Παναθηναϊκού, για να είμαι δίκαιος, ένα πάρα πολύ καλό επιθετικό transition από τους Αυστριακούς. Ο Παναθηναϊκός τώρα με την μπάλα στα πόδια, ο Τουμπά προσπαθεί με υπομονή να χτίσει αυτή την επίθεση. Καμαρά στον άξονα της μεσαίας γραμμής για τον Δεφράη, έχει την επιλογή του Τσάπρα στα δεξιά, εκεί θα παίξει. Κακή όμως επιλογή του Τσάπρας, προσπάθησε να παίξει με τη μία στον Ζαρουρί, αλλά όμως κατέληξε πλάγιο out. Είμαστε στο 18ο λεπτό. Rapid Βιέννης Παναθηναϊκός 1-0 με τον γκολ του Τίλιο. Στο 14ο λεπτό, όπου ο Τίλιο είχε και δοκάρι στο 18, με ένα πάρα πολύ όμορφο σουτ έξω από την περιοχή. Με τον Παναθηναϊκό να ψάχνει τα πατήματά του, να προσπαθεί να κυκλοφορήσει την μπάλα όπως το έκανε καλά το πρώτο δεκάλεπτο, αλλά κυρίως να προσπαθεί να βρει λύσεις στις επιδευτικές μεταβάσεις της αυστριακής ομάδας που είναι μέχρι στιγμής σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Η μπάλα στη μεσαία γραμμή, ένα πλάγιο για την Rapid Βιέννης από τα αριστερά. Ο Άνταμσεν κατεβάζει την μπάλα υπό την πίεση του Τσέριν, παραχωρεί πλάγιο ο Παναθηναϊκός. Ένα πλάγιο το οποίο θα εκτελέσει ο Auer. Ο Παναθηναϊκός έχει κλείσει τις γραμμές της πάσας. Ο Auer θα απομακρύνει και ο Ίγκασον θα παίξει με τη μία για τον Ζαρουρί, μπάλα στα δεξιά. Ο Ραστόντερ θα βάλει ωραία το σώμα του, θα κερδίσει την μπάλα από τον Γιάο. Μια μονομαχιά ανάμεσα στους δύο επιθετικούς. Ο Ραστόντερ μπαίνει στην περιοχή από τα δεξιά. Θα στρώσει στον Ταμπόρδα. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Στο 19ο λεπτό με το Χέντλ να απομακρύνει σωτήρια με τα πόδια. Ήταν μια ευκαιρία την οποία ο Παναθηναϊκός έχτισε χάρη στη μαχητικότητα του Ραστόντερ στα δεξιά. Κέρδισε δύο φορές την προσωπική μονομαχιά από τον Γιάο. Πάτσε την περιοχή, γύρεσε στον Ταμπόρδα, ο οποίος από πάρα πολύ καλή θέση στο ύψος της μικρής περιοχής πλάς, αλλά με τα πόδια ο Χέντλ έδιωξε κόρνερ. Ένα γκολ που έμοιαζε πάρα πολύ φάση με το τρίτο γκολ του Παναθηναϊκού στο πρόσφατο φιλικό με την Grasshopper. Και τώρα το κόρνερ για τον Παναθηναϊκό απομακρύνει η άμυνα της Rapid με τον Τσάμπρα να επιστρέφει την μπάλα στον Ινάκη Πένια, ο οποίος βρίσκεται λίγο πίσω από τη μεσαία γραμμή του γηπέδου. Θα ψάξει λογικά κάποια βαθιά μεταβίβαση, μια κοντινή πάσα όπως και κάνει για τον Άνταμ Τσέριν. Στο χώρο της μεσαίας γραμμής ο Τσέριν
0: ανοίγει το παιχνίδι δεξιά για τον Τσάπρα. Τσάπρα για τον Ταμπόρδα που έχει βγει στα δεξιά. Ταμπόρδα πίσω για τον Ντάι στο έψος της μεσαίας γραμμής. Ετιέν Καμαρά, τον άξονα, ψάχνει επιλογές, περιμένει κινήσεις από τους συμπαίκτες, θα κάνει μια εξαιρετική κάθετη πάσα. Offside όμως σφυρίζει ο επόπτης τον Ζαρουρί, ο οποίος βγήκε ωραία στην πλάτη της άμυνας, αλλά σύμφωνα με τον πρώτο βοηθό ήταν σε αντικανονική θέση. Είμαστε 21ο λεπτό, Rapid Γέννης Παναθηναϊκός 1-0, χάρη στο τέρμα του Τίλιο στο 14ο λεπτό με τον Παναθηναϊκό να έχει κλείσει στο 1ο λεπτό με ένα μακρινό σου του Τσέριν. Εδώ Καμαρά κλέβει την μπάλα στη μεσαία γραμμή και θα ανοίξει δεξιά στον Ζαρουρί. Κάνει κίνηση ο Ταμπόρδα να πάρει την μπάλα. Ταμπόρδα, πλάγιο για τον Παναθηναϊκό από την καλή επιστροφή του Μπάλιτς, ο οποίος έκοψε τον Αργεντινό χαφ του Παναθηναϊκού. Και πάλι ο Ντεφράι για τον Τούμπα. Τούμπα ξανά για τον Ντεφράι λίγο πιο πάνω από τη μεσαία γραμμή και δεξιά. Η μπάλα τώρα στο δεξίφτερο στον Τσάπρα, ο οποίος μια διαγώνια πάσα προσπαθεί να βρει τον Ζαρουρί. Δεν περνάει μπάλα. Η Rapid κλέβει, αλλά ο Παναθηναϊκός με ένα καλό άμεσο pressing ξαναπαίνει την μπάλα και χτίζει την επίθεσή του με ηρεμία, με υπομονή, με κοντινές πάσες. Στα τελευταία 4-5 λεπτά οι πράσινοι έχουν ανεβάσει την απόδοσή τους, κρατούν την μπάλα και κυκλοφορούν πολύ καλύτερα από ό,τι το έκαναν μέχρι το 15ο λεπτό. Ξανά ο Ντεφράι ψάχνει επιλογές, όλη η Rapid Βιέννης περιμένει στα 2 τρίτα του γηπέδου, του Μπα για τον Τσέριν. Ο Τσέριν ωραία κάθε την πάση, ο Νταμπόρα προσπαθεί να παίξει με τη μία στο ραστόντερα, αλλά κόβει η άμυνα της Rapid Βιέννης και εδώ φάουλ του Καμαρά πάνω στον Ντεμίρ. Ξαναδίνω το μικρόφωνο στον καλό μου φίλο που είναι εδώ δίπλα μου, στον Τάσο Νικολογιάννη, και θα λέμε στη συνέχεια να μας πει λίγο πώς βλέπει τις επιθετικές μεταβάσεις των Αυστριακών και το πώς κυλάει σε αυτό το παιχνίδι εδώ, το οποίο οφείλω να πω ότι μέχρι στιγμής είναι μια οπαδική γιορτή. Έτσι, ανεξάρτητα από τα όσα βλέπουμε στον αγωνιστικό χώρο, οι οπαδοί και των δύο ομάδων δεν έχουν σταματήσει να τραγουδούν ούτε λεπτό. Έλα τα σου.
2: Νομίζω είναι κάτι το οποίο δεν βλέπουμε συχνά στα ποδοσφαιρικά γήπεδα, οπαδοί και των δύο ομάδων να είναι σε μια εξέδρα και να τραγουδούν μαζί τη θύμα των ομάδων τους. Είναι μια πολύ ωραία έτσι, στιγμή αυτή. Τώρα έχουμε το cooling break, έχει τρομερή ζέστη, η αλήθεια είναι αυτή. Παναθηναϊκός σήμερα δεν έχει ξεκινήσει καλά. Θα συμφωνήσω με τον Νίκο, το είπα και πιο πριν. Φαινόντουσαν τα αμυντικά του κενά.
3: Τάσο, ναι. Συνέχισε σε λίγο το σχόλιο σου να εκμεταλλευτούμε και εμείς το hydration break και ερχόμαστε και πάλι σε εσάς, σας δίνουμε το λόγο.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
6: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
7: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
8: Αμέ.
7: Θα έρθεις από μένα.
8: Αμέ.
7: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
8: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
9: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τις

0: Bip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Να πούμε ότι τα προβλήματα στην τηλεοπτική μετάδοση μέσω του Sky αφορούν την αυστριακή, όπως καταλαβαίνετε, παραγωγή. Γιατί βλέπω και εγώ τα μηνύματα που έχετε στείλει σε ό,τι έχει να κάνει με τον ήχο και την εικόνα. Η παραγωγή είναι εκεί των αυστριακών. Δίνουμε και πάλι μικρόφωνο σε Τάσο Νικολογιάννη και Νίκο Αθανασίου.
3: Παναθηναϊκός λοιπόν ξανάξε το παιχνίδι από δεξιά με τον Τζάπρα, ο οποίος θα κάνει μια πάσα ωραία για τον Ροστότερο, είναι offside όμως. Ό,τι θα κάνει Σκοπιανός που σουτάρει και η μπάλα πάει στο δοκάρι. Ο Ροστότερο προηγουμένως όμως έκανε μια σαντερφορήσια κίνηση και έτσι δύο μάχες από δεξιά μπήκε ωραία στην περιοχή. Αυτό που πρέπει να κάνει ο σαντερφόρ του Παναθηναϊκού, έδωσε πάρε βάρος στα ταμπόρδα, αυτή τη φορά τον νίκησε ο Χέντλ με τα πόδια και χάθηκε ουσιαστικά μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για να σοφαρίσει ο Παναθηναϊκός. Παραλαμβάνω φιλικό παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να είναι έτοιμος στην άλλη Πέμπτη που θα παίξει με την με την Μπάξη, ο Καμαρά, ο οποίος κυριαρχεί στον χώρο του κέντρου, άλλη μια φορά κερδίζει τη μονομαχία και την μπάλα για τον Παναθηναϊκό, με το Τουμπά να δίνει δεξιά για τον Ζαρουρί, ο Ζαρουρί πάσα του για τον Εραστόντερ, εκεί μαρκάρεται, ήταν και δυνατή η μπαλιά από τον Σέλερ και συνέχεια με τη Ραπίτ να βγαίνει από δεξιά με τον Μπόκα. Αυτός για τον Ντεμίρ. Ντεμίρ, εκεί που πάει μπάλα είναι ο Καμαρά που είναι παντού. Καμαρά για τον Μπένια. Τελευταία πρόβα πριν από το παιχνίδι της άλλης εβδομάδας. Καμιά φορά, δεν το λέω εγώ, το λένε οι προπονητές, ότι σε αυτά τα τελευταία φιλικά καλό είναι να έτσι η ομάδα να μην έχει και τόσο καλή εικόνα, έτσι να είναι λίγο στην τζίτα ενώψη του αγώνα που ακολουθεί. Σε κάθε περίπτωση ο Παναθηναϊκός φυσικά θέλει τη νίκη στο σημερινό παιχνίδι. Θα υπάρξουν και αλλαγές στη διάρκεια του αγώνα, θα δούμε και τον Τετέι, θα δούμε και τον Γιάκουτς. Σίγουρα η απουσία του Γιάκουτς όσο αφορά τα τρεξίματα και το πρέσινγκ είναι εμφανέστατη. Έχει διαφορά ο Γιάκουτς και τα μπόρτα, ο τρόπος που παίζουν. Η πάσα τώρα του Ντεφράι δεν περνάει, Τσέριν όμως κερδίζει και πάλι Ντεφράι. Το λάθος Ντεφράι το διορθώνει, τα μπόρτα για τον Καμαρά. Ο Καμαρά πολύ ωραία προσποίηση περνάει. Δίνει για τα μπόρτα, το φάουλ που κερδίζει τα μπόρτα. Καμαρά, επαναλαμβάνω, είναι το πιο ευχάριστο νέο της εμφάνισης του Παναθηναϊκού σήμερα. Τα 26 αυτά λεπτά είναι ο κορυφαίος παίκτης της ομάδας. Αντίνο που φεύγει με τρίπλα από τον αντίπαλό του, κλείνεται. Θα δούμε τώρα αν θα δώσει τον Καμαρά, θα πάει στην άλλη πλευρά να δώσει για τον Τσάπρα, ο Τσάπρας για τον Καμαρά. Όλα αυτά στον χώρο του και του γηπέδου. Ζαρουρί. Και από αυτόν περιμένει πράγματα ο Παναθηναϊκός. Μέχρι τώρα δεν έχει πάρει από Ζαρουρί, Αντίνο δεν έχει πάρει. Τσέριν για Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος για τον Ζαρουρί και πάλι Τσέριν για τον Εραστόντερ που έχει βγει στην άκρη. Εραστόντερ για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος Καμαρά. Όλα αυτά λίγο έξω από την περιοχή της Ραπίτ που έχει κλειστεί τώρα. Τεφράι. Τεφράι δεξιά για τον Τζάπρα. Τζάπρας. Η Ραπίτ δεν αφήνει το Παναθηναϊκό να παίξει συνδυαστικά από τα άκρα. Να κάνει τις κινήσεις στα back και τα extreme και να παίξει συνδυαστικά μεταξύ τους. Ατομική ενέργεια τώρα από τον Κυριακόπουλο. Θα κάνει τη σέντρα που πάει μπάλα όμως. Θα μπλοκάρει την μπάλα ο Χέντλ. Γι' αυτό και ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάνει φάση σήμερα σε σχέση με άλλα παιχνίδια. Έχουν κλείσει καλά τα άκρα του Παναθηναϊκού οι παίκτες της Rapid. Τώρα θα βγει με τον Μπάλιτς και τον Τίλιο που είναι ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Ο σκόρερ για τον Χαϊντάρα. Χαϊντάρα έχει μπροστά τον Τζάπρα. Χαϊντάρα κλείνεται εκεί. Τίποτα λέει ο διαιτητής και δεν είναι. Ο Τσέν κάνει το λάθος κοντρόλ όμως. Την μπάλα την κερδίζει ο Ζαρουρί προς τα πίσω για τον Μπένια. Πρεσάρει Rapid. Η παλιά είναι πολύ ωραία του Πένια για τον Τζάπρα, σπάει όλο το pressing και ο Παναθηναϊκός βγαίνει με προϋποθέσεις στην επίθεση, όμως η παλιά του Ζαωρή πάει αριστερά τον Κυριακόπουλο, όχι μπροστά, προς τα αριστερά και έτσι θα πάει σε οργανωμένη επίθεση του Παναθηναϊκού στα μπόρδα για τον Καμαρά. Καμαρά πολύ ωραία πάσα, διαγώνια στην αντίθετη πλευρά για τον Τζάπρα. Τζάπρας για τον Τζέριν. Ο Τζέριν για τον Καμαρά. Ο Καμαρά για τον Ζαωρή. Ο Ζαωρή θα κάνει και το σουτ. Πάλα λίγο πάνω από τα δοκάρια, ήταν μια καλή πίστη όμως για τον Παναθηναϊκό και πάλι χτισμένη από τον Καμαρά που επαναλαμβάνω ότι είναι ο κορυφαίος παίκτης της ομάδας μέχρι την ώρα που μιλάμε. Πραγματικά είναι η καλύτερη του εμφάνιση από τη μέρα που ήρθε στον Παναθηναϊκό. Είναι λογικό σιγά σιγά και να προσαρμόζεται και να μαθαίνει το παιχνίδι των παικτών του. Στην προκειμένη φάση έδωσε πολύ ωραία την μπάλα στον Ζαρουρί που το σουτ το επιχείρησε έφυγε λίγο πάνω από τα δοκάρια. Παναθηναϊκός στο πρέσινγκ πάντα. Με τον Ραστόντερ να πιέζει το Σέλερ, ο Σέλερ να περνάει την μπάλα στον άξονα και εκεί ο Τσέρι να κλέβει Κυριακόπουλος για τον Αντίνο. Ο Αντίνο τι κάνει, την ατομική προσπάθεια. Περνάει έναν παίκτη, γυρνάει πάλι πίσω γιατί γίνεται το... και κάνει λάθος την πάσα και κερδίζει το πλάγιο. Τώρα ζήταγε κάποια βοήθεια από τους συμπαίκτες του και τους δείχνει με τα χέρια ότι θα έπρεπε κάποιος να πάει να κάνει εκεί συνεργασία, γιατί μετά την πρώτη τρίπλα που είχε κλείστηκε και τώρα το πλάγιο για την Rapid στο 21ο λεπτό του αγώνα. Rapid Παναθηναϊκός 1-0 με τον γκολ του Τίλιο στο 16ο λεπτό. Η σέντρα τώρα, ο Τεφράι απομακρύνει. Τεφράι όποτε πάει μπάλα πάνω του δεν περνάει από εκεί. Τα μπόρδα τώρα, τα μπόρδα για τον Ζαρουρί. Παναθηναϊκός πάει στη σέντρα επίθεση. Ζαρουρί και πάλι για τα μπόρδα. Τα μπόρδα και πάλι για τον Ζαρουρί. Σε ένα χώρο που δεν υπάρχει κίνδυνος για την άμυνα της Rapid, που είναι καλά οργανωμένη πίσω. Ο Καμαρά για τον Τουμπά, ο οποίος είχε ευθύνη στον γκολ που έχει δεχθεί η ομάδα του. Η πάσα πάει μπροστά για τον Αντίνο, η σέντρα του Αντίνο κόβεται, η μπάλα στον Κυριακόπουλο, νέα σέντρα του Κυριακόπουλου, απομακρύνουν οι παίκτες της Rapid. Ο Καμαρά έξω από την περιοχή για τον Τσάπρα, ο Τσάπρας δεν προλαβαίνει την μπάλα, θα φτάσει στο Ζαωρή, η σέντρα του Ζαωρή και που πάει η μπάλα, να την προλάβει Αντίνο, δύσκολα. Την πρόλαβε Αντίνο την μπάλα και συνεχίζεται από την άλλη πλευρά το παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος με σχέση με άλλα παιχνίδια σοβαρά της επιθέσης του είναι πιο προβλέψιμο σήμερα. Αυτή είναι η διαφορά. Σέντρα το Αντίνο. Δεν υπάρχουν συνεργασίες. Βλέπω και λίγο πιο βαριά και τα πόδια των παιχτών. Ίσως είναι και από τις προπονήσεις των τελευταίων ημερών. Τσάπρας για τον Κυριακόπουλο. Είναι στατικός ο Παναθηναϊκός. Δεν έχει την κίνηση που είχε σε άλλα παιχνίδια. Και γι' αυτό δεν κάνει και φάσεις. Τώρα ο Καμαρά για τον Τεφράι. Λίγο δυνατή πάσα το όμως ο Τεφράι θα τη φτάσει. Ζαρουρί κλείνεται με τα κουνάκια για τον Τεφράι. Τεφράι στη φυσική του θέση σήμερα. Δεξί στόπερ. Για τον Καμαρά, Καμαρά για τον Τζέριν. Ο Τζέριν κάνει κίνηση εσωτερικά, ο Κυριακόπουλος θα αλλάξει πλευρά και θα δώσει στο Ζαρουρί. Ο Ζαρουρί από δεξιά για να δούμε τώρα διστένας με έναν τι θα κάνει. Η σέντα του Ζαρουρί, μπάλα φτάνει έξω στον Καμαρά. Ο Καμαρά πίσω κλείνεται για τον Τεφράι, όλα αυτά στον χώρο της επίθεσης του Παναϊκού. Ζαρουρί περνάει με μια τρίπλα αλλά φεύγει το κοντρόλ. Κερδίζει την μπάλα ο Τσάπρας. Τσάπρας ωραίο τα μπόρδα μέσα στην περιοχή, καθυστερεί τα μπόρδα και απομακρύνει την μπάλα του παίκτες Rapid. Το Αργεντίνο σήμα δεν είναι καλά.
2: Για μισό λεπτό παίρνουμε το μικρόφωνο Τάσο, γιατί έχουμε τον Θοδωρή Καρβουνιάρη, ο οποίος θα μας μεταφέρει την ενδεκάδα που επιλέγει ο Μάρκο Νίκολιτς για το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Φύτεσε που θα αρχίσει λιγότερο από 30 λεπτά. Θοδωρή.
4: Καλησπέρα. Λοιπόν, η ενδεκάδα της ΑΕΚ που ξεκινάει σε λίγο κόντρα στη Φύτεσε είναι Μπρινιόλι στο τέρμα, Πίλιος Ρότα στα άκρα, Γεωργίε Φερέλβα κεντρική αμυντική, ο Κάριν μαζί με τον Μάνταλο στα κεντρικά χαφ, Ζούπκοφ Κοϊτά half extreme και μπροστά δίδυμο Καλοσκάμης και Βάργα.
2: Πολύ ωραία Θοδωρή, σε ευχαριστούμε πολύ, θα σε ακούσουμε και αργότερα. Μικρόφωνο και πάλι στον Τάσο Νικολαγιάννη και τον Νίκο Θανασίου.
5: Συνέχεια τον Νίκο. Νομίζω Τάσο ότι μετά τον γκολ που πέτυχε ο Παναθηναϊκός, ο τρόπος που διαχειρίζεται το παιχνίδι Rapid είναι μια πάρα πολύ καλή πρόβα, μια εξαιρετική εξομοίωση παιχνιδιών του ελληνικού πρωταθλήματος. Δηλαδή μια ομάδα που τον περιμένει πολύ καλά κλεισμένη και αμυντικά οργανωμένη άριστα στο μισό γήπεδο, με τον Παναθηναϊκό να προσπαθεί να διασπάσει την αντίπαλη άμυνα. Αυτό το 1-0 νομίζω ότι και έτσι όπως έχει έρθει μέχρι το 33ο λεπτό έχει δώσει πράγματα στον Παναθηναϊκό να διδαχθεί από αυτά. Εξάλλου αυτό είναι και το νόημα των φιλικών της καλοκαιρινής προετοιμασίας. Για παράδειγμα το λάθος στον build-up από τον Καμαρά στο 9, που έπειτα φυσικά ο Γάλλος, όπως πολύ σωστά είπε πριν και ο Τάσος, καλύτερος παίκτης Παναθηναϊκού και είναι αλάνθαστος, τον γκολ που δέχτηκε στο αμυντικό transition. Τώρα είναι εποχή για λάθη, τώρα είναι εποχή για να μαθαίνεις από τα λάθη σου. Αλλά επί της ουσίας, αν μιλήσουμε καθαρά για το παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός είναι ένα κακό πεντάλεπτο από το 10 μέχρι το 15, γιατί μετά έχει τον απόλυτο έλεγχο του παιχνιδιού, κρατά την μπάλα, η Rapid βγαίνει στον περιμένει στο μισό γήπεδο και ο Παναθηναϊκός ψάχνει να βρει διαδρόμους. Τα κατάφερε μία φορά στο 19 με το δοκάρι του Ταμπόρδα μετά τη δημιουργία του Ραστόντερ. Βρήκε ένα σούτ στο 21ο λεπτό με τον Ζαρουρί και γενικά με υπομονή ψάχνει να βρει χώρους για να απειλήσει την αντίπαλη άμυνα. Όπως γίνεται τώρα εδώ έξω από την περιοχή με την μπάλα να πηγαίνει στα δεξιά από τον Τσάπρα. Τσάπρας γυρίζει, όμως είναι εκεί ο Γιάο πολύ καλά τοποθετημένος, έχει διαβάσει τη φάση και διώχνει σε πλάγιο. Βρισκόμαστε στο 33ο λεπτό εδώ στο Allianz Stadium στη Βιέννη. Rapid Βιέννης Παναθηναϊκός 1-0 στην πρόβα Τσενεράλη του Τουρχιλιού πριν από τα πρώτα επίσημα παιχνίδια της σεζόν κόντρα στην Μπάξ. Να πω ότι η Rapid βρίσκεται κατά κάποιον τρόπο στην ίδια θέση με τον Παναθηναϊκό, δηλαδή ένας κολοσσός του αυστριακού ποδοσφαίρου, ένα τεράστιο μέγεθος το οποίο έχει να κατακτήσει, να γευθεί τη χαρά ενός πρωταθλήματος εδώ και πάρα πολλά χρόνια, συγκεκριμένα από τη σεζόν 2007-2008, παρόλα αυτά παραμένει η απόλυτη κυρίαρχος στους τίτλους, έχει 32, η Αύστρια βγαίνει 24 και η Red Bull Salzburg, μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια ανθίζει, έχει 17. Επιστροφή στο παιχνίδι μας από τα αριστερά με τον Κυριακόπουλο, ποιος γυρίζει στον Τσέριν και ο Τσέριν από τα αριστερά στα δεξιά, αλλάζει πλευρά και στέλνει τον Τσάπρα, ποιος αλλάζει την μπάλα με τον Ζαρουρί, Ζαρουρί για τον Καμαρά, λίγο πιο πάνω από τη μεσαία γραμμή και δεξιά ο Ντεφράι, μπάλα στο φτερό στον Ζαρουρί, ψάχνει επιλογές, όμως έχουν κλείσει καλά οι Αυστριακοί, μπάλα επιστρέφει πίσω στον Ινάκη Πένια, ο οποίος έναν ρόλο playmaker, ηρεμεί το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, οι παίκτες του Νίστρου αλλάζουν τις τοποθετήσεις τους στον αγωνιστικό χώρο για να μπορέσει η μπάλα να ακουμπήσει όπως συμβαίνει τώρα στον Τσέριν και να μπορέσουν οι πράσινοι να ανεβάσουν τις γραμμές τους. Τα μπόρδα στη μεσαία γραμμή για τον Τσέριν, Τσέριν για τον Τουμπά, όλος ο Παναθηναϊκός, με ξέρει στον Ινάκη Πένια πάνω από τη μεσαία γραμμή, όλη η Ραπίδη Βιέννης κλεισμένη στο μισό γήπεδο διαχειρίζεται αυτό το 1-0 από το 14ο λεπτό και τον γκολ του Τίλιο. The Fry, τη μεσαία γραμμή. Και δίνει επιλογή τα μπόρτα, παίζει με τον Τσέριν. Τώρα παίρνει την μπάλα τα μπόρτα έξω από την περιοχή ο Αργεντινός. Προσπαθεί να περάσει μια κάθετη πάση στο Ζαρουί. Μπάλα κοντράρει τα μπόρτα, πάει τον τερματοφύλακα και πάλι ο Χέντλ αποκλείει. Δεύτερη προσπάθεια με τα μπόρτα και μπάλα out. Πολύ μεγάλη στιγμή για τον Παναθηναϊκό στο 34 λεπτό. Να σποτάσω, δεν ξέρω κάτι γίνεται εδώ με τα γούρια. Οπότε παίρνω το μικρόφωνο, κάνει ευκαιρία στο ταμπούρα, δεν τα βάζει όμως. Να το προσέξουμε αυτό, να το έχουμε στο μυαλό μας για τη συνέχεια. Ο Παναθηναϊκός απειλεί και πάλι και αυτό είναι ένα ευχάριστο. Ένα πολύ θετικό δείγμα απέναντι σε μια πάρα πολύ καλά οργανωμένη άμυνα όπως αυτή την Ραπίδη Βιέννης μετά το 1-0. Χάνει σπουδαία διπλή ευκαιρία με τον Ταμπόρδα, ο οποίος τρύπωσε στην αντίπαλη άμυνα μετά από μια κερδισμένη δεύτερη μπάλα. Έκανε το πλασέ, ο Χέντλ απέκρουσε. Για να δούμε όμως εδώ τη φάση. Το πλασέ από τον Χαϊντάρε, μπάλα λίγο out. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Ραπίδη Βιέννης στο 36ο λεπτό, όταν ο Χαϊντάρα βρέθηκε μόνος του απέναντι στον Ινάκη Πένια. Προσπάθησε να τον κρεμάσει, αλλά η μπάλα πέρασε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Παναθηναϊκού, ο οποίος, ξαναλέω, απείλησε με την διπλή πολύ μεγάλη ευκαιρία του Ταμπόρδα, ο οποίος σε πρώτο χρόνο νικήθηκε από τον Χέντλ, που είναι ο κορυφαίος της αμυντικής πεντάδας. Συμπεριλαμβάνω προφανώς και τον τερματοφύλακα της Rapid Viennese, έχοντας δύο σπουδαίες επεμβάσεις. Και πάλι η Αυστριακή μετά από ώρα, με την μπάλα στα πόδια, στη μεσαία γραμμή, με τον Χαϊντάρα, η μπάλα πηγαίνει δεξιά στον Μπόκα, ο οποίος πατά στην περιοχή, γυρίζει, κοντράρει η μπάλα και από κοντά ο Άνταμσεν θα κάνει το 2-0 για τη Rapid Viennese στο 37ο λεπτό. Εδώ είναι λίγο τυχερή, θα πω, οι Αυστριακοί, οι οποίοι διπλασιάζουν τα τέρματά τους κόντρα στη ροή του παιχνιδιού από ένα ανέβασμα του Μπόκα από τα δεξιά, ο οποίος γύρισε την μπάλα, η μπάλα κάπου κόντραρε, στρώθηκε ιδανικά στον Άνταμσεν, ο οποίος στο πρώτο δοκάρι ξέφυγε από το Τουμπά, αν δεν κάνω λάθος, και ο υπεύθυνος για το μαρκάρισμά του, έκανε την προβολή και διαμορφώνει το Rapid Viennese Παναθηναϊκός στο 37ο λεπτό με τον Άνταμσεν, τον Δανέ θετικό, ένα από τα δύο νέα μεταγραφικά αποκτήματα της Rapid Viennese. Να επωφελείται από την κόντρα που έγινε εκεί, αν δεν κάνω λάθος, στο πόδι του Κυριακόπουλου και να πετυχαίνει το δεύτερο γκολ για τους Αυστριακούς σε ένα σημείο όπου ο Παναθηναϊκός ήταν ανώτερος, δημιουργούσε φάσεις. Ναι, ξαναβλέπω εδώ τη φάση στο replay. Από το γύρισμα του Μπόκα η μπάλα έχει κοντράρει στο πόδι του Κυριακόπουλου. Στρώνεται ιδανικά στον Άνταμσεν, ο οποίος με κοντινή προβολή στο πρώτο δοκάρι κάνει το Rapid Viennese Παναθηναϊκός 2-0 στο 38ο λεπτό. Και δίνω το μικρόφωνο στον Τάσο να μας κάνει ένα σχόλιο για αυτά τα τελευταία 5 λεπτά που τα είχαν πραγματικά όλα εκτός από ένα γκολ του Παναθηναϊκού.
6: Ναι, όσον αφορά την επίθεση του Παναθηναϊκού δεν έχει σκοράρει. Έχουμε δει ότι έχει κάνει φάση τα τελευταία λεπτά. Θα μπορούσε να σκοράρει ο Ταμπόρδα, ειδικά σήμερα δεν είναι στη μέρα του. Άλλε φορέ αυτά τα γκολ τα βάζει για πλάκα. Σήμερα έχει χάσει δύο σίγουρα. Το προβληματικό σήμερα είναι και την άμυνα του Παναθηναϊκού. Η ευκολία με την οποία έχετε φάσει, τα λάθη που γίνονται. Προηγουμένως έφυγε από δεξιά ένας παίκτης της Rapid. Δεν το μάρκανε σωστά. Βεβαίως η μπάλα βρήκε στον Κυριακόπουλο πριν φτάσει στον Άνταμσεν που σκόραρε. Είναι πράγματα τα οποία πρέπει να δει ο Νίστρουμ, ο οποίος παίζει ρόλο και η παρουσία του Μπάου αριστερός στόπερ. Σήμερα δεν είναι καθόλου καλός. Αλλά σίγουρα ο Παναθηναϊκός κάνει ατομικά αμυντικά λάθη τα οποία τα έχει πληρώσει και είναι πίσω στο σκορ 2-0 από το πουθενά σε, σε ένα παιχνίδι που φαινόταν μετά το 1-0 το ελέγχει απόλυτα και ουσιαστικά να έχει αυτό τις ευκαιρίες. Όμως η Ραπίτ είναι μια ομάδα που του δημιουργεί προβλήματα στο transition, όπως τώρα θα βγει προς τα άλλα, ο Πένια θα βγει και θα πάρει την μπάλα με τα πόδια. Ο Πένια για τον Τουμπά. Τουμπά για τον Ντεφράι. Ο Ντεφράι για τον Τσάπρα. Ο Τσάπρας για τον Ντεφράι. 40 λεπτό του αγώνα. Ραπίτ Παναθηναϊκός 2-0 με τα γκολ του Τίλιο και του Άνταμσεν. Ο Τίλιο είχε και ένα δοκάρι, ο Παναθηναϊκός είχε δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες με τα μπόρδα. Δεν μπορούσε να σκοράρει και να φτιάξει μία με τον Ζαρουρί. Ο Παναθηναϊκός ο οποίος σήμερα κάνει όσον αφορά το αμυντικό του κομμάτι μια προβληματική εμφάνιση. Παραλαμβάνω όμως ότι είναι καλό, διότι αυτή η εμφάνιση γίνεται σε φιλικό παιχνίδι και στο τελευταίο φιλικό πριν από το πρώτο επίσημο. Η παλιά τώρα του Τσέρι για τον Ραστόντερ. Ο Ραστόντερ προσπαθεί να μπει στην περιοχή, τελικά κόβεται από δύο, από τους δύο αμυντικούς της Rapid και χάνεται μια ευκαιρία τον Παναθηναϊκό. Τελευταία στιγμή κόπηκε ο Ραστόντερ. Ήταν καλή πάσα που επιχειρήθηκε στον άξονα από τον Τσέριν. Τσέριν για τον Καμαρά. Ο Καμαρά. Καμαρά για τον Ραστόντερ. Ραστόντερ, Καμαρά, Τράι. Ντεφράι, Τουμπά. Τουμπά για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος για τον Αντίνο. Αντίνο και πάλι για τον Κυριακόπουλο. Είναι αυτό που λέμε ότι στο επιθετικό κομμάτι προσπαθεί ο Παναθηναϊκός να είναι ο Ραστόντερ, ο οποίος προσπαθεί να βγάλει την μπάλα για τον Ταμπόρδα. Κόβουν εκεί οι παίκτες της Rapid. Ο Ντεφράι είναι εκεί που πρέπει. Ο Τσάπρας για τον Καμαρά. Ο Καμαρά κλείνεται, θα πάρει την μπάλα, θα προωθηθεί, θα δώσει για τον Ραστόντερ. Όμως οι παίκτες Rapid πέφτουν πάνω στον σκοπιανό επιθετικό και η μπάλα θα φύγει αριστερά για τον Χαϊτάρα. Ο Χαϊτάρα με τον Ντεφράι. Ντεφράι το δυσκολεύει εκεί την προσπάθεια από δεξιά και πάλι η σέντρα και πάλι από την αριστερή πλευρά. Υπάρχει πρόβλημα εκεί στο μεταξύ Κυριακόπουλου του Μπα. Από εκεί δημιουργούνται τα προβλήματα μέχρι τώρα. Ξαναλέω όμως, γι' αυτό είναι τα φιλικά για να τα βλέπει ο προπονητής. Και ειδικά αυτό το φιλικό που είναι το τελευταίο πριν το επίσημο παιχνίδι, νομίζω το είπα και πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, ότι καλό είναι να βγάλει κάποιους προβληματισμούς ο Παναθηναϊκός σήμερα για να μπορέσει πάνω σε αυτούς να δουλέψει ο προπονητής τις επόμενες μέρες. Τέριν, Ραστόντερ. Ραστόντερ προσπαθεί να αποφύγει εκεί. Τελικά το πλάγιο που κερδίζει η Rapid, ο Αουέρ πίσω για τον Γιάο. Ο Γιάο για τον Σέλερ. Σέλερ για τον Αμανέ. Κόβεται ο Αμανέ από τον Ζαρουρί. Ο Ταμπόρδα τώρα πρέπει να κάνει την πάσα, την κουβαλάει την μπάλα και κάνει λάθος. Είναι πολύ κακός ο Ταμπόρδα σήμερα. Όλες τις αποφάσεις είναι λάθος, είναι πολύ αργός. Εδώ έβγαινε ο Παναθηναϊκός 3-3. Έπρεπε να κάνει αμέσως την πάσα, την κράτησε παραπάνω όπως έπρεπε και γι' αυτό το λόγο δεν έγινε και φάση. Ο Χέντρι. Ο Χέντρι με την μπάλα στα πόδια. Θα δει την κίνηση του Χαϊντάρα. Χαϊντάρα με τον Τσάπρα. Χαϊντάρα προς τα πίσω. Και πάλι ο Χαϊντάρα με τον Τσάπρα. Το σούτ του Χαϊντάρα και το 3-0. Ήτανε η παίκτη του Παναθηναϊκού. Πραγματικά αυτό το γκολ ήταν, λες και ένα σε προπόνηση. Ένα σκορ το οποίο είναι βαρύ για τον Παναθηναϊκό στο πρώτο ημίχρονο, αλλά υπάρχουν πολλά αμυντικά κενά. Στην προκειμένη περίπτωση εδώ κανείς δεν πήγε την μπάλα. Κάλυπτε και ο Τσάπρας και ο Χαϊτάρα πολύ εύκολα μέσα από την περιοχή έκανε το πλασέ και έκανε το 3-0. Σοβαρά προβλήματα στην άμυνα του Παναθηναϊκού στο σημερινό παιχνίδι. Και ένα σκορ το οποίο φυσικά είναι βαρύ. Είναι το, η πρώτη διαφαινόμενη ήττα σε παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Ο Τσάπρας εδώ έχει την ευθύνη γιατί κάλυπτε το Χαϊτάρα την πάσα που έγινε και στη συνέχεια δεν μπορούσε να το κόψει. Και οδεί συνέχεια στο παιχνίδι βρισκόμαστε στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου, το 43ο προς το 44ο. Ο Ταμπόρδα, η Rapid προηγείται 3-0. Παναλαμβάνω με τα γκολ του Τίλιο, το γκολ του Άνταμσεν και του Χαϊτάρα. Του Τίλιο στο 14ο λεπτό, το 36ο του Άνταμσεν και στο 42ο του Χαϊτάρα. Αντίνο, για τον Ντεφράι. Ντεφράι για τον Τουμπά. Ο Τουμπά. Τουμπά για τον Τσέριν και πάλι Τουμπά. Τουμπά για τον Ντεφράι. Αν μπορούμε να πούμε για την άμυνα του Παναθηναϊκού, ο μόνος που στέκεται στο σημερινό παιχνίδι είναι ο Ολλανδός, ο Ντεφράι, και οι άλλοι τρεις, τα δύο μπακ και ο Τουμπά έχουν κάνει σοβαρά λάθη, τα οποία έχουν στοιχήσει και τα τρία κόλ της ομάδας, αλλά επαναλαμβάνω είναι φιλικό. Έτσι. Το ξαναλέω αυτό για να μην πάμε στο άλλο άκρο τώρα. Από εκεί που είχαμε τον υπερβολικό ενθουσιασμό, να έχουμε τώρα την υπερβολική απογοήτευση. Ο στόχος είναι η ομάδα να είναι έτοιμη στα επίσημα. Και στη διάρκεια των φιλικών υπάρχει προετοιμασία, υπάρχουν βαριά πόδια. Είναι και φαίνεται ότι οι παίκτες δεν έχουν τη φρεσκάδα που έχουν σε σχέση με άλλα παιχνίδια. Τα φιλικά τα περιμένεις αυτά. Μπροστά πίσω η μπάλα για τον Γιάο και αυτός για το Χέντλ. Πάμε προς τη λήξη του πρώτου μηχρόνου. Ραπίτ Χένις Παναθηναϊκός 3-0. Ο Τουμπά κοντοστέκεται εκεί. Νέο λάθος από τον Τουμπά. Βγαίνει ο Πένια. Είναι μια πηγή και δύναμη ο Τουμπά. Σήμερα πρέπει να το παραδεχθούμε αυτό. Τσέριν. Ο Τσέριν κλείνεται εκεί για τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα κακή πάσα του και αυτός σε κακή μέρα. Δεν είναι καλή. Ενώ κάνει σωστή κίνηση ο Ραστόντερ. Ο Ταμπόρδα δεν δίνει σωστά την μπάλα. Και έτσι έχουμε την μπάλα στα χέρια του Χέντλ και νομίζω πάμε προς τη λήξη του πρώτου μηχρόνου. Αυτό είναι Rapid Vienna Παναθηναϊκός 3-0.
2: Ολοκληρώθηκε λοιπόν το πρώτο μήχρονο στη Βιέννη. Ο Παναθηναϊκός έχει δεχτεί 3 γκολ από τη Rapid, χάνει με 3-0, όπως είπαν και οι συνάδελφοι, αποτέλεσμα της κακής αμυντικής λειτουργίας του και φυσικά της δικής του αδυναμίας να τελειώσει εκείνος τις ευκαιρίες που είχε. Πάμε να κάνουμε διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
1: Η Winsport FM 94,6.
7: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
8: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
7: Γιατί?
8: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
7: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet. Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή
11: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
10: Plus.
11: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
12: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
13: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
12: What?
14: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
16: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
15: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
16: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
15: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
16: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
15: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
16: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
15: Αλλά δικό μας είναι.
16: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
18: Coach.
17: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
18: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
17: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
19: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
14: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Ανεμιστήρας Μόρις. Με smart technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
21: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
22: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
3: Να ζήσετε!
4: Άσε εμένα πρώτα.
23: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
24: Πάρτε του το μικρόφωνο.
25: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
1: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας. You got an organ going there, no wonder the sound has so much body.

0: Κύριε Χριστόγλου, δεν μας έχουν μείνει πολλά πράγματα να κάνουμε μέχρι να κλείσουμε. Το πιο σημαντικό είναι να αναδείξουμε το σημερινό νικητή του ενός εισιτηρίου για δύο άτομα μετεπιστροφής προς οποιοδήποτε προορισμό της Golden Star Ferries, προφανώς προσφορά της συγκεκριμένης εταιρείας, της Golden Star. Λοιπόν, ξεκινάω εγώ τη διαδικασία και θέλω σε κάποιο σημείο, χωρίς να προηγηθεί συνεννόηση, χωρίς να με βλέπεις, να μου πεις ένα stop για να δούμε πού θα σταματήσει εδώ. Λοιπόν, τι έχω. Μαρία Μαργαρίτη, κινητό που τελειώνει σε 476. Επαναλαμβάνω, Μαρία Μαργαρίτη, κινητό τελειώνει σε 476, η σημερινή νικήτρια του διπλού εισιτηρίου ουσιαστικά της Golden Star Ferries. Να υπενθυμίσω ότι μαζί μας ήταν η Superbet. Το Μουντιάλ είναι γεμάτο προβλέψεις, αναλύσεις και ατελείωτες ποδοσφαιρικές συζητήσεις. Με το Super Social της Superbet μπορείς να δεις τι παίζουν και τι προβλέπουν οι υπόλοιποι παίκτες, να ανακαλύψεις δημοφιλείς επιλογές και να συμμετέχεις σε μια κοινότητα που ζει καθημερινά στους ρυθμούς της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη. Από την πρεμιέρα μέχρι το μεγάλο τελικό, το παιχνίδι δεν περιορίζεται μόνο στα 90 λεπτά. Συνεχίζεται μέσα από τις απόψεις, τις προβλέψεις και τις επιλογές χιλιάδων παικτών που μοιράζονται το ίδιο πάθος για το ποδόσφαιρο. 21 πλάς, παίζουμε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σε λίγα λεπτά θα πάμε με το δεύτερο ημίχρονο του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού με τη Rapid και φυσικά με την έναρξη του φιλικού της ΑΕΚ με την Φίτες. Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Να προσέχετε όμορφα τις δουλειές σας.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαικτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
5: Να ζήσετε!
6: Άσε εμένα πρώτα.
7: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
8: Πάρτε του το μικρόφωνο.

0: σε καταλαβαίνουμε.
1: Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος, Ιτίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
3: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
2: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
3: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
4: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
9: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η Winsport FM 94,6.

0: Πολύ πολύ καλησπέρα σας, ένα λεπτό πριν τις 8. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Big Win Sport FM στους 94,6. Παράδοση παραλαβή, Τάσος Νικολόπουλος πλέον στο μικρόφωνο. Διαδέχτηκε τον Νικόλα Ακτύπη. Θα πάμε με ποδόσφαιρο, το δεύτερο ημίχρονο του φιλικού του Παναθηναϊκού με την Rapid στη Βιέννη. Οι πράσινοι, οι οποίοι βρίσκονται πίσω στο σκορ με 3-0, με τα τέρματα του Τίλιο στο 14, του Άνταμσεν στο 37 και του Χαϊνταρά στο 43, και σε λίγα δευτερόλεπτα έχουμε σέντρα και στο δεύτερο φιλικό της ΑΕΚ επί Ολλανδικού Εδάφους με αντίπαλο την Φίτεσε. Χάρης Χριστόγλου στην ρύθμιση του ήχου. Μουσικές επιλογές δεν θα έχουμε σήμερα, όπως καταλαβαίνετε. Κωνσταντίνα Πανόντσου και Μανώλης Μουσουράκης στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινής εκπομπής. Στο φεύγα μας, σέντρα στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου, Αγγλία εναντίον Αργεντινής. Πια θα συναντήσει την Ισπανία, η οποία από χθες είναι η πρώτη φιναλίστ του τελικού της Κυριακής. Λοιπόν, πάμε στον Κώστα Νιαούλη για την έναρξη του φιλικού της ΑΕΚ με την Φίτεσε. Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Τάσο μου. Τώρα μπαίνουν οι ομάδες στον αγωνιστικό χώρο, κάνουν την εμφάνισή τους. ΑΕΚ Φίτεσε, που είναι ένα ζευγάρι το οποίο έχει συναντηθεί και σε ευρωπαϊκά κύπελλα τη σεζόν 98-99, με την Φίτεσε τότε να έχει τάξει στην επίθεσή της, να το πούμε καλύτερα, τον Νίκο Μαχλά. 3-0 είχε νικήσει στο Γέρεντομ την ιστορική της έδρα η ομάδα του Άρνεμ, και 3-3 στον επαναληπτικό. Η ΑΕΚ που παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον η εντεκάδα της, και σήμερα οι επιλογές μπροστά, τουλάχιστον η τετράδα, είναι οι τρεις από τους τέσσερις που είδαμε και στο πρώτο παιχνίδι στη βασική εντεκάδα. Ο Ζούμκοβ δηλαδή και ο Κοϊτά στα άκρα, με τον Βάργα να είναι στην κορυφή. Αυτή τη φορά θα έχει παρτενέρ τον Κάλο Σκάμι, ο οποίος ξεκινά στην βασική ενδεκάδα. Και φυσικά Μπρινιόλι κάτω από τα δοκάρια, το Ρότα να ξεκινά και πάλι βασικός. Τον Πίλιο αυτή τη φορά αντί του Πεντράι σε σύγκριση με το προηγούμενο παιχνίδι. Ο Γεωργίεφ μένει σταθερός στο κέντρο της άμυνας για δεύτερο συνεχόμενο φιλικό παιχνίδι. Φαίνεται ότι θέλει να διαπιστώσει πράγματα για την επάρκεια του στην κανονική του θέση, που είναι αυτή του δεξιού στόπερ. Με παρτενέρ το Ρέλβα σήμερα θα είναι ο Βουλγάρος, και ο Μάνταλος με τον Κάρι είναι το δίδυμο δηλαδή που ξεκίνησε και στο πρώτο παιχνίδι, θα είναι οι δύο στα χαφ σε αυτό το σχηματισμό, το γνωστό 4-2-2-2 του Μάρκο Νίκολιτς. Περιμένουμε την έναρξη του παιχνιδιού, νέα πρόσωπα από ό,τι είδα έχει και έναν-δυο επιθετικογενείς παίκτες η Φίτεσε, τον Αϊμάν Σαλούφ ο ένας από τους δύο, άλλος είναι ο Πρόπς Γερμανορώσος, και οι δύο είναι στην επιθετική γραμμή. Ειδικά ο Αϊμάν Σαλούφ, ένας παίκτης που είναι τεχνίτης και περιμένουν από αυτόν πολλά. Ο Λάδο Μαροκινός, ιδιαίτερα τεχνίτης παίκτης, από κάποιες πληροφορίες που συλλέξαμε στο διαδίκτυο. Και βέβαια περιμένουμε την έναρξη του παιχνιδιού των δύο ομάδων, αυτό το δεύτερο φιλικό της ΑΕΚ, να δούμε και σήμερα τις σκέψεις πώς αποτυπώνονται όσο περνάει ο καιρός, και τα φιλικά παιχνίδια του Μάρκο Νίκολιτς για την ΑΕΚ της φετινής σεζόν, για την ΑΕΚ της σεζόν 26-27. Θυμίζω ότι ακολουθεί το Σάββατο ένα ακόμα φιλικό παιχνίδι, θα έχει διάρκεια 120 λεπτών με την Χρόνιχεν, όπως ενημέρωσε η Ολλανδική ομάδα. Οπότε γυρίζω σε σένα για λίγο, Τάσο, και σε λίγο επιστρέφουμε για την έναρξη του αγώνα.
0: Ωραία. Λοιπόν, και από μένα να πάμε κατευθείαν στην Βιέννη, στον Τάσο Νικολογιάννη, καθώς ξεκίνησε πριν από μερικά δευτερόλεπτα το δεύτερο ημίχρονο του φιλικού του Παναθηναϊκού με την Rapid. Τάσο, καλησπέρα και από μένα.
2: Καλησπέρα, Τάσο. Μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, δεν βλέπω αλλαγές ούτε από την άλλη μία ούτε από την άλλη πλευρά. Λογικό, διότι θα παίξουν 120 λεπτά η ομάδα μετά από συμφωνία των δύο προπονητών. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει ένα πρώτο ημίχρονο που αμυντικά έχει πάρα πολλά προβλήματα, δέχτηκε 3 γκολ. Επιθετικά δεν ήταν τόσο καλό σε άλλα παιχνίδια, αλλά είχε φάσεις να κάνει γκολ, κλασικές ευκαιρίες τις οποίες απόλυσε, με το Ταμπόρδα να είναι ο παίκτης που είχε χάσει δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Και να δημιουργούνται προβλήματα σήμερα από την αριστερή πλευρά, κυρίως από τον Μπάκη και τον Κυριακόπουλο, όπου φαίνεται να είναι αδύναμη πλευρά του Παναθηναϊκού. Παραλαμβάνω όμως ότι είναι φιλικό παιχνίδι, είναι πριν το επίσημο παιχνίδι, και πάντα σε αυτά τα φιλικά πριν το πρώτο επίσημο λένε οι προπονητές ότι είναι καλό να βγουν κάποια προβλήματα για να έχουν και στην τζίτα περισσότερο τους παίκτες. Θα δούμε στο δεύτερο μήκο πώς θα πάνε τα πράγματα. Ζαρουρί με τον τα μπόρδα, αυτός η πάσα του κόβεται και το πλάγιο που θα εκτελέσει ο Τσάπας για τον Ζαρουρί και πάλι Ζαωρίκη με τον Ραστόντερ, Καμαρά, η Ραπίτη, ο οποίο παίζει σχεδόν σε όλο το παιχνίδι, έχει δίκιο ο Νίκος, πίσω αρκετά. Παναγικός σε αυτή την κλειστή άμυνα προσπαθεί να βρει λύση, τώρα η μπάλα πάει δεξιά, όχι δεν φτάνει στον Τσάπρα. Και ο Κυριακόπουλος εδώ θα μαρκάρει τον αντίπαλό του, τελικά είναι το πλάγιο υπέρ του Παναναϊκού το 46ο προς το 47ο λεπτό του αγώνα. Έχω την εντύπωση ότι κάποιοι παίκτες θα παίξουν 60 λεπτά και θα μπουν άλλοι παίκτες θα παίξουν άλλα 60 λεπτά. Έτσι πιστεύω και έτσι βλέπω με βάση και το ζέσταμα των παίκτων του Παναναϊκού. Τσέριν. Ο Τσέριν η πάσα του κάτι δεν περνάει και τώρα θα βγει στην αντεπίθεση για άλλη μια φορά η ομάδα της Ραπίτ θα κάνει ο Τσέριν το φάουλ. Αυτά τα φάουλ έλειψαν από την ομάδα του Παναθηναϊκού στο πρώτο ημίχρονο για να κόβει τις αντεπιθέσεις της Ραπίτ. Τώρα ο Μπόκα πήγε να βγει από δεξιά και τελικά ο Τσέριν το κάνει το φάουλ. Η Ραπίτ στην επίθεση, ο Παναθηναϊκός πρεσάρει, αλλάζει ωραία πλευρά η Ραπίτ και πάει αριστερά η μπάλα στον Άουερ. Αουέρ στο Χαϊντάρο, ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός στο πρωτομήχρονο. Η πάσα για τον Αουέρ, η σέντρα, ο Πένια μπλοκάρει την μπάλα. Ο Τσέριν για τον Αλάιβ και πάλι με ευκολία βγήκε η σέντρα από αριστερά. Εγώ βλέπω και πιο βαριά τα πόδια των παιχνών Παναθηναϊκού. Έχω την αίσθηση ότι μπορεί να έχει παίξει ρόλο και το ότι βρισκόμαστε σε μια φάση στην προετοιμασία που είμαστε μια εβδομάδα, 8 μέρες πριν το πρώτο παιχνίδι και είναι δεδομένο τα πόδια των παιχνών Παναθηναϊκού είναι πιο βαριά. Ζαρουρί. Ζαωρή για τον Καμαρά, Καμαρά για τον Τσέριν, η παλιά του Τσέριν για τον Κυριακόπουλο, από αριστερά θα βγει ο Κυριακόπουλος, θα κάνει τη σέντρα, θα κάνει...

0: βγαίνουν οι άμυνες, παραφέρνουν στον Τσάπρα, αυτό στον Πένια, ο Πένια για τον Αντίνο, ο Αντίνο θα κοντρολάρει την μπάλα, θα κάνει και δύο τρίπλες, θα αποφύγει τον αντίπαλό του, θα δώσει τον Ταμπόρδα, για τον Ραστόντε, για τον Αντίνο, το σούτ του Αντίνο δεν είναι καλό, η μπάλα out. Εδώ θα μπορούσε να μην σουταρεί, να τη ξαναδώσει στον Ραστόντερ. Όμως αυτή ήταν μια επίθεση που ήταν καλά χτισμένη για τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Πρέπει να βλέπουμε και μέσα από μια βαριά ήττα κάποια πράγματα τα οποία πηγαίνουν καλά στον Παναθηναϊκό. Σε κάποιες επιθέσεις ο Παναθηναϊκός στήριζε καλές επιθέσεις, έτσι έχει κάνει και τις φάσεις. Σε κάποιες άλλες δεν υπάρχει κίνηση που πρέπει να υπάρχει. Εδώ το βολέ του Χέντλ για τον Χαϊντάρα.
1: Παραμένει το 3-0 στην Βιέννη. Πάμε στον Κώστα Μιαόλη για τα πρώτα στοιχεία του φιλικού της ΑΕΚ με την Φίτεσε. Πριν πάμε στον Κώστα, να πω ότι είναι και επίσημο πλέον η ανανέωση του συμβολίου του Χουάντσο Ερναγκόμεθ με τον Παναθηναϊκό μέχρι το 2030. Κώστα.
2: Συμπληρωμένο τα τρία πρώτα λεπτά. Ένα 0-0 στα πρώτα 180 δευτερόλεπτα του αγώνα. Τώρα μπήκαμε στο τέταρτο λεπτό. Με την ΑΕΚ να πιέζει ψηλά, τον Βάργα να προσπαθεί λίγο νωρίτερα και λες και βιάσει κάτω πλάγιο. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι η Φίτεσε προσπαθεί να πιέσει ψηλά πριν από λίγο στην πρώτη απόπειρα των Ολλανδών, ενώ τώρα ο Πίντο διεκδικεί στην μεσαία γραμμή με τον Γκεωργίεφ. Ωραία του κλείνει το δρόμο και παίρνει παίκτη σάκ με τον Μάνταλου που αλλάζει το παιχνίδι προς τα αριστερά για τον Πίλιο. Ο Ζούμπκοφ έσπασε πολύ ωραία το πρέσιμο των Ολλανδών. Είναι κάποια στοιχεία που σίγουρα ενδιαφέρει να δει και ο Νίκολς ο Κοϊτάς σε ένα σούτ. Η πρώτη προσπάθεια ο Φαντερμπεκ θα ξαπλώσει στην δεξιά του γωνία, αριστερά όπως επιτίθεται η ΑΕΚ και θα μπλοκάρει την μπάλα στο τέταρτο λεπτό. Η πρώτη ολοκληρωμένη προσπάθεια της ΑΕΚ με τον Κοϊτά να εξαπολύει το σουτ και τον Φαντερμπεκ, τον πορτιέρα της Φιτέσε, να πέφτει και να μπλοκάρει. Τώρα θα παραχωρήσουν κόρνερ από την πίεση που άσκησε ψηλά ο Κοϊτά. Έτσι η ΑΕΚ κερδίζει άμεσα την κατοχή της μπάλας από το λάθος. Ο Ρούτιγκερ, ο κόουτς της Φιτέσε, σίγουρα είναι απογοητευμένος από αυτή την ενέργεια του παίκτου και η ΑΕΚ γρήγορα χωρίς να χάσει καθόλου χρόνο θα ανακτήσει την κατοχή της μπάλας και μάλιστα με ένα στημένο θα φέρει την μπάλα προς την περιοχή, προς τα καρέ του Ολλανδού πορτιέρε. Φαντερμπεκ, ο Μάνταλος από τα αριστερά, έτοιμος για την εκτέλεση αυτού του κόρνερ. Εκτελείται το κόρνερ, η κεφαλιά θα μπλοκάρει και πάλι ο αντίπαλος πορτιέρε. Ο Ρέλβας, αν πρόλαβα να δω καλά, είναι αυτός που έπιασε την κεφαλιά εδώ, έδωσε τροχιά προς την εστία, προς το αριστερό του παραθυράκι. Πράγματι ο Ρέλβας είναι αυτός που πιάνει την κεφαλιά και ο Φαντερμπεκ θα μπλοκάρει σταθερά την μπάλα. Πιέζει ψηλά η ΑΕΚ, επιμένει σε αυτή την πίεση που ασκεί στην Ολλανδική ομάδα στα πρώτα λεπτά. Εδώ οι Ολλανδοί δείχνουν να σπάνε τουλάχιστον αρχικά το pressing, πηγαίνουν την μπάλα προς τα δεξιά στον Μάρκελο που παίρνει αρκετές προσπάθειες. Ο Τένου είναι από τα αριστερά και ο Ζουμπέρι με τον Στέφεν είναι τα δύο στόπερ για την Ολλανδική ομάδα. Τένου σε μια διαγώνια πάσα, ο Ρότα αλλάζει την τροχιά της. Θα καταφέρει και ο Γκεωργίεφ να δώσει συνέχεια στην απομάκρυση. Θα χτυπήσει η μπάλα πάνω στον διαιτή. Συμπληρώθηκε το πρώτο πεντάλεπτο, είμαστε στο έκτο λεπτό. Μια καλή ολοκληρωμένη προσπάθεια από τον Κοϊτά στο πρώτο πεντάλεπτο αυτού του παιχνιδιού. Ελπίζουμε να είναι λίγο πιο ήσυχο το μάτς από άποψη μαρκαρισμάτων σε σύγκριση με εκείνο της Κυριακής. Γιατί με την τεγκράψα ότι η αλήθεια είναι ότι έγινε αρκετά πολεμικό το κλίμα από νωρίς με ένα τάκλιν επικίνδυνο πάνω στον Πρινιόλι και μετά πήγε η κλωτσιά σύννεφο ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων. Ο Γεωργίεφ αρχικά και ο Ρότα σε δεύτερο χρόνο θα κόψει. Μένει όρθιος ο Καλοσκάμης και κερδίζει και το φάουλ. Δεν τον άφησα να ανοίξει την μπάλα δεξιά που περίμενε ο Ζούμπκοφ. Σε αυτή την περίπτωση το φάουλ γρήγορα έγινε από τον Σικόρα και η μπάλα στην κατοχή της ΑΚ με τον Κοϊτά τώρα. Να θέλει να δώσει ο Μάνταλο. Ο Μάνταλος και πάλι για τον Κοϊτά. Είναι λίγο πιο προθυμένη η πάσα. Ο Μάρκελο θα κόψει αλλά πάνω στους παίκτες της ΑΕΚ. Συμπληρώθηκαν τα 6 λεπτά πάντα στο 0-0. Με τον Πίλιο να γυρίζει προς τον Γεωργίεφ και αυτός να μεταβάσει ο Ρότα. Ο Ρότα για τον Κάιρινεν. Ο Κάιρινεν και πάλι στον Βούλγαρο Στόπερ. Παρτενέρ σήμερα με τον Ρέλβας. Η μπάλα πηγαίνει προς αριστερά. Κοϊτά εκφραστής πολλών επιθετικών προσπαθειών σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Μάνταλος ωραία πασάρει στον Πίλιο και τρέχει να κάνει την κάθετη κίνηση. Ξανά ο Πίλιος προς τα πίσω για να κυκλοφορήσει για την μπάλα. Ο Ρέλβας για τον Κάιρινεν που σήμερα σιγά σιγά παίρνει και περισσότερες πάσεις από τους συμπαίκτες του. Σίγουρα μέχρι να αφομοιώσει και το παιχνίδι της ομάδας θα περάσει κάποιο διάστημα. Ο Ρότα ενώ γύριζε πίσω έκλειψε και τώρα για να δούμε τον Ζούμπκοφ σε μια κάθετη πάσα στο χώρο. Είναι αρκετά προθυμένη, δεν κινήθηκε προς την μπάλα. Ο Ρότα που έκανε την κίνηση και ο Βάργα δεν προλάβει.

0: σε αυτή την προθυμένη μπαλιά από τον Ουκρανό που σκόραρε στο πρωτοφιλικό παιχνίδι, παρότι δεν τον πήγαν πολλές φάσεις προς το τέλος του ημιχρόνου κόντρα στην Τεγκράφσα, που είχε αρκετές θετικές προσπάθειες και σε μία από αυτές η συνεργασία του με τον Κοϊτά σημείωσε και το δεύτερο γκολ. Πιέζει ψηλά ο Ζούμπκοφ, θέλοντας να σταματήσει τον Μπίτνερ, που είναι και ο αρχηγός της ομάδας των Ολλανδών. Ο Ρότα παραχωρεί το πλάγιο μεταξύ έντρας και μεγάλης περιοχής. 8 λεπτό, ΑΕΚ φύτεσε στο 0-0 σε αυτό το δεύτερο φιλικό που γίνεται σε μια απόσταση περίπου 25 λεπτών από το προπονητικό κέντρο, από το Απεντόν, από την περιοχή δηλαδή που βρίσκεται το προπονητικό κέντρο, στο οποίο η ΑΕΚ κάνει την προετοιμασία της. Δεν είναι μεγάλη απόσταση, στην ουσία μια συνοικία πιο έξω από το Απεντόν είναι το Λούνεν στο 8 λεπτό. Για με τον Μάρκελο τώρα, ο οποίος θέλει να φέρει την μπάλα στην περιοχή, προσπαθεί να παίξει το 1-2 με τον Σελούφ, επιμένει αυτός έχοντας τον Πίλιο να τον μαρκάρει. Η μπάλα θα καταλήξει κόρνερ από τις κόντρες. Νέο απόκτημα από ό,τι τσεκάραμε. Ο Ολλανδό Μαροκινός Σελούφ που θα πάρει το κόρνερ πρώτο για την φύτεση. Θα πάει να το εκτελέσει ο αριστεροπόδαρος στον Μπίτνερ στο 9ο λεπτό. Άρκετος κόσμος και για την ομάδα του Άρνεμ στο γήπεδο. 9ο λεπτό και αρκετοί φίλοι της ΑΕΚ και γενικότερα Έλληνες. Ο Μπίτνερ εκτελεί κεφαλιά προς το δεύτερο δοκάρι, δεν ανισχύει. Εκεί ο Μπρινιόλ, έχουμε νέο κόρνερ, απομάκρυση, ήταν στο πρώτο δοκάρι από τον Βάργα. Σε αυτόν πέφτει η κάμερα καθώς απομάκρυνε προς τα πίσω. Μπάλα έφυγε κόρνερ από την άλλη πλευρά, από τα αριστερά που κάνει επίθεση η Ολλανδική ομάδα. Εκβίτεσε στο 0-0 λίγο πριν συμπληρωθεί το 9ο λεπτό. Πάρα πολλοί κόσμοι στο γήπεδο και αυτή τη φορά είναι ο Σελούφ που θα πάει να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Πάμε ένα από τα αποκτήματα αυτού του καλοκαιριού για την φύτεση. Πρώτη κεφαλιά, δεύτερη κεφαλιά που μακρύνει ο Ρέλβα στην άμυνα. Ο Ζούμπκοφ ολοκληρώνει και ο Κοϊτά που θέλει να βγει στην κόντρα επίθεση. Μια παλιά που θα διεκδικήσει εκεί ο Μάνταλος.
1: ΑΕΚ φύτεσε 0-0. Πάμε και πάλι στην Βιέννη στον Τάσο Νικολογιάννη.
2: Καλησπέρα Τάσο μου, βρισκόμαστε εδώ στο 57ο λεπτό. Ραμπίδι Γέννης Παναθηναϊκός 3-0 και στο διάστημα που δεν ήμασταν μαζί το τριφύλι έφτασε κοντά στο να μειώσει το σκορ στο 53ο λεπτό μετά από τη σέντρα του Ζαρουδί από τα αριστερά, η κεφαλιά του Ράστιντερ. Όμως ο Κέντλ, ο οποίος κάνει καταπληκτικό παιχνίδι, είναι η τέταρτη επέμβαση, πολύ σημαντική, που καταγράφει στο απόψινο μάτς κόντρα στον Παναθηναϊκό, διατήρησε το 0 για τη Ραπίδ Βιέννης σε ένα πρώτο διάστημα του δευτέρου ημιχρόνου στο οποίο ο Παναθηναϊκός είναι ανώτερος, είναι κυριαρχικός. Η Ραπίδ Βιέννης περιμένει στο μισογήπεδο. Ο Παναθηναϊκός έχει τρεις καλές στιγμές, μία με τον Τζέριν, δεύτερη με τον Αντίνο και τρίτη με τον Ζαρουρί, αλλά δεν μπορεί να πετύχει τον γκολ για να μειώσει και να αποδοθεί κατά κάποιον τρόπο και μια ποδοσφαιρική δικαιοσύνη, γιατί όπως και να το κάνουμε και παρά τα αμυντικά προβλήματα του Παναθηναϊκού στο πρώτο ημίχρονο, το 3-0 είναι και λίγο μαγική εικόνα, αλλά όπως είπε πάρα πολύ σωστά και ο Τάσος πριν, τώρα είναι η εποχή για λάθη, τώρα είναι η εποχή όπου τα παθήματα πρέπει να σου γίνονται μαθήματα και τώρα είναι η εποχή να βλέπεις κάποια κακώς κείμενα για να μπορέσεις να τα βελτιώσεις και να τα αποτρέψεις εν όψη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων. Η μπάλα στα πόδια του Κέντλ, ο οποίος με μια μακρινή μεταβίβαση προσπαθεί να βρει τους επιθετικούς της ομάδας του, κόβει όμως ο Κυριακόπουλος. Ο Μπόκα από τα δεξιά προσπαθεί να πέρασει τον Κυριακόπουλο, κόβει και τώρα ο Αντίνο θέλει να βγάλει τον Παναθηναϊκό στην επιθετική μετάβαση. Αντίνο ανάμεσα σε τρεις, ελίσσεται, φάουλ όμως πάνω στον αργεντινό εξτρέμ του Παναθηναϊκού. Η μπάλα τώρα είναι στη μεσαία γραμμή με τον Τσέριν και τον Τουμπά πάνω στην μπάλα. Αφήνω Τσέριν για τον Τουμπά. Τουμπά για τον Καμαρά στη μεσαία γραμμή. Καμαρά ανοίγει δεξιά για τον Τσάπρα, ο οποίος αρκετές επιθέσεις του Παναθηναϊκού κλείνει προς τα μέσα. Παίζει πιο εσωτερικά και ο Ζαρουρίν αυτός ο οποίος δίνει το πλάτος στις επιθέσεις του Παναθηναϊκού. Τώρα ο Ζαρουρίν είναι μέσα. Θα παίξει κάθετο για τον Ραστόντερ. Το σούτ από το Σκοπιανό επιθετικό, η μπάλα λίγο out. Ακόμα μια καλή στιγμή του Παναθηναϊκού στο δεύτερο ημίχρονο, 59ο λεπτό, μετά την κάθετη του Τσάπρα προς τον Ραστόντερ. Σκοτιανός υπηρετός βρέθηκε στο ύψος της μεγάλης περιοχής, αμαρκάριστος, βιάστηκε νομίζω εκεί να εκτελέσει, μπάλα πέρασε out χωρίς να ταλαιπωρήσει, χωρίς να προβληματίσει τον Χέντλ, ο οποίος ξαναλέω κάνει μια καταπληκτική εμφάνιση εδώ στο Allianz Stadium. Ο Τσέρνι κλέβει την μπάλα στη μεσαία γραμμή, όμως η Ραπίδ καταφέρνει να επανακτήσει και με τον Αουέρ να φύγει στο ανοιχτό γήπεδο. Αουέρ δίνει στον Χαϊντάρα, ο οποίος είναι απέναντι στον Τζάπρα, πατάει την περιοχή. Για να δούμε εδώ την Rapid Vienna, πάλι ο Χαϊντάρα, σέντρα από τον Αουέρ, η μπάλα περνά παράλληλα. Δεν μπορεί εκεί να κάνει επαφή ο Τίμιο, ο οποίος για ακόμα μια φορά απειλεί την άμυνα του Παναθηναϊκού. Πλάγιο για τον Τριφύλλη στα αριστερά της άμυνας του, με τον Κυριακόπουλο να είναι έτοιμος να εκτελέσει. Βρισκόμαστε στο 60 λεπτό. Ένας επιθετικός μονόλογος του Παναθηναϊκού στο ξεκίνημα του δευτέρου μηχρόνου, αλλά ένας επιθετικός μονόλογος χωρίς την ουσία, χωρίς τον γκολ, καθώς ο Χέντλ έχει πραγματοποιήσει δύο εξαιρετικές επεμβάσεις, μία στο 49 λεπτό στο σουτ του Άνταμ Τσέν και μία στο 53 λεπτό στην κεφαλιά του Ραστόντερ. Η μπάλα είναι στην περιοχή της Ραφπίντ με τον Χέντλ να απομακρύνει εκεί όπου βρίσκεται ο Ντεφράι. Ωραία με το κεφάλι θα παίξει με τη μία για τον Καμαρά, λίγο πάνω από τη μεσαία γραμμή ο Καμαρά ανοίγει δεξιά για τον Ζαρουρί. Ζαρουρί συγκλίνει, θα παίξει και πάλι κάθετα για τον Ραστόντερ όμως. Να δούμε εδώ τον Ταμπόρντ, ο οποίος είναι μέσα στην περιοχή, θα κάνει κακό κοντρόλ, θα δώσει την ευκαιρία στον Μπόκα με ένα ωραίο τάκλιν σωτήριο, τάκλιν στο επισημητής περιοχής να κάνει την επαφή και ο Χέντλ να μπλοκάρει την μπάλα. Καλή στιγμή για τον Παναθηναϊκό, ακόμα μία στο 61 λεπτό. Για να δούμε και πάλι εδώ το τριφύλλα από τα δεξιά με τον Ζαρουρί. Η πίεση του Παναθηναϊκού ψηλά αποδίδει. Τσέριν, κακή πάσα του Τσέριν, βγαίνει από την άμυνα του Γιάο και καθαρίζει μπάλα στα πόδια του Ντεμίρ, ο οποίος ανοίγει δεξιά, όμως εκείνο ο Κυριακόπουλος και με το κεφάλι θα επιστρέψει για τον Πένια, ο οποίος ξανά επιστρέφει την μπάλα στον Κυριακόπουλο από τα αριστερά. Ο Κυριακόπουλος ανεβαίνει στο γήπεδο, πλησιά γραμμή, έχει την επιλογή του Αντίνο. Αντίνο για τον Κυριακόπουλο, Κυριακόπουλος για τον Τουμπά, ο Παναθηναϊκός και πάλι με υπομονή, πάλι Rapid περιμένει στο μισό γήπεδο. Αυτό είναι το μοτίβο σε όλο το δεύτερο ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός να πρεσάρει, να έχει βγάλει αντίδραση, να μην μπορεί να σκοράρει και η Rapid να περιμένει στο μισό γήπεδο και να προσπαθεί με κάποιες μεταβάσεις. Για δούμε εδώ τον Ράστοντερ, ο οποίος μονομαχεί, κλέβει την μπάλα μέσα στην περιοχή, γυρίζει πάλι ο Χέντλ, αποκρούει. Απίστευτο, απίστευτο, νέα πολύ μεγάλη στιγμή για τον Παναθηναϊκό στο 62 λεπτό, εκεί όπου ο Ραστόντερ μονομάχησε με τον Σέλερ, κατάφερε να πάρει την προσωπική μονομαχία από τον κεντρικό αμυντικό της Rapid, ο οποίος έπεσε, έκανε μια ωραία βουτιά για να πάρει το φάουλ. Ο διαιτητής άφησε το παιχνίδι, όμως ο Χέντλ κατάλαβε τι πάει να συμβεί, έκλεισε τον χώρο και το τέτα-τέτ του Ραστόντερ δεν έχει επιτυχή κατάληξη. Για το τριφύλλ είναι ένα κόρνερ και εδώ ετοιμάζονται τέσσερις αλλαγές μετά την εκτέλεση του κόρνερ. Ο Δετέ βέβαια ζητά από τον βοηθό να δει και πάμε. Έχουμε αλλαγές για τον Παναθηναϊκό. Τέσσερις παίχτες θα μπουν στο παιχνίδι. Λοιπόν, στην πλάγια γραμμή περιμένει ο Τετέι, ο Κάτρης, ο Ίγκασον και ο Γιάγκουσιτς. Για να δούμε αν οι αλλαγές θα γίνουν μετά την εκτέλεση κόρνερ ή πριν. Υπάρχει μια μικρή ασυνεννοησία του διαιτητή με τον τέταρτο. Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού ζητούν τώρα να γίνουν οι αλλαγές. Τσέριν, Ταμπόρδα, Ντεφράι και Αντίνο θα βγουν από το παιχνίδι. Για την ακρίβεια, ο Τσέριν παίρνει οδηγίες από τον Ίστρουμ. Ο Ντεφράι βγαίνει από το μάτς, δίνει το περιβραχιόνιο στον Ίγκασον. Στο μάτς θα περάσει ο Κάτρης και ο Γιάγκουσιτς, βγαίνει ο Αντίνο, βγαίνει ο Ταμπόρδα, βγαίνει και ο Ραστόντερ, με τον Ανδρέα Τετέι να παίρνει τη θέση του σε αυτή την τετραπλή αλλαγή από τον Τζέικοπ Νίστρουπ στο 63 λεπτό της αναμέτρησης. Rapid Vienna Παναθηναϊκός 3-0, με τον Τριφύλλη να έχει ένα κόρνερ από τα δεξιά, να πιέζει, να ψάχνει τον γκολ, αλλά το Χέντλ να έχει κατεβάσει τα ρολά πραγματικά στο απόψινο παιχνίδι. Ο Γιάνκουσιτς είναι πάνω στην μπάλα από τα δεξιά, εκτελεί μπάλα στο πρώτο δοκάρι, θα περάσει. Διώχνουν οι αμυντικοί της Rapid, την μπάλα βρίσκεται στον Καμαρά, είναι out σύμφωνα με την υπόδειξη του διαιτητή.
1: 63 λεπτά, 63 λεπτά παιχνιδιού στην Βιέννη, παραμένει το 3-0 της Rapid επί του Παναθηναϊκού. Πάμε και πάλι στον Κώστα Μιαούλη.
0: Στο 0-0 το παιχνίδι, στο 17ο λεπτό, η ΑΕΚ που είχε ένα πεντάλεπτο με τρεις καλές στιγμές. Αρχικά ο Ζούμκοφ σημάδεψε τον Βάργα με μια πάρα πολύ όμορφη μπαλιά. Ο Βάργα έκανε τη θέση, ο Ζούμκοφ ξαναβρέθηκε στα περίχωρα, έτσι να το πω έτσι, της μεγάλης περιοχής. Έκανε νέα πάσα στο Ρότα, αυτό σούταρε πάνω στο Βάντεμπερ και αμέσως μετά η διπλή ευκαιρία για την ΑΕΚ μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Πρώτα Ο Κοϊτάς έρβηρε στον Πίλιο, ο Πίλιος έκανε το διαγώνι σου του Βάντεμπερκ, κατάφερε να εξουτερώσει το σου του Πίλιου και στη συνέχεια ο Πίλιος ξανά από πάσα του Κοϊτά βρέθηκε να βυθίζεται στην περιοχή. Νοζούκοφ τώρα θα κάνει λάθος, κλέβουν οι Ολλανδοί. Να πασάρει ο Πίλιος στο πρώτο δοκάρι στον Καλοσκάμι, ο οποίος δεν έπιασε όμως καλά το σουτ και η μπάλα κατέληξε έξω. Αμέσως μετά ένα λάθος του Μπρινιόλι, ο Ράνουν επιχείρησε το σουτ, η μπάλα πήγε πάνω από την εστία. Πάντως φαίνεται ότι και ο Κοϊτά έχει σταματήσει από εκεί που ολοκλήρωσε την περασμένη σεζόν και ο Ζούκοφ σήμερα ακόμα πιο προσαρμοσμένος στα θέλω του Νίκολιτς και πιέζει και συμμετέχει πάρα πολύ, ειδικά στο κομμάτι που πρέπει η ΑΕΚ να ανεβάσει γρήγορα την μπάλα, να σπάσει την πίεση. Ένας παίκτης με πολύ καλά χαρακτηριστικά και μάλιστα με στοιχεία που έλειπαν από το παιχνίδι της ΑΕΚ, ειδικά στο δεξιάκρο της επίθεσης, και φαίνεται ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ με τις γλυκές πάσες του. Τώρα ο Μπρινιόλι βγαίνει στο όριο της περιοχής και μπλοκάρει μπροστά από τον επιθετικό της Βίτεσε, τον Πίντο. Μπαλά πηγαίνει από τα πόδια του Κάιρινεν στο Ρότα. Γεωργιέφ είναι πολύ ουσιαστικός μέχρι τώρα και στις πάσες του σίγουρος και στις απομακρύσεις. Κάιρινεν μοιράζει αριστερά την μπάλα στον Πίλιο και από εκεί στον Κοϊτά, που είναι ο κύριος εκφρασής των επιθετικών προσπαθειών της Ένωσης μέχρι τώρα. 19ο λεπτό, πάντα στο 0-0, στο δεύτερο φιλικό της ΑΕΚ στην Ολλανδία. Πάμε περίπου 25 λεπτά η απόσταση του γηπέδου που δίνει σήμερα το δεύτερο της φιλικό για κάπου το προπονητικό κέντρο του Άπελντορ στο Λούνεν. Κοϊτά μένει όρθιος, τελικά έχουμε πλάγιο για την Φίτεσε, τον Μάρκαρ και ο Ράνον, και τον υποχρέωσε να βγάλει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Πολύ δραστήριος πάντως και σήμερα ο Αμπακαρή Κοϊτά, που ήταν από τους κορυφαίους και στο διάστημα που αγωνίστηκε στο πρώτο φιλικό παιχνίδι της ΑΕΚ κόντρα στην Τεγκράφσα. Λάθος τώρα που γίνεται, κάποια λάθη που θα πρέπει να αποφεύγει για ξεκινά τα σημεία, σίγουρα θέλει να τα διορθώσει ο Νίκολης. Ο Μάνταλος θα βρει μπάλα εδώ στο μαρκάρισμα που έκανε και οι παίκτες ΑΕΚ προσπαθούν να βγουν στην κόντρα επίθεση. Αφήνει ο διαιτητής το παιχνίδι να εξελιχθεί, παρότι έχει υπάρχει πεσμένος παίκτης της Φίτεσε, νομίζω σηκώθηκε τώρα. Όχι, δεν έχει σηκωθεί ακόμα, τώρα τον έπιασε η κάμερα. Οπότε έχουμε διακοπή περίπου στο 20 λεπτό, πάντα στο 0-0. Η ΑΕΚ με την Φίτεσε, με την ΑΕΚ να έχει 3-4 καλές στιγμές σε αυτό το ξεκίνημα του αγώνα. Εδώ από το τάκλιν του Μάνταλου υπάρχει αυτός ο τραυματισμός και διακοπή στο παιχνίδι, με την ΑΕΚ να είναι πάντα στο ισόπαλο χωρίς τέρματα.
1: Ωραία. Εκμεταλλευόμαστε την διακοπή. Λοιπόν, να πω ότι στο τένιση η Μαρία Σάκαρη πήρε το πρώτο σετ απέναντι στη Βρετανίδα την Harriet Dart με 6-1. Προηγείται 1-0 και 2-0 στα games του δεύτερου σετ. Ενώ ξεκίνησε και το παιχνίδι του Τσιτσιπά απέναντι στον τον Ελβετό, τον Ζερόμ Κιμ. Τσιτσιπάς πήρε και αυτό το πρώτο σετ με 6-4 και μόλις πριν από λίγο ξεκίνησε το δεύτερο. Πάμε και πάλι στη Βιέννη.
3: Λοιπόν, έχει αλλάξει όλη η εντεκάδα της Rapid Viennes και έχει κάνει και αρκετές αλλαγές στον Παναθηναϊκό. Στο σήμα του Παναθηναϊκού, νομίζω να ενδιαφέρει τον κόσμο, παίζει τερματοφύλακα στο Πένια, δεξί μπακ παίζει ο Κάτρης, η κεντρική αμυντική ο Ίγκαρσον από τον Μπάκη, αριστερά ο Κυριακόπουλος, στο κέντρο παρέμεινε ο Καμαρά με τον Τζέριν, έχει περάσει ο Τσάπρας δεξί εξτρέμ, αριστερό ο Σαουρί και ο Γιάκος πίσω το τέλος. Η δοκιμή του Κάτρη έχει να κάνει, πιστεύω, και με το τραυματισμό του Καλάμπρια, που θα μάθουμε τις επόμενες μέρες το πόσο καιρό θα μείνει έξω, για να δει τι εναλλακτικές λύσεις έχει ο προπονητής για τη θέση αυτή. Να θυμίσω ότι ο Κάτης είχε παίξει και πέρσι σε ευρωπαϊκά παιχνίδια σε ρόλο δεξιού μπακ, περισσότερο μπακ χαφ στο μας με τη Ρώμα. Τώρα ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να βγει μπροστά με τον Τετέι. Το 3-0 διατηρείται σχέση με το πρώτο εμίχρονο. Στο δεύτερο ο Παναθηναϊκός είχε χάσει 4 μεγάλες ευκαιρίες για να μειώσει. Δεν μπορούσε να σκοράρει και τώρα θα βγει μπροστά η Rapid. Μέσα στην περιοχή θα γίνει το σουτ, απομακρύνουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού και θα οθήσει συνέχεια στο παιχνίδι με τον Τσέτσκοβιτς να προσπαθεί να πάρει την μπάλα και ο Τσάπρας με τον Οσβάλτ. Οσβάλτ θα δώσει αριστερά για να δούμε εκεί τους παίκτες της Rapid. Νέα σέντρα, το corner αυτή τη φορά από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Το corner, το οποίο βρισκόμαστε στο 61ο λεπτό και θα το εκτελέσει κύριος Γκρέλερ. Ο Γκρέλερ είναι αυτός που θα εκτελέσει το κόρνερ. Το 28 λεπτό του αγώνα. Το κόρνερ για τη Rapid. Με τον Γκρέλερ να το εκτελεί. Ο Πένια θα απομακρύνει με γροθιές. Η μπάλα θα φτάσει στην άλλη άκρη. Η επίθεση που θα γίνει από τους Αυστριακούς, σέντρα που απομακρύνει ο Ίγκασον, μια από τις αλλαγές, ο Γιάκουσιτς, ο οποίος κλείνεται και από δύο και τρεις παίκτες της Rapid. Θα αλλάξει παιχνίδι, όμως εκεί που πάει η μπάλα είναι μόνο ο Ρόκα. Ο Ρόκα ο οποίος θα δώσει αριστερά την μπάλα στον Γκρέλερ. Ο Γκρέλερ στον Όσβαλτ. Όσβαλτ στον Σβέτκοβιτς. Θα βγει μπροστά με τον Σάτου και έχουμε το out. Σε αυτήν την επίθεση με τον out δεν τα κατάφερε. Η μπάλα έφυγε out. Επαναλαμβάνω ότι η Pit έχει κάνει πάρα πολλές αλλαγές. Έχει αλλάξει όλη την ομάδα. Τώρα ο Παναγικός που θα δει να βγει με τον Κυριακόπουλο και τον Ζαωρίο Τσέριον, ωραία, αποφέρει τον αντίπαλό του. Είναι 4 με 4 η επίθεση. Η παλιά του Τσέρι για τον Τετέι. Ο Τετέι μέσα στην περιοχή κόβεται. Προσπαθεί να φύγει τους αντιπάλους του, όμως με διπλό μαρκάρισμα εκεί τον μπλοκάρουν καλά. Ο Ράστοντερ, ο οποίος ο Ράστοντερ στο δεύτερο παιχνίδι έχει χάσει δύο πολύ καλές ευκαιρίες. Και στις δύο νικήθηκε από τον τερματοφύλακα. Όχι μάλλον στη μία πλάσα ρεάουτ, στην άλλη νικήθηκε από τον τερματοφύλακα. Στις δύο νικήθηκε από τον τερματοφύλακα και στην άλλη πλάσα ρεάουτ. Θα μπορούσε να έχει σκοράρει. Και η Rapid θα βγει τώρα στην επίθεση στο 21ο προς το 22ο λεπτό του αγώνα. Μετά τις αλλαγές το καταλαβαίνουμε ότι έχει πέσει και ο ρυθμός μέχρι να βρεθούν οι παίκτες μεταξύ τους και από τις δύο ομάδες. Και να λάβουμε υπόψη ότι θα υπάρχει και παιχνίδι μετά το 90. Εδώ η σέντρα που γίνεται μέσα στην περιοχή απομακρύνεται η μπάλα από τους παίκτες του Παναθηναϊκού και την επίθεση ο Όσβαλτ. Όσβαλτ τώρα με την Rapid να βγαίνει. Ο Καμαρά κόβει εκεί. Μπάλα φτάνει, δεν φτάνει στο Γιάκουσιτς. Και πάλι Rapid είναι στην επίθεση. Ο Καμαρά κόβει. Ο Ζαρουρί, λάθος του Ζαρουρί. Αυτά είναι λάθη κούρασης. Δεν μπορεί τώρα ο Ζαρουρί στα 3 μέτρα, δεν μπορούσε να δώσει σωστά την μπάλα στον Γιάκουσιτς. Ίγκασον, Τσέριν. Η Rapid έχει την μπάλα, προσπαθεί να βγει στην επίθεση. Και το πλάγιο για τον Παναθηναϊκό, 22ο προς το 23ο λεπτό του αγώνα, θα μπει και ο Τσιριβέγια, θα μπει και ο Παντελίδης. Τους βλέπω όλους τώρα να μπαίνουν σιγά σιγά. Το Τσιριβέγια και ο Παντελίδης έχουν πάει να αλλάξουν. Για να πούν στο παιχνίδι, πιστεύω θα βγει ο Καμαρά. Ο οποίος Καμαρά στο πρώτο ημίχρονο ήταν, είχε πολύ καλή απόδοση. Αλλά χάθηκε μέσα στα... Χάθηκε ενώ δεν φάνηκε αυτό, δεν αποτυπώθηκε, ο Παναθηναϊκός έχει και 3 γκολ. Ο Γιάκος τσιμπαλιάζει τον Τσέριν. Τσέριν για τον Ζαωρί, λάθος του Ζαωρί. Και αυτός κακός σήμερα. Πολύ κακός. Ο Τσβέτκοβιτς για τον Γκρέλερ. Γκρέλερ για τον Ντεμίρ. Και για να δούμε τώρα πώς θα βγει από αριστερά η Rapid. Προσπαθεί να βγει, θα αλλάξει πλευρά, θα πάει πάλι στον Τσβέτκοβιτς. Ο Τσβέτκοβιτς δεξιά για τον Ρόκα. Ο Σάιτ είναι τώρα ο Σάουπ και θα δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι αφού έχουμε τις αλλαγές για τον Παναθηναϊκό. Θα βγει πρώτα ο Ζαρουρί, ο οποίος σήμερα δεν ήταν καθόλου καλός, και θα μπει στη θέση του ο Παύλος Παντελίδης και θα βγει και ο Τσέριν για να μπει ο Τσιριβέγια. Το 74ο λεπτό του αγώνα. Ποιος έχει μείνει μέσα, ενώ έχουμε cooling break, ίσως καλύτερα πάμε στο φιλικό
1: σπέκ. Να εκμεταλλευτούμε αυτή τη διακοπή. Πάμε στον Κώστα Μιαόλη. Τι έχουμε χάσει, Κώστα?
0: Δεν έχουμε χάσει κάτι γιατί είχαμε το cooling break, είχαμε και την διακοπή για τον τραυματισμό του τένου του παίχτη της Φύτεση που αντικαταστάθηκε τώρα.
1: Άτυχος πολύ από ό,τι είδα, υποβασταζόμενος βγήκε.
0: Και ο Μάνταλου συνοχωρήθηκε ακόμα και τη στιγμή που έκανε το τάγκ,
1: ναι.
0: Κατάλαβε ότι...
1: Από το μορφασμό του Μάνταλου βλέποντας καταλαβαίνεις ότι...
0: Ότι και, δεν
1: πήγε καλά αυτό.
0: Δεν πήγε καλά αυτό, όχι. Όχι. Το μαρκάσμα τώρα ο Κοϊτά θα κερδίσει ένα φάουλ για την ΑΕΚ. Ο Κοϊτά που σε δύο περιπτώσεις έχει βρεθεί στο έδαφος, λίγο νωρίτερα σε μια σέντρα του Ρότα από τα δεξιά. Ο Χούγκεβερτ μπήκε στη θέση του, αν είναι σωστά αυτά που αλλιεύουμε από το ίντερνετ, γιατί δεν έχουμε και τους αναπληρωματικούς όλους για την Φύτεσε. Και ο Μάνταλος με το πήλιο πάνω από την μπάλα, είπαμε μια έξαρση της ΑΕΚ από το 11ο μέχρι το 16ο λεπτό, έφερε τις τρεις καλές στιγμές με το Ρότα να σουτάρει. Το Βάντεμπεργκ να έχει απάντηση και στο σου του πήλιου από την μπάσα του Κοϊτό και αμέσως μετά τον Καλουσκάμι να αστοχεί μετά το ωραίο γύρισμα του πήλιου. Η ΑΕΚ που δουλεύει πολύ από την αριστερή πλευρά. Τώρα ο Μάνταλος θα εκτελέσει αυτή τη σημαίνει μπάλα. Θα διώξει ο επιθετικός ο Πίντο που είχε γυρίσει να βοηθήσει την άμυνά του σε αυτή την περίπτωση. 28 λεπτό εκφύτεσε στο 0-0 με το παιχνίδι πάνω που πήγαινε να ανάψει, να έχει λίγο πιο δυνατά μαργάσματα και να έχει μια μορφή πιο κανονικού αγώνα, να το πω έτσι, παρά φιλικού προπονητικού χαρακτήρα. Είχε το ρυθμό να σπάει με τις διακοπές, με το cooling break, το αναγέμισμα του Μάνταλου προς την περιοχή από μακρινό, όπως οι Ολλανδοί, και ο Γεωργίεφ και πάλι ξανά για τον Κάρινεν, ο οποίος έκανε ωραία πάσα. Να πω ότι υπάρχουν μαύρα περιβραχιόνια για το λόγω της απώλειας του Ρομπ Ντίπερνικ, του διαιτητή του Ολλανδού, ο οποίος έχασε την ζωή του πριν από λίγες μέρες και είχαμε ένα λεπτό συγγύη στο ξεκίνημα του αγώνα. Κάιρινεν στο 21ο λεπτό αλλάζει με τον Ρέλβας και αλλάζει και τώρα το παιχνίδι για το Ρότα. Ο Ρότα προλαβαίνει γιατί δεν ήταν τόσο καλή παλιά για τον Γεωργίεφ. Γεωργίεφ με σιγουριά δίνει στο Ρέλβας και αυτός ξανά στον Κάιρινεν και αυτός με τη σειρά του στον Μάνταλο. Το παιχνίδι μεταφέρεται ξανά προς τα αριστερά. Η ΑΕΚ προσπαθεί να απλωθεί με τον Κοϊτά τώρα να έχει την μπάλα να γυρίζει, να κερδίσει το κόρνερ. Λίγο πριν συμπληρώσουμε μισή ώρα αγώνα, Κοϊτά θα κερδίσει το κόρνερ από τον Ζουμπέρι, τον δεξιό στόπερ της ομάδας του Άρνεμ. Για να δούμε τον Μάνταλο τώρα να πηγαίνει προς την αριστερή πλευρά για να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Στατικές φάσεις που ήταν το μεγάλο όπλο, το μεγαλύτερο όπλο, αν όχι ένα από τα μεγαλύτερα, αν όχι το μεγαλύτερο όπλο της ΑΕΚ στην περσινή σεζόν, ειδικά τη στιγμή που άρχισε να παίρνει για τα καλά μπροστά η πρωταθλήτρια Ελλάδος. Μάνταλος εκτελεί στο πρώτο δοκάρι, κεφαλιά από Μάξι και πάλι από τον Πίντο που γυρνάει και βοηθάει την άμυνά του στις στιγμένες φάσεις. Μάνταλος τώρα με τον Κάρνεν και τον Καλουσκάμι να πέφτουν στο πλάνο του τηλεοπτικού φακού. Το πλάνο γίνεται τελικά για τους Ολλανδούς με τον Μάρκελο να είναι έτοιμος να εκτελέσει ο δεξιός ο πισωφύλακας. Μάνταλος εδώ εκτέλεσε κεφαλιά. Μάλλον την έπεισε ο Γεωργίεφ περισσότερο παρά από μάκριναν οι αμυνόμενοι. Η ΑΕΚ μένει ψηλά, παραχωρεί νέο πλάγιο αυτή τη φορά από τα δεξιά, αλλά περίπου 10-15 μέτρα από εκεί που εκτελέσκε το προηγούμενο. Πιο ψηλά, Μάρκελο και πάλι θέλει να αλλάξει στη μέσα γραμμή. Κάνει μια τυφλή μπάλια όμως, εκεί που φαίνεται να ελέγχει ο Γεωργίεφ, δεσπόζει στον αέρα και έρχεται η μπάλα στα πόδια του Ζούμπκοφ τώρα, προσπαθεί να εκδηλώσει αντεπίθεση με τον Κοϊτά και τον Ζούμπκοφ να έχουν βρεθεί στην ίδια πλευρά σε αυτή την επιθετική προσπάθεια της ΑΕΚ. Ξανά Κοϊτά, ο Μάνταλος θέλει να δώσει στήριγμα, μπάλα πηγαίνει πιο πίσω στον Πίλιο και από εκεί στο Ρέλβας. Αλλάζει ο Μάνταλος με τον Φιλίπε Ρέλβας, από τα πολύ σημαντικά όπλα στην άμυνα της ΑΕΚ την περσινή σεζόν, μεγάλη αποκάλυψη θα λέγαμε από τις κορυφές μεταγραφές που έκανε την περσινή σεζόν, το περσινό καλοκαίρι η ΑΕΚ, και ο Κοϊτά πάει στο ένας εναντίον ενός. Θέλει να βγάλει την σέντρα, κλεισμένη εκεί η παίχτες Σάκ προς τα έξω, το σούτ από τον Κάρινεν. Ο Ζούμπκοφ θέλει να βρει χώρο για να σουτάρει, βγάζει προς τα έξω, θα κάνει λάθος όμως. Μπαλιά για τον Ρότα δεν βγήκε, επιμένει ο Ρότα πάντως που ανακτά την μπάλα, δίνει στον Κάρινεν, Κάρινεν αρκετά έξω από την περιοχή για τον Ζούμπκοφ, ο οποίος θέλει να φέρει την μπάλα στο αριστερό, το σούτ, καλή προσπάθεια από τον Ζούμπκοφ, το σούτ δεν ήταν όπως θα ήθελε ο Ουκρανός, πάντως είναι μέσα στο παιχνίδι, παίρνει πολλές πρωτοβουλίες. Εδώ έκανε ωραία την τρίπλα. Ο Ρότα κλέβει ψηλά. Η άμεση ανάκτηση από την ΑΕΚ κερδίζει τις κόντρες. Φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Δεν του βγήκε το πλάσε όπως θα ήθελε. Είναι ένας παίκτης πάντως που με τον Κοϊτά από τα άκρα της επίθεσης αποτελούν μόνιμη απειλή για τις αντίπαλες άμυνες. Αυτά τα 120 λεπτά παιχνιδιών που έχουμε δει για την ΑΕΚ μέχρι τώρα. Ωραία, πάτησε ο Ρώτα, πατούν την μπάλα οι Ολλάνδοι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει φάλε εδώ. Θα το δώσει τόσο ο διαιτητής πάνω στον Μπίτνερ, τον αρχηγό της Φίτεσε, με το Ρώτα να πέφτει πάνω στον αρχηγό της ομάδας του Άρνεμ, Ζούμπκοφ. Και πάλι δεν έχει γίνει φάουλ, πάτησε την μπάλα ο Μπίτνερ. Σε αυτήν την περίπτωση εδώ πάτησε ο Κάιρινεν για τον Ζούμπκοφ, δεν του βγήκε. Και συνέχεια ο Μπίτνερ που κλέβει την μπάλα, την πατάει όμως ωστόσο μόνος του. Ο διαιτητής βλέπει φάουλ του Ρώτα και όχι ότι ο αντίπαλος παίκτης πάτησε την μπάλα. Φαντεμπερκ με το βολέ τώρα ψάχνει να βρει κάποιον συμπαίκτη του. Ο Κοϊτά μετά την απομάκρυνση της μπάλας από το κέντρο της ΑΕΚ, από το Μάνταρο συγκεκριμένα, κερδίζει την κατοχή, δίνει πιο πίσω στον Πίλιο. Από εκεί λογικά θα πάει στο Ρέλβας, και ο Ρέλβας που κάνει μια μπαλιά που είναι διεκδικήσιμη μπάλα στα πόδια του Πίντο, ο Ράνον, ο οποίος έκανε το πιο επικίνδυνο μέχρι τώρα για τους Ολλανδούς. Η σέντρα από τα δεξιά, ο Μπρινιόλι παρακολουθεί την πορεία της μπάλας να πηγαίνει πάνω από την εστία του, από αυτή τη σέντρα που βγήκε από τα δεξιά, από τον Μάρσαλκ. Μπάλα θα καταλήξει στο πάνω μέρος των goal post του Ιταλού Πορτιέρε της ΑΕΚ. Παραμένει το 0-0 στο 33ο λεπτό. Θυμίζω ότι και στο προηγούμενο παιχνίδι, την Κυριακή, με την Γκράφς η ΑΕΚ άνοιξε το σκορ προς το φινάλε του ημιχρόνου στο 38, και στην Καστερίς έβαλε τα δύο τέρματα που της έδωσαν τη νίκη. Ίσως να περιμένουμε ένα φορτσάρισμα τώρα προς το φινάλε, στο τελευταίο τέταρτο του πρώτου ημιχρόνου του δεύτερου φιλικού της ΑΕΚ. Ο Μπίτνερ κερδίζει το πλάγιο για την Φίτεσε. 34ο λεπτό, πάντα στο 0-0 με το Ρώτα. Τελικά το πλάγιο είναι για την Ένωση, με το Ρώτα έτοιμο να εκτελέσει. Έγινε διπλή κόντρα προφανώς και η μπάλα είναι στην κατοχή των παικτών της ΑΕΚ. Ο Ρώτα ψάχνει να βρει ελεύθερο συμπαίκτη. Ο Γεωργίεφ δέχεται ένα μαρκάρισμα από πίσω, αφήνει ο διαιτητής να εξελιχθεί το παιχνίδι. Και από αυτό το λάθος που κάνουν οι Ολλανδοί, ο Πίλιος βγαίνει κεντρισμένος, περιμένει την κίνηση να γίνει από τον Καλουσκάμι που παίζει σε ρόλο δεύτερο επιθετικού. Κερδίζει αυτή τη μονομαχία, δίνει πιο πίσω στο Μάνταλο. Μάνταλος, ωραία περιστροφή που φεύγει έναν αντίπαλο και ψάχνει να βρει την κάθετη πάσα. Σαν πρώτη σκέψη θα μοιράσει αριστερά την μπάλα. Κοϊτά από την πάσα του Πίλιου και πάλι με στην περιοχή αριστερό μπακ της ΑΕΚ. Βγαίνει η σέντρα στο πέναλτι, δεν υπάρχει κανείς από την πλευρά της ΑΕΚ για να αποπειραθεί να φτάρει. Μάνταλος επιμένει και πάλι για τον Κοϊτά. Κοϊτά για τον Κάιρινεν. Πάσα του Μάνταλου και πάλι έχει στόχο τον Καλουσκάμι. Δεν προλαβαίνει. Φάντεμπερ θα βγει πρώτος από την άμυνα. Ο Βάντεμπερκ, υπήρχε και παίκτης που κάλυψε εκεί, ο Ζουμπέρι, ουσιαστικά έβαλε το σκρίνι στον Καλουσκάμι, μη επιτρέποντας να μπει στην φάση. Προσπαθεί να ανεβάσει λίγο στροφές η ΑΕΚ, να γίνει πιο έντονη στο επιθετικό κομμάτι. Ο Μάρκελο τώρα, ο δεξιός οπλοφύλακας της Φίτεσε, θα εκτελέσει το πλάγιο. Προσωρινό κλέψιμο, επιμένουν οι Ολλανδοί με αυτή την κάθετη πάσα. Ο Μπρινιόλι έχει βγει από την εστία του. Το σουτ και η ευκαιρία για τους με τον Πίντο, για τους Ολλανδούς. Το Πίντο βρέθηκε σε θέση βολής από διαγώνια θέση, μια περίπτωση που δεν ένιωσε καλά, υπήρχε ένα δισταγμός, και το σουτ από τον Πίντο, ο οποίος δεν θα βρει στόχο. Η μπάλα θα περάσει δεξιά από το δοκάρι του Μπρινιόλι.
1: Στο 35 ΑΕΚ Φίτεσε 0-0. Πάμε στο 82ο λεπτό στην Βιέννη για το φινάλε.
2: Καλησπέρα σας και πάλι από τη
1: Βιέννη.
2: Στο πιάσω από το μικρόφωνο, γεια Στάσο μου. Στο πιάσω από το μικρόφωνο ήταν στο φιλικό της ΑΕΚ. Δεν χάσαμε κάτι, μοναχά την είσοδο στο παιχνίδι του Σωτήρη Κοντούρη στο 12ο λεπτό αντί του Ετιέν Καμαρά, με τον Παναθηναϊκό και τον Τζέικοπ Νίσον να έχει κάνει αρκετές αλλαγές. Έχει πέσει ο ρυθμός του παιχνιδιού. Η εικόνα των πρασίνων δεν είναι ίδια, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η τελευταία καλή στιγμή του Παναθηναϊκού στο ΜΑΤ είναι στο 62ο λεπτό, όταν ο Σκέντλ κατάφερε να νικήσει τον Ραστόντερ. Αυτή τη στιγμή η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού παρτίζεται από τον Πένια κάτω από τα λοκάρια, αριστερός μπακ με Κυριακόπουλος, του Μπάγκασον οι δύο στόπερ, δεξιός μπακ ο Κάτρης, Σιριβέλια Κοντούρης οι δύο κεντρικοί χαφ, ο Γιάνγκουσιτς πίσω από τον Τετέ και ο Παντελίδης. Για να το δούμε από τα αριστερά, πατάει στην περιοχή ο Παντελίδης, σουτάρει. Η μπάλα όμως είναι out, για να δούμε αν έχει βρει κάπου. Έχει βρει η μπάλα, κανονικά είναι corner, ο διαιτητής δεν το χειρίζει, εντάξει δεν πειράζει εδώ. Παντελής διαμαρτύρεται, κάνει και το σταυρό του στον διαιτητή. Δεν θα αλλάξει κάτι. Μια νέα καλή στιγμή στο 24ο λεπτό για τον Παναθηναϊκό, με το άστοχο σουτ του Παντελίδη από τα αριστερά. και από το ύψος της μεγάλης περιοχής. Ο Παναθηναϊκός παραμένει κιλά στο γήπεδο, πρεσάρει στο build-up της Rapid Viennis, προσπαθώντας να κλέψει μια μπάλα για να μπορέσει να γίνει ξανά απειλητικός. Η μπάλα στα πόδια του Γκάρτλερ, ο οποίος βάζει την μπάλα στον άξονα. Για τον Σέιντ, ο Σέιντ για τον Γκούλιξεν σε μεσαίας γραμμής, ο Γκούλιξεν ανοίγει δεξιά για τον Ρόκα, δεν είναι καλή παλιά του, είναι πλάγιο out για τον Παναθηναϊκό, την ώρα που οι οπαδοί των δύο ομάδων έχουν στήσει το δικό τους πάρτι. Πραγματικά είναι μια φαντασμαγωρική ατμόσφαιρα, ανατακτά χρονικά διαστήματα βλέπουμε στρόμπο, δηλαδή αυτά τα βεγγαλικά που βγάζουν καπνούς, χρώμα προφανέστατα πράσινο, ασταμάτητο αδιάκοπο τραγούδι από το πέταλο το οποίο είναι κατάμεστο και δίνει ρυθμό και χρώμα σε ένα παιχνίδι που όπως προείπα από το 22ο λεπτό επί της ουσίας έχει σβήσει με τον Παναθηναϊκό και να προσπαθεί να πετύχει ένα γκολ. Για να δω αυτήν την επίθεση των Πρασίνων με τον Τσάπρα που είναι έξω από την περιοχή, θα δώσει για τον Γιάνγκουσιν. Γιάνγκουσιν την μπάλα στο αριστερό, ψάχνει χώρο, πατάει στον Τετέι, όμως απομακρύνουν οι Αμερικανοί την Rapid Viennis, ο Ίγκασον στο ύψος μεσαίας γραμμής. Προσπερνάει το προσωπικό κεφάλαιο, αφήνει δεξιά στον Κάτρι. Κάτρι στην μπάλα και πάλι στον Κοντούρι που γίνει δεξιό στόπερ για να πάρει την μπάλα. Κύριε Βέγια, ωραίο το άνοιγμα του Ισπανού. Χαφ δεξιά στον Κάτρι, ο οποίος προσπαθεί ανάμεσα σε δύο παίκτες Rapid, γυρίζει την μπάλα πίσω. Τσίρι Βέγια, γύρισμα του Τσάπρα, offside, η υπόδειξη από τον επόπτη. Ο 86ο λεπτό, Rapid Viennis Παναθηναϊκός 3-0. Σε ένα σκορ το οποίο αποτελεί μαγική εικόνα και δεν το κάνουμε αυτό, δεν το λέμε αυτό για να χρυσώσουμε κανένα χάπι. Έτσι κι αλλιώς ο Παναθηναϊκός έχει αρκετά πράγματα για προβληματιστεί από το πρώτο ημίχρονο. Γιατί στο δεύτερο ημίχρονο έχει δημιουργήσει τις φάσεις του, δεν έχει απειληθεί, αλλά έπεσε πάνω στο χέρι και στη δική του αναποτελεσματικότητα μέχρι στιγμής. Υπενθυμίζω ότι στο τέλος του παιχνιδιού θα έχουμε ακόμα ένα cooling break και ακόμα 30 λεπτά για να φτάσουμε στα 120 για να ολοκληρωθεί η απόψινή τελική αναμέτρηση ανάμεσα στους δύο συλλόγους. Η μπάλα βρίσκεται στα δεξιά και στο έτος μεσάς γραμμής. Είναι ένα πλάγιο για τον Παναθηναϊκό με τον Κάτρι να είναι έτοιμος να το εκτελέσει. Του δίνει στήριγμα ο Τσιριβέγια, να είναι μια κίνηση και ο Γιάνγκουσιτς. Η μπάλα ακόμα θηρία του Κάτρι. Κουμπά ωραία στον Γιάνγκουσιτς, ο Κάτρις πίσω για τον Ινάκη Πένια, ο οποίος παραμένει κάτω από το κοντάρι του Παναθηναϊκού και ανοίγει για τον Κυριακόπουλο. Εκείνος για τον Τουμπά. Τουμπά θα κάνει ένα λάθος και φάουλ από τον διαιτητή. Αν το παιχνίδι ήταν επίσημο θα ήταν μια ωραιότατη κίτρινη κάρτα στον Τουμπά, ο οποίος ανέδεψε τον Κάρα γιατί έχει πάρει ένα κακό πρώτο κοντρόλ. Και ένα φάουλ έξω από την περιοχή για την Rapid Viennis με τον Σβάουγκ να είναι έτοιμος να το εκτελέσει. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού αμήνονται στην περιοχή τους και περιμένουν αυτή την εκτέλεση. Βρισκόμαστε στο 28ο λεπτό για να δούμε εδώ τι θα κάνουν οι Αυστριακοί έχοντας τρεις παίκτες πάνω από την μπάλα, είναι και ο Ρόκα εκεί. Ανοίγεται όμως πάρα πολύ έξυπνα ο Σβάουγκ από τα δεξιά, όμως τον καταλαβαίνει και κλείνει γρήγορα ο Παντελίδης. Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να βγάλει την μπάλα από τα καρέτα, όμως ο Γκούλιξεν κλέβει και η Rapid Viennis ανανεώνει και πάλι την επίθεσή της από τα αριστερά. Για να δούμε τους Αυστριακούς. Σέντλ θα σουτάρει μπάλα κάπου, θα κοντράρει. Καταπληκτική επέμβαση του Ινάκη Πένια. Η μεγαλύτερη ευκαιρία της Rapid στο δεύτερο ημίχρονο, στο 28ο λεπτό. Ο Σέντλ με ένα σουτ από τα όρια της μεγάλης περιοχής. Πολύ δυνατό. Η μπάλα πήγε κεντρικά στο τέρμα. Ο Ινάκη Πένια έδειξε τα ανακλαστικά του και αποσοβεί το τέταρτο γκολ της Rapid Viennis στο απόψινό φιλικό. Ένα κόρνερ τώρα από τα δεξιά για τους Αυστριακούς. Ινάκη Πένια, ο οποίος μπορεί να έχει δεχτεί 3 γκολ, δεν φέρει ευθύνη σε κανένα από αυτά. Έχει καταγράψει μία-δύο σπουδαίες επεμβάσεις. Είναι αυτό που λέμε κάποιες φορές σε κάποια παιχνίδια, τον έχει εκθέσει. Αμυνά του και εδώ 4-0 τον μάτια θα τάσω. 4-0 από την απευθείας εκτέλεση κόρνερ από τα δεξιά για την Rapid Viennis, η οποία κάνει το 4-0 στο 21ο λεπτό από την απευθείας εκτέλεση κόρνερ από τα δεξιά με το αριστερό πόδι. Η Rapid καταφέρνει να πετύχει ένα τέταρτο γκολ. Έχει κακή τοποθέτηση ο Ινάκη Πένια στην φάση αυτή. Δεν έχει δει ότι η πορεία της μπάλας πηγαίνει στο τέρμα και ο Σβάουγκ με αυτή την καταπληκτική έμπνευση, να το πιστώσουμε αυτό,
3: Κάνει το 4-0 στο 28ο λεπτό για την Ραπίντ Ζένιτ. Ο Σβάουμπ είναι ο σκόρερ. Ένα κόρνερ από τα δεξιά με το αριστερό. Η μπάλα ξεγέλασε τον Ινάκη Πένια και κατέληξε στο βάθος της εστίας του Ισπανού τερματοφύλακα για το 4ο γκολ της Ραπίντ Ζένιτ. Δίνω το μικρόφωνο στον Τάσο για να σχολιάσει τα τελευταία δεδομένα του παιχνιδιού.
4: Ναι, ο Παναθηναϊκός δεν πήρε τίποτα από το δεύτερο ημίχρονο που ήταν το καλό του ημίχρονο όσον αφορά την επιθετική του παρουσία. Είχε αρκετές ευκαιρίες και από τη στιγμή που δεν βάζει γκολ κάποια στιγμή θα το δεχθείς. Δεν το δέχτηκε στο 88 από το σούτ του Όσβαλτ που έβγαλε ο Πένια, αλλά το δέχτηκε μετά από το κόρνερ. Η Ραπίτη η οποία βγαίνει και πάλι στην επίθεση. Ο Ίγκας θα διώξει την μπάλα σε πλάγιο. Πάντως βλέπουμε σήμερα έναν Παναθηναϊκό γενικά ο οποίος και σε δεξίματα είναι πολύ αργός σε όλες τις φάσεις, και στη φάση της επίθεσης και στη φάση της άμυνας. Είναι φανερό ότι τα πόδια των παικτών είναι βαριά. Δεν είναι καμία σχέση με την ομάδα που βλέπαμε στα προηγούμενα φιλικά. Πέρα από τα ατομικά λάθη που έχουν γίνει και έχουν στοιχεί στα γκολ. Και πέρα και από τα ατομικά λάθη που έχουν γίνει μπροστά και δεν έχει βάλει γκολ η ομάδα. Επαναλαμβάνω, είναι βαρύ το σκορ, φυσικά δεν το συζητάμε, αλλά είναι φιλικό. Όπως δεν παίζει ρόλο το αποτέλεσμα στα φιλικά όταν κερδίζει μια ομάδα, για μένα δεν παίζει ρόλο και όταν χάνει μια ομάδα. Το πρέπει να κοιτάξει ο Παναθηναϊκός γιατί έχουμε μισή ώρα ακόμα, δεν το ξεχνάμε αυτό. Και τώρα σφυρίζει τη λήξη το 90 λεπτό, οπότε δεν ξέρω αν πρέπει να πάμε στην ΑΕΚ και να επιστρέψουμε συνέχεια για το επόμενο 30 λεπτό.
1: Ωραία, ναι, θα πάμε για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου του φιλικού της ΑΕΚ. Το 90 λεπτό στη Βιέννη ολοκληρώθηκε για Rapid Παναθηναϊκός 4-0. Πριν πάμε στον Κώστα Μιαόλη, να πω εδώ ότι οριστικοποιήθηκε και η παραμονή του Κόρι Τζόζεφ στον Ολυμπιακό, όπως είχε μεταφέρει από την περασμένη Πέμπτη ο Νίκος Ζέρβας. Σήμερα έγινε η τελική επικοινωνία με τον ατζέντη του 34χρονου Γκάρτ και θα ενεργοποιηθεί ο δεύτερος χρόνος του συμβολαίου του. Πάμε στον Κώστα Μιαόλη.
0: Το λεπτό σε λίγο του πρώτου ημιχρόνου, πάντα στο 0-0, χωρίς να έχει αλλάξει κάτι. Μια καλή στιγμή από κόρνερ για τους Ολλανδούς με τον Σικόρα να κάνει το κοντρόλ, να σουτάρει, αλλά η μπάλα να φύγει πάνω από την εστία. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Η ΑΕΚ προσπάθησε να απειλήσει κυρίως από τα δεξιά, ενώ πριν από λίγο και ο Κοϊτά δέχτηκε μια κίτρινη κάρτα για ένα μαρκάσμα. Μάλλον θα λέγαμε υπερβολή του διαιτή εδώ, καθώς ο Κοϊτά βρήκε μπάλα από πίσω, δεν πήρε τον αντιπάλο του. Μάρκελο είναι αυτός που ετοιμάζεται να βγάλει σέντρα από τα δεξιά. Η κεφαλιά, ο Μπρινιόλι, αφού η μπάλα κόνταρε και στο σώμα του Γεωργίεφ, θα καταλήξει χωρίς να απειληθεί στα χέρια του Ιταλού Πορτιέρε. Γεωργίεφ και Ρότα απέδειξαν εκεί για την κεφαλιά. Ο Ρότα νομίζω είναι αυτός που έχει κόψει την φορά της μπάλας προς την εστία και ο Μπρινιόλι θα μαζέψει εύκολα. Θα διεκδικήσει ο Βάργα, ο οποίος παίρνει την κεφαλιά και κάνει συνουσία πάσα στον εαυτό του. Αλλά είναι ο Φάντεμπεργκ πολύ καλά διαβασμένος σε ό,τι αφορά την εξέλιξη της φάσης. Βγήκε αρκετά από τη μεγάλη του περιοχή. Τώρα ο Κάιρινεν σε μια ωραία πάσα για τον Μάνταλο, προσπαθεί να ελευθερώσει το παιχνίδι, να βρει τον ξεμαρκάρει στον παίκτη. Ο Μάνταλος βρίσκει το Ρότα δεξιά και κάνει κούρσα ο Ζούμκοφ, ο οποίος τώρα θα πάρει την μπάλα με δύο αντιπάλους. Ζούμκοφ κλεισμένος κοντά στη μέγκ του κόρνερ, θα κερδίσει το κόρνερ για την ΑΕΚ. Ήταν το καλύτερο που θα μπορούσε να κάνει εκεί, καθώς δεν είχε ούτε φόρα. Ήταν παγιδευμένος ανάμεσα σε δύο παίκτες. Θα πάρει αυτό το κόρνερ για την ΑΕΚ, θα πάει να το εκτελέσει ο Μάνταλος, αγγί θα περιμένα από εκεί τον Κάρινε να γεμίσει με εσωτερικό φάλτσο προς αμέσα. Αλλά πήγαινε ο αρχηγός ΑΕΚ να εκτελέσει αυτό το κόρνερ στην τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου, καθώς έχουν ολοκληρωθεί τα πρώτα 45 λεπτά. Είμαστε στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, πάνω από 30 δευτερόλεπτα. Ο Μάνταλος εκτελεί κεφαλιά απομάκρυση από τους Ολλανδούς για να πάρει το ριμπάντο Ρότα πολλά μέτρα έξω από την περιοχή. Ο Ρότα κάνει ένα βήμα. Θα κάνει και ένα πολύ ωραίο σουτ, δύσκολη απόκριση από τον Βάντεμπεργκ και εντυπωσιακό σουτ από το Ρότα, περίπου από 30 μέτρα. Έστρωσε ωραία την μπάλα στο δεξί του πόδι. Ο δεξί ο πλάκα τη ΣΑΕΚ έκανε ένα πανέμορφο σουτ. Την μπάλα πήγαινε σε μεσαίο ύψος προς την εστία του Βάντεμπεργκ, ο οποίος πετάγεται και βγάζει την μπάλα κόρνερ. Πολύ δύσκολη επέμβαση στην καλύτερη στιγμή του πρώτου ημιχρόνου και από άποψη θεάματος και σαν εντυπωσιακή φάση. Και πολύ όμορφη απόκρουση από τον Ολλανδό Πορτιέρε. Ο Κάιρινεν έτοιμος να εκτελέσει αυτό το κόρνερ στο πρώτο δοκάρι. Πάλι θα διαβάσω σωστά την πρόθεση να παίξει το κόρνερ στο πρώτο δοκάρι. Και τώρα έχουμε το φινάλε για το πρώτο ημίχρονο που βρίσκει την ΑΕΚ με τη φύτεση ισόπαλες χωρίς θέρματα. Η έξαρση της ΑΕΚ σε εκείνο το πεντάλεπτο από το 11 μέχρι το 16 δεν έφερε κάποιο γκολ. Είχαμε και τις καλύτερες στιγμές με τον Πίλιο σε ρόλο εκτελεστική και δημιουργού. Μια φορά ο Φάντεμπεργκ, μια φορά ο Καλός Κάμισα στόχησε. Κάποιες σποραδικές επιθέσεις συνέχεια της ΑΕΚ με κορυφαία φάση αυτή του Ρότα στο σκασέρις του πρώτου χρόνου και την πολύ δύσκολη επέμβαση από τον Πορτιέρε της Φίτεσε για να μείνει το 0-0 στο πρώτο ημίχρονο.
1: Ωραία. Χωρίς γκολ ολοκληρώθηκε το πρώτο 45 λεπτό του δεύτερου φιλικού της ΑΕΚ επί Ολλανδικού Εδάφους με αντίπαλο την Φίτεσε. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε πριν από μερικά δευτερόλεπτα το παιχνίδι της Μαρίας Σάκαρη με την Βρετανίδα την Χάριετ Ντάρτ. Ήταν πολύ χαμηλό το εμπόδιο της Βρετανίδας, καθώς μέσα σε περίπου 70 λεπτά η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ανοίξε 2-0 σετ 6-1-6-2 και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Athens Open, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την νικήτρια του ζευγαριού Mai Hondama, τη Ιαπωνέζα, και την Αμερικανίδα Alicia Park. Το παιχνίδι τους ξεκίνησε πριν από λίγο και το έξτρα 30 λεπτό του φιλικού του Παναθηναϊκού με τη Rapid. Πάμε και πάλι στη Βιέννη.
4: Ναι, έχουμε αρκετές αλλαγές και από τον Παναθηναϊκό. Έχουν μπει οι μικροί. Έχει μπει ο Ιωάννου, το δεξί εξτρέμ της K19, στη θέση του Τσάπρα που βγήκε, παίζει δεξί μπάκο κάτι όπως έπαιζε και πριν. Και έχει μπει στη θέση του Τσάπρα που έπαιζε δεξί εξτρέμ ο Ιωάννου. Έχει μπει ο Λάβδας στη θέση του Τουμπά που ήταν πολύ κακό σήμερα και πρέπει να πούμε ότι ήταν ουσιαστικά αυτός που έχει ευθύνη στα τρία πρώτα γκολ μαζί με τον Κυριακόπουλο σε κάποια γκολ. Έχει μπει ο Ιωάννου, έχει μπει ο Λάβδας, έχει μπει ο Κότσαρης και έχει μπει και ο Μπινιάρης. Βγήκε ο Κυριακόπουλος, βγήκε ο Μπινιάρης, βγήκε ο Πένια, ο οποίος φέρει ευθύνη στο τέταρτο γκολ, ενώ έχει κάνει την απόκριση πριν, με οποία είναι πάρα πολύ καλή απόκριση. Ναι, έπρεπε να αντιδράσει καλύτερα, αλλά δεν έχει σημασία. Ξαναλέω, αυτά μπορεί να συμβούν σε ένα φιλικό. Παντελίδης από αριστερά, τέτρα, και έχουμε, τι έχουμε. Έχουμε τον Τετέι να έχει πέσει κάτω. Νομίζω κόρνερ είναι η μπάλα, αλλά ο διευθυντής πάει να δει τι έχει ο Ανδρέας Τετέι που έχει πέσει κάτω. Το κόρνερ το οποίο θα εκτελέσει ο Γιάκουσιτς. Και θα συνεχιστεί το παιχνίδι με τον Γιάκουσιτς να εκτελεί αυτό το κόρνερ. Άλλα 28 λεπτά θα παίξουμε. Είναι η συμφωνία που έκαναν οι δύο προπονητές. Να παίξουν 120 λεπτά για να χρησιμοποιηθούν όλοι οι παίκτες. Κάποια στιγμή νομίζω θα δούμε και τον Βίτρα, έτσι, και το Σιώπη σε κάποιο σημείο του αγώνα. Το κόρνερ το οποίο εκτελείται, κεφαλιά από τους παίκτες Rapid, πάλι φτάνει στο Γιάκος, στο κόρνερ το εκτέλεσε ο Τσιριβέγια, Γιάκος για τον Πινιάρη, ο μικρός πάρει την πρωτοβουλία, θα δώσει δεξιά για τον Γιάκουσιτς. Γιάκουσιτς προσπαθεί να αποφύγει τον αντίπαλό του, το φάουλ. Φαίνεται ότι, δηλαδή, βλέπουμε ακόμα και στο Γιάκου σήμερα τα τρεξίματά του δεν ήταν αυτά που είδαμε το τελευταίο παιχνίδι. Είναι φανερό ότι οι παίκτες του Παναθηναϊκού σήμερα συνολικά δεν είναι ένα και δύο. Υστερούν σε τρεξίματα, υστερούν σε φρεσκάδα, όχι σε τρεξίματα, σε φρεσκάδα. Είναι βαριά τα πόδια, το βλέπουμε και στο Γιάκου, που είναι ένας πολύ γρήγορος παίκτης και μέχρι τώρα δεν έχει καταφέρει να φανεί. Γιάκου σε αυτή την εκτέλεση του φάουλ. Από δεξιά το φάουλ του Γιάκου στη κεφαλιά του Ίγκασον, χέρι ζητάνε πέναλτι οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Ο διαιτητής λέει τίποτα και τώρα η φάση μόνο βάρη ήθελε για να ζητάνε πέναλτι. Δεν μπορώ από εδώ που είμαστε και εδώ νομίζω και ο διαιτητής δεν ξέρω αν έχει εικόνα. Και το πλάγιο στο 24ο λεπτό με τον Μπινιάρη. Ο Μπινιάρης σε αυτό το πλάγιο, ο Τετέι θα πάρει την μπάλα, θα κάνει την καταμέτωπη επίθεση, θα κοπεί τελικά τους παίκτες Rapid, θα βγουν στην αντεπίθεση, προσπαθούν να βγουν στην αντεπίθεση και θα αλλάξει την μπάλα, όμως θα κόψει ο Γιάκους, ο Ιωάννου πίσω για τον Κοντούρη. Η πάσα του Κοντούρη για τον Παντελίδη είναι δυνατή, δεν θα την προλάβει ο Παύλος Παντελίδης και έτσι θα περάσει και αυτή η επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο για περίπου 38 λεπτά αρκετές ευκαιρίες για να μειώσει το σκορ και σε 3-1 και σε 3-2. Έχασε ο Ράστοντερ τρεις ευκαιρίες, έχει χάσει τα μπόρδα και σε μια φάση από απευθείας εκτέλεση κόρνερ έβαλε ένα τέταρτο γκολ Rapid και έχουμε το
3: 4-0 της Rapid με τον Παναθηναϊκό σε αυτό το τελευταίο φιλικό πριν από τον επίσημο παιχνίδι, το πρώτο επίσημο παιχνίδι με την μπάξη του Παναθηναϊκού. Η Rapid προσπαθεί να βγει στην επίθεση της Ριβέγια. Κόβει μαζί με τον Ιωάννου, μπάλα πίσω τον Κότσαρη. Ο Κότσαρης ο οποίος έχει πάρει την θέση του Πένια σε αυτό το ημίωρο. Ίγκασον. Ίγκασον με τον Λάβδα. Λάβδας είναι λίγες στιγμές σήμερα από Παναθηναϊκός και στο build-up έκανε καλή δουλειά και στο passing έκανε καλή δουλειά. Είναι συλλογικά μια κακή εμφάνιση της ομάδας. Παραλαμβάνω όμως ότι πιστεύω ότι έχει να κάνει και ρόλο και έχει παίξει ρόλο και η προετοιμασία και το γεγονός ότι βρισκόμαστε προς το τέλος του παιχνίδια. Τη Ριβέγια. Κλείνεται και ο Παναθηναϊκός, Μπινιάρης για το Λάβδα. Πάσα τώρα δεν περνάει. Ο Μπινιάρης θα κερδίσει την μπάλα, θα προσπαθεί να βγει ο Παναθηναϊκός στην επίθεση με τον Παντελίδη, το οποίο θα κερδίσει το φάουλ. Ένα φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Ο Κάτρης. Κάτρης για τον Τετέι. Τετέι για τον Γιάκουσιτς. Τετέι. Αποφεύγει έναν αντίπαλό του, προσπαθεί να μπει στην περιοχή ο Τετέι. Δίνει έξω στον Ίγκαστον Γιάκουσιτς. Γιάκουσιτς για τον Κοντούρη. Ο Κοντούρης μέσα στην περιοχή προσπαθεί. Το σουτ. Μπάλα out. Από πολύ καλή θέση ο Παντελίδης. Μέσα από την περιοχή. Άλλες φορές από τον γκολ το βάζει. Το έχει ο Παντελίδης αυτή τη φορά. Σούταρε ψηλά. Άλλη μια ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Στο 7ο λεπτό αυτής της έξτρα ημίωρης. Ας πούμε έξτρα ημίωρου. Που έχουν συμφωνήσει δύο προπονητές να παίξουν. Το πλασέ μέσα από την περιοχή του Παντελίδη πήγε out. Η Rapid θα βγει στην επίθεση με τον Demir. Ο δεξιά θα προσπαθήσει να βγει τώρα με τον Ρόκα για τον Σάμπαλα. Η μπάλα θα βγει πλάγιο για τον Παναθηναϊκό τον 27ο λεπτό του αγώνα. Το πλάγιο θα εκτελέσει ο Μπινιάρης ο οποίος είναι στρομπάκ με τον Λάβδα και τον Ίγκα στο στόπερ και τον Γκάτρι. Δεξιμπάκ, οι τρεις από τις τέσσερις, οι τέσσερις από τους πέντε της άμυνας είναι προϊόν της Ακαδημίας του Παναθηναϊκού. Ο Μπινιάρης είναι χαφ, παίζει αριστρομπάκ, ο Λάβδας είναι στόπερ και παίζει στόπερ, ο Κάτης είναι κυρίως στόπερ, έχει παίξει και δεξιά. Παίζει δεξιά και ο Κώστας φυσικά ο τερματοφύλακας που έχει έρθει, που έχει αναδειχθεί από την Ακαδημία του Παναθηναϊκού. Το παιδί πήγε μετά και σε άλλες ομάδες και έχει επιστρέψει τώρα και πρόσφατα ανανέωσε το συμβόλαιό του για τα επόμενα χρόνια. Παίκτηνε μάλλον το συμβόλαιό του. Ο Παναθηναϊκός τώρα προσπαθεί να κλέψει την μπάλα με τον Τετέι και τον Ιωάννου. Τελικά ο Ιωάννου θα την κλέψει με τον Κάτρι, ο Κάτρις πίσω για τον Ίγκασον. Τώρα παίζει Ιωάννου, παίζει Λάβδας, παίζει Μπινιάρης, παίζει Κάτρις, παίζει Κότσαρης. Και ο Ιωάννου είναι παιδί των Ακαδημίων φυσικά, την ΚΑΠΑ19 ο Ιωάννου για τον Γιάκουσιτς. Για τον Κοντούρη, Κοντούρης για τον Ιωάννου, χάνει την μπάλα και θα βγει τώρα την επίθεση Rapid. Ο Λάβδας όμως τρέχει με ταχύτητα, τον βοηθάει να κόψει αυτή την αντεπίθεση της Rapid και να κερδίσει την μπάλα, όχι. Αλλά όμως εδώ η αμυντική συμπεριφορά του Λάβδα με ταχύτητα του ήταν αυτό που έλειπε, συγγνώμη, από τον Παναθηναϊκό του πρώτου ημιχρόνου, που ήταν πολύ ευάλωτος στις αντιπιθέσεις. Το λέω αυτό γιατί η ταχύτητα του Λάβδα δεν βοήθησε. Η Rapid προσπαθεί να βγει στην επίθεση, όμως ο Κότσαρης απομακρύνει. Τώρα μην περιμένουμε και πολλά, παίζει μια πειραματική σύνδεση τελείως. Κεφαλιά και ο Κότσαρης, κεφαλιά του Κάρα, η επέμβαση του Κότσαρη σε κόρνερ, σε αυτή την κεφαλιά, το 99. Rapid Γέννης Παναθηναϊκός 4-0 σε ένα παιχνίδι που αναλύσαμε πριν πως πήγε. Ένα Παναθηναϊκός που στο πρώτο μήκο ήταν προβληματικό όσον αφορά το αμυντικό του κομμάτι, έχει ένα και ατομικά λάθη συνολικά, όμως η ομάδα δεν έχει τη φρεσκάδα που είχε σε προηγούμενα φιλικά και δεν μπορούσε σε κανένα σημείο το αγώνα. Βεβαίως στο δεύτερο ημίχρονο έβγαλε φάσεις, όμως δεν είχε την ένταση που είχε σε άλλα παιχνίδια το παιχνίδι του. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το corner. Το corner εκτελείται από τους παίκτες της Rapid. Ο Oswald πίσω για τον Ρόκα. Ο Ρόκα πίσω για τον Γκάρτλερ. Γκάρτελ δεξιά για τον Ρόκα και πάλι για τον Γκάρτελ τρέχει ο Τετέι και ο Τσβέτκοβιτς, όλα αυτά στον χώρο της άμυνας. Και τώρα ο Σέιντλ, θα δώσει για τον Καρά. Ο Καρά με τον Ιωάννου, εκεί κόβει Ιωάννου και πάλι Τσβέτκοβιτς από δεξιά προσπαθεί να βγει Ραπίτ. Όσβαλτς, Σέιντλ πίσω στον Γκάρτλερ. Ο Γκάρτλερ αλλάζει μπάλα με τον Γκρέλερ. Γκάρτλερ, μεγάλη. Για να δούμε εκεί τον Ίγκασον. Ψύχρεμα για τον Μπινιάρη με τον Λάβδα. Μπερδεύονται λίγο, αλλά ο Μπινιάρη τελικά παίρνει την μπάλα. Ο Τσιριβέγια κλείνεται δεξιά για τον Κάτρι που παίζει δεξί μπακ από την ώρα που έχει μπει. Και αυτός για τον Γιάγκουσιτς. Ο Γιάγκουσιτς. Η πάσα του Γιάγκουσιτς όμως για τον Τετέ όμως απομακρύνει εκεί ο Τσβέτκοβιτς. Θα περάσει ο κίνδυνος αυτός για την άμυνα της Ραπίτ. Όμως κερδίζει ο Γιάγκος την μπάλα και πάλι δίνει στον Τετέ που κόβεται μέσα στην περιοχή του αμυντικού της Ραπίτ. Ο Νίστρουπ, ο οποίος φυσικά σήμερα θα έχει παράπονα γενικά από τους παίκτες του, παρακολουθεί το παιχνίδι, τους έδωσε και τις εντολές έτσι στη μίνι διακοπή που είχαμε στο 90 λεπτό για να αρχίσει το 60-30 λεπτό. Τσιριβέγια για τον Μπινιάρη. Αυτός αφήνει για τον Παντελίδη. Τσιριβέγια, Μπινιάρης για τον Παντελίδη. Τσβέτκοβιτς κόβει. Ο Σέιντλ με τον Όσβαλτ συνεργάζονται. Η μπάλα θα φτάσει στο Ρόκα. Αυτός πίσω για τον Γκάρτλερ. Και αυτός για τον Γκρέλερ. Γκρέλερ τώρα για τον Ντεμίρ, όλα αυτά στο χώρο της άμυνας της Ραπίτ. Ο Ντεμίρ για τον Κάρα. Μπάλα περνάει για τον Γκούλιξεν. Γκούλιξεν πίσω, όλα αυτά στο χώρο της άμυνας της Ραπίτ. Έχει πέσει τελευταίος τώρα. Είναι 30 λεπτά, μην το ξεχάμε αυτό. Η Ραπίτ έχει ένα 4-0 που σαφέστατα την ικανοποιεί. Ο Παναθηναϊκός έχει ένα 4-0 που σαφέστατα τον προβληματίζει πάρα πολύ. Είναι το τελευταίο φιλικό πριν από το πρώτο επίσημο με την Πάξη. Ο Παναθηναϊκός έβγαλε τις αδυναμίες στις αμυντικές σήμερα. Όταν παίζεις ψηλά σου βγαίνουν κάποιες αδυναμίες, ειδικά αν η αμυντική σου δεν είναι καλά. Και σήμερα το είδαμε αυτό. Τώρα θα βγει ο Γκούλιξεν μπροστά για τον Κάρα. Ο Κάρα το σουτ. Δεν είναι καλό το σούτ του. Ο Κότσας λοκάρει την μπάλα, δεν είχε δυσκολία. Πάρει την μπάλα και να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Κότσαρης βλέπει εκεί ότι δεν υπάρχουν και πολλοί συμπαίκτες του ελεύθεροι. Θα δώσει, αφήσει την μπάλα στο Λάβδα. Λάβδα για τον Μπινιάρη. Μπινιάρη για τον Παντελίδη. Δεν μπορεί να κοντρολάρει την μπάλα. Και ο Παντελίδης δεν είναι καλά. Δηλαδή βλέπουμε μια συνολική εικόνα των παίκτων του Παναθηναϊκού. Είναι δύο επίπεδα κάτω από αυτά που είδαμε στα φιλικά παιχνίδια, σε ένταση και σε φρεσκάδα. Τώρα προσπαθεί να βγει μπροστά με το Βούρμπραντ από αριστερά η Ραπίτ. Τσιριβέγια κόβει. Κοντούρης για τον Τετέι. Τετέι καθυστερεί και αυτός και χάνει την μπάλα. Συνολικό βλέπω εγώ το θέμα όσον αφορά την ενέργεια των παιχτών του Παναθηναϊκού. Ο δεξιά τώρα με τον Γκούλιξεν η Ραπίτ για τον Όσβαλτ. Προς τα πίσω η μπάλα την παίρνει ο Τετέι. Προσπαθεί τώρα να κερδίσει το πλάγιο, δεν τα καταφέρνει. Ο Σάουμπ, ο οποίος πέτυχε αυτό το γκολ από την εκτέλεση κόρνερ. Στο 104 το αγώνα, Ραπίτ βγαίνει στο Παναθηναϊκός 4-0. Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να πάρει την μπάλα. Δεν μπορεί να την πάρει την μπάλα, διότι οι παίκτες της Ραπίτ την αλλάζουν. Και οι παίκτες του Παναθηναϊκού είναι αργοί στις κινήσεις τους σε όλα. Ο Τσβέτκοβιτς από δεξιά θα κάνει την κάτι πάσα. Εκεί που πάει η μπάλα είναι μόνο ο Μπινιάρης με τον Κόταρη. Ο Κόταρης θα τη διώξει. Δεν είναι όμως το παιχνίδι αυτό που θέλει. Είναι βαριά τα πόδια, δεν είναι το παιχνίδι αυτό που θέλει ο Νούστο, που δεν έχει καμία σχέση με τον Παναθηναϊκό. Ειδικά τώρα και στο πρώτο μήχρονο, σχέση με αυτά που βλέπαμε στα φιλικά, στο δεύτερο μήχρονο σε κάποιες στιγμές έβαλε την μπάλα κάτω και έκανε φάση, θα μπορούσε να σκοράρει. Σε αυτό το ημίωρο όμως έχει και πολλά παιδιά βέβαια, όπως τον Ιωάννου που είναι από τις Ακαδημίες. Κεφαλιά τώρα στην αγκαλιά του Κότσαρη, θα δει συνέχεια στο παιχνίδι. Η μπάλα στο Τσιριβέγια, Τσιριβέγια για τον Μπινιάρη. Μπινιάρης για τον Λάβδα. Λάβδας για τον Κότσαρη. Κότσαρης για τον Κάτρη. Κάτρης

0: δώσει την μπάλα ο Γιάνκουσης. Το σπαθί ο Τετιέι θα δώσει αριστερά για τον Παντελίδη, το πλασί του Παντελίδη και το 4-1 για τον Παναθηναϊκό σε μια αντεπίθεση στους 106, σε μια καλά στισμένη αντεπίθεση. Ο Γιάνκουσης θα δώσει τον Τετιέι, ο Τετιέι ωραία στον Παντελίδη από αριστερά και ο Παναθηναϊκός θα κάνει το 4-1 και δεν ξέρω αν θα πάμε στο παιχνίδι της ΑΕΚ.
1: Να πάμε σε λίγα δευτερόλεπτα στο παιχνίδι της ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός μειώνει στο 107 με τον Παντελίδη σε 4-1. Πριν πάμε στον Κώστα Μιαόλη για το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, να πω ότι το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήστε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall. Ο Big Win Sport FM 94,6 θα βρίσκεται εκεί για ένα τελευταίο live το Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 12 έως τις 2 με δώρα από το κατάστημα Public του Athens Metro Mall. Πρώτο δώρο ένα βιβλίο με τίτλο Παγκόσμιο Κύπελο Δύναμη και Δόξα και δεύτερο δώρο άλλο ένα βιβλίο με τίτλο Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο. Επιπλέον θα υπάρχουν δώρα από τα καταστήματα εστίασης και συγκεκριμένα από Cinnabon, Cultivos Coffee, Bubble Tail και pizza.gr. Πάμε στον Κώστα Μιαόλη. Όχι, δεν τον έχουμε τον Κώστα. Θα πάμε σε λίγο στον Κώστα Μιαόλη. Είπα νωρίτερα ότι η Μαρία Σάκαρη με συνοπτικές διαδικασίες νίκησε τη Βρετανίδα την Harriet Dart με 2-0 σετ και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Athens Open. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, είπαμε, πήρε το πρώτο σετ απέναντι στον Ελβετό τον Ζερόμ Κιμ με 6-4 και στο δεύτερο είναι στο 6-6. Λοιπόν, πάμε στον... όχι ακόμα, δεν τον έχουμε τον Κώστα Μιαόλη. Λοιπόν, επίσης βλέπω εδώ έχουν γίνει εδώ και ώρα γνωστές οι εντεκάδες του δεύτερου ημιτελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα σε Αγγλία και Αργεντινή που θα αρχίσει σε 51 λεπτά από τώρα στην Ατλάντα με τρεις αλλαγές η Αγγλία σε σχέση με τον προημιτελικό απέναντι στην Νορβηγία, με μία αλλαγή η Αργεντινή σε σχέση με το παιχνίδι απέναντι στην Ελβετία. Πάμε και πάλι στη Βιέννη, θα πάμε στον Κώστα Μιαόλη. Στον Κώστα Μιαόλη. Ωραία. Έλα Κώστα.
2: Περιμένουμε να μάθουμε τις αλλαγές για το δεύτερο ημίχρονο, Τάσο, γιατί εντάξει αργεί λίγο η έναρξη του δεύτερου ημίχρονου, δεν έχει βγει ακόμα η ΑΕΚ, λογικά θα έχει αρκετές αλλαγές στο Μάρκο Νίκολη. Στο πρώτο ημίχρονο θυμίζω ότι ο Ρώτα και Γεωργίου θα έλεγα ότι ήταν η καλύτερη, ο Κοϊτά ξεκίνησε καλά, ενώ βλέπω και τον Λιούμπισιτς να περνάει στο παιχνίδι σίγουρα αποτελέσει τη μία αλλαγή, ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς θα είναι ο ένας που θα περάσει στο παιχνίδι. Και σίγουρα θα γίνει και αλλαγή του τερματοφύλακα. Θα μπει ο Μπαλαμότης ο νεαρός. Μπαίνει και ο Κουτέσα από ό,τι βλέπω. Σιγά σιγά τους βλέπουμε. Ο Πεντράης θα είναι στο αριστερό άκρο της άμυνας. Θα δούμε και ντεμπούτο Αλεξίου. Ωραία. Έχουμε και τον Αλεξίου λοιπόν να παίρνει τα πρώτα του λεπτά. Τον βλέπουμε ήδη στους δέκτες μας. Με το Μουκουντή μαζί θα είναι το δίδυμο. Κουτέσα έχουμε δει. Λιούμπισιτς έχουμε δει. Γκατσίνοβιτς βλέπουμε τώρα, λογικά θα είναι ο ένας από τους δύο της επίθεσης, Ρασβάν Μαρίν σίγουρα, μας τους δείχνει αποσπασματικά τώρα, καταλαβαίνεις. Μαρίν, Λιούμπισιτς, Γκατσίνοβιτς, πίσω είπαμε Αλεξίου Μουκουντή, Μπαλαμότης στο τέρμα. Βλέπουμε τώρα τις αλλαγές όπως πέφτει το πλάνο, γιατί ακόμα δεν μας έχουν δώσει κάποια κάρτα. Ο Πενράις θα είναι αριστερά, στη θέση του Πίλιου και έχουμε την έναρξη στο δεύτερο ημίχρονο. Θα τους δούμε και στα διακόσια που μας λείπουν. Στην άμυνα έχουμε σίγουρα Πενράης, Μουκουντή, Αλεξίου. Το Μαρίν στη μεσάρα με τον Λιούμπισιτς, επίσης τον Γκατσίνοβιτς και τον Κουτέσα. Και περιμένουμε να δούμε και τις υπόλοιπες αλλαγές. Γιατί το ξαναλέω ότι εκεί έπεσε ο τηλεοπτικός δέκτης. Τους είδαμε, όχι ότι έχει βγει κάποια κάρτα. Οπότε ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο με την ΑΕΚ τώρα και τον Σαχαμπό. Και αυτός έχει περάσει το παιχνίδι. Θα είναι λογικά ο παρτενέρ του Ρασβάν Μαρίν. Θα δίνουν στον Κουτέσα την μπάλα, Ντερ Κουτέσα. Την περσινή σεζόν ήταν η πρώτη μεταγραφή που είχε κάνει η Ένωση, είχε έρθει σαν ελεύθερος από την Σέρβετ και από τα δεξιά η ΑΕΚ που θα προσπαθήσει να παίξει για να επιτεθεί για πρώτη φορά στο δεύτερο ημίχρονο. Φάντεμπεργκ βγαίνει

0: έχει πρόβλημα και μπλοκάρει την μπάλα, μάλλον κοντρολάρει την μπάλα με τα πόδια, την μπλοκάρει. Πιέζει τώρα ο Γιώβιτς που έχει περάσει το παιχνίδι και αυτός, οπότε βλέπουμε τον Γιώβιτς να έχει περάσει και αυτός στον αγώνα για πρώτη φορά σήμερα. Ο Αλεξίου στην πρώτη επαφή με την μπάλα, στην πρώτη προσπάθεια ως ποδοσφαιριστής ΑΕΚ, ο Μαρίν ανάμεσα σε δύο παίκτες θα χάσει την μπάλα, Σαχαμπό πάει να καλύψει αμέσως, ο Ρούνεν παίκτης που και στο πρώτο ημίχρονο ήταν βασικός, δεν έχει κάνει πάρα πολλές αλλαγές, θα δώσει το Μάρκελο, ο Μάρκελος από τα δεξιά, ο Μπαλαμότης βγαίνει και μπλοκάρει την μπάλα σταθερά. Θυμίζω ο Μπαλαμότης παίρνει και χρόνο συμμετοχής, γιατί είναι από τα παιδιά που σε Super Cup και Κύπελλο Ελλάδος μπορεί να πάρουν.
1: Κώστα, βάλε μια ανατελεία να πάμε στη Βιέννη, γιατί βλέπω έχει τραυματιστεί ο Ίγκασον και είδα τον Τσιριβέ για να κάνει νόημα για αλλαγή.
2: Αυτό είναι το χειρότερο νέο. Παναγιώτης χτυπήθηκε από την τραυματισμό του Καλάμπρια που θα μάθουμε αύριο πως είναι. Τώρα ο Ίγκασον πιάνει το κεφάλι του και πολύ φοβάμαι, επειδή ο τραυματισμός είναι στο γόνατο, ανησυχούν όλοι. Όπως πήγε στη φάση, πέτερα έχει κολλήσει το γόνατο κάτω. Ας ευχηθούμε να μην έχει πάσει μεγάλη ζημιά. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι...
1: Από τους μορφασμούς πάντως, Τάσο, δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
2: Ναι, πονάει ο παιχνίδι.
1: Ναι, πολύ φοβάμαι ότι ναι, έχει βάλει και τα χέρια στο πρόσωπο.
2: Και εγώ το φοβάμαι, γι' αυτό και εγώ αυτό βλέπω. Και λέω ότι είναι μια πολύ δύσκολη στιγμή. Θα ήταν ευχής έργων. Και το τρομερό είναι ότι ετοιμαζόταν να μπει ο Βίτα. Το είχαμε πει πριν από λίγο ότι ο Βίτα θα έπαιρνε θέση του Ίγκασον. Στη φάση αυτή κατευθείαν ο Ίγκασον, κάτω σφαδάζοντας, και ζήτησε, τώρα βάζει και τη φανέλα να καλύπτει το πρόσωπό του. Είναι απαρηγόρητος. Δεν ξέρω, μακάρι να πάνε όλα καλά.
1: Αυτό που βλέπω, να είναι το μικρότερο δυνατό, θα πω εγώ.
2: Δεν μ' αρέσει καθόλου. Α, δούμε τώρα πώς θα σηκωθεί και πώς θα βγει από το γήπεδο. Αυτό νομίζω είναι το χειρότερο νέο για τον Παναθηναϊκό σήμερα. Αυτός ο τραυματισμός του Ίγκασον, ο οποίος υποβασταζόμενος θα φύγει από το γήπεδο, και νομίζω ότι έχει πάθει ζημιά. Έχει πάθει ζημιά στο δεξί γόνατο. Δεν το πατάει καν το γόνατό του. Υπάρχει θέμα, αν μάθουμε μετά το τέλος του αγώνα το πόσο σοβαρός είναι ο τραυματισμός του Ίγκασον. Ας ελπίσουμε, ας ευχηθούμε να μην είναι τόσο σοβαρός όσο φαίνεται. Γιατί αυτή τη στιγμή φαίνεται σοβαρός. Τώρα μπήκε ο Άγγελος Βίτο, ο Αγιώστου Λουκά Βίτο στη θέση του Ίγκασον. Επαναλαμβάνω όμως ότι είναι πολύ καλό, πολύ αυτό, κακό αυτό που βλέπουμε, πολύ άσχημο. Ο Ίγκασον υποβασταζόμενος το πατάει τώρα το πόδι του. Αυτή είναι η πραγματικότητα, το πατάει. Ας δούμε στο επόμενο διάστημα.
1: Με το ζόρι, Τάσο, έτσι όπως το έχει κάνει κοντινό η τηλεόραση, με το ζόρι.
2: Με το ζόρι, αλλά περπατάει. Το πατάει. Πριν δεν το πάταγε καν. Θα δούμε το τι ακριβώς έχει πάθει. Θα το δούμε μετά το τέλος του αγώνα. Θα μάθουμε, ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά και να μην έχει κάτι σοβαρό. Τουλάχιστον να μην έχει κάτι σοβαρό. Γιατί έτσι όπως έπεσε κάτω και έτσι όπως αντέδρασε, μας φάνηκε ότι είναι κάτι σοβαρό. Ας ελπίσουμε να μην είναι αυτό που πάει το μυαλό μας όλων και να είναι κάτι το οποίο θα περάσει έστω σε ένα μήνα που λέει ο λόγος, όχι παραπάνω. Στη Ριβέγια τώρα. Μέσα σε όλα έχει και αυτό το τραυματισμό Παναθηναϊκός σήμερα, που είναι πολύ μεγάλη... πολύ δύσκολη στιγμή και για το παιδί, και γιατί θεωρώ με αυτά που βλέπω ότι ο Ίγκασον θα ήταν βασικός σε αυτή την αρχή του Παναθηναϊκού φέτος, μέχρι να έρθει και το δεύτερο στόπερ μαζί με τον Ντεφράι. Δεν νομίζω ότι, παρότι τη σημερινή συμμετοχή του Τουμπά, ότι θα έπαιζε ο Τουμπά σαν βασικός. Σε κάθε περίπτωση όμως, όπως και να έχει το παιχνίδι, αυτό που μετράει τώρα είναι να είναι καλά ο Ίγκασον, να μην έχει πάθει τη μεγάλη ζημιά. Να έχει πάθει τη μικρότερη δυνατή ζημιά που μπορεί να πάθει ένας παίκτης όταν πέφτει κάτω και πιάνει το γόνατό του. Να πω ότι χτυπήθηκε πάλι από τραυματισμό ο Παναθηναϊκός, με το τραυματισμό του Καρδιά, λίγο πριν αναχωρήσει η αποστολή από την Αθήνα για τη Βιέννη. Τα νέα για το Καλάμπρια το μάθουμε τις επόμενες μέρες. Του Καλάμπρια δεν φαίνεται να είναι κάτι πολύ σοβαρό. Δηλαδή εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε ακριβώς, αλλά 3-4 εβδομάδες, κάπως έτσι. Του, στη χειρότερη περίπτωση μιλάμε έτσι. Του Ίγκασον, από εδώ που είμαστε, μας φάνηκε σοβαρό και από τις αντιδράσεις του παίκτη. Ξαναλέω, ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά και να αποδειχθεί ότι είχε, έχει κάτι το οποίο θα περάσει σε μικρό σχετικά χρονικό διάστημα. Πάμε στο τελευταίο τετράλεπτο. Τώρα βλέπω γενικά όλοι έχουν παγώσει κιόλας από στον πάγκο και ο Νίστου που έχει κάτσει. Περιμένουμε τη λήξη του αγώνα σε αυτό το 4-1 της Rapid με τον Παναθηναϊκό.
1: Τάσο και εύλογα, το πρώτο ερώτημα είναι ότι αν δεν υπήρχε το έξτρα 30 λεπτό, ο Ίγκασον δεν θα πάθαινε τίποτα.
2: Καλά, εντάξει, αυτά μπορεί να συμβούν.
1: Εντάξει, okay.
2: Στο 80 λεπτό, ναι. Αλλά να συμβεί, ναι. Τώρα η κακιά στιγμή είναι τώρα. Ναι, ναι. Δεν είναι ότι έπαιξαν έξι. Ναι, κατάλαβες τι λέω.
1: Ναι, ναι.
2: Το έξτρα 30 λεπτό θα παίζουν οι προπονητές για να έχουν για να δώσουν ευκαιρία σε όλους τους παίκτες. Τώρα έχει χτυπήσει ο Γιάγκουσης. Νομίζω όμως ότι είναι στο πρόσωπο.
1: Στο πρόσωπο, ναι, ναι.
2: Ναι, στο πρόσωπο είναι. Βρισκόμαστε στα τελευταία λεπτά του αγώνα. Δυστυχώς ο Παναθηναϊκός δεν απέφυγε τραυματισμό. Αυτό φοβούνται οι προπονητές πάντα στα τελευταία, στη διάρκεια της προετοιμασίας και όσο πλησιάζουν προς τα επίσημα, φοβούνται τους τραυματισμούς. Ο Νίστρουπ είδε τον, να χάνει τον Καλάμπρια την παραμονή του φιλικού με τη Ραπίτ και να χάνει και τον Ίγκασον. Για χρονικό διάστημα θα το μάθουμε ίσως στις επόμενες μέρες. Μια πρώτη εκτίμηση φαντάζομαι ότι θα γίνει μετά το τέλος του αγώνα. Μόλις μάθουμε θα ενημερώσουμε τον κόσμο. Έτσι. Η ευχή όλων είναι ο Ίγκασον να μην έχει πάθει κάτι πολύ σοβαρό. Ο Τετέι τώρα προσπαθεί να φύγει από αριστερά. Θα χάσει την μπάλα και οδεύουμε στο τελευταίο δίλεπτο του αγώνα με τη Ραπίτ να έχει την μπάλα. Ένα φιλικό που το επισκιάζει σαφέστατα ο τραυματισμός του Ίγκασον, ο οποίος φάνηκε να είναι σοβαρός έτσι όπως έφυγε από το παιχνίδι. Ένα φιλικό το οποίο ο Παναθηναϊκός έβγαλε τις αμυντικές του αδυναμίες στο πρώτο ημίχρονο. 10-3 γκολ από αμυντικά λάθη που έχουν γίνει. Στο δεύτερο ημίχρονο που ήταν το δικό του ημίχρονο θα μπορούσε να σκοράρει. Είχε 4-5 πάρα πολύ καλές φάσεις όμως δεν τα κατάφερε. Δέχτηκε ένα τέταρτο γκολ από μια απευθείας εκτέλεση κόρνερ. Και στο έξτρα 30 λεπτό μείωσε με τον Παντελίδη μετά από συνδυασμό του Γιάνκους με τον Τετέι. Όμως εγώ θα πω ότι όπως δεν έπρεπε να υπάρχει και δεν πρέπει να υπάρχει υπερβολικός ενθουσιασμός στα φιλικά, δεν πρέπει να υπάρχει υπερβολική απογοήτευση ανάλογα με το αποτέλεσμα. Συνολικά η εικόνα του Παναθηναϊκού σήμερα ήταν μια εικόνα ομάδας που δεν είχε τη φρεσκάδα που είχε στα προηγούμενα παιχνίδια, πέρα από τα ατομικά λάθη που έχουν γίνει. Είδαμε όλους τους παίκτες δεν είναι στο ίδιο μοτίβο, δεν είχαν αυτή τη φρεσκάδα, αυτές τις εντάσεις. Νομίζω ότι έχει να κάνει με το ότι βρισκόμαστε προς το τέλος του βασικού σέντρου προετοιμασίας λίγο πριν το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Οπότε δεν νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε μεγάλη βάση στο πώς έπαιξε ο Παναθηναϊκός σήμερα και στο τελικό σκορ. Αυτό που πρέπει να ενδιαφέρει όλο τον κόσμο αγωνιστικά είναι το πώς θα παρουσιαστεί η ομάδα στα παιχνίδια με την Πάξη και φυσικά τα παιχνίδια που ακολουθούν και μετά την Πάξη και στα ευρωπαϊκά εφόσον υπάρχουν και επόμενα παιχνίδια στην Ευρώπη που όλοι ευχόμαστε και να βγάλει την εικόνα που μας έβγαλε ο Παναθηναϊκός στα προηγούμενα φιλικά και σε ένα διάστημα στο δεύτερο ημίχρονο σήμερα. Δίνω και στον Νίκο το μικρόφωνο, κάνει το δικό του σχόλιο και να κλείσουμε.
3: Είναι ένα φιλικό το απόψινό, το οποίο όπως είπε σωστά και ο Τάσος επισκιάζεται στον απόλυτο βαθμό από τη φάση στο 112, όπου ο Ίγκασον έπεσε στο έδαφος και αποχώρησε προς το μασταζόμενος με ενοχλήσει στο δεξιό του γόνατο. Για να δούμε εδώ τη φάση. Μεγάλη ευκαιρία για τη Ραπίδ να πετύχει και πρέπει τον κόλ. Λοιπόν, έχουμε τη λήξη στο παιχνίδι με τον Βίντρια εκεί να γλιτώνει τον Παναθηναϊκό από ένα πέμπτο γκολ. Ολοκλήρωση του ματς. Ραπίδ Βιέννης Παναθηναϊκός 4-1 στην πρόβα τζενεράλε του τριφυλιού ενέψη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας για το Conference League. Κάνω ένα σχόλιο, ένα απολογισμό για το παιχνίδι. Έλεγα λοιπόν ότι το ματς επισκιάζεται από τον τραυματισμό του Ίγκη Ίγκασον. Μακάρι να έχει αποφύγει τα χειρότερα, μακάρι να είναι όλα καλά. Και από εκεί και πέρα, όσον αφορά την εικόνα του Παναθηναϊκού, ένα πολύ κακό πρώτο ημίχρονο στο ασφαλτικό κομμάτι. Πολλές χαμένες ευκαιρίες σε ολόκληρο το μάτς. Όμως, πράγματα τα οποία ήρθαν στο κατάλληλο timing, την καλύτερη δυνατή στιγμή για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να διδαχθεί από αυτά τα λάθη που έκανε εδώ απόψε. Να κατέβει και λίγο στη γη, θα πω εγώ, γενικότερα. Έτσι. Συμφωνώ και πάλι με τον Τάσο ότι ούτε το ένα άκρο ήταν καλό, χωρίς αυτό να πηγαίνει στην ομάδα. Αναφέρομαι στην περαίους ατμόσφαιρα, έτσι, της υπεραισιοδοξίας. Ούτε απόψε σήμερα να περάσουμε στο άλλο άκρο. Έτσι, θα πρέπει να υπάρχει πάντα μια ισορροπία στο ποδόσφαιρο. Το καλό είναι ότι αυτά τα προβλήματα εμφανίστηκαν εδώ στη Βιέννη σε ένα φιλικό παιχνίδι και μια αναμέτρηση όπου το 4-1 είναι μαγική εικόνα. Θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να έχει σκοράρει και περισσότερα γκολ, αλλά έπεσε πάνω στον Χέντλ. Και σε ατομικό επίπεδο, αν θα έπρεπε να ξεχωρίσω κάποιον, έχει κάνει ένα καλό μάτσο Καμάρα. Ήταν μέσα στις φάσεις οραστότερα, αλλά χωρίς να έχει καλά τελειώματα για να σκοράρει. Έχει μια θετική παρουσία ο Ντεφράι και ο Παντελίδης ήταν αυτός που όταν βρέθηκε απέναντι από τον αντίπαλο τερματοφύλακα κατάφερε να κάνει την δουλειά με ένα καλό τελείωμα. Αυτά από εδώ, από τη Βιέννη, σε ένα παιχνίδι το οποίο αξίζει να το αναφέρω για ακόμα μια φορά. Είναι ένα ρεσιτάλ οπαδικής συμπεριφοράς από τον κόσμο της Rapid και από τον κόσμο του Παναθηναϊκού και μάλιστα αυτή τη στιγμή οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων κατευθύνονται στο πέταλο των οργανωμένων για να αποθεωθούν. Αυτά.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ τον Τάσο Νικολογιάννη και τον Νίκο Αθανασίου. Καλή επιστροφή και πάμε στον Κώστα Μιαούλη για την συνέχεια του φιλικού της ΑΕΚ με την ΦΥΤΕΣ. Έλα Κώστα.
0: Στο 58 με δύο καλές στιγμές που είχε η ΦΥΤΕΣ, καθότι αρχικά προσπάθησε να πιέσει με κουτέσα κυρίως να ταΐζεται από τα αριστερά, να μην βγάζει κάποια καλή φάση, και ενώ ξεκίνησε καλά ο Σαχαμπό, άρχισε μια αλληλουχία λαθών στη συνέχεια, ένα φάουλ παραχώρησε ο Σαχαμπό μετά από δικό του λάθος. Ο Ζούνεφελντ έκανε το σουτ, την μπάλα πέρασε λίγο έξω από το δεξί δοκάρι του Μπαλαμότη και συνέχεια από λάθος του Μπαλαμότη είχε την μεγάλη της ευκαιρία με τον Μάρσαλκ η Ολλανδική ομάδα να ανοίξει το σκορ μέσα από την περιοχή λίγο πιο πίσω από το σημείο του πέναλτι. Ας το εξέχουμε λοιπόν στο δεύτερο ημίχρονο, Πενράις και Χρυστακόπουλο στα άκρα, όπως είπαμε, Μουκουντή Αλεξίου στο κέντρο της άμυνας, Μαρίν Σαχαμπό, τον Λιούμπιση Τσερόλο δεξιού χάφ, τον Κουτέσα αριστερά και μπροστά τον Γκατσίνοβιτς, επιθετικό δήμο τους δύο Σέρβους, δηλαδή τον Γκατσίνοβιτς να παίζει σαν παρτενέρ λίγο πιο πίσω πάντα βέβαια από τον Γιώβιτς που παίρνει τα πρώτα του λεπτά στα φιλικά, αφού στο πρώτο δεν είχε καθόλου συμμετοχή. Μουκουντή απλό δεξί για τον Χρυσακόπουλο, στο 59 κακό κοντρόλα από τον δεξιό ο Ψοβλακατσάκ, παραχωρεί το πλάγιο λίγο πριν συμπληρώσουμε μία ώρα αγώνα, δεν έχει κάνει αλλαγές πέρα του Ζούνεφελτ που είχε μπει στη θέση του άτυπου παίχτη της ΦΥΤΕΣ που τραυματίστηκε στο πρώτο ημίχρονο. Αλλαγή από την ΦΥΤΕΣ δεν είχαμε μέχρι τώρα. Στο 59 το λεπτό, πάντα στο 0-0, χωρίς σκορ το παιχνίδι. Βγαίνει πρώτος στην μπάλα και κόβει και ο Αλεξίου νέο πλάγιο για την ομάδα των Ολλανδών με τον Μπίτνερ να πηγαίνει τώρα να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Κοντά του αλλάζει με τον Μάρσαλκ, πιέζουν ψηλά οι παίκτες της ΑΕΚ, θέλουν να κλέψουν, υπόδειξη από τον βοηθό για φάουλ του Λιούμπισιτς, ο οποίος δεν έχει καταφέρει να κάνει αυτή την παρουσία του με θετικές ενέργειες μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Είναι από αυτούς τους παίκτες που υπάρχει ο αστερίσκος ότι αν έρθει μια καλή πρόταση να τον παραχωρήσει η Ένωση, αφήνει την μπάλα να περάσει από το κεφάλι του Αλεξίου, να αναπηδήσει και να φτάσει στα χέρια του Μπαλαμότη, ο οποίος γενικά στο προηγούμενο παιχνίδι έχει δείξει κάποια καλά στοιχεία, ειδικά στο να βγαίνει να καθαρίζει στις εξόδους. Βέβαια στο build-up πάντα υπάρχει ο κίνδυνος του λάθους, όπως έγινε και νωρίτερα, και έγινε και στο πρώτο ημίχρονο με τον Πρινιόλι. Αυτή ήταν η καλύτερη ευκαιρία για την ομάδα του Άρνεμ στο πρώτο ημίχρονο από ένα λάθος του Πρινιόλι και πάλι βρέθηκαν σε πολύ καλή θέση οι Ολλανδοί, αλλά εκεί είχε αστοχήσει ο Ράνον από πολύ καλή θέση, δεν μπόρεσε να απειλήσει τον Πρινιόλι. Ένα ανάλογο λάθος έγινε και στο δεύτερο ημίχρονο από τον αναπληρωματικό πορτιέρε της ΑΕΚ, μάλλον τον πορτιέρε που χρησιμοποιήθηκε σήμερα σαν δεύτερος, καθώς ο Σάκος ακόμα δεν έχει πάρει χρόνο συμμετοχής. Ο Πεντράης παραχωρεί το πλάγιο στα από τα πόδια του Σικόρα. Σαχαμπό είχε κάποιες θετικές ενέργειες στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, αλλά από την ώρα που έκανε εκείνο το αβιάστο λάθος και το φάουλ που συνέχεια φαίνεται να έχει επηρεαστεί λίγο, σίγουρα θέλει να δείξει αυτούς πράγματα. Είναι ένας παίκτης από τον οποίο περιμένουν, μια επένδυση που έκανε για το περασμένο χειμώνα. Θυμίζω Σαχαμπό Γεωργίεφ είχαν έρθει μαζί με τον Βάργα στο μεταγραφικό παράθυρο του Ιανουάριου και τώρα η μπάλα περνάει εκτός άμυνας χώρου. Μια ψυμαχία τώρα του Πίντο με τον Πεντράις, λύνεται γρήγορα η παρεξήγηση, παρουσία και του βοηθού εκεί που ήταν κοντά για να μην ανάψουν τα αίματα. 21ο λεπτό, πάντα στο 0-0. Η ΑΕΚ με την τεγράφησα που στο πρώτο ημίχρονο ανακεφαλαιώνοντας για όσους συντονίστηκαν τώρα. Είχε κάποιες καλές στιγμές με τον Πίλιο κυρίως στο 10ο λεπτό, στο 16ο λεπτό μάλλον, το σουτ που έκανε από την πάσα του Κοϊτά. Στην εξέλιξη της φάσης ξανά ο Πίλιος έγινε κάτω χωρίς μπάλας από χαμηλά στην περιοχή. Καταφέρει να βγάλει το γύρισμα για τον Καλοσκάμιο που σας το έξε, ένα καλό σουτ του Ζούμκοφ, μάλλον μια καλή προσπάθεια του Ζούμκοφ που το σουτ όμως δεν ήταν αυτό που έπρεπε, δεν ήταν καλό δηλαδή το, η ολοκλήρωση της προσπάθειας και η ευκαιρία του Ρότα με την απόκριση του Βάντεμπεργκ στο φινάλε του ημιχρόνου. Αλλαγή παιχνιδιού έρχεται γρήγορα να κλέψει εκεί ο Χρυστακόπουλος, ο Λιούμπισιτς δεν μπορεί να καταλάβει γιατί πήγε πιο πίσω σε αυτή την μπάλα που διεκδίκησε η ομάδα του αντί να πάει μπροστά. Το πλάγιο για τους Ολλανδούς και πάλι 62ο λεπτό με τον Μπίτνερ να έχει την μπάλα στα χέρια. Φαίνεται σαν προβάδισε νερά για τους Ολλανδούς στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Δεν κάνουν πολλές αλλαγές. Θέλουν να δουν, να τεστάρουν και αυτή την ενδεκάδα προφανώς που έχει το προβάδισμα αυτή τη στιγμή για να παίρνει τον χρόνο συμμετοχής κυρίως στα παιχνίδια. Ο Ράνον από τα δεξιά σε μια πάσα βγαίνει πρώτος στην μπάλα ο Αλεξίου από τα πολύ δυνατά στοιχεία του νεαρού κεντρικού μπακ. Και εδώ όμως χάνει την μπάλα αφού πέφτει στην παγίδα από τον Ράνο και μου κοντεί τώρα με τον Πίντο, τον επιθετικό θα τον εξουδετερώσει, θα κάνει όμως λάθος μεταβασή, το Κουτέσα από τις κόντρες θα ευνοηθεί, αλλά φαίνεται να έχει χτυπήσει το πρόσωπο ή στον ώμο. Νομίζω στον αγκώνα έχει χτυπήσει, ο Κουτέσα πιάνει τον αγκώνα του και έχει τραυματιστεί, διακοπή στο παιχνίδι στο 63 με τον Κουτέσα σε αυτή τη διεκδίκηση σε μια φάση που η άμυνα Τσάκ έβγαλε την μπάλα από την περιοχή. Είχε ένα δαζάσμα με τον αντίπαλό του. Φαίνεται να έχει μια ενόχληση στον αγώνα. Πάμε στο δεύτερο ημίχρονο. Κουτέσα από τη μία μεριά, Λιούμπισιτς από την άλλη. Στα άκρα της επίθεσης. Γκατσίνοβιτς με τον Γιώβιτς μπροστά. Τα δύο χάφινο Μαρίν με τον Σαχαμπό. Μουκουντή Αλεξίου στο κέντρο της άμυνας. Με τον Χρυσακόπουλο και τον Μπεν Ράις στα δύο άκρα της άμυνας. Με τον Μπαλαμότη να υπερασπίζεται την εστία. Ο κεντρικός αμυντικός παρτενέρ του Ζουμπέρι θα απομακρύνει την μπάλα τώρα και έχουμε τον Αλεξίου να κερδίζει το φάουλ από τον Πίντο καθώς θα τον σπρώξει και θα παραχωρήσει αυτό το φάουλ. Δεν νομίζω να είναι κάτι σοβαρό για τον Κουτέσα. Η ΑΕΚ προσπαθεί στο δεύτερο ημίχρονο, έχει ανέβει κάποια μέτρα αλλά πρέπει να φτάσει και σε ευκαιρίες. Ο Στέφεν λίγο νωρίτερα ήταν αυτός που απομάκρυνε την μπάλα, ο παρτενέρ του Ζουμπέρι είπαμε δεν έχει αλλάξει πρόσωπα στο δεύτερο ημίχρονο, όπως έκλεισε το πρώτο δηλαδή με τη μία αλλαγή με τον Ζούνεφελτ η ομάδα του Άρνεμ και ο Μουκουντή τώρα δίνει πιο πίσω για τον Μπαλαμότη, ο Μπαλαμότης θέλει να παίξει για τον Λιούμπισιτς αυτός για τον Σαχαμπό και ο Μαρίν που ελέγχει το τέμπο και δίνει στον Αλεξίου και αυτός ο Μπεν Ράις ωραία ελευθερούν εδώ την κυκλοφορία της μπάλας, η ΑΕΚ, Μαρίν πιο πίσω για τον Μουκουντή, Μουκουντή και πάλι περιμένει κάποιο στήριγμα, έρχεται ο Σαχαμπό να πάρει μπάλα, να προωθήσει μπροστά. Ο Γκατσίνοβιτς αλλάζει παιχνίδι ωραία στον Χρυστακόπουλο. Πιο μεθοδικά τώρα πηγαίνει η ΑΕΚ να χτίσει αυτή την επίθεση. Γκατσίνοβιτς περιμένει ο Γιώβιτς κάποια μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή. Θέλουν να παίξουν το 1-2 ο Γκατσίνοβιτς με τον Χρυστακόπουλο. Ο Γκατσίνοβιτς και πάλι θα αφήσει ημιτελή την προσπάθειά του και αυτή θα βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. 25ο λεπτό. ΑΕΚ φύτεσε στο 0-0. Γκατσίνοβιτς που θυμίζουμε ότι επέκτηνε το συμβόλαιο του για άλλα δύο χρόνια με την ΑΕΚ μέχρι το 2028. Θα είναι παίκτης ΑΕΚ από τους παλιότερους πλέον στην ομάδα. Θα έχει φτάσει, αν ολοκληρωθεί το συμβόλαιό του, σε μια συνολική θητεία 6 ετών στην ΑΕΚ. 4 χρόνια ήδη στην Ένωση με 2 πρωταθλήματα και ένα ντάμπλε. Εδώ ο Μαρίν με τον Λιούμπισιτς κλέβουν ωραία την μπάλα και προσπαθούν να βγάλουν την Ένωση μπροστά. Με τον Γιώβιτς τώρα να ανοίγει για τον Μπεν Ράις. Από τα αριστερά θα παίξει για τον Κουτέσα. Κουτέσα στην κορυφή της περιοχής από τα αριστερά για τον Σαχαμπό. Σαχαμπό καθυστερεί λίγο καθώς οργανώθηκε η άμυνα των Ολλανδών. Έχει ανέβει ο Μουκουντή. Λιούμπισιτς παίρνει την μπάλα ξανά για τον Μουκουντή. Και αυτός θα πασάρει στον Αλεξίου. Αλεξίου από τα αριστερά παίξει για τον Σαχαμπό. Παίρνει αρκετές πρωτοβουλίες στο Σαχαμπό και είναι θετικό αυτό. Περνάει και πάλι για τον Σαχαμπό που δεν μπορεί όμως να κάνει κοντρόλ. Τράβηξε το σώμα του μακριά από την μπάλα. Ωστόσο επιμένει και πιέζει ψηλά ο Σαχαμπό. Παγιδεύουν και ο Κουτέσα με τον Σαχαμπό τον Μάσαρκ, αλλά θα σπάσουν την πίεση οι παίκτες των Ολλανδών και μάλιστα θα θέλουν να βγουν και μπροστά με τον Μπίτνερ. Έρχεται ο Μουκουντή να καθαρίσει τη φάση, να παραχωρήσει το πλάγι, θα το προλαβαίνει ο Χρυσακόπουλος, δεν βγαίνει μπαλά εκτός αγωνιστικού χώρου, να την διατηρήσει εντός αγωνιστικού χώρου με τον Μπίτνερ πάντα να έχει τον έλεγχο της μπάλας και να δίνει πιο πίσω για τον Ζουμπέρι μαζί με τον Στέβεν το κεντρικό αμυντικό δίδυμο για την ομάδα της Φίτεσε. 66 λεπτό πάντα στο 0-0 στο δεύτερο φιλικό της ΑΕΚ στο Άπλντον. Στο Λούνεν γίνεται σήμερα το παιχνίδι σε μια απόσταση περίπου 25 λεπτών από το προπονητικό κέντρο της ΑΕΚ. Ο Κουτέσα θα παραχωρήσει το πλάγιο στον Αϊμάν Σελούφ, Ολλάνδο Μαροκινός όπως είπαμε. Και τώρα ο διαιτητής θα στείλει τις δύο ομάδες για το cooling break. Θα γίνουν και μαζεμένες αλλαγές πολλές από ό,τι βλέπω. Όχι πλάγιο γιδός, δεν θα το σταματήσει ακόμα. Τώρα ζητούν αλλαγές οι Ολλανδοί, θα τις κάνουν μαζεμένες στο 67. Οπότε θα έχουμε διακοπή στο παιχνίδι μέχρι να γίνουν όλες αυτές οι αλλαγές, γιατί βλέπω 6-7 παίχτες να είναι έτοιμοι να περάσουν στο παιχνίδι. Ανοίγουν και τα μπέκ για να ποτίσουν το γήπεδο.
1: Ωραία.
0: Οπότε καταλαβαίνεις ότι θα κάνει κανένα τετράλεπτο να ξεκινήσει πάλι το παιχνίδι, Τάσο.
1: Ωραία, ωραία. Να εκμεταλλευτούμε αυτή την διακοπή και να πάμε στην ενότητα για το παγκόσμιο κύπελλο με καθυστέρηση σήμερα λόγω των φιλικών του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ.
4: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στην Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, 27 λεπτά για την σέντρα στο Mercedes-Benz Stadium της Ατλάντα για τον δεύτερο ημιτελικό του παγκοσμίου κυπέλλου ανάμεσα σε Αγγλία και Αργεντινή. Είπα νωρίτερα τρεις αλλαγές ο Τόμας Τούχελ. Με τρεις αλλαγές παρατάσσει τους Άγγλους σε σχέση με το παιχνίδι με την Νορβηγία και είναι ο James αντί του Κόνσα στο δεξιάκρο της άμυνας, ο Spence στο αριστερό αντί του Ράιλι και ο Ρότζερ στο δεξιάκρο της επίθεσης αντί του Μαντουέκε. Αναλυτικά στο 4-2-3-1, Pickford σαν goal post, τετράδα στην άμυνα από δεξιά προς τα αριστερά, James, Stones, Gay και Spence. Στον άξονα της μεσαίας γραμμής ο Άντερσον με τον Ντέκλαν Ράις και στην επίθεση ο Ρότζερς δεξιά, ο Γκόρντον αριστερά και ο Μπέλιγχαμ πίσω από τον προωθημένο Κέιν. Από την άλλη ο Λιονέλ Σκαλόνι σε σχέση με την ενδεκάδα του προημιτελικού με την Ελβετία έχει μία αλλαγή, τον Σιμεώνε αντί του Ντεπόλ. 4-1-3-2. Η διάταξη της Αλμπισελέστε με τον Εμιλιάνο Μαρτίνες στα goal post, από δεξιά προς τα αριστερά η τετράδα στην άμυνα Μολίνα, Ρομέρο, Λισάνδρο Μαρτίνες και Ταλιαφίκο, ο Παρέδες μπροστά από τα δύο στόπερ, στον άξονα της μεσαίας γραμμής Σιμεώνε, Μακάλιστερ και Φερνάντες και μπροστά Μέση με Χουλιάν Άλβαρες. Τώρα, τι και αν το Μουντιάλ πλησιάζει στο τέλος του, εσύ είσαι ξύπνιος, γιατί η Novibet ζει το παγκόσμιο στο έπακρο με νέα προσφορά γνωριμίας. Ζήστο και εσύ μέχρι τελικής πτώσης με σούπερ δώρα που μπορούν να γίνουν δικά σου, συγγνώμη, με μερικά κλικ. Τι περιμένεις, απόκτησε τα τώρα στη Novibet. Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr. 21+, παίξε υπεύθυνα. Τώρα, για χθες, τι να πούμε, περιμέναμε ντέρμπι, αλλά ήταν εχμαλωσία. Η Ισπανία εχμαλώτησε τη Γαλλία, νίκησε εύκολα και δίκαια με 2-0. Ενδεικτικό το ότι οι τρικολόρ είχαν 0,3 expected goals, που είναι το χειρότερο νούμερό τους σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου από το 1966. Που άρχισαν να υπάρχουν στατιστικά τέτοιου τύπου και δικαιότατα λοιπόν η Ρόχα θα προκρίθηκε στον τελικό της Κυριακής μετά από 16 χρόνια για να διεκδικήσει το δεύτερο τρόπαιο της ιστορίας της, για να δούμε αν θα γίνει όπως έγινε την προηγούμενη φορά, καθώς και το 2010 οι Ήβηρες είχαν φτάσει στον τελικό ως πρωταθλητές Ευρώπης και κατέκτησαν το τρόπαιο. Και τώρα συμβαίνει κάτι αντίστοιχο, καθώς έχουν κατακτήσει τον τίτλο στο Euro του 2024. Είσαι ξύπνιος, γιατί το παγκόσμιο παίζει στην Novibet. Ανακάλυψε το νέο feature των pre-builds για να μην χάνεις λεπτό από τη δράση του παγκοσμίου. Έτοιμα δελτία φτιαγμένα για σένα σε περιμένουν απλά να τα κλικάρεις και να παίξεις. Τόσο απλό. Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr. 21+, παίξε υπεύθυνα.
4: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζει στην Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
5: Καλά, πόσταρα ο γνώστη στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
6: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
5: Τώρα.
6: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
7: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουγιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Η Winsport FM 94,6.
9: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
10: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
9: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
11: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
12: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
13: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
12: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
13: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
12: Κατάλαβα, στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
14: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Επανεπιστρέψαμε, έχουμε μπει στο τελευταίο 20 λεπτό του φιλικού της ΑΕΚ με την Φίντε. Σε πάμε στον Κώστα Μιαούλη.
0: Και στην ΑΕΚ έχουμε προβληματάκι, γιατί ο Γκατσίνοβιτς ένιωσε, από ό,τι κατάλαβα, ενοχλής και ζήτησε αλλαγή. Οπότε έχουμε τον Ελίασο να περνάει στο παιχνίδι, μπαίνει εκεί που βρισκόταν ο Λιούμπισης. Και ο Λιούμπισης έχει περάσει στην ουσία δεύτερος επιθετικός, δηλαδή παρτενέ του Γιώβιτς. Δεν λείπουν τα προβλήματα, εντάξει, νομίζω ότι οι παίχτες καταλαβαίνουν με την παραμικρή ενόχληση, επειδή είναι και βαριά τα πόδια και είναι το πρώτο διάστημα της προετοιμασίας, ότι δεν θα πρέπει να ρισκάρουν. Ο Γκατσίνοβιτς έτσι κι αλλιώς είναι ένας πολύ έμπειρος και δυστυχώς, για να λέμε και την πραγματικότητα, ένας πολύ ταλαιπωρημένος παίκτης, ενώ ο Ζόνεβελτ, ο οποίος είχε την καλύτερη στιγμή με εκείνο το λίγο νωρίτερο μπαλαμότσο που εξεντέρωσε, με την εμπειρία που έχει γενικά και με αυτά που τον έχουν ταλαιπωρήσει τον Γκατσίνοβιτς, ζήτησε άμεσα να αντικατασταθεί. Οπότε έχουμε τον Ελίασο να περνάει στο παιχνίδι, μπαίνει στα δεξιά και πάει παρτενέρ του Γιώβιτς ο Λιούμπισιτς για να τον πλησιώσει στην επίθεση. Ένα δεύτερο ημίχρονο που δεν έχει για την ΑΕΚ τις ευκαιρίες, μπορεί σαν εικόνα να φαίνεται να χτίζει πιο λογικά τις επιθέσεις της, αλλά δεν έχει καταφέρει να τις μεταφράσει σε κάποια ευκαιρία η ΑΕΚ. Αντίθετα με 2-3 λάθη που έχουν γίνει από την άμυνα και από τον Μπαλαμούτη, σε μια δυο περιπτώσεις η ΑΕΚ κινδύνεψε. Ο Σαχαμπό τώρα θέλησε να βγάλει στον Κουτέσα και αυτή τη φορά μπορούσε να κάνει το κοντρόλ. Ο Σαχαμπό ωστόσο καθαρίζει τη φάση και τώρα η ΑΕΚ έχει χώρο να εκδηλώσει μια επίθεση με τον Ελίασον από τα δεξιά. Ελίασον ψάχνει να βρει συμπαίκτη τον Χρυσακόπουλο. Ο Χρυσακόπουλος μπαίνει στην περιοχή, έχει κάνει ένα βήμα πιο μπροστά ο Λούκα Γιώβιτς και δεν μπόρεσε να συναντηθεί με την μπάλα, είχε τραβηχτεί λίγο πιο μπροστά, η μπάλα πήγε πίσω του με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να ολοκληρώσει την προσπάθειά του. Ο Γιώβιτς ήταν μια καλά εκδηλωμένη επίθεση αυτή, με την άκρη να βρίσκει χώρο, να βλέπουμε τον Ελίασον να ταΐζει τον Χρυσακόπουλο που ανέβηκε σωστά αυτή τη φορά, να βγάζει τη σέντρα. Ο Γιώβιτς όμως είχε κάνει κίνηση λίγο πιο μπροστά από εκεί που πήγε η μπάλα, με αποτέλεσμα να περάσει αυτή η ευκαιρία που δημιουργήθηκε για την ΑΕΚ. Ο Μουκουντή τώρα θα τα κερδίσει το πλέον και θα το κερδίσει λίγο πριν μπούμε στο τελευταίο τέταρτο του παιχνιδιού. Θυμίζω η ΑΕΚ που ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο με Χρυσακόπουλο δεξιά τον Μπαλαμότη, κατά από την εστία των Μπεντρέσα αριστερά Αλεξίου Μουκουντή, τον Μαρίν και τον Σαχαμπό στην μεσαία γραμμή τα δύο χαφ. Στο ένα άκρο ήταν ο Λιούμπισιτς. Στο άλλο ο Κουτέσα, αριστερά ο Κουτέσα, δεξιά ο Λιούμπισιτς και ο Γκατσίνοβιτς με τον Γιώβιτς μπροστά, αλλά ο Γκατσίνοβιτς ένιωσε ενοχλήσεις, οπότε μπήκε ο Ελίασον στην θέση του Γκατσίνοβιτς, μετακινήθηκε βέβαια ο Λιούμπισιτς να πάει σαν παρτενέρ του Γιώβιτς στην επίθεση και ο Ελίασον πήρε το δεξί άκρο στην επίθεση της ΑΕΚ. Το πλάγιο για την ένωση από τα δεξιά, πρώτη κεφαλιά, νέα απομάκρυνση από τους Ολλανδούς που έχουν κάνει πάρα πολλές αλλά και στο δεύτερο ημίχρονο. Σίγουρα και αυτοί θα δοκιμάζουν αρκετούς παίκτες, με πιο δραστήριο παίκτη τον Ζούνεφελτ, ο οποίος σε αρκετές περιπτώσεις έχει απειλήσει τα καρτσάκια. Τώρα ο Πενράις θα κερδίσει μονομαχία και νομίζω μαζί και το πλάγιο, καθώς τελευταία μπάλα χτύπησε σε πόδια παίκτη της Φύτεσε. Οπότε είμαστε στο 76ο λεπτό, το 0-0 παραμένει. Σίγουρα ένα φιλικό που δίνει χρόνο συμμετοχή σε αρκετούς παίκτες. Βλέπουμε και τον Αλεξίου για πρώτη φορά στην σύνθεση της ΑΕΚ, έστω και σε αυτή που ξεκίνησε στο δεύτερο ημίχρονο, να παίρνει χρόνο συμμετοχής. Βάρια τα πόδια ακόμα, γι' αυτό και προγραμματίστηκαν δύο φιλικά με αντιπάλους δεύτερης κατηγορίας στην αρχή. Μετά σιγά σιγά θα ανέβει ο βαθμός δυσκολίας των φιλικών αγώνων για να είναι η ΑΕΚ προετοιμασμένη μέχρι τις 12 Αυγούστου που θα ξεκινήσουν οι επίσημες υποχρεώσεις με τον αγώνα του Super Cup απέναντι στον Όφη. Δεν μπορεί να κάνει καλό κοντρόλο ο Πεντράς, η μπάλα θα φύγει εκτός αγωνιστικού χώρου. 77ο λεπτό, πάντα στο 0-0 η ΑΕΚ με την Φύτεσε, στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας που διεξάγεται στο Λούνεν. Ο Σαχαμπό πιέζει, είναι από αυτούς που τέλος πάντων έχουν προσπαθήσει αρκετά να κάνουν στη την παρουσία του στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Σαχαμπό, το γύρισμα τώρα, ο Μπαλαμότης βγαίνει από την κόντρα και στα πόδια του άλλου κουντί και μαζεύει την μπάλα. Θέλει να δοκιμάσει και τα παιδιά βέβαια που θα πρέπει να πάρουν χρόνο συμμετοχής στο Super Cup και στο Κύπελλο, να τους δώσει χρόνο να μπουν στο κλίμα της ομάδας, όσο και αν αυτό μπορεί στα φιλικά να φέρει κάποιες ανορθογραφίες. Πρέπει και αυτά τα παιδιά να πάρουν τις ευκαιρίες τους με τον κανονισμό πλέον να υποχρεώνει δύο παιδιά να παίζουν και στον αγώνα του Super Cup αλλά και στους αγώνες του Κυπέλλου Ελλάδος. Οπότε είναι λογικό να παίρνουν ειδικά σε αυτά τα πρώτα φιλικά χρόνο συμμετοχής αρκετά μεγάλο, ίσως περισσότερο από ό,τι θα είχαμε συνηθίσει σε άλλες περιπτώσεις, αυτά τα παιδιά χρόνο συμμετοχής. Σαχαμπό θέλει να μαρκάρει, ο Λιούμπισιτς δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί αυτό το ανοιχτό κοντρόλ που έκανε ο αντιπαλός του. Πιέζει πάντως πιο ψηλά ο Γιώβιτς και ο Κουτέσα για να υποχρεώσουν τους παίκτες της Φύτεσε να δώσουν πίσω την μπάλα. Εδώ πήγε ο Κουτέσα να κλέψει, πήγε να γίνει εδώ το κλέψιμο ψηλά για την ΑΕΚ, όσο τους στάθηκαν τη χέρια, δηλαδή η μπάλα κατέληξε στα χέρια του τερματοφύλακά τους, χωρίς κάποια σπουδαία στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο πάντως για την ΑΕΚ αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Να έχει δημιουργηθεί κάποιος κίνδυνος για τα καρέ των Ολλανδών που κερδίζουν ένα ακόμα πλάγιο λίγο πριν μπούμε στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα. Άρκετα δυνατή και η παρουσία πολλών Ελλήνων στο φιλικό και φίλων της ΑΕΚ σε αυτό το δεύτερο φιλικό παιχνίδι. Θυμίζω ότι το Σάββατο υπάρχει νωρίς το απόγευμα το τρίτο φιλικό με την Χρόνιχεν, θα είναι διάρκεια 120 λεπτόν αυτό που σα ανακοίνωσε η Ολλανδική ομάδα. Η ΑΕΚ τώρα που θέλει να πιέσει πιο ψηλά και με αυτή την μεγάλη παλιά από τον ένα τερματοφύλακα στον άλλο βγαίνει ο Μπαλαμότης στο αριστερό άκρο της περιοχής του και μπλοκάρει την μπάλα. Πάντα στο 0-0, θυμίζω στο πρώτο φιλικό η ΑΕΚ είχε επικρατήσει τις εγγράφες από 2-1 μετά γκολ του Βάργα και του Ζούκοφ. Η αλήθεια είναι ότι ο Καλοσκάμπης με τον Βάργα δεν μπόρεσαν να πάρουν να τροφοδοτηθούν σήμερα. Κοϊτά ενώ ξεκίνησε καλά και αυτό στη συνέχεια φυσιολογικό είναι, δεν μπορεί να παίζει και στα πρώτα φιλικά να έχεις πολύ μεγάλο διάστημα καλής απόδοσης. Ο Ζούμκοφ και αυτός είχε κάποιες θετικές προσπάθειες στο ξεκίνημα του μικρόνου στην εξέλιξη του πρώτου μέρους πάντως και δική του απόδοση όχι έπεσε, απλά δεν μπορούσε να βγάλει τις φάσεις όπως εκείνος θα επιθυμούσε. Πάντως είναι ένας παίκτης που από το πρώτο παιχνίδι το δείγμα γραφής είναι πολύ καλό, ότι θα δώσει πράγματα δηλαδή στο δεξιάκρο της επίθεσης και γενικά ένας παίκτης που θα βοηθήσει και στο χτίσιμο του παιχνιδιού. Γυρίζει πίσω, ελευθερώνει την ομάδα, ξέρει πώς να καλύψει την μπάλα με το σώμα του και γενικά ένας παίκτης που ανοίγει πολύ ωραία το παιχνίδι. Πολλές φορές αναγκάζεται να πάει πίσω από τη μεσαία γραμμή όταν πιέζεται πολύ η ομάδα, αλλά έχει και την τεχνική να περάσει μόνος δηλαδή και να ανατρέψει την αντίσταση, να σπάσει την πίεση, αλλά και την ποιοτική παλιά. Είχε 2-3 τέτοιες στο πρώτο ημίχρονο, 2-3 μακρινές παλιές που αμέσως έσπαγαν το pressing και μπορεί αυτό να βοηθήσει πάρα πολύ την ΑΕΚ σε πιο υψηλό επίπεδο πλέον απαιτήσεων, ειδικά στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ενώ έχουμε έναν ακόμα τραυματισμό για την Ολλανδική ομάδα που θα κάνει 2-3 αλλαγές ακόμα από ό,τι καταλαβαίνουμε, τουλάχιστον Μία, όχι, ο άλλος ήταν παίκτη που έχει, ήδη έχει περάσει το παιχνίδι. Άρα πήγε να δροστεί. Οπότε είμαστε στο 21ο λεπτό. ΑΕΚ φύτεσε στο 0-0 και θα γυρίσουμε σε λίγο για την τελική ευθεία του παιχνιδιού. Καθώς και πάλι έχουμε διακοπή λόγω τραυματισμού Τάσο στο παιχνίδι στο Λούνεν.
1: Ωραία, έχουμε μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο. Παραμένει αυτό το 0-0. Λοιπόν, τώρα από ειδήσεις της τελευταίας στιγμής, λίγο νωρίτερα η Ρίο Άβε ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό για τον δανεισμό του Νασιμέντο για την σεζόν 2026-27. Επίσης υπάρχει ένα δημοσίευμα στην Αργεντινή για πρόταση του ΠΑΟΚ στην Μεξικανική Λεόν για τον δανεισμό του 27χρονου Ιταλού χαφ Νικολάς Φονσέκα με οψιόν αγοράς. Και το δημοσίευμα αναφέρει ότι η μεξικανική ομάδα θέλει η οψιόν να είναι υποχρεωτική. Λοιπόν, το παιχνίδι ξεκίνησε και πάλι στην Ολλανδία. Πάμε στον Κωνσταντινιόλη.
0: Στο δεύτερο λεπτό ο Πεντράης θα παραχωρήσει ένα φάουλ. Σιγά σιγά το φιλικό και αυτό το φιλικό το δεύτερο ολοκληρώνεται. Σίγουρα ο Νικολής έχει βγάλει τα συμπεράσματά του. Από πειρά του η σκέψη του σίγουρα είναι να παντρέψει κάποια δίδυμα, ειδικά στο δεξιάκρο τον Ρώτα με τον Ζούμπκοφ, που λογικά θα είναι και το δίδυμα από τα δεξιά σε άμυνα και επίθεση, να δώσει χρόνο συμμετοχής και στους δύο ταυτόχρονα ώστε να αφομοιώσουν ένα στο παιχνίδι του άλλου. Θα χρειαστεί σίγουρα κάποια δουλειά. Βέβαια είναι, τώρα να το ξέρουμε ότι μπορεί σιγά σιγά να μάθει και το παιχνίδι του συμπαίκτη του, να μπει τέλος πάντων και στη δική του λογική, στον τρόπο που παίζουν, πώς θα κινούνται στον χώρο, πώς θα είναι οι συνεργασίες τους. Σίγουρα πιο, πολύ πιο έτοιμοι από την άλλη πλευρά το δίδυμο της ΑΕΚ από τα αριστερά, με τον Κουητά και τον Πίλιο να έχουν πάρα πολλές συνεργασίες από την περσινή σεζόν, ειδικά όσο ο Κουητά αγωνιζόταν κανονικά στην πλευρά του. Θυμίζω ότι προς το τέλος τα πλέοφ είχε αναγκαστεί να το ρίξει και δεξιά ο Νίκολιτς λόγω των απουσιών, αλλά εντάξει, είναι δύο παίκτες που γνωρίζονται, Κοϊτά με τον Πίλιο, πάρα πολύ καλά. Περισσότερο στο να τελειώσει η μία τώρα, έχει ενδιαφέρον και το πώς παντρεύει τα δίδυμα στο κέντρο της άμυνας ο Νίκολιτς, όπου και εκεί υπάρχει πολλή σκέψη. Φαίνεται τις τελευταίες ώρες, τα τελευταία 24 ώρα, ότι ο Γεωργίεφ, από τη στιγμή που έχει καλή εικόνα στα Αφρικάνο, κάνει μια ακόμα σπουδαία επέμβαση. Ο Μπαλαμότης τουλάχιστον κάτω από τα δοκάρια δείχνει να έχει καλά ρεφλέξη, κάνει μια πολύ καλή επέμβαση εδώ. Στο πρώτο παιχνίδι είχε παρτενέλ το Μουκουντή ο Γεωργίεφ, σήμερα έχει το Ρέλβας, σήμερα έχει το Ρέλβας στο πρώτο ημίχρονο, έναν κλασικό αριστεροπόδαρο, και τώρα πηγαίνει το καινούριο, ας πούμε το πιο νέο να το πω έτσι, να τον παντρέψει με τον Μουκουντή σήμερα, τον Αλεξίου δηλαδή, του δίνει χρόνο μαζί. Έχει ενδιαφέρον δηλαδή και το πώς ταιριάζει το αντίδημα στο κέντρο της άμυνας, πολύ ωραία η επέμβαση εδώ από τον Μπαλαμότη που έπεσε δεξιά. Το πρόβλημα είναι σίγουρα, και που δημιουργεί και άγχος στους τερματοφύλακες, το παιχνίδι με τα πόδια, εκεί που βέβαια παίζεται μεγάλο μέρος της ικανότητας ενός τερματοφύλακα πλέον, με τον τρόπο που παίζεται πλέον το ποδόσφαιρο. Ο Κουτέσα τώρα κλέβει με μια κεφαλιά, αλλά δεν θα μπορέσει να βγάλει την πάσα για τον Λιούμπισιτς. Νομίζω ότι αυτά έχουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Σίγουρα στην επίθεση ακόμα δεν είδαμε μαζί Βάργα και Γιώβιτς. Ο Βάργα έπαιξε με τον Κάλλος Κάμι στο πρώτο ημίχρονο, παρτενέρ. Στο δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε ο Γιώβιτς με τον Γκατσίνοβιτς, αλλά είχαμε τον τραυματισμό του Γκατσίνοβιτς. Αυτή την ενόχληση, μάλλον να μην το πω τραυματισμό, την ενόχληση που υποχρέωσε τον Νίκολης να περάσει τον Ελίασον στο παιχνίδι και να ανεβάσει τον Λιούμπισιτς σε ρόλο παρτενέρ του Γιώβιτς. Δεν περνάει αυτή η κάθετη πάσα των Ολλανδών. Βγαίνει ο Μπαλαμότης, καθαρίζει την φάση, έτσι κι αλλιώς μπαλά πήγε πάνω του. Είχε μία ακόμα καλή στιγμή ο νεαρός πορτιέρε. Τελευταίο πεντάλεπτο σε λίγο, με το 0-0 να μένει. Σίγουρα είναι βαριά τα πόδια σε αυτό το στάδιο της προετοιμασίας. Θυμίζω ότι η ΑΕΚ ξεκίνησε την προετοιμασία της στις 6 Ιουλίου. Στην ουσία πέταξε για την Ολλανδία. Και τώρα είμαστε στις 15. Κλείνει το πρώτο δεκαήμερο, θα λέγαμε, για την δουλειά της ΑΕΚ της νέας σεζόν. Μπαλαμότης με την μπάλα στα δικά του πόδια θα μαζέψει τώρα, καθώς πλησιάζει κάποιος αντιπάλους κοντά. Το τελευταίο πεντάλεπτο πάντα στο 0-0, χωρίς κάποια σημαντική στιγμή στο δεύτερο μήχρονο, πριν μια εκτέλεση του Μαρίν εκεί στο ξεκίνημα του δεύτερου μηχρόνου. Ο Αλεξίου έβαλε την κεφαλιά. Είναι ένα παιδί που έχει ικανότητα συστημένες μπάλες να απλήσει την αντίπαλη εστία, κόντρα την μπάλα και έτσι να απομάκρυναν οι Ολλανδοί στην καλύτερη, στη μόνη στιγμή που είχε άξιο το δεύτερο μήκρο, και άλλη μια σέντα του Χρυστακόπουλου από τη συνεργασία που είχε λίγο νωρίτερα με τον Ελίασον. Ο Γιώβιτς όμως είχε κάνει ένα βήμα πιο μπροστά, μπάλα πέρασε πίσω από τον σέντερφορ της ΑΕΚ. Πάντα στο 0-0, ΑΕΚ φύτεσε σιγά σιγά προς την ολοκλήρωση του το παιχνίδι. Ο Κουτέσα θα περιμέναμε και αυτός να έχει πετύχει περισσότερα πράγματα στο δεύτερο μήχρονο. Δεν μπάλα περνάει παράλληλα με την εστία της Ένωσης. Από την άλλη πλευρά επιμένουν πάντως οι Ολλανδοί. Ο Στακόπουλος βάζει καλά το σώμα, αυτή τη φορά θα κερδίσει μονομαχία από τον αντίπαλό του και θα αφήσει την μπάλα να βγει out, αν και δεν βγήκε τελικά. Το πλάγιο από τις κόντρες είναι υπέρ της Ένωσης. Σίγουρα θα δούμε διαφορετικά πράγματα. Στη συνέχεια προσπαθεί κομμάτι-κομμάτι, γραμμή με τη γραμμή, πλευρά με την πλευρά να δημιουργήσει την ΑΕΚ που έχει στο μυαλό του Νίκολιτς για το ξεκίνημα της προετοιμασίας. Υπάρχει αρκετός δρόμος ακόμα για την Ένωση, καθώς είναι σε ένα μήνα σχεδόν, σε 4 εβδομάδες η πρώτη επίσημη υποχρέωση. Αλλά σίγουρα υπάρχουν και πράγματα που θα αναζητήσει το μεταγραφικό μπαζάρι. Θα δούμε ειδικά στο αν τελικά θα προτιμηθεί τουλάχιστον άμεσα να αποκτηθεί κάποιο στόπερ, ή αν φαίνεται η παρουσία του Γεωργιέφ να είναι αρκετή και να κινηθεί για κάποιον δεξιό μπακ, όπου και εκεί υπάρχει μόνο ο Ρώτα. Θα πρέπει να υπάρξει και μία ακόμα επιλογή για να μπορέσει. Λογίζεται βέβαια και ως δεξί μπακ ο Γεωργιέφ, αλλά τον βλέπουμε τουλάχιστον σε αυτό το πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας στα δύο παιχνίδια να έχει αγωνιστεί σαν κεντρικός αμυντικός ο Βούλγαρος, που αποκτήθηκε, θυμίζω, τον προηγούμενο Ιανουάριο. Μάριν αλλάζει το παιχνίδι γλυκά για τον Χρυστακόπουλο, κάνει κάποιους ελιγμούς αυτός, τώρα θα δεχτεί την πίεση. Αυτό είναι ότι δεν πρέπει να καθυστερούν οι παίκτες της ΑΕΚ στις μεταβάσεις τους, γιατί κλείνονται μετά. Ο Σαχαμπό τώρα έρχεται να ελευθερώσει το παιχνίδι του. Αλεξίου, που δείχνει και στο κομμάτι του να ανεβάσει την ομάδα του, είναι ένας παίκτης που ξέρει μπάλα, πεντράει ωραία τώρα για τον Κουτέσα στον χώρο, μπαίνει στην περιοχή αυτός, Κουτέσα γυρίζει, κόβουν στο πρώτο δοκάρι η αμυντική της Φύτεσε σε μια καλή δημιουργία από τα άκρα για την Ένωση. Σε αυτό το δεύτερο μήχρονο βγαίνει γρήγορα ο Μπαλαμούτης από την εστία του. Τελευταίο δίλεπτο στο μάτς, δεν νομίζω τα κράτησε ιδιαίτερες καθυστερήσεις ο διαιτητής. Εντάξει, ίσως για τις μαζεμένες αλλαγές και το cooling break που έγινε ένα τρίλεπτο το πολύ, για να ολοκληρωθεί μετά τα 90 το παιχνίδι, το δεύτερο φιλικό της Ένωσης στο Λούνεν. Έγινε αυτό το, διεξάγεται αυτό το μάτς μέχρι αυτήν την ώρα, και σε λίγο πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή του, με τον Μουκουντή να έχει την μπάλα στα πόδια, να μεταβάζει μπροστά για τον Λιούμπισιτς. Τουλάχιστον η εντολή ήταν στην αρχή να πάει να παίξει κοντά στον Γιώβιτς. Αλλάζουν και πράγματα μέσα στο παιχνίδι. Μαρίν τώρα έχει γύρισει πιο πίσω για να πάρει την πρώτη πάσα και να κατευθύνει εκείνο στο παιχνίδι. Μια προσπίση, μοιράζει ξανά αριστερά στον Αλεξίου. Αλεξίου για τον Πενράις. Πενράις και πάλι για τον νεαρό κεντρικό αμυντικό, στέλεχος βασικό της Εθνικής Ελπίδων, θυμίζω. Μαρίν θα κερδίσει τις κόντες και θα βγει μπροστά. Τώρα έχει τον Κουτέσα κοντά του. Ο Μαρίν βάζει ωραία το σώμα του για να προστατέψει την μπάλα. Θέλει να βγάλει και μια τρίπλα. Πενράις θα κερδίσει την απομάκρυση από τους Ολλανδούς. Επιμένει, έχει στριμωχτεί εκεί κοντά στην τελική γραμμή. Θα τον τζαρντάρουν και θα καταλήξει μπάλα εκτός αγωνισχώρου. Out, δεν έδωσε κάτι ο διαιτητής. Ο Πενράις κλείστηκε εκεί και δεν μπόρεσε να βγάλει τη σέντρα όπως θα ήθελε. Δεν μπορούσε μάλλον καθόλου να βγάλει σέντρα, καθώς κύλησε μπάλα από τα δικά του πόδια εκτός αγωνιστικού χώρου. 0-0. Προσπάθεια του Μάριν λίγο νωρίτερα να περάσει, κόπηκε. Εδώ σε αυτή τη φάση φαίνεται ότι ακόμα τα πόδια είναι έτσι κι αλλιώς πολύ βαριά. Περνάμε στα τελευταία 24 της κανονικής διάρκειας. Θα διαπιστώσουμε σε λίγο πώς θα είναι η καθέρις. Πάντα στο 0-0. Περισσότερο χρήσιμα συμπεράσματα μπορούν να βγάζουν οι προπονητές, ειδικά σε τόσο πρώιμο στάδιο, για να δουν τι χρειάζεται ακόμα, που μπορεί να χρησιμοποιήσουν ίσως κάποιους παίχτες που υπάρχει, όπως και να το κάνουμε μια δεύτερη και τρίτη σκέψη, για το αν δηλαδή ο Γεωργίεφ μπορεί να παίξει, να καλύψει σαν δεξί στόπερ με επάρκεια την θέση, να είναι ο αναπληρωματικός δηλαδή του Μουκουντή. Αν θεωρήσουμε ότι από τα αριστερά έχουμε τον Ρέλβας και τον Αλεξίου και βέβαια υπάρχει και ο Βίντα πάντα που μπορεί να καθυστερήσει, αλλά καταλαβαίνεις ότι σε πιο μόνιμη βάση νομίζω ότι αυτές θα είναι οι τέσσερις επιλογές που θα συνθέτουν την άμυνα, καθώς και για το Βίντα είναι ένας χρόνος στον οποίο νομίζω ότι πιο πολύ θα βοηθήσει για το κλίμα των αποδητήριων. Φυσικά η παρουσία, η ηγετική του παρουσία είναι πάρα πολύ σημαντική, αλλά θα πρέπει να βασιστεί και σε καινούργια παιδιά περισσότερο η ΑΕΚ. Γεωργίευ και Αλεξίου ξεκινούν τουλάχιστον στην κούρσα των στόπερ με αυτόν τον ρόλο τον δεύτερο και βλέπουμε αν η ΑΕΚ θα αποκτήσει κάποιον κεντρικό αμυντικό ή θα πάει για δεξιμπακ. Ίσως να κάνει και τα δύο ανάλογα με το πώς θα εξελιχθούν και οι μεταγραφές. Περιμένει και προτάσεις η ΑΕΚ να έρθουν για παίχτες. Όλα εξαρτώνται και από το τι μπορεί να φύγει και πώς μπορεί να ξαλαφρώσει ένα ρόστερ και μισολογικά. Η απομάκρυση τώρα στο δεύτερο των καθυστερήσεων δεν έχουν δείξει ακόμα, δεν έχει σηκωθεί κάποια ταμπέλα ή τουλάχιστον εμείς δεν το αντιληφθήκαμε για το πώς θα είναι η καθυστέρηση αυτό το φιλικό παιχνίδι. Το δεύτερο της ΑΕΚ απέναντι στην Φύτεσε, Ελίασον από τα δεξιά που έπαιξε με τον Χρυστακόπουλο για τον Λιούμπισιτς, κοιτάζει το ρολόι του διαιτητή, δεν νομίζω ότι θα κράτησει πολύ ακόμα για να κοιτάζει το ρολόι του. Αφήνει ίσως και αυτή την επίθεση της ΑΕΚ να εξελιχθεί. Το πλάγιο για την ΑΕΚ με τον Χρυστακόπουλο να πηγαίνει γρήγορα να το εκτελέσει. Αλλάζει εκεί την μπάλα. Σαν χαμπό προσπαθεί να φτιάξει ένα τρίγωνο, δεν τα καταφέρνει. Ένα δυνατό μαρκάρισμα. Καμιά φορά ακόμα και στο φινάλε του παιχνιδιού μπορεί να είναι ένας τραυματισμός. Γι' αυτό καλό θα είναι και τα φιλικά να ολοκληρώνονται κάπως συνοπτικά, δεν χρειάζεται να δεν είναι επίσημο παιχνίδι για να κρατάς καθυστερήσεις ή οτιδήποτε. Ο Μουκουντή εδώ βγήκε δυνατά και μάζεψε τον αντιπαλό του. Θυμίζω ότι είχαμε αναγκαστική αλλαγή, προληπτική προφανώς, με τον Κατσίνοβιτς να αισθάνεται κάποιες ενοχλήσεις λίγο πριν τα μισά του δεύτερου ημιχρόνου. Είχε περάσει αλλαγή στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους και πέρασε θέση του Ελίασον. Η απομάκρυνση τώρα από τον Μπεράις, προς τα πίσω βγήκε ο Μπαλαμώτης και μπλόκαρε την μπάλα. Φινάλε στο μάτς μετά από 3 λεπτά καθυστερήσεων. ΑΕΚ φύτεσε 0-0 σε αυτό το δεύτερο φιλικό της Ένωσης στο Λούνεν σήμερα.
1: Ωραία.
0: 5 λεπτά από το Άπελντορ, όπου γίνεται το κυρίως στάδιο της προετοιμασίας της ΑΕΚ.
1: Κώστα, μου σε ευχαριστώ πολύ. 0-0 το τελικό αποτέλεσμα στο φιλικό της ΑΕΚ. Ήταν 4-1 για τον Παναθηναϊκό από την Rapid στην Βιέννη και η ανησυχία για τον Ίγκασον. Τα μαζεύω και φεύγω τάχιστα. Ευχαριστώ Χάρη Χριστόγλου, Κωνσταντίνα Πανούτσου, Μαρόλη Μουσουράκη. Τα λέμε αύριο σέντρα στο Αγγλία Αργεντινή. Να είστε καλά.
15: Η Winsport FM 94,6.
16: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
17: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
16: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
18: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
19: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
20: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
21: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
20: Γιατί?
21: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
20: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet.
22: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
23: Η ώρα είναι 10.
24: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
25: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 5516 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστικ για κάθε χρήση, Τουρωστικ υπάρχει λύση.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
4: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
5: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
4: What?
6: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Gentlemen, welcome to Fight Club.
8: The first of Fight Club is Αγγλία-Αργεντινή, ξεχάστε τα αυτά.
9: Ναι.
8: Ξεχάστε τα αυτά.
9: Τι ματσουκές πέφτουν ακόμα, δεν ξεκίνησε το μάτς τώρα. Τι είναι αυτό το ματσούκο που πέφτει.
8: Κυρίες και κύριοι, ό,τι ακούσετε από τώρα μέχρι τις 12, μας παρεξηγήσετε. Φίλαθλοι είμαστε κι εμείς. Έτσι, πρέπει να πούμε δύο πράγματα. Με μεγάλη χαρά είδαμε το παιχνίδι ξεκίνησε όπως πρέπει, δηλαδή ένα κανονικό παιχνίδι με σπροξήματα. Ξύλο.
9: Δεν είναι κανονικό τώρα αυτό.
8: Κανονικότατο.
9: Σήματα, οκ. Okay, αλλά τώρα αυτή η ματσουκιά τώρα αυτή που έφαγε ο Άγγλος, ο άντρας ποιος ήταν.
8: Λοιπόν, άρχισε να γκρινιάζει ο κύριος Κώστας με τα τρυφερά πόδια.
9: Μην αρχίσουμε τώρα να παίζουμε άλλου είδους άθλημα.
8: Είχαμε ένα πάρα πολύ ωραίο σπρόξιμο του Παρέδες στο Μπέλιγχαμ, ναι, επίσης, ναι, από πίσω. Είναι αυτό, ξέρεις, του πρώτου λεπτού τύπου θα σε σπρώξω λίγο εκτός φάσης. Θα πέσεις κάτω και θα έχεις στο νου σου ότι δεν θα πολυπλησιάζεις.
9: Ναι, καλά. Βρήκε άνθρωπο να τα κάνει.
8: Τα αυτό. Παλιά, ωραία.
9: Ναι, βάστα τείχο, θα σπρώξω γερά. Καλά, εντάξει. Βρήκε τώρα άνθρωπο να ψαρώσει από ένα σπρόξιμο.
8: Λοιπόν, μια ωραία προσπάθεια του Spence η οποία κόβεται. Κυρίες και κύριοι, Big Wins for FM. Εντάξει, Fight Club μέχρι τις 12. Αγγλία-Αργεντινή, τίποτα άλλο. Εδώ. Ό,τι ακούτε, πώς το λένε, βοήθειά μας. Αυτά, δεν
9: λοιπόν,
8: υπάρχει τίποτα.
9: Η Αγγλία έχει ξεκινήσει με Pickford, James και Stones και Γκεϊ και Spence. Αυτή είναι η τετράδα. Anderson Rice στον άξονα, Bellingham ας πούμε στο 10, στα άκρα Rodgers και Gordon και στην κορυφή ο Harry Kane. Έχουμε αλλαγές δηλαδή στο αρχικό σχήμα.
8: Ναι, έχουμε Spence μέσα, έχουμε Rodgers, τους δύο παίκτες που πήγαν εξαιρετικά στο προηγούμενο παιχνίδι. Η Αργεντινή έχει επίσης μια αλλαγή. Για κάποιο λόγο ο Τζουτζές του Μέση παγκώθηκε σήμερα. Ο Ροδρίγκο Ντεπό, δεν ξέρω, έχει ίσως είχε να του καθαρίσει τίποτα ρούχα, τίποτα παπούτσια, να βγάλει τίποτα λάσπες από κάτω. Στάπες δεν ξέρω και δεν τελείωσε. Οπότε.
9: Μπορεί να ακονίζει τις τάπες και να μην πρόλαβε να τις κάνει αρκετά μητερές.
8: Μπορεί
9: να πει δεύτερο ημίχρονο ότι θα είναι ακονισμένες τάπες.
8: Ταλιαφίκο διατηρεί τη θέση του στο αριστερό άκρο της άμυνας. Διότι καταλαβαίνετε, θα έχει θέματα από εκεί, θα αντιμετωπίσει γρήγορους παίκτες. Γρήγορος και ταχύς, όπως λέγανε παλιά, έτσι.
9: Ναι.
8: Λοιπόν,
9: παρ' όλα αυτά δεν είναι ούτε ο Μαντουέκε ούτε
8: όχι,
9: ο Σάκα.
8: Δεν είναι ούτε ο Μαντουέκε ούτε ο Σάκα προς τον παρόν. Και για κάποιο λόγο. Εντάξει, τόσα ταξίδια έκανε ο Ντιέγκο Σιμεών να δει την ομάδα. Τόσο πολύ στήριξε να μην παίξει και ο γιος του ένα μάτς.
9: Κλαδική Ηνωμένων Πολιτειών.
8: Λοιπόν.
9: Είναι εκεί ο μπαμπάς. Να βάλουμε και το γιο μέσα, τον γιο το Σιμεώνε μέσα. Να πιάσει τόπο η στήριξη.
8: Οπότε έχουμε, κυρίες και κύριοι, αλλαγή. Στη θέση του Ντεπόλ έχουμε τον Τζουλιάνο Σιμεώνε. Σκέφτηκε στο χώρο που έπαιζε ο Ροδρίγκο Ντεπόλ. Οι υπόλοιποι ίδιοι, ο Χούλιαν Άλβαρες βεβαίως, ο οποίος έχει παίξει πολύ καλύτερα και είναι πολύ πιο χρήσιμος στην Αργεντινή από τον Λαουτάρο Μαρτίνες. Στο κομμάτι τέλος πάντων το οργανικό και το εκτελεστικό, από ό,τι φάνηκε με την Ελβετία. Λοιπόν, και η υπόλοιπη ομάδα είναι ίδια, δηλαδή. Μισό λεπτό να δούμε τώρα τη φάση. Το corner, έχουμε το πρώτο corner του παιχνιδιού για την Αγγλία. Μέχρι να εκτελεστεί Εμιλιάνο Μαρτίνες τέρμα. Λισάντρο Μαρτίνες και Ρομέρο κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Αριστερά ο Ταλιαφίκο, δεξιά ο Μολίνα. Παρέδες Μακάλιστερ, Ρέντζο Φερνάντες στο κέντρο. Δεξιά ο Σιμεώνε κατά κάποιο τρόπο. Ο Μέση όπου γουστάρει και ο Χούλιαν Άλβαρες επίσης κάπου εκεί να τριγυρίζουν. Αυτή είναι η ενδεκάδα της Αργεντινής. Λοιπόν.
9: Declan Rice με τα γλυκά στημένα.
8: Ναι.
9: Πάει να εκτελέσει το corner.
8: Εμείς, παιδιά, είναι 7 και 2 αυτή τη στιγμή. Θα για να συγχρονιστούμε. 7 και 5 τώρα. Εντάξει. Για να συγχρονιστούμε. Λοιπόν. Ωραία. Μαρκαρίσματα όπως πρέπει. Man to man. Στη μεγάλη περιοχή. Declan Rice.

0: εντάξει. Αλλά τόσο λάδι έχουμε ρίξει. Τόσο λάδι.
1: Για να δούμε.
0: Δεν θα είναι και ο νονός.
1: Για να δούμε, κύριε Κώστα.
0: Για να δούμε.
1: Λοιπόν, σε αγωνιστικά, το αθμό προσπαθούμε λίγο να δούμε τι κάνουμε. Μας περσάρουν πολύ και οι δύο. Ναι. Πολύ και ψηλά μέχρι στιγμής. Αυτό βλέπουμε. Και γίνεται πρεσάρισμα, σχεδόν πρεσάρισμα man to man, όχι τόσο πρεσάρισμα χώρου στον build-up, αλλά man to man, δηλαδή πέφτουν πάνω οι Άγγλοι. Έχουμε τουλάχιστον τέσσερις Άγγλους να
0: έχουμε
1: να
0: τέσσερις πιέζουν. Μπροστά, ναι. Στο μπροστινό κομμάτι και άλλους δύο πίσω, ναι. Έτοιμος να πάνε για βοήθεια. Δεν ξέρω πώς θα αντέξουν σε αυτό το, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι απαιτητικό όλο αυτό το tempo, έτσι.
1: Ναι,
0: είναι δύσκολο να συνεχίσει,
1: ναι,
0: για πολύ ώρα να το
1: κάνει. Η Αγγλία όμως είναι η ομάδα που το έχει κάνει, θέλω να σου πω, περισσότερο από όλες. Δηλαδή το παιχνίδι της Αγγλίας, το χαρακτηριστικό της στο παγκόσμιο αυτοκύπελο είναι η ένταση του παιχνιδιού της.
0: Όχι σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Θυμήθηκα με την Νορβηγία,
1: δεύτερο
0: η Αγγλία έκατσε πολύ πιο πίσω σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο.
1: Λοιπόν, δηλαδή, ακούστε, γιατί υπάρχουν εδώ πέρα και οι φίλοι τεχνικοί. Ακούστε, με κανονικό ραδιόφωνο, όχι ίντερνετ. Και με ΕΡΤ1, όχι από Nova και Κοσμοτέ, υπάρχει απόλυτο συγχρονισμό με την περιγραφή μας. Εντάξει, για να ξέρετε και να συντονιστείτε. Όσοι δηλαδή είστε ασυγχρόνιστοι, μπορείτε τώρα να συγχρονιστείτε.
0: Λοιπόν, πάλι προσπαθεί η Αργεντινή να κάνει, να περάσει την μπάλα μπροστά. Πάλι γίνεται φάουλ στον Έντσο Φερνάντες αυτή τη φορά.
1: Στην προσπάθεια.
0: Να, ο Νονός. Ναι. Καλό στον Νονό. Όχι ο Νονός γενικά, ο Νονός που λέμε ο Νονός. Ο Νονός Μέση, όχι ο Νονός που λέμε The Godfather, ο Μάρλο Μπράντο, ας πούμε, όχι ο Κορλεόνε. Ο Τζιάννη,
1: ναι.
0: Ο Νονός, εκεί βλέπει με αγωνία, με αγωνία και τις δύο ομάδες, φαντάζομαι, όπως λέει συνήθως, ότι έχει αγωνία γενικότερα, όχι...
1: I'm gonna make you a escalonetta, you can't refuse, αυτό έχω να πω εγώ. Ναι. Λοιπόν, η διάθεση, να πούμε, το λέμε για όσους δεν έχετε εικόνα, όσοι έχετε εικόνα το βλέπετε, η διάθεση, θέλω να πω, στον Bill Gordon, εντάξει, ναι,
0: με το ζόρι έφτασε, ναι, να πρόλαβε να βγάλει τη σέντα πριν να περάσει.
1: Θέλω να πω, διάθεση των Άγγλων, να πούμε γιατί βλέπουμε. Όταν η Αργεντινή σπάει το pressing του build-up, είναι να κάνουν φάουλ, να μην αφήσουν επίθεση να εξελίδεται. Κάνουν ένα φαουλάκι, ναι, ώστε να κοπεί η φάση, να σταματήσει και να μπορέσουν να ανασυνταχθούν.
0: Να στηθούν πάλι. Ναι.
1: Δεν θέλουν δηλαδή το σπάσιμο, ξέρεις, το να μείνουν εκτεθειμένοι οι 4-5 που πρεσάρουν μπροστά. Ναι. Λοιπόν.
0: Λοιπόν, ο τερματοφύλακας ο Μαρτίνες δεν βρήκε κάποια πάσα, οπότε αποφάσισε να γεμίσει.
1: Εντάξει, παρόλα αυτά κέρδισε
0: ένα πλάγιο.
1: Η Αργεντινή ένα πλάγιο, το οποίο θα εκτελέσει ο Ταλιαφίκο. Λοιπόν, βέβαια πάλι ένα γνωστό πλάνο σχεδιασμένο, ένα άσχετο που δεν τον ξέρει κανένας. Το ξέρει η μαμά του και κάποιοι Αμερικανοί. Ενδεχομένως, φοράει και γυαλιά ηλίου, γιατί είναι πολύ, πολύ ζώρικο αγόρι. Λοιπόν, λάθος εδώ έγινε το σνάτα. Τα λάθη του build-up.
0: Κανα φάουλ θα δώσουμε τίποτα.
1: Όχι, δεν θα δώσουμε κανένα. Αφού θα παίξουμε ποδόσφαιρο.
0: Ναι, ναι, ναι. Να δούμε. Από εδώ δεν δίνει. Από εδώ παίζουμε ποδόσφαιρο. Να δούμε. Από εκεί θα παίξουμε. Α, τι έγινε τελικά.
1: Δεν ξέρω τι έχει γίνει τώρα.
0: Έχει
1: ο Λουί Τόμλισον. Ποιο είναι ο Λουί Τόμλισον. Ποιο.
0: Από του One Direction.
1: Τι μου λες τώρα.
0: Έχουμε και διαιτητή σήμερα εδώ, να πούμε.
1: Τι μου λες τώρα.
0: Έχουμε και το φίλο μας και συνάδελφό μας τον Κώστα το Θεοδόρο,
1: βεβαίως,
0: που είναι εδώ.
1: Βεβαίως.
0: Συνάδελφος από κάθε άποψη και συνάδελφος δημοσιογράφος και συνάδελφος DJ.
1: Μία σημαίνουσα, ναι, μορφή των τεχνών και του πολιτισμού.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτή θα έλεγα, αυτό θα έλεγα.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, τι έχει γίνει τώρα εδώ.
0: Εδώ έγινε πριν η φάση.
1: Κρατάει ο Άντερσον τον μπούτι του Έντζο Φερνάντες. Είναι σίγουρο, το βλέπουμε.
0: Ναι.
1: Γιατί κρατάει τον μπούτι του Έντζο Φερνάντες.
0: Γιατί έχουν μπλέξει τα μπούτια του κυριολεκτικά. Όπως έπεσαν κάτω νωρίτερα στο προηγούμενο μαρκάρισμα που δεν δόθηκε φάουλ. Μετά προφανώς κάπως μπλέξαν τα μπούτια του κυριολεκτικά.
1: Ναι. Ο Χάρη και ένα σε εγώ κύριε, εγώ κύριε.
0: Είναι αρχηγός εσύ, μόνο αυτός που θα πάει να μιλήσει. Δεν είναι με εγώ κύριε.
1: Δεν το έχουμε κρατήσει πάρα πολύ στο Μουντιάλ αυτό. Όχι. Θέλω να πω ούτε και από θέμα τιμωρίας σε σχέση με αυτό.
0: Όχι.
1: Και το λέγαμε ότι είναι να πάμε σωστό να γίνει.
0: Ναι.
1: Δεν πολύ έγινε, είναι η αλήθεια. Ε.
0: Πάντως οι αρχηγοί, ξέρεις, μπορούν να πάνε.
1: Ναι, προφανώς οι αρχηγοί.
0: Αυτοί μπορούν να μιλήσουν.
1: Λέω ότι πηγαίνουν γενικώς παίχτες χωρίς να έχουν τιμωρηθεί από τους κανόνες που δεν τους πολύ κρατήσαμε στο Μουντιάλ.
0: Σωστό.
1: Αυτούς.
0: Γιατί δεν το κάναμε από την αρχή.
1: Ναι,
0: όπως
1: ναι,
0: στην αρχή
1: ναι, ναι,
0: το
1: ναι,
0: κάναμε
1: ναι,
0: με την, με αυτόν που βάλει το χέρι μπροστά και έβριζε και του δείξε την κόκκινη κάρτα ο διαιτητής. Και από εκεί και πέρα σταματήσανε να βρίζονται με τα χέρια μπροστά, γιατί πέρασε το μήνυμα. Αν το είχαν κάνει από την αρχή, να δώσουν καμιά κίτρινη σε όποιον πήγαινε να παρακυκλώσει το διαιτητή, θα το κόβαν και οι υπόλοιποι, ξέρεις. Τέλος πάντων. Λοιπόν, η μπάλα στην Αργεντινή, η οποία έχει την μπάλα στο δικό της μισό και την κυκλοφορεί.
1: Ρομέρο Λισάντο Μαρτίνες, η τετράδα της Αργεντινής. Τώρα δεν πιέζουν τόσο ψηλά.
0: Είπαμε, δεν μπορεί να το κάνει.
1: Οι Άγγλοι, ναι, δεν μπορεί να το κάνουν.
0: Ήταν εντολή προφανώς για κάποια λεπτά να το κάνουν μεθοδικά, η τετράδα μπροστά δηλαδή και οι άλλοι δύο παίκτες από πίσω.
1: Θέλω να κάνω, λέω, παρατηρήσεις για όσους κυρίως δεν έχουν εικόνα. Ο Χούλιαν Άλβαρες, λοιπόν, κάνει αυτό που έκανε στο προηγούμενο παιχνίδι. Λοιπόν, τώρα βγαίνει με πολύ ωραία μπαλιά, που είναι όμως offside.

0: Ναι. Λοιπόν, ο Χούλιαν Αλβαρές κάνει ό,τι έκανε στο προηγούμενο παιχνίδι με την Ελβετία αρκετά. Είναι ο ποδοσφαιριστής ο οποίος βγαίνει και υποδέχεται την μπάλα πίσω από τους δύο μπροστινούς. Στη συγκεκριμένη περίπτωση τον Σιμεώνε και τον. Τι γελίο.
1: Εντάξει,
0: Χριστέ μου, τι γελίοτητε.
1: Περιγράψε το.
0: Τι γελίο. Είναι γελίοτητε. Τίποτα. Είχε ο Τζουλιάνο Σιμεώνε την μπάλα, πήγε να την πάρει ο Πίκφορ, τον ακούμπησε, έπεσε ο άλλο ο Βλάκα. Τίποτα. Χασομάρε. Λοιπόν. Λέω λοιπόν ότι ο Σιμεώνε, ο
1: Χούλιαν
0: Άλβαρες για κάποιο λόγο λειτουργεί ως δεκάρι μοιραστής αυτή τη στιγμή περισσότερο από τους δύο μπροστινούς.
1: Νομίζω ότι ο σκοπός είναι να τραβήξει παίχτη πάνω του που θα τον ακολουθήσει όσο ψηλά πηγαίνει, ώστε να ανοίξουν χώροι.
0: Έσπασε
1: μετά πίσω.
0: Πολύ καλά το πρέσινγκ και η Αγγλία και βγαίνουν 4 με 4.
1: Λοιπόν, για να δούμε εδώ από αριστερά
0: πώς θα κάνεις. Πόσες τρίπλες θα κάνεις. Πόσες τρίπλες θα κάνεις.
1: Άργησε πάρα πολύ.
0: Ρε Γκόρντον. 80 εκατομμύρια. Πληρώνετε εσείς.
1: 80 εκατομμύρια τρίπλες.
0: Πληρώνετε εσείς. Λοιπόν, βγαίνει εσείς ωραία. Πληρώνε. Βγαίνει πολύ ωραία Αργεντινή τώρα στην. Δεν της γίνεται μια παλιά. Όχι καλή, αλλά πολύ κακό διώξιμο του Γκέι. Την παίρνει ο Χούλιαν Άλβαρες. Κάνει την σέντρα. Περνάει μπάλα από την άλλη πλευρά στον Ταλιαφίκο.
1: Δεν έχει τελειώσει η φάση.
0: Ο οποίο το μαζεύει, ναι. Στο γούνα να τελειώσει επιτέλους.
1: Λοιπόν, χτίζει νέα επίθεση η Αργεντινή, η οποία είναι στο μισό της Αγγλίας τώρα με αυτά και με αυτά.
0: Παρένθεση, οπότε ξαναγυρίζουμε. Λοιπόν, η Αγγλία, λοιπόν, όπως τη βλέπουμε, σκεφτείτε ότι οι ας πούμε τρεις γραμμές άμυνας της Αγγλίας είναι στα 20 μέτρα. Είναι πολύ, πολύ βαθιά η άμυνα της Αγγλίας. Πολύ πίσω δηλαδή.
1: Σε αυτό το κομμάτι του αγώνα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Που είναι τακτοποιημένη με την Αργεντινή να κυκλοφορεί την μπάλα γύρω-γύρω.
0: Ναι. Μέχρι τώρα βλέπω αυτό το παιχνίδι, αυτό που κάνει η Αργεντινή. Δηλαδή την πάσα που προσπαθεί να βρει την κάθε τη διείσδυση. Είπαμε ότι δεν έχει παιχνίδι με εξτρέμια η Αργεντινή. Έχει κυρίως αυτό το παιχνίδι, το κάθετο, την υπερφόρτωση, αυτό το οργανωμένο χάος τέλος πάντων που λέγαμε την προηγούμενη φορά, πριν από μέρες.
1: Με πολλές μπαλιές στην πλάτη της άμυνας που δοκιμάζει, ναι, πάντα η Αργεντινή να κάνει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ανάμεσα στα στόπερ ή στην πλάτη του ενός από τους δύο, τέλος πάντων, ψιλοκρεμαστή μπαλιά να περάσει. Να επαντελευτούν κάποιο κόψιμο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εδώ έκοψε η Αγγλία, προσπαθεί να βγει. Εδώ
0: έχουμε την μπάλα, ναι. Ο Μέση, πρέπει να πούμε, μέχρι στιγμή σε αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού κινείται κοντά στη θέση του center four.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Μακάλιστερ, εξαιρετικός χειριστής της μπάλας. Εκεί μπορεί να γίνει. Και φάλτ, δεν έδωσε τίποτα ο διαιτητής. Δεν έχει σημασία. Μπορεί να γίνει φάλτ, μπορεί να μην έγινε. Εδώ ό,τι δίνει ο διαιτητής. Λοιπόν. Και τώρα γίνεται ένα φόλ στον Γκόρντον, καθώς η Αγγλία πήγε να ανοίξει την επίθεσή της.
1: Η Αργεντινή έκανε αυτό που κάνει η Αγγλία από την αρχή του παιχνιδιού. Δηλαδή δεν ήθελε να ρισκάρει να φάει αντεπίθεση. Προτίμησε να κόψει με οποιοδήποτε τρόπο, να σταματήσει για να μην κινδυνεύσει.
0: Ναι. Λοιπόν, μαζί με την προηγούμενη φάση, λοιπόν, ένα τάκλινγκ στον Μπέλιγχαμ, το οποίο σωστά δεν δόθηκε κάτι. Είναι ένα παιχνίδι, να πούμε, το οποίο βλέπουμε ευχαρίστω όχι μόνο γιατί είναι ημιτελικός Μουντιάλ και είναι Αγγλία-Αργεντινή. Με τάκλιν, πόσο γύρω ένα παιχνίδι με τάκλιν και καθαρά τάκλιν τα περισσότερα. Το ξεσυνηθίζουμε το ποδόσφαιρο αυτό σιγά σιγά. Και στο τάκλιν σχεδόν σαν τελευταία λύση πλέον.
1: Ναι.
0: Στο ποδόσφαιρο αυτό είναι ένα παιχνίδι με αρκετά τάκλιν, από αυτά που δεν περιμένει να γίνουν. Στο κέντρο, ξέρει, σε άσχετη φάση.
1: Σε ένα δύο μας περιμένει να γίνουν, πιστεύω.
0: Ναι, εννοείται.
1: Δηλαδή και στο στρίψιμο του νομίσματος ένα τάκλιν το περιμένει να γίνει.
0: Όντω.
1: Δηλαδή να τα αλλάξουμε λάβαρα, να τα αλλάξουμε τάκλιν.
0: Να τα αλλάξουμε απτσάκι.
1: Λοιπόν, η Αγγλία τώρα είναι στο προσκήνιο. Εκείνη είναι με την μπάλα στα πόδια. Ναι. Στο 1-3 είναι η Αργεντινή τώρα και περιμένει.
0: Λοιπόν, παίζει αρκετά από αριστερά η Αγγλία. Τη παίζει επιθέσει από αριστερά, από εκεί που λέει τον εξτρέμπτη, τον έναν ουσιαστικά.
1: Από τον Γκόρντον.
0: Τον Γκόρντον, ναι. Με τη βοήθεια του Σπενς. Ο οποίος λογικά κάνει.
1: Είναι επιθετικογενές μπακ γενικά. Είναι μπακ με ανεβάσματα καλά και με συμμετοχή στο παιχνίδι το επιθετικό. Λοιπόν, Μικ Τζάγκερ. Μικ Τζάγκερ.
0: Μην ξέρει που ότι είναι γκαντέμι για την Αγγλία για κάποιο λόγο.
1: Καλά τώρα, εντάξει.
0: Τέλο πάντων. Λοιπόν, παιδιά, δεν υπάρχει τίποτα.
1: Ο Μικ Τζάγκερ ήταν και στο γήπεδο και πριν από 60 χρόνια που τον πήρε. Θέλω να σου πω ότι λόγω ηλικία ο Μικ Τζάγκερ.
0: Βέβαια.
1: Ήταν στη στέψη τη Βασίλισσα. Ήταν σε όλα τα κοσμοϊστορικά γεγονότα. Δεν είναι θέμα.
0: Λοιπόν, παιδιά, για να πούμε σου τηλεφώνημα πρέπει να γίνει ένα σουτ.
1: Ναι.
0: Α πούμε, ξεκινήσει.
1: Ή ένα τηλεφώνημα έστω.
0: Ναι.
1: Να δούμε τον Ιφαντίνο τηλεφωνία όπω πρέπει να γίνει έστω τηλεφώνημα.
0: Χαλκέντρος, το είπε, παιδιά, δεν υπάρχει σε καμία από τις δύο ομάδες. Χαλκέντρος. Με αυτή την παλιά, την καλή που λέγαμε του Χαλκέντερου, του Τέρι, του Μπούτσερ, ας πούμε, αυτού του τύπου του Χαλκέντρος Στόπερ, δεν υπάρχει σε καμία από τις δύο ομάδες. Δεν είναι κανένας. Ένα τάκι του Ταλιαφίκο κανονικό, η μπάλα πηγαίνει πλάγιο, γκρίνια για φάουλ, τα γνωστά. Λοιπόν, η Αγγλία και πάλι σχεδόν αποκλειστικά από αριστερά.
1: Ναι, πριν πήγε από δεξιά, αλλά δεν βγήκε η επίθεση. Τώρα από αριστερά δοκιμάζει. Δεν ξέρω αν θα αλλάξουν παιχνίδι, γιατί από εκεί νομίζω οι Αργεντίνοι το έχουν καταλάβει,
0: ναι,
1: και κλείνουν πολύ περισσότερο.
0: Ενώ δεν είναι, δηλαδή, Gordon. Αριστερά φορτώνω, παίζει δεξιά. Είναι ο Τζέιμς ουσιαστικά μόνος του. Δεν έχει, θέλω να πω, βοήθειες. Φαίνεται το παιχνίδι της Αγγλίας να γέρνει περισσότερο προς τα εκεί. Μου έχει κάνει εντύπωση, κοντεύουμε τα 20 λεπτά, δεν έχει πάρει μία μπάλα ο Χαρικέιν. Δεν έχει πάρει μία πάσα ο Χαρικέιν. Δεν έχει ακουμπήσει μπάλα ακόμα στην πραγματικότητα. Δεν έχει, δηλαδή.
1: Κοίτα, και με την Νορβηγία άρχισε πάρα πολύ να πάρει την πρώτη του μπάλα με σωστό τρόπο. Θέλω να πω ότι είναι ο παίκτης που τον οποίο κλείνουν καλύτερα. Δεν έχει καταφέρει και η Αγγλία να κοιτάξει την περιοχή της Αργεντινής. Δεν είναι ότι έχουν περάσει και πολλές μπαλιές. Λοιπόν.
0: Προσπάθησε. Να τόσο χάρη, οκ. Okay.
1: Αναγκάστηκε να βγει αρκετά έξω για να πάρει την μπάλα.
0: Την έσπασε ο Τζέιμς, αλλά έκανε ένα πράγμα πολύ βιαστικό.
1: Έκανε μία σέντρα σιρτή και.
0: Βιαστική, γιατί είχε χώρο. Είχε χώρο εδώ, ενώ να δει. Κοιτάξτε, ο κάτι είναι στη λαπόρο απευθεία πάνω στο Μαρτίνες.
1: Δεν ξέρω αν είχαν προλάβει να μπουν και συμπαίχτες στην περιοχή. Δηλαδή ήταν βιαστική από την άποψη ότι δεν είχε παίχτες στην περιοχή να τον υποστηρίξουν. Όπως και να είναι, είναι μια προσπάθεια η οποία έμεινε ατελέσφορη. Η Αργεντινή τώρα στη δική της.
0: Πρώτο 20 λεπτό. Αχ, τα λέγαμε. Οι δύο μας μετράνε. Αχ, τα λέγαμε μία την άλλη. Έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι το κουραστικό πράγμα που πάει κάποιο να κάνει build-up. Κάποιο κουβεί λίγο την μπάλα, ξαναγυρίζει πίσω 20 μέτρα. Άντε, πάμε πάλι μπροστά. Αυτή η φάση γίνεται. Η Αργεντινή, όπως το είπα, είναι λίγο πιο αγχωμένη στο δικό του build-up. Λογικό είναι. Λογικό είναι. Παρ' όλα αυτά, αν βρουν τον τρόπο και φύγουν, είναι επικίνδυνο, όπως εδώ ο Ταλιαφίκο φεύγει και ανοίγει την μπάλα στον Άλβαρες, ο οποίος είναι το γιος αριστερός εξτρέμ εδώ. Στον Μέση, ο οποίος προσπάθησε να τη στρώσει στον Έντζο Φερνάντες με το στήθος για να σουτάρει, δεν το κατάλαβε ο Έντζο Φερνάντες. Καλά, ακριβώς. Offside στη συνέχεια της φάσης. Οπότε. Λήξη συναγερμού. Ναι. Ο Μέση επίσης δεν έχει προς το παρόν πολλές επαφές με την μπάλα. Παίζει εκεί με πλάτη στη θέση του center for. Λοιπόν. Ναι, ο Τζάγκερ είναι όρθιος. Ναι. Δεν ξέρω τι είναι. Είναι όρθιος. Που αν θέλει να ψηλώσει. Μικρός είναι ακόμα. Ή μπορεί να βολεύεται να παρακολουθεί όρθιος. Επειδή πραγματικά γενικώς, αν είσαι, πώς σου πω, ρε παιδί μου, φίλαθρος και πραγματικά, είναι πολύ δύσκολο να παρακολουθήσεις τέτοιο παιχνίδι καθιστώς. Δηλαδή, πώς το παρακολουθείς. Είσαι λίγο, δεν μπορεί το πιάσει.
1: Καλά, καθιστός. Είσαι και 85 χρονών. Θέλω να πω, δεν θα σου πει κανείς γιατί δεν.
0: Όχι κανένας, αλλά λέω, κοίτα να δεις, ο Μικ.
1: Λοιπόν, τι έχουμε εδώ τώρα.
0: Τίποτα. Δεν έχουμε τίποτα. Απολύτως τίποτα. Προχωράμε.
1: Μάλιστα. Ήταν μια επίθεση που προσπάθησε να βγάλει η Αγγλία, μια μονομαχία τέλος πάντων.
0: Τίποτα, προστάτευσε την μπάλα ο Ταλιαφίκο, έπεσε πάνω του ο Ρότζερς, οκ, τίποτα, μπλόκα την μπάλα ο Μαρτίνες, συνεχίζουμε. Ένα πολύ ωραίο τώρα άνοιγμα του, στο Μέση πρέπει να ήταν, στον Σιμεώνε. Ο Μέση ελάχιστες φορές έχει βρεθεί με πρόσωπο προς την εστία, μέχρι στιγμής, να πούμε. Η Αργεντινή έχει υπομονή σε αυτό το παιχνίδι που κάνει και της έχει βγει. Μέχρι στιγμής δεν έχει δημιουργήσει κανέναν κίνδυνο.
1: Ούτε η Αγγλία. Ούτε η Αγγλία.
0: Ενώ δεν έχουν γίνει κακοί συνδυασμοί. Έχουν γίνει καλοί συνδυασμοί, οι οποίοι όμως κάπου στο ύψος της μεγάλης περιοχής σταματάνε.
1: Πέμπτη στο τράφικ, ναι.
0: Ναι, ξανά ανοιγμάτο προς το Χούλιαν Άλβαρες. Πάλι αριστερός εξτρέμο ο Άλβαρες. Λειτουργεί έτσι. Δείχνει ξαφνικά να έχει γίνει το πασπαρτού της Αργεντινής ο Άλβαρες στα τελευταία παιχνίδια. Θέλω να πω, ναι, παιδιά, δεν έχουμε δει καν σουτ. Δεν έχουμε δει καν σουτ. Μου θυμίζει το πρώτο ημίωρο του Νορβηγία-Αγγλία που ήταν ένα κακό παιχνίδι. Εδώ δουλεύει ένα παιχνίδι που έχει ένταση, έχει νεύρο. Βλέπουμε ξεκάθαρα το τι κάνουν οι δύο μας, το πόσο αναπτύσσονται στο περίπου και το τι θέλουν να κάνουν, χωρίς όμως να έχουμε δει πώς είναι τη γανίτα.
1: Βλέπουμε επίσης ξεκάθαρα ότι και οι δύο ομάδες έχουν σαν πρώτο μέλημα μην πουλήσουν την μπάλα σε κάποιο χώρο του γηπέδου που θα βρεθεί η άμυνά τους σε κίνδυνο. Ναι, δηλαδή έχουν πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στις μεταβιβάσεις, μην χαθεί η μπάλα σε ένα κρίσιμο σημείο.
0: Ένα κακό πάτημα εδώ. Είναι ένα καθυστερημένο πάτημα στο Μακάλιστερ. Φάουλ, προχωράμε. Θα το εκτελέσει ο Μέση στο φάουλ και δείχνει ότι έχει τη διάθεση να φέρει την μπάλα στην περιοχή. Να πάμε σε μια κλασική εκτέλεση από τις παλιές καλές και να μην αναγκαστούμε πάλι να πάμε σε 52 πάσες, αν και ποτέ δεν ξέρεις.
1: Ναι.
0: Η Η άμυνα των Αγγλών είναι ψηλά, δηλαδή σκεφτείτε περίπου 5-6 μέτρα έξω από την περιοχή. Έγινε πάσα προς τα δεξιά στον Σιμεώνε, ο οποίος προσπαθεί να φύγει τον αντιπαλό του για να σεντράρει και κερδίζει κόρνερ. Έχουμε το πρώτο κόρνερ της Αργεντινής στο 24ο λεπτό του παιχνιδιού. Ο Κούνο Αγκουέρο στη θέση του Λαβέτσι. Τι πλήρωσε τώρα αυτός, δεν ξέρω. Τι πλήρωσε αυτός. Γιατί κάθεστε στο Λαβέτσι, ρε φίλε. Και στη θέση μας Τσεράνο, ποιος είναι. Μα δεν σέβονται τίποτα σε αυτή τη χώρα. Πραγματικά. Παιδιά, είμαστε στη μέση του ημιχρόνου. Μιλείτε, θα ξεχαστεί. Είναι ημιτελικός. Σε λίγο θα πάμε σε hydration break. Έχουμε ένα ωραίο μπεφάπ εδώ μικρό του Pickford με τον Σιμεώνε. Ωραία. Πηγαίνει εκεί ο Ρομέρο. Του λέει Τζουλιάνο, αγόρι μου, ηρέμησε. Θυμήσου το επιθετό σου. Θα έχεις δουλειά μια ζωή.
1: Ή του λέει ηρέμησε, ή του λέει κάνει χειρότερα. Δεν ξέρω αν του λέει. Αν του λέει μπράβο, καλά κάνεις. Δεν είμαι σίγουρος του λέει ηρέμησε. Θέλω να πω, γιατί να του πεις ηρέμησε. Του λες πάω στο ανέβρα περισσότερο. Κάτσε μπάστακας μπροστά στον Pickford. Μίλα του.
0: Λοιπόν, ο Μέση εκτελεί το κόρνερ. Και έχουμε φάουλ υπέρ της Αγγλίας. Προσπαθώ να το κόψω αυτό, γιατί έχουμε πει είναι το δάνειο μπασκετικό.
1: Τι να κάνουμε.
0: Δεν υπάρχει νόσου κανονισμού. Δεν καταγράφει πουθενά στου ποδοσφαιρικού κανονισμού επιθετικό φάουλ.
1: Λοιπόν, ναι, ο Σιμεώνη έσπρωξε όσο μπορούσε χρυσά τα χέρια
0: του. Άρα του είπε κάτι πριν, του είπε κάτσε εδώ.
1: Κάτσε, κάνε τον μπάστακα εδώ. Ναι. Λοιπόν, hydration break.
0: Έχουμε hydration break. Κύριε Χάρη, θέλετε να παίξει διαφημίσει ή να τι κάνουμε εμεί. Να παίξουμε.
1: Έχουμε διαφημίσει. Α τη βάλουμε τη μία.
0: Ναι, α τη βάλουμε.
2: Winsport FM 94,6.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
0: Είμαι ο τέλειος πρώτη περίοδος ουσιαστικά, όπως λέει ένας φίλος πάρα πολύ σωστά. Οπότε με ευκαιρία να σας πω ότι ο μεγάλος τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου πλησιάζει για το στοίχημα Nation, ετοιμάζει την απόλυτη ποδοσφαιρική γιορτή. Η πλατφόρμα εμπειριών αποκλειστικά για τα μέλη της στοίχημα της στέλνει 5 τυχερούς νικητές μαζί με το Plus One τους στο πιο exclusive μουντιαλικό watch party της χρονιάς. Γιγαντοοθόνες, δυνατή μουσική και καλύτερη παρέα συνθέτουν το σκηνικό για την ανάδειξη του Παγκοσμίου Πρωταθλητή. Ο διαγωνισμός είναι δωρεάν και αφορά αποκλειστικά μέλη της στοίχημα. Περισσότερα στο nation.stoichman.gr. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Παιδιά, ναι, ο Pickford έκανε, ρώτησε το διαιτητή που έκανε την κίνηση σαν να λέει να πιει νερό. Ναι. Δεν ζήτησε hydration break. Το ρώτησε προφανώς αν είναι η ώρα που θα κάνει το hydration. Γιατί ο Pickford είναι και ο τελευταίος που θα θέλει να πιει νερό. Πρώτον, τρέχει λιγότερο από όλους και δεύτερον, έχει νερό δίπλα του.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι ο τελευταίος που θα ζητήσει που. Επειδή μπορεί να ξελιγώθηκε και να θέλει νερό. Αν έφαγε τσίρο πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Αν έφαγε τσίρο, δικαιολογείται. Επειδή λογικά δεν έφαγε τσίρο, ρώτησε προφανώς αν είναι η ώρα για το hydration break, γιατί ήταν περίπου εκείνο το λεπτό.
0: Να. Λοιπόν, ας νομίζετε πάρα πολύ παρατηρητικοί. Λέτε ότι τα ονόματα των παικτών είναι πίσω από τις θέσεις τους και όχι μπροστά. Ναι. Άρα ο Αγκουέρο δεν κάθε θέση του Λαβέτσι, είναι ο Λαβέτσι μπροστά προφανώς και το όνομα του Αγκουέρο είναι πίσω από την.
1: Δηλαδή βάλαν το Λαβέτσι μπροστά από τον Αγκουέρο.
0: Βάλαν το Λαβέτσι μπροστά από τον Αγκουέρο, οπότε και αυτό ένα αμάρτημα είναι. Με έναν τρόπο, όπως καταλαβαίνετε, να βάζεις το Λαβέτσι μπροστά από τον Αγκουέρο. Κανονικά το Λαβέτσι πρέπει να το βάζεις ως κάθισμα για να κάθεται ο Αγκουέρο.
1: Ναι. Δηλαδή αυτό επίσης, έχει μια λογική. Ο Αγκουέρο δεν θα βλέπεις από το Λαβέτσι, υπάρχει αυτό το πρόβλημα.
0: Καλά, δεν είναι και πρωτομπόι και ο Λαβέτσι.
1: Καλά, εντάξει, δεν είναι και ο Αγκουέρο. Δηλαδή το βάζεις μπροστά και λόγω
0: επιτηρίδας οπωσδήποτε.
1: Ναι, ναι.
0: Επιτηρίδας οπωσδήποτε.
1: Κανονικά τον βάζεις δίπλα στον Ινφαντίνο. Γιατί είναι κουμπάρος του νονού. Είναι κουμπάρος του βαφτισιμιού. Θέλω να πω, έχουν όλοι μια σχέση.
0: Ναι, ναι, ναι. Και να δώσει καμιά μπομπονιέρα. Να μοιράσουμε και γύρω-γύρω.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, ξαναξεκίνησε το παιχνίδι. Κλέβει η Αργεντινή την μπάλα. Λοιπόν, μια τέτοια ευκαιρία, αλλά κάνει μια χαζομάρα στο τέλος, διότι γίνεται μια πάση από τον Άλβαρες, η οποία δεν προοριζόταν για τον Μακάλιστερ, αλλά για τον Μέση, ο οποίος έμπαινε, αλλά η μπάλα χτυπάει στα πόδια του Μακάλιστερ και βγαίνει out. Οπότε στο 28ο λεπτό χάνεται και αυτή την
1: Και όλο αυτό ξεκινάει από μια προσπάθεια build-up της Αγγλίας, ίσως η πρώτη που δεν της βγήκε καλά, γι' αυτό για τον λόγο και ο Pickford τώρα έδιωξε την μπάλα με ένα βολέ μεγαλοπρεπές,
0: ναι.
1: Για να μην μπούμε σε περιπέτειες.
0: Γιατί πέφτουν συνέχεια,
1: κάποιος...
0: Γιατί πέφτουν αυτά τα τόσο δυνατά και τα βραδισμένα παλικάρια συνέχεια.
1: Γιατί κάποιο κάνει τάκλιν. Δεν είπα κάνει φάουλ, κάνει τάκλιν. Να μην πέσει το τάκλιν.
0: Εντάξει.
1: Τι. Λοιπόν, ο Τούχελ έχει παράπονα.
0: Τούχελ, τι θες, να μολύσουμε τα λικόσκυλα. Τι θες, αγόρι μου.
1: Να
0: μολύσουμε το Σβάινστάγκερ να δαγκώσει κόσμο. Για ποιο λόγο ακριβώς γκρινιάζει ο κύριος Τούχελ.
1: Προφανώς είδε φάουλ σε αυτή τη φάση.
0: Μπορεί κάτι κακό να κάνει ο Μπέλιγχαμ. Θέλω να δεν μπορώ να ξέρω. Πρέπει να έχουμε leap readers.
1: Ναι.
0: Έχει θέματα ο Τούχελ, το ξέρεις τώρα. Μπορεί να μην του άρεσε κάτι που κάνει η ομάδα του. Δεν μπορούμε να είμαστε απολύτως σίγουροι μετά από αυτά που ακούσαμε. Απολύτως σίγουροι δεν μπορούμε να είμαστε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει.
1: Για πότε ερωνεύτηκα τον Τσίρο Φεράρα.
0: Δεν ξέρω.
1: Ποια μετάδοση από τι.
0: Δεν ξέρω. Τσίρο κάποια
1: Φεράρα.
0: Άλλη.
1: Τον Τσίρο Φεράρα.
0: Γιατί δεν ειρωνεύτηκε τον Τζίρο Φεράρα όταν του κάνει την ποδιά ο Λιμπερόπουλος ο κύριος Κώστας. Τώρα θα τον ειρωνευτεί, ας πούμε.
1: Τι μου φταίει ο Τζίρο
0: Θα τον ειρωνευτεί τώρα δηλαδή.
1: Τι παρακαλώ. Τι μου φταίει ο Τζίρο Φεράρα.
0: Λοιπόν, ημιτελείς προσπάθειες. Αυτό είναι το, η φάση μας. Ημιτελείς προσπάθειες και από τις δύο ομάδες. Στο τελευταίο δεκάλεπτο, αν πρέπει να το πούμε έτσι, η Αργεντινή έχει πάρει κατά κάποιο τρόπο τον έλεγχο του αγώνα με την έννοια ότι έχει περισσότερη την ώρα την μπάλα στα πόδια, προσπαθεί περισσότερο να επιτεθεί. Η Αγγλία έχει μειώσει λίγο το ρυθμό της σε αυτό το κομμάτι. Ωστόσο, τίποτα δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα καμία από τις δύο ομάδες.
1: Τώρα η Αγγλία δοκίμασε να γύρω στα 30 παλιά.
0: Να.
1: Είχαμε καιρό να το δούμε.
0: Να.
1: Ενώ βλέπαμε μόνο πάσες των 4-5 μέτρων και build-up και τα λοιπά και εκ του ασφαλούς. Τώρα δοκίμασε και έρισε ένα πλάγιο μια παλιά 30. Τώρα ξαναγυρίζει ένα παιχνίδι πιο συνετό με κυκλοφορία της μπάλας. Πάει πάλι από τα αριστερά η μπάλα. Να δούμε αν θα επιμείνει από εκεί η Αγγλία ή αν θα την μεταφέρει από την άλλη μεριά. Προς το παρόν, αυτό που συμβαίνει είναι κλέψιμο από την Αργεντινή, κερδισμένο φάουλ από την Αργεντινή και προσπάθεια να φύγει γρήγορα.
0: Η οποία δεν ευωδόθηκε. Δεν ευωδόθηκε.
1: Κλείσαν καλά οι Άγγλοι τους χώρους. Αναγκάστηκαν οι Αργεντινοί να γυρίσουν την μπάλα πίσω στον Μαρτίνες και να χτίσουν την επίθεση από εκεί πλέον. Με πάσες εκεί.
0: Αυτά τα λίγο επικίνδυνα
1: στην περιοχή,
0: πράγματα.
1: Λίγο έξω από την περιοχή.
0: Αλλά ναι,
1: και
0: καλά το κάνανε.
1: Έσπασε προς το παρόν, φτάνουν προς το κέντρο του γηπέδου.
0: Α,
1: δεν
0: τι κάναμε,
1: όμως,
0: 20 μέτρα τίποτα. Κάναμε με την μπάλα. Τι κάναμε.
1: 20 μέτρα και πίσω πεταλιά. Τώρα χαλαρώνει λίγο το πρέσι των Άγγλων και αυτό επιτρέπει στους Αργεντινούς να φτάσουν μέχρι το κέντρο του γηπέδου και να περάσουν αριστερά την μπάλα. Ξανά πίσω, είπαμε.
0: Σκέψου ότι αυτή τη στιγμή, τώρα που μιλάμε εμείς, Κώστα και φίλες και φίλοι, γίνεται τώρα μια διαγώνια παλιά, που ήταν καλή ως σκέψη, κακή ως εκτέλεση. Πάντως, οι Αργεντινοί θα έλεγα ότι βλέπουν λίγο καλύτερα κενά στην άμυνα της Αγγλίας από ότι οι Άγγλοι στην άμυνα της Αργεντινής. Μπορούμε να πούμε αυτό χωρίς να γίνει τίποτα σημαντικό στο παιχνίδι.
1: Ναι. Προσπαθούν να δουν τα κενά και να πετάξουν την μπάλα κάπου εκεί ανάμεσα, χωρίς να έχει καταφέρει να περάσει κάποια παλιά που να δημιουργήσει μπελάδες. Αλλά ναι. Λοιπόν, για να δούμε την Αγγλία τώρα, η οποία πάλι από τα αριστερά προσπαθεί να.
0: Με τον Μπέλιγχαμ, ο οποίος παίρνει φάουλ.
1: Δεν παίρνει.
0: Παίρνει.
1: Α, ναι. Είδα που συνεχίσανε γι' αυτό. Λοιπόν, είναι φάουλ αρκετά αριστερά, αλλά.
0: Φαουλάρα.
1: Ναι. Δεν μοιάζει θέση για απευθείας, θέλω να πω. Είναι όμως αρκετά κοντά στην περιοχή για να γίνει ένα καλό γέμισμα, μια καλή κομπίνα ή οτιδήποτε σχεδιάσουν. Όχι, δεν είναι για απευθείας. Λοιπόν, ενδιαφέρον έχει εδώ πάντα οι στατικές φάσεις. Ένα παιχνίδι κλειστό έχουν ενδιαφέρον γιατί μπορεί να δώσουν λύση για τη μία ή την άλλη ομάδα. Όταν σε open play δεν μπορείς να βρεις λύση, περιμένεις μήπως θα καταφέρεις από στατική φάση. Λογικά ο Ντέκλαν Ράις θα είναι αυτός που θα το εκτελέσει. Γνωστός και ως εργολάβος. Έχει εργολαβία της στατικής φάσης.
0: Ναι, κανονικά. Όχι,
1: σε καλή και καλά όμως. Λοιπόν, ο Μπέκαμ εδώ ζει τη δική του αγωνία. Είναι εκεί η Βικτόρια. Πάλι κάθεται, κοιτάει αλλού όπως την άλλη φορά. Μα πρόκατα. Λοιπόν, για να δούμε. Ντέκλαν Ράις λοιπόν κοιτάζει να δει τι μπορεί να σηκώνει το χέρι. Κάποιον χαιρετάει, θα λέγαμε ενδεχομένως. Λοιπόν.
0: Πάλι πέφτουν 2-3 άνθρωποι κάτω. Τέλος πάντων, βγαίνει ο Stones, κάνει μια κεφαλιά η οποία ας πούμε ότι θα καταγραφεί σαν η πρώτη κάτι, σαν φάση χωρίς να ενισχύσει κανείς για κανένα λόγο. Παρόλα αυτά καταγράφεται η πρώτη κάτι σαν φάση του παιχνιδιού.
1: Καλή κομπίνα ήταν στο ξυσμόλο τον κόσμο.
0: Είναι που... καλή κομπίνα γιατί βρέθηκε κοντό με ψηλό.
1: Και γιατί,
0: ναι,
1: γιατί παίχτες κινήθηκαν στο πρώτο δοκάρι και πήραν μαζί τους αμυντικούς και βρέθηκε στο δεύτερο δοκάρι μετά από εκεί ο Stones.
0: Απ' την άλλη, είναι θλίψη να μου πέρασε 4 λεπτά για να πρέπει να συζητάμε αυτό κάτι που έγινε. Αλλά ναι, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο από αυτό. Λοιπόν, η ένταση παραμένει στο παιχνίδι, το physicality δηλαδή. Που είναι ο Τζουλιάνο Σιμεώνη, το έχει πάρει πιο σοβαρά από όλους νομίζω αυτή τη φάση.
1: Γιατί άμα δεν τα κάνω όλα αυτά, ξέρω θα είναι η πρώτη αλλαγή του Σκαλόνι. Οπότε σου λέει πρέπει να κάνω πολλά πράγματα. Γιατί αν κάτι δεν πάει καλά, εμένα θα βγάλει μετά για να βάλει κάποιον άλλον.
0: Έτσι. Ναι, παιδιά, έτσι ακριβώς θα πάει. Έτσι ακριβώς θα πάει μέχρι τις 12. Για σας που αναρωτιέστε, έχουμε τελικό Μουντιάλ. Τι περιμένουμε, τι συζητάμε. Για το φιλικό Τσάι, για το φιλικό του Παναθηναϊκού, για το Σμάιλοβιτς. Δηλαδή, τι θέλετε να πούμε ακριβώς αυτή τη στιγμή. Για το αν θα έρθει ο Χατζηδιάκος αύριο. Πραγματικά δηλαδή, σκεφτείτε. Δηλαδή, βάλτε τη λογική σας να δουλέψει. Τι ακριβώς μπορεί να γίνει καλύτερο σε αυτό το δίρο. Σημαντικότερο να το πω έτσι. Λοιπόν. Ωραία, φίλε, δεν μάθω για τον μπάσκετ να πούμε. Γιατί δεν πως ήρθε και ο Πάκο από τον Τολιοπούλο, γιατί έφαγε φτύση.
1: Λοιπόν, ναι. Συνεχίζουμε. Μην αποσανατολίζεσαι.
0: Ναι, ναι.
1: Πάλι
0: κύριος Γκόρντον, κακό κοντρόλ.
1: Κακό κοντρόλ, ναι. Και έγινε με βολέ του Πίκφορντ όλο αυτό.
0: Ναι. Σέντρα τώρα. Κλασικά αγγλικά πράγματα.
1: Κακή σέντρα όμως.
0: Κακή σέντρα, ναι. Τζουλιάνο Σιμεώνε έχει γυρίσει στη θέση του δεξιού μπακ.
1: Κάνει κάτι επικίνδυνα πράγματα
0: ναι,
1: εκεί.
0: Ναι.
1: Αντί να διώξει.
0: Ναι.
1: Και την έχασε.
0: Και τη χάνει τελικά την μπάλα. Τώρα την ξανακερδίζουν οι Αργεντινοί. Ναι, δεν είσαι. Για τίποτα δεν είσαι, ρε Σιμεώνε. Για τίποτα δεν είσαι, ρε αγόρι μου.
1: Λοιπόν, οι Άγγλοι τώρα προσπαθούν από αριστερά και κερδίζουν φάουλ. Εκεί κοντά στη γωνία, από αριστερά στη γωνία της μεγάλης περιοχής.
0: Ναι. Το οποίο το κάνει ο Μολίνα στον Μπέλιγχαμ.
1: Και όλο αυτό έγινε γιατί αντί να διώξει την μπάλα ο Σιμεώνε και στη συνέχεια κάποιος συμπαίκτης του.
0: Ναι. Προσπαθούσε με τρίπλα να βγει.
1: Ναι.
0: Ενώ
1: και
0: δεν
1: αυτό φέρνει μια, φέρνει μια κατάσταση αναστάτωση στην περιοχή πάλι με πολύ κόσμο, με ψηλούς, με τα center back των Άγγλων να προωθούνται.
0: Δεν μπορώ ρε εσύ να βλέπω τώρα high five σε διοξήματα με τώρα high five του Μπέλιγχαμ με τώρα επειδή κέρδισε ένα φάουλ. Δεν μπορώ αλήθεια.
1: Εντάξει ρε εσύ, ανεβαίνουν, έχεις μια,
0: εντάξει,
1: έχεις μια κατάσταση που ανεβάζεις κορμιά μπροστά.
0: Εντάξει. High five
1: σε ένα μάτς χωρίς ευκαιρίες προφανώς και είναι κάτι που...
0: Λοιπόν, πώς και δεν το εκτελεί ο Ράις αυτό, γιατί αφήνουμε τον κύριο Τζέιμς.
1: Γιατί ο Ράις είναι έξω από την περιοχή,
0: ναι.
1: Μήπως γίνει καμιά
0: κοπίνα.
1: Ναι.
0: Εκτελεί ο Ράις, πήγε για κάτι σαν απευθείας εκτέλεση. Τέλος πάντων η μπάλα έφυγε από την περιοχή. Τη διώξαν οι Αργεντινοί. Οι Αργεντινοί, οι οποίοι ως γνωστόν δεν είναι η ομάδα που τώρα πολύ ωραίο άνοιγμα εδώ. Δεν ξέρω αν θα... Όχι, δεν θα. Γιατί πέφτουν αμέσως στο Μέση 3. Βεβαίως ο Μέση την κρατάει την μπάλα. Περνάει κι άλλον έναν. Και κερδίζει τελικά φάουλ στον τέταρτο. Λοιπόν, μανούρα. Ωραία, είναι η δεύτερη μανούρα
1: του παιχνιδιού.
0: Τώρα
1: και τρέχουν, γιατί κύκλωσαν
0: είναι διαιτητή. Είναι τίποτα, γιατί βγαίνει πιο πρώτη κίτρινη.
1: Ναι, γιατί τρέχουν λοιπόν όλοι αυτοί γύρω από το διαιτητή.
0: Κάτσε να δούμε.
1: Επιτρέπεται.
0: Κάτσε να δούμε. Όχι, αυτό λέμε.
1: Ωραία.
0: Κανένα.
1: Ωραία, τι είναι αυτό τώρα.
0: Κανένα. Μα είναι όλοι 15 παίχτες.
1: Να πάνε από 15 κίτρινες. Άμα είναι 15 παίχτες. Σιγά. Κάναμε φάουλ στο Μέση. Σιγά. Καλά, εντάξει. Κάναμε φάουλ στο Μέση. Μα βγήκαν 15, ένα δεν το λόγο. Σιγά με τη δεσποσύνη. Σιγά έκανε βαβά. 15 τρέξαν πάνω να μαλώσουν αυτό που έκανε φάουλ.
0: Όχι, άκρη, γιατί παίρνουμε μόνο εμείς κίτρινες ενώ έχουν γίνει τόσα φάουλ. Λοιπόν, ο κύριος 755 εκατομμύρια ευρώ, ο κύριος Άντερσον, παίρνει την πρώτη κίτρινη του παιχνιδιού. Λοιπόν. Εντάξει, δεν έχει να λέει. Τρία φάουλ. Στα τρία, το τέταρτο δώρο, Χαρή. Το τέταρτο δώρο. Λοιπόν, πρώτη κίνδυνη στο παιχνίδι, στο 38 λεπτό, για τον Έλιο Τάδρος. Στην πρώτη προσπάθεια του Μέση να κάνει κάτι, να κάνει μια κάθετη εφόρμηση.
1: Κακό λέω για την Αγγλία ότι πήρε ο Άντερσον φάουλ στο 37.
0: Κάρτα εννοείς, ναι.
1: Κάρτα, θα είναι πέρα πολύ μαζεμένος από εδώ και πέρα.
0: Ναι.
1: Και επειδή είναι στο χώρο ευθύνης του, που κινείται αρκετά συχνά ο Μέση τέλος πάντων, μπορεί να χρειαστεί να τον ξανασυναντήσει και θα πρέπει να είναι πολύ πιο soft στο μαρκάρισμά του. Λοιπόν, η εκτέλεση έγινε πλάσα αριστά και παράλληλα.
0: Παιδιά μου.
1: Για να δούμε τώρα εδώ.
0: Ένα σου πολύ μακριά το οποίο πηγαίνει σε σώματα. Ένα δεύτερο σουτ καλύτερο αυτό από τον Έντζο Φερνάντες. Πρέπει να είναι το οποίο ζητάει corner. Ο διαιτητής δίνει out. Να δούμε αν θα το διορθώσει το VAR. Μπορεί εδώ, εάν δεν υπάρχει καθυστέρηση, να το διορθώσει. Δεν ξέρω γιατί ζητάει corner ο Έντζο Φερνάντες για κάποιο λόγο δικό του. Μα ήταν καλό σουτ.
1: Καλό ήταν, ναι.
0: Ήταν καλό σουτ. Η μπάλα πέρασε, για να τα λάβετε.
1: Ένα μέτρο πάνω από το.
0: Και λιγότερο από το οριζόντιο δοκάρι. Το πρώτο καλό σουτ του παιχνιδιού. Στο 31ο λεπτό. Ζορίζεται λίγο η Αγγλία, θέλω να πω. Δηλαδή, φτάνει πιο ωριακά ίσως από την Αργεντινή για κάποιο λόγο, ειδικά ο Πίκφορντ. Νομίζω ότι η εστίαση του πρεσαρίσματος της Αργεντινής στον build-up της Αγγλίας γίνεται στον Πίκφορντ. Αν έχεις προσέξει, μπαίνει ο Πίκφορντ, είναι που σπριντάρουν για να πάνε πάνω του. Δεν νομίζω ότι είναι τυχαίο το συγκεκριμένο πράγμα, γι' αυτό το αναφέρω.
1: Σου λέει αυτό θα κάνει άμα είναι τη μια.
0: Τι νοώ, ναι.
1: Ο Στόουν είναι τόσο περίτεχνο που αποκλείεται.
0: Αλίμονο.
1: Μιλάνε τόσο καλά τη μπάλα που δύσκολα θα κάνει λάθος.
0: Ναι. Ο Στόουν ήταν, ποιοι ήταν. Ο Φράντσο Μπέκενμπάουερ, δηλαδή.
1: Ο Φράνκο Μπαρέζι, θα έλεγε κανεί.
0: Ο Φράνκο Μπαρέζι, ναι. Αυτοί οι δύο-τρει από του πολύ σπουδαίου τύπου. Λοιπόν. Οπότε αυτό εδώ είμαστε. Πλησιάζουμε πλέον. Είμαστε στο 40ο λεπτό του παιχνιδιού. Εντάξει, το βάρος του ημιτελικού υπάρχει, το βλέπουμε ότι υπάρχει. Υπάρχει το βάρος του ημιτελικού εδώ πέρα. Τι να κάνουμε.
1: Λοιπόν, αποβολέ του Μαρτίνες τώρα, προσπαθεί η Αργεντινή να διατηρήσει την μπάλα στο αποκεί μέρος του γηπέδου για να φτιάξει μια επίθεση. Έχει την μπάλα από τα δεξιά. Προσπαθεί πολυκοσμία.
0: Πολύ κόσμο
1: σε κάθε μπάλα. Βοήθειες, αλληλοκαλύψεις. Δεν είναι εύκολο, πολύ κλειστή χώρη, ακόμα για το Μέση, ας πούμε, που είναι πολύ καλός στο ένας με έναν, στο ένα με τρεις είναι πιο δύσκολα τα πράγματα, η αλήθεια είναι. Δεν έχει βρει σε αυτό το κομμάτι του αγώνα τουλάχιστον χώρους. Και η Αργεντινή είναι και πάλι με την μπάλα στα πόδια και προσπαθεί να χτίσει μια επίθεση. Τώρα από πίσω, με ηρεμία, γυρίζει την μπάλα, την πάει προς τα αριστερά, προσπαθεί να απλώσει λίγο το παιχνίδι, ενδεχομένως θα φτάσει μπάλα αριστερά και ξανά μανά τώρα. Τον άξονα για να πάει ενδεχομένως από τα δεξιά, θα δούμε. Ψάχνει να βρει πού υπάρχει το άνοιγμα, πού μπορεί να υπάρξει το ρήγμα ή πού μπορεί να δημιουργήσει ρήγμα η Αργεντινή.
0: Μέση παίζει πολύ χαμηλά, δίπλα στην περιοχή. Προσπαθώ να δω, ξέρεις, να καταλάβω τι γίνεται. Πολύ. Πολύ χαμηλά ο Μέση. Εντολή είναι προφανώς, αλλά γιατί.
1: Ίσως για να μην τον κουράζει με έξτρα προς πίσω.
0: Μπορεί. Μπορεί να δεν συμμετέχει τόσο στο παιχνίδι.
1: Ίσως ότι άμα ανεβαίνει για να πάρει την μπάλα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής και γράφει χιλιόμετρα, να κουραστεί πιο γρήγορα. Θέλει να του δώσει λιγότερα τρεξίματα.
0: Λοιπόν, γυρίζουν Αργεντινή την μπάλα πετυχημένα, χωρίς να κάνουν κάτι. Ψάχνουν ένα κενό, ψάχνουν μια καλή στιγμή, ενδεχομένως λίγο καλό χώρο για σέντρα. Δεν νομίζω ότι είναι η σέντρα και χάνουν την μπάλα. Εντάξει. Μοιραίο είναι αυτό να γίνει και στατιστικά θα γίνει κάπου. Θα κάνεις πάρα πολλές πάσες. Κάπου η μπάλα θα χαθεί. Πρώτη και για την Αργεντινή εδώ. Η οποία δίνεται για κράτημα. Νομίζω φάνηκε το κράτημα και στο live. Και την παίρνει ο Λισάντρο Μαρτίνες. Είναι ο παίκτης που παίρνει την κάρτα. Για κράτημα στον Ρότζερς. Τι κάνεις έτσι, αγόρι μου, αυτόν κράτησες. Τι κάνεις έτσι. Εντάξει, ότι δεν θα στο δίνανε, πώς το λένε, ενδεχομένως στο Racing Club, ξέρω εγώ.
1: Εστουδιάντες.
0: Εστουδιάντες, ναι, αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Δεν θα στο δίνανε στο πρώτο τουλάχιστον. Στο πέμπτο μπορεί να στο δίνανε. Ναι. Στο πέμπτο τράβηγμα. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή. Τι να κάνουμε.
1: Λοιπόν, η Αγγλία και πάλι από τα αριστερά. Λίγο μονότονα και λίγο προβλέψιμα.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι δεν έχει βγει η επιλογή του Τούχελ να παίζει μόνο, ουσιαστικά μόνο από τα αριστερά, να μην έχει από δεξιά κάποιον εξτρέμ που μπορεί να πάει στο ένας με έναν, γιατί δεν έχει.
0: Όχι, δεν έχει. Παιδιά, αυτή τη στιγμή, όχι, μετά τη χθεσινή εμφάνιση της Ισπανίας, μια που ρωτάτε, η Ισπανία προφανώς με όποια ομάδα για ποιο να παίξει στο τελικό, μετά από αυτό που είδαμε το σεμινάριο, χθες προφανώς είναι φαβορή. Αλλά είναι αυτό που λέμε. Ένα μάτς είναι, τι συζητάμε τώρα. Τι συζητάμε, μπορεί να γίνει οτιδήποτε. Αλλά ναι, άμα ψάχνουμε το φαβορή πριν το παιχνίδι, προφανώς είναι η Ισπανία. Είτε περάσει η Αγγλία, είτε περάσει η Αργεντινή.
1: Λοιπόν, η Αγγλία από τα αριστερά προσπαθεί να κάνει ατομική ενέργεια ένα εναντίον όλων. Προφανώς δεν μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα.
0: Την οποία την κάνει ο Μπέλγαν. Τα πιο πετυχημένα, το πιο πετυχημένο κουβάλιμα της μπάλας το κάνει ο Μπέλγαν όπως το έχει κάνει σε όλο το Μουντιάλ. Έτσι. Αλλά ο Μπέλιγχαμ δεν μπορεί να πάει μόνο του. Ναι. Τον Μπέλιγχαμ θα τον κόψουν. Το ερώτημα ποιο είναι δεύτερο άνθρωπο που μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα για την Αγγλία. Υπάρχει.
1: Από του παίχτε που παίζουν εδώ δεν φαίνεται να υπάρχει. Ο Φώστερ όταν το δοκίμασε δεν του βγήκε κανένα δύο φορέ. Από δεξιά, Ρότζερ κλπ. Δεν έχει πάει μπάλα και πολύ από εκεί. Οπότε
0: όχι.
1: Ο Κέιν είναι εκτό παιχνιδιού.
0: Άρα ή θα βάλει Σάκα να παίξει εδώ ή θα βάλει τον Έζε και βλέπουμε ενδεχομένω. Ναι. Λοιπόν, τίποτα δεν γίνεται. 44 λεπτό.
1: Πλάγιο την Αγγλία.
0: Ναι. Ναι. Ναι, το Βάρδιο στον το corner και το κάνει. Δεν μπορεί να κάνει το out corner. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Δεν μπορεί να κάνει το out corner παρά μόνο το ανάποδο. Ο Σκαλόνι στη γνωστή φάση περισυλλογή. Στην οποία βρίσκεται είτε χάνει, είτε κερδίζει, είτε πηγαίνουν τα πράγματα καλά, είτε πηγαίνουν άσχετα, οτιδήποτε συμβαίνει. Γιατί είναι σε μια φάση περισυλλογή, η οποία σπάει πολύ, πολύ δύσκολα. Και δεν ξέρω, έχω δει κάποια από αυτά τα. Δεν ξέρω αν έχει δει φωτογραφίες που έχουν πιάσει το ρολόι στον καρπό, αλλά δεν είμαι σίγουρο αν είναι πραγματικό η AI. Ότι είναι μεν, ξέρει, δείχνει ήρεμο και με ιδιαίτερη αντίδραση και το ρολόι στο χέρι του γράφει 180 παλμού. Δεν ξέρω αν ισχύει.
1: Μάλλον AI μου φαίνεται. Είμαι βαθιά παλιά, οι Άγγλοι προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να σε αυτή τη φάση του παιχνιδιού, όχι με passing game, αλλά με 30 μπαλιές, με 25 μπαλιές, μπας και πετύχουν την άμυνα της Αργεντινής πιο ανοιχτή. Και εδώ πέρα το ίδιο γίνεται. Μεγάλη, yeah, μεγάλη παλιά. Πολύ δυνατή παλιά.
0: Συγγνώμη, αυτό το παιχνίδι δεν είναι αντάξιο μέχρι στιγμής, όχι ημιτελικού παγκοσμίου κυπέλλου, δεν είναι αντάξιο ούτε καν αυτού του Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Πρέπει να πούμε. Προς το παρόν. Το πρώτο του ημίχρονο. Με όλο το βάρος που έχει, εντάξει, έχει μεγάλο βάρος ο ημιτελικός. Εν τούτης πρέπει να πούμε ότι το θέαμα μέχρι στιγμής, άλλο πράγμα, τακτική μπορεί κάποιος να βρει, ξέρετε, σκληράδα, μαρκαρίσματα, άλλα πράγματα, αλλά από θέαμα έχουμε θέμα. Από μπάλα έχουμε θέμα δηλαδή. Στο πρώτο ημίχρονο. Δεν έχουμε δει δηλαδή. Αυτή είναι η μέχρι στιγμής. Αυτό είναι το σενάριο. Μέχρι εδώ, να δούμε τι θα αλλάξει στο δεύτερο. Ημίχρονο. Λοιπόν, 3 λεπτά καθυστερήσεων για το πρώτο 45 λεπτό. Εδώ κλέβουν τώρα οι Άγγλοι την μπάλα. Πάει πάλι ο Γκόρντον. Τη χάνουν όμως την μπάλα. Την ξανακερδίζουν. Αυτή η ιστορία γίνεται. Οι Αργεντινοί οργανώνονται και πάλι. Ναι, επειδή δεν μπορεί να τσακωθούν ποιος κάνει το καλύτερο build-up. Δεν δίνει. Άμα δεν δίνει για το παιχνίδι κάτι, τι να κάνουμε. Καταλάβεις τι γίνεται. Τι βοηθάει. Δεν βοηθάει καθόλου. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Λοιπόν, πασούλες τώρα, ναι, χωρίς νόημα έξω την περιοχή της Αργεντινής για τους Άγγλους. Η μπάλα επιτρέπει πάει δεξιά.
0: Αυτό. Ο Τζέιμς στο Ράις, ο Ράις στο Μπέλιγχαμ, ο Μπέλιγχαμ στο Ράις, ο Ράις. Αυτά. Κάποιος παρεμβαίνει.
1: Ναι, ένα πλάγιο. Ξανά.
0: Δεύτερη μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Τη βγάζουμε έξω. Εντάξει, μύρισε λίγο γάμα εθνική εδώ. Ωραία. Τουλάχιστον να παίξουμε.
1: Γίνει ένα σταρμό παιδάκι.
0: Τέτοιο.
1: Ναι. Λοιπόν, και η Αγγλία τώρα πάλι δοκιμάζει από τον άξονα και απλώνει το παιχνίδι τώρα προς τα δεξιά αυτή τη φορά, μπάσκε.
0: Εντύπωση, αυτό ξαναλέω, εξακολουθεί και μου κάνει εντύπωση, παρότι άκουσα αυτό που είπες πριν.
1: Ποιο?
0: Ότι ο Κέιν δεν βγαίνει καν να προσπαθήσει και να έρθει σε επαφή, ναι, με την μπάλα ο ίδιος. Παραμένει εκεί σε συγκεκριμένα μέτρα περιμένοντας την μπάλα να φτάσει σε αυτόν.
1: Γιατί προφανώς αν βγει δεν υπάρχει παίκτης που θα πάρει θέση του. Δεν υπάρχει δηλαδή πλάνο να βγει ο Κέιν και να κάνει κίνηση center for κάποιος,
0: ναι,
1: άλλος.
0: Ναι. Πίκφορντ, κάνε κάτι. Κάνε κάτι.
1: Κάνε τρίπλες, κάνε το χιλίτα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, 30 ραμπαλιά, βάλει 25 ραμπαλιά με αποδέκτη τον Κέιν, offside. Οπότε τελειώνει η επίθεση της Αγγλίας.
0: Κουράσατε, παιδιά.
1: Ναι, όντως.
0: Συγγνώμη, κουράσατε.
1: Αλλιώς το είχαμε. Αλλιώς το είχαμε.
0: Μέχρι στιγμής κουράσατε.
1: Ναι.
0: Μόνη μας ελπίδα είναι με κάποιο τρόπο να έχετε κρατήσει δυνάμεις. Να μπείτε μέσα να σας βρίσουν, όχι γιατί δεν κερδίζετε, δεν παίζετε καλά, αλλά γιατί έχετε αναγκάσει αυτή τη στιγμή δισεκατομμύρια ανθρώπων ενδεχομένως, οι οποίοι παρακολουθούν αυτό το παιχνίδι, να αισθάνονται άσχημα με αυτό που βλέπουν. Οπότε βγείτε και κάντε κάτι για τους εαυτούς σας και το άθλημα και τη χώρα σας, οπωσδήποτε σε τελική ανάλυση στο δεύτερο ημίχρονο. Κάντε κάτι πολύ καλύτερο. Sorry κιόλας. Λοιπόν, τίποτα, παίζουμε.
1: 37 λεπτά ακόμα για να συμπληρωθούν και τα τρία των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου.
0: Να.
1: Κόβεται η επίθεση της Αγγλίας.
0: Δεν θα γίνει κάτι. Έμεσο. Α, δόθηκα. Είδαμε. Είναι πολύ σπάνω από αυτή την κίνηση από το διαιτητή. την κίνηση του έμεσου. Λοιπόν, ένα φάουλ για την Αγγλία. Αν εκτελεστεί, αν το αφήσει ο διαιτητής, το αφήνει αλλιώ. Ούτε σέντρα δεν θέλουν να κάνουν. Ναι, ας κάνουμε καμιά πάσα να τελειώσει το ημίχρονο.
1: Μην ρισκάρουμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, 19 φάουλ στο πρώτο ημίχρονο. Πρέπει ένα ρεκόρ μουντιάλ. Το συγκεκριμένο.
1: Λοιπόν. Ναι, αλλά κάνετε μια σέντρα για τελειώνει το ημίχρονο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μια σέντρα για τους Άγγλους.
0: Κόρνερ. Θα εκτελέσουμε και το κόρνερ.
1: Δεν νομίζω.
0: Για να το λήξουμε. Πάμε να το λήξουμε. Ναι. Φτάσαμε 3 και 15.
1: Ναι.
0: Τελείωσε, το κουράσαμε.
1: Το κουράσαμε, εντάξει.
0: Ωραία. Τι τράβαμε. Κύριε Χάρη, έχουμε διαφημίσει. Είμαστε κομπλέ.
1: Κομπλέ είμαστε.
0: Είμαστε κομπλέ. Ωραία. Κάνουμε το διαλυματάκι μας, ναι.
1: Μετά το διαλυματάκι. Δεν έχουμε τώρα. Να το βάλουμε σε λίγο το διαλυματάκι. Α, βγάλε σχόλιο τώρα. Ναι, ευκαιρία να βγάλουμε σχόλια που χρωστάμε από πριν. Βεβαίως. Βεβαίως. Λοιπόν.
0: Ο Χάρης Χριστόλου στη ρύθμιση στον ήχο. Δεν προλάβαμε να τα πούμε. Μανώλης Μουσουράκης, οργάνωση επιμέλεια παραγωγής. Τα μηνύματά σου με το γνωστό τρόπο στο sportfm.gr, στο πάνω μέρο τη κεντρική σελίδα. Κλικάρετε το banner το κόκκινο που λέει ραδιόφωνο live. Ανοίγει ο Media Player. Μαζί μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων ένα μήνυμα. Στέλνετε το μήνυμά σας από εκεί. Τα email σας στο ράμα για 05@yahoo.gr, fightclub2.0 για να μας βρείτε σε Facebook, YouTube. Το ίδιο στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής Fight Club 2001, όλο μαζί ως μία λέξη, για να μας βρείτε στο Instagram fightclub.gr, το επίσημο site της εκπομπής. TikTok, δόξα το γιαραμπή. Ακόμα δεν έχουμε. Και έτσι ελπίζουμε να συνεχιστεί τουλάχιστον για κάποιο καιρό ή όσο θα λείπουμε. Ενδεχομένως, Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Σαούσης στα μικρόφωνα και Γιώργος Τσακίρης τώρα. Στο ημίχρονο, τώρα όπως πρέπει. Διότι ο Γιώργος Τσακίρης δεν βλέπει μόνο Αγγλία-Αργεντινή. Έχει κάτσει πριν για ζέσταμα. Έχει δει και ΑΕΚ φύτεση. Και θα έρθει τώρα εδώ να μας τα πει όμορφα και ωραία.
4: Έχω γράψει ήδη, παιδιά, 3-0 γκολ.
0: Αλήθεια. Τι να κάνουμε τώρα γι' αυτό.
4: Και χωρίς φάσεις, τέλος πάντων, γενικότερα.
0: Ναι, ναι,
4: ναι. Ήταν πολύ έτσι, εμφανίστηκε πολύ κουρασμένη σώμα και ψυχή, να το πω.
0: Να το πεις.
4: Μυαλό.
0: Να το πεις.
4: Να το πούμε, ναι, δεν είχε και τις ιδέες που έδειξαν ξεκάθαρες σε επίπεδο μυθετικής λειτουργίας, ανάπτυξης, συνεργασιών. Δεν έδειξε καλή εικόνα, ήταν μέτρια. Mm-hmm. Έμεινε στο 0-0. Αρκετά κουρασμένη φάνηκε η ομάδα. Λογικό είναι. Αν δεν θα ήταν τώρα κουρασμένοι, θα ήταν ένα θέμα που θα μπορούσαμε να συζητάμε, ότι τρέχουν ακατάπαυστα, για παράδειγμα, ενώ είμαστε συμπληρωμένες τουλάχιστον 8-9 μέρες σε βασικό στάδιο προετοιμασίας του πρώτου. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι να πούμε περισσότερο σε επίπεδο και προσώπων, διότι όταν λέμε ότι δεν ήταν καλή εικόνα, ήταν μέτρια έως μη λειτουργική παραγωγικά, αντιλαμβανόμαστε ότι δεν υπάρχει κάτι που να ξεχώρισε, πλέον από μεμονωμένες κάποιες ενέργειες, κάποιες στιγμές που απείλησε η ΑΕΚ 6-7, όχι ουσιαστικά βέβαια, αλλά ενώ είχε 3-4 καλές ευκαιρίες με τον Πίγιο, τον Ρώτα, με προσπάθειες με σουτ ή έξω ή μέσα από την περιοχή, οι δύο ακραίοι μπακ. Μια-δυο στιγμές της ακόμα από την εμπνεύσεις είτε του Μάνταλ, του Κάιρινεν, αλλά χωρίς αποτέλεσμα, και του Ζουμπκόφ, που το σουτ του, ενώ ήταν πολύ καλή ενέργεια, το σουτ του δεν απείλησε. Απειλήθηκε για τις 3 περιπτώσεις ΑΕΚ. Τα συμπεράσματα του κόουτς και πάμε παρακάτω, ξέρετε. Είναι φιλικά στάδια προετοιμασίας. Προφανέστατα είδε και παίρνει και περιπτώσεις παιχτών που αξιολογεί, και έχω ξαναπεί ότι πολλοί από αυτούς, κάποιοι από αυτούς, δεν θα είναι, εκτός από τους ψηλικάδες δηλαδή, που είναι δεδομένο ότι δεν θα είναι όλοι αυτοί στο δεύτερο βασικό στάδιο προετοιμασίας, αλλά και κάποιοι από τους παίχτες που δίνει ευκαιρία αυτή τη στιγμή ο κόουτς για να δει πραγματάκια. Σήμερα δεν είδε πράγματα, είτε από παίχτες που δίνει ευκαιρία, είτε από παίχτες που υπολογίζει στο ουσιαστικό rotation της ομάδας. Αυτό.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
4: Να είστε καλά.
0: Thank you, George. Λοιπόν, αυτά από τον Γιώργο Τσαγκίρη. Πανάθα, είδατε κύριε Κώστα?
1: Είδα, ναι. Πρόβλημα τα κενά στην άμυνα και στην ουσία, μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή στο πρώτο ημίχρονο η Rapid έβαλε σε 4 ευκαιρίες 3 γκολ ουσιαστικά. Mm-hmm. Όποια στιγμή έφτανε στην περιοχή του Πένια, έβρισκε έναν τρόπο να βάλει γκολ. Μεγάλο μπέρδεμα στο κέντρο της άμυνας. Δεν το λέω ως ανησυχία γενικότερα, γιατί ξέρεις, φιλικά όπως πάει να κερδίσει 3-0, μπορεί να χάσει και 4-1 σε αυτό το στάδιο, με πολλές αλλαγές η αλήθεια είναι το προηγούμενο μάτς. Ανησυχία μεγάλη λέω εγώ για τον τραυματισμό του Ίγκασον. Τέλος. Είναι αυτά τα ρημαδοφιλικά, ξέρεις, και μάλιστα στο έξτρα μισάωρο έγινε ο τραυματισμός, στο 111 ας πούμε. Που λες τι το θέλες τώρα, αυτό που λέμε τι το θέλες. Μεγάλη αγωνία, διότι ξέρεις, σε μια άμυνα που ήδη ψάχνεις να βρεις ποιοι θα συνθέσουν το δίδυμο και πώς θα είναι πιο λειτουργική, μέχρι να αποκτηθεί ένα στόπερ ακόμα και ο στόπερ που θα έρθει να τον παντρέψει με τον Ντεφράιξη, όλο αυτό πρέπει να γίνει. Μέχρι τότε πρέπει με κάποιο τρόπο η άμυνα να είναι συμπαγής. Αν λείπει ο Ίγκασον, η εικόνα του Τουμπά σήμερα με τον Ντεφράιξη ήταν πολύ κακή. Τουμπά δηλαδή είναι μέσα στα δύο πρώτα γκολ της Rapid, είναι από δική του αργή αντίδραση στην άμυνα. Οπότε αν λείπει και ο Ίγκασον, νομίζω ότι είναι ένας λόγος προβληματισμού. Κατά τα λοιπά, είχε ευκαιρίες ο Παναθηναϊκός, δεν κατάφερε να βάλει γκολ, έφτιαξε κάποιες ευκαιρίες στο παιχνίδι. Εντάξει, μετά το 65 η Rapid άλλαξε όλη την δεκάδα, έγιναν και αλλαγές πολλές από τον προπονητή του Παναθηναϊκού. Δεν μπορείς μετά να πεις και τίποτα φοβερό και τρομερό. Εντάξει.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στο φιλικό της ΣΑΕΚ. Και έχουμε μαζί μας τον Κώστα και τη Τζόγλου να μας πει και αυτός πως είδε, πόσο βαριά ήταν τα πόδια και τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Γεια σας Κώστα.
5: Γεια σας παιδιά.
1: Χαίρετε.
5: Βλέπω 135 σερί λεπτά χωρίς ένα γκολ. Παιχνίδια. Αυτό είναι μέχρι τώρα το αποτέλεσμα. Βέβαια αυτό είναι ματσάρα τώρα που βλέπουμε και ας μην έχει γκολ. Τώρα να πούμε για την ΑΕΚ. Εντάξει, ήταν από τα λάθη που γίνανε σε εύκολες πάσες φαινόταν ότι υπήρχε μια κούραση. Εντάξει, ήταν και λίγο πειραματικά τα δίδυμα που έφτιαξε ο Νίκολιτς, δηλαδή έβαζε ένα βασικό μαζί με έναν που ήθελε να δει. Δεν έχουμε να πούμε και πάρα πολλά πράγματα. Με μια ομάδα β' εθνικής απέναντι ΑΕΚ δεν ήταν καλή σήμερα, δεν έβγαλε αυτοματισμούς, πολύ λίγα πράγματα. Okay, κλασικό φιλικό καλοκαιριού με βαριές προπονήσεις να προηγούνται. Τώρα, λίγο έτσι σε ατομικό επίπεδο μπορείς να πεις ότι ο Ρώτα και ο Πίλιος στο πρώτο ημίχρονο ήταν αρκετά καλοί και ήταν και αυτοί που δημιούργησαν και τις καλύτερες καταστάσεις για την ΑΕΚ. Η καλύτερη ευκαιρία είναι αυτό το σου του Πίλιου. Εντάξει, ήταν και κάποιοι παίκτες που δεν πήραν την ευκαιρία. Για παράδειγμα ο Καλοσκάμης, ο δεύτερος επιθετικός, δεν ήταν καλά σήμερα. Στο δεύτερο ημίχρονο νομίζω σαν χαμπό έδειξε κάποια καλά στοιχεία. Και ο τερματοφύλακας ο μικρός έκανε δύο επεμβάσεις. Παρότι με τα πόδια έκανε συνέχεια λάθη 4-5 φορές, αλλά τουλάχιστον σε δύο σούτ είχε καλή αντίδραση. Ο Αλεξίου φαίνεται έτοιμος ποδοσφαιριστής, που αυτό είναι σημαντικό για την ΑΕΚ, γιατί είναι ένα παιδί που θα το χρησιμοποιήσει και πάρα πολύ φέτος στο Super Cup και στο κύπελο, ιδίως αν προχωρήσει, που εντάξει, μέχρι ένα σημείο σίγουρα θα προχωρήσει. Από εκεί και πέρα και ο Γιώβιτς που σήμερα ήταν το πρώτο μάτς πολύ βαρύς. Ο Γκατσίνοβιτς τραυματίστηκε. Δεν έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Δεν ξεχώρισε κάποιος. Δεν είδαμε κάτι εντυπωσιακό, κάτι έτσι από την ΑΕΚ. Αλλά okay, υπάρχει δρόμος μπροστά. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι τουλάχιστον στον τρόπο παιχνιδιού, χωρίς λέω και πάλι, γίνανε πάρα πολλά λάθη και έτσι δεν κατάφερε να δημιουργήσει ευκαιρίες. Τουλάχιστον αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού που έχει έπαιξε πάλι στο ίδιο στυλ. Δεν είδαμε μια ομάδα με παίχτες να προσπαθούν να δείξουν κάτι παραπάνω από αυτό που είναι. Αυτά τα θεωρώ σημαντικά για καλοκαίρι, γιατί έχουμε δει σε άλλες περιπτώσεις να μην συμβαίνουν. Και πάμε παρακάτω παιδιά, δεν έχει πάρα πολύ, να δούμε και το δεύτερο ημίχρονο. Και περισσότερα θα πούμε αύριο.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Είναι Κώστα.
5: Καλά. Και εγώ, παιδιά, σας ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Ευχαριστούμε τον Κώστα και τη Τζόγλου.
1: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τώρα τη διακοπή μας. Να ακούσουμε αυτά που πρέπει να ακούσουμε, ώστε να είμαστε πίσω στην ώρα μας να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο.
2: Η Winsport FM 94,6.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Big Win Sport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
10: Με την υποστήριξη του Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Big Wings Sport FM, κυρίες και κύριοι, έτοιμο να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο του ημιτελικού, του δεύτερου ημιτελικού του Μουντιάλ ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή. Είμαστε εδώ για να λέμε τις χαζομάρες μας για το παιχνίδι.
1: Και όπως λέει κάποιος, τι σου ζητήσαμε ρε Αγγλία, ένα γκολ στο ημίχρονο και έναν βαθμό. Σουτάρεται και σε έχει παίχτες, αλλά θέλει να κάνει προμενάδες ο κύριος Μπέλιγχαμ.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Πρέπει να μας βοηθήσει λίγο το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Πρέπει να μας βοηθήσει. Ναι, πέθανε και ο Λορέντζο, παιδιά.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς.
1: Δεν
0: έχουν γίνει γνωστή, δεν γίνει γνωστή η αιτία του θανάτου. Εντάξει, αυτό.
1: Συλληπιτήρια στους οικείους του.
0: Προφανώς. Λοιπόν, ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο. Δεν νομίζω ότι έχουμε αλλαγές στις ομάδες με μια πρώτη ματιά. Θυμίζω ότι κίτρινες κάρτες από το πρώτο παιχνίδι έχουν ο Άντερσον για την Αγγλία και ο Λισάνδρο Μαρτίνες για την Αργεντινή. Έτσι. Κατάμε είναι και οι δύο στη θέση τους. Προφανώς. 19 φάουλ.
1: Περίεργο που δεν κάνουμε αλλαγές πάντως. Ειδικά από την Αγγλία περίμενα να δω από δεξιά κάτι άλλο. Σάκα, Μαντουέκη. Κάτι να δούμε. Ένα παίχτη που πάει στον ασμένα τέλος πάντων. Με όλα τα κουσούρια μπορεί να έχει ο καθένας από τους δύο. Ναι. Αλλά λίγο για να μπορέσει να μην πατάρει η επίθεση.
0: Νομίζω ότι σήμερα έχουν προτιμηθεί.
1: Παίχτες που μπορούν να βοηθήσουν ανασταλτικά.
0: Ακριβώς. Ναι. Οι αμυντικές δυνατότητες των παικτών παρά οι επιθετικές.
1: Συμφωνώ, αλλά επειδή ξέρεις, για να δούμε τώρα, η Αργεντινή βρίσκει λίγο χώρο.
0: Τι να τον κάνει.
1: Αλλά είναι ένας με τέσσερις, οπότε αναγκαστικά η μπάλα θα γυρίσει πίσω και η επιθέση θα ξεκινήσει από την αρχή. Προφανώς γι' αυτό έχει γίνει η επιλογή των παικτών για να βοηθάνε περισσότερο ανασταλτικά. Αλλά από την άλλη μεριά, επειδή πρέπει να βάζει κανένα γκολ. Και με τους συγκεκριμένους δεν φαίνεται τρόπος να μπορούν να πάνε, ας πούμε, πέρα από το Φώστρα από αριστερά, αν κάνει κάτι. Και ο Μπέλιγχαμ κινείται πιο πολύ από τα αριστερά. Και αυτό κάτι δείχνει ότι από εκείνη τη μεριά έχει επιλέξει. Μπορεί να έχει διαβάσει κιόλας ότι από εκείνη η αδυναμία της Αργεντινής ενδεχομένως ο Τούχελ δεν έχει φάνει μέχρι τώρα. Mm. Αλλά ο λόγος που επιμένει από αριστερά ίσως είναι αυτό, ότι περιμένει ότι από εκεί μπορεί να γίνει πιο εύκολα το ρήγμα. Προς το παρόν βλέπουμε την Αργεντινή να προσπαθεί να χτίσει μια επίθεση από ψηλά, να γυρίζει την μπάλα πλέον πίσω στα στόπερ και να την κυκλοφορεί, γιατί οι Άγγλοι ξαφνικά, λες και τους φύριξε ο Τούχελ από τον πάγκο, ανέβηκαν ψηλά να πιέσουν.
0: Ναι, εντάξει.
1: Μπορεί να τους το σφύριξε, μπορεί να ζήτησε να κάνουν ένα συντονισμένο pressing. Τέλος πάντων, η μπάλα είναι στα πόδια του Μαρτίνες, τερματοφύλακα. Την κρατάει αρκετή ώρα, ψάχνει τις επιλογές του. Η αλήθεια είναι ότι βλέπει αρκετούς Άγγλους ψηλά, οπότε επιλέγει να κάνει βολέ.
0: Το ορθόδοξο.
1: Να κάνει μια μακρινή παλιά.
0: Λοιπόν, κλέβει όμως την πάρτι, την παίρνει ο Χούλιαν Άλβαρες στην περιοχή, σουτάρει. Πρώτη επέμβαση του Πίκφορντ, πρώτη σοβαρή ευκαιρία στο παιχνίδι. Καθυστέρησε λίγο, ο οποίος ξαναπαίρνει την μπάλα, κάνει μια πολύ ωραία τρίπλα. Δεύτερο σουτ στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Όχι, το έβγαλε ο Πίκφορντ. Οπότε φαίνεται δεν είναι κόρη ο διευθυντής. Mm-hmm. Πέφτω, λέω ότι την ακούμπησε όταν είχε βγει ήδη η μπάλα.
1: Δεν νομίζω.
0: Έξω. Τέλος πάντων, έχουμε μια μισή ευκαιρία σε λιγότερο από ένα λεπτό με δύο σουτ του Άλβαρες, του Χούλιαν Άλβαρες.

0: όχι, δεν σήκωσε.
1: Δεν σήκωσε, προσπάθησε να μπει ο Μέση. Ο Μέση την μπάλα.
0: Τον έβαλε πλάτη, μπήκε μπροστά του. Δεν έγινε κάτι. Ναι, όχι, δεν ήταν offside. Όπως είδαμε. Λοιπόν, τόσο, είχαμε τόσο μια φάση. Είχαμε μια φάση στο παιχνίδι. Την πρώτη.
1: Δύο φάσεις στην πραγματικότητα. Δύο τελικές στην
0: εστία. Δύο, ναι, η πρώτη ήταν η καλή.
1: Δύο τελικές στην εστία.
0: Καλή.
1: Δύο επεμβάσεις στο Pickford.
0: Ναι.
1: Και αυτό όλο ξεκίνησε όχι από build-up, αλλά από μακρινή παλιά του τερματοφύλακα του Εμιλιάνο Μαρτίνες. Έτσι ξεκίνησε η φάση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, για να μην ποινικοποιούμε πια και τα βολέ των τερματοφυλάκων ή τις μεγάλες παλιές των τερματοφυλάκων και πηγαίνουμε mm-hmm. αποκλειστικά στο build-up, η καλύτερη φάση βγήκε από τέτοια ναι. κατάσταση.
0: Mm-hmm.
1: Είναι λίγο το πιο απρόβλεπτο τέλος πάντων.
0: Εντάξει, παιδιά, είπε το Ρότζερ Φώστερ, ο κύριος Κώστας τώρα και εσείς, αμάν και εσείς. Γιατί ο Μπένο Φώστερ δεν έχει παίξει δηλαδή στην Εθνική Αγγλίας. Ε, Μπένο Φώστερ δεν έχει, δεν είναι δηλαδή, δεν έχει καταγραφεί ο κύριος Φώστερ. Δεν μπορούμε να σε έχονται ονόματα του παρελθόν. Λοιπόν, για δούμε το Spence τώρα.
1: Τον Κόρτον μπέρδεψε. Λοιπόν, σέντρα από το Spence.
0: Λίγο τυφλές όμως σέντρες ναι, πάλι. Ναι. Είναι λίγο τυφλές οι σέντρες. Δεν πηγαίνουν κάπου οι σέντρες των Άγγλων μέχρι στιγμής. Ο Μπέλιγχαμ προσπαθεί να οργανώσει την ομάδα κάπως εντός γηπέδου. Εσύ, αν περιμένω από τον Τούχελ, δεν θα δω προκοπή. Ας πω δύο κουβέντες, να δούμε τι θα κάνουμε.
1: Δεν έχει βρει χώρους καθόλου ο Μπέλιγχαμ πάντως. Είναι το μαρκάρισμα πάνω του προσεκτικό. Ναι, αυτό λέω.
0: Νομίζω το πιο λογικό να συμβεί. Λάθος των Αργεντινών. Εδώ στο διώξιμο της μπάλας, αλλά...
1: Αλλά οι Άγγλοι δεν έχουν την αντιγάνη, ναι, αυτό, αυτό, δεν έχουν κάποια ιδέα να εκμεταλλευτούν το λάθος και να πάνε γρήγορα σε μια προσπάθεια. Λοιπόν, τώρα προσπαθούν από τον άξονα, θα πάει δεξιά η μπάλα.
0: Μπήρε ο Χάρι ο Κέιν, βοήθησε λιγάκι, έρχεται τώρα μέσα στην περιοχή.
1: Μια συρτή σέντρα χωρίς ελπίδες.
0: Έχουν γίνει δύσκολες και οι σέντρες, ναι, ναι. Είναι δύσκολες και οι σέντρες πια στο παιχνίδι. Είναι πολύ προσεκτικά τα μαρκαρίσματα γενικώς και πολύ στενά επίσης.
1: Κλέβουν οι Αργεντινοί, πιέζουν οι Άγγλοι. Μέσα στην περιοχή πήγε να γίνει ένα μπουμπούλα, κατάφεραν να τη βγάλουν οι Αργεντινοί την μπάλα χωρίς να δημιουργηθεί κίνδυνος. Είναι στη φάση όπως και στο πρώτο ημίχρονο, στο πρώτο κομμάτι του πρώτου ημιχρόνου. Οι Άγγλοι πιέζουν ψηλά, δεν θα το κάνουν για πολλή ώρα αυτό, λέει η λογική, αλλά είναι το κομμάτι που το δοκιμάζουν τώρα. Η βαθιά μπαλιά εδώ ελέγχεται από τον Spence, ο οποίος καταφέρει να διώξει. Και η Αγγλία προσπαθεί να βγάλει. Όπω εδώ θα έχουν κίτρινη. Για το παίχτη της Αργεντινής. Δεν τον κράτησε. Πήγε να φύγει στην κόντρα. Είχε μια καλή προϋπόθεση.
0: Μηδέν ρίσκο. Μηδέν ρίσκο. Φανταστείτε τώρα πήγε να φύγει ο Μπέλιγχαμ με το που τον είδε ο Ρομέρο ότι πάει να του φύγει. Ήταν και ψηλά ο Ρομέρο.
1: Ναι.
0: Θα έλειπα από την άμυνα. Τον
1: πήρε αγκαλιά.
0: Τον κράτησε, ναι. Λοιπόν, ο Ρομέρο έκανε κάτι πολύ τζογαδόρικο.
1: Ναι.
0: Και κοντά στο
1: πέναλτι. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα στην περιοχή της Αργεντινής. Πήγε να γίνει εκεί η ζημιά. Δεν έγινε. Κάρτα για τον Ρομέρο. Δεύτερη για την Αργεντινή.
0: Ναι.
1: Και η μπάλα στα πόδια των Άγγλων τώρα που προσπαθούν να οργανώσουν μια επίθεση. Βλέπω ότι προσπαθούν να μοιράσουν το παιχνίδι από δεξιά και αριστερά. Τώρα πάνε από αριστερά πάλι. Πριν είχα πάει από δεξιά. Λοιπόν, για να δούμε εδώ. Ο Γκόρντον θα γυρίσει την μπάλα κεντρικά και λογικά θα πάει πάλι πίσω η μπάλα. Και πολύ πίσω κιόλας.
0: Έως πολύ πίσω στον Pickford.
1: Ναι.
0: Και ξαναρχίζουμε.
1: Μηδενικό ρίσκο, αυτό που λέγαμε.
0: Ναι, ναι.
1: Μηδενικό ρίσκο.
0: Αυτό γίνεται λοιπόν. Είμαστε στο 52ο λεπτό του παιχνιδιού. Λογικά σε κάνα δεκάλεπτο θα δούμε πρώτες κινήσεις. Δεν μπορεί να πάει. Κάποιος θα δοκιμάσει κάτι. Τι θα είναι δεν ξέρω. Αλλά κάποιος θα δοκιμάσει κάτι. Λογικά. Πηγαίνει πάνω στην μπάλα γρήγορα ο Σιμεώνε. Το εδώ πάλι γιατί έχουν σταματήσει. Κάπου αλλού γυρίζει τη φάση ο διαιτητής. Δείχνει αρκετά cool, θέλω να πω.
1: Ναι, και αφήνει γενικά τα μαρκαρίσματα. Ναι. Δεν σφυρίζει τόσο πολύ σε κάθε εξής επαφή. Δεν είναι ότι.
0: Ναι. Τι ακριβώς τώρα δόθηκε εδώ. Τέλος πάντων, την πάλι την έχει η Αργεντινή.
1: Αλλά δεν δόθηκε τίποτα.
0: Ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι μέχρι εδώ το παιχνίδι στο οποίο ο Μέση συμμετέχει λιγότερο. Πώς οποιοδήποτε παιχνίδι της Αργεντινής.
1: Και ο Κέιν με τον Μπέλιγχαμ συμμετέχουν ναι. λιγότερο οποιοδήποτε παιχνίδι της Αγγλίας, νομίζω.
0: Είναι ο Άλβαρες τώρα με την Άλβαρες με τέσσερις. Ο Άλβαρες με τέσσερις. Δεν γίνεται έτσι. Ο Ταλιαφίκο

0: Πώς δεν βγάλει ούτε μια σέντρα. Ναι. Δεν βγάζουν. Η Αργεντινή γενικώς δύσκολα. Γυρίζει τώρα η μπάλα.
1: Δεν είναι αγγλική άμυνα για σέντρες πάντως.
0: Ναι. Σωστό είναι και αυτό που
1: δεν
0: λες.
1: Είναι γιατί είναι... δεν έχουν για κανένα ψηλό παλικάρι μπροστά η
0: λοιπόν,
1: Αργεντινή.
0: Οπότε... ο Μέση εδώ τη βγάζει στον Σιμεώνε. Ο Σιμεώνε σε μια... μια σέντρα που ήταν σαν σουτ στην πραγματικότητα. Οι Άγγλοι βγάζουν την μπάλα στην, στην περιοχή του. Ναι, υπάρχει λίγη περισσότερη κινητικότητα είναι η αλήθεια στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου. Και από τις, και από τις δύο ομάδες υπάρχει μια διάθεση δηλαδή μεγαλύτερη. Τραγικό σουτ από τον Παρέδες.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τι ακριβώς σκέφτηκε να κάνει. Σε βαρέθηκα αυτό το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Βαρέθηκα αυτό το παιχνίδι. Ας κάνω κάτι άλλο. Δεν το αρέσει του κύριου Φαντίνα.
1: Ο κύριος Τζιάννη δεν απολαμβάνει. Τι λες θα δούμε Ντεπόλ, θα δούμε Λαουτάρο, τι θα δούμε να.
0: Λαουτάρο, να όχι, δεν θα δούμε Λαουτάρο. Δεν θα δούμε Λαουτάρο, είναι πολύ νωρίς για να δούμε Λαουτάρο. Ντεπόλ, θα δούμε αν και ο Σιμεώνε. Ο Σιμεώνε παίζει ουσιαστικά σαν δεξιός fullback. Δηλαδή ο Σιμεώνε παίζει 80% άμυνα και 20% επίθεση. Οπότε δεν ξέρω αν θα τον, βγάλει ο Σκαλόνι.
1: Είναι λίγο... Για να δούμε τώρα τους Άγγλους, οι οποίοι βρήκαν λίγο χώρο.
0: Ναι.
1: Σέντρα από δεξιά. Γκολ! Γκολ! Βρήκανε χώρο, σέντρα από δεξιά. Έρχεται ο κύριος Γκόρντον, ο οποίος έχει κάνει κίνηση 4, έχει συγκλίνει και 1-0 η Αγγλία. Είναι ίσως η πρώτη φορά στο δεύτερο ημίχρονο που οι Άγγλοι βρήκαν χώρο από δεξιά χωρίς διπλό μαρκάρισμα και χωρίς κάποια βοήθεια. Βγήκε σέντρα εύκολα. Νομίζω ότι ο Κέιν πήρε μαζί το αμυντικό κινούμενος προς το πρώτο δοκάρι. Η σέντρα έγινε προς το δεύτερο δοκάρι, εκεί όπου ο Γκόρντον μπήκε στην περιοχή, έκανε την κίνηση να μπει στην περιοχή, να πάει σε θέση 4 και να. Και εδώ βλέπουμε από πού ξεκίνησε ο Γκόρντον, πολύ μακριά, πολύ πίσω. Και πρώτο στην μπάλα.
0: Τον έχασε τελείως ο Μολίνα.
1: Ναι.
0: Τελείως όμως.
1: Είναι τα συμπτώματα της άμυνας Αργεντινής. Τα είχαμε δει και στο παιχνίδι με την Αίγυπτο, όπως θυμάσαι. Mm. Στις φάσεις που είχαμε δει το δεύτερο γκολ της Αιγύπτου και αυτό που ακυρώθηκε, αυτό που μέτρησε. Μια ανισορροπία στο κέντρο άμυνας Αργεντινής που χάθηκαν τα μαρκαρίσματα. Χάθηκε ο παίχτης που έκανε κίνηση στο κίνηση 4. Έτσι έγινε και εδώ πέρα. Ο Μολίνα δεν πήρε χαμπάρι πότε ο Γκόρντον μπήκε στην περιοχή και πότε πήγε σε θέση. Βγήκε μπροστά του και πήγε στη μικρή περιοχή ουσιαστικά και εκτέλεσε τον Μαρτίνες. Οπότε στο 55ο λεπτό η Αγγλία ανοίγει το σκορ και εδώ πλέον θα δούμε άλλο μάτς.
0: Στην πρώτη ευκαιρία που κάνει στο παιχνίδι.
1: Ναι, ναι.
0: Στην πρώτη. Με την πρώτη τη τελική εντός στόχου. Μάλιστα. Έτσι είναι η μπάλα, φίλε μου. Πια θα το κάνουμε έτσι. Θα βλέπετε πια παιχνίδια και αν βλέπετε 4-5 σουτ στο στόχο, σημαίνει θα έχουν μπει τουλάχιστον 2 γκολ. Αλλιώς κάτι δεν θα πηγαίνει καλά πια με τις ομάδες.
1: Λοιπόν, μήπως τώρα αναθεώρησες και είναι η ώρα του Λαουτάρο. Σου έκανε ερώτηση πριν 2 λεπτά. Μήπως τώρα είναι η ώρα του Λαουτάρο, γιατί πια τώρα.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Καλά.
0: Δεν είναι η ώρα του
1: Λαουτάρο. Εντάξει. Εγώ λέω μετά το cooling break θα δούμε Λαουτάρο. Πρέπει να κάνει κάτι γιατί είναι τώρα να φορτώσει την επίθεσή τη. Δεν μπορεί να το πάει έτσι. Θέλω να πω, θέλει γκολ. Μπορεί να είναι νωρίς, αλλά θέλει γκολ.
0: Ίσως να δούμε Λαουτάρο χωρίς λάθος τώρα. Αρκετά σοβαρό. Ευτυχώς δεν πήρε καλά την μπάλα και στο βηματισμό του.
1: Ή δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Αναλόγως.
0: Ναι.
1: Ναι. Και τώρα η Αργεντινή προσπαθεί να βγάλει κόντρα επίθεση.
0: Ναι. Και τη βγάζει, Σιμεώνε, λίγο πλάγια. Τι πέφτει και... τρεγελίε. Τι πέφτει τρεγελίε.
1: Λοιπόν, φοβερό τάκλιν του Σπενς. Πραγματικά κρίσιμο πολύ.
0: Πέφτει στη γέλη. Σουτάρε.
1: Εντάξει, εντάξει. Όχι, όχι. Δεν πήγε να κλέψει ο.
0: Τελειώσα και με πατάτε.
1: Όχι, του κάνει το τάκλιν, πήγε να σουτάρει. Και στη συνέχεια, όπως βρήκαν τα πόδια του, έπεσε. Δεν ήταν. Ήταν πολύ κρίσιμο το τάκλιν του. Παίρνει πολύ καλό ο χρονισμό. Σημαντική η φάση πήγε να βγάλει η Αργεντινή. Κέρδισε το κόρνερ. Ο Μέση εκτελεί, πάλι με πάσα, πάλι θα πάρει την μπάλα. Είναι αυτό που γίνεται για να βρεθεί με λιγότερο κόσμο από την δεξιά πλευρά. Εδώ δοκίμασα να κάνει σέντρα, έδιωξαν οι Άγγλοι πλάγιο. Ξαναλέμε λοιπόν ότι είναι η φάση τώρα που πρέπει να κάνει κάτι η Αργεντινή να μπορέσει να απειλήσει και να δούμε τι θα κάνει και ο Τούχελ για να μπορέσει λίγο να έχει καλύτερη, πώς να πω, αμυντική ισορροπία, να έχει περισσότερους παίχτες πίσω, δεν ξέρω τι θα κάνει. Δηλαδή, αν είχε στο μυαλό του να βάλει Σάκα ή να βάλει Μαντουέκη ή κάτι άλλο, νομίζω ότι δεν είναι τώρα η ώρα με την ομάδα του να προηγείται. Θέλει περισσότερο παίχτες οι οποίοι να είναι συνεπέστεροι στα ανασταλτικά καθήκοντα. Οπότε, να δούμε τι θα κάνει. Για να δούμε την Αργεντινή, η οποία έχει την μπάλα στα πόδια της, προφανώς από την ώρα που δέχτηκε τον γκολ. Μια παλιά η οποία υπάρχει φάουλ επιθετικό, έχει βγει μπάλα out, τι έχει γίνει ακριβώς, τόσο πάνω έχει περάσει ο κίνδυνος για την Αγγλία. Να βλέπουμε σε επανάληψη το γκολ, πόσο μόνος βρέθηκε εκεί ο...
0: Ακυμάτω Μολίνα, ακυμάτω Μολίνα. Μέχρι και ξινή σηκώθηκε να πανηγυρίσει.
1: Μια ξύπνησε η Βικτόρια.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Τρομερό.
1: Έδωσε ο Θεός.
0: Μάλιστα. Με την πρώτη προσπάθεια στο στόχο. Ο Ράις να πάρει τη χρυσή. Οπ! Ο Πίκφορντ. Ζεμπεκιά Πίκφορντ.
1: Λοιπόν, έκλειψε η Αργεντινή παρόλα αυτά.
0: Ναι.
1: Αλλά πολλές τρίπλες, πολλές τρίπλες. Πολύ κούραση της μπάλας.
0: Ναι. Πολύ, κοίτα εδώ, κοίτα, 15 παίχτες σε 5 τετραγωνικά.
1: Λοιπόν. Και τη λύση έδωσε ο Χάρι Κέιν. Ο αμυντικός ο γκολ έδωσε ο Χάρι Κέιν. Ο οποίος βρέθηκε ένας με δύο παίχτες Αργεντινής μέσα στην περιοχή τη δική του. Και κατάφερε με κάποιο τρόπο να διώξει και να μην του κλέψει την μπάλα. Πάντως η Αργεντινή είχε ανεβάσει ρυθμό, είχε ανεβάσει κόσμο ψηλά. Η Αγγλία τώρα μείνεται κάπως μαζικά για να βλέπεις και τον Γκέι να είναι τόσο πίσω. Ναι. Μια σέντρα, είπαμε σέντρες, δεν νομίζω να βολεύσουν.
0: Ναι, δεν είναι. Όχι, δεν θα βολεύσουν καθόλου. Κάτι άλλο θα πρέπει να γίνει. Τέλος πάντων, ας ζωντανέψει το παιχνίδι, ναι. Έστω με αυτόν τον τρόπο.
1: Όχι, ζωντάνεψε τώρα. Ζωντάνεψε.
0: Νομίζω να δούμε. Ας πρόσεχε η Αργεντινή που έφαγε γκολ στην πρώτη φάση της Αγγλίας. Ας πρόσεχε ο Μολίνας, μην κοιμότανε. Το ταμπλό έχει γράψει γκολ αυτή τη στιγμή. Οπότε η Αργεντινή πρέπει να ψάξει να δει τι θα κάνει και αν μπορεί να κάνει κάτι. Έδειξε ότι μπορεί, ότι συνεργαστική δεύτερη μηχρόνου, ότι κάπως βρίσκει τρόπους, αλλά τώρα είναι διαφορετική η πίεση όπως καταλαβαίνετε. Δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια που βρίσκεται σε αυτή τη θέση. Γιατί είναι ένα σούτ του Έντζο Φερνάντες τώρα έξω από την περιοχή, όχι τόσο καλό σε αυτό του πρώτου ημιχρόνου. Φεύγει μπάλα 3-4 μέτρα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Λαουτάρο Μαρτίνες χωρίς να βγει ο Χούλιαν Άλβαρες. Εάν γίνει, δηλαδή Λαουτάρο και να βγει ο Σιμεώνε, για παράδειγμα.
1: Θα την πληρώσει πάλι την ΕΦΗ.
0: Εντάξει, κάποιος πρέπει να την πληρώσει, Κώστα. Δηλαδή κάτι πρέπει να γίνει, καταλαβαίνεις. Κάπως πρέπει να το κάνουμε. Την κάνουμε τη δουλειά. Οπότε ναι, νομίζω δεν θα γίνει η κίνηση. Δεν ξέρω αν θα είναι ο Λαουτάρο, δεν ξέρω αν θα είναι ο Ντεπόλ, δεν ξέρω αν θα είναι ο Νίκο Γκονζάλες, που είναι επίσης μία από τις κλασικές αλλαγές του Σκαλόνι.
1: Η λογική λέει Λαουτάρο, αν με ρωτάς.
0: Η λογική λέει Λαουτάρο, ναι.
1: Τώρα σε ποιον θα δείξει. Και εγώ λέω ότι στη φάση που είναι, μάλλον θα προτιμήσει να έχει και Άλβαρες και Λαουτάρο μέσα. Τώρα ποιον θα βγάλει είναι ένα θέμα. Μάλλον το σημειώνει αυτός. Λόγω επιτηρίδας θα την πληρώσει, όχι λόγω απόδοσης.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ότι είναι κακός. Αυτά που πρέπει να κάνει, τα κάνει.
0: Ο Μέση κάνει τώρα μια ωραία. Δύο ωραία 1-2, αλλά κάπου σταματάει σε ένα πόδι μπάλα. Οπότε ξαναγυρίζουμε έξω από την περιοχή. Το ίδιο, το γνωστό.
1: Η Αγγλία έχει πάει πολύ πίσω θα τη δημιουργήσει όλοι θέματα. Είναι πάρα πολύ μαζεμένη, είναι ουσιαστικά.
0: Τίποτα. Όλοι είναι όλοι στη μεγάλη περιοχή.
1: Όλοι
0: στη μεγάλη
1: λίγο
0: περιοχή.
1: Έξω από την περιοχή του Πίκφορντ είναι η πρώτη ζώνη άμυνας. Αυτό θα δημιουργήσει μεγάλη πίεση όταν τους έχεις άλλους συνέχεια στο σβέρκο σου. Γυρίζει την μπάλα πάλι η Αργεντινή. Πάσες κοντινές, γρήγορες, σε μια προσπάθεια να ανοίξουν την άμυνα. Την μπάλα γυρίζει από δεξιά, πάει στον άξονα και από εκεί, αν δούμε, θα πάει αριστερά ή όχι. Νομίζω ότι.
0: Παρέδες ψάχνει να δει τι θα την κάνει. Τη βγάζει, έχουν ανέβει και τα στόπερ τώρα. Και ο Λισάνδρο Μαρτίνες για να βοηθήσει, γιατί προσπαθεί να δημιουργήσει μια επιθετική υπεραριθμία η Αργεντινή. Και εφόσον η Αγγλία μείνεται στην περιοχή τη, ανεβαίνουν και τα στόπερ. Λογικό είναι.
1: Ναι.
0: Τα στόπερ τη Αργεντινή. Λοιπόν. Ναι, η Αγγλία, παιδιά, τώρα θα ψάξει αντεπίθεση. Προφανώς θα ψάξει η Αγγλία. Αυτό που έψαχνε το βρήκε. Λοιπόν. ξανά η Αργεντινή με την μπάλα, ξανά διώχνουν οι Άγγλοι. Αυτό τέλος πάντων τώρα το παιχνίδι, το οποίο νομίζω θα το δούμε αρκετά.
1: Η Αγγλία προσπαθεί να βγάλει μια κόντρα, δεν τα καταφέρνει. Να. Αυτό θα είναι το παιχνίδι. Ενδεχομένως τώρα να ίσως χρειάζεται κάποιο φρέσκο, γρήγορο παίχτη για τέτοιες φάσεις, για να ψάξει να βρει μια κόντρα. Όταν τα στόπερ της Αργεντινής ανεβαίνουν ψηλά.
0: Ένα σάκα δηλαδή, να δημιουργήσει λίγο τρόμο.
1: Ναι. Mm. Όταν ανεβαίνουν τα στόπερ ψηλά της Αργεντινής, να μπορέσει μια παλιά 30-40 να κάνει κάτι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εκτέλεση πλαγίου προσπαθεί η Αργεντινή να φτιάξει κατάσταση. Τι έχει δώσει τώρα, αλλαγή.
0: Ότι κύλαγε. Τι. Επανάληψη.
1: Επανάληψη ή αλλαγή, δεν ξέρω τι έχει δώσει.
0: Η επανάληψη ή αλλαγή του πλαγίου. Α, έχουμε αλλαγή για την Αργεντινή.
1: Ναι.
0: Μου βγαίνει ο Παρέδες και μπαίνει ο Νίκο Γκονζάλης. Περίεργη αλλαγή. Περίεργη αλλαγή, πολύ, γιατί βγαίνει ένας αμυντικός χαφ και μπαίνει ένας θεωρητικά ακραίος μεσοεπιθετικός. Που εντάξει, ο Γκονζάλης δεν παίζει, γιατί δεν παίζει με εξτρέμια. Γιατί είναι τέλος πάντων εκεί στην αριστερή πλευρά.
1: Ο Παρέδες έχει καρτά.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Δεν έχει καρτά ο Παρέδες. Είναι περίεργο, γιατί ο Παρέδες ήταν ομαδικός που λειτουργούσε φύση και θέση ως αμυντικός χαφ για την Αργεντινή σε αυτό το Μουντιάλ, σε ολόκληρο το Μουντιάλ. Οπότε εδώ. Αδυνατίζει η πολύ αμυντική λειτουργία της Αργεντινής. Μου κάνει δηλαδή εντύπωση αυτή η αλλαγή. Πρέπει να πω. Φορτώνει άλλον έναν παίκτη στους χώρους που ήδη κινούνται όλοι οι υπόλοιποι.
1: Ναι.
0: Αυτό νομίζω σημαίνει, το μόνο που μπορώ να σκεφτώ πολύ γρήγορα, είναι ότι θα περάσει ο Άλβαρες τώρα πια σεντερφόρ κανονικά.
1: Ναι.
0: Και ότι δεν θα γυρίζει γύρω-γύρω. Και θα μπει μέσα στο κουτί και θα περιμένει εκεί την μπάλα. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Θα το δούμε. Είναι ένα πράγμα λίγο περίεργο αυτή τη στιγμή αυτό που συμβαίνει, γιατί τώρα μια ωραία ιστορία, αλλά δεν. Δεν βγήκε καλά, δεν έγινε μια παλιά προς τα πλάγια ώστε να γίνει μια κεφαλιά πάσα ουσιαστικά προς τα μέσα, η οποία δεν βγήκε για την Αργεντινή όπως την περίμενε. Να δούμε τώρα τι θα δώσει ο Νίκο Γκονζάλης στο παιχνίδι. Είναι αυτός ο παίχτης που πάει και κάνει την κεφαλιά. Δεν φτάνει βέβαια η μπάλα στον Ταλιαφίκο. Τώρα ο Ταλιαφίκο εκεί σεντερφόρ.
1: Ναι, παρόλα αυτά καλά το κάνανε.
0: Ναι, όχι, καλή ήταν η σκέψη. Καλή ήταν
1: η σκέψη. Γύρισε με το κεφάλι ο Νίκο Γκονζάλης, έτυχε να είναι και ο Ταλιαφίκο, οκ. Πάντως κάτι έγινε, θέλω να πω, ήταν κάτι που δουλεμένο.
0: Ναι.
1: Λογικά θα έχουμε και hydration όπου να είναι. Γι' αυτό νομίζω θα είναι ότι πρέπει για τους Άγγλους να πάρουν καμιά ανάσα και να πάρουν καμιά οδηγία, γιατί αυτοί είναι που πιέζονται τώρα.
0: Σωστό.
1: Στη φάση αυτή. Έχουν την μπάλα πάντως στα πόδια τους τώρα. Μετά από αρκετή ώρα έχουν την μπάλα στα πόδια τους. Και μάλιστα και έχουν ανέβει από αριστερά το Spence. Πάνω από δεξιά τώρα. Ωραίο άνοιγμα. Μάλιστα.
0: Έγινε ένα σουτ σχετικά δύναμο. Αλλά τόσο βρήκαν χώρους.
1: Βρήκαν χώρους γιατί η Αργεντινή είναι ανοιχτή σε σχέση με πριν. Είναι πιο ανοιχτή τώρα. Κλέβουν την μπάλα οι Άγγλοι.
0: Ναι, ναι. Αρκετά πιο ανοιχτή.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν. Εδώ πάλι πήγε να γίνει ένα σουτ. Κόντρα η μπάλα. Πιάνει στα χέρια του Εμιλιάνο Μαρτίνες. Τώρα αυτό είναι το παιχνίδι των Άγγλων. Είναι το παιχνίδι του να τους βρούμε πιο ανοιχτούς και να μπορέσουμε ενδεχομένως σε μια τέτοια κατάσταση να πετύχουμε γκολ δεύτερο και να τελειώσουμε το παιχνίδι. Αυτό θα κάνει η Αγγλία. Θα αμυνθεί μέχρι να βρει τη στιγμή της, αν μπορέσει. Και η Αργεντινή βεβαίως θα κοιτάξει να τη στριμώξει όσο μπορεί την Αγγλία στο δικό της τρίτο του γηπέδου.
0: Λοιπόν, ο Μέση εδώ, ο οποίος φαίνεται, ξέρεις, μια ατομική ενέργεια του Μέση και μια. Βλέπεις αμέσως πώς ανοίγει την. Δηλαδή βρήκε λίγο χώρο Μέση, λίγο χώρο ανοιχτό. Έκανε δύο τρίπλες, έβγαλε μια πολύ καλή πάση στον Νίκο Γκονζάλης. Ο Νίκο Γκονζάλης δεν εκτέλεσε βέβαια. Τέλος πάντων κέρδισε.
1: Κόρνερ.
0: Ένα κόρνερ για την Αργεντινή. Είπαμε ίσως όχι το πιο δυνατό τη σημείο. Δεν έχει ιδιαίτερα ψηλά κορμιά. Ο Ρομέρο είναι ψηλός στην Αργεντινή. Και καλός κεφαλοσφαιριστής. Ή βάλει και ο γκολ ο Ρομέρο.
1: Ναι.
0: Από τα λέμε έτσι με κεφαλιές. Και ο Νίκο Γκονζάλες είναι ψηλός. Τέλος πάντων, να δούμε. Βλέπουμε τον Χαβιέρ το Ζανέτη. Ο Μέση εκτελεί το κόρνερ. Προς τα έξω η μπάλα. Διώχνουν οι Άγγλοι. Και ξανά θα έχουμε τώρα πάλι την ίδια ιστορία, δηλαδή με τους Αργεντινούς να επιτίθεται και να προσπαθούν να βρουν χώρο. Ο Σιμεώνε παίρνει την μπάλα, δεν ξέρει τι να την κάνει, τη βγάζει στον Ταλιαφίκο με το δεξί πόδι. Αυτός βάζει να κερδίζει ένα κόρνερ, βρέθηκε τυχαία τώρα στη δεξιά πλευρά ο Ταλιαφίκο, ο αριστεροπόδαρος, κέρδισε ένα κόρνερ από τον Άντερσον. Πιέζει η Αργεντινή.
1: Πιέζει, ναι. Και λογικό.
0: Λογικό είναι. Οι Άγγλοι έχουν μαζευτεί. Κάνουν το παιχνίδι ακριβώς αυτό που είπες. Δηλαδή έχουν το νου τους στην αντεπίθεση πλέον. Ο Μέση από την άλλη πλευρά, πλέον τελεί το κόρνερ, βγαίνει, ο Πίκφορντ πρέπει να έδιωξε την μπάλα και ξανά κάτοχοι Αργεντινοί και η ίδια ιστορία. Οι Άγγλοι δεν το κουνάνε από την περιοχή τους.
1: Καλά, είναι. Εκεί είναι. Είναι.
0: Λοιπόν, ο Μέση βγάζει μια πολύ ωραία σέντα και βγάζει εντυπωσιακή επέμβαση του Πίκφορντ.
1: Και φάουλ στη συνέχεια.
0: Δεύτερη εντυπωσιακή επέμβαση του Πίκφορντ και δεύτερη πολύ καλή ευκαιρία της Αργεντινής στο παιχνίδι ακριβώς πριν από το hydration break. Πρέπει να δω ποιος ήταν αυτός ο οποίος έκανε την κεφαλιά.
1: Ο Νίκο Γκονζάλες.
0: Ήταν ο Νίκο Γκονζάλες, μάλιστα.
1: Νίκο Γκονζάλες. Κινείται περισσότερο από την
0: Φόρ.
1: Περισσότερο από τον Χούλιαν τον Άλβαρες. Βοηθάει και το ύψος του βέβαια. Τώρα εδώ κατάφερε να πάρει μια κεφαλιά ανάμεσα στα στόπερ. Ο Πίκφορντ κρατάει το 1-0 και νομίζω ο Τούχελ πρέπει να το δουλέψει λίγο, να δει τι πρέπει να κάνει σε αυτό το σημείο, πώς πρέπει να φρεσκάρει την ομάδα του, γιατί δεν νομίζω να θέλει να περάσει τα επόμενα 25-27 λεπτά στο έξω την περιοχή του ή μέσα σε αυτήν, προσπαθώντας να αναχαιτήσει επιθέσεις των Αργεντινών. Θα δυσκολευτεί πολύ, θα υποφέρει η Αγγλία με αυτό το στυλ. Έχουμε τίποτα, πρέπει να παίξει, κύριε Χάρη. Ωραία.
0: Είμαστε κομπλέ.
1: Είμαστε κομπλέ, ναι.
0: Να παίξουμε, έχει τίποτα. Έχει τίποτα το εμπορικό, έχει στείλει τίποτα ο κύριος Τζιάννη να πουλήσουμε. Θέλει τίποτα. Τι είναι αυτό που πίνουνε. Δεν ξέρω, θα είναι ελβετικό νερό, υποθέτω.
1: Αθάνατο νερό είναι αυτό.
0: Θα είναι το αθάνατο νερό.
1: Είναι αυτό που πίνεις δύο γουλιές και ανοίγει λογαριασμό στην τράπεζα. Κατευθείαν. Δηλαδή ανοίγει όψεως.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Αν πάρεις εξάδα, σου δίνει δώρο θηρίδα. Να το ξέρεις αυτό το πράγμα. Και ανοίγοντας μέσα έχει τυρί. Που ανοίγεις μέσα. Έχει ένα κομμάτι τυρί για το καλωσόρισμα. Είναι welcome treat. Τρομερά πράγματα.
0: Λοιπόν. Ναι, διψά. Ο Πίκφορντ μεταξύ σήμερα όλα τα hydration breaks τα έχει ορίσει ο Πίκφορντ. Ναι. Μόλις κάνει ο Πίκφορντ έτσι, λέει: Ωπ, μαγκά μου, έχεις δίκιο.
1: Δίψα το παιδί. Μαγκά μου, στο έκανε και πέμπε σάρα. Χαλάλι του. Ας πιει ένα ποτήρι. Ναι.
0: Πραγματικά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Τι έχουμε δει. Έχουμε δει μέχρι στιγμής τον Νίκο Ζώες να είναι επιδραστική αλλαγή για την Αργεντινή. Έχουμε δει την Αργεντινή, αυτό που λέμε κατά το κοινό λεγόμενο, να έχει κλείσει τους Άγγλους στα καρέ τους, οι οποίοι οι Άγγλοι ωστόσο μια-δυο φορές που κλέψαν την μπάλα και επιχείρησαν να αντεπιτεθούν, πράγμα ότι βρήκανε χώρους οι οποίοι στο πρώτο ημίχρονο δεν υπήρχαν ούτε κατά διάνοια.
1: Λογικό είναι, όταν είσαι πίσω στο σκορ ανοίγεσαι
0: και έφυγε και ο Παρέδες. Βγήκε ο Παρέδες.
1: Ναι.
0: Άλλο πράγμα. Είναι σαν να έχει κοπεί η Αργεντινή σε άμυνα και επίθεση αυτή τη στιγμή.
1: Πάντως, σαν συμπέρασμα μέχρι τώρα, επειδή. Πώς το λένε, το γκολ της Αγγλίας έχει έρθει από σέντρα του Ρότζερς και τελείωμα του Γκόρντον. Τα δύο, ας πούμε, εξτρέμ του Τούχελ έχουν κάνει τη δουλειά. Ναι. Παρότι από δεξιά δεν είχε παίξει καθόλου η Αγγλία, ήταν αυτή η μία φάση που βρέθηκε ο χώρος και μπόρεσε ο Γκόρντον να κάνει σέντρα. Ο Κέιν έκανε κίνηση προς το πρώτο δοκάρι, η μπάλα πήγε προς το δεύτερο δοκάρι, εκεί όπου βγήκε ο Γκόρντον και κατάφερε να πετύχει τον γκολ. Αυτό είναι το γκολ που χωρίζει δύο ομάδες.
0: Λοιπόν, ο οποίος Γκόρντον μόλις βγαίνει, γιατί το βλέπει ο Τούχελ το έργο,
1: ναι,
0: και βγάζει τον Γκόρντον και βάζει τον γκολ. Οπότε με τρία στόπερ πλέον η Αγγλία. Και τώρα.
1: Και τώρα ποιος θα παίξει αριστερά από εκεί? Θα πάει ο Μπέλιγχαμ περισσότερο?
0: Κανένας. Λοιπόν, και τρεις αλλαγές για την Αργεντινή.
1: Ναι.
0: Μαζεμένες. Λοιπόν, βλέπω έχουμε De Paul, Οταμέντι και Μοντιέλ. Και βγαίνουν ο Λισάντρο Μαρτίνες. Κάτσε να δούμε τώρα λίγο τι γίνεται. Ο Μοντιέλ. Τι έχει γίνει εδώ πέρα? Θα μείνει με τρεις στην άμυνα, νομίζω, γιατί είναι. Μου κάνει εντύπωση τρεις που δεν μπήκε μέσα, δεν έχουμε Λαουτάρο.
1: Μήπως θέλει να βάλει και λίγο ύψος. Λοιπόν, βγήκε ο Μολίνα, ο Σιμεώνε, Μοντιέλ Ντε Πολ και ο Ταμέντι.
0: Μοντιέλ Ντε Πολ και ο Ταμέντι μπήκαν.
1: Μπήκαν.
0: Και βγήκανε. Βγήκε ο Λισάντρο Μαρτίνες.
1: Μολίνα.
0: Βγήκε ο Μολίνα.
1: Και ο Σιμεώνε.
0: Και ο Σιμεώνε. Ναι.
1: Νομίζω ότι πέρα από την τριάδα πίσω θέλει να βάλει και λίγο ύψος ο Σιμεώνε, λέω. Ο Σκαλόνι για στατικές φάσεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να μπορεί να ανεβάζει παίχτες που είναι ψηλοί, μήπως βρει κάτι από, ξέρεις, από corner, από foul κλπ. Που θα ανεβαίνουν ψηλά τα στόπερ του. Γιατί είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι μειονεκτούν σε ύψος. Η Αργεντινή πρέπει να βάλει λίγο ύψος για να, εφόσον δεν μπορεί να βρει κάτι στη ροή του αγώνα, πώς το βρει από στατική φάση. Λοιπόν, θα δω ποιος θα κινηθεί από τα αριστερά της Αγγλίας, από εκεί που έκανε σχεδόν όλο το παιχνίδι τις επιθέσεις της, αν θα κινηθεί ο Μπέλιγχαμ δηλαδή προς τα αριστερά.
0: Ή δεν θα κάνει επιθέσεις πλέον, ή θα πάρει όλη την προβάδα ο Σπένς. Δεν έχει, είπαμε και πολλές λύσεις.
1: Αν μπορεί να γίνει αυτό.
0: Νομίζω θα μείνει λίγο σκιάχτρο ο Χάρι ο Κέιν. Λοιπόν, η Αργεντινή ξανά έχει φέρει την μπάλα έξω από την περιοχή της Αγγλίας. Προσπαθεί ένα δύο, την έχει ο Έντσο Φερνάντες. Με τον Ντεπόλ μόλις πήγε, εντάξει, θα χρησιμοποιήσουν και ένα δύο λεπτά να βρουν λίγο τις θέσεις τους.
1: Ναι.
0: Τώρα λίγο τι γίνεται. Ο Μέση την βγάζει ωραία στον Μολίνα. Τόμος του Μοντιέλ, με συγχωρείτε. Διώχνουν οι Άγγλοι. Νομίζω θα δούμε καυτό τελευταίο τέταρτο χρονικό. Ναι. Λοιπόν, με την Αγγλία πλέον. Η Αγγλία έχει 6 με 7 παίχτες μέσα στην περιοχή της. Μόνιμα. Λοιπόν, για να δούμε τώρα ποιο είναι το πλάνο. Ο Μοντιέλ είναι δεξιά. Σίγουρα Ταλιαφίκο παίζει πιο εσωτερικός από ό,τι βλέπω. Θα δούμε τώρα λίγο τις θέσεις. Η Αγγλία μείνεται με 4-4-2 κατά κάποιο τρόπο, 5-3-2. Θέλω να το πείτε ότι πήγε και τρίτο στόπερ πλέον. Έχει γεμίσει δηλαδή το κέντρο της δικής της περιοχής με ποδοσφαιριστές. Η Αργεντινή ανοίγει λίγο το παιχνίδι, προσπαθεί να κοιτάξει λίγο και τα άκρα. Ο Μέση έχει γυρίσει λίγο πιο πίσω.
1: Ναι, προσπαθεί να δώσει λίγο πλάτο στην Αργεντινή.
0: Ναι, προσπαθεί να δώσει λίγο.
1: Παρότι δεν έχει εξτρέμ, δεν παίζει με εξτρέμ τέλος πάντων, προσπαθεί να τραβήξει παίχτες ώστε να ανοίξει λίγο την άμυνα των Άγγλων.
0: Στον Ντεπόλ μπάλα, ο οποίος κάνει μια πολύ ρακ. Ποιο ηχητήρα μπήκε αυτό. Το πιασε, πήγε δοκάρι. God damn. Λοιπόν, Ντεπόλ, ωραία αλλάζουν την μπάλα η Αργεντινή. Ζωντάνεψε ξαφνικά η φάση λίγο.
1: Ζωντάνεψε, ναι, και τις δύο ευκαιρίες έχει κάνει η Αργεντινή με σέντρες.
0: Ναι.
1: Στην καρδιά της περιοχής της Αγγλίας κατάφερε να φτάσουν πρώτοι στην μπάλα. Τώρα να το βγάλω ο Πίκφορτ νωρίτερα, τώρα το δοκάρι. Θα το δούμε μόλις βρούμε την ευκαιρία, γιατί δεν έχει βγει μπάλα έξω. Ξανά σέντρα για τους Αργεντινούς.
0: Κεφαλιά, όχι. Ευκαιρία τέλος πάντων. Εντάξει, η μπάλα στα χέρια του Πίκφορντ.
1: Τρίτη φορά.
0: Τυχερή Αγγλία. Εδώ τυχερή Αγγλία. Εδώ πολύ τυχερή Αγγλία. Τρίτη φάση ξεκάθαρη για την Αργεντινή.
1: Και
0: για
1: τρίτη
0: goal.
1: Φορά που απειλεί η Αργεντινή με σέντρα από αέρος. Αυτό
0: ναι.
1: Είναι καμπανάκι.
0: Το μη αναμενόμενο, βέβαια. Και με τρεις στόπερ πλέον.
1: Είναι καμπανάκι αυτό τώρα.
0: Ναι.
1: Βέβαια είναι καλές σέντρες, ενώ είναι σέντρες οι οποίες είναι, ξέρεις. Δεν είναι καμινάδες,
0: ναι.
1: Είναι φαλτσαριστές, είναι...
0: Πόπο, έχει φανεί του Μακάλιστερ, ο οποίος είναι μόνος του, ολομόναχος, λίγο μπροστά από το πέναλτι. Καλά το κάνει ο Μακάλιστερ, γιατί ο Πίκφορντ όρθιος μένει, δεν προλαβαίνει καν να πέσει, αλλά η μπάλα χτυπάει στο δοκάρι και φεύγει. Άτυχε εδώ η Αργεντινή, πρέπει να το πούμε. Λοιπόν, είμαστε στο 77ο λεπτό. Αγγλία-Αργεντινή, θυμίζουμε 1-0 με τον γκολ του Γκόρντον. Στη μοναδική ευκαιρία που έχει κάνει στο παιχνίδι η Αγγλία. Το παιχνίδι είναι αρκετά έως τελείως διαφορετικό από αυτό του πρώτου ημιχρόνου. Η Αργεντινή λειτουργεί. Εδώ πάλι πορεία ευκαιρία.
1: Λοιπόν, πες αυτά που είσαι να πεις στο μικρόφωνο, μην τα λες στον τοίχο.
0: Ήταν offside, δεν έχω να πω κάτι. Ήταν offside. Ήταν ο κύριος. Κύριος. Νίκο. Offside ήταν αυτό.
1: Κάτσε.
0: Αυτό λοιπόν ήταν offside. Ο υπόπτης το είπε, άλλοι το είπανε.
1: Δεν πήγε γκολ, αν έμπαινε γκολ θα μέτραγε. Αν δεν ήταν offside, θέλω να πω, θα ελεγχόταν η φάση. Οπότε
0: ναι.
1: Ουδής λόγος στεναχώριας έγινε.
0: Βέβαια, αν ο Κοζάς πήγε να τον βάλει, θα μπορούσε να κάνει κεφαλιά πάσα. Και
1: ναι.
0: Θα μπορούσε μετά να πάθει Σόρλοθ.
1: Ναι.
0: Θέλω να σου πω, αν τελειώσει το παιχνίδι έτσι.
1: Ναι. Λοιπόν, ήταν ακόμα μια καλή στιγμή για την Αργεντινή όμως. Offside, ήταν μια ακόμα καλή στιγμή και μια καλή στιγμή που ήρθε από σέντρα.
0: Συγγνώμη, παίζει καλά η Αργεντινή.
1: Παίζει καλά και τώρα. Με τρόπο που δεν περιμέναμε ότι θα μπορεί να φτιάξει τόσες ευκαιρίες. Και όμως.
0: Η Αργεντινή παίζει καλά, δημιουργεί ευκαιρίες, αλλάζει ωραία την μπάλα με την Αγγλία μέσα στην περιοχή της.
1: Ναι.
0: Δηλαδή στο πιο δύσκολο. Στο πιο.
1: Απαιτητικό
0: ναι. Passing game. Εμφανίζει τον καλύτερο εαυτό της αυτή τη στιγμή.
1: Ναι. Λοιπόν. Εντάξει, η Αργεντινή γενικά σε αυτό το Μουντιάλ έχει λειτουργήσει καλύτερα, πώς πω, υποκαθεστώς πίεσης σε όλα τα παιχνίδια. Λοιπόν, η Αγγλία βγαίνει τώρα σε μια επίθεση όχι με πολλούς παίχτες, οπότε θα πάει αναγκαστικά σε ένα σούτ της πυρκαγιάς, το οποίο θα κοντράρει. Για να δούμε. Ξαναπαίνει την μπάλα η Αργεντινή, δεν βγαίνει μπάλα πλάγι, οπότε θα ξεκινήσει την επίθεση της από τα μετώπιστε. Η Αργεντινή γενικότερα έχει παίξει το Μουντιάλ καλύτερα όποτε έχει βρεθεί πίσω στο σκορ. Όποτε είναι σε πίεση, η Αργεντινή βγάζει αντίδραση. Είτε με το πράσινο ακρότη, είτε με την Ελβετία, είτε με την Αιγυπτό. Δηλαδή τα παιχνίδια τα οποία έχει ζοριστεί, ξαφνικά έχει κάνει κάτι. Έχει γυρίσει διακόπτη.
0: Ναι, ισχύει αυτό. Εδώ είναι διαφορετικά και ο αντίπαλος είναι διαφορετικός ναι. Και ο χρόνος
1: παίζει καλύτερα όταν πιέζεται. Πώς πω, όταν είναι με την ναι, μένα, παίζει καλύτερα.
0: Με έναν τρόπο ναι. Αυτό έχει συμβεί σε αυτό το Μουντιάλ. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο 80 λεπτό. Δεν ξέρω αν έχουν αποκαρδιωθεί από τις χαμένες ευκαιρίες, δεν προλαβαίνω να τα σκεφτούν αυτά τα πράγματα τώρα.
1: Δεν νομίζω, όχι.
0: Ο Μέση τριγυρίζει και αυτό προσπαθεί και αυτό να βρει χώρο. Το έχει πάει από τα αριστερά που είναι σπάνιο
1: ναι.
0: Να δει τον Μέση από τα αριστερά. Πραγματικά δεν υπάρχουν χώροι. Δηλαδή πιστεύω ότι αν είχαμε. Τώρα να βλέπουμε, να είχαμε ας πούμε, τώρα το referee view. Να βλέπουμε. Πιστεύω ότι οι παίκτες της Αργεντινής που έχουν την μπάλα στην περιοχή δεν βλέπουν τίποτα μπροστά. Δεν βλέπουν μπροστά. Βλέπουν άσπρες φανέλες. Το σουτ της πυρκαγιάς είναι αυτό το σουτ που κάνεις ξέροντας ότι δεν θα πάει πουθενά. Αυτό είναι το σουτ της πυρκαγιάς.
1: Ναι.
0: Και το κάνεις μόνο για να ξεφορτωθείς την μπάλα στην πραγματικότητα. Αυτό είναι το σουτ της πυρκαγιάς. Λοιπόν, δεξιά η μπαλαγιά του Μολίνα, ο Ντεπόλ. Ο Ντεπόλ παίζει επίσης δεξιά, εκεί που θα παίζει δηλαδή κανονικά να ξεκινούσε το παιχνίδι. Πάλι πάει να κάνει ένα ωραίο ένα-δύο, αλλά με το που παίρνει την μπαλά από μέση πέφτουν πάνω του ένα, δύο, τρεις. Τα λογικά δηλαδή, τα αναμενόμενα. Όταν αλλιώ μια ωραία σέντρα, πηγαίνει στο Μολίνα. Τώρα θε να πα να κάνει ανάποδο ψαλίδι από εκεί, φίλε μου, δύσκολα πράγματα. Και τελικά
1: φάουλ
0: κερδίζει
1: ο Χάρι Κέιν. Παρικαίνει κερδίζει το φάουλ, βέβαια λίγο ξέρω την περιοχή του.
0: Ναι,
1: έτσι. Δεν είναι ότι το κερδίζει σε κάποιο χώρο που κινείται συνήθως. Το κερδίζει έξω την περιοχή του. Λοιπόν.
0: Έξω Λαουτάρο, μέσα ο Λαουτάρο, έξω Ταλιαφίκο.
1: Τώρα όλα για όλα. Τώρα ούτε γραμμές, ούτε θέσεις, ούτε τίποτα.
0: Και τώρα 10 λεπτά αίμα, άμμος, δάκρυα, υδρότας. Αυτό είναι το τετράπτυχο του τελευταίου. Τελευταίο.
1: Κάνει εντύπωση που δεν απαντάει ο Τούχελ με κάποια αλλαγή. Να. Δεν ξέρω αν εκ των πραγμάτων θα αναγκαστεί να το κάνει τώρα, γιατί έχει παίχτη το οποίο είναι.
0: Θα έχουμε σε μια καθυστερησούλα εδώ πέρα. Λίγο να σπάσουμε το ρυθμό, κύριε Τζέιμς. Τον έσπρωξε ο Άλβαρες, βέβαια.
1: Μάλιστα. Βλέπουμε τώρα replay εδώ το ανάποδο ψαλίδι. Ο Τζέιμς μπορεί να μην μπορεί να συνεχίσει. Δεν είναι απαραίτητο να καθυστερήσει.
0: Έσπασε ο ρυθμός πάντως. Έσπασε. Δηλαδή αυτή η φάση της Αργεντινής έσπασε. Μιλάμε για σχεδόν πνίξιμο της Αγγλίας εδώ πέρα από την Αργεντινή. Δηλαδή μετά τον γκολ ουσιαστικά παρακολουθούν περίπου 20 λεπτά. Ναι, και καθώς φαίνεται θα γίνει αλλαγή. Θα μπει ο Ράιλι και θα βγει λογικά ο Τζέιμς. Έχετε εδώ. Οδηγίες. Όχι, γίνεται άλλη αλλαγή προς το παρόν. Ο Τζέιμς βγαίνει. Ναι, σίγουρα, συγγνώμη. Ο Τζέιμς βγαίνει και μπαίνει ο Μπέρν. Και βγαίνει και ποιος άλλος. Βγαίνει και ο Ντέκλαν ο Ράις για να μπει ο Ράιλι.
1: Μάλιστα. Νομίζω, ναι.
0: Άρα παίζουμε μόνο με αμυντικούς πλέον.
1: Η Αργεντινή μόνο με επιθετικούς.
0: Παίζουμε μόνο με αμυντικούς. Τον Γκέιν και τον Μπέλιγχαμ, πια.
1: Ναι.
0: Έχω ξεχάσει κανέναν.
1: Όχι. Όλοι
0: και τον Ρότζερς, άντε. Τέλος πάντων, περίπου.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τώρα μην ψάχνουμε. Τώρα μην ψάξετε.
1: Στον πόλεμο όλα επιτρέπονται. Δεν είναι τώρα ντροπές. Τώρα έχει να κρατήσει το σκορ.
0: Ναι.
1: Από τη μία μερικά και ουσιαστικά και η Αργεντινή παίζει με τρεις αμυντικούς και όλοι οι υπόλοιποι είναι επιθετικοί με επιθετικοί. Αυτό είναι το θέμα.
0: Είναι έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν. Μπάλα για την Αργεντινή, από το δικό της μισό του γηπέδου ξεκινάει, γρήγορα να περάσει τη σέντρα. Ο Όχι ότι θα την περάσει και θα βρει καμιά ανοργάνωση.
0: Ποια εύσημα να δώσουμε στον Τούχερ, στον Μπίκφορντ, να ανάψει λαμπάδα η Αγγλία να περάσει. Πρώτα στον Μπίκφορντ. Να το πω σωστά. Λοιπόν, αλλά είμαστε στο 83. Έχει ακόμα μάτς. Ένα τεταρτάκι μέσα στο νερό. Πάρα πολλές αλλαγές και καθυστερήσεις.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν. Ο Ντεπόλ.
1: Δοκίμασε ένα
0: σούτ. Νόμιζε ότι βρήκε λίγο χώρο, ναι. Ο οποίος δεν υπήρχε στην πραγματικότητα.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν υπάρχει. Είναι σπάνιο να βρεις τώρα να κάνει σούτ από εκεί, να περάσει η μπάλα, να φτάσει προς το τέρμα. Δύσκολο. Λοιπόν, στο μισό γήπεδο το παιχνίδι. Ό,τι συμβαίνει δηλαδή μετά τον γκολ του Γκόρντον. Το παιχνίδι παίζεται στο μισό γήπεδο. Λέω τώρα έχει πάει μέσα στο κουτί. Τώρα πάλι πάμε καινούργιες θέσεις. Ο Μέση πάλι βγήκε προς τα πλάγια. Λογικό. Κάνει εδώ ένα γήπεδο το οποίο αν είχαν κινηθεί νωρίτερα οι συμπαίκτες του θα ήταν καλό. Η μπάλα όμως πέρασε απευθείας out. Λοιπόν. Δεν ήταν καλή αυτή η προσπάθεια του Μέση. Αυτό το...
1: Κάποιος που λέει σε περίπτωση ισοφάρισης η Αγγλία διαλύεται. Σε περίπτωση ισοφάρισης η Αγγλία θα πρέπει να. Δεν ξέρω τι περιθώριο θα έχει να ξαναφτιάξει μια εντεκάδα που να είναι κανονική, ας πούμε, ενώ έχει μέσα τόσους αμυντικούς.
0: Αντετοκούμπο, πλάνο στον Αντετοκούμπο.
1: Μάλιστα.
0: Okay.
1: Δηλαδή ο Τούχελ δεν θέλει καν να σκέφτεται το ενδεχόμενο της ισοφάρισης, γιατί μετά έχει φτιάξει μια εντεκάδα όλο με αμυντικούς. Τι θα κάνει μετά.
0: Θα κλωνοποιήσει τον Γκέιν.
1: Σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή.
0: Πολύ καλό σουτ. Πολύ καλό σουτ. Πάλι ο Έντσο Φερνάντες και επέμβαση του Πίκφορντ. Ναι. Παρότι πήγε στην ευθεία του Μπάκη, ενδεχομένως πήγαινε out.
1: Δεν το ξέρεις.
0: Καταγράφεται ευκαιρία. Οπωσδήποτε τέταρτη ευκαιρία της Αργεντινής. Στο παιχνίδι. Τρίτη επέμβαση του Πίκφορντ. Θυμίζουμε το άλλο πήγε στο δοκάρι. Λοιπόν, ο Μέση βγάζει την μπάλα προς τα έξω. Γκολ! Γκολ!
1: Τώρα, Αγγλία, να σε δω. Να σε δω τώρα με 9 αμυντικούς. Τι θα κάνεις.
0: Το είχε ο Έντζο απ' έξω, δεν τον πιάσανε. Το είχε ο Έντζο. Πλάκα, σκεφτείτε είναι το τρίτο ή τέταρτο σουτ του. Έτσι. Δεν του κοντράρανε κανένα. Μα αυτό το πιάσε καλά και δεν πιανότανε. Sorry κιόλας, περιμένω να το πω, κάθομαι, κάνω τον πολιτισμένο τόση ώρα. Κάθομαι και κάνω τον πολιτισμένο τόση ώρα.
1: Ναι.
0: Αλλά συγγνώμη, δικαιούται ένα γκολ η Αργεντινή. Ένα γκολ στο μάτς γενικώς το δικαιούται η Αργεντινή.
1: Δεν θα διαφωνήσω με βάση την εικόνα του αγώνα, εννοείται.
0: Πολύ ωραίο γκολ, by the way. Πολύ ωραίο shoot. Έξυπνο, πολύ έξυπνο σου. Τεχνικό. Ναι, τεχνικό. Σε αντίθεση με τα δύο προηγούμενα, αυτό να είναι τεχνικό. Είναι πλασέ. Βλέπει τον Μπίκφορντ λίγο εκτός θέσης, νομίζω. Λοιπόν, 1-1.
1: Ελέγχθηκε η φάση, νομίζω, για το ξεκίνημά της. Αν υπάρχει offside, δεν πρέπει να υπάρχει από ό,τι είδαμε με το γυμνό μάτι.
0: Λοιπόν. Και τώρα είμαστε στο 27ο λεπτό και τώρα οι Αργεντινοί παίρνουν τα πάνω τους. Ήταν βέβαια παίζουν χωρίς αμυντικό χάφο. Ο Τούχελ πρέπει να σκεφτεί τώρα τι θα κάνει. Πόσες αλλαγές έχει ακόμα να κάνει ο Τούχελ. Κάτσε τώρα. Κάτσε λίγο γιατί πρέπει να τα μετρήσουμε. Λοιπόν, η Αγγλία έχει κάνει 3 αλλαγές. Έχει μπει ο Κόνσα, ο Ράιλι, ο Μπέρν. Αυτή.
1: Νομίζω ναι.
0: 3. Έχει άλλες 2.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Και να πάμε παράταση άλλες 3.
0: Ναι. Λοιπόν, το ερώτημα είναι τώρα. Μαζί με τις καθυστερήσεις μένει κανένα δεκάλεπτο.
1: Ναι.
0: Η Αργεντινή θα πιέσει για το δεύτερο γόλιο, ναι.
1: Ναι. Τώρα που έχει το momentum, εννοείται. Ναι.
0: Η Αγγλία τι θα κάνει. Η Αγγλία ξαναβγεί για να πρεσάρει. Πρώτη φορά μετά τον γκολ.
1: Ναι. Καλά. Όλο αμυντικούς έχει. Λογικό ένα πρεσάρι τώρα. Θέλω να πω. Δεν είναι και περίεργο, αλλά. Το θέμα είναι με τη ψυχολογία τώρα είσαι στο τελευταίο δεκάλεπτο.
0: Να.
1: Λοιπόν. Η Αργεντινή λιγότερο προφανώς αγχωμένα και λιγότερο απαιτητικά κυκλοφορεί την μπάλα έξω την περιοχή της Αγγλίας πια. Γνωρίζοντα ότι στη χειρότερη περίπτωση θα πάει στην παράταση, δεν κυνηγάει γκολ ισοφάρισης. Ο Μέση είναι από δεξιά και προσπαθεί με το δεξιά.
0: Πλημμύρα τώρα. Τώρα θα πιάσει θάλασσα. Έμα. Τώρα θα πιάσει θάλασσα. Πέστε κάτω, στο 28 λεπτό. Τι έπαθε, ποιος είναι καταρχάς. Άρχι, πρέπει να είμαστε συμπονετικοί, Ας είμαστε συμπονετικοί. Εκτός αν δω ότι είναι θέατρο. Εντάξει, ωραία είναι. Πλάκα έχει να βλέπεις την Αγγλία να παίζει με 11 παίξεις στην περιοχή της. Είναι η αλήθεια. Μικ Τζάγκερ με φάση, σε φάση τι να κάνω. Τι συνέβη.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Τι έχει συμβεί. Δεν χτύπησε, μα τώρα το είδαμε. Έδωσε μπουνιά ο Πίκφορντ στον Stones. Κάποια προηγούμενα θα έχουν. Κάποια προηγούμενα θα έχουν. Συγγνώμη κιόλα δηλαδή.
1: Ίσως γιατί δεν μάρκαρε κανείς το σκόρερ νωρίτερα.
0: Άστο, τι να πω. Τι να πω. Δεν ξέρω. Λοιπόν, η Αργεντινή έχει κάνει 1, 2, 3, 4, 5 αλλαγές. Η Αργεντινή έχει κάνει τις αλλαγές της.
1: Ναι.
0: Αν πάμε στην παράταση, έχει άλλη μία.
1: Ναι.
0: Εδώ είμαστε. Ο Τούχελ έχει άλλες 2 αλλαγές. Το θέμα είναι όμως τι κάνεις τώρα. Τώρα τι 2 αλλαγές κάνεις, αλήθεια.
1: Δεν μπορεί να συνεχίσει με αυτό το στυλ παιχνιδιού και στην παράταση. Θέλω να πω, τι θα κάνει. Θα παίξει τόσο παθητικό παιχνίδι και στην παράταση για να πάει στα πέναλτι.
0: Εγώ που δεν είμαι στο παιχνίδι αυτό που στηρίζω στην Αργεντινή, αν με ρωτήσεις τώρα τι θα έκανα. Έβγαζα τον Γκέιν, ο οποίος θα έχει φτύσει ως αμυντικός. 9 λεπτά καθυστερήσεων, λογικό. Έχουμε κάνει 150 διακοπές. Λοιπόν, θα έβγαζα το Χάρι τον Γκέιν και θα βάζα το Watkins μέσα. Αν ρώτασε εμένα τι θα έκανα στην παράταση. Ένα παίχτη πολύ γρήγορο και πάρα πολύ καλό σκόρερ και τον Σάκα δίπλα. Γιατί με αυτό θα ανάγκαζα 5 Αργεντινούς να μείνουν πίσω. Αφού ρωτάς τι θα έκανα. Γιατί αυτή η ομάδα είναι πολύ δύσκολο να επιτεθεί αυτή τη στιγμή. Τι θα κάνει, θα πάει να παίξει 30 λεπτά ακόμα άμυνα. Δεν ξέρω, αναρωτιέμαι. Λοιπόν, 9 λεπτά καθυστερήσεων, είμαστε στο πρώτο. Η Αργεντινή έχει την μπάλα έξω από την περιοχή της Γαλλίας. Ό,τι βλέπουμε δηλαδή την τελευταία μισή ώρα. Προσπαθεί να αλλάξει ο Μέση. 2 με 4 τέλος πάντων κλέβουν, την παίρνουν οι Άγγλοι. Μπάλα ο Χάρι ο Κέιν έχει γίνει αμυντικό χαφ. Κανονικό. Ο Μπέλιγχαμ χάνει την μπάλα. Δεν μπορεί να τρέξει, θα έχει φτύσει και ο Μπέλιγχαμ.
1: Ναι.
0: Πού να πάει ο Μπέλιγχαμ, ναι. Μα πού να πάει και με ποιον. Μα όταν παίζει ο Χάρι Κέιν 3 μέτρα έξω από την περιοχή, να κλέψει την μπάλα η Αγγλία να την κάνει τι.
1: Το έκανε με την προσδοκία να.
0: Ότι θα κρατήσουμε, θα βαστίξουμε.
1: Το παράκανε προφανώ.
0: Ο Τούχελ, ο προπονταρά. Λοιπόν. Πολύ ωραία πάντα το Μακάλιστερ. Αυτό κάνει, αυτό μου κάνει, το πιστεύω. Ας τελειώνει επιτέλους με τους απατεώνες.
2: Έτσι.
0: Τελειώστε τους. Τελειώστε τους απατεώνους. Στο σπίτι στο Buenos Aires έρχεται.

0: Λοιπόν, συγγνώμη κιόλας, δάδε. Συγγνώμη κιόλας. Προσπαθώ να μην χρησιμοποιήσω υπερβολικές εκφράσεις όλη αυτή την ώρα. Λοιπόν, ο Λαουτάρο τον γκολ, ο οποίος είναι μόνος του. Ο Λαουτάρο σκοράρει μόνος του από τα 2 μέτρα με κεφαλιά. Σε ένα παιχνίδι, παιδιά, που είναι 11 Άγγλοι μέσα στην περιοχή, ο Λαουτάρο σκοράρει από τα 2 μέτρα μόνος του. Τι να πω. Λοιπόν. Τέλος πάντων, ωραία. Τι να πω. Μέχρι και εγώ εντυπωσιάστηκα με τη διαχείριση του παιχνιδιού, την τόσο καλή από την Αργεντινή στο τελευταίο ημίωρο και την τόσο κακή και αρνητική από την Αγγλία στο τελευταίο ημίωρο. Δεν ξέρω πραγματικά. Δεν ξέρω γιατί. Εντολή του Τούχελ ήταν, προφανώς δεν το κάναν μόνοι τους οι Άγγλοι αυτό το πράγμα. Δεν βρέθηκε ο Χάρι Κέιν από ανάμεσα στους δύο σεντερφόρ των Αργεντινών να παίζει 5 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή των Άγγλων. Αλλά πραγματικά η Αγγλία εξαφανίστηκε στο τελευταίο ημίωρο. Εξαφανίστηκε από το γήπεδο. Δεν μπορώ να το κατανοήσω. Θεωρώ απολύτως δίκαιο. Η Αργεντινή έχει κάνει 4 καθαρές ευκαιρίες. Έχει 2 δοκάρια και 2 γκολ και όλα αυτά ουσιαστικά στο τελευταίο ημίωρο του παιχνιδιού. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τι σκέφτεται ο Τούχελ, ό,τι και αν σκεφτόταν ο Τούχελ, δεν του βγήκε. 5 λεπτά καθυστερήσεων ακόμα. Οι Άγγλοι βέβαια τώρα όλοι μπροστά. Λογικό. Λογικό και αναμενόμενο. Δεν κάνει κάποια άλλη αλλαγή ο Τούχελ, θα γεμίσει με τους παίκτες που έχει αυτή τη στιγμή. Λοιπόν. Τι πλάκα που έχετε. Τι πλάκα που έχετε. Λοιπόν, πάμε. Πάμε, έχουμε 5 λεπτά μπάλας ακόμα. Να το σου όλοι ο Watkins. Συγγνώμη, ο Rashford είναι. Ο Rashford ήταν ο ένας και δεν είναι, ο Ivan ο Tony πρέπει να ήταν ο άλλος. Αν πρόλαβα να δω καλά. Και αυτό είναι ωραίο. Ας πάμε με λίγη αγγλική σέντρα. Το τελευταίο τετράλεπτο. Λοιπόν, κίτρινη βλέπει ο Ροδρίγκο Ντε Πολ. Λοιπόν, μπαίνουν Τόνι και Ράσφορντ και βγαίνει ο Στόουνς και βγαίνει και και ο Σπένς. Να δούμε αν προλαβαίνουν οι Άγγλοι να κάνουν έστω ένα καρδιοχτύπι για τον κόσμο τους. Αλλιώς θα έχουν, συγγνώμη το λέω, να ψάχνουν ευθύνη μόνο σε αυτούς τους και σε κανέναν άλλον για αυτό που συνέβη. Για τον τρόπο με τον οποίο επί μισή ώρα γύρισαν και παίξαν στην περιοχή απέναντι σε μια ομάδα που έδειχνε ξαφνικά να ξυπνάει και να τους κάνει ευκαιρίες. Λοιπόν, είμαστε στο κλείνει το 6ο λεπτό των καθυστερήσεων. 9 έχει δείξει τιμή ο διαιτητής. Βέβαια, δείξαν και άλλες, για να και άλλες 2 αλλαγές. Πιθανώς να πάμε προς τα 10 λεπτά των καθυστερήσεων. Ο Πίκφορντ ψηλά. Εντάξει, τώρα καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει ακριβώς σχεδιασμός στο τι θα γίνει. Οι Άγγλοι προσπαθούν να φέρουν την μπάλα απλώς στην περιοχή της Αργεντινής με τον καλύτερο τρόπο μπορούν να σκεφτούν. Σέντρα στη σέντρα. Οι Αργεντινοί διώχνουν σχετικά εύκολα την μπάλα. Υπάρχουν 5 παίκτες αυτή τη Αγγλίας. Στην λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή του Μαρτίνεθ. Ο Πίκφορντ παίζει στη σέντρα. Ο Πίκφορντ γεμίζει. Τη στιγμή ο Κέιν βγάζει την μπάλα προς τα έξω. Διώχνουν οι αμυντικοί της Αργεντινής. Οι Άγγλοι παίρνουν ξανά την μπάλα. Οι Αργεντινοί προσέχουν να μην κάνουν φάουλ, να μην δώσουν δηλαδή στατική φάση σε αυτά τα τελευταία λεπτά. Όλοι οι Άγγλοι μπροστά. Ο Πίκφορντ ξανά γεμίζει. Από το ύψος της σέντρας ο Μαρτίνες μαζεύει την μπάλα εύκολα και κάνει ότι τον έχει πιάσει και ο προσαγωγός του για να σπάσει λίγο εδώ τον, το ρυθμό. Άρα για την ΥΠΑ γυρίζουν στις εξέδρες. Λοιπόν, βολέ κυρία Λατώρο Μαρτίνες, η μπάλα πλάγιο out για την Αγγλία. Είμαστε στο 8ο λεπτό των, των καθυστερήσεων. Λίγα γεμίσματα έχουν μείνει ακόμα. Πίκφορντ όπως πρέπει, αυτό το βαθύ βολέ. Όμως οι Αργεντινοί κόβουν εύκολα την, την μπάλα. Έχουν και φρέσκους παίχτες. Ο Ντεπόλ κάνει λάθος. Παίρνει ο Χαρικέν, ο οποίος έχει γυρίσει στο κέντρο. Κάνει ένα άνοιγμα προς τα δεξιά, πολύ δυνατό. Δεν θα προλάβει την μπάλα ο Ράσφορντ. Οπότε πλάγιο για την Αργεντινή, κοντά στη δική της μεγάλη περιοχή. Καθώς μπαίνουμε στο ένατο και τελευταίο λεπτό αυτή τη στιγμή από αυτά που έχει δείξει ο διαιτητής. Ο Νίκο Γκονζάλες έχει γυρίσει σε θέση αριστερού μπακ από την ώρα που βγήκε ο Ταλιαφίκο και η Αργεντινή έκανε την, την ανατροπή και βρίσκεται εκεί. Εντάξει, το παιχνίδι τώρα καταλαβαίνετε είναι αρκετά άναρχο, λογικό. Ο Ράσφορντ κάνει ένα γύρισμα, διώχνει εύκολα η άμυνα της, της Αργεντινής, βγάζει και την μπάλα σχετικά εύκολα. Ο Μέση την έχει. Προσπαθούν και να την κρατήσουν λίγο οι Αργεντινοί στα πόδια τους. Κερδίζει ένα φάουλο Μέση. Συμπληρώνουμε σε δευτερόλεπτα πλέον. Εδώ εντάξει, πήγαινε τώρα η Άγγλοι για μανούρα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Εντάξει, υπάρχει στεναχώρια. Λογικό είναι. Πάρα πολύ λογικό. Καθώς συμπληρώνεται το ένατο λεπτό των καθυστερήσεων, και πόσο ακόμα θα κρατήσει ο διαιτητής. Ο διαιτητής λέει στους παίκτες να σηκωθούν και να συνεχιστεί το παιχνίδι. Γιατί έγινε τόση μανούρα εκεί πέρα, για ποιο λόγο? Έκανα φάουλο Μπέλιγχαμ στο Μέση. Okay. Γιατί τσακωθήκανε, δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ο Μαρτίνεθ διώχνει τους παίκτες της Αργεντίνης, τους λέει να πάνε προς τα μπροστά. Κερδίζει τα γνωστά δευτερόλεπτα. Τέλος πάντων, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε ότι γίνεται σε ένα παιχνίδι, μια ομάδα πλέον θέλει να κρατήσει το σκορ και μια ομάδα βιάζεται να βγει μπροστά. Ο Μαρτίνεθ πετάει την μπάλα προς το πλάγιο-out. Πλάγιο-out για την Αγγλία. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θα έχει την ευκαιρία ίσως για ένα τελευταίο γέμισμα. Όχι, κλέβουν οι Αργεντινοί την μπάλα. Την κρατάει ο Μέση. Συμπληρώσαμε και 10 λεπτά. Μπαίνουμε στο 11ο σε λίγο των καθυστερήσεων. Ο Άντερσον τη διώχνει. Δεν νομίζω ότι θα γίνει κάτι. Η μπάλα γυρίζει στον Μαρτίνεθ. Πάει προς τον Πίκφορντ. Να ξέρει γιατί μιλάει ένα σφίξι. Τα γνωστά τώρα, αυτά που φαντάζεστε. Συμβαίνει ένα γέμισμα προς τον Κέιν. Διώχνει άμυνα της Αργεντινής. Και πιο μακριά ο Ραβακάν, αν όποιος είναι, τέλος πάντων δεν έχει και σημασία. Η Αγγλία έχει την μπάλα. Ίσως να δούμε αν θα έχει ευκαιρία για ένα τελευταίο γέμισμα. Ακόμα και αυτό φαίνεται δύσκολο αυτή τη στιγμή. Κοντεύουν να κλείσουν 11 λεπτά καθυστερήσεων. Το παιχνίδι παίζεται. Ο Πίκφορντ βγαίνει στην σέντρα και κάνει αυτός τη σέντρα. Βγαίνει ο Μιλάνο Μαρτίνες. Έχω την μπάλα. Η μπάλα είναι για την Αργεντινή. Και νομίζω ότι κάπου εδώ πια το παιχνίδι λύγει. Θα λήξει. Θα τους φύριξεις μόνο στο 12ο λεπτό. Πολύ μεγάλη αγωνία, όπως καταλαβαίνετε. Λαοτάρο Μαρτίνες, χρυσή αλλαγή, όπως αποδείχθηκε. Για μια φάση θα την ψάχνουμε και θα τη συζητάμε πώς γίνεται μια ομάδα που αμυνόταν και με τους 11 παίκτες στην περιοχή να δεχθεί γκολ από τον center forward της αντίπαλης ομάδας, ο οποίος πετάει μόνος του στα 2 μέτρα από το τέρμα με τον Big Four στην άλλη πλευρά και
1: τέλος.
0: Το παιχνίδι λύγει. Η Αργεντινή είναι στο τελικό, όπου θα αντιμετωπίσει την Ισπανία την Κυριακή το βράδυ. Συγκίνηση, κλάματα, καταλαβαίνετε τι, τι γίνεται. Τώρα, θυμάμαι όπως τα σκεφτόμαστε, νομίζω ότι δικαίως είναι αργεντινή στο τελικό.
1: Βάσει αυτό που είδαμε, είναι δικαίως. Εννοείται.
0: Το παιχνίδι ήταν πολύ ισορροπημένο μέχρι τον γκολ της Αγγλίας. Η Αγγλία βρήκε με ένα πολύ ωραίο γκολ σε αντεπίθεση, με αδράνεια της άμυνας της Αργεντινής, πολύ ωραία κίνηση του γκολ. Και μετά είναι σαν να κατέβασε τον γενικό. Ο Τούχελ επέλεξε, δεν το κάνανε οι παίκτες, ο Τούχελ επέλεξε να γυρίσει όλη η ομάδα πίσω. Και η Αργεντινή, η οποία είχε βρεθεί, όπως σωστά λέγει ο Κώστας πριν, σε αυτή τη θέση και άλλες φορές, τώρα πάνε να κάνει μια μανούρα ποιος με ποιον. Τώρα τι θέλουν, γιατί κάνουν μανούρες. Τι θέλουν τώρα οι Άγγλοι. Γιατί γίνονται μανούρες. Γιατί πρέπει να συμβεί αυτό τώρα. Ο Ρότζερς τώρα. Εντάξει, δεν είναι ωραία αυτά. Λοιπόν, για κάποιο λόγο λοιπόν η Αγγλία γύρισε όλη και έκανε άμυνα μπροστά από την περιοχή της. Να σκεφτείτε με τον Χάρι Κέιν σε θέση, σε μέτρα εξαριού. Τόσο πίσω ήταν η Αγγλία. Η Αργεντινή που έχει βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο και άλλες φορές βρήκε τρόπους, οι αλλαγές λειτουργήσαν όλες του Σκαλόνι. Βρήκε φάσεις, κάνει πολλές φάσεις, κάνει τέσσερις καθαρές φάσεις για γκολ τουλάχιστον. Είχε δύο δοκάρια και έβαλε και δύο γκολ. Και με όλα αυτά σφαλιάρισε ο Μπέλιγχαμ κάποιον. Γιατί τώρα, τον Μπαζ. Τι έγινε, ρε εσύ. Κρίμα. Τέλος πάντων, εντάξει.
1: Η
0: στενοχώρια είναι κατανοητή.
1: Εντάξει, μπορεί να του πει κάτι για τη μανούλα του. Ξέρω εγώ, κάτι μπορεί να υπόθηκε. Τα στα καλά καθούμενα.
0: Λοιπόν,
1: να ευχαριστήσουμε Μανώλη Μουσουράκη και Χάρη Χριστόγλου. Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Club αύριο στις 10. Καλό βράδυ σε όλους.
0: Καληνύχτα.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Stoiximan. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM λίγο μετά τις 12, στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Η Αργεντινή είναι μετά την Ισπανία η έτερη φιναλής του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου και το βράδυ της Κυριακής θα έχει την ευκαιρία να υπερασπιστεί τον τίτλο της. Με τέρματα τον Έντσο Φερνάντες στο 85 και του Λαουτάρο Μαρτίνες στο 90-2, η Αλμπισελέστη νίκησε 2-1 με ανατροπή την Αγγλία που είχε προηγηθεί στο 55 με τον Γκόρντον και πήρε την πρόκριση. Βαριά ήταν με σκορ 4-1 από τη Ραπίτ στη Βιέννη. Γνώρισε ο Παναθηναϊκός το τελευταίο φιλικό προετοιμασίας που είχε διάρκεια 120 λεπτά. Το γκολ πέτυχε ο Παντελίδης. Έντονη ανησυχία για Έγκασον, ο οποίος αποχώρησε υποβασταζόμενος με πρόβλημα στο δεξί γόνατο και με την επιστροφή στην Αθήνα θα υποβληθεί σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί η σοβαρότητα. Η ΑΕΚ ήρθε ισόπαλη 0-0 με τη Φίτεσε στο δεύτερο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους. Με σφίξιμο στο πίσω μέρος του δεξιού ποδιού αποχώρησε ο Γκατσίνοβιτς, αλλά σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις δεν είναι κάτι ανησυχητικό. Είμαι θυμωμένος και πρέπει να σοβαρευτούμε. Κάποιοι νιώθουν άνετα, δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Είναι σημαντικός, αλλά εξαρτάται τι θέλει ο ίδιος. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να το γνωρίζουμε γρήγορα. Το σχόλιο για το μέλλον του Πινέδα. Ο Γιάννης Αλαφούζος θα είναι ο πρόεδρος της Super League για τη σεζόν 2026-27 και την επόμενη θα το διαδεχθεί ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος δέχθηκε τελικά την πρόταση του πρόεδρου της ΕΠΟ Μάγκη Γκαγκάτση για 1-1. Δεν θα αφήσω να αμαυρωθεί και να έχει στίγμα η Λίγα με πραξικόπημα της Ομοσπονδίας, δήλωσε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Την επέκταση της συνεργασίας του με τον Χουάντζο Ερνανγκόμεθ μέχρι το 2030 να γίνω στο Παναθηναϊκός Άκτορ. Μένει εκεί που ανήκει, στο σπίτι του, το μήνυμα της ΚΑΕ. Δεν πάω πουθενά, για πάντα εδώ, αυτό του 30χρονου Power Forward. Απέσυρε το ενδιαφέρον για το Λιόπουλο Πάο και στο παιχνίδι της απόκτησής του παραμένει μόνο ο Άρης. Τη φανέλα του Ολυμπιακού θα φοράει για τη νέα σεζόν ο Κόρι Τζόζεφ, όπως είχε μεταφέρει από την περασμένη Πέμπτη στους 94,6 ο Νίκος Ζέρβας. Στη διάρκεια της χθεσινής ημέρας υπήρξε η τελική επικοινωνία με τον ατζέντη του 34χρονου γκάρντ και οριστικοποιήθηκε η παραμονή του. Στην Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού βρίσκεται ο Ισπανός εξτρέμ Ζοέλ Ρόκα, ο οποίος θα υπογράψει και στη συνέχεια θα μεταβεί στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία. Στην τελική ευθεία μεταγραφή του Σάλιακ από τη Ζανκ Πάολι συνεχίζονται οι επαφές με τη Σεβίλη για τον Όσο. Τον δανεισμό του Νασιμέντο ανακοίνωσε η Ρίο Αβε. Πρόταση στη Μεξικανική Λεόν για το δανεισμό του 27χρονου Ιταλού Χαφ Νικολάς Φονσέγα με οψιόν αγοράς κατέθεσε ο ΠΑΟΚ σύμφωνα με δημοσίευμα στην Αργεντινή. Το απόγευμα η άφηξη του Χατζηδιάκου για να ολοκληρωθεί μεταγραφή. Πρώτη προπόνηση χθες για Άλλη και Σαντα Μαρία από ίδιμα στο Λαγωνοψωήτη ταλαιπωρεί του Ελουστόντο. Γεγονός είναι η μεγάλη επιστροφή του Δημήτρη Κουρμπέλη στον Αστέρα ΣΑΚ. Το 32χρονος μέσος υπέγραψε μέχρι το 2028.

0: πολλοί αγώνων υπέρ των ΠΑΕ που συμμετέχουν στην Ευρώπη, όπως και η εισαγωγή του συστήματος Goal Line Cameras. Χωρίς play-off και play-out θα διεξαχθεί το πρωτάθλημα της Super League 2, όπως αποφασίστηκε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά το πέρας των 30 αγωνιστικών, οι δύο πρώτες ομάδες της βαθμολογίας θα πάρουν την άνοδο, ενώ οι τέσσερις τελευταίες θα υποβιβαστούν στην Τρίτη Εθνική. Στις 28 Αυγούστου η κλήρωση, στις 6 Σεπτεμβρίου η πρώτη σέντρα. Αλλάζει το σύστημα διεξαγωγής η Handball Premier τη σεζόν 2026-27. Η σημαντικότερη αλλαγή είναι ότι καταργούνται οι ημιτελικές σειρές των play-off και οι δύο πρώτες ομάδες της βαθμολογίας της κανονικής περίοδου προκρίνονται στους τελικούς για την ανάδειξη του πρωταθλητή. Οι ομάδες του 3-6 θα παίξουν play-off για το τελευταίο ευρωπαϊκό εισιτήριο. Στα προημιτελικά του Eurobasket Under 20 που διεξάγεται στη Λουμπλιάνα προκρίθηκε η Εθνική Ομάδα Νέων Ανδρών που επικράτησε 79-66 του Ισραήλ στο πρώτο νοκάουτ. Σημερινή αντίπαλος θα είναι η Σερβία. Παίκτης της Άλγκερης Κάουνας είναι ο Γιώνας Βαλαντσιούνας, ο οποίος επιστρέφει στην Ευρώπη μετά από 14 χρόνια στο NBA. Η Λιθουανική Ομάδα ανακοίνωσε την απόκτηση του 34χρονου σέντερ, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM το πρωί στις 8. Καλή σας νύχτα.
1: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Νομίζω είναι ιδανικό δωράκι για τις γιορτές αυτές τις γιορτινές.
3: Θα ανοίξουμε μικρόφωνα για τους ακροατές.
2: Μπα.
3: Εγώ θα ανοίξω ό,τι θέλω. Μικρόφωνα, ανοιχτά μικρόφωνα για τους ακροατές. Όλοι ξέρουμε.
4: Όλοι!
5: Αμέ!
3: Μπαίνει μέσα γεμάτη υποσχέσεις ότι θα αρχίσει. Ότι θα αρχίσει.
4: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια θυσία που αξίζει.
2: Ναι.
4: Έτσι. Με το τερτελίνι στο χέρι.
2: Πώς θα πες.
4: Το τερτελίνι. Τον έκανα παρακείμενο. Και αφού κάνεμετε όλα αυτά και...
3: Είπες κάνεμετε.
4: Κάνεμετε. Όλα αυτά.
3: Θα είχε κατηγορηθεί για σεξισμό.
4: Ναι, βέβαια. Και καλώς θα είχε κατηγορηθεί.
3: Είπες κατουρηθεί.
4: Εντάξει, φίλε, κάποιοι όταν κατηγορούνται φοβούνται.
3: Σωστό.
4: Μπορεί να είναι μια συνέπεια τέτοια.
6: Λέμε και κάποια μ***ια για να περνάει η ώρα.
7: Έχουμε τον Τάσο Νικολογιάννη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Νίκο.
8: Πες ρε το όνομά σου και την ηλικία σου, γαμώτο.
7: Τάσο, συγγνώμη. Τάσο, ναι.
9: Είναι το πρώτο.
7: Γελάτε.
9: Συνθετικό ότι πιστεύω. Θα μπούσαμε, λέγατε.
7: Σωστό. Και αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Sport Day. Και εμείς από τη Sport Day πάμε και στην Sport Day. Γιατί είπα από τη Sport Day, πάμε στην Sport Day. Σοφία είναι δεύτερη μέρα. Κατανόηση. Είναι δεύτερη μέρα. Θέλω να σας πω ότι η Σοφία είναι πανέτοιμη στην πρόκληση. Εύχομαι χωρίς Σαρδάμ να βγει νεράκι. Να βγει νεράκι του Σαρδάμ.
3: Βαγγέλη.
7: Να βγει νεράκι το δελτίο Σοφάρα μου, δεν είμαι σίγουρος για σένα.
10: Ο Αμερικανός γκάρτ που την περασμένη σεζόν φορούσε τη φανέλα της Μπόρατς, με την οποία αναγδύθηκε πρώτος σκόρερ στην Αδριατική Λίγκα, η προκαταρκτική έρευνα διέταξε η εισαγγελέα Βόλου για τα επεισόδια στο Πανθεσσαλικό. Στον επίσημο ντεμπούτο του Παύλου Γκαρσία στον Παύλο των Σεραίων. Εκτός αποστολής της Τσεχίας έμεινε ο Μπράμπετς του Άρη, καθώς παραβίασε μαζί με δύο συμπαίκτες του το ωράριο.
3: Αμάν!
10: Το ωράριο και τον εσωτερικό κανονισμό της εθνικής ομάδας.
3: Μου λέει πάρε το ένα από τα δύο. Λέω δεν θέλω να στο στερήσω. Πάρε. Πάω μια γωνίτσα. Μιλάμε τώρα, είσαι το μισό μου νύχι. Έτσι το τόσο.
2: Μισό μου νύχι.
3: Λοιπόν. Συνεχίζω εγώ. Και το τόσο.
6: Α σημειωθεί παρακαλώ.
3: Σταματήστε
6: το μισό μου νύχι. Α σημειωθεί παρακαλώ. Όχι. Α σημειωθεί.
3: Επίσης ένας φίλος. Αυτά είναι ωραία μηνύματα. Μπράβο, σήμερα είσαστε ωραίοι. Λέει ότι τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεουπολία.
11: Όχι, καλό!
3: Τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεουπολία.
2: Μπράβο!
3: Και στα μπακάλικα.
2: Μπράβο!
12: Καταλαβαίνω αυτό που λες από τη μία, από την άλλη δεν μπαίνουμε λεωφορείο λωρίδα.
3: Στις λεωφορείο λωρίδα.
12: Δεν μπαίνουμε λεωφορείο λωρίδα.
3: Σε λεωφορείο σε λεωφορείο δρόμους.
12: Τέλος.
7: Έφτασε τα 12 τέρματα σε 18 γκολ. Τον Ευαγγελή, τι λες.
5: ο κύριος, να το δω το όνομά του λίγο γιατί τον μπερδεύομαι.
11: Με Στέφανο Παλαιότουλο στον ήχο. Α, ωραία το πάω.
13: Παλαιότουλο.
14: Γράφε, κύριε Στέφανε. Και ζαμπόν βάλε.
15: Ναι, αυτό. Και θα έχουμε και τα φουσκωτά μας, οπότε δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τα φουσκωτά.

0: Τα φουσκατά τα δικά μας θα τα χρησιμοποιήσετε. Λοιπόν, θέλετε, δεν έχουμε
1: θέλω
0: δύο
1: να ξέρω
0: ειδικά φουσκατά.
2: Το ζήτημα είναι ότι η σχέση μοιάζει να έχει ραγίσει.
3: Ναι, ναι.
2: Και μοιάζει να μην ξανακολλάει.
3: Πάντως το ραγί έχει γυαλίσει χωρίς αμφιβολία.
4: Βέβαια.
5: Στην υπόθεση του υπήρξε διαφωνία ανάμεσα στην ανακρίτρια και την εισαγγελική εισαγγελία.
6: Εντάξει. Ωραία.
7: Γεια σου ρε Τολάκο από τον Μπρίστολ. Γεια σου Κώστα από την Νότια Καρολία.
2: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέω. Ναι.
7: Να ακούσουμε και κάτι ακόμα. Big Wins for FM 94 και 1 και 6 7.
8: Big Wins for FM στους 96,
6: άντε παιδιά, ησυχία.
8: 94,6, τα άλλαξα όλα, τα άλλαξα όλα.
6: Άντε παιδιά, να κατεβάσω κανένα ουζάκι.
5: Φέρνει χόρτα από το εξωτερικό ο Παναθηναϊκός.
6: Απ, εδώ θα σταθούμε.

0: Το φλωτάπιταζε.
1: Είναι και πρωί.
0: Πόρτο μαγικό, πόρτο μαγικό. Έχεις δίκιο. Ο φλωτάπιταζ.
2: Να, το βρήκαμε.
1: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.

0: Λοιπόν, για να μην χρονοτυρβούμε, πάμε στον Ηρακλή αντίπα να μην περιμένει. Η Αργεντινή έκανε την ανατροπή με την Αγγλία και θα είναι στον τελικό με την Ισπανία. Έχουμε πολλά και διάφορα και από τα φιλικά και από ήχο. Αλλά μας δώσει και το ρεπορτάζ ο Ηρακλής για τον Ολυμπιακό που τρέχει. Έλα, Ηρακλή μου, καλησπέρα.
1: Γεια σου Κώστα, καλησπέρα και στους φίλους αγροτές του Big Win Sport FM. Είχα την τύχη να δω το, αυτό το μεγάλο μάτς σε pub εδώ με Άγγλους και Αργεντίνους παρέα, ας πούμε. Δηλαδή καταλαβαίνεις τι έχει γίνει.
0: Ελπίζω να κλείσαν ήσυχα όλα, να μην είχε τίποτα.
1: Όχι, ήρεμ, ναι, ρε. Και ήθελα να ρωτήσω έτσι την ψύχρεμη άποψή σου. Ο Τούχελ έχει πάει στα αποδυτήρια.
0: Αυτό λέμε, αν πρέπει να πάει στην έλευση τύπου ή όχι.
1: Κανονικά τι να σπάνε, δεν το φωνάζει για δηλώσεις. Καλά αυτό... το πει και βάλει 4 στόπερ.
0: Και αμυντικό half το gain. Αυτό κατάλαβα. Τώρα τι έκανε δεν υπήρχε και να ξεχωρίζει, όλοι μέσω τέρμα ήταν.
1: Το μεταξύ του βάζει τον goal και κάνει αμέσως αλλαγή. Βγάζει τον Gordon και βάζει στόπερ. Τέλος πάντων, είναι από μόνο τεράστια ανατροπή, είναι τεράστια νίκη. Είναι μια Αργεντινή η οποία μετά το 0-1 και το γεγονός ότι η Άγγλοι γύρισαν πίσω θα μπορούσε να έχει γυρίσει πολύ νωρίτερα το μάτς. Γιατί έχει για ημιτελικό τώρα Μουντιάλ έχει χάσει πολλές ευκαιρίες. Δηλαδή έχει δοκάρια, έχει το καπάκι τη φάση με το Σιμεώνε.
0: Δεν υπάρχει μετά, είναι σαν μάτς ελληνικού πλασμάτους, παίζει το φαβορί, ξέρω εγώ, με το outsider μετά το 60. Ναι. Δεν είναι για σχόλιο το μάτς.
1: Και το ξεκίνημα είναι κλασικό μάτς εθνικής Αργεντινής, παλιάς έτσι αυτά που βλέπαμε. Δηλαδή στα 20 δευτερόλεπτα έχει χτύπημα εκτός φάσης. Στα 20 δευτερόλεπτα ρε. Αυτά λοιπόν. Τώρα περιμένω να δω βιντεάκι από Buenos Aires αλλά και από Λονδίνο. Το καταλαβαίνεις, εκεί είναι όλο το zoom. Και πάμε όμως στα του Ολυμπιακού που περιμένουν και οι φίλοι εδώ του σταθμού και που ακούνε την εκπομπή. Έχει τελειώσει η μεταγραφή, όλα τα πάντα για τον Ρόκα. Είναι πολύ πιθανό αύριο, σήμερα δηλαδή πλέον, να έρθει στην Ολλανδία. Το μόνο που μένει να περάσει τις ιατρικές εξετάσεις. Όπως είχε συμβεί και με τον Σμαϊλόβιτς, όπως είχε συμβεί και με τον Ζωτα Σίλβα, δηλαδή έχει εδώ ο Ολυμπιακός μια συνεργασία με ένα ιατρικό κέντρο και το πιο πιθανό είναι και ο Ρόκα να περάσει και εδώ, όχι πιο πιθανό, αυτό θα συμβεί, να περάσει εξετάσεις και ακολούθως να ανακοινωθεί. Από εκεί και πέρα, στην Αργεντινή έγραφαν ότι για τον Όσο Ολυμπιακός έκανε 6,5 εκατομμύρια ευρώ πρόταση. Είπε όχι η Σεβίλη, αλλά θα επανέλθουν οι Πειραιώτες, περιμένουν λέει, τη νέα πρόταση και είναι λογικό, είναι πολύ ψηλά στη θέση του αριστερού μπακ και ο Ολυμπιακός φυσικά θέλει να είναι και έτοιμος σε περίπτωση που προχωρήσουν οι επαφές μάλλον το ενδιαφέρον της Χάλ για τον Τζολάκη. Και γι' αυτό το λόγο μιλά και με το Χιλ και έχει φυσικά και υπάρχει πάντα και η περίπτωση του ΣΑ. Όσον αφορά το Σάλιακα, το μόνο που περιμένει την απάντηση της Εν Πάουλη στην πρόταση που έχουν κάνει οι Πειραιώτες, σύμφωνα με πηγές δεν νομίζουν ότι θα είναι αρνητική. Και ο Σάλιακας θα επιστρέψει στον Ολυμπιακό. Θυμίζω ότι είναι ένας παίκτης που έχει ξεκινήσει από τις ακαδημίες των Πειραιωτών, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για το ρόστερ της ομάδας, δηλαδή ενώπιση των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων, όπου χρειάζονται και παίκτες από την Ακαδημία, αλλά και Έλληνες ποδοσφαιριστές. Το Σάλιακα μπαίνει και στις δύο λίστες ως συγκεκριμένος παίκτης για να συμπληρωθεί η οχτάδα των Ελλήνων στην ευρωπαϊκή λίστα. Και που καταλαβαίνεις, πώς θα μου το ξέρεις, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Από εκεί και πέρα, προπόνηση το απόγευμα, γιατί ο Ολυμπιακός ήρθε σήμερα ξανά στο Βλαρντίγκεν και οι υπόλοιποι παίχτες που δεν είχαν γυρίσει στην Αθήνα, αλλά είχαν πάει, ξέρεις, σε άλλες περιοχές, για το τριήμερο ρεπό που τους είχε δώσει ο Μεντιλίμπαρ, και ο Βάσος προπονητής κατευθείαν τους μάζεψε, τους έκανε μια μικρή ομιλία και ξεκίνησε πιεστικό πρόγραμμα, δηλαδή είχε και αρκετά τρεξίματα και αερόβιο τρέξιμο, όπως το ονομάζουν οι γυμναστές, αλλά υπήρχαν φυσικά, υπήρξε και διπλό 10 εναντίον 10, το οποίο το σταματούσε για να ξαναγίνει αερόβιο τρέξιμο και πάλι να παίξουν, ξέρεις, το διπλό και να προσπαθούν να βγάλουν γρήγορα φάσεις, και αυτό συμβαίνει γιατί χρησιμοποιεί είναι 10-2-10 με Μπαλαντέρ, δηλαδή υπήρχε ο παίκτης ο οποίος αποφάσισε ποια ομάδα θα κάνει την επίθεση. Αύριο πρωινή προπόνηση και μετά ο Ολυμπιακός θα δώσει δύο σερί φιλικά, 17 και 18 του μηνός, πρώτα με τη Φορτούνα Σίταρτ και μετά με τον Άγιαξ, το προπονητικό του ΕΑΝΤΑ.
0: Σάββατο, δηλαδή Παρασκευή Σάββατο έχει συνεχόμενα, έτσι.
1: Ναι, 17-18. Έτσι θα πάνε, θα γίνει 17-18 και 24-25 τα φιλικά του Ολυμπιακού.
0: Μάλιστα.
1: Τα οποία είναι μετά στην Αβέρσα με την... κόλλησα τώρα. Άμα κολλάει το μυαλό, κόλλησα.
0: Εντάξει.
1: Ναι, στην Αβέρσα που παίζει με την...
0: Με την Adverb, με την Adverb.
1: Με την Adverb, ναι. Με την Adverb και μετά παίζει με το... στο Alkmaar με την Alkmaar. Δυνατά φιλικά τα δύο τελευταία. Όπως και με τον Άγιαξ φυσικά. Αυτά.
0: Ωραία, Ερακλή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή ξεκούραση και καλή απόλαυση, κύριε, για το υπόλοιπο. Αυτά και μας έδωσε και μια γεύση από το τι επικράτησε από τους Άγγλους και τους Αργεντινούς που παρακολουθούσαν το παιχνίδι και που βρίσκεται ο Ηρακλής. 2-10-95-79-83-4-5. Πριν φορτώσουν οι γραμμές, να πω ότι έκανε μια ιδιαίτερα σκληρή παρέμβαση σχολιάζοντας το παιχνίδι με τη Φύτεσε ο Νικόλιτς. Για μένα σε αυτά τα πράγματα έχει λόγο προπονητής, εκείνος ξέρει για την προετοιμασία καλύτερα κτλ. Και χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα. Χοντρικά το νόημα είναι ότι ήταν θυμωμένος από όσα είδε και προφανώς και δεν είδε. Στο φιλικό το δεύτερο έχουμε χάσει σημαντικούς παίκτες και πρέπει να σοβαρευτούμε. Πιο αναλυτικά από κάποια σημεία από την συνέντευξη που έδωσε στους εκπροσώπους των ΜΕ, δεν μου άρεσε το παιχνίδι. Είμαι θυμωμένος για το παιχνίδι, ειδικά για το δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο, εντάξει, λίγο λέει με κάποιες διορθώσεις, αλλά το δεύτερο ημίχρονο ήταν απόλυτη καταστροφή για το πώς έπρεπε να δράσουμε. Όλοι έλεγαν ότι έχουμε χρόνο, αλλά δεν έχουμε χρόνο για το Super Cup. Είναι σε λιγότερο από ένα μήνα και μετά ακολουθεί το Champions League. Αυτή τη στιγμή δεν είμαστε καλά, προπονούμαστε καλά. Σε σχέση με το τέλος της σεζόν, έχουμε χάσει αρκετούς καλούς και ποιοτικούς παίκτες και μέχρι τώρα δεν τους έχουμε αντικαταστήσει. Και μέχρι τώρα τους έχουμε αντικαταστήσει με νεαρούς από την Ακαδημία και με παίκτες που πέρυσι δεν ήταν ούτε στο 10x10 στην προπόνηση. Πρέπει να σοβαρευτούμε και να αντιδράσουμε. Τώρα παίζουμε με Γκρόνιγκεν, αλλά για το δεύτερο στάδιο χρειαζόμαστε πολλά. Χρειαζόμαστε ηγετικότητα, συγκέντρωση και ποιότητα. Είναι ξεκάθαρο ότι οι παίκτες εδώ ξέρουν ότι δεν έχουν μέλλον και η συμπεριφορά τους δεν είναι καλή. Και κάποιοι νιώθουν άνετα γιατί δεν υπάρχει ανταγωνισμός στη θέση τους και δεν είναι αυτός καλός συνδυασμός. Για το αν τον ανισχύει κάτι συγκεκριμένο στο αγωνιστικό κομμάτι, ο προπονητής απάντησε ότι δεν τον ανισχύει κάτι συγκεκριμένο, εκτός από όσα είπε και τα οποία δεν χρειάζεται να αναλύσει. Υπάρχουν παίκτες που έφυγαν. Έχω ένα γκρουπ 13-14 παίκτων στο επίπεδο για να βοηθήσουν στον ανταγωνισμό. Πέρσι υπήρχαν παίκτες όπως ο Γκρούγιτς και ο Γιόνσον που δεν μπορούσαν να είναι στην ομάδα. Είμαι 25 χρόνια προπονητής. Έχω πήρα από 4 χαρακτήρες. Ξέρω ότι είναι βαριά τα πόδια. Κάποια πράγματα είναι ευρύτερα και πρέπει να επιταχύνουμε τη διαδικασία εν ώψη του δεύτερου μέρους της προετοιμασίας και να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Είπε ότι για τις μεταγραφές και για το ότι κάποιοι παίκτες νιώθουν άνετα χωρίς ανταγωνισμό. Είπε σίγουρα λύνεται με μεταγραφές. Είμαστε στην αρχή της προετοιμασίας. Βλέπω την κατάσταση και ότι δεν είναι σε συναγερμό, αλλά έχω υπάρξει ξανά σε τέτοια κατάσταση. Δεν μιλάω από τη φαντασία μου, αλλά από την εμπειρία μου. Έχουμε μπροστά μας μια σεζόν με μεγάλες προκλήσεις. Χρειαζόμαστε ομάδα ευρύτερη, όχι σε ποσότητα, αλλά σε ποιότητα προφανώς. Και θέλει τουλάχιστον 19 με 20 παίκτες να είναι σε ένα υψηλό επίπεδο ο Νικόλιτς. Χρειαζόμαστε ανταγωνισμό. Μπορώ να μιλάω για ώρα, αλλά να χρησιμοποιώ τα όπλα στη φαρέτρα μου ή να αντικαταστήσω κάποιον στην πορεία αν χρειαστεί. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια καλή ομάδα. Μπορώ να παρατάξω μια καλή εντεκάδα με ακόμα 3-4 καλές επιλογές, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Προφανώς οι απαιτήσεις θα είναι πολύ ψηλότερες και τα μάτς πολύ πιο δύσκολα. Ειδικά είτε η ΑΕΚ περάσει το Champions League, είτε περάσει στο Europa League στην Ευρώπη. Λοιπόν, αυτά. Ο Νικόλης χτύπησε το καμπανάκι σήμερα με πολλές κατευθύνσεις και προς πολλούς αποδέκτες, κατά τη γνώμη μου. Αν τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά στο 210-95-79-283-4-5. Έχεις τίποτα, Χάρη? Πάμε, χαίρετε.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε μου.
2: Γεια σου, Κώστα μου.
0: Έλα, Παναγιώτη.
2: Έχω τρελαθεί. Δεν είμαι, δηλαδή τα έχω πάρει πολύ άγρια με το Τούχελ. Έκανε τα πάντα για να χάσει το τελικό, το, να μην περάσει η ομάδα.
0: Εντάξει ρε φίλε, παίζουν και άλλοι, ξέρεις ότι δεν έχω καμιά ιδιαίτερη ναι, συμπάθεια στην Αργεντινή.
2: Έχει το καλύτερο παίχτη για μένα όλων των εποχών.
0: Έχουν φίλε ψυχολογία νικητή, καλός, κακός.
2: Έχει και τον καλύτερο παίχτη.
0: Όταν παίρνεις, γιατί δεν φτάνει ένας παίχτης να το κάνει όλο αυτό, όλοι οι παίχτες έπαιξαν πάρα πολύ καλά. Τις αργεντινές στο τελευταίο μισάωρο.
2: Τους
0: βάλανε στο τέρμα, μυρίσανε και αίμα γιατί οι άλλοι είναι...
2: Αλλά μετά από αυτό το παιχνίδι που κάνει ο Μέση, εγώ τον κατατάσσω πιο πάνω για τον Μαραντόνα.
0: Αυτό πάντως να ξέρεις ότι είναι και ένα δείγμα ότι το τι γράφει δίπλα, ξέρω εγώ, στο transfer market, τι χρηματιστηριακή αξία. Δηλαδή τώρα, άμα βάλεις κάτω όλη την ομάδα της Αγγλίας,
2: ναι.
0: Μόνο τρεις παίκτες μπορεί να έχουν ναι, μισό δις, έτσι.
2: Δύο δις, ναι.
0: Μισό δις μπορεί να έχουν, δηλαδή, αν τα βάλεις κάτω ο Κέιν, ο Μπέλιχαμ και παραπάνω από μισό δις και ο Γκόρντον, αν τους αφήσεις αυτή τη στιγμή,
2: είναι πολύ ακριβές.
0: Ναι. Αν πουληθεί κάποιος από τους υπόλοιπους, ας πούμε, και πάει τώρα σε άλλη ομάδα, θα του πουλήσουν 80-90 εκατομμύρια, 100 ξέρω και τα λοιπά. Αυτά δεν παίζουν κανένα ρόλο, το τι ψυχή κουβαλάει ο καθένας μέσα του για να παίξει αυτό το...
2: Πάντως αυτό που έβαλε το κόλλο...
0: Το άθλημα...
2: Μακριά ήταν...
0: Φίλε, εντάξει, μα γίνεται... Είναι κάπου σαν να ζητάς να το πας αυτό, γιατί... Το πρώτο σουτ είναι πάλι ξεμαρκαριστό που πιάνει ο Πίκφορντ και από το κόρνερ πάλι... Και πάλι από το κόρνερ γίνεται ξεμαρκάρισμα σου. Δηλαδή, ναι. Τι γίνεται να μην πηγαίνεις τώρα πάνω.
2: Μα για κάνει. Πέντε γκολ ήταν έτσι όπως έπαιξε. Για πέντε γκολ
0: μετά, μετά το γκολ που έβαλε η Αγγλία, έφυγε από το γήπεδο.
2: Ήταν για πέντε γκολ ήταν. Δηλαδή, αυτά που έκανε τώρα να παίξει με πέντε στόπερ, δηλαδή, αυτό δεν θα κάνεις ούτε στο μάνατζερ, φίλε. Και στο μάνατζερ, άμα χάνεις, βάζεις δύο επιθετικούς. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα δεν μπορώ να τα καταλάβω. Δηλαδή, λες και το έκανε επίτηδες. Επειδή είναι Γερμανός, να μην περάσει η Αγγλία. Δεν μπορώ να καταλάβω. Όχι πως θα το έπαιρνε, γιατί η Ισπανία για μένα δεν παίζεται. Γιατί άμα η Αργεντινή, αν πάει τελικό, τώρα που πήγε τελικό για να το πάρει, πρέπει να πάει στα πέναλτι. Που έχει το Λαοτάρο, το Μαρτίνε, να δω πώς λέγεται, το τερματοφύλακα, που είναι πέναλτάκια. Και μπορεί να γίνει το θαύμα, πάρει για να το πάρει στα πέναλτι. Αλλιώς δεν παίζεται η Ισπανία.
0: Καλά, τώρα, όλα σχετικά είναι. Τώρα, παίζεται, δεν παίζεται, θα το δούμε στο τελικό.
2: Ναι, αλλά και είναι δύο καλύτερες ομάδες πλέον. Εγώ τον Μέση τον παραδέχομαι, αν και στην Αγγλία είμαι ο Manchester United, στην Ισπανία Real Madrid, αλλά για μένα μετά από αυτό που έχει κάνει η φίλη στα 39 του, είναι καλύτερος και τον Μαραντόνα, γιατί ο Μαραντόνα δεν τον είδαμε όλη του την πορεία την ποδοσφαιρική, γιατί σταμάτησε λόγω του γνωστού προβλήματος που είχε. Αλλά ο Μέση είναι...
0: Εντάξει, φίλε μου, καλέ γούστανε αυτά, δεν μπορεί να... Άλλοι τον έχουν στο top 3, άλλοι τον έχουν κορυφαίο, άλλοι τον έχουν στο top 5. Ο καθένας δεν μπορεί να μην το συμπεριλάβει.
2: Και βέβαια, αν ο Μαραντόνα έπεσε τώρα με την μπάλα που ήξερε και τη γυμναστική που θα έκανε και το στρώμα που θα είχε, ίσως να ήταν εκείνος ο κόσμος.
0: Άλλες εποχές μου, εντάξει. Δεν...
2: Αλλά είναι και πόσα χρόνια πίσω, βέβαια, είναι πολλά χρόνια. Αυτά είχα να πω. Να είστε καλά,
0: σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
3: Γεια σου, Κώστα.
0: Ναι, έλα, φίλε μου.
3: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
3: Γεια σου Κώστα, ταξιάρχης.
0: Σε κατάλαβα, πάμε.
3: Μ' ακούς?
0: Ναι.
3: Λοιπόν, εντάξει, τι ήταν αυτό που κάνει η Αργεντινή σήμερα. Μιλάμε, η μπάλα που έχει παίξει μετά το 60 η Αργεντινή, με τη βοήθεια και της Αγγλίας βέβαια, είναι φοβερή. Ήταν νομίζω το καλύτερο διάστημα της Αργεντινής στο τουρνουά, τι λες?
0: Αλήθεια.
3: Εντάξει, και ο Μέση αυτός ο τύπος ρε φίλε, 39 χρονών, έχει πάρει τα πάντα, έχει κάνει τα πάντα. Και να τον βλέπεις στο τέλος όταν τελειώνει το παιχνίδι να κλαίει, πραγματικά...
0: Ρε φίλε, οι πιο πετυχημένοι είναι... αθλητές σε όλα τα ομαδικά είναι αυτοί που δεν άρκονται, ξέρω ότι πήρα ένα, πήρα πέντε μπάλες, ξέρω εγώ, 8, 7,
3: ναι, είναι...
0: ή ατομικές διακρίσεις πολύ περισσότερο με την ομάδα. Είναι αυτοί που μέχρι να σταματήσουν θέλουν να κερδίζουν. Αυτοί είναι.
3: Ναι.
0: Αυτοί ήταν και οι μεγαλύτεροι παίχτες, ας πούμε, και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Θυμάμαι, ας πούμε, εγώ όταν ήμουν από τη Τσιρικάση που είχε άρχισε και πρωτόδειχνε εδώ πέρα και κάπως με κάποιο τρόπο άρχισαμε και βιώναμε, ας πούμε, το Magic με τον Bird που είχε αρχίσει και πρωτόδειχνε η ΕΡΤ από σπάσματα από NBA. Μετά έδειχνε και τους ζωντανούς αγώνες κάποιους τους τελικούς.
3: Ναι.
0: Μετά ο Τζόρνταν που δεν ήθελε να χάνει ούτε στο γκολφ ούτε πουθενά. Στο ποδόσφαιρο ο Μαραντόνα δεν ανεχόταν την ήττα, ρε παιδί μου.
3: Ναι.
0: Και πήγε και σε ομάδα που δεν ήταν, ξέρω εγώ, η Juventus, η Milan, η Inter και τη σηκώσε. Το θέμα είναι ότι
3: πριν
0: οι αθλητές που διακρίνονται πάντα είναι αυτοί που δεν αντέχουν την ήττα, φίλε. Δεν υπάρχει, ναι. Δηλαδή. Okay. Τώρα, αυτά τα παιδιά της Αγγλίας, ακόμα και τα μεγάλα ονόματα, ρε φίλε, κάνε κάτι. Εντάξει, δηλαδή δεν μπορεί να σου πει πάντα και ο προπονητής. Δηλαδή, από μόνος σου. Ο προπονητής, ό,τι και να κάνει, άσχετα με ο Τούχελ, έχει κάνει κουταμάρες.
3: Έχει κάνει
0: κουταμάρες, εντάξει. Αλλά και εσύ, ρε φίλε, από ένα σημείο και μετά και οι παίχτες παίζουν, ρε φίλε. Δηλαδή, βγες μπροστά, κάνε κάτι, κράτα λίγο την μπάλα τουλάχιστον. Βλέπεις ότι σε έχει πάρει από κάτω. Μετά το ένα-ένα, κράτα την μπάλα λίγο να πας παράταξη τουλάχιστον. Κάνε κάτι, δηλαδή, όχι όλοι μέσα στο τέρμα. Δεν γίνεται αυτό.
3: Εγώ διαφωνώ με τον Τούχελ σε πάρα πολλά από την αρχή του τουρνουά. Δεν γίνεται να μην παίρνεις στην αποστολή τον Πάλμερ και τον Φόντεν, που είναι προσωπικότητες, ειδικά ο Πάλμερ. Θα βγει μπροστά ο Μαντουέκε που πήρε, που τον έβαλε καθόλου σήμερα. Ή ο της Βίλα, πώς το λένε το εξτρέμ.
0: Εντάξει, τώρα όταν κάτι συμβαίνει για 60 χρόνια, φίλε, δεν είναι μόνο θέμα. Από ένα σημείο και μετά είναι και ψυχολογικό. Εγώ νομίζω ότι κάθε φορά που
3: φτάνουν εκεί λυγίζουν. Γιατί δεν έβαλε τον Σάκα καθόλου. Σάκα σήμερα καθόλου, γιατί δεν τον έβαλε. Δηλαδή έκανε λάθη και ο Τούχελ πολλά. Αλλά είναι
0: έκανε,
3: και...
0: δεν διαφωνούμε. Αλλά κάπου μετράει και τον παιχτών. Δηλαδή όταν συμβαίνει συνέχεια το ίδιο πράγμα,
3: εντάξει,
0: σε μια ομάδα.
3: Βέβαια. Η Αγγλία δεν πρέπει να έχει παράπονο από τον Κέιν, ο οποίος Κέιν μέχρι και στόπερ έπαιξε. Δηλαδή, τι να κάνει ο Κέιν, για παράδειγμα. Οι άλλοι παίκτες νομίζω ότι δεν τράβηξαν καθόλου. Αλλά ήταν φοβερή ανατροπή.
0: Άσχετα με τον γκολ που έβαλε τώρα. Έχει κάνει μεταγραφάρα π.χ. ο Γκόρντον στην Μπαρσελόνα. Ρε φίλε, περιμένεις να δεις και κάποια πράγματα. Δηλαδή, ρε φίλε, περνάς, ας πούμε, στην αρχή και στο πρώτο ημίχρονο. Περνάς, έχεις χώρο και τα λοιπά και όλες οι προσπάθειες μισοτελειωμένες, λέγαμε μεταξύ σοβαρού και αστείου έξω, ότι μου θυμίζει πολλές φορές, ας πούμε, τον Κατσίνο της εμάς που παίρνει την μπάλα και κάνει, ξέρω, μπορεί να περάσει, ξέρω εγώ, να βρεθεί σε θέση, μπορείς να κάνει ωραία την κούσα και στο δεν κάνει τίποτα. Εντάξει, ο άλλος είναι και ο Γκόρντον, να μην έχει τόσα δεκάδες εκατομμύρια. Κάνε κάτι, ρε φίλε, δηλαδή όλες οι μισοτελειωμένες προσπάθειες. Πάλι καλά που έβαλε και τον γκολ, ας πούμε, εκεί πέρα.
3: Εντάξει, τον γκολ έκανε πολύ ωραία κίνηση.
0: Για μένα από την Αγγλία μου άρεσε πολύ, άσχετα με το τελικό αποτέλεσμα. Ας πούμε, άγγιζε να μπει σήμερα το παιδί, πρόσφερε, έκανε την assist και γενικά ήταν ο πιο αμυντικό, ο Ρότζερς.
3: Τουλάχιστον ναι, καλώς ήταν.
0: Είναι ένας παίκτης στο επίπεδο του αξιοπρεπής. Δηλαδή, περιμένεις από άλλους να του σηκώσουν λίγο το πράγμα. Τίποτα.
3: Εντάξει, και ο Κέιν πάλεψε πάρα πολύ. Άσχετα αν δεν πήρε μπάλες, πάλεψε πάρα πολύ.
0: Και ο Ράις τώρα για την εμβέλειά του δεν είναι το παιχνίδι αυτό που έκανε σήμερα, όλο λάθος μπαλιές.
3: Όχι, δεν ήταν καλός ο Ράις.
0: Εντάξει, περιμένεις από κάποιους που έχουν τόσα εκατομμύρια, ας πούμε, να κάνουν κάτι.
3: Ναι. Λοιπόν, πάμε λίγο και στην ΑΕΚ. Βλέπω, δεν ξέρω, είδα και τις δηλώσεις του Νίκολιτς. Βλέπω ότι θα έχουμε ίσως και κοψίματα στο δεύτερο στάδιο προετοιμασίας που δεν περιμένουμε. Δηλαδή πιστεύω ότι θα έχουμε κοψίματα. Δεν ξέρω τι βλέπεις εσύ.
0: Κοίτα, εγώ πιστεύω ότι πρώτα απ' όλα καλά έκανε και τράβηξε τα λουριά σήμερα.
3: Όχι, όχι, συμφωνώ βέβαια.
0: Γιατί έτσι πρέπει να γίνεται. Από εκεί πέρα
3: δεν
0: και,
3: ήταν εικόνα
0: και,
3: αυτή
0: και
3: σήμερα,
0: σημερικά
3: εντάξει.
0: Πρέπει και ο οργανισμός, αν θέλει κάποια πράγματα, ο προπονητής που από κάτι κατάλαβα θέλει να τα επιταχύνει. Γιατί εντάξει, εμείς λέμε τη γνώμη μας, λέμε θέλει αυτό και αυτό και αυτό. Δεν συμφωνούμε πάνω κάτω στο τι θέλει. Από εκεί πέρα πρέπει και ο Πινέδα να ξεκαθαρίσει τη θέση του. Δε, ούτε θα τον βγάλουμε κακό,
3: ποιος
0: ούτε.
3: Ποιος πιστεύεις ότι έχει μεγαλύτερη ευθύνη στο θέμα αυτό.
0: Εντάξει, φίλε, όταν φτάνεις στο τελευταίο μέρος του συμβολέου, να σπίξεις τον τελευταίο χρόνο, εντάξει, το παίζει και λίγο κι αυτός.
3: Εγώ να σου πω την αλήθεια, θεωρώ απαραίτητο.
0: Γιατί
3: έπρεπε να έχει τελειώσει την υπόθεση πριν το Μουντιάλ.
0: Δεν είναι τόσο εύκολο. Γιατί άμα ο άλλος σε τρενάρει, δεν μπορεί να το πεις με το ζόρι κάτσε. Α σου πει, έχω ένα χρόνο συμβολέου ακόμα.
3: Δεν μπορούσε δηλαδή να το κάνει μια μεγαλύτερη πρόταση.
0: Ρε φίλε, δεν είναι μόνο σε εμάς το πρόβλημα, σε πολλές ομάδες. Ας πούμε και ο Ολυμπιακός, από ό,τι καταλαβαίνουμε τον Τζολάκη, το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζει πάνω κάτω. Τι να κάνουμε τώρα, δεν μπορεί να τους πει. Δηλαδή, άμα σε τρενάρει ο παίκτης, τους είπε μετά το Μουντιάλ, τι να τον καθίσουμε με το ζόρι κάτω, να του πούνε πες μας θα κάνεις.
3: Ναι, ρε κόμμα, απλώς αυτός ο παίκτης είναι τα τελευταία 4 χρόνια ο καλύτερος παίκτης του Super League.
0: Έτσι είναι με αυτές τις καταστάσεις. Δηλαδή, δεν μπορώ να σου πω τώρα ότι μπορούσε να του έχει κάνει μια πρόταση που να μπορεί να αρνηθεί και να επεκτείνει.
3: Έπρεπε να το κάνει, κατά τη γνώμη μου.
0: Εντάξει.
3: Okay. Βέβαια, δεν ξέρω πόσο εύκολα είναι, εννοείται, δεν είναι καθόλου εύκολο. Αλλά
0: Το θέμα δεν είναι μόνο ο Πινέδα, γιατί δεν πρέπει, είναι λάθος να το εστιάζουμε σε ένα παίκτη ότι ξέρω εγώ είναι αυτό και αυτό. Από τον Πινέδα, αν θέλει να φύγει τώρα ο Σόνι και δεν θα πάρεις και κάποια χρήματα, θέλει δεν θέλει ο Πινέδα. Θα πάρεις τα χρήματα που είναι να πάρεις. Θα πρέπει να βρεις αντικαταστάτη. Το θέμα είναι και αυτό που είπε για τους παίκτες που έχουν κατανοήσει. Για μένα εκεί ας πούμε, έπρεπε να έχει τρέξει περισσότερο το πράγμα. Να έχει τρέξει η ΑΕΚ να αδειάσει από συμβόλαια που αυτή τη στιγμή είναι προφανές για ποιους μιλούσε και σε ποιους αναφερόταν αυτούς που δεν τους
3: ενδιαφέρει. Ελία Λιούμπλισιτ π.χ.
0: Δεν ξέρω, δεν αποκλείω να είναι βασικά είναι αυτοί οι δύο, μπορεί να είναι και κάποιοι άλλοι που έχουν αντιληφθεί κάτι άλλο.
3: Τυχαία ονόματα σου λέει.
0: Ωραία, δεν είναι τυχαία, εντάξει, συγκεκριμένοι είναι βασικά, μπορεί να είναι και κάποιοι άλλοι ας πούμε που... Okay. Ναι. Δηλαδή πρέπει να το έχεις τρέξει να βρεις, να πάρεις για να εξοικονομήσεις και χώρο οικονομικά να πάρεις άλλους. Εγώ δεν λέω ποτέ ότι καμία ομάδα, ούτε αυτή είναι κατάσταση να έχεις 40 παίχτες ή 31 παίχτες ή 35 παίχτες. Ναι. Αλλά να έχεις 19-20, γιατί φέτος θα έχεις πιο δύσκολη χρονιά που να είναι ανταγωνιστική μεταξύ τους. Τώρα αν κάποιος αντιλαμβάνεται ότι είναι μόνος του και δεν έχει ανταγωνισμό, κοίτα, από αυτό που καταλαβαίνω εγώ το παιδί είδα τον Γεωργίεφ σήμερα για δεύτερη
3: συνεχόμενη φορά. Είναι στόπερ.
0: Ότι είναι, το παιδί είναι στόπερ και μάλιστα μπορεί τουλάχιστον για δεύτερος να αερολογίζεται σαν δεξί στόπερ.
3: Ο μοναδικός που μου άρεσε ήταν σήμερα ο Γεωργίεφ. Δεν μου άρεσε.
0: Η αλήθεια αυτή, η πραγματικότητα αυτή είναι. Και ο Ζούμπκοφ κάπως καλά πήγε να ξεκινήσει. Εντάξει, ο Ζούμπκοφ μπορεί να είναι βαρύς.
3: Πάλι είχε τις στιγμές του.
0: Καταλαβαίνεις ότι είναι βαρύς ακόμα, αλλά ξέρεις ότι είναι παίξη που θα σου προσφέρει. Αλλά από εκεί μετά χρειάζεται.
3: Και λίγο στο δεύτερο ημίχρονο ο Μαρίν, κανένας άλλος. Δηλαδή δεν υπήρχε κάποιος ο οποίος σήμερα. Και με απογοήτευσε πάλι ο Πενράις πάρα πολύ. Ρε φίλε, δεν ανεβαίνει, παίρνει την μπάλα και φοβάται να ανέβει. Γυρίζει την μπάλα πίσω. Ο Πίλιος που δεν το έχει αυτό επιθετικά, ανεβαίνει. Και δεν πειράζει, ας στείλει την μπάλα έξω, δεν πειράζει, αλλά ανεβαίνει, παίρνει πρωτοβουλία. Ο Πενράις δεν το κάνει αυτό το πράγμα. Ενώ πιστεύω ότι έχει καλύτερα στοιχεία από τον Πίλιο, δεν το τολμάει.
0: Η ΑΕΚ δεν πρέπει να επαναλάβει τα λάθη που έκανε τις χρονιές που πήρε τη μία φορά το 18 το πρωτάθλημα και το 23 πήρε τον Double και δεν ενισχύθηκε στο βαθμό που θα έπρεπε, γιατί μετά αλλάζει πίστα. Λοιπόν, αυτά τα ξέρεις που να είσαι καλά. Να πάμε και παρακάτω.
3: Να είσαι καλά κι εσύ, καληνύχτα.
0: Πάμε time out και γυρίζουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
7: Τι δροσιά του να έχετε.
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
10: Με βροντοχτυπάς τις χάντρες, τη δουλειά κάνει.
4: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Ωραία, πάρα πολύ ωραία ο Πίκφουρ με το πόδι. Και εδώ είναι ο Ράσφορντ. Η παλιά είναι καλή. Ο Στέρλινγκ, εδώ είναι ευκαιρία. Γκολ για την Αγγλία. 0-1. Υπέροχο τέρμα του Στέρλινγκ. Αφήνει άγαλμα τον Τεχέα. Ο Πίκφορντ ψάχνει τον Κέιν με τη μία. Κέιν κρατάει αλλά θέλει μια βοήθεια. Είναι μόνος του με πέντε. Και πετάει μια παλιά. Είναι εξαιρετική. Ο Ράσφορντ. Η Αγγλία προηγείται 2-0. Στο 30 λεπτό. Αλλά όλο το γκολ είναι η πάσα του Κέιν. Κόβει την άμυνα στη μέση. Επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό το ημίωρο που έχει κάνει η Αγγλία εδώ δεν το έκανε ούτε στο παγκόσμιο κύπελο. Οι Άγγλοι ξανακερδίζουν. Και αρχίζει το κοινό και αποδοκιμάζει. Η παλιά είναι καλή. Η ευκαιρία. 3-0 για την Αγγλία. Υπέροχο τέρμα από τον Στέρλινγκ. Πάρτι των Άγγλων στην Ανδαλουσία. Ισπανία-Αγγλία 0-3. Εκτελείται η κεφαλιά. Ωραίο γκολ Πάκο Αλκάθερ. Στο 58 οι Ισπανοί βρίσκουν τη δύναμη να μειώσουν. Νέα σέντρα, νέα κεφαλιά, γκολ 3-2 με τον Ράμος στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων σε ένα συγκλονιστικό ματς στον Μπενίτο Βιαμαρίν.

0: 15 πριν από τη μία, 2-10-15-79-23-4-5. Ακούτε Big Wings Sport FM 94,6. Χάρη σε όλους στον ήχο, Κωνσταντινίδη στο μικρόφωνο. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
1: Καλησπέρα Κώστα.
0: Έλα φίλε.
1: Βασίλης από Χανιά.
0: Γεια σου Μπίλη μου, τι κάνεις?
1: Αλλά μια χαρά. Εγώ δεν ασχοληθώ με το Μέση αυτά, εντάξει. Ξεγνωρίζω το Μέση, είμαι τεράστιος παίχτης, εντάξει. Για μένα είναι δίπλα στο Μαραντόνα. Αν πάρει και το Μουντιάλι θα τον κατατάξω και από πάνω. Λοιπόν, πιο πολύ τώρα εμένα με ενδιαφέρει ο Ολυμπιακός. Mm-hmm. Και ευτυχώς παίρνω σε σένα που με αφήνεις να πω τις αλήθειες, γιατί κάποιοι άλλοι δεν με αφήνουν. Λοιπόν, εγώ απορώ οι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού πλην του Βερβελέ, γιατί δεν κάνουν κριτική. Δηλαδή όλοι τους φαίνονται ωραία στον Ολυμπιακό. Δεν μπορώ να καταλάβω τους λόγους. Έτσι. Δηλαδή έχουμε τώρα πήραμε δεξί μπακ το Μαφαίο, ο οποίος είναι πολύ καλός αμυντικά, αλλά επιθετικά δεν δίνει τόσο λύσεις. Και από πίσω πάμε να πάρουμε τώρα το Σάγιακα. Έτσι που είναι πιο επιθετικογενής. Δηλαδή αντικαταστούμε την προβληματική μας δεξιά πέρυσι πλευρά στα μπακ, ο οποίος ο Ροντινέη ήταν πέρυσι πολύ πεσμένος, μόνο στα play-off εμφανίστηκε. Έχει βαρύνει κιόλας.
0: Και πλέον περισσότερο σε ρόλο εξτρέμα από ένα σημείο και μετά και ο Ροντινέη.
1: Μπράβο. Και δηλαδή ο Μαφέο πες θα κάνει τη δουλειά του Κωστίνια. Εγώ σου λέω μπορεί να είναι και καλύτερος. Έτσι. Αλλά ο βασικός μας ήταν υποτίθεται ο καλός μας, ο προπέρσινος που λέμε ο Ροντινέη, που αυτός θα πρέπει να παίζει, ο οποίος είχε και επιθετικές αρετές. Αυτό γιατί θα το αντιμετωπίζουμε στις ελληνικές άμυνες, που είναι πίσω και θέλουμε εκεί πέρα να βγαίνει το μπακ να παίζει το overlap. Έτσι να σεντράρει καλά, να είναι διεκδικητικός και όλα αυτά. Αυτό τώρα θα το περιμένουμε από το Σάγιακα, ο οποίος θα είναι στον μπάγκο, ξέρω εγώ, π.χ. ή αντί και να παίζει βασικός. Είναι το επίπεδο του καλού Ροντινέη ο Σάγιακας. Οπότε το λέμε αυτό αναβάθμιση. Δεν το λέμε αναβάθμιση. Έτσι, γιατί μερικοί το περνάνε σαν αναβάθμιση. Και εμείς να μην μιλάμε. Από εκεί που ήμασταν εποχές κόκαλη, κάθε χρόνο το κερασάκι της Τούρτα ήταν ένα αεροδρόμιο, έχουμε ξεχάσει το αεροδρόμιο. Έτσι, και δεν μιλάει κανείς για το αεροδρόμιο. Έχει ξεχαστεί από όλες τις ομάδες το αεροδρόμιο, γενικά. Έτσι, οι ομάδες δεν είναι επιχειρήσεις, που δυστυχώς είναι επιχειρήσεις. Παλιά ανήκαν στο λαό και είχαν απαιτήσεις οι φιλάθλοι και φωνάζαμε που ο κόκαλης μας έπαιρνε παιχταράδες, ξέρω εγώ, και πάλι φωνάζαμε για να μας φέρει τον ακόμα καλύτερο παίχτη να πάμε στο αεροδρόμιο. Και έτσι πηγαίναν οι ομάδες μπροστά. Θα μου πει κάποιος, ναι, μα με κόκαλη τι κάναμε, με αρνάκι πήραμε κόμφερες. Ναι, άμα μας έχουν καταντήσει να παίζουμε κόμφερες, αλλήμον και κάποια άλλη ελληνική ομάδα θα το πάρει. Αυτές είναι οι αλήθειες που πρέπει να ακούγονται. Έτσι. Ο κόκαλης θα είχε 5 σερή κόμφερες αν υπήρχαν τότε. Μην τα ισοπεδώνουμε. Βασικά δεν είμαι ισοπεδωτής, αλλά μην τα ισοπεδώνουμε, ξέρεις πώς το λέω, από την άλλη πλευρά. Πάμε τώρα στο αριστερό μπακ. Κοροϊδεύουμε μας τώρα, θα πάρουμε με 6 εκατομμύρια μπακ. Εδώ δεν έχουμε δώσει 6 εκατομμύρια για επιθετικό παίχτη και θα πάρουμε τώρα εμείς π.χ. με 6 εκατομμύρια μπακ. Πάλι θα πηγαίνουμε στις συζητήσεις και πάλι θα χαλιάσει η δουλειά. Δηλαδή δεν δίνουμε 1 εκατομμύριο παραπάνω, ξέρω εγώ, στο Στάνιτς, το χαλάμε και εσύ έχουμε πουλήσει το Κωστίνια 11 εκατομμύρια. Γελάει ο κόσμος. Έτσι, αντί να... μετά πάρουμε στα άλλα αντί να πάρουμε τσάπρα. Επειδή ήταν 3 εκατομμύρια, μάλλον δεν θα μπούμε σε διαπραγματεύσεις. Γιατί ο Παναθηναϊκός μπορεί να δώσει 200 παραπάνω. Εμείς θα δώσουμε 500 να τον πάρουμε. Έτσι δεν γίνεται στους μεταγραφές, στους καλούς παίχτες. Πάντα υπάρχουν και άλλες ομάδες. Τι, πρέπει να πηγαίνουμε σε ένα παίχτη που δεν το ζητάει καμιά άλλη ομάδα. Εάν δεν το ζητάει και καμιά άλλη ομάδα, για να κοντραριστούμε, παραπίστευε ότι θα είναι και καλός παίχτης. Διαφωνείς?
0: Όχι, εφόσον κρίνεις ότι ένας παίχτης είναι καλός, εμένα αυτά λίγο μου κάνουν για αντιπόσω οποιαδήποτε ομάδα και να το λέει. Θα μπορούσε να το λέει και. Το έλεγε παλιότερα και πολύ δικιά μου, δηλαδή ότι δεν παίρνουμε σε πληστηριασμό. Και άλλες στιγμές το κατά καιρούς έχουμε χρησιμοποιήσει όλοι.
1: Και θα κερδίσουμε, γιατί είμαστε Ολυμπιακός και πρέπει να κερδίσουμε. Έχουμε τα μία γεμάτα.
0: Δεν παίρνουμε σε πληστηριασμό, το έχουν χρησιμοποιήσει κατά καιρούς πολλές ομάδες.
1: Ναι, μόλις κάνει ο άλλος, λέει δεν παίρνουμε σε πληστηριασμό. Έτσι, δηλαδή θα τα λύναμε το πρόβλημά μας που είναι φοβερά επιθετικό γενής παίχτης με φοβερή ισορροπία.
0: Ξέρετε, αυτό είναι και λίγο πώς να σου πω. Δηλαδή καλύτερα να παλέψεις και να μου πεις ότι ήθελε ο ίδιος ο παίχτης σε τελευταία ανάλυση να πάει σε άλλη ομάδα, γιατί αυτό συνέβαινε παλιά. Έχει συμβεί και σε εποχές αυτές που ο Ολυμπιακός ήταν πολύ ισχυρός οικονομικά. Το καλοκαίρι που κρυφθήκαν για μένα πάρα πολλά πέρα από το παρασκηνιακό, ας πούμε η Άκη είχε κάνει πολύ καλές προτάσεις σε κάποιους παίχτες και οικονομικά και δεν είχαν ξεκινήσει ακόμα τα προβλήματα με τον Τροχανά. Οι παίχτες προτιμούσαν να πάνε στο Μπάγκεβιτς. Εκεί που πήγε ο Μπάγκεβιτς. Προτιμώ, ας πούμε, μια ομάδα να πάει να το παλέψει τουλάχιστον, από το να πει, ας πούμε, ότι δεν μπαίνω σε πληστηριασμό. Εάν πιστεύει ότι κάποιο αξίζει να τον πάρει, θα μπει σε πληστηριασμό. Να κάνουμε, δηλαδή, δεν τον δει μόνο σου.
1: Δεν λύνει για μένα αγωνιστικό πρόβλημα. Λύνει μόνο το θέμα των Ελλήνων. Άλλο το αγωνιστικό, άλλο το θέμα των Ελλήνων. Ωραία. Ο Θάλινε με ένα τέτοιο και με τα δύο, ξέρω εγώ, αν έπρεπε στο Τσάπρα, Έλληνε και το αγωνιστικό θέμα και το με του Έλληνε, έτσι. Αλλά το θέμα πρέπει να πληρώσει. Δεν γίνεται μόνο να παίρνουμε. Δηλαδή πέρυσι πήραμε τόσα. Εγώ να χάσω ένα πρωτάθλημα, το δέχομαι. Πρωτάθλημα όμως, όταν έχω τόσα έσοδα, καβάλα στο άλογο, με Champions League χωρίς προκριματικά και τόσες πωλήσεις και έχω μαζέψει μια κατοστάρα που λέμε, δεν χάνεται αυτό το πρωτάθλημα. Δεν χάνεται. Το άλλο που δεν δίνεις λεφτά να το καταλάβω. Έτσι. Η αριστερά να πάρουμε το Γιαννούλη. Θα είχες δει ο Μπακ φοβερά και αγωνιστικά και σου λένε και το πρόγραμμα των Ελλήνων. Το οχτάρι τώρα, με τους επιθετικούς τώρα, εκεί θα δεις το γέλιο. Έχω πει εδώ και ένα μήνα, η επιθετική φέτος σε Ελκαμπή και τα Ρέμια πρέπει να φύγουν. Θα μου πει όλες το Ελκαμπή, ναι τον Ελκαμπή. Γιατί έχει παίξει Κούπα Αφρικά, κουράστηκε, τώρα Μουντιάλ κουράστηκε περισσότερο, θα έρθουν καμένοι αυτοί που
0: δεν έπαιξε, αλλά εντάξει, ήταν στη διαδικασία.
1: Θα έρθουν, και μόνο που κάνεις προπονήσεις, ναι, θα καούνε, έχουν καεί ήδη και μεγαλώνει. Σε αυτά χρόνια παίζει ρόλο. Θα παίρνει αυτά τους δύο φαγητούς τους δύο. Θα έπαιρνε ένα επιθετικό Βαρβάτο, να κάνουμε ένα restart στην επίθεση και δεύτερο τον Γιάρετσου. Έτσι, αυτό είναι. Δηλαδή, είναι και κάτι φίλοι εδώ πέρα από πίσω και μου φωνάζονται, μου λέει για το Μασούρα, πες για το Μασούρα. Τέλος πάντων, έχουμε φτάσει τώρα, τι να πούμε τώρα, για το Μασούρα θα πούμε. Εμείς είχαμε παίχτες τώρα Γκαλέτη, είχαμε Τζόρντεβις, Μυραλάδες, Ποντένσα στα καλά του, τέτοια πρέπει και βλέπουμε τώρα να λέμε τώρα για το Μασούρα, είναι δυνατόν που ακούω μερικούς. Βοήθησε κάποια στιγμή το παιδί μέχρι εκεί. Ό,τι μπορούσε ο καθένας έκανε μέχρι εκεί, ξέρω εγώ. Το οχτάρι τώρα...
0: αυτό κλείσε για να πάω και παρακάτω.
1: Ναι. Σου λέω πότε θα πάρουμε και το οχτάρι. Οχτάρι, κύριε, που είναι μια κέρια θέση και από εκεί πρέπει να έχουμε ξεκινήσει, δεν θα πάρουμε πριν να δούμε το πού θα πάμε. Σε Champions League, σε Europa. Αυτό είναι νόμος. Έχω πει και του Ηρακλή για Τζολιάκη ότι θα πωληθεί και ο Πυρόλα. Έτσι, γιατί η άμυνα μας είναι φοβερή. Πότε είχαμε τόσο φοβερή άμυνα. Οπότε δεν θα έχουμε και φέτος, τους λέω, γιατί ο Πυρόλια θα πουληθεί. Αυτά είναι αλήθειες, αλλά εγώ σαν πρόεδρος τι θα έκανα, να σου πω. Ας σου πω την αλήθεια τώρα. Έχω 100 χιλιάρικα, βρίσκω 5 ξέρω εγώ λέμε, γιατί εγώ σαν επιχειρηματίας αυτό θα έκανα. Θα μου πεις τώρα χοντρό, ναι, μην νομίζω ότι δεν γίνονται αυτά. Έλα, ας σου πω, εγώ για να γλιτώσω εκατομμύρια πρέπει να πάω την κοινή γνώμη εκεί που θέλω. Πάρε 20, πείτε αυτά, επηρεάζει τον κόσμο. Ναι, αλλά άμα
0: είναι από κάτω... Δεν είναι τόσο απλά πριν τα πράγματα.
1: Ό,τι σου λέω από κάτω, όμως τα σχόλια, έτσι, γιατί δεν ακούγονται στο ράδιο, από κάτω τα σχόλια είναι όλα αυτά που λέω εγώ.
0: Άστα σχόλια. Η κοινή γνώμη δεν επηρεάζεται, γιατί πολλοί κόσμος...
1: Δεν επηρεάζεται, αλλά δεν βγαίνει παρά έξω. Γιατί είναι όντως, τα σχόλια δεν επηρεάζεται, γιατί λένε αυτά που λέω ακριβώς εγώ. Παρά έξω δεν βγαίνει αυτή η συζήτηση. Αυτό με ενοχλεί εμένα. Ο μόνος που το κάνει για την ομάδα είναι εσύ. Εσύ είσαι αντικειμενικός.
0: Οι ομάδες είναι το θέμα να πάνε καλά, όχι το τι λέμε εμείς και αν έχουμε δίκιο ή άδικο.
1: Ο Βερβελίας βγήκε προχθές και είπε ακριβώς αυτά που παγώ. Σήμερα μαζεύτηκε. Μαζεύτηκε σήμερα. Γιατί τους ακούω όλους. Νικοκύρης, όλους τους ακούω. Μαζεύτηκε.
0: Έγινε φίλε μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Κώστα. Ευχαριστώ που μ' άφησες να πω τις αλήθειες.
0: Να είσαι καλά, πάμε. Χαίρετε.
2: Γεια σου, φίλε Κώστα.
0: Γεια σου, κύριε Γιώργο, τι κάνετε.
2: Δόξα τω Θεώ, καλά είμαι. Ακούω φοβερές αλήθειες, δε φίλε. Τρελαίνομαι δηλαδή. Πόσο αλήθειες, δηλαδή, γιατί να μην ήταν πρόεδρος ο φίλος ο Βασίλης. Πόσο μεγαλείο θα έχει ο Ολυμπιακός αν ήταν πρόεδρος ο συγκεκριμένος. Μας είπε το εξής. Τσάπρα με Σάλιακα. Δηλαδή, ο Τσάπρας έπαιζε στο Λεβαδιακό, έγινε παιχταράς, είναι παιχταράς και ο άλλος παίζοντας την Μπουτελσίκα δεν είναι τίποτα. Ένα τίποτα. Κατά το φίλο του Βασίλη. Δεύτερο, έκανε τόσες αναλύσεις ο φίλος ο Βασίλης. Για όνομα του Θεού. Και εσύ κάποια στιγμή πες όταν ήταν πανίσχυρος οικονομικά Ολυμπιακός. Έπαψε ποτέ να είναι πανίσχυρος οικονομικά Ολυμπιακός, κατά τη γνώμη σου?
0: Όχι, όταν έπαιζε μόνος, μπορεί να το παλάθος, αλλά δεν ήταν, γιατί και τώρα δεν είναι.
2: Πάντοτε ανέκαθεν ναι, από γεννησιμιού του Ολυμπιακού.
0: Ωραία, κύριε Γιώργο, εννοώ όταν. Εντάξει, δεν ξέρω σε ποια ακριβώς αποστροφή, για μια σου πει.
2: Είπες ότι και τότε οι εποχές που ήταν πανίσχυρος οικονομικά.
0: Ήταν μόνος του, με αυτή την έννοια. Και τώρα είναι, γιατί δεν έχει οικονομική...
2: Πάντοτε ήταν. Πάντοτε είχε οικογένειες ευχοπλιστών. Ποτέ η ΑΚ δεν είχε αυτές τις οικογένειες που είχε ο Ολυμπιακός. Γι' αυτό πάντα.
0: Μπορεί να το. Να ήθελα να πω ότι με την έννοια ότι έπαιζε μόνο σου μπάλα, ρε παιδί μου.
2: Ναι, τέλος πάντων. Αλλά... το ξεπερνάμε αυτό. Αλλά αυτή η συγγραφή.
0: Ακόμα και. Εγώ για την ΑΚ πήγα να πω ότι ακόμα και πριν αρχίσουν τα προβλήματα του Τροχανά, ότι το καλοκαίρι εκείνο του 96, ξέρω που είχαν προτιμήσει πολλοί παίχτες να πάνε λόγω Μπάγκεβιτς από εδώ και από εκεί. Η ΑΕΚ είχε κάνει απόπειρες, ας πούμε, να πάρει τους παίχτες. Όλοι είχαν μπει στο παιχνίδι εκείνο το καλοκαίρι. Άλλος πήρε το Νικολαίδη, άλλος πήρε το Λιμπερόπουλο. Μιλάω για το καλοκαίρι του 96, για αυτό το καλοκαίρι μίλησα εγώ.
2: Ναι, το καλοκαίρι του 96.
0: Εγώ που και ο Τζόρτζεψ με τον Γιανακόπουλο επιλέξανε τον Ολυμπιακό.
2: Εγώ έχω μια γνώμη για το 1996, τότε που βγήκε ο συγκεκριμένος πρόεδρος του Παναθηναϊκού, που είπε ποτέ ξανά πρωτάθλημα στον Ολυμπιακό. Τότε η μεταγραφή του Παναθηναϊκού, έχοντας κάνει την καλύτερη πορεία στην Ευρώπη, τότε φτάνοντας στα ημιτελικά, πήρε το Λαγωνικά, κύριε φίλε. Τι να συζητάμε τώρα. Εγώ είμαι 74 χρόνια.
0: Ναι, καλά, κύριε Γιώργο μου, στο ποδόσφαιρο δεν ξέρεις ποιος θα βγει και ποιος θα σου βγει. Εντάξει, δαπανήθηκαν πολλά λεφτά. Ευτυχώς για τότε δαπανήθηκαν για Έλληνες παίκτες και τουλάχιστον κάναμε κάτι σαν εθνική ομάδα. Τα επόμενα 15 χρόνια πήγαμε σε μεγάλες πορείες. Τώρα αν ήταν ο Λαγωνικάκης τώρα και αν βγήκε ο. Και εδώ πέρα 15
2: όχι,
0: παιδιά. Εγώ σας λέω κάτι. Μπορεί να έρθει ο Σάλιακας στον Ολυμπιακό να βγάλει μάτι γιατί του άπρεπε να μην πιάσει τον Παναθηναϊκό. Αυτό δεν τα ξέρει κανένα. Ούτε το Σάλιακα τον πήραν τα χρόνια. Ότι είναι, ξέρω εγώ. Είναι 29 στα 30. Ωραία. Δεν κάνει μεγάλο
2: παιδί.
0: Στα γούστα του καθενός όμως. Κοιτάξτε, από τη στιγμή που δεν βρίζει κάποιο, εγώ δεν μπορώ να τον κόψω επειδή δεν σα άρεσε η γνώμη του κύριε Γιώργο όμως.
2: Δεν είπα...
0: Αυτό απαιτείται. Λέτε, ας πούμε, και γιατί δεν το απάντησα κι εγώ. Και, ή γιατί
2: όχι,
0: είπα το συγκεκριμένο. Λέω ότι την εποχή, μιλούσα συγκεκριμένα για το 1996, δεν είπα για τον Ολυμπιακό, για τον Τροχανά προσπαθώ να πω, δεν είχαν άρχισει ακόμα τα προβλήματα. Λέω για την ΑΕΚ, πήγα να πω. Ότι δεν είχαν άρχισει ακόμα τα προβλήματα με τον Τροχανά. Η ΑΕΚ είχε κάνει πολύ σημαντικές προσφορές, άσχετα αν δεν ήρθαν οι παίχτες που καταλήξαν τελικά κυρίως ο Τζόζεφ και ο Γιανακόπουλος. Επίσης το Λιμπερόπουλο τον κυνήγησε η ΑΕΚ και τον είχε κλεισμένο σχεδόν το Σαββατοκύριακο και κατέβηκε κάτω ο καπετάνιος, από ό,τι λέει ο αστικός μύθος, αλήθεια ψέματα, ο αστικός μύθος λέει ότι κατέβηκε ο καπετάνιος ο Λιμπερόπουλο και σχεδόν τον απήγαγε εντός εισαγωγικών. Δηλαδή,
2: μην με ακρηγορούμε, αγάπη, εγώ σε σέβομαι και σε εκτιμώ, μην με ακρηγορούμε, στεκόμαστε αυτό και το ξεπερνάω. Εγώ λέω,
0: και μίλησα συγκεκριμένα για το καλοκαίρι του 96, κανένα άλλο καλοκαίρι. Επειδή γινόταν κόντρα ανάμεσα σε Έλληνες παίχτες. Και λέω, προτιμώ να πάει η ομάδα μου, η δικιά μου ομάδα, να μπει σε πληστηριασμό. Το δεν μπαίνω σε πληστηριασμό, δεν το δέχομαι για καμία ομάδα. Ρε φίλε, αν είναι ο Γιώργος καλός παίχτης, θα μπω και εγώ και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός και πάω.
2: Ο Τσάπρας ήθελε να πάει Παναθηναϊκός
0: και 5 εκεί παίζει ρόλο. Λέ, μα και αυτό το πάω. Ότι παίζει ρόλο και το θέλω του παίχτη. Κάνει την κίνηση.
2: Σου. Δεν είμαστε.
0: Μπορεί να μην τον ήθελε ο Μεντιλίμπαρ το Τσάπρα, δεν το ξέρει κανένα. Ή να προτιμά ένα άλλο είδου μπακ. Δεν ξέρει κανένας αν άρεσε ή δεν άρεσε.
2: Εμένα με ενοχλεί ότι κάποιος είναι ο ιδεατός, εκείνος ο οποίος λέει τις αλήθειες, ο αναλυτής, ο πρόεδρος, δεν του κάνει αυτός ο παίκτης.
0: Δεν υπάρχει κανένας, γιατί και εγώ που μπορεί να κάνει η άποψή μου σε εσάς ή στο προηγούμενο φίλο, μπορεί να με βρίσκουν άλλοι 50 και να έχουν αντίθετη άποψη. Δεν σημαίνει αυτό, κανένας δεν έχει την ιδανική γνώμη που θα άρεσε όλους.
2: Να ξεπεράσω αυτό λίγο, θέλω να πω τρία πραγματάκια, άστο αυτό το ξεχνάω, δύο-τρία πραγματάκια. Πριν κάνα δύο χρόνια περίπου, πολλοί φίλαθλοι αντίθετοι του Ολυμπιακού οριόντουσαν για τη συμμαχία ΠΑΟΚ Ολυμπιακού, που ήταν φανερή. Φάνηκε βέβαια ότι δεν υπάρχει συμμαχία ΠΑΟΚ Ολυμπιακού. Τώρα στην τριπλή αυτή συμμαχία ΠΑΟΚ Παναθηναϊκού και ΑΕΚ μπορούν να μας πούνε κάτι. Εγώ κάποτε θα πω και λέω τώρα, ότι αυτή η συμμαχία κάποια στιγμή θα διαλυθεί. Εάν δεν διαλυθεί, θα αποδειχθεί αυτό που λέει ο θυμόσοφος ο λαός μας, ο χρήσιμος ηλίθιος. Και όπως λέει ο φίλος προερχόμενος από την Πετρούπολη, Βασιλάκης, ο νόνο ήτο.
0: Εγώ να σας πω κάτι, επειδή άγγιζε και την ΑΚΑ αυτό που λέτε. Η ΑΚΑ αφού έκανε συμμαχία με τον Παναθηναϊκό και δεν πήγε φέτος στο Sky να τη μεταδίδει ο Sky.
2: Ναι.
0: Είναι πολύ απλό.
2: Ναι, να σου πω κάτι για. Όχι συμμαχία όσον αφορά την εκλογή του τέτοιου του.
0: Μα δεν είναι. Ο κ. Λιόπουλος, αυτό που γνωρίζω εγώ από το. Γενικά από το ρεπορτάζ που το κυβερνητικό είναι ότι είχε πρόταση, δεν θέλει να αναλάβει. Γιατί το θεωρώ και τίμιο εκ μέρους του να είσαι δύο χρόνια έστω και σε μια τεράστια δύναμη και πρωταθλήτρια την τρέχουσα περίοδο ομάδα. Το θεωρώ τίμιο εκ μέρους ότι είναι δύο χρόνια ως ιδιοκτήτης μιας ομάδας του συνεταιρισμού και δεν θέλει ακόμα να πάρει θέση. Δεν τον βρίσκω λάθος. Ούτε και με. Γιατί κάποιος άλλος μπορεί να πει τι έγινε τώρα, επειδή ήρθες δύο χρόνια, ξέρω εγώ, εσύ είσαι πιο μάγκας από εμάς μας τόσα χρόνια και θα είσαι εσύ πρόεδρος. Δεν υπάρχει καμιά συμμάχεια.
2: Κάτι άλλο θέλω να σου πω και δύο πραγματάκια και τελειώνω, ούτε δύο λεπτά. Προκαιρού, όταν τελειώσαν οι τελικοί του μπάσκετ, σε πολλά τηλεφωνήματα που δεχόσουν, Σάββατο και Κυριακή, και στις αντιδράσεις των φίλων του Παναθηναϊκού για τη διαιτησία, σ' άκουγα πολλές φορές και έλεγες ότι το θέμα είναι πολιτικό, ότι πάει κόντρα η κυβέρνηση στο μπάσκετ του Παναθηναϊκού για να παίρνει το τρόπαιο Ολυμπιακός. Κάτι δεν το καταλαβαίνω.
0: Όχι, έτσι καταλαβαίνετε εσείς. Αλλά έχει και πολιτική.
2: Έτσι έλεγες ότι είναι πολιτικό το θέμα.
0: Έχει και πολιτική χρειά, ναι.
2: Οπότε, σύμφωνα με τη δική σου λογική, φίλε μου Κώστα, που σε σέβομαι, σε εκτιμώ και σε αγαπώ, γιατί να μην συμβαίνει το ίδιο και στο ποδόσφαιρο και λόγω πολιτικού θέματος? Ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα που μας πέρασε να χάσει 7-8 βαθμούς. Για πες μου.
0: Και άκη χάσε όμως. Η Άκη δεν είχε καμία
2: προστασία. Η Άκη δεν έχασε κανένα βάθμο.
0: Εντάξει, έτσι πιστεύετε εσείς?
2: Εγώ έτσι πιστεύω. Τι βαθμό εσείς έτσι, εσείς έτσι πιστεύω. 3 γκολ.
0: 11 γκολ ακυρώθηκαν τη Άκη.
2: 15. Έχασε βαθμό.
0: Τι σημασία έχει? Έχει δηλαδή πρέπει να βάλω 40 γκολ για να μετρήσω ένα.
2: Τέλος πάντων, 15 δεν τις ακυρώσανε, 3 γκολ τις ακυρώσανε. 11 γκολ τις ακυρώσανε,
0: δεν μέτρησαν. Εσείς πιστεύετε ότι στο μεταξύ μας παιχνίδι στο 1-1 ήταν καλή διαιτησία?
2: Όχι, καλή ήταν.
0: Εντάξει.
2: Αλλά το ίδιο θα έπρεπε να γίνει και στην Τούμπα, γιατί δεν έγινε το ίδιο?
0: Κατά τη γνώμη σας. Και η Άκη δεν είχε...
2: Ήταν κανονικό το γκολ.
0: Και η Άκη δεν είχε καμία... Στην Τούμπα έχω πει την άποψη μου... Κακό σου μέτρησε τον κόλ του Πάκου. Δεν έχω κάνει.
2: Όχι μόνο το ένα και το δεύτερο που ήταν μπροστά στο Βεργέτη. Εμένα δεν μου τα λέει. Δεν τα βλέπω. Δεν βλέπω. Μου τα λέει ο φίλος μου, ο πιλότος που να εξής. Αυτός μου τα λέει και είναι αντικειμενικός ως προς αυτό.
0: Έγινε κύριε Σεβαστήτη ότι σε κάποια πράγματα δεν μπορεί να συμφωνήσει.
2: Κάτι άλλο τελευταίο. Φίλε, έχω ένα άλμπουμ της Πανίνη από το 1988, το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που έγινε στην Ολλανδία και το κατέκτησε η Ολλανδία. Σε αρίστη κατάσταση, πλήρως συμπληρωμένο.
0: Το Euro, του Euro.
2: Του Euro του 88 και ψάχνω να βρω σε μια αποθήκη. Δεν το βρίσκω ακόμα στο πατρικό μου σπίτι. Έχω βάλει και τον αδερφό μου και ψάχνει. Για το παγκόσμιο του 86. Πλήρως συμπληρωμένα, σε αρίστη κατάσταση. Όπως έχω επίσης και μια κασετίνα με 12 CD που αναφέρονται στην ιστορία του παγκόσμιου κυπέλου από το 1962 μέχρι το 2006 και ένα περιοδικό ένθετο που έβγαλε έκτακτα το Έθνο Σπορ το 1994 που πήγαμε στην Αμερική. Αυτά θέλω να τα δώσω και επειδή έχω κάποιες ανάγκες να πάω γιατρούς, να κάνω κάποιες εξετάσεις, αν υπάρχει κάποιος συλλέχτης και μπορεί και θέλει και του λείπουν αυτά, όλα συμπληρωμένα σε αρίστη κατάσταση,
0: αυτό στην γραμματέα, αφήστε ένα τηλέφωνο να μήπως αν ακούει κανένας. Δηλαδή, πάρτε και να αφήσετε το τηλέφωνο και αν κάποιος θέλει να επικοινωνήσει, γιατί μέσω του αέρα τώρα δεν μπορεί να γίνει αυτό.
2: Ναι, όχι, να τα αφήσω στη γραμματεία αύριο.
0: Ναι, να πάρετε κάποιο τηλέφωνο και να αφήσετε.
2: Ναι.
0: Έτσι γίνεται. Μόνο
2: ήθελα,
0: να είστε καλά, κύριε Γιώργο μου.
2: Το καλύτερο σε όλα αυτά και την οικογένεια.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια μου.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
5: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
4: What?
6: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Κραν κορυφαία εκπομπή του Big Wings for FM.
8: Σε θαυμάζω.
7: 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα 4 με 8.
9: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
10: Ωρε φίλε.
11: Ακολουθεί η αθλητικό δελτίσιο των 10.
8: και όχι των δελτήσεων. Ωραία. Τώρα στο τέλος, ρε φίλε, τώρα, λίγο πριν φύγω, γιατί, γιατί.
10: Γιατί, αχ, γιατί.
11: Πάνω, τι, τι, τι.
12: Πάσκο!

0: Πάνω τι τι τι.
1: Let's go, let's go, let's go.
0: Τι τι τι.
1: Let's go.
0: Τι τι τι.
1: Let's go.
0: Τι τι τι.
1: Let's go.
0: Τι τι τι. Ο Τετέι μπορεί να παίξει αριστερό εξτρέμ.
2: Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
4: Έλα, ο Στέλιος του μένα, από τις Άλπεις. Τι κάνεις, Ηράκλη μου?
3: Από τις Άλπεις, από Σαμονή.
4: Όχι Σαμονή, ναι. Από τις Άλπεις, από το Βεργόρ.
3: Από το Γρηγόρη.
4: Από το Βεργόρ, πιο γρήγορο. Πιο Γρηγόρη.
5: Τι γελάς, ε.
3: Μα είπε ένα Γρηγόρη. Έχω Γρηγόρη παίξει.
6: Πάμε στα φρέσκα κουλούρια, πάμε στην ενδεκάδα, στο πρώτο παιχνίδι, στο σε ανεπίπεδο επίπεδο, σε ανεπίσημο επίπεδο.
7: Ο δισεκατομμυρίουχος Ανάντα Μπανί, ρε φίλε, του έκανε ένα σπάνιο δώρο μετά την επίσκεψή του στο μουσείο που ίδρυσε στην Ιδρία. Στην Ιδρία, σημείωσε το στα Σαρδάμ, βάλε φυλάκια.
8: Αυτά φυλάκια.
7: Στην Ιδρία. Εντάξει. Και βάλε μου από πίσω φικιόρι. Θα φας και την κρεμούλα σου.
9: Και να πίνεις μαντανό ξερό. Τι άλλο να σου πω?
10: Να σου πω κάτι.
7: Πάμε.
10: Θα πάρεις μία κόρτσι δικιά σου.
7: Ναι.
10: Και σφύριξα κιόλας.
7: Ναι.
10: Έληξε. Δεν θα πάρεις και για τους φίλους σου που δεν έχω. Πάλι ξανασφύριξε. Ναι. Έχω φέρει πολλά σίγμα.
7: Ναι.
11: Σου σφυρίζω.
12: Γίνεται τώρα το σημείο που τέρσε. Ρε Ντάνιελ, το να μου κάνεις τη Ραμπόνα.
13: Ραμόνα, αυτή είμαι.
12: Δηλαδή.
14: Πήγες από τον Κηφισό μια μέρα. Έκανες 3 ώρες να πας.
15: Την
14: άλλη μέρα πάνω από τον Κηφισό. Πήγαινε από άλλο δρόμο.
16: Είναι δυνατόν.
14: Είναι κλειστός ο Κηφισός εκείνη την ώρα που περνάς. Έχει κίνηση. Ξανά από τον Κηφισό. Μαζόχας είσαι.
16: Δεν είναι δυνατόν.
14: Πήγαινε από τη Χαμοστέρνα. Χαμοστέρνα.
16: Τσικαγιόπουλος!
7: Αυτά τα ακούς μόνο στον BWinSport FM.

0: 10 λεπτά μετά τη μία, πήγουν στο FM 94 κομμάτια. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, αλλά δεν σε ακούω καθόλου καλά, φίλε. Δεν ξέρω κάτι με τη γραμμή σου. Καθόλου τίποτα, δεν ακούγεσαι. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Έλα, γλυκά μου, τι έγινε.
1: Τι έγινε, φίλε.
0: Πώς είσαι. Καλά.
1: Άκουμε. Να σας πω έτσι λίγο γρήγορα. Παρακολουθώ, φίλε, συνειδητά. Έχω

0: θυμάμαι αγαπημένη ομάδα στο Μπούτο ήταν το Περού λόγω εμφάνισης.
1: Ναι, ναι.
0: Την είχαμε όλοι, το Περού την είχαμε όλοι γιατί ήταν πολύ φοβερή εμφάνιση.
1: Στο Μπούτο. Ναι, ναι. Εσύ βέβαια το 1988 δεν το ζήσες.
0: Όχι, είχα, όχι.
1: Δηλαδή, συγκεκριτά. Τέλος πάντων...
0: Αρχίζω και έχω οι καλές εικόνες, δηλαδή αρχίζω, θυμάμαι το 1982.
1: Σιγά σιγά. Ναι, όπως εγώ το 1974. Τέλος πάντων, τελικά έχω καταλήξει, φίλε, δεν μ' άρεσε αυτή η έκφραση, ούτε αυτό το πράγμα στον αθλητισμό, για καμία ομάδα μου το λέω. Το λένε πολλοί, αλλά εμένα δεν μ' άρεσε. Ότι αυτοί οι τύποι είναι loser, τέλος. Είναι loser, δεν υπάρχει.
0: Φίλε, ειλικρινά σου μιλάω και εγώ, παρότι ξέρεις ότι υποστηρίζω Γερμανία και με την οποία έχουν τεράστια αντιπαλότητα, αλλά πραγματικά ήθελα, λέω ρε παιδί μου, το ρημά τουλάχιστον να σου περάσουν το τελικό αυτή τη φορά. Πραγματικά και δεν μπορώ να το ερμηνεύσω αυτό από ένα σημείο
1: και μετά. Καταρχήν κάποτε είχαν και καλύτερες ομάδες και καλύτερες παίκτες. Κατά τη γνώμη μου, έτσι. Δηλαδή, ας πούμε, και στο Μουντιάλ της Γερμανίας...
0: Γι' αυτό τα λέω, Έχλια μου, πάει και σε άλλα μετά αυτό που θα πω, αλλά γι' αυτό λέω, θεωρητικά τώρα η ομάδα της Αγγλίας, αν τους βάλεις κάτω όλους, τι αξίζουν, και τους βάλεις και τα θρύς, ας πούμε, τέτοια, δηλαδή, οι τρεις μόνο κάνουν, ξέρω, μπορεί να κάνουν 600 εκατομμύρια τρεις παίκτες. Παίζει ρόλο αυτό, δηλαδή, σου έδειξε σε ένα κανένα ότι έβγαλε ψυχή τώρα για να κρατήσουν. Να κρατήσουν με. Όχι να κλείσω τα μάτια και αν δεν μπει μέσα τη Αργεντινή στον γκολ, να πω ότι πέρασα. Να πει ότι έχει ψυχή, ρε παιδί μου, να περάσει σε τελικό παγκόσμιο κυπέλλου. Σου δείξαν αυτοί οι παίκτες ότι αξίζουν. Για μένα έπρεπε. Γιατί η εθνική ομάδα είναι το υπέρτατο. Κάποιοι το παρεξηγούν. Για μένα η υπέρτατη διάκριση είναι με την εθνική ομάδα. Δεν πάει να έχει πάρει 10 Champions League με την ομάδα σου, 5 ξέρω και τα λοιπά, πρέπει να πετύχεις πράγματα με την εθνική σου.
1: Καταρχήν χάσανε...
0: Για να είσαι στους κορυφαίους όλων των εποχών, για να συμπεριληφθείς στους κορυφαίους όλων των εποχών, δεν σου ζητάω τώρα για τα παιδιά που παλεύουν με εθνικές ομάδες, ξέρω εγώ και τα λοιπά, ούτε θα σου πω για το Χάλαντ, ούτε για τον Γκίγκς, αυτή την επιλογή κανένας εθνικής ομάδας και τα λοιπά. Λέμε για αυτούς που θέλουν να συγκαταλέγονται στους κορυφαίους όλων των εποχών. Αν δεν κάνεις με την εθνική σου ομάδα κάτι ξεχωριστό, δεν μπορείς να μπεις καν στην κουβέντα. Τέλος. Για μένα. Έτσι όπως το έχω ζήσει.
1: Ειδικά τώρα τα τελευταία χρόνια. Για ποιο λόγο όμως ισχύει απόλυτα αυτό που λες. Γιατί μπορούσε να ισχύει και για τον Κρόιφ και για τον Μπράιτνερ και για τον...
0: Γιατί ρε φίλε θα μπορούσαμε π.χ. εμείς να έχουμε...
1: Για ποιο λόγο. Να σου πω, αν μου επιτρέπεις. Γιατί με το νόμο του Μπόσμαν έχει αλλάξει πλέον όλη η γεωγραφία του ποδοσφαίρου, έχει παγκοσμιοποιηθεί. Εκεί πέρα που βλέπεις πραγματικά...
0: Μπορεί και ένα παιδί από το πράσινο ακροτήριο, ας πούμε, να είναι στην Παρίσι Ζερμέν, να είναι παιχταράς, να παίζει στην Παρίσι Ζερμέν και να πάρει 3 Champions League συνεχόμενα. Θα είναι ανάμεσα στους κορυφαίους όλων των εποχών, που θα μπορούσε να είναι, ξέρω, top scorer.
1: Εκεί πέρα που βλέπεις πραγματικά την πρόοδο και την παραγωγή ποδοσφαίρου σε ένα τόπο, δεν θα πω χώρα, θα πούμε σε ένα τόπο για να σεμινόμαστε, είναι μόνο στις εθνικές ομάδες ή σε τέτοιου τύπου διοργανώσεις. Γι' αυτό και η Ελλάδα έχει μια καλή φουρνιά, αλλά δεν είναι τόσο καλή όσο πιστεύουν ακόμα.
0: Όχι, ακόμα δεν είναι.
1: Ναι, αλλά ξέρεις, κατάλαβες τι εννοώ. Πιστεύουν πολύ διάφορα και τα παιδιά τα έχουν πάει σε ένα επίπεδο το οποίο ακόμα δεν τους πρέπει. Δεν υπάρχουν κατσουράκια.
0: Και πιθανότατα να τους βαραίνουν και τα πόδια.
1: Όχι.
0: Εσύ επειδή θυμάσαι πολλές φορές και μιλάμε τακτικά, ενώ ότι ξέρεις σίγουρα τι έλεγα, ας πούμε, και το 14, μετά το 14 που ήρθε η πρώτη αποτυχία με τα Φερόε, μετά που είχαμε τις ιστορίες, πήγαμε για πρώτη στο 16 στο Euro. Είχα πει ότι είναι πολύ πιθανό, ανεξάρτητα με το αν θα είναι καλή παίκτες ή όχι, μπορεί να είναι παιχταράς και τα λοιπά, να κάνει η Ελλάδα να πάει σε μεγάλη διοργάνωση ακόμα και 20 χρόνια. Έχουν πέρασει τα 12 από τα 20 που είχα πει. Δεν είχα πει ότι θα κάνει 20, είχα πει ότι μπορεί να χρειαστούν και 20. Έχουν πέρασει τα 12. Το 14 το έλεγα.
1: Να, okay. Να σου πω και κάτι για την 20, για να
0: πάμε, ναι.
1: Σε κλείσω εγώ σε σχέση με την κουβέντα που κάνατε προηγουμένως. Κοίταξε Κώστα. Εγώ καταλαβαίνω και θέλω διάφοροι να είναι υποστηρικτικοί, έχουν την διάθεση να είναι υποστηρικτικοί και είναι καλό αυτό. Εγώ ούτε υποστηρικτικός είμαι πλέον, με την ΑΕΚ ήμουν υποστηρικτικός για μια 20ετία, εσύ την έχεις ζήσει πάρα πολύ καλά στο πετσί σου, τους δικαιολογούσα πολλά πράγματα από τη μέρα που μπήκε στη Φιλαδέλφια η ΑΕΚ, εγώ να με συμπαθάς θα πω μια βαριά κουβέντα, έχω γαυροποιηθεί. Οι απαιτήσεις μου είναι στο Θεό. Δεν έχουν καμία δικαιολογία που

0: Ξένα. Λοιπόν, μπράβο σε ό,τι κάνουνε, δικαιολογία πουθενά δεν υπάρχει σε τίποτα. Λοιπόν, μπράβο στον Νίκολιτ σε σχέση με αυτά που είπε σήμερα. Χίλια μπράβο στον άνθρωπο. Περιέγραψε το πλάνο του με κάποιο τρόπο και είπε την κατάσταση που υπάρχει στην ομάδα. Εγώ το φιλικό δεν το έχω δει, με ξέρεις, εγώ δεν κάνω ποτέ κρίσεις για το καλοκαίρι. Δεν το έχω, δηλαδή δεν είχα ανοιχτή τηλεόραση, πηγαινόμουν κουκουρούκου. Δεν, και να το είχα δει.
1: Δεν έδινε καμιά ματιά, ρε παιδί μου. Εντάξει, λέει, δεν το βλέπεις με
0: προσοχή. Πάλι δεν θα του έλεγα κουβέντα, απλά το ξεκαθαρίζω για τους φίλους. Λοιπόν, αλλά αυτά που είπε ο Νίκολης. Τι είπε ο Νίκολης σήμερα? Είπε ο Νίκολης ότι υπάρχουν παίκτες οι οποίοι δεν ξέρουν ότι δεν
1: έχουν. Δεν έχουν μέλλον και είναι κουκουρούκου.
0: Είναι εξαιρετικά σοβαρό. Όχι, δεν είναι κουκουρούκου. Ξέρουν ότι δεν έχουν μέλλον εδώ. Κύριε Ριμπάλτα, γιατί υπάρχουν στην προετοιμασία παίκτες οι οποίοι ξέρουν ότι δεν έχουν μέλλον εκεί? Ο προπονητής είναι ωραίος, είναι σωστός. Κύριε Ριμπάλτα, εγώ ξέρεις, με το Ριμπάλτα έχω πολλά ανοιχτά αυτά. Ας λένε οι Αγκτήδες ότι θέλουν, καλά. Οι Αγκτήδες λέγανε και το 2004, τα ξέρεις. Λοιπόν, δεν μου λες κύριε Ριμπάλτα, γιατί δεν έχουν ανταγωνισμό παίκτες? Γιατί υπάρχουν παίκτες χωρίς ανταγωνισμό εκεί? Και γιατί του Πινέδα είναι ανοιχτό? Θυμάσαι Κωστή, πριν από 15 μέρες τη σου είπα εγώ. Όσον αφορά το οικονομικό θέμα και το συμβόλαιο και το έχουν ρίξει τι θέλει ο πεθερός του και τι θέλει και αν θέλουν να πάει στο Μεξικό ή όχι. Δεν υπάρχουν αυτά. Του έχουν κάνει πρόταση. Ο Πινέτα ήταν για 2,5, του κάναν πρόταση 1,800 και το αφήσανε παγωμένο. Και του λένε φύγε για Μεξικό να πας στο Μουντιέλ και τα ξανασύζητα μετά. Εγκλήμα. Θα το βρουν μπροστά τους αυτό, κύριε Ριμπάλτα. Όπως επίσης, κύριε Ριμπάλτα, όταν φέρνεις ένα προπονητή που δεν παίζει με άκρα, ούτε τον Κουτέσα παίρνεις και διώχνεις τον Ηλία σου να αυθορεί και παραχρήμα. Και πουλάς τους υπόλοιπους γιατί ξέρεις ότι δεν έχω κανένα μέλλον εκεί. Τώρα θα τα βρεις μπροστά σου. Περιμένει κανείς να φύγουν με λεφτά ο Ηλίασον? Εμείς οι δύο έχουμε μια ομάδα, είμαστε οι διοκτήτες. Έχουμε τον Αστέλα Τρίπολη, σε μια όλη. Θα παραγοράσουμε τον Ηλίασον.
1: Κάνει ενδιαφέρουσες μεταγραφές ο Αστέρας. Παρεπιπτόντως, επειδή το είπες, ρε παιδί μου, κάνει ενδιαφέρουσες μεταγραφές.
0: Εντάξει.
1: Μια σπιτόφερη κουβέντα γι' αυτό. Εντάξει.
0: Λάκα σου κάνω, ε. Λοιπόν, θα πηγαίναμε να αγοράσουμε τον Ηλίασον. Να δίναμε 500 χιλιάρικα για τον Ηλίασον. Το πολύ να δίναμε 500 δηλαδή. Θα πηγαίναμε να αγοράσουμε τον Φερνάντες. Θα πηγαίναμε να αγοράσουμε τον Κουτέσα. Θα πηγαίναμε να αγοράσουμε τον Πιερό. Ο Μίτογλου, ο Γιόνσον και ο Σιμάνσκι, πρόσεξε, ο Μίτογλου, ο Γιόνσον και ο Σιμάνσκι ας θυμηθούν τη χρηματιστηριακή τους αξία, όχι φέτος, πέρυσι.
1: Καλά, ο Σιμάνσκι από ό,τι θυμάμαι κάτι έφερε, δεν είχαν πει ξεκάθαρα, κανένα εκατομμύριο είχε φέρει, 800,
0: 900. Πήγαινε εγώ, ρώτα του.
1: Όχι, οι Πολωνοί τι είχαν γράψει, από εδώ δεν βγήκε κάτι. Οι Πολωνοί είχαν γράψει κάτι.
0: Από εδώ δεν είπανε τίποτα, ούτε 200 χιλιάρικα δεν έφερε. Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων δεν γίνεται τώρα σοβαρά λεφτά αυτά. Ο άλλος πούλησε να πούμε με ό,τι και να έχει, όσες άκρες και να έχει, πούλησε 18 εκατομμύρια το παγκίτι του. Που έπαιζε 6 μήνες εδώ. Είναι πολύ σωστό αυτό που είπες. Πρώτα πρέπει να αδειάζει το ρόστερ. Αυτό ισχύει σε κάθε περίπτωση, σε κάθε μεταγραφική περίπτωση.
1: Είμαι από τους πρώτους που το λέω, δεν είμαι από αυτούς που θέλει μόνο να φέρουν. Και πέρυσι επέμενα ότι θα πρέπει να αδειάσει. Κοίτα, άσχετα με το αν η χρονιά πήγε.
0: Δεν το καταλαβαίνει αυτό.
1: Άσχετα αν η χρονιά πήγε αφάνταστα καλύτερα από αυτό που θα μπορούσε κανείς να είναι και ο πιο αισιόδοξος και να περιμένει.
0: Όχι, για την ΑΕΚ.
1: Δεν σημαίνει ότι δεν θα μπορούσαν να γίνουν πράγματα καλύτερα. Ο χρόνος του καλού είναι το καλύτερο.
0: Αν θα μπορούσαν να γίνουν πράγματα καλύτερα.
1: Φυσικά θα μπορούσαν.
0: Εννοείται. Στην Ευρώπη, αν θα μπορούσαν να γίνουν πράγματα.
1: Εννοώ, ρε παιδί μου, να έχουμε πιο πολύ χώρο, να είμαστε πιο άνετοι. Μισολογικά το λέω.
0: Ότι είσαι στο γκρουπ των αδυνάτων αυτή τη στιγμή, επειδή δεν πήγες να πάρεις μια νίκη με την Τζέλια. Ακόμα δεν έχουμε αντιληφθεί τι έγκλημα έγινε τότε. Και έχουμε μείνει με καλά με την Βαγιακάνο τη 14η της Ισπανίας.
1: Εντάξει, αυτό μην το λες εσύ, αχλιά μου. Μην το λες, γιατί έχει τύχει και η ελληνική ομάδα να παίξει με ομάδα που ήταν σε ανάλογη θέση εκεί, που οι Βαγικάνοι τελικά δεν είναι παραλίγο να είναι και στη θέση της Ευρώπης, ας πούμε. Αλλά έχει γίνει και με άλλη ελληνική ομάδα να, έχει, να είναι 13η ισπανική ή 11η και να δεχτεί δύο ήττες. Δεν έχει να κάνει αυτό.
0: Αλλιώς και μπορείς να χάσεις, Κώστα.
1: Δεν έχει να κάνει αυτό.
0: Θα δεν με κατάλαβες. Σου είπα ότι απαιτώ από την ΑΕΚ, έχω απαιτήσεις, γιατί ο μέσος οπαδός της ΑΕΚ δίνει κατά μέσο όρο ένα χιλιάρικο για διαρκείας. Δηλαδή για μία αξία που κοστίζει 4-5 εκατοστάρικα δίνει χιλιάρικο. Πληρώνει ο Θεό τηλεοπτικά συμβόλαια. Παίρνουν. Και οφείλουνε, εμένα δεν με ενδιαφέρουν οι λαμπερές μεταγραφές, με ενδιαφέρει ο ορθολογικό στήσιμο της ομάδας. Αυτή τη στιγμή...
1: Και μετράει στο τέλος τι ήρθες, δεν μετράει τι ήσουν εκείνη τη στιγμή, Βαϊκάνο ήρθε 8η. Οπότε δεν έχει καμία σημασία αν ήταν εκείνη τη στιγμή που παίξαμε 14η, γιατί είναι πολύ κοντινές οι αποστάσεις στο πρωτάθλημα.
0: Τι 8η ήρθε.
1: 8η τερμάτισε στο πρωτάθλημα η Βαϊκάνο.
0: Κώστα, τώρα αυτές τις ομάδες, η ΑΕΚ της Φιλαδέλφειας, έτσι. Πρέπει
1: ναι,
0: ασφαλώς
1: ναι, αλλά πρέπει να είμαστε και ακριβώς αχιλιά μου σε αυτό που λέμε. Δηλαδή, σημασία έχει άλλο τι μπορεί να ήταν εκείνη τη στιγμή και άλλο τι τερμάτισε.
0: Κώστα, το τι ήταν εκείνη τη στιγμή η Βαγιακάνο, αν θες να θυμηθούμε αυτό το παιχνίδι.
1: Ναι, στο Τσάκ δεν βγήκε Ευρώπη. Στην τελευταία αγωνιστική κρίθηκε το εισιτήριο το τελευταίο.
0: Έπρεπε. Στην Ισπανία. Φάνηκε στο τι έγινε στη Φιλαδέλφεια. Και στο τι έγκλημα έγινε στο πρώτο παιχνίδι. Και επίσης σου ξαναλέω, ας τη Βαγιακάνο. Εγώ σου ξαναλέω ότι με τις τέσσερις, βάζοντας τις τέσσερις κάρτες μέσα, να το πω έτσι, τα τέσσερα παιδιά που είχαν κάρτες και θέλαν να παίξουν και στον πρώιμη τελικό, να το πούμε έτσι, με τη Βαγιακάνο, τους έβαλε με την τζέλια, δεν μπορούσαν να πάρουν τα πόδια τους και έχασαν με κάτω χέρια 2-0. Αυτή η ήττα σου κοστίζει στον άσο τους αδυνάτους. Στο Champions League. Και αυτό το πράγμα...
1: Έγινε αρχιά μου και με αυτό κλείσε για να πάμε παρακάτω.
0: Ακριβώς. Με αυτό το πράγμα το είχαν πει με σαφήνεια, όχι εγώ, ο Δημάτος το είχε πει μία εβδομάδα πριν.
1: Έγινε αρχιά μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε, χαίρετε.
2: Χαίρετε.
1: Έλα, φίλε.
2: Ναι.
1: Έλα, σ' ακούω, μια χαρά, καμπάνα.
2: Δημήτρης.
1: Έλα, Δημήτρη.
2: Έχω καθυστέρηση, δεν ξέρω γιατί. Για κάτι σαν...
1: Άκουσε με μόνο από το τηλέφωνο αν έχεις την καλοσύνη και κλείσω ό,τι άλλο έχεις.
2: Να κλείσω το ίντερνετ. Ναι. Ναι, το κλείσα.
1: Πάμε, Δήτρη.
2: Και πάλι μου το κάνει. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, θα το βρούμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Να είμαστε καλά, Κώστα μου. Ωραία μέρα σήμερα για μένα.
1: Αργεντινή.
2: Η Κυριακή ήταν ακόμα καλύτερη. Βέβαια. Ήταν συγχωρεμένη η γιαγιά μου. Αργεντινή.
1: Επειδή δεν είναι, ξέρω, έκανε μια διακοπή. Είχες κάποιο
2: δεν άνθρωπο... Δεν είναι διάφορα ότι σπρώχνει και λίγο.
1: Καλά, και η Αγγλία κατά τη γνώμη μου είχε σφύριγμα υπέρ της στο προηγούμενο γύρο. Δεν είναι, έχει να κάνει.
2: Σήμερα πάντως ήταν, τα δώσαν όλα. Γιατί κάτι γίνεται, ρε Κώστα, με το αυτό, ακούω τη φωνή μου συνέχεια. Κάτι γίνεται με το...
1: Δεν ξέρω, κάνω φίλε από το δικό σου τηλέφωνο, πρέπει να είναι, ίσως δεν μπορεί να το λύσουμε. Αν θες ξαναπάρε, τι να σου πω. Μπορεί. Δεν ξέρω, καμία φορά και
2: να
1: μέσα.
2: Εντάξει, να είμαστε καλά.
1: Να είσαι καλά, Δημήτρη μου. Να είσαι καλά. Να.
2: Τώρα θα περιμένω 200 ώρες.
1: Πες ό,τι έχεις να πεις, δεν θα σου μιλάω εγώ. Πες τα δικά σου, αν μπορείς.
2: Όλοι έχουμε την άποψή μας. Έτσι, μπράβο, έτσι. Όλοι έχουμε την άποψή μας. Ας πούμε... Λέμε για Ολυμπιακό, για ΑΕΚ, να πάρεις εκείνον, να πάρεις τ' άλλον. Ωραία ρε παιδιά, χειρεύουνε θέσεις. Θα φύγει ο Καρμπέ από τον Ολυμπιακό, να πάνε να αναλάβουν αυτοί. Θα φύγει από την ΑΕΚ εκεί ο μάνατζερ που έχουνε, πολύ εξαιρετικός. Πώς λέγεται ρε Κώστα?
1: Για ποια ομάδα μου λες τώρα, γιατί και εγώ δεν πάω να σε παρακολουθήσω έτσι εύκολα, άμα δεν κάνουν διάλογο.
2: Για την ΑΕΚ, ο μάνατζερ. Το δεξί χέρι του προπονητή.
1: Ναι, το ριμπάλτα λες. Τον ποδοσφαιρικό διευθυντή, αυτό θες να πεις.
2: Μπράβο. Ναι. Να φύγει και αυτός, να πάνε να αναλάβουν αυτοί να κάνουν μεταγραφές. Τέλος πάντων, κουράστηκα να πω τη φωνή μου. Κωστή μου, σε αγαπώ πολύ. Να είσαι καλά.
1: Δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε και διάλογο τώρα με αυτόν τον τρόπο, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι κουραστικό για τον ακροατή όταν του κάνει επανάληψη. Όταν ακούει τη φωνή, δηλαδή ξανά, δεν μπορεί να συνηθίσει έτσι. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
3: Καλησπέρα, Κωστή μου.
1: Έλα, φίλε, καλημέρα.
3: Αλλά είσαι Δημήτρης από Νίκια.
1: Γεια σου, Δημήτρη μου.
3: Λοιπόν, είμαι Ολυμπιακός καταρχήν, αλλά είμαι σε μια ψιλοδυσάρεστη θέση. Επειδή κάποιος μίλησε για κόκαλη προηγουμένως και Μαρινάκη, κάτι που ένας Ολυμπιακός δεν το κάνει αυτό, γιατί όλοι έχουν την προσφορά τους οι πρόεδροι. Αλλά τέλος πάντων θέλω να τοποθετηθώ.
1: Δεν είναι και ίδιες οι εποχές, έτσι, να μην τα
3: πολλά. Περίμενε. Όχι. Θα κάνω κάποιες ερωτήσεις, όχι ανακοινώσεις. Λοιπόν, ο Κόκαλης πήρε τον Ολυμπιακό χωρίς να δώσει μία από το πρωτοδικείο. Σωστά.
1: Πάμε παρακάτω.
3: Ο Μαρινάκης έδωσε 50 για να τον αγοράσει. Δεύτερον, τον παίρνει ο Κόκαλης που τον παίρνει τον Ολυμπιακό τσάμπα. Δεν βάζει μία να κάνει μεταγραφές και περνάνε 2 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα. Απέναντίας ο Μαρινάκης με το που τον πήρε, βάζει 50, φέρνει Βαλβέρδε κλπ. Και παίρνει 7 θερί. Okay? Mm-hmm. Πάμε παρακάτω. Έχουν έρθει προσφορές καταρχήν για το αεροδρόμιο, μου λέει. Πηγαίναμε αεροδρόμιο με τους παίκτες του Κόκαλη. Τον Μαρινάκης έφερε Σαβιόλα, Χάμες, Καμπιάτσο, Γκιγέρμε, Τσόρι, Μπαγάσα, Βαλμπουενά, Μαρσέλο. Αυτοί δεν είναι παίκτες αεροδρομίου. Πάμε παρακάτω. Έχουν έρθει για τους παίκτες του Κόκαλη προσφορές όπως έχουν έρθει τώρα για τους παίκτες του Μαρινάκη. Για πες μου εσύ. Ή σε ποια άλλη ελληνική ομάδα έχουν έρθει προσφορές όπως για τους παίκτες του Μαρινάκη. Τα νούμερα αυτά. Ποια ομάδα έχει πουλήσει τέτοιους παίκτες?
1: Ακόμα τώρα όχι.
3: Αν
1: εξαιρέσω την πώληση που έκανε μετά από πόσα χρόνια που περιμέναμε να κάνει μια πώληση προκοπήση με το Λιβάη η ΑΕΚ.
3: Μπράβο, μία. Και ο Ολυμπιακός έκανε να ξεκινήσω να σου πω τώρα τι.
1: Και ο Παναθηναϊκός τώρα πρόσφατα τον Ιωαννίδη και τον Βαγιανίδη.
3: Μπράβο, σε τι νούμερα? Τσιμίκας, Μανολάς, Μήτρο, Γλουρέτσος, Σάμαρης, Κοστούλας. Τι να συγκρίνουμε τώρα? Πάμε παρακάτω. Γιατί δεν πήγε οι παιχταράδες του Κόκαλη, γιατί δεν πήγαν έστω στους 4 του UEFA? Άσο Champions League. Που τότε Champions League πήγαινε ο πρωταθλητής κατευθείαν. Και βγάζαμε και 2-3 ομάδες. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ήταν, τότε υπήρχε, υπήρχε.
3: Δεν υπήρχαν προκριματικά. Γιατί όταν ήταν τα προκριματικά, ήρθε και σπάγια με την Ανόρθωση και η Μακάμπη. Λοιπόν, για να κλείσω, θα πω το εξής. Είναι πολύ ωραίο να έχεις μια Mercedes μπροστά και να κυκλοφορείς και να λένε άλλοι πω τι ομαξαρά και να την έχεις αγοράσει με δάνειο και να μην έχεις δώσει μία. Είναι ωραίο αυτό? Ο Κόκαλης πήρε τον Ολυμπιακό με την προϋπόθεση χωρίς να δώσει μία να τον ξεχρεώσει και τον άφησε καταχρεωμένο με το χειρότερο ρόστερ της ιστορίας. Αυτά που λέω υπάρχει στο YouTube συνέντευξη Κόκαλης Μαρινάκης που είναι δίπλα στο 19.00 του βίντεο του λέει ξεκάθαρο Μαρινάκης, παραλαμβάνω, το χειρότερο ρόστερ της ιστορίας μου, αν και ο Κόκαλης παρέλαβε Καραπιάλη και Προτάσο, και στο 22 και 40 του λέει αναλαμβάνω τα χρέη του Ολυμπιακού. Κάτι άλλο, το Καραϊσκάκι, το φτιάξει Καραϊσκάκι ΑΕ, είναι συμφερόντον Κόκαλη ή Ολυμπιακού? Ξέρεις?
1: Δεν θέλω να πω τώρα σε αυτές τις διαδικασίες.
3: Όχι, λοιπόν, είναι συμφερόντον Κόκαλη. Άρα λοιπόν ο Κόκαλης... εντάξει, okay. Ο Κόκαλης λοιπόν δεν έφτιαξε ποτέ γήπεδο στον Ολυμπιακό, το φτιάξει για τον εαυτό του, καταχρεωμένο κι αυτό, και τον αναλαμβάνει ο Μαρινάκης τώρα να το φτιάξει και να το γράψει στον Ολυμπιακό. Γιατί ο Ολυμπιακός μέχρι σήμερα ουσιαστικά είναι ενοικιαστής στην ΕΟΑ και τα έσοδα του Καραϊσκάκη εκμεταλλεύεται ο Κόκαλης. Ο οποίος έχει πουλήσει τώρα μεν, έτσι, ήρθαν στο Μαρινάκη για να περάσει στον Ολυμπιακό. Όμως, κλείνοντας θα πω ότι δεν είναι ωραίο να βγαίνει ο άλλος και να λέει ότι ο Κόκαλης και ο Μαρινάκης. Α, και κάτι άλλο. Είπε προχτές ότι δεν δίνουν λεφτά. 35 εκατομμύρια μεταγραφές πέρυσι μόνο και 20 φέτο μέχρι τώρα. Να του πω φέτο ποια είναι τα 20. Φρέιρε 5, Ισμαήλοβιτς 6, Ρόκα 5, Πόποβιτς 5, Ζώτα Σίλβα και Φορτούνης ανανεώσεις από 2 εκατομμύρια 25. Αυτά μέχρι τώρα, έτσι.
1: Και πούλησες κιόλας όμως.
3: Ναι, και λέει ότι δεν δίνουν λεφτά, λέει. Βεβαίως και πούλησα. Σαφέστατα.
1: Καλέ μου φίλε, κάνεις ένα λάθος. Ναι. Η λογική μου δεν είναι πόσο ότι είναι αυτό ο δικός μου πρόεδρος και ο άλλος. Για μένα η λογική ακριβώς. Η λογική είναι να πουλάς και να αγοράζεις. Εγώ αυτό δεν
3: ακριβώς
1: λέω τόσο καιρό.
3: Ακριβώς. Δηλαδή, όταν λοιπόν κάνεις
1: εμένα δεν με χαλάει που πήγες εσύ. Μαλλιά σου πούλησε τον Κωστίνια 12,5 στη Μπράιντον, που σαν 12 μπορεί να ήταν και παραπάνω. Και, και από τον Μπιανκόν επισπήρε λεφτά, δεν πήρε.
3: Ναι, βεβαίως. Ναι.
1: Πόσο πήρε, χάρη, 3,5-4, πόσο πήρε.
3: 3,5. Έχει δώσει 25 μέχρι τώρα, έτσι.
1: Ναι. Αλλά παίρνεις κιόλας, δεν είναι μόνο ότι δίνεις. Και δεν θέλω για καμία. Δεν θέλω καμία. Πρόσεξε. Δεν είναι η λογική δικιά μου. Καμία ομάδα. Δηλαδή, να είναι ο Ηλιόπουλος, ξέρω. Λέω για το δικό μου, έτσι, για να μην πω για κανέναν άλλο και παρεξηγηθώ. Ότι ο Ηλιόπουλος θα δώσει 30 μόνο. Εγώ θέλω να πουλήσει κιόλας.
3: Βεβαίως.
1: Δεν γίνεται αλλιώς. Θα πληρώσει πρόστιμα μετά. Εδώ έχει καμπάνες.
3: Μισό λεπτό. Εδώ λοιπόν να πω ότι όταν παίρνουν ένα μπέτ από την Νότιχαμ που βγαίνει ο Ολυμπιακάρης και λένε α, από την Νότιχαμ. Δεν ξέρουν ότι τον παίχτη αυτό δεν μπορεί να τον δικαιολογήσει οικονομικά ο Ολυμπιακός. Εντάξει, όταν η Νότιχαμ πήρε τον Κάρμο, είχε ανάγκη η Νότιχαμ να δώσει λεφτά για τον Κάρμο.
1: Είναι ένα. Πρόσεξε, μπορεί να είναι όλο μαζί να είναι στον ίδιο άνθρωπο και να λέει κανένα ότι άλλο η Νότιχαμ, άλλο το Ταμείο η Νότιχαμ, άλλο το Ταμείο και ο Ολυμπιακός, άλλο η Ρίο Άβερ. Δεν είναι το ίδιο.
3: Ναι.
1: Μην τα
3: μπλέξουν.
1: Γιατί και αυτό τα μπλέκουν πολύ. Ναι.
3: Μπράβο, η Νότιχαμ λοιπόν που έδωσε 17 για τον Κάρμο, τα έδωσε για να πάρει παίχτη να παίξει στην Νότιχαμ. Όχι. Τα πήρε για να δώσει τον Κάρμο στον Ολυμπιακό. Δεν μου λες ποια επιχείρηση είναι υγιή. Αυτή που το αφεντικό της αγοράζει, που λέει και διαχειρίζεται να μην είναι χρεωμένη. Ή αυτός που κάνει τη διαχείρισή του και είναι πεντακάθαρη επιχείρηση. Ποια από τις δύο επιχειρήσεις είναι σωστή?
1: Αυτή που είναι πεντακάθαρη, τι συζητάμε.
3: Μπράβο. Ο Κόκαλης λοιπόν άφησε τον Ολυμπιακό καταχρεωμένο και το γήπεδο ξεπουλημένο στο, πώς το λέμε, το Λαβρεντιάδη, τι είναι αυτό. Είχε τη Φεράρι μπροστά και καλά, αλλά οι δόσεις από πίσω απλήρωτες. Λοιπόν, και είναι λάθος που μιλάμε για τους προέδρους του Ολυμπιακού στον αέρα. Αυτά φίλε μου, δεν σε κουράζω άλλο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Να σε
3: καλό, καλά. Καλή νύχτα.
1: Πάμε διάλειμμα. Χάρη.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
6: Μη βροντοχτυπάς τις χάντρες, τη δουλειά κάνει τους άντρες.
4: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Οι Πορτογάλοι με τον Ζωάο Μουτίνιο, έχει γυρίσει ο Ζινιάκ, έχει γυρίσει ο Γκρισμάν, αλλά ο ακίνητος Ζωάο Μουτίνιο φροντίζει η κατοχή μπάλας να μείνει στην Πορτογαλία με τον Έντερ που ταλαιπωρείται ο Κοσελνί. Στο του του! 19! Τρομερό! Ένας ήρωας από το πουθενά! Ο Έντερ πανηγύρισε όλο το σώμα και αντίκρισε όλο το βλέμμα την αιστεία του Γιωρίς. Του στείλε ένα έξω σε τεδάφους εδάφους, χαμηλά στη δεξιά γωνία του Γάλλου τερματοφύλακα. Σουβενίρ από το Παρίσι στο 109. Σε μια άλλη άκρη του γηπέδου ο Φερνάντο Σάντος συγκρατείται από τον Κριστιανό Ρονάλντο. Και ο Κριστιανό Ρονάλντο συγκρατείται από τον Φερνάντο Σάντος για να μην μπουκάρουν και οι δύο μέσα. Η Πορτογαλία κάνει στο Stade France αυτό που ήταν το πεπρωμένο της. Νικάει σε τελικό ευρωπαϊκό πρωταθλήματος την ομάδα της οικοδέσποινας χώρας, την Γαλλία.

0: Τελευταία, πάμε για φινάλε. Αύριο κανονικά θα είναι τα παιδιά μαζί σας. Τουλάχιστον ο Διονύσης θα είναι εδώ, ότι θα έχει επιστρέψει από Αυστρία. Λοιπόν, για πάμε παρακάτω, χαίρετε.
1: Εγώ είμαι.
0: Έλα, φίλε μου. Καλημέρα.
1: Ναι, τι κάνουμε.
0: Καλά, εδώ.
1: Λοιπόν, μεγάλη νίκη της σήμερα, έτσι, ανατροπή.
0: Αργεντινή, ναι. Πολύ μεγάλη.
1: Ανατροπή, δηλαδή. Καθαρή και δίκαιη.
0: Τι το συζητάμε, αφού οι άλλοι βάλανε γκολ και γύρισαν όλοι και κρεμάστηκαν από τα
1: δοκάρια. Έχει ζει ποτέ η Αγγλία να παίζει εδώ πίσω. Α, το κάνανε και με εμάς κάποια στιγμή, όταν παίζαμε στο Nation, Δεν είναι Ελλάδα, λέω.
0: Εμένα γενικά, φίλε, δεν μου αρέσει ομάδες που ξέρω ότι έχουν μια παράδοση, ρε παιδί μου, σε έναν τρόπο παιχνιδιού.
1: Θετικό και πέσω πίσω.
0: Να βγαίνουν από αυτό που η χώρα τους είναι να παίξει.
1: Ξέρεις
0: τι με ενοχλεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια στις μεγάλες οργανώσεις και στα Euro και στα Mundial.
1: Και στις μεγάλες ομάδες, ναι, για πες.
0: Ότι βλέπω σταδιακά, και αυτό είναι για κακό τους, φυσικά δεν είναι προς όφελός τους.
1: Ναι,
0: ότι στον αθλησιάζεις, ας πούμε, την ταυτότητά σου ως εθνική ομάδα. Άλλο η ανώνυμη εταιρεία είναι μια διαφορετική κουβέντα, γιατί η ανώνυμη εταιρεία θέλει να έχει κέρδος.
1: Ναι,
0: δεν πάνε να κάψουν και οι 11 πάνω στη γραμμή. Αν πιστεύει ότι έτσι θα πάρει, η ανώνυμη εταιρεία κάνει τις επιλογές της.
1: Άλλο πάλι δεσμένο, άλλο
0: σύντρι, η εθνική είναι ταυτότητα ποδοσφαίρου.
1: Μπράβο.
0: Αν βγαίνεις από αυτήν την ταυτότητα, όπως έχει βγει πάρα πολύ, ας πούμε, η Γερμανία από το 2014 και μετά, γιατί πιστεύω ότι έχει μεγάλη. Μεγάλη. Επηρεάστηκε πάρα πολύ από τη θητεία του Γκουαρδιόλα στην Μπάγκερν και άρχισε να παίζει κάτι πολύ διαφορετικό. Εγώ δεν μπορώ να βλέπω εθνική Γερμανία σε αυτό πλέον. Στο επόμενο Μουντιάλ σου μιλάω ειλικρινά, ή στο επόμενο Euro. Εάν η Γερμανία κατεβαίνει χωρίς να έχει κανονικό σεντερφόρ και μου κατεβαίνει με αυτούς τους ψιλοπεριφερειακούς επιθετικούς και τα λοιπά, ειλικρινά πάω να ασχολούμαι. Δεν μπορώ να βλέπω μια ομάδα να είναι κάτι παράτερο από την ταυτότητά της. Δηλαδή η Γερμανία ξέρει ότι έχει δυναμισμό, επίθεση μέχρι το τέλος και τα λοιπά. Αυτό το τσούκου τσούκου που προσπαθεί να κάνει μια μίξη δικιά της με τις επιρροές από το πέρασμα του Γκουαρδιόλα, ξέρω εγώ, που ακόμα και η Ισπανία, σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, τώρα που φεύγει σιγά σιγά αυτό το πράγμα, ξέρεις, με το Τίκι Τάκα, έχει αρχίσει και παίζει πιο κάθετα από ό,τι έπαιζε. Δηλαδή δεν λέω ότι δεν θα αλλάξουν την μπάλα.
1: Παίζουν
0: κάπως λίγο πιο κάθετα. Η Ισπανία γι' αυτό κρατάει ακόμα και έχει επιτυχίες. Έχει την ταυτότητά
1: της.
0: Η Αγγλία λοιπόν σήμερα, το να μου κρεμαστεί από τα δοκάρια, δεν είναι Αγγλία, ρε φίλε, είναι Εθνική Ιταλίας. Αν σαν Εθνική Αγγλία πας να γίνεις Εθνική Ιταλία.
1: Από που κάτσε ποδοσφαιρικό. Χτες η Γαλλία τι έκανε, ένα λάθος στο Τεσά. Δηλαδή, προσπάθησε να παίξει με 5 αμυντικούς και 5 θετικούς, χωρίς κέντρο.
0: Η μεγάλη δύναμη της Γαλλίας λοιπόν.
1: Τον Μπεχταρά.
0: Όλα τα χρόνια αυτά που έχει πάει καλά. Όλα τα χρόνια που έχει πάει καλά, η μεγάλη της δύναμη της Γαλλίας δεν είναι ούτε η επίθεση, ούτε η άμυνα. Το κέντρο της ήταν μεγάλο.
1: Κέντρο ήταν, μπράβο.
0: Και εσύ πας και κατεβαίνεις χωρίς χάφ. Με το Ράμπιο.
1: Και θα σε πάρει ο Ρόντρι εύκολα. Θα σε πάρει εύκολα Ρόντρι. Βέβαια, ή μάλλον.
0: Το καλύτερο παιχνίδι του τελευταίου καιρό έκανε.
1: Όχι μόνο αυτό, αλλά είναι και ο καλύτερος στον κόσμο, νομίζω.
0: Ναι, λέω από τον τελευταίο καιρό όμως, επειδή είχε ταλαιπωρθεί και γενικά από τραυματισμούς και τέτοια, τα τελευταία 2-3 χρόνια σε τέτοιο επίπεδο, δηλαδή σε μάτς τέτοιο επίπεδο, εγώ θυμάμαι να έχει κάνει τόσο άνετο να κυριαρχήσει με τέτοιο τρόπο.
1: Και ο Γάλλος έπαιξε λίγο, τα μπήκε αλλαγή. Το ρώτησα το γιο μου, το γιο μου 17 χρονών, του λέω ρε ποιο, Τσερκή, πώς το λέγεται,
0: ο Σερκή που παίζει City.
1: Μπράβο, αυτός που παίζει δίπλα στο Ροντρί όμως. Έτσι, ναι, δίπλα, μαζί παίζουμε.
0: Ναι, μαζί, στην ίδια ομάδα.
1: Είδες, αυτός που πήγε λίγο, πήγε να κάνει κάτι, όλες πήγε να κάνει κάτι, όταν παίζουμε 5 επιθετικούς, πού θα μαρκάσει το κέντρο. Τέλος, δηλαδή ότι σαν παίκ είχε λάθος, δηλαδή ήταν διαιτησία χθες.
0: Όχι, τι διαιτησία τώρα, σαν γκρινιάζω στο πιο ανέμακτο μάτσα από διαιτησία και γκρινιάζω ο Ντεσάντ.
1: Δηλαδή ήταν λίγο περίεργος ο Ντεσάντ αυτό που είπε, γιατί ήταν λίγο ρατσιστή με αυτό που πράγει, δεν ξέρεις ο διαιτητής, γιατί ήταν κοντός, ήταν μεραχρινός.
0: Όχι, και επειδή είχαν εκφράσει και οι Άγγλοι φόβους σήμερα για το, για το Μαροκινό που στήριζε σήμερα, εγώ πιστεύω ότι σήμερα ήταν πραγματικά πεντάρισιος.
1: Συμφωνώ και εδώ.
0: Επειδή το φοβόταν, επειδή το φοβό είχαν εκφράσει οι Άγγλοι.
1: Δεν είχαν Γερμανία σε, αυτό μόνο καλύτερα από την Γερμανία.
0: Ναι, ναι,
1: ναι. Και κάτι άλλο ήθελα να πω κάτι. Ένα άλλο τώρα θέμα. Καλά χάσαμε σήμερα 4-1 ο Παναγιώτος. Για να δούμε λίγο μυαλό, δεν είναι πολύ εύκολα τα πράγματα στη ζωή. Δεν αρχίζουν όλα με Τζέικοπ και τα λοιπά. Είναι άλλα πράγματα. Είναι αλλιώς η δουλειά σε μια διαδικασία.
0: Φίλε, στη θέση του προπονητή, αν διάλεγα ένα παιχνίδι από τα φιλικά που θα έπρεπε να χάσω,
1: αυτό
0: και να χάσω και με αυτόν τον τρόπο, θα ήταν αυτό, ναι, γιατί πιστεύω ότι... Ότι αμυντικά ο Παναθηναϊκός, ενώ έχει παρουσιάσει κάτι πολύ ωραίο από τη μέση και μπροστά και τα λοιπά, ακόμα στο ανασταλτικό του κομμάτι, άσχετα αν δεν φάνηκε στα προηγούμενα παιχνίδια, πρέπει να διορθώσει πολλά πράγματα. Και νομίζω ότι εν όψη του πρώτου επίσημου αγώνα και ο Νίστρουπ θα σκεφτεί να...
1: Ευτυχώς που παίζουμε μια εύκολη ομάδα,
0: δεν είναι θέμα εύκολη, φίλε, δεν υπάρχει εύκολη και δύσκολη.
1: Μακάρι να φανεί, είπα, μακάρι να φανεί αυτό, αλλά γενικά...
0: Σε αυτές τις φάσεις, θα σου πω γιατί, την Πάξη, θα σου κάνω μια εκτίμηση, την Πάξη δεν την έχω, ούτε έχουμε, ξέρω εγώ, να βλέπουμε γκρικό ποδόσφαιρο και τα λοιπά.
1: Την ξέρεις.
0: Ξέρω ότι είναι η ίδια ομάδα όμως περίπου με πέρυσι. Ας πω το εξής. Σε πέντε μήνες μπορεί να παίξει Παναθηναϊκός με την Πάξη. Να την παίξετε 10 φορές και να την καθαρίσουμε 5 για 4 γκολ. Τώρα όμως στη συγκεκριμένη εποχή, φίλε, κανένα μας δεν είναι εύκολο. Και είναι πολύ επικίνδυνα όλα τα παιχνίδια.
1: Σαφές είναι δίκαιο. Αλλά μήπως πρέπει να βάλουμε, όπως έκανε και πέρυσι η ΑΕΚ, να βάλουμε την παλιά δεκάδα, ξέρω, δεν ξέρω, λέω. Δηλαδή, που είναι πιο ομοιογενής.
0: Αυτό δεν είναι εύκολο. Αυτό είναι θα φάσει ο προπονητής.
1: Ναι, δεν είναι θεσφατό, το ξέρω. Εντάξει, απλά κυρίως έτσι κάνουν στην αρχή όλοι οι προπονητές που έρχονται σε μια ομάδα.
0: Κοιτάζεις να πας με μια ομάδα που έχει περισσότερους παίχτες.
1: Ομοιογένεια.
0: Που έχουν συνεργαστεί ξανά. Ναι, αλλά τώρα πας να ακούσουν και αρκετές αλλαγές. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Στο ρόστερ το εννοώ.
1: Το ξέρω, το βάζει δεξιά, ενώ κάνει αριστερά βεβαίως.
0: Ναι.
1: Τώρα από εκεί πέρα δεν ξέρω τι και μπρος, από εκεί πέρα. Ξέρω, πέρα να βγει έξω ο Αντίνο και να παίξει ο Ζαουρή αριστερά και ο Παντελίδη δεξιά.
0: Εντάξει, θα εξαρτηθεί και με το τι ανάγκες έχει το παιχνίδι, πώς θα το...
1: πρώτα απ' όλα παίζουμε έξω.
0: Ναι, πρώτο μάτς έξω.
1: Πίσω δεν ξέρεις.
0: Πέμπτη, εννιά και τε. Το μέσα νομίζω σίγουρα σου κάνει. Το έξω θα σε γελάσω, κάτσα... Να ψάξω μέχρι να σου πω αν το βρω μέχρι...
1: Όχι, άμα έχει άλλη γραμμή, εντάξει, το τελείωσα, θα το αργούσω.
0: Έγινε, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, μπορούμε να είσαι καλά, για αυτήν κόσμο.
0: Χαίρετε. Λοιπόν, ο Σκάι τα έχει και τα δύο από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Θυμόμουν ότι σίγουρα έχει το εντός έδρας.
2: Καλησπέρα.
0: Έλα, φίλε, καλησπέρα. Και τα δύο σου Sky είναι. Θυμόμουν τη ρεβάνς ότι θα είναι σίγουρα σου Sky, για το πρώτο δεν θυμόμουν. Έλα, φίλε μου, καλησπέρα.
2: Δεν ξέρω, πόσο χρόνο έχω.
0: Πάμε.
2: Θέλω να μιλήσω για τον αγώνα για σήμερα, αλλά
0: έχετε.
2: Αυτά για τον Ολυμπιακό. Και...
0: Έχεις. Πάμε, έχουμε 7-8 λεπτά.
2: Λοιπόν, μας έλεγε τώρα ο κύριος, ο τελευταίος που μίλησε για τον Κόκαλη, για χειρότερο ρόστερ και δεν ξέρω και εγώ τι. Εν τω μεταξύ 5 από τους 6 αμυντικούς μαζί με το Δέρμα ήταν του Κόκαλη στη συνέχεια. Και στο κέντρο το 60% πάλι του Κόκαλη. Με Μυραλάς είχαμε τα πάντα του Κόκαλη και ο Μαρίνακη. Δηλαδή έκανε το Κόκαλη λες και ήταν... Αλλά ο Κόκαλης έπαιζε δεν είχε την ομάδα σε μια περίοδο που ο Παναθηναϊκός έκανε παπάδες. Είχε ομαδάρα, η ΑΕΚ είχε ομαδάρα, δεν πήρε τον Ολυμπιακό όπως ο Μαρινάκης, που όλοι οι άλλοι ήταν διαλυμένοι και ό,τι και να παίρνε στην Ελλάδα τα πρωταθλήματα τα είχε σίγουρα. Όλοι οι άλλοι με τον Μαρινάκη, εκτός από την πρώτη χρονιά που είπε ότι με το που ήρθε πήρε πρωτάθλημα, δεν το έκανε. την πρώτη χρονιά το χάσε.
0: Η Άκη είναι αλήθεια ότι ήταν, λέω, ο κ. Μαρνάκης ήταν σε αποδρομή, είχε μπει ήδη στο τούνελ για, να, για κάτω. Τώρα ο Παναθηναϊκός λόγω πολυμετωχικότητας μετά το W του 10 έγιναν πολλά διοικητικά κτλ. Και αναμπουμπούλα και μετά ο Παναθηναϊκός έπεσε πάρα πολύ. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή.
2: Ναι, είχαν αρχίσει εκείνη τη χρονιά.
0: Ή φαγωμάρα η εσωτερική, ναι, όντως.
2: Αυτό, ναι. Δηλαδή ήταν περίοδος για τον Ολυμπιακό ότι καλύτερο να χτίσει ομάδα, να βγάλει παιδιά, να κάνει. Να... Θέλω να πω ότι ο ένας πήρε έναν Ολυμπιακό ο οποίος με τη χειρότερη, με το χειρότερο
0: που είχε τους δύο τουλάχιστον πολύ ισχυρούς αντιπάλους ότι η Άκη και ο Παναθηναϊκός ήταν στα καλά τους.
2: Ναι, ναι, μα okay. Ναι. Και ο Ολυμπιακός την τελευταία χρονιά πριν πουλήσει ο Κόκαλης πήγε στους 16 του Champions League με το γκολ του Λεωνάρδο, αν θυμάμαι mm-hmm. καλά στο τέλος, του Βραζιλιάν που έπαιζε μπακ και το κάναμε μπαχά. Θέλω να πω ότι πήρε την ομάδα κατεστραμμένη και την έδωσε σε ένα επίπεδο. Αυτό είναι πιο δύσκολο από το να έχεις μια ομάδα στο 8 και να την πας στο 9. Αυτό, το πρώτο βήμα είναι το πιο δύσκολο. Τέλος πάντων, και οι δύο έχουν προσφέρει. Είναι κρίμα να μηδενίζουμε την προσπάθεια του καθενός. Για το Μουντιάλ ήθελα να πω, γιατί κυρίως για αυτό ήθελα να μιλήσω. Δεν ξέρω αν η Αργεντινή έχει την υπερομάδα, αλλά η Αργεντινή έχει την καλύτερη ομάδα ως ομάδα. Δηλαδή όλοι για έναν, ένας για όλους ισχύει στο 100% με τους ανθρώπους αυτούς. Και παίζουν τόσο ψυχωμένα, λίγο με την Ισπανία αυτό με φοβίζει, γιατί οι Ισπανοί είναι πολύ, παίζουν πολύ ήρεμα, πονηρά, διαβάζουν πολύ καλά το παιχνίδι. Γενικά δηλαδή σε όλα τα αθλήματα που σου παρακολουθώ είναι, παίζουν πολύ οργανωμένα και αυτό δεν ξέρω αν θα ταιριάξει στην Αργεντινή.
0: Οι Ισπανοί έχουν ένα πράγμα το οποίο δεν έχουν στα καλά τους, γιατί το κάνουν και στο μπάσκετ. Άσχετα αν έχουν ένα συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού, αλλά όταν το κάνουν σε τέλειο βαθμό. Έχουν το εξής, ότι παρότι είναι λαός, ξέρεις, και αυτός είναι μεσογειακός και τα λοιπά, έχω δει ότι στα αθλήματα, ειδικά στο ποδόσφαιρο, έχουν γίνει πιο ψυχροί στον υπολογισμό, οπότε θα σε χτυπήσουν από, ακόμα και από αυτό που θα λέγαμε, ας πούμε, να είσαι ένα Γερμανό. Έχουν τεράστια υπομονή, φίλε. Δηλαδή μπορεί να νομίζει ότι η Ισπανία δεν παίζει τίποτα, δεν κάνει τίποτα στο παιχνίδι και τα λοιπά, και θα σε τσιμπήσει να μην σαν το φίδι, θα σε κοιμήσει και θα σε τελειώσει.
2: Αυτό με φοβίζει με την Αργεντινή.
0: Και πάντα φέρνει δηλαδή... το μάτς για μια εθνική ομάδα που δεν είναι παίχτες, δεν είναι εξής ο σύλλογος που είναι κάθε μέρα μαζί, οι παίχτες προπονούνται, κάνουν προπονήσεις, μαζεύονται 6 φορές το χρόνο όπως όλες οι εθνικές ομάδες. Αλλά το έχουν προχωρήσει σε τέτοιο βαθμό το τακτικό τους κομμάτι και ξέρουν τόσο καλά. Νομίζω ότι όλα όσα θέλω να πω τα περικλεί το σχόλιο του Ανδρή που έκανε, του Κερί Αρή, που είναι φοβερός σχολιάστης και τον παρακολουθώ ακόμα και στο Champions League και τα λοιπά, ότι οι Ισπανοί μαθαίνουν ένα συγκεκριμένο πράγμα από τα 9 τους. Και αυτό έχει να κάνει με το τακτικό κομμάτι. Δεν το είπε έτσι ακριβώς, το είπε περιφραστικά, σου λέω περίπου με τι έχει να κάνει. Ξέρουν τη θέση τους, συγκεκριμένα για τη θέση έλεγε. Ξέρουν που πρέπει να είναι τοποθετημένοι μέσα στο γήπεδο. Και αυτό, όταν το μαθαίνεις από τα 9 και όλη η φιλοσοφία του ποδοσφαίρου, όλη η δομή του ποδοσφαίρου της χώρας σου, αυτό είναι ταυτότητα. Δηλαδή η Ισπανία παίζει ένα πράγμα το οποίο είναι δομημένο στο πώς δουλεύουν οι σύλλογοι. Αλλά οι σύλλογοι που εκπαιδεύουν τα παιδιά, είτε είναι η Μπαρτσελόνα, είτε είναι η Ρεάλ, είτε είναι η Βαλένθια, με τις όποιες εσωτερικές φαγωμάρες έχουν για αυτοί, ξέρω εγώ, η Βιγιαρεάλ, η Μπιλμπάο, η Βάσκη, η Καταλανή, που είναι άλλες κουλτούρες. Αλλά μαθαίνουν αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού. Το οποίο κάνει την Ισπανία να είναι κάτι ανάμεσα σε σύλλογο και εθνική ομάδα. Είναι εθνική ομάδα, αλλά στην πραγματικότητα έτσι όπως παίζουν είναι σαν σύλλογος αυτοί. Παίζουν το ίδιο πράγμα.
2: Η τακτική τους είναι, δηλαδή, την ακολουθία.
0: Δεν μπορείς να το βρεις αυτό. Ξέρεις γιατί είναι πολύ δύσκολο. Θα μου πεις και αυτοί έχουν παιδιά που παίζουν στο εξωτερικό. Ναι, αλλά το ποδόσφαιρο το έχουν μάθει στην Ισπανία. σε εμάς ποιο είναι το δύσκολο τώρα, ότι έχουμε παιδιά που έχουν μάθει το ποδόσφαιρο ή έχουν εκπαιδευτεί σε μεγάλη ηλικία στο εξωτερικό. Οπότε μπορεί να είναι παιχταράδες να λέμε εμείς ότι έχω τον Γκαρέτσα, τον Ζαφίρι, ξέρω εγώ κτλ. Αλλά δεν έχει μια νέα, έναν νέο τρόπο σκέψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο να πεις ότι παίζω αυτό. Αναλογικά έτσι, δεν λέω ότι θα γίνουμε ποτέ Ισπανία, δεν μπορούμε.
2: Υπάρχουν ας πούμε οι προπονητές τους.
0: Γιατί έτυχε να έχουμε επιτυχία, γιατί η φιλοσοφία εκείνων των παιδιών ήταν πολλά παιδιά που ήταν στον Παναθηναϊκό.
2: Ήταν και από μικρά παιδιά στις εθνικές.
0: Και ήταν μαζί από, ήταν 2-3 φουρνίες μαζί εθνικών ομάδων που είχαν παίξει και πολλές φορές μαζί. Οπότε γι' αυτό κούμποσε και είχαμε την επιτυχία.
2: Ναι. Και εγώ το πιστεύω πάρα πολύ. Δηλαδή μια ομάδα για μένα αυτό πρέπει να έχει. Εγώ αυτό ας πούμε μου κάνει εντύπωση. Βλέπεις το Ρόδρι και βλέπεις, λες και έβλεπες, οκ, κάποιοι μπορεί να γελάσουν, αλλά είναι το στυλ του Μπούσκετς. Μπορείς λίγο καλύτερα, αλλά θέλω να πω ότι ένα κορμί που θα παίρνει τις πρώτες μπάλες,
0: βλέπει γήπεδο,
2: θα ερεμήσει το παιχνίδι, δηλαδή βλέπεις κάποια πράγματα, κάποιους παίχτες, μπορεί να μην είναι στο επίπεδο, ας πούμε του Τσάβη, του Ινιέστα, αλλά προσπαθούν να κάνουν αυτό το παιχνίδι. Και ποτέ δεν έχω δει την Αργεντινή, ας πούμε, με Γιορέντες, να έχει έναν φορ βαρύ. Πάντα προσπαθεί αυτό το παιχνίδι. Είναι αυτό που ουσιαστικά είπε και ο Ανδρή. Το κάνουν από μικρά παιδιά αυτό και γι' αυτό τους βγαίνει τόσο καλά. Δηλαδή, άμα δεις τα ταλέντα, δεν μπορείς να πεις.
0: Ναι, γιατί ξέρουν το συγκεκριμένο τρόπο ποδοσφαίρου, αυτό είναι ταυτότητα εθνικής ομάδας. Αυτό δεν μπορεί να το βρει πλέον ούτε η Αγγλία. Εμένα μου φαίνεται αδιανόητο. Θα μου φαινόταν πιο λογικό να παίξει ρε παιδί μου η Αγγλία και να φάει να έρθει 3-2, να έρθει 4-2, να έρθει 4-3. Εμένα μου μοιάζει, πώς να σου πω, κάτι πολύ παράτερο, πολύ χειρότερο από το να έχει δεχτεί βαριά ήττα, το να βλέπω την Αγγλία να κρέμεται από τα δοκάρια. Ρε φίλε, δεν το δέχομαι. Ούτε εγώ που δεν τη χωνεύω καθόλου ποδοσφαιρικά, με την έννοια σαν εθνική ομάδα, το να κάτσει η Αγγλία 60 λεπτά να περιμένει, ξέρω εγώ, κρεμασμένη στα δοκάρια, δεν είναι Αγγλία, ρε φίλε, αυτό πράγμα. Sorry.
2: Χωρίς τα χαφ να βγαίνουν.
0: Εδώ έγινε, έκανε το χειρότερο. Το χειρότερο δεν ήταν μόνο το να βάλει στόπερ, έχει και μια λογική. Το να κάνει, ξέρω εγώ, αμυντικό, να φτάσει στον Γκέι να παίζει αμυντικό χαφ. Αυτό, ρε φίλε, είναι.
2: Αυτό λέω. Τα αμυντικά χαφ απαγορεύεται να μην, δηλαδή, να μην ελέγχουν έξω από την περιοχή. Εκεί χάνει και τι κατοχέ σου και τι αντεπιθέσει που δεν το κυνήγησε καν. Δεν μπήκε στον κόπο. Δηλαδή, έπαθα σοκ με αυτό που είδα.
0: Η Γερμανία γι' αυτό απέτυχε. Αν, δηλαδή, αν θες να σου πω τη δική μου άποψη, στο τουρνουά πιο πολύ έμοιαζε η Νορβηγία με Αγγλία παρά η ίδια η Αγγλία με τον εαυτό της. Οι Νορβηγοί παίζανε πιο πολύ με κανονικό αγγλικό ποδόσφαιρο. Οι Νορβηγοί μοιάζανε πιο πολύ με πινελιές, βέβαια, που έχουν και πολύ καλά extreme κτλ. Αλλά με πινελιές και λόγω Χάλαντ, ταιριάζε πιο πολύ με αγγλικό ποδόσφαιρο αυτό που παίζανε οι Νορβηγοί παρά αυτό που παίζανε οι ίδιοι οι Άγγλοι. Γιατί δεν ήταν μόνο.
2: Μένω Νορβηγία, συγγνώμη που σε διακόπτω. Μένω Νορβηγία, αλλά αυτό που λες ισχύει, γιατί εδώ οι Νορβηγοί, την Premier League, αυτό βλέπουν.
0: Αυτό βλέπουν, σαν δικούς
2: προτάσεις. Σαν να έχουν το δικό τους. Άμα δεις, έχουν τις pub, έχουν τα πάντα, είναι.
0: Αγγλία,
2: πρώτα,
0: ναι,
2: με τις αγγλικές, ειδικά Arsenal, ας πούμε, είναι. Αλλά πρώτα είναι με αγγλικές και μετά με τις δικές τους. Γι' αυτό έχουν αυτό το στυλ. Οι Άγγλοι όμως έχουν χάσει την ταυτότητά τους, γιατί έχουν πολλούς ξένους προπονητές, πολλούς ξένους παίχτες, και έτσι δεν μπορούν να έχουν την εθνική όπως θα ήθελαν, ας πούμε, να έχουν τη δική τους σχολή. Γιατί όλα αυτά επηρεάζουν και τα μικρά, ενώ τα ταλέντα που βγάζουν. Και πήγε ο Πέπ, ας πούμε, εντελώς κόντρα παιχνίδι με το αγγλικό που είχαν. Όλα αυτά επηρεάζουν. Και μπορεί να είναι, ας πούμε, το καλύτερο πρωτάθλημα, αλλά η εθνική επηρεάζεται από αυτά.
0: Τώρα,
2: για μας, εμείς θα έπρεπε να ακολουθήσουμε το ισπανικό μοντέλο, γιατί δεν έχουμε την πολυτέλεια που έχουν οι Άγγλοι, ας πούμε, που η μικρότερη ομάδα που θα ανέβει μπορεί να πάρει 150 εκατομμύρια και 200 εκατομμύρια για να ξεκινήσει το ρόστερ της. Θα πρέπει λίγο από τις μικρές, από τα παιδικά, να δούμε ότι θέλουμε να παίξουμε σαν σύλλογος, θέλω να παίξω αυτό το ποδόσφαιρο. Αυτό που έκανε η Bodo Klim είναι ένα παράδειγμα. Η Bodo Klim, τι ξέρουμε, έπαιξαν με τον Ολυμπιακό, έπαιξαν. Αυτοί έχουν ένα σχέδιο, αυτό το ποδόσφαιρο παίζουν εδώ και καιρό. Και έφτασαν σε αυτό το επίπεδο, χωρίς να έχουν το τρομερό ρόστερ ή τα πολλά λεφτά.
0: Ακριβώς. Έχεις δίκιο, φίλε μου. Και με αυτό θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Γιατί πρέπει να κλείσουμε, είμαστε 1,5 λεπτό.
2: Καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για το χρόνο σας.
0: Καλό ξημέρωμα σε όλους. Καλό σχόλιο των πραγμάτων. Θα τα πούμε πάλι Σάββατο πλέον μαζί. Οπότε καλή συνέχεια στην ακρόαση. Πλέον περιμένουμε μικρό τελικό Γαλλία-Αγγλία. Περιμένουμε μεγάλο τελικό Ισπανία-Αργεντινή την Κυριακή. Να τελειώσει και αυτό το πανηγύρι. Να δούμε τι θα κάνουμε με τις ομάδες μας. Οι ψάρια θα πιάσουν από την άλλη εβδομάδα. Ξεκινάνε και οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για τους δύο από τους 5 εκπροσώπους μας. Οπότε πάμε. Καλό ξημέρωμα. Καλή συνέχεια στην ακρόαση από το Χάρη Στόλου που κάνει στον Βίγιο και τον Κώστα Μιαούλη.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εντάξει, ήρθε η ώρα να το βουλώσω, ήρθε η ώρα να σταματήσω, ήρθε η ώρα να υποκληθώ σε αυτό που λέμε Ισπανία, σε αυτό που λέμε ποδόσφαιρο από μικρές ηλικίες. Δεν μας νοιάζει Γιαμάλ αν είναι άφαντος. Βάλ τον Γιαμάλ, πες τον όπως θες.
1: Σε αυτό που λέμε δεν πιάνουμε ούτε το λίγοντα.
0: Εκτός από αυτό.
1: Παίζουμε πιάνο και χάνουμε.
0: Εκτός ότι δεν πιάνουμε ούτε αστείο. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τριβέλλας.
0: Στέφανο Παλότολο. Η αποδότηση από εκεί. Στον Big Wins Power FM 94,6. Δεν έχω λόγια να περιγράψω αυτό που είδα χθες. Μιλάμε, δεν ακούμπησε η μπάλα η Γαλλία. Δεν χωρά καμία προσέγγιση διαφορετική το μάτς. Δεν μπορούσε να φτάσει στο τέρμα. Έπαιρνε την μπάλα ο Εμπαπέ, ήταν 6 άτομα γύρω του. Ανά πάσα ώρα και στιγμή ήταν κάπου ένας Ισπανός. Ένας Ισπανός που αν τον δει στον δρόμο δεν θα πεις αυτός είναι, παίζει εκεί.
1: Παίζει στην εθνική Ισπανία.
0: Ναι. Δηλαδή, μόνο τον προπονητή θυμάσαι. Τον Τελαφουμέντο και Μαστουριόρε με τεγκομενέτε οντεκέ. Την πάτησε τη Γαλλία. Θες την άμυνα, θες το κέντρο.
1: Ναι, ήταν παντού. Ήτανε παντού.
0: Έπεσαν με 17 άτομα.
1: Εγώ είδα το δεύτερο ημίχρονο, η αλήθεια είναι. Αλλά και από το πρώτο που είχα μία ενημέρωση.
0: Το πρώτο που το έβλεπα, γιατί είχα και το ράπτη και το μαλλιάτι στα αυτιά μου, αλλά από τις 11 παρά 20 και μετά, οπότε τα πρώτα 40 λεπτά τα είδα απερίσπαστος. Λέω, τι έχεις δει, Τσουβί, δεν υπάρχει Γαλλία στο γήπεδο. Δεν υπάρχει Γαλλία στο γήπεδο. Δεν υπάρχει, ο Ντεσάμι ήταν, λες και είχε χάσει τα χαρτιά και έπαιρνε τηλέφωνο για δανεικά. Έλα, να σου πω, πού είστε.
1: Τα βάλε με τη διαιτησία ωστόσο.
0: Καλά, εντάξει.
1: Το λέει, τρίτο τέταρτη ήταν... Η κορυφαίοι και μου βάλατε αυτό να ναι.
0: Αυτό που έλεγα εγώ το πρωί. Αυτό που είπα εγώ το πρωί. Είπε Ντεσάμι αυτό που είπα εγώ το πρωί. Εντάξει, δεν έβγαλε 9 κάρτες. Οκ, κλασικά. Αλλά.
1: Πόσες κάρτες βγήκαν.
0: Τρεις, αλλά στον Εμπαπέ είχε πλάκα. Η κάρτα στον Εμπαπέ που δεν έβγαλε. Που πάει ευθεία, κάνει 30 μέτρα και έρχεται από πίσω ο Γιαμάλ και τον ισοπεδώνει. Και βάζει μόνο. Έχουν αυτό τώρα. Βάζει το χέρι στην τσέπη και κάνουν το σπρέι. Την κίνηση εγώ την έκανα, δεν έβγαλα κάρτα. Τρεις κάρτες.
1: Τρεις κάρτες.
0: Φοβερό αυτό το μάτι. Τις προξιές. Τέλος πάντων.
1: Το 86 η τρίτη.
0: Εκπληκτική Ισπανία. Σοφία Θοδωράκη με φανέλα με γλέντισε. Με γλέντισε
1: κανονικά. Κοροϊδεύες χθες τη
0: Ισπανία. Θα πληγωθεί.
1: Το σοφάκι μας. Το κοροϊδεύες.
0: Βέβαια, το παραδέχομαι. Και με κοροϊδεύε το βράδυ ο Ντάνι Όλμο.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Και ο Σολοθάμπαλ. Και εσύ σαν επιφάνεια αυτή.
1: Ένα ξάδερο του Λοθάνο.
0: Ο Μαζιά. Τι ήταν αυτό το πράγμα. Ήταν αυτό το πράγμα, κορυφαίο αυτού του δύο τους έχω στην καρδιά. Πώς έγινε αυτό,
1: πώς γίνεται αυτό.
0: Μιλάμε, διαβάζω γαλλικές εφημερίδες το πρωί, άρθρα και τέτοια. Λέει, γιατί δεν πήγαμε. Αυτό ήταν.
1: Βγάλετε τις φανέλες και φύγετε από εδώ.
0: Το μεγάλο φαβορί και το μεγάλο φαβορί. Έλα τώρα σπίτι σου. Απίστευτο δηλαδή.
1: Όχι, όχι, είχε να παίξει. Έχει να παίξει μικρό τελικό.
0: Σπίτι, το μυαλό τη είναι αλλού. Θα ταριχεύσει ένα. Τι θα ταριχεύσει να πάρει ο Μπαπέ μαζί του. Δεν ξέρω, ένα ελαφάκι.
1: Αυτό ένα ήταν ακριβό τελικά. Ακριβό για εμάς. Ναι, για το Χάλαντ δεν ήταν. Τα ψηλά που είχε.
0: Έχει τα μάξι.
1: Είχε 700 ευρώ, κάτι τέτοιο.
0: Έλα, Μαρία, 700 ευρώ για να
1: πάρει. Το κουνάβι.
0: Για να πάρει ένα πεθαμένο κουνάβι, αξίζει.
1: Είχε τζιν, λέει το μπουκάλι τελικά.
0: Αξίζει.
1: Εκτιμήσαμε το Χάλαντ έτσι.
0: Αν ήταν γεμάτο τζιν και το κουνάβι, κουναβότζινο από μέσα, κάποια επίγευση πτωμαίλα, δεν ξέρω. Θα πάρει μια χελώνα, Εμπαπέ. Ταριχευμένη και θα φύγει. Απίστευτο αυτό που έκαναν οι Ισπανοί χτες. Θα πει κάποιος δεν έκανε κάτι φοβερό. Ρε, με τους Γάλλους δεν ακούμπησαν την μπάλα. Παπ, τους είχαν από εδώ. Όποτε ήθελαν να ανέβαζαν στροφές, όποτε ήθελαν να την πήγαιναν
1: πίσω. Πίσω, άμυνα, κέντρο.
0: Ο Κουκουρέγια, αν έκανε έτσι, θα ήταν ο Ρομπέρτο Κάρλος. Ο Κουκουρέγια τους ισοπαίδωσε. Οι Γάλλοι ήταν πεθαμένοι. Συγγνώμη, εντός εισαγωγικών. Δεν μπορούσε να κάνει το παρόμοιο. Ο Ντίνι έκανε ένα πέναλτι. Ούτε στον Ηρακλή Περιστέριο δεν το κάνει αυτό.
1: Η Γαλλία λέει έπαθε ΑΕΚ Αλμέιδα χθες. Ποια απόλυση σε ΑΕΚ όμως. Προφανώς εννοεί την τελευταία. Γιατί δεν ήταν πάντα έτσι η ΑΕΚ του Αλμέιδα.
0: Ναι.
1: Ήταν στην αρχή ΑΕΚ Αλμέιδα πρώτες χρονιές.
0: Καλά, ΑΕΚ Αλμέιδα.
1: Και μετά ήταν ΑΕΚ Αλμέιδα τελευταία χρονιά.
0: ΑΕΚ Αλμέιδα στην αρχή ήταν σόγαμπρος που πάει στο χωριό και είναι τούμπανο στην αρχή. Με το στήθος. Πεθερέ, ό,τι θες εγώ εδώ θα ψήσω, σε κρατήσω το τσάμικο. Α, σα πάω εγώ στην εκκλησία.
1: Μετά από την
0: εκκλησία.
1: Τον έχουν ματσακονιάσει.
2: Έχεις και γιους.
1: Δεν θα πάμε στο χωριό.
2: Εγώ έχεις και γιους. Δεν μου ριχώσετε με το κορμί άλλο. Πήγαινε, πες στον πατέρα σου, εγώ δεν ξυπνάω.
0: Μαύρη κύκλη του, μου φύγει τα μαλλιά, κοιλιές, όλα. Στην αρχή, Πεδροπόρο. Καλό παιδί, χαμόγελο.
1: Έκοβε ξύλα. Έσπαζε τα πρόβατα.
0: κόρια έτρεχαν χωρίς κεφάλια στην κατηφόρα, τα κλώτσαγε. Άντρας κανονικό. Ορκ, ορκ. Δηλαδή φεύγει Χάλαντ, πάει Χάλαντ και γυρνάει Μίκλαντ μετά. Κάπως έτσι. Ναι, ναι. Αυτά. Αυτά χτες. Δηλαδή φοβερό, φοβερό αυτό που. Και συνέβη χτες. Δεν εμφανίστηκε καθόλου η Γαλλία στο γήπεδο. Και απόψε το μεγάλο μάτς. Τεράστιο.
1: Και όπως λέει κάποιος, το μόνο που φοβάμαι.
0: Ναι, που δεν φοβάμαι κάτι.
1: Είναι μήπως λόγω, λέει, οικουμενικότητας.
0: Είναι αυτό.
1: Τίποτα, κάτι. Ναι. Δεν το βάζουν στο ψωμί.
0: Okay.
1: Θέλουν μια ομάδα από Ευρώπη και από Αμερική στον τελικό. Είναι σαν και αυτό που λέγανε πέρσι θα το πάρει, που λέγανε πέρσι θα το πάρει ο ΠΑΟΚ γιατί κλείνει 100 χρόνια.
0: Ναι, αυτές οι βλάκες. Τα έχουν μοιράσει.
1: Τα έχουν μοιράσει.
0: Μα ξέρω ένα φίλο που ξέρω ένα φίλο που ξέρω ένα φίλο που ξέρω ένα φίλο που ξέρω ένα φίλο που φτιάχνει καφέ στο φίλο του. Mm. Τα έχουν
1: δηλαδή,
0: μοιράσει.
1: Αν σα χάλαγε το Ισπανία-Αγγλία, θα τη χάλαγε τη FIFA. Δεν είναι εμπορική.
0: Ισπανία, δηλαδή τι θα γίνει, δεν θα δούμε το παιχνίδι.
1: Δεν θα δούμε το παιχνίδι.
0: Μια χαρά θα το δούμε. Τι ήταν αυτό το πράγμα χθες. Προσπαθώ να, να καταλάβω τι έχει γίνει. Βέβαια και ο Ντεσάν θα προσπαθεί να καταλάβει ότι δεν ακουμπήσαμε την μπάλα. Βρε μια μεγάλη φάση να κάνει Γαλλία. Μια τίποτα, φάση, ρε, ένα σουτ να.
1: Και κάπου στο τέλος εκεί.
0: Έκανε μια ντεμπελέ.
1: Γύρω-γύρω, αλλά τίποτα και ουσιαστικό.
0: Τι, κάνουμε ότι τρέχουμε. Μετά πήγε ο Εμπαπέ και βάλασε σφαλιά με τον τερματοφύλακα.

0: an average life.
1: Τώρα ντροπή σας για αυτά που λέτε. Πραγματικά κρατάμε τις αποστάσεις μας. Εχθές, εκτός από τον ημιτελικό της Γαλλίας με την Ισπανία, η Γαλλία γιόρταζε την πτώση της Βαστίλης. Έτσι, mm-hmm. Και είχαν παρελάσεις και τα λοιπά.

0: και είχαν πάει και.
1: Αρχηγοί.
0: Αρχηγοί κράτους. Και μεταξύ αυτών είχε πάει και ο δικός μας αρχηγός.
1: Ωραία, βέβαια.
0: Εντάξει, τώρα συνδέεται το ταξίδι του πρωθυπουργού μας.
1: Ναι.
0: Ως Καντεμιά για τον αποκλεισμό της Γαλλίας, ότι δηλαδή πήγε ο Μητσοτάκης στο Παρίσι και έπαθε κοκκινό.
1: Και δεν έβαλε τον Ντουέ ο Ντεσάμπ και έβαλε τον Μπαρκολά. Βέβαια,
0: και
1: νομίζω. Και ο άλλος
0: έκανε το πέναλτι και ο άλλος είπε.
1: Ο Ντίνιε, είπε, ωραία, την χτύπησα την μπάλα με το κεφάλι. Θα τη χώσω τώρα μία να φύγει. Τι κι αν είμαι στο υψηλότερο επίπεδο του κόσμου και πρέπει να σκεφτώ ότι κάποιος μπορεί να έχει τρέξει. Κοκ, πότε βρέθηκε αυτός εδώ.
0: Βρέσει.
1: Ρε το διάολο. Τρέχει γρήγορα. Δεν το υπολόγισα καλά.
0: Κάτσε την τσιμπρίκη.
1: Ρε Ραμόλη, πότε έφυγε. Έτσι ήταν ο Ντίνι χτες, ήταν χαμένο σε όλο το μάτι.
0: Και αυτό εδώ πέρα.
1: Ήταν, πήγα να κλωτσίσω την μπάλα, πήγα να πάρω τον πυρμπάκι και το πήρα αέρα. Νομίζω ότι η Μαυρόγατα είναι ο Εμπαπέ.
0: Έλα μωρέ που είναι ο Εμπαπέ ο Μαυρόγατα.
1: Πήγε στη Ρεάλ και το πήρε Παρί, back to back.
0: Έπαθε Κέιν, λες.
1: Ναι. Πήγε στη Ρεάλ για το Champions League, θα δω για τίτλους, ναι. Και κάνει Παρί, κράτα την πύρα μου.
0: Hold my beer.
1: Κράτα το κρασί μου.
0: Κράτα τη σαμπάνια μου.
1: Ναι, hold my champagne.
0: Oh, oui.
1: Και πραγματικά κάνει back to back η Παρί χωρίς τον, τον Εμπαπέ. Σου λέει εδώ Εθνική Γαλλία, τώρα θα τσακίσουμε. Μία το παίρνει η Αργεντινή το 22.
0: Και να κάνει το back to back η Αργεντινή το.
1: Τι, κοντά είναι, πολύ κοντά είναι.
0: Εντάξει μωρέ, μικρός είναι ακόμα. Μικρός είναι ακόμα.
1: Τι μικρός, 31 θα είναι στάλλο.
0: Πόσο είναι η...
1: 27.
0: Πήγε 27, αν πούμε.
1: Πήγα εγώ 45.
0: Μόλις εσείς μεγαλώνετε, έχεις δίκιο.
1: 27. Και θα είναι 31 στο άλλο. Πότε θα πάρει κάτι.
0: Στα 32 καίγες.
1: Ναι, στα 32 καίγες, αλλά οι Γάλλοι, οι οποίοι στηρίζονται σε ταχύτητα και δύναμη τέτοιου τύπου.
0: Όχι χθες.
1: Όχι χθες, λιποθύμησαν. Τι θα κάνουν 31 χρονών. Δηλαδή πρέπει να έχει εμφανιστεί άλλος Εμπαντεμπελέ, ένας καινούριος. Που θα τον τροφοδοτήσει.
0: Εμπαμαγιάλ.
1: Ναι, εμπαγιαμιάλ.
0: Εμπαγιαμιάλ.
1: Ναι, δηλαδή. Η Ισπανία είναι τελικό μεταξύ μας με άφαντο Γιαμάλ στη διοργάνωση. Κάτι τρίπλες, κάτι. Δεν κάνει τίποτα. Γιαμάλ. Έχει ένα γκολ.
0: Μια χαρά εμφανίστηκε.
1: Εντάξει, πήρε το πέναντι. Ενώ ότι δεν είναι αυτός ο επιδραστικός παίκτης που χωρίς αυτόν δεν μπορούμε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Όποιον να βάζεις εκεί.
0: Τον έχουμε συνηθίσει λίγο διαφορετικά.
1: Ναι, όποιον και να βάζεις εκεί χθες, έτσι όπως είναι η Ισπανία, το ίδιο αποτέλεσμα θα ήταν. Ενώ ότι δεν έχει έναν ηγέτη superstar Ισπανία ανάγκη για να φτάσει τελικό. Είναι όλη η ομάδα μαζί. Αυτή είναι η διαφορά. Τρομερό αυτό που έκανε η Ισπανία είναι τρομερό. Δεν είναι όλα στήμενα για το στοίχημα. Κονομάνε. Μου είπε κάποιο. Κονομάνε για το στοίχημα. Και πάει θα. Και του λέω γιατί παίζει. Να πέσω μέσα στην κονόμα του. Έτσι μου είπε. Να πέσω μέσα στην κονόμα του. Άμα υπολογίσω θα πέσω. Μάλιστα.
0: Κάποιος
1: ναι,
0: λέει...
1: πήρε το μουντιά. Ρε παιδιά, ναι, λέω αυτό. Λέω ότι αυτή η Γαλλία μπορεί να πάρει κι άλλου τίτλου. Είναι ομαδάρα. Είναι ομαδάρα. Δηλαδή
0: ναι, πίστε,
1: κάνει το καλύτερο του παγκόσμιο κύπελο μέχρι στιγμής ο Εμπαπέ.
0: Μιλάμε για πριν από 8 χρόνια. Ναι. Δεν ήταν ο Εμπαπέ αυτός που.
1: Όχι, ρε παιδί μου, τώρα είναι ο κεντρικός. Ο
0: βάλισε
1: ναι, ναι, ναι, ο σούπερ, ο ναι, Θεός.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή
0: τώρα
1: είναι ο.
0: Στηρίζονται μόνο, ναι.
1: Ναι, ναι. Και το θέμα ποιο είναι. Το θέμα είναι ότι έχεις μια τέτοια ομάδα. Παίξε λίγο, ρε παιδί μου. Μιλάμε. Δεν εμφανίστηκε καθόλου. Ημιτελικό σε περιμένει όλο ο πλανήτη.
0: Είδε γι' αυτό που λένε ότι είναι. Όταν είναι ένα παιχνίδι, δεν ξέρει
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Σε τι μέρα θα πετύχει την ομάδα. Κλόπ στη Γερμανία, Ζιντάν στη Γαλλία, Γκουαρδιόλα στην Ιταλία. Το τελευταίο δεν είναι. Απλά είναι μια φήμη προ το παρόν.
1: Καλά,
0: ωραία
1: θα το
0: πράγματα
1: δούμε.
0: Θα δούμε. Ωραίο θα ήταν.
1: Ωραίο θα ήταν.
0: Ναι. Προ το παρόν, ναι. Τα δύο πρώτα είναι σχεδόν σίγουρα.
1: Ναι, είμαστε κοντά. Όταν το πήρε 19 χρονών, σκέψου τώρα ο Εμπαπέ είναι νομίζω πιο γρήγορος από ποτέ. Έχω μια εντύπωση. 27 χρονών είναι το κορμί του. Ξέρεις, είναι τούμπανο. Έχουν, είναι όλα έτσι όπως πρέπει.
0: Και
1: η σωματοδομή ναι, του ναι, έχει όλες. Γίνει ηγέτης. Κάνε κάτι. Πού είσαι, ρε Εμπαπέ. Σε έχουμε ποντάρει όλοι να πούμε, καραγκιόζη. Φαίνεται ότι έχω χάσει τίποτα.
0: Φαίνεται, ναι, ναι, φαίνεται. Ρωτάει και ο κόσμος.
1: Τι έπαθε αυτό.
0: Τίποτα, μας χαιρετάει. Καλημέρα.
1: Όχι, έκανε το μαλλί του περίεργα. Γεια σου, παίχτη. Έκανε έτσι. Okay, έχουμε έναν άνθρωπο έξω που κάνει αυτό που κάνουν οι ροκάδες.
0: Είναι μικρό παιδί αυτό. Μπορεί να το κάνει αυτό. Εμείς θα πάθουμε λαβύρινθο.
1: Καλά, εάν τυχόν κάνω αυτό. Headbang, πώς το λένε.
0: Headbanging.
1: Ναι, αν το κάνω εγώ αυτό. Πραγματικά. Μετά το ζεμπέκικο του λαβύρινθου.
0: Μετά το δεύτερο.
1: Βομέξ.
0: Αυτό.
1: Το ξέρεις το Βομέξ για τον ήλιγκο.
0: Βάλε διαφημίσεις. Βάλε διαφημίσεις όταν συνεφέρουμε.
1: Ναι, ναι. Πήρε τα αυτά μου η Γαλλία σε δύο μουντιάλ, Σιλβουπλέ. Ναι, ρε παιδιά, έχει πάρει ο Εμπαπέ μουντιάλ το 18, το ξέρουμε αυτό. Τι περιμέναμε να γίνει τώρα, λέμε. Δηλαδή, παίξε λίγο, ρε παιδί μου. Πεδροπόρο. Σε ισοπαίδωσε.
0: Βάλτε ένα γονίδι, ρε παιδιά.
1: Για ποιο λόγο?
0: Δεν ξέρω.
1: Έτσι γιατί περίεργα την είδα. Για ποιο λόγο?
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι, θέλουμε ένα λόγο.
0: Διπιάθ να το καταλάβω.
1: Ναι, χρειάζεται χρειά. Δεν είχε κατέχρια. Μα έχει πάρει γκράμι η Διπιάθ, ρε παιδιά.
0: Καλημέρα σας. Ο Κυριάκος μας ενημερώνει ότι έχει γίνει τρακάρισμα στην Πειραιώς στο ύψος του κτηρίου της Κοσμοτέ. Νταλίκα έχει κλείσει όλο το ρεύμα προς Πειραιά. Θαυμάσια και από πολύ κοντά. Καλημέρα στο Στέλιο το Metalheart. Καλημέρα στον Αντώνη.
1: Ένας λέει, Μαρία, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δίνεται πέναλτι προσπάθεια για διώξιμο. Τον κλωτσάει μόνο γιατί ο Γιαμάλ πέφτει πάνω του. Άτσα κλωτσιά, αλλά το εκμεεύει πολύ ο Γιαμάλ, λέει κάποιος.
0: Τι?
1: Είναι πέναλτι, φίλε, ορισμός.
0: Τι φίλε, τρώει κλωτσιά.
1: Τρώει απίστευτη κλωτσιά. Τσιμπάει την μπάλα και τρώει σουτ.
0: Δεν
1: διαμαρτυρήθηκε άνθρωπος. Δεν υπάρχει, δεν το ήθελε. Τώρα εγώ όμως κάνω τρίπλα γλιστρής και πέσει πάνω μου, πέναλτι είναι. Ας κρατήσει την ισορροπία, τι να κάνω.
0: Ας πρόσεχε να δει ποιος έρχεται.
1: Ναι, πήγαινε να. Δηλαδή,
0: και στο δρόμο είσαι, όταν είσαι παρκαρισμένος, δεν βγαίνεις έτσι χυμά στο κύμα.
1: Δηλαδή στα βασικά που μαθαίνεις, κάνεις την μπάλα έτσι, γυρνάς το σώμα σου να βάλεις πλάτη να προστατεύσεις. Να
0: πάρεις επιθετικό φάρμακο. Ανοίγεις την πόρτα. Έφαγα μια πόρτα από
1: εδώ.
0: Έφαγα μια πόρτα.
1: Άνοιξες πόρτα.
0: Προχθές, όχι. Τα κυριολεκτικά ήμουνα στο λιμάνι του Πειραιά. Μόλις είχα αποβιβαστεί. Ναι. Και προχωράω στο πεζοδρόμιο. Και είναι ένα σταρίφι. Ένα σταρίφι. Και ανοίγει την πόρτα και την έφαγα κανονικά όλη.
1: Μπαμ.
0: Ναι. Και μου κάνει. Αυτό. Λέω συγγνώμη, με συγχωρείτε, σας έκανα ζημιά.
1: Ήσουν στο πεζοδρόμιο.
0: Ναι.
1: Και την άνοιξε να βγει.
0: Ναι.
1: Κατάλαβα.
0: Ρε, την έφαγα πόρτα. Δηλαδή δεν έχει ξαναφάει πόρτα στη ζωή μου. Πού θα τρώγα, στο Privilege, πόρτα εγώ, είναι δυνατόν στα μπουζούκια θα τρώγα πόρτα.
1: Τα κορίτσια δεν τρώγανε πόρτα.
0: Στον Πειραιά μόνο θα τρώγα πόρτα. Πού αλλού θα τρώγα.
1: Εμείς ήμασταν 7 άτομα και μας λέει, παιδιά, εδώ δεν είναι ταβέρνα. Έτσι μας είπα. Παιδιά, τι είναι εδώ, ταβέρνα. Μα με μπλούζα Ντελπιέρο πήγαινε ο φίλος μου. Την ασπρόμαυρη.
0: Καλά, είδα μία φωτογραφία του Ντελπιέρο, περίμενε. Συγγνώμη, πεταγόμαστε από θέμα σε θέμα, αλλά πρέπει να μας. Να μας παρακολουθείτε για
1: παιδιά,
0: να μας.
1: Παιδιά, headbanking, δεν είπαμε e-banking. Επειδή είστε γέροι και εσείς και εμείς ακούμε λέξεις που μας ενδιαφέρουν.
0: Λοιπόν, κοίτα εδώ μια φωτογραφία που έβγαλε ο Ντελπιέρο.
1: Και είναι Ντελπιέρο.
0: Ντελπιέρο, Μπάτζιο.
1: Μπόμπο Βιέρι. Με διέτα. Βλέπω εδώ.
0: Καραγκούνης που είναι, δεν έχω καταλάβει.
1: Πού είναι ο
0: Καραγκούνης. Γιατί λείπει ο Καραγκούνης.
1: Έχεις δίκιο.
0: Είδα μια φωτογραφία του Καραγκούνη με τη Σακύρα.
1: Αρμπέλο.
0: Και δεν πιστεύω ότι είναι AI.
1: Δεν είμαι, τη
0: Σακύρα. Πιστεύω ότι Σακύρα.
1: Όχι, μου έστειλε μήνυμα και εμένα. Όχι, μου λέει είσαι Αμερική. Από πού και πού. Θα πάω να φάω με τον Ρονάλντο, μου λέει το φαινόμενο. Για να πάω κι εγώ.
0: Και ρωτάει ο Ρονάλντο, θα φέρεις και τον Τζουβί.
1: Πού τον έχει τον Τζουβί. Ωραία θα περνούσαμε. Θα ήμασταν ωραία παρέα.
0: Καλά, σίγουρα.
1: Έμεσο πότε είναι, Βασίλη, από Βέλγιο. Έμεσο είναι όταν είναι ψηλά το πόδι προς το πρόσωπο. Εδώ μιλάμε για κλωτσιά. Ποιο δεν είναι έμεσο. Μιλάμε για κλωτσιά στο πόδι.
0: Οι έγνοιες είναι σαν να έχουν τη δική τους φωνή, παιδιά. Και
1: ναι.
0: Μάλιστα πολύ επίμονη φωνή. Σου λένε, το έκανες αυτό. Μην ξεχάσεις εκείνο. Και αν συμβεί κάτι, πάντως για όλες αυτές τις έγνοιες έχετε την απάντηση. Για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι, ασφάλεια online στο Magenta Insurance. Και για την υγεία και για την επιχείρηση, να κλείσετε ραντεβού με ασφαλιστή από το Magenta Insurance. Η καλύτερη απάντηση στις έγνοιες. magentainsurance.gr.
1: Θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε φρούτα και λαχανικά. Κάνουν ένα χαμούλι εκεί, Μαρία με τη Μαναβική. Έκανα και ρήμα. Θα βρεις τα λαχανικά χωρίς πολύ το χρήμα. τα παραλαμβάνεις από τον κοντινότερο παραγωγό. Μια σύντομη διαδρομή μεταφοράς. Έτσι φτάνουν στα ράφια, στα Lidl, Μαρία. Συνεργάζονται με πάνω από 8.800 παραγωγούς. 100 προμηθευτές σε όλη τη χώρα. Όποιος ξέρει, ξέρει.
0: Σε μπαρ στην Στοκχόλμη σκάσαμε με τζινάκι και φούτερ 4 μαντράχαλοι. Ο πορτιέρης έδειξε με το δάχτυλο like this, no.
1: Όπου ξεφτύλω.

0: Λίγο πριν πάμε σε πολιτική ενημέρωση, η ενημέρωσή μου είναι ότι μετά τον μικρό τελικό φεύγει ο Ντεσάμ την επόμενη μέρα από την Εθνική και μάλλον αναλαμβάνει ο Ζινεντίνη
1: Ζιντάν. Καλά, ναι, αυτό ήταν και πριν το παγκόσμιο κύπελλο.
0: Εντάξει, περίμεναν μην τυχόν το πάρει.
1: Και... Ναι, να φύγει θρεμευτή. Νομίζω θα φύγει ούτω
0: ή άλλω. Ναι, τέλος. Έχει τελειώσει. Και τάξη λεμονή αναλαμβάνει Ζεσουή.
1: Ορίστε,
0: επιτέλου. Και Ζεσουή, Αλεκύπ de la France, Je crois. Και l'équipe la meilleure du monde, quelque chose.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
3: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
2: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: Τα κορδεύω. bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Παιδιά, Ντεζαλαβή, Ελέησον ημάς. Μόνο λεπά γαλλικά, τίποτα άλλο, παιδιά.
1: Μπράβο,
0: αυτά είναι, δώσε λίγο, αυτά είναι τα σωστά γαλλικά. Που το ράφτιζε, αυτά τα λέγε.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Θα σε πάω, Μαρία, στη Ρωσία.
1: Να με πας.
0: Λοιπόν, θα σε πάω για ποιο λόγο.
1: Ναι.
0: Έχουμε θέμα με τα καύσιμα. Υπάρχει έλλειψη καυσίμων στη Ρωσία. Mm-hmm. Και βεβαίως όπου υπάρχουν έτσι δυσκολίες, υπάρχουν άνθρωποι
1: που τις εκμεταλλεύονται.
0: Ακριβώς. Mm-hmm. Τι πιστεύεις ότι έχει βγάλει, με ποιο τρόπο πιστεύεις ότι μια ομάδα ανθρώπων έχει βγάλει πάρα πολλά λεφτά αυτή τη στιγμή στη Ρωσία, αναφορικά με την έλλειψη καυσίμων?
1: Έχει κάνει giveaway, μπιτόνια.
0: Θα το σκεφτώσουν mm-hmm. αυτό. Όχι.
1: Όχι.
0: Κάτι άλλο.
1: Mm-hmm. Εκμεταλλεύονται κόσμο, έτσι.
0: Έχουν βγάλει ειδικά μαγικά ξόρκια και αυτοκόλλητα.
1: Αυτοκόλλητα.
0: Τα οποία πολλούνται και στα βενζινάδικα.
1: Ναι. Γιατί γεμίζουν τον πιτόνι.
0: Μπαίνει πάνω στο αυτοκίνητο και υπόσχονται μείωση στην κατανάλωση καυσίμου. Θυμάσαι αυτό που βάζαμε στη μύτη να μπορούμε να αναπνέουμε?
1: Ναι.
0: Που ήταν μια βλακεία, λοιπόν.
1: Θυμάμαι τα σκουλαρίκια ισορροπία και τα βραχιόλια ισορροπία.
0: Μαγνητικά σκουλαρίκια.
1: Μαγνητικά σκουλαρίκια, αδίαιτα, συγγνώμη.
0: Ναι, δίαιτα. Τελετουργικό ξόρκι, διαβασμένο παρακαλώ, που κάνει την 90 κατοστάρα τη βενζίνη.
1: Και καίει λιγότερο τα μάξι.
0: Ναι.
1: Και, άμα δεν το κυκλοφορείς, καίει λιγότερο. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Ό,τι και να κάνεις, δεν υπάρχει πλέον αυξημένη κατανάλωση, γιατί το αμάξι σου είναι καταραμένο.
1: Α, είναι ματιασμένο, γι' αυτό καίει.
0: Και μια λούλα, η λούλα, σε ξόρκι. Ξόρκ, λούλ. 180 ευρώ το ένα, πωλείτε. Υπάρχουν ειδικοί που λένε, παιδιά, δεν ισχύουν αυτά.
1: Αλήθεια,
0: και τους λένε οι άλλοι, να πάτε στο διάλογο.
1: Τι λέτε, ρε.
0: Με ξόρκια τελετουργίες ή σύμβολα πάνω στο αυτοκίνητο. Έχει γίνει ένας χαμός στη Ρωσία.
1: Στα όριστα αγρία βουνά.
0: Πολείται στα καφέρια, πολείται στα πρατήρια. Δεν είναι ότι ένα φίλε έχει χαλάσει ο γιαστό καθαριστήρα σου. Έλα να σου αλλάξω το γιαστό καλαριστήρα. Το γιαστό καλαριστήρα είναι και δύσκολη λέξη.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ρε φίλε, μόλις η καινούργια τα μαξιμέρια.
1: Να σας βάλω βενζίνη ή αυτοκόλλητο.
0: Ή αυτοκολλητήρα σου. Και παίρνει αυτό, το καπακώνει πάνω.
1: Πού το βάζει?
0: Για χαρά. Το βάζεις πίσω, το βάζεις ακριβώς εκεί που είναι η αντλία.
1: Ναι,
0: ναι, ναι, ναι, μάλιστα, και για να πάει μέσα.
1: Δεν το ρίχνεις μέσα, δεν το κάνεις ρολάκι να το ρίξεις μέσα.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, δεν είναι αναβράζον. Λοιπόν, το βάζεις. Το βάζεις εκεί ακριβώς που πάντα φοβάσαι ότι θα σου βάλω πετρέλαιο αντί για βενζίνη και κοιτάς.
1: Πάντα, πάντα.
0: Με την άκρη.
1: Καταρχάς φοβάσαι και όταν σου λένε τι βάζουμε και λες. Αλίτιν διζελ. Αλίτιν με καμιά.
0: Αλίζελ. Βάλε αλίζελ. Λοιπόν, και σου βάζουν το ξόρκι εκεί και βάζει 40 ευρώ. Το κάνει 62.
1: Μάλιστα.
0: Και λένε οι ειδικοί.
1: Άρα σου βάζει και το ΦΠΑ.
0: Ναι, και λένε οι ειδικοί. Μην ακούτε βλακίες. Και λένε οι πολίτες. Έχουμε ανάγκη να ακούσουμε βλακίες.
1: Μην εξυπηρετείτε την walk agenda.
0: Ναι,
1: λένε.
0: Τι έγινε, σας χαλάει. Δηλαδή οι κλεωμένηδες εκεί λένε η νέα τάξη πραγμάτων δεν θα περάσει. Βάλε το αυτοκόλλητο του διαόλου. Και βάζει το αυτοκόλλητο εκεί και γίνεται κατοστάρα η βενζίνη.
1: Άμα βάλει περισσότερα αυτοκόλλητα, όπω βάζαμε παλιά τα σήματα, θυμάσαι,
0: ναι,
1: που
0: ναι,
1: ήταν.
0: Κάναμε ένα δεντράκι.
1: Ένα δεντράκι.
0: Δεν έβλεπε.
1: Μετά θα πάει μόνο, μετά θα γίνει ηλεκτρικό το αυτοκίνητο.
0: Όχι,
1: πούμε,
0: όχι. Αυτό δηλαδή στα 10 αυτοκόλλητα γίνεται hybrid. Εντάξει, στα 10 αυτοκόλλητα. Στα 20 γίνεσαι με το Βαρδινό Γιάννη. Πα στη Motorola, δεν ξέρω πού πα. Λοιπόν, αυτό είναι καταπληκτικό. Ανυπομονώ να έρθει στη χώρα μα. Το ξεμάτιασμα οκτάνιο να μπαίνει πάνω στο αυτοκίνητο. 180 ευρώ πρόκειται. Δεν σου λέει φέρε ένα ταλιράκι. Να πεις, να σου πω κάτι. Θα δώσω 5 ευρώ.
1: Όχι,
0: δεν το βάζεις να δούμε τι θα γίνει.
1: Να σου πω κάτι.
0: Ξέρω εγώ καμιά φορά τι γίνεται στον κόσμο.
1: Ρε παιδί μου, εντάξει, κοροϊδεύουν πάρα πολύ κόσμο.
0: Όχι,
1: τώρα και
0: έλα τώρα, έλα τώρα.
1: Ναι,
0: πώς το σκέφτηκες?
1: Θα πω ότι εγώ αυτές τις ιδέες τις θαυμάζω.
0: Που βγάζουν λεφτά κάποιοι.
1: Ναι. Και είπανε, όχι, αυτό που λες, δεν θα το βάλω 5 ευρώ. Γιατί λες 5 ευρώ θα τσιμπήσει πολλοί κόσμος, ρε παιδί. Τι είχαμε, τι χάσαμε.
0: Premium.
1: Αυτό. Θα το βάλω 180 για να καταλάβει ο άλλος ότι για να είναι ακριβό.
0: Είναι καλό.
1: Κάνει τη δουλειά του. Τους θαυμάζω αυτούς τους ανθρώπους. Πραγματικά.
0: Και γιατί δεν βάλανε 180 ευρώ βενζίνη, δηλαδή αυτό δεν σκέφτηκα. Αλλά τέλος πάντων, παίρνεις το ξόρκι, το βάζεις πάνω στα μάξι. Κοίτα, πολλές φορές πιο μικροί που βάζαμε 10 ευρώ, 15 βενζίνη, τι είχαμε ίσα. Έχω μιλήσει στο αυτοκίνητό μου να με βγάλει. Εγώ έχω μιλήσει στο όχημα μου. Έλα, αγάπη μου.
1: Εκεί που έχει βγάλει το λαμπάκι. Ναι, έλα, κάνει λίγο υπομονή. Φτάνουμε, έλα, σπίτι, φτάνουμε.
0: Έχω κάνει και.
1: Σόπα, μωρό μου, σόπα. Λες και έχει το μωρό που κλαίει.
0: Ναι, ναι, ναι. Έλα, αγάπη μου, θα με πας. Δεν με έχει απογοητεύσει ποτέ. Έμεινα.
1: Ναι. Λοιπόν, έμεινε.
0: Λοιπόν, το έχω χτυπήσει το ταμπλουδάκι να πω εσύ. Οι άντρες έχουμε με τα αυτοκίνητά μας ένα αγάπη μου.
1: Το ξέρω, ξεχάζεται και ονόματα.
0: Δεν έχω κάποιο όνομα. Για να μην τα μπερδεύω.
1: Για να μην δεσμεύει.
0: Α, μπράβο. Του έχω κάνει έτσι. Πήγαινε με ρε, στη Θιβόν, λίγο πριν το Μετζινάδη και μου κάνει. Εγώ δεν μπορώ δεν να μπορεί. Περπατήσω άλλο. Ας
1: δεν φταίει εσύ, εγώ φταίω, σου είπε το αυτοκίνητο.
0: Πρέπει να βρει κάποιο άλλο. Θέλω να μείνω μόνο να σκεφτώ στον οδή πάνω.
1: Τι έχει τίποτα, κυριολεκτικά.
0: Τίποτα. Μέσα δεν υπάρχει τίποτα. Στα ηλεκτρικά πρέπει να παίρνει κάτι σε powerbank, πιστεύω. Κάτι. Ένα δωράκι να το καλοπιάσει. Ένα καλώδιο.
1: Ένα πολύ μπρίζο κάτι.
0: Ναι. Δεν είχα USB. Είχα USB. Ναι, αλλά ποτέ δεν πάνε χαμένα.
1: Είναι όλα χαμένα τα USB.
0: Για ένα μήνα δουλεύουν τώρα. Ένα μήνα δουλεύουν τα καλώδια που αγοράζουν.
1: 300 USB με τραγούδια μέσα που γράψει ο Ρίλος. Αυτό κάτι έγγραφα, κάτι αυτά. Δεν έχω ιδέα που είναι.
0: Μόνο του Μακρόπουλου έχασε και είμαι στεναχωρημένο. Τα είχα όλα του Μακρόπουλου και τα 27 καινούργια τραγούδια. Δηλαδή οδηγούσα και έκλαιγα, χωρίς λόγο.
1: Δεν κοροϊδεύουμε τους Ρώσους, αλλά την ανθρωπότητα.
0: Την ανθρωπότητα.
1: Και τι μπορεί να γίνει. Γιατί πιστεύετε ότι δεν θα γινόταν εδώ πέρα αν εμφανιζόταν κάποιος και έλεγε το ίδιο πράγμα.
0: Γιατί δεν έχουμε δει εδώ ιστορίες.
1: Δεν θα βλέπαμε τον Βαγγελάτο να βάζει το αυτοκόλλητο στο αυτοκίνητο.
0: Κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή είμαι μέσα στο αυτοκίνητο, είμαι μέσα στο ξόρκι. Ο Βαγγελάτος θα έμπαινε μέσα στο σελοφάν που πουλάνε το ξόρκι. Είμαι με το ξόρκι αυτή τη στιγμή. Θέλω να ρωτήσω.
1: Θα το ανοίγανε.
0: Ναι, ναι, ναι. Και θα βγει. Κυρίες και κύριοι, αυτό είναι το ξόρκι και είμαι δίπλα. Εδώ τοποθετεί το ξόρκι.
1: Τι πιο σύνηθες.
0: Θα πει κάποιος. Το πιστεύω. Πάμε να συνδεθούμε με τη Ρωσία. Ντοβαστέκα. Βουσνιό κατρός. Ναι, ναι. Ό,τι λέμε. Για να σε μη φάμε κανένα.
1: Δεν ξέρεις τι γίνεται.
0: Μη φάμε κανένα ξόρκι. Πάμε στην ενότητα.
1: Πάμε στην ενότητα.
2: Η Big Win παίζει στο ρυθμό του παγκοσμίου κυπέλου και παρουσιάζει τις κορυφαίες στιγμές της διοργάνωσης.
1: Λοιπόν, κορυφαία στιγμή που ίσως ζήσουμε την Κυριακή. Εκεί γύρω στις 12 η ώρα, τα μεσάνυχτα. Mm-hmm. Μπορεί. Οι Ιωνοί δείχνουν ότι η Ισπανία είναι πολύ κοντά στην κατάκτηση της κούπας. Ιωνοί, ρε παιδί μου, έτσι λένε κάποια αυτά ξύσματα στατιστικά. Εμένα μου αρέσουν κάποια.
0: Ωραία, ιστοριούλης, τζάπα είναι.
1: Μ' αρέσουν. Λοιπόν, ποιος είχε κατακτήσει το Μουντιάλ το 10?
0: Ισπανία.
1: Ποιος είχε κατακτήσει το Euro το 2008?
0: Ισπανία.
1: Τώρα. Ποιος κατέκτησε το Euro τώρα,
0: το τελευταίο.
1: Ναι, το τελευταίο 24.
0: Ισπανία.
1: Ποιος θα κατακτήσει το παγκόσμιο?
0: Η Αγγλία.
2: Η Big Win παίζει μπάλα σε όλα τα γήπεδα του παγκοσμίου κυπέλου. Top Mundial Moments. Χορηγία ενότητας BWIN. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ρε παιδιά, γι' αυτό το λόγο, όταν ήμουνα με τη Μαρία στη, το 18, είπαμε να βγάλουμε μια εκπομπή ή από εδώ τους από εκεί. Γιατί αυτό το πράγμα δεν αλλάζει στην Ελλάδα. Πρέπει να διαλέξει στρατόπεδο.
1: Εννοείται.
0: Θα κλάψετε, θα σας γλεντήσει ο κοντό.
1: Κάντε το κοντό.
0: Ρε παιδιά, μπάλα βλέπουμε.
1: Όχι, ρε. Είναι,
0: δηλαδή θέλω να σου πω, εγώ το Μέση το λατρεύω.
1: Έχουμε 30 μέρες που αποθεώνουμε το Μέση και μας βρίζουν οι του Κριστιάνο Ρονάλντο.
0: Και άμα δηλαδή αποθεώσει το Μέση, πάει να πει ότι λες ότι ο Ρονάλντο είναι άχρηστος.
1: Ναι.
0: Και άμα πιστεύει ότι θα κερδίσει η Αγγλία, πάει να πει καλά, θα σε πτσούξει ο Λιονέλ. Μπάλα βλέπουμε, ρε. Χαλαρώστε. Δεν σας υπολογίζει ο Μέση, ούτε εσάς, ούτε εμάς, ούτε κανέναν, ούτε ο Μπέλιγχαμ, ούτε κανένας. Που βγάζουν τραγούδι, hey Jude, όλη η Αγγλία για τον Μπέλιγχαμ, 23 ετών. Πίνει νέκταρ, εμφανίζονται νεράιδες από τον Μπέλιγχαμ και στο Μπέλιγχαμ.
1: Τώρα γιατί τη
0: χρησιμοποιείς. Το θέλω να τα πω.
1: Νεράιδες. Έχουν φτερά οι νεράιδες.
0: Ας πούμε ότι υπάρχουν τα υπτάμενα τέτοια, δεν λέγαμε. Δεν είχα σκεφτεί ποτέ τι κεμπελά. Εκεί που κάθομαι, νάχα τώρα ένα. Όπου έφαγε. Λοιπόν.
1: Χώρα του ποτέ.
0: Αυτό ισχύει στην πραγματικότητα. Τον έβελα. Δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί ζουν ζωές που ποτέ δεν θα ζήσουν. Και εσύ τώρα μπαίνεις. Θα σε κάνει ο κόσμος. Θα σε πάει. Χαλάρωσε ρε φίλε, δεν είσαι τον Buenos Aires, είσαι το εγάλο που πίσω στον Άγιο Σπυρίδωνα.
1: Τι σας κάναμε, τι μας κάνατε ρε φίλε, στον καναπέ ήσουνα, έτρωγε σουβλάκια.
0: Σε γλέντισα, σε κέρδισα.
1: Όχι.
0: Όχι, δεν έπαιζες.
1: Όχι, δεν έκανες κάτι.
0: Χαλάρωσε, απόλαυσε το ποδόσφαιρο, το θέαμα, μείνε εκεί πέρα, φάε κάτι, πιες μια μπυρίτσα. Φύγε λίγο από την αρνητική σκέψη.
1: Η Βάσο λέει: θέλω να πάρει, λέει, την κούπα η Ισπανία, έτσι για να αναγκαστεί ο Τραμπ να του συγχαρεί. Που δεν θυμάστε τι έλεγε για τον Ισπανό
0: πρωθυπουργό. Θέλει να τον βλέπει τον.
1: Χειρότερο, λέει. Εγώ του αγαπάω όλου, αλλά αυτό είναι χειρότερο.
0: Όχι, όχι, όχι. Αυτόν δεν θέλω να τον βλέπω. Είσαι awful. Είσαι tremendous.
1: Καλημέρα στο Βίρονα, καλημέρα στην Ειρήνη. Τι μου θυμήσατε, λέει: δεν απαντούσε η κόρη μου στις κλήσεις μου και πήγα στο κλαμπ με φόρμες και αθλητικά. Ο πορτιέρας μου είπε: υποκλίνομαι όμορφη. Εννοείται, ρε παιδί, εντάξει. Αν πήγαινε κάποιος να μπει σε κλαμπ με φόρμες, άντρας.
0: Καλά. Ούτε σε στριπτιζά.
1: Ναι. Καλημέρα στη Λάμια του Βουνού. Θέλω ήσυχη παραλία και ένα μοχίτο. Τώρα!
0: Okay.
1: Είμαστε όλοι που μετράμε αντίστροφα, ρε παιδί μου. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Καλημέρα και στο Μανώλη από Μόχλωση.
0: Εγώ θα ήθελα να μην υπάρχουν διακοπές φέτος.
1: Και πέρσι το ίδιο είπες.
0: Για αυτή είναι η τακτική. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο. Βαριέμαι. Δεν θέλετε να κάτσω εγώ όλο τον Αύγουστο.
1: Κάτσε όλο τον Αύγουστο.
0: Θα κάτσω με την Εύα όλο τον Αύγουστο.
1: Πριν μπούμε στην εκπομπή, έψαχνε το αδειόχαρτο, παιδιά, να το υπογράψει.
0: Ό,τι μου πω, Σταύρο.
1: Σε έβαλε με το ζόρι να πάρει.
0: Ναι, αλλά 17 μέρες έχω παραστάσει, γι' αυτό μάλλον. Γι' αυτό εμένα δεν μου φαίνονται διακοπές. Μένουμε Βαμβακού, 3 Αυγούστου μένουμε Σπάρτη, 4 Αυγούστου μένουμε Μάνη, 5 Αυγούστου μένουμε. Βλέπα τα δωμάτια και τις διαδρομές.
1: Όπου έχεις να κάνεις τούτε.
0: Ναι, είναι 17 παραστάσεις. Α, το θέμα δεν είναι αυτό. Ας επιστρέψουμε λίγο στο παγκόσμιο κύπελο. Γιατί έχω και μηνύματα εδώ στο Instagram. Θα σε τσούξει ο Λιονέλο Μέση τσουβί.
1: Ναι.
0: Ξέρω ότι αντιπαθεί τον Αργεντίνο. Ρε, του πέταγανε ρόμπομπες. Πραγματικά σου.
1: Του έκανε μπιζ.
0: Ναι. Δηλαδή, ποιος είναι. Ό,τι πιο άβολο. Θα σε πιάνουν τα μάτια σε δημόσιο χώρο. Ποιος είναι. Και να μυρίζει φακές και σκόρδο. Ποιος είναι. Ξέρω εγώ η Θεία η Ευτέρπη.
1: Καλημέρα στον Ντάιβερ. Λίγησα και μπόρεσα να δω μόνο το πρώτο ημίχρονο. Άτιμη κούραση. Εντάξει. Και το πρώτο ημίχρονο καλό ήτανε. Καλημέρα και στον Νίκο. Τι λέει, ακριβώς έτσι, Τσούβι, λέει, είπε και ο Ουναΐ. Όταν τον ρώτησε ο δημοσιογράφος που πας διακοπές, απάντησε να πάω Ελλάδα να ξεκουραστώ. Δεν τρέπεσαι.
0: Ναι, εντάξει. Εγώ που μένω πίσω από τον Εσταυρωμένο, την εκκλησία στο Εγάλεο, να μιλήσω μπορώ ή έχεις απόρριψη από Άγιο Σπυρίδωνα.
1: Γιατί?
0: Είναι ο Μιχάλης ο Αργεντίνος από Εγάλεο, Μέση. Που λέω ότι ήμουνα σε ένα sports καφέ Μαρία στη Βόρεια Ελλάδα, δεν θα πω πού. Και ήταν 50 παιδιά με φανέλα του Μέση τη νύχτα.
1: Καλά,
0: και πανηγύρισε ένα άλλο παλικάρι το πράσινο ακροτήρι, τον γκολ. Και του κάνανε. Τι κάνεις ρε.
1: Στη Βόρεια Ελλάδα δεν κυκλοφορούμε φανέλες άλλων ομάδων.
0: Τι κάνεις ρε, του κάναν. Τι έκανα ρε παιδιά, γκολάρα ήτανε. Τι κάνεις ρε. Πέτρο, τι κάνει αυτό.
1: Ήταν οργανωμένοι, ήτανε.
0: Τι είναι αυτοί, λέω. Ρωτάω, τι είναι αυτοί. Έρχονται εδώ με φανέλες Μέση, 30 χρονών. Όχι 18. Το βράδυ πίνουν μπύρες και φωνάζουν Αργεντινοί και αυτό και βουρδιά.
1: Μπορεί να έχουν καταγωγή από την Αργεντινή, δεν ξέρω.
0: Όχι. Αλλά έβαλε ένα γκολ αυτό στο πράσινο κροτήριο. Γκολάρα δηλαδή. Ναι. Πετάχτηκε ένα σφάλι.
1: Ναι, σωστά, μα θυμίσε κάποιο ότι είχε ξεκινήσει και με γκέλα τότε που. το είχε κατακτήσει το παγκόσμιο η Ισπανία. Δεν το θυμάμαι.
0: Ούτε εγώ το θυμάμαι.
1: Όχι πως δεν περνά ο καιρός, αλλά από τη Δευτέρα έχουν περάσει 15 μέρες και ακόμα είναι Τετάρτη, λέει κάποιος.
0: Ναι. Συμφωνώ εγώ.
1: Ναι, ναι. Συμβαίνει αυτό καμιά φορά.
0: Το θέμα ποιο είναι, Μαρία? Ότι έχω όλα αυτά τα γυρίσματα.
1: Ναι.
0: Τελειώνω κατά τις 8.30 το βράδυ.
1: Α, μια χαρά.
0: Από τώρα, ναι. 8.30 το βράδυ.
1: Ναι.
0: 9. Τελειώνω 9. Και θα γυρίσω. Μπορεί και να κοιμηθώ. Και θα δω ωραία το Αγγλία-Αργεντινή. Όσο εσύ θα χοροπηδά στο Σκιούρ.
1: Όχι, εγώ έχω πρώτα παρουσίαση και μετά θα
0: χοροπηδά στο Σκιούρ. Δεν χάνεται με. Εγώ πιστεύω ότι η Cure θα είναι σαν το Harry Clinton. Go, oh, oh, oh, γιαουρτάκος. Δεν χάνεται αυτό το μάτς απόψε. Αυτό το μάτς απόψε δεν χάνεται. Μιλάμε για το μάτς. Δηλαδή, σπάνια θυμάμαι τόσο σημαντικό μάτς. Είναι πιο σημαντικό για τον τελικό. Το Αγγλία για την ημιτελικό.
1: Και βλέπεις Αγγλία. Εξακολουθείς και βλέπεις Αγγλία.
0: Θέλω να περάσει η Αργεντινή. Θέλω να δω το Μέση, ναι, να πάει τελικό, mm-hmm, να παίξει με τους Ισπανούς. Ισπανοθρεμένος είναι και ο Μέση. Mm-hmm. Θέλω πολύ να δω το Μέση να διεκδικεί ένα δεύτερο παγκόσμιο κύπελο. Πάρα πολύ. Το θέλω πραγματικά, στο λέω. Είναι πάρα πολύ δύσκολο απόψε το παιχνίδι, γιατί οι Άγγλοι είναι πολύ δύσκολη ομάδα. Δηλαδή, σε στημένα, σε ξύλο, ναι, σε πολλά πράγματα. Αλλά, όπως είδες χθες, οι Γάλλοι ήταν το φαβορί.
1: Ωραία. Πες μου ποιον βλέπεις.
0: Βλέπω την Αγγλία.
1: Βλέπεις την Αγγλία.
0: Ναι. Και ας πέσω πάλι έξω.
1: Εγώ βλέπω την Αργεντινή και πιστεύω ότι θα το πάρει πάνω του.
0: Θα κάνει δύο
1: γκολ. Ναι.
0: Μακάρι να γίνει έτσι.
1: Θα το πάρει πάνω. Λοιπόν, η Ισπανία,
0: ναι,
1: μετά και τη χθεσινή νίκη, καταρχάς δεν έχει φάει γκολ. Η Ισπανία.
0: Είναι,
1: στο φετινό.
0: Είναι ασύλληπτη.
1: Δεν έχει φάει.
0: Κάπου δεν έφαγε.
1: Τον προηγούμενο αγώνα, πώς? Όχι. Δεν έφαγε. Νομίζω δεν έχει φάει γκολ.
0: Όχι, 1-0. Όχι, δεν έχει φάει γκολ.
1: Δεν έχει φάει γκολ. Όχι, δεν έχει φάει γκολ. Φέτος, σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο, δεν έχει φάει γκολ.
0: Απίστευτο.
1: Έχει φτάσει τα 37 συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς ήττα σε κανονική διάρκεια. Η παράταση από την ισοφαρέτητα στο ρεκόρ που έχει σημειώσει η Γαλλία την περίοδο 18
0: έως 20. Δεν είναι φοβερό αυτό.
1: Τι λες τώρα?
0: Δεν είναι φοβερό. Είναι αυτό το πράγμα που κάνει η Ισπανία.
1: 37 διαδοχικά παιχνίδια χωρίς ήττα.
0: Όχι, τι κάνει αυτή η ομάδα δηλαδή? Τι... Δεν μπορώ να καταλάβω τι κάνει. Δηλαδή, απίστευτο, απίστευτο. Έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Τι κάνει, λέω, τι την κάνει έτσι, λέω, τη Γαλλία. Την ξεφτύλισε, σου λέω. Την ξεφτύλισε. Και κέρδισε μόνο ένα κόρνερ η Ισπανία. 7 η Γαλλία, ένα κόρνερ η Ισπανία, 0-2. Παίρνουμε με την μπάλα μέσα. Και βάλανε κι άλλα δύο που δεν μετρήσαν. Τέλος πάντων.
1: Α, έφαγε ένα από το Βέλγιο.
0: Από το Βέλγιο, ναι.
1: Ναι.
0: Αυτό έχει φάει άλλο.
1: Εντάξει,
0: έχει φάει ένα από το Βέλγιο. Έχει φάει άλλο. Να δω όλα τα μάτια.
1: Από το Βέλγιο, ναι.
0: Σωστό, έχει δεχτεί ένα γκολ από το Βέλγιο. Ναι, αυτό έψαχνα τώρα. Αλλά και πάλι είναι μια ανάμνηση. Δηλαδή κάθεσαι και σκέφτεσαι. Έχει φάει γκολ.
1: Έχει φτάσει στον τελικό και έχει φάει ένα γκολ.
0: Ναι,
1: τι γίνεται?
0: Δηλαδή, εντάξει, αδιανόητο. Δηλαδή, η Αγγλία δεν γίνεται να μην φάει. Η Αργεντινή δεν γίνεται να μην δεχτεί γκολ από την Αγγλία, έτσι όπως είναι η άμυνα.
1: Ναι.
0: Έχει φάει και από, τον Ιωαννίδη.
1: Αυτό λέει. Τρώμε, αλλά ρίχνουμε κιόλας.
0: Θα βάλει δύο.
1: Ναι. Θα δούμε. Παιδιά, εννοείται ότι έχει και σήμερα κλήρωση η Πανίνη. Μετά τις 9 όμως, έχετε ήδη αρχίσει και στέλνετε
0: γιατί
1: στο Viber.
0: Γιατί καλομάθατε.
1: Ναι. Εντάξει, αλλά μετά τις 9 και επίσημα.
0: Ναι. Λοιπόν, το ξέρεις το Σέζαρ Λουίς Μέρλο?
1: Φυσικά.
0: Είναι ένας από τους κορυφαίους δημοσιογράφους στο Μεξικό, πολύ γνωστός ρεπόρτερ, και λέει ότι ο Πινέδα έχει πει τον Έστι Μοντερέι προφορικά. Και πρέπει να τα βρουν ή θα τα βρει Μοντερέι με την ΑΕΚ.
1: Πρέπει να το πει και η ΑΕΚ.
0: Ναι. Άναψε, λέει, το πράσινο φως την πρόταση της Μοντερέι ο Πινέδα.
1: Okay.
0: Αυτά.
1: Να σου πω κάτι. Άντε να μας φύγει και το άγχος. Κάθε χρόνο αυτό έχουμε. Θα φύγει ο Πινέδα, θα μείνει ο Πινέδα.
0: Δεν είναι και 7-8 εκατομμύρια όμως. Δεν είναι άγχος. Να πάρει 7-8 εκατομμύρια. Δεν θα πάρει μόνο ηρεμία. Άντε, έφυγε και ηρεμήσαμε. Α, να και 8 εκατομμύρια.
1: Έχετε ευχάριστα νέα.
0: Ρήτρα. Ένα γκολ σε όλο το τουρνουά, ναι. Λοιπόν, το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.